Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία κυματίζει από το 2010 μέχρι σήμερα. 16 ολόκληρα χρόνια, είτε σε κανάλια της διαπλοκής, στα οποία σταθήκαμε όσο μπορούσαμε όρθιοι, είτε σε κανάλια πατεών, λοποδητών, κλεφτών, διακινητών μαύρου χρήματος, και εκεί σταθήκαμε όρθιοι, αλόβητοι και όσο το δυνατόν πιο αμόλυντοι από αυτή τη βρωμιά που γνωρίσαμε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συχαμένων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι διαπλέκονταν συνεχώς και τα έπαιρναν αλλά και έδιναν στην εξουσία. Από το 2014 και μετά αυτή η εκπομπή μπήκε στο Wikipedia και διαβάστε την προϊστορία της. Άρχισε να αναπτύσσεται στο ελληνικό διαδίκτυο και μέχρι σήμερα ήταν διαδικτυακή. Από πέρσι το Φλεβάρι που ξεκίνησε αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, φιλοξενείται στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, όπως ελπίζουμε εμείς οι εθεροβάμονες, οι Δον Κιχώτες των μικροφώνων που κυνηγάμε τους ανεμόμυλους, θεωρούμε ότι είναι αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα το δείξει ο χρόνος, οι αντοχές του και οι όσο το δυνατόν λιγότερες και θεωρώ μηδαμινές εξαρτήσεις με την εξουσία. Το αντισυστημικό δελτίο που πάει μέχρι τις 6 σήμερα έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Τα απόνερα της συμπλοκής στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο των Αθηνών του Πρωθυπουργικού Ανιψιού του κυρίου Δημητριάδη με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πληροφορούμαστε από διάφορους ρουφιάνους του διαδικτύου ότι κοπάνησε, λέει, και έφυγε για να πάει ο άνθρωπος στο Λονδίνο να κάνει τις δουλειές του. Αυτή την λέξη χρησιμοποιούν, την κοπάνησε. Λες και είναι φυγόδικος, λες και είναι φυγόπινος και λες και το κυνηγάνε. Μα δεν έχει κάποιο ένταλμα σύλληψη ο κύριος Μαρινάκης, γιατί να την κοπάνησει. Ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο εφοπλιστικό γραφείο στο Λονδίνο και έχει και 3-4 ποδοσφαιρικές ομάδες. Άρα πάει να κάνει δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά Δημητριάδη κραδένει σε συγκεκριμένα site και διαδικτυακές σελίδες της ομάδας Αλήθειας το κύπελο που του έδωσαν οι Αγγελόπουλοι για να το κρατήσει, και από κάτω υπάρχει μια πληθώρα θετικών σχολείων για τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, ότι δηλαδή ήταν μάγκας που γρονθοκόπησε τον κύριο Μαρινάκη, αυτά διαβάζω, ότι ήταν λεβέντης και καραμπουζουκλής, ότι ήταν ήρωας και ότι τις έριξε στον χοντρό, όπως διαβάζω, και τις έβαλε και στα μανίκια του. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Μάλιστα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο μας δημιουργεί μεγάλη κατάπληξη είναι τα όσα γράφονται σε ομογενειακό δίκτυο για τον κύριο, για έναν περίεργο τύπο ο οποίος συνοδεύει την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο. Φόρεσε κάτι γόβες η κυρία Γκιλφόιλ, δεν θα σχολιάσουμε τις γόβες της, δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι κυρίες της γόβας, ούτε οι κυρίες της μπότας, ούτε οι κυρίες της γόβας στιλέτο, αλλά λέει φόρεσε κάτι γόβες με πέρλες και ο πελαργός της Μυκόνου που ήταν εκεί και τον κρατούσανε νόμισε ότι ήταν ψάρια και πήγε να τα φάει. Και πήγε να φάει και τα πόδια της κυρίας Γκιλφόι. Αυτά λένε τα κουτσομπολιά με την πρέσβυρα που πήγε να κάνει διακοπές στη Μύκονο γιατί καψώθηκε η θεία
η θίτσα της οδού Πέτρου Κόκαλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Βασιλή Σοφίας. Βασιλή Σοφίας, ξέρετε, και Πέτρου Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο μακαρίτης πατέρας του σημερινού νταβατζή της χώρας, του κ. Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, των κομμουνιστών συμμοριτών δηλαδή. Και επειδή την έχω ξαναπεί την ιστορία, ήταν και ο υπεύθυνος του παιδομαζώματος που βούταγε και άρπαζε τα παιδιά των εθνικοπατριωτών και εθνικοφρόνων οικογενειών, ειδικά στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, τα πήγαγε και τα πήγαινε στο εξωτερικό. Ήταν η γνωστή ιστορία του παιδομαζώματος. Και επειδή οι Αμερικανοί είναι γενναιόδοροι και γενναιόψυχοι, του δώσανε και το όνομα του στην Αμερικανική Πρεσβεία, επειδή τα γύρισε μετά και από ανατολικογερμανός πράκτορας στη Στάζη, όπως ήταν και ο γιος και ο πατέρας, έγινε Αμερικανός πράκτορας της CIA, βοηθώντας ο γιος του το 2005 επί κυβέρνησης Καραμαλή, να μην ξεχνιόμαστε, επί κυβέρνησης Βουλγαράκη και επί κυβέρνησης Μέιμαράκη και επί κυβέρνησης Ντόρας Μπακογιάννη, που ήταν και υπουργός εξωτερικών, να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο, μεταπολεμικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του Πέδετορ με τις υποκλοπές και τις σκιές τηλέφωνα της Αμερικανικής Πρεσβείας επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, όταν υπέκλεπταν το σύμπαν, αν θυμάστε, το 2005, που είχε βγει ο κύριος Βουλγαράκης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως, και με τη βοήθεια του κύριου Κόκαλη στη Vodafone τότε και του κύριου Κορονιά, υποκλέπτανε όλα τα τηλέφωνα των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων πολιτικών και παρακολουθούσε και το τηλέφωνο και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κύριου Καραμαλή. Αυτά ήταν τα ωραία, και επειδή ήθελαν να τον επιβραβεύσουν οι Αμερικανοί της CIA στην Ελλάδα, έδωσαν το όνομά του σε έναν δρόμο κάθετο στη Βασιλή Σοφίας που περιστοιχίζει την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Τόσο καλά και τόσο ωραία είναι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, τα CD του Predator ήταν κρυμμένα στα σπίτια διαφόρων πρακτοράτζων, γυναικών και αντρών, στο κτίριο της Κατεχάκη. Τα πήρανε για να τα έχουν αμανάτη και να εκβιάζουν τον κόσμο. Το βράδυ, ο κύριος Τσίπρας, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Φτιάχνει κόμμα στο Οδυσσείο. Τώρα το θέμα είναι γιατί πήγε στο Οδυσσείο ο κύριος Τσίπρας. Ξέρετε, μια φορά είχα πάει στο Οδυσσείο. Μια φορά, όχι, τρεις φορές πήγα στο Οδυσσείο. Μου δίνει ραντεβού εκεί ένας πράκτορας ΣΕΙΠ και των μυστικών υπηρεσιών και μου έδινε πληροφορίες, πρώην μπάτσος, για το τι γινόταν στην Κατεχάκη. Και πήγαινα εκεί στα πατάρια, φυλαγότανε αυτός, μη μας δούνε, κρυβόμαστε κάτι πίσω από κάτι πορτοκαλιές, σαν το Θανάση Βέγκο στις ταινίες του Δουβού. Εκεί στο Οδυσσείο όμως, είχα παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Μύριζε αυτή η ατμόσφαιρα. Και μύριζε ντάκλα. Πολύ χασίσι, ρε παιδιά, εκεί στο Οδυσσείο. Πολλές σακούλες κατανάλωσης χόρτου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας απόψε, στη φυσική του έδρα, στο Οδυσσείο, αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, να κάνει τα εγκαίνια του κόμματος. Τα εγκαίνια του come back. Τα εγκαίνια του επανερχομού, της επανεκκίνησης. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα το βράδυ, και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα κόμμα το οποίο κατά τους ψεύτες και απατεώνες των δημοσκοπικών εταιριών χτυπάει, λέει, και τη δεύτερη θέση. Μήπως χτυπάει και την πρώτη και δεν το ξέραμε? Μήπως χτυπάει και το βασίλειο της Ελλάδος και δεν το γνωρίζαμε? Πόσα αρπάξατε πάλι, κύριοι δημοσκόποι των αξιοπίστων δημοσκοπικών εταιριών, για να βγάζετε τον κύριο Τσίπρα δεύτερο? Ακόμα δεν τον είδαμε, Αλέξη τον ευγάλαμε. Την ίδια ώρα, η κοκορόφωνη κυρία Καριστιανού, κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία, όπως κάποτε λέγαμε με τη διαφήμιση του Νίκου Αναστόπουλου με το Ρεξόνα,
Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία για δύο πράγματα. Πρώτο για το αποσμητικό της και για το ρεξόνα, και δεύτερο για την ορθοφωνία της. Για να μπορείς να είσαι πολιτικός, για να μπορείς να μιλάς στη Βουλή, και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, για να μπορείς να σε καταλαβαίνει ο κόσμος, θα πρέπει να μιλάς και σωστά. Θα πάτε λοιπόν, κυρία Καριστιανού, πρώτα να κάνετε ορθοφωνία, να αφήσετε αυτές τις κοκοροφωνίες. Λυπάμαι πολύ που σας κάνω υποδείξεις, αλλά αυτούς τους επικοινωνιολόγους που έχετε δίπλα σας, τους πληρώνετε ή σας πληρώνουν? Δεν μιλάω για με καμία σημασία και ύφος κακίας ή κακεντρέχειας. Είμαι υποχρεωμένος εκ της φύσεως της δουλειάς μου να κάνω κριτική πρώτα απ' όλα πώς μιλάω εγώ, πώς μιλάω εγώ στον εαυτό μου, πώς μιλάω εγώ στο μικρόφωνο, αν μιλάω σωστά στο μικρόφωνο, αν μιλάω καλά ελληνικά στο μικρόφωνο. Μπορεί να φωνάζω, να με φωνακλάς, μπορεί να έχω βραχνή φωνή, αλλά θεωρώ ότι 5 ελληνικά τα γνωρίζω. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς της χώρας ότι για να μπορείς να μιλάς στο ελληνικό κοινοβούλιο, για να μπορείς να μιλάς σε μεγάλες λαοσυνάξεις, που μέχρι τώρα δεν έχω δει τέτοιες για κανέναν πολιτικό, και για να μπορείς να απευθύνεσαι στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους, πρέπει να μιλάς καλά ελληνικά. Και δεύτερον, να εκφέρεις τα καλά ελληνικά. Η κοκορόφωνη Καριστιανού, δεν υπάρχει εδώ λύπηση και ίκτος για κανέναν. Από τη στιγμή που κάποιος θεωρεί ότι έχει πατήματα στην πολιτική και μπορεί να σταθεί σε αυτή τη σκληρή κονίστρα της πολιτικής, κονίστρα, κυρία Καριστιανού, την ξέρετε τη λέξη κονίστρα? Αν δεν την ξέρετε, ανοίξτε το ελληνικό λεξιλόγιο. Από τη στιγμή που θες να μιλάς στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να μιλάς καθαρά και με ορθοφωνία. Λίγα μαθήματα τα κάναμε. Λίγα. Πολύ λίγα μαθήματα. Η κοκορόφωνη λοιπόν, κυρία αυτή, θα πρέπει να μάθει να μιλάει σωστά ελληνικά για να απευθύνει τους Έλληνες πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο των λόγων της. Με ενδιαφέρει ο τρόπος που μιλάει ο κάθε πολιτικός. Και εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Να κρίνουμε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Και παράλληλα να κρινόμαστε στα μικρόφωνα. Και η κρίση των Ελλήνων πολιτών σε εμάς τους δημοσιογράφους φαίνεται από την απήχηση που έχουμε στον κόσμο. Εάν δεν μετράμε, μας ρίχνουν στα απορρίμματα.

ότι οι Μητσοτάκουλες, η όπλιστη αυτή οικογένεια, η οικογένεια αυτή του χρήματος, της εξουσίας, της δόξας, της λαθρεμπορίας, η οικογένεια αυτή των οικονομικών απατών, με τέτοιο ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε παρά να μην κάνει τέτοιες δουλειές. Τις δουλειές της μίζας, της αρπαχτής και της απάτης. Την ίδια στιγμή, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γίνεται της κακομοίρας. Δεν θα ασχοληθώ με τα υπηρεσιακά του ζητήματα. Θα ασχοληθώ όμως με ένα καλό θέμα, το οποίο δυστυχώς είναι επανάληψη ενός θέματος που έχουμε βγάλει. Δεν πειράζει. Είναι καλό οι νέοι συνάδελφοι να μας μιμούνται. Στο voicenews.gr θα μπείτε τώρα μέσα και θα διαβάσετε ένα ωραίο θέμα για τις δίδυμες αδερφές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών και του παρακράτους, του γαλάζιου παρακράτους. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε βγάλει από το 2020. 6 χρόνια μετά, νεότεροι συνάδελφοι, στο μεγάλο πατριωτικό όμιλο, ανακυκλώνουν το θέμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει σημασία αν δεν αναφέρουν την πηγή. Καμία σημασία. Άλλωστε, κλεφταράδες υπάρχουν παντού, σε όλους τους πατριωτικούς ομίλους. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε μακελιό από κάτω και εφημερίδα μακελιό. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει πριν από 6 χρόνια. Καμία σημασία δεν έχει. Εμάς μας ενδιαφέρει το δόγμα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι όλα όσα τα απόνερα των όσων έγιναν στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, στο κλειστό του Παναθηναϊκού, στο οποίο ο Ολυμπιακός και η ομάδα των Αγγελόπουλων σήκωσε τη μεγάλη εθνική ευρωπαϊκή κούπα. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να υπερτονίσουμε ότι αυτή δεν ήταν μια, όπως είπαμε και χτες, μια απλή ιστορία. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Θεσμικά όμως είναι ανοιχτό. Διότι ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών και ο Σκορέας, έχει διατάξει μια προκατακτική έρευνα. Προκατακτική εξέταση, όπως τη λένε οι δικηγόροι. Σε αυτή μελετώνται οι κάμερες. Μα ποιες κάμερες? Εδώ όλα τα πλάνα βγήκαν στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που φαίνεται. Ο εφοπλιστής πλησιάζει τον ανιψιό, του λέει δύο κουβέντες αυτή, του ρίχνει ένα γαστούκι και ο άλλος μία κατραπακιά και του τραβάει τη φανέλα και τη σκίζει. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι συμμετέχουν στον καβγά. Δεν συμμετέχει μόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης. Στον καβγά, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει ένα τεράστιο μπουλούκι ανθρώπων. Εγώ, με το γυμνό μου μάτι και χωρίς να αναλύσω ιδιαιτέρως την εικόνα, βλέπω. Όπως βλέπουμε τις εξέδρες, στο αριστερό μέρος είναι η πλευρά του κυρίου Μαρινάκη. Στο δεξί μέρος είναι η πλευρά των ανθρώπων του κυρίου Δημητριάδη. Βλέπω ένα μεγάλο όγκο σωματοφυλάκων στην αριστερή πλευρά, στην πλευρά του κ. Δημητριάδη. Το Voice News επίσης, άντε να σας κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα σήμερα, έχει αναλύσει τα καρέ. Και εκεί βλέπουμε ότι, και σχολιάζεται κιόλας ποικιλοτρόπως και δημοσιογραφικά, ότι εκεί συμμετέχουν αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αποστρατευθεί και ο επικεφαλής τους, ο οποίος ήταν γνωστό, δεν ανακαλύψανε κάποιοι το βασίλειο της Δανημαρκίας τώρα, ο πρώην παραιτηθής από την ελληνική αστυνομία επικεφαλής των ΕΚΑΜ, του πιο σκληρού και υποτίθεται λόγω της εκπαίδευσης επιδέξου σώματος αστυνομίας,

0: έχει αναλάβει επικεφαλής. Μετά την παραίτησή του από το σώμα, της σωματοφυλακής, του δικηγόρου και απλού Έλληνα πολίτη, έχει κάποια πολιτική ιδιότητα ο κ. Δημητριάδης. Προφανέστατα λοιπόν, όλη αυτή την δεκαμελή, δεκαπενταμελή φρουρά την πληρώνει από την τσέπη του. Προσέξτε εδώ, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν υπάρξουν πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία, λέω αν υπάρξουν πληροφορίες, συγκεκριμένες και επώνυμες πληροφορίες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία αστυνομικοί και βαράνε μεροκάματο, υπάρχει θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και υπάρχει θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εάν όμως αποδειχτεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, και ειδικά με την αστυνομία, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ιδιώτες ή εν αποστρατεία αστυνομική της αστυνομίας της Ελλάς και είναι προσληφθέντες με μισθολογική κατάσταση από τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Άρα προσέχετε τι γράφετε. Γιατί οι αγωγές και οι μηνύσεις, ξέρετε ότι βρέχουν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Ή σαν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Όμως, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία ακροβατική φραστική τοποθέτηση που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί από εκεί είχαν, όχι είχαν ξεκινήσει, εκεί είχαν καταλήξει όλα. Σε όσα είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου για τα όσα είχε νωρίτερα προπεί. Γιατί η κόντρα είναι ασήγαστη. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Η παλιά κουμπαριά έγινε μίσος, βεντέτα και η παλιά αγάπη έγινε έχθρα. Ως γνωστόν, οι Μητσοτάκηδες και οι Μαρινάκηδες είναι δύο μεγάλες οικογένειες στην Κρήτη. Ο πατέρας του κυρίου Μαρινάκη ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον είχα γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει όταν έκανα αθλητικό ρεπορτάζ. Ήταν ένας άνθρωπος που επί των ημερών του ο Ολυμπιακός είχε γράψει μεγάλη πορεία. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας υπερδραστήριος ο οποίος είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο στον Πειραιά το γεγονός ότι αυτές οι δύο οικογένειες ήρθαν σε αντιπαράθεση. Δεν θα πούμε περισσότερα. Μπορούμε να λέμε 18 εκπομπές αυτά που συνέβησαν ανάμεσα στους Μαρινάκηδες και στους Μητσοτάκηδες. Δηλαδή ανάμεσα, όπως λέμε στους σύγχρονους, Βροντάτσιδες και Φουρτουνάτσιδες. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω όμως να ακούσουμε τι είχε απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όσα του είχε καταλογίσει ο κ. Μαρινάκης, και από εκεί θα καταλάβετε το τι μίσος. Το μίσος, εκτίμησή μου, είναι ότι δεν το καλλιέργησε ο εφοπλιστής ο κ. Μαρινάκης. Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν εδώ. Δεν νομίζω ότι καλλιεργήθηκε από τον εφοπλιστή το μίσος και αντιπαράθεση. Αλλά καλλιεργήθηκε από την πρωθυπουργική οικογένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για ακούστε το.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στο χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πάντως τα μέσα ενημέρωση.
0: Ένα λεπτό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τότε αυτό που είπατε δεν αναλύθηκε από κανέναν. Το κάνανε όλοι γαργάρα. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε? Ότι ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, σας εκβίαζε? Και γιατί δεν βγήκατε να τον καταγγείλετε? Ο κύριος Μαρινάκης όμως. Θέλω καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Τον κύριο Μαρινάκη δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ούτε έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Με ανθρώπους του, ναι, για να αποσπάσω πληροφορίες. Με τον ίδιο ποτέ. Τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με ανθρώπους του και πολλούς μάλιστα, ναι, για να αποσπώ πληροφορίες. Για να αποσπώ, χρησιμοποιώ νεστότα. Κύριε Μητσοτάκη, μέσα στο μαξί μου έχετε πολλούς ρουφιάνους. Το τι ακούνε τα αυτιά μου δεν λέγεται. Κάθε μέρα. Απίστευτα πράγματα. Το τι καρέκλες πετάγονται, το τι τραπέζια φεύγουν, το τι βλαστήμιες ακούγονται. Όχι απαραίτητος από εσάς, ε. Έχετε και συμβούλους που είναι πάρα πολύ βλάσφημοι. Αυτούς πρέπει να τους πετάξετε με τις κλωτσιές από το γραφείο σας. Γιατί εσείς, από ό,τι γνωρίζω, είστε ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Παρά το γεγονός δεν το δείχνετε. Δηλαδή ότι δεν ξέρετε να κάνετε το σταυρό σας. Προφανώς δεν σας το έμαθαν στην οικογένειά σας. Ξέρω όμως ότι είστε θρησκευόμενος άνθρωπος. Η κυρία σύζυγός σας, αυτή η αξιοπρεπεστάτη γυναίκα, έστω και αν έχει όλα τα λεφτά της στο εξωτερικό και κάνει μεγάλες κομπίνες και business πίσω από την πλάτη σας. Πίσω από την πλάτη σας τις κάνει. Ξέρετε καμιά γυναίκα να κάνει business μπροστά από την πλάτη του άντρα? Όλες! Μηδεμίας εξαιρουμένης, οι κομπίνες που κάνουν για τον άντρα τους είναι πίσω από την πλάτη τους. Ξέρω ότι σας πάει σε μοναστήρια. Ξέρω ότι σας πάει στο Λυκαβιτό, σας πήγαινε τουλάχιστον. Στο Λυκαβιτό επάνω εκεί, σε αυτόν τον τύπο που το λέγανε Απατεώνα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος ήταν Απατεώνας. Ξέρετε για ποιο λέω. Αυτόν τον παπά εκεί στο Λυκαβιτό. Έτσι. Με τους σταυρούς, με τα καλυμάφια, με τα σκόρδα, με τα κρεμμύδια και με τις αγκαστούρες. Εκεί λέει σας πήγαινε για να φύγουν τα κενά δαιμόνια. Λένε τώρα οι κακές γλώσσες. Όπως και να έχει, εδώ μας λέτε ένα πράγμα το οποίο δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε. Γιατί αυτό είναι το στοιχειώδες και βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Δηλαδή τόσο καιρό κατηγορείτε ότι σας εκβίαζε ο κ. Μαρινάκης και γιατί δεν το καταγγείλατε εμβριθέστατε, κύριε Μητσοτάκη? Άρα είστε μαριονέτα. Άρα ήσασταν η μαριονέτα και εξακολουθείτε να είστε εφοπλιστών και όχι απαραίτητος του κύριου Μαρινάκη που είναι στο Λονδίνο άνθρωπος. Τώρα τι κάνει δουλειές του? Όχι, θα κάτσει εδώ πέρα να κλαίει τη μοίρα του. Στους μπίθουλες, στους ραγιάδες. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Εφοπλιστής είναι. Καράβια έχει. 130-140 καράβια έχει. Νομίζετε θα του πέσει κανένα έξω επειδή τους ξέρετε την μπλούζα το ανιψάκι? Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης που συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος λέει κάτι πολύ βασικό. Ο Μαρινάκης με εκβίαζε και με εκβιάζει. Και επίσης ότι αλλάζει γνώμη κάθε λεπτό. Και δεν μπορεί αυτός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αυτό δεν είπες, κύριε Μητσοτάκη? Δεν θα το ξανακούσεις? Είναι μια από τις πιο σοβαρές δηλώσεις. Παρακαλώ, βάλτε το πάλι να ακουστεί, κύριε Αρκουλή. Να ακουστεί πάλι. Εδώ ένας πρωθυπουργός ομολογεί κάτι το οποίο εδώ θα έπρεπε να κληθούν 49 εισαγγελείς σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν κλήθηκε κανένας. Ή κανένας αυτεπαγγέλτος δεν ζήτησε ούτε καν ο πρόεδρος της Βουλής. Ούτε καν ένας. Ένας ρε. Ένας από εσάς όλους που κάνετε τους γραμματιζούμενους στη Βουλή. Κατηγορώ την Καριστιανού για κοκορόφωνη. Εσείς είστε οι χειρότεροι κοκορόφωνοι. Βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός στο κοινοβούλιο να πει Ελλάδο ρε. Να τον πιάσει από τα αυτή. Τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Ο ελληνικός λαός τον εξέλεξε. Και στον ελληνικό λαό πρέπει να αποδώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτά που είπε. Και να του πει ένας, Ελλάδο ρε, τι είναι αυτά που λες? Σε εκβιάζουν επιχειρηματίες της χώρας. Δηλαδή και εσύ τι κάνεις? Ενδιδείς. Τους κάνεις τα χατήρια. Και όταν δεν τους κάνεις τα χατήρια, βγαίνουν και σε καταγγέλουν. Διότι υπήρχαν δηλώσεις, προηγούμενες, πρώτερες δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος έλεγε άλλα πράγματα. Ο κύριος Βρέτζος, τον οποίο τον κάλεσα χτες δημόσια, να μου πει το δεξί χέρι του Μαρινάκη, ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου, επωνόματί μου, για να του προσφέρω δημοσιογραφική προστασία. Αυτός ο πολιτικός που θα τον ξεβρακώσω όταν πρέπει, όταν έρθει η ώρα του. Η ώρα του καθενός ορίζεται όχι μόνο από το πεπρωμένο του, αλλά και αναλόγως διαθέσεις. Πήγαινε στο γραφείο του Βρέτζου, σε κάλεσα κύριε Βρέτζο, και σου είπα, δεξί χέρι του κύριου Μαρινάκη, θα πρέπει να λυθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Όλα έχουν σχέση με τη διαπλοκή, τις βρωμοδουλειές. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι τον εκβιάζατε. Και δεν βρέθηκε ένας πολιτικός αρχηγός να πει Ελλάδο ρε, ποιος εκβίαζε? Άρα είσαι εκβιάσιμος, άρα ενδίδεις, άρα είσαι φερέφωνο, άρα είσαι μαριονέτα. Δεν χρειάζονταν να μας το πει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι μαριονέτα. Μαριονέτα είναι ούτως ή άλλως. Από την κυρία Φόντε Λάιεν, από τον κ. Ερντογάν, μια απίστευτη και επικίνδυνη μαριονέτα για τα εθνικά συμφέροντα. Κανένας λοιπόν κοινοβουλευτικός άντρας δεν έκανε το καθήκον του. Να τον φωνάξει και να κάνει μια προημερησίας διατάξεως στη Βουλή. Κύριε Ανδρουλάκη, που μας το παίζεις κόκορας σε ξένο κοτέτσι. Στο κοτέτσι της Μακαρίτσας της Γεννηματά έχετε στην καριέρα σου. Στο κοτέτσι το οποίο οι Βαλδινογιάννηδες το φτιάξαν με την κυρία Γεννηματά. Έτοιμο κοτέτσι βρήκες. Πληβίε της πολιτικής. Πληβίε. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε ένα εκβιάσιμο, μια μαριονέτα. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Βρέτζο σε αυτό το απίστευτο σύστημα της διαπλοκής να μου πει ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του πήρε 100 με 150 χιλιάδες ευρώ για να του παρέχω εγώ προστασία. Υποτίθεται τα λεφτά έρχονταν στη δική μου την τσέπη. Δηλαδή κυλίδωναν το όνομά μου στην πιάτσα και με έλεγαν εκβιαστή. Εάν δεν το πεις κύριε Βρέτζο, θα το πω εγώ. Κάλεσέ τον στο γραφείο σου. Ζήτα του πίσω τα λεφτά. Όχι, δεν θα τα δώσει σε σένα. Θα έρθει να τα δώσει σε μένα. Και εγώ παρουσία της τηλεοπτικής κάμερας του Alert και του μικροφόνου του Μάχη θα έρθω στο γραφείο σου και θα τα παραδώσω το χέρι. Με ήχο και εικόνα. Αυτά κυρίες και κύριοι δεν συμβαίνουν μόνο στα γραφεία των εφοπλιστών. Αυτά συμβαίνουν και στα γραφεία των πρωθυπουργών και στα γραφεία των γενικών γραμματέων των πρωθυπουργών και στα υπουργεία. Έχουμε να κάνουμε με ένα ολόκληρο δημοσιογραφικό συνάφι το οποίο αναδύεται στην επιφάνεια σαν το δηλητηριασμένο μανιτάρι και πουλάει τα βατζιλίκη στους πολιτικούς και οι πολιτικοί πληρώνουν, αλλά πληρώνουν όχι από την τσέπη τους, πληρώνουν από δημόσιο χρήμα για να μην τους χτυπούν οι δημοσιογράφοι, που μπορεί να είναι πολιτικοί δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί δικηγόροι, οι πολιτικοί επιχειρηματίες, που να παρέχουν τα βατζιλίκη στους πολιτικούς και να πληρώνονται όχι από την τσέπη τους, αλλά από δημόσιο χρήμα. Επόμενη δήλωση που δείχνει όχι τις συγγενικές, αλλά της της σχέσης. Μια συγγένεια είναι μια συγγένεια, μια κουμπαριά όμως είναι μια κουμπαριά. Η κουμπαριά στην Κρήτη είναι ιερή. Σύντεκνε λέει, σύντεκνε, δηλαδή κουμπάρε. Η κυρία Μπακογιάννη τώρα αποκαλύπτει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάτι που όλοι λέγανε ότι το ξέρανε, αλλά λίγοι το είχαν εμπεδώσει. Ακούστε.
3: Κύριε Πρόεδρε.
4: Σας παρακαλώ.
3: Ο κύριος Καμένος ανέφερε ότι είμαι φίλη με τον κύριο Μαρινάκη. Τον διόρθωσα. Είμαι κουμπάρα του από το 1996. Με έχει παντρέψει και έχω βάλει λάδι στο γιο του, ο οποίος σήμερα είναι 18 ετών. Προς αποκατάσταση της αλήθειας.

0: καταλάβατε? Μιλάμε για κουμπαριά, σύντεκνη. Και αυτοί όλοι με όμικρον γιώτα, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα συγγενολόγια τους και την οικογένεια, δεν με ενδιαφέρουν τα σόγια τους. Αυτοί όλοι που αναφέραμε, οι προαναφερθέντες, παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης ικανοποιεί τους επιχειρηματίες που τον εκβιάζουν, όπως λέει, αν και εγώ αμφιβάλλω για αυτά που λέει. Η κυρία Μπακογιάννη είναι κουμπάρα, που σημαίνει τι? Ότι το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από 5 ανθρώπους και όλοι οι υπόλοιποι είναι δευτερευούς σημασίας. Και ότι εμείς είμαστε στις καυτιάδες του τόπου. Οι δημοσιογράφοι τρώμε... Εμένα δεν έχει τολμήσει κανένας να μου πει μην μπαίξει αυτό. Διότι όποιος τολμήσει ή τόλμησε να το κάνει, ή τον πλάκωσα ή του πέταξα τίποτα καρέκλες στο κεφάλι και σκώθηκα και έφυγα. Γι' αυτό και έχω αλλάξει 58 δουλειές τα τελευταία 36 χρόνια. Αλλά εγώ έκανα κάτι άλλο. Του έλεγα ναι, μου έλεγε δεν θα το παίξει αυτό. Και του έκανα κάτι άλλο. Ναι, δεν θα το παίξω. Και στον αέρα το έπαιζα. Και έφευγα. Στον αέρα έφευγα. Μου είχαν κατεβάσει ακόμα και διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος για να μου κλείσουν το ρεύμα. Για να μην έχει ρεύμα ο σταθμός. Για τέτοιο ακαθήκια μιλάμε. Ποια Ένωση Συντακτών? Η Ένωση Συντακτών δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξέρει τα πάντα για το πώς οι ολιγάρχες σκεπάζουν τη δισογραφία του τόπου. 2 μέρες προσπαθώ να δω από τα μέσα του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη μία είδηση για αυτό που έγινε στο ΑΚΑ. Την είδα σήμερα. Μία είδηση. Στο NGR. Κύριοι, αφήστε τους δημοσιογράφους να εκφραστούν ελεύθερα. Εγώ σας το λέω συμβουλευτικά. Εάν τους αφήσετε να εκφραστούν ελεύθερα, δεν θα γράψουν εναντίον σας. Θα γράψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι εναντίον σας. Είχε δίκιο ο Μαρινάκης για αυτά που έκανε. Είχε δίκιο. Γιατί αν καθίσουμε εδώ πέρα και με... Προσέξτε, δεν μπαίνω στη δικαστική αντιπαράθεση. Όχι, είχε δίκιο που τον πλάκωσε. Όχι. Α, όλα και όλα. Το ξύλο απαγορεύεται. Ειδικά μέσα σε αθλητικούς χώρους. Και βγήκε ο Νταΐς ο κύριος Φλωρίδης, να πει, λέει, θα τους κλείσω φυλακή, λέει. Μάλλον είπε έμεσα. Ο νόμος, λέει, αναγράφει ο νέος αθλητικός νόμος, τον οποίο ο πρωθυπουργός μας είπε, ήρθε, λέει, εκεί που καθόμαστε και μας είπε, παιδιά, μετά την υπόθεση, τη φοβερή υπόθεση Λιγκερίδη και τη δολοφονία αυτού του αθώου παιδιού που έκανε τη δουλειά του. Στα μάτια ήταν το παιδί αυτό, νεαρό παιδί. Το σκοτώσανε. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και κλαίνουν οι γονείς του με μαύρο δάκρυ μέχρι τώρα. Δηλαδή, λιώνει ψυχή σου να τους ακούσει. Πήγε τσάμπα το παιδί από αιμορραγία. Κάποιοι είναι δράστες εκεί όμως, πρέπει να πληρώσουν. Άρα λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της βίας εκεί πέρα. Πήγαινε έξω σε μια αλάνα και παίξε ξύλο. Παίξε ξύλο, σήκω στα μανίκια, αλλά ένας προς έναν. Όχι να έχεις 30 σωματοφύλακες από εδώ, 30 σωματοφύλακες από εκεί. Είδατε τι έγινε εκεί πέρα. Κουλουβάγατα. Από πάνω ήρθανε κάτω όλοι. Τι καβαλέγανε τα σίδερα. Τι μαλλιοτραβιόντουσαν. Τι φτηνόντουσαν. Τι βριζόντουσαν. Μέσα στους αθλητικούς χώρους απαγορεύονται αυτά. Και επειδή ο Φλωρίδης μας είπε ότι ο Μητσοτάκης παρένεσε προς τον Φλωρίδη. Γιώργο, θα κάνεις τον νόμο ποιον. Γιατί αποτύχαμε. Και τώρα μας λέει ο Φλωρίδης ότι είναι αυτόφορη διαδικασία και τιμωρείται με φυλάκιση χωρίς εξαγορά. Ωραία λοιπόν. Αφού είναι λοιπόν χωρίς εξαγορά και είναι Φλωρίδη και κάνεις το μάγκα, να χώσεις φυλακή. Να πει στους εισαγγελείς, υπουργός δικαιοσύνης. Έχεις το δικαίωμα της παρέμβασης. Στο επιτρέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Πες λοιπόν στον εισαγγελέα που ασχολείται με την υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη να τους κλείσει και τους δύο μέσα. Έχεις τα κότσια. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Που βγαίνεις στη Βουλή και γυαλίζεις το μάτι σου. Γυαλίζεις το μάτι σου. Εσύ δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Ή πίνεις. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Ή το στραγκάς το ποτήρι. Ή το στραγκάς το ποτήρι. Κρασινοπνίχτη. Κρασινοπνίχτη. Αν είσαι υπουργός δικαιοσύνης, χώσ' τους μέσα. άσε τους εισαγγελείς να εφαρμόσουν τον νόμο. Μην τους παρεμποδίζεις. Μην παίρνεις τηλέφωνα. Άσε τους εισαγγελείς να κάνουν δουλειά τους. Τι πρέπει να γίνει? Μέσα και οι δύο. Μέσα και οι δύο. Θα πάνε? Όχι. Υπάρχει δικαιοσύνη? Όχι. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί τρέμετε. Τρέμετε. Δεν είναι η ώρα να σας πω τι τρέμετε. Και με ρωτάει ένας εδώ Βλάξ. Βλάξ! Πού τα βρίσκει τα λεφτά 2-3 λέει και ιδιωτικού σωματοφυλάκη. Ρε φιλέ, πήγαινε να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Βάλ το τραγούδι της Κουμπάρας να ακούσουμε. Βάλ το τραγούδι της Κουμπάρας.
1: Μιας και έχετε απόψε τον ετήσιο χορό σας εδώ στο Turbo Number 2, θα χορέψετε και όλους τους ελληνικούς χορούς. Παιδιά, πάμε την Κουμπάρα, την Κουμπάρα την Ερωτιάρα.

0: Πάχινες λιγάκι.
1: Και πάμε τώρα στην άλλη την κουμπάρα. Πάμε στην άλλη την κουμπάρα. Την κυρία Κίμπερλι. Σήμερα το ομογενειακό καλάμι. Δεν το ξέρετε το καλάμι? Είναι αυτό που έχετε καβαλήσει περισσότερο από εσάς και μπαίνετε στα social media και νομίζετε ότι έχετε κάνει την καλή. Και τι έγινε αν μπαίνετε στα social media? Εγώ δεν έχω προσωπικούς λογαριασμούς σε social media. Δηλαδή για να είμαι κάποιος στην κοινωνία θα πρέπει να έχω Instagram, Facebook και TikTok. Όχι ρε, δεν έχω. Για ακούστε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφορά ένα συμπατριωτάκι μου. Χθες θα σας πω και κάτι, ένα ωραίο παρασκήνιο. Αφού τα λέμε όλα εδώ. Χθες μιλούσα με ένα πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη. Ήταν ένας πατριώτης, ο οποίος, καλός πατριώτης, δυνατό παιδί, ο οποίος ήταν, παρακολούθησε βήμα-βήμα την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Σπάρτη, στο Μιστρά. Και τον ρώτησα και του λέω, τι έγινε ρε κάτω με το Μητσοτάκη? Και μου λέει, μας απογοήτευσε. Λέω, γιατί σας απογοήτευσε? Γιατί, λέει, δεν μας έταξε τίποτα. Ακούστε τώρα, λογική. Εάν μας έταζε, θα το ξαναψηφίζαμε. Αλλά και τώρα που δεν μας έταξε, θα του δώσουμε σχολό χάρτη. Αλλά έχει φτιάξει ωραία πράγματα στο Μιστρά ο Μπαγάσας. Και αυτός και η Μενδώνη. Πολύ δυνατή και άξια πολιτικός η Μενδώνη. Αυτά μου λέγε. Ένας άνθρωπος που ανήκει, υποτίθεται, στον πατριωτικό χώρο. Και στις επόμενες εκλογές θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και του λέω, θα έρθω κάτω και θα σου σπάσω το κεφάλι. Και μου λέει, εσείς φταίτε. Ακούστε, διάλογος. Πατριώτης, δυνατός σας λέω. Γιατί φταίμε εμείς? Γιατί δεν πάτε μπροστάριδες για να ενωθεί όλος ο πατριωτικός χώρος. Καταλάβατε τι μου είπε? Εάν τον ενώνατε, εγώ χρησιμοποίησα και πρώτο πληθυντικό. Αν τον ενώνατε, τον ενώνατε, δεύτερο πληθυντικό, θα σας ψήφιζα. Εμένα δεν θα ψηφίσει παλιό Καραγκιόζη, του λέω. Άρα θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Να πας και του πά τα μπινελίκια. Μία πατρίδα που δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο, που δεν έχει δρόμους, που δεν έχει πολιτισμό, ανθρώπους στη Δημοτική Αρχή, κι όμως κάθε φορά που κατεβαίνει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία παίρνει στη Λακωνία 55 με 60%. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι ή είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω γιατί υπάρχει το ισουρού. Πάμε λοιπόν σε ένα πατριωτάκι μου. Ακούστε ένα ωραίο παρασκήνιο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσος. Μου είπαν ότι ο Λεβεντάκος αυτός, που λέει και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος καλύτερα, Λεβεντάκο μου, είναι από τη Σπάρτη. Η μηνυφορούσα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι κουτσομπολίστικο. Είναι αχώριστη με τον επιχειρηματία επενδυτή από τη Σπάρτη, ο οποίος είναι δεύτερη τρίτη γενιά Ελλήνων εκεί στο εξωτερικό. Είναι αυτοί οι σταματομπούρκλιδες, που μία λέξη είναι ελληνική και 18 λέξεις είναι αμερικάνικες. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή. Τα διαβάζω από το καλάμι, το ομογενειακό, δεν είναι δικά μου. Μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή για τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον ξέρει βεβαίως. Χρήστος Μαραφάτσος, Βιρτζίνια, Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα μένει μαζί με την Κίμπερλι στην Ελλάδα. Είναι σαν να λέμε ο Χάρης Χιανίδης, για να του κάνω και διαφήμιση των καλλιτεχνών. Η τελευταία εμφάνιση ήταν στη Μύκονο, τώρα, 26 Μάη, σήμερα. Γεγονός που φρόντισε να παρουσιάσει και με φωτογραφίες αθηναϊκό μέσο μαζικής ενημέρωσης με αντάλλαγμα το ανάλογο δώρο. Ποιο ήταν το δώρο? Το πλήρωσαν. Ή του στείλαν κάνα χρυσό πάρκερ που λέγαμε παλιά, του στείλαν καμιά ασημένια για τη γυναίκα του, αλυσίδα ή χρυσή. Είναι κοινό μυστικό, αναφέρει το ομογενειακό καλάμι, ότι ο επιχειρηματίας επενδυτής πριν, με τη σύμπραξη του κυρίου Γεωργιάδη ως Υπουργού Ανάπτυξης, καλό σας απόγευμα κύριε Γεωργιάδη, ετήθηκε, αυτά τα λέει το καλάμι. Για ψεύστε τα. Εγώ έχω την υποχρέωση να τα αναγνώσω. Η αναπαραγωγή δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όταν κρατάς τις επιφυλάξεις από το δημοσίευμα. Ετήθηκε λοιπόν ευρωπαϊκά κονδύλια ο Μαραφάτσος, ο πρόεδρος της Μαϊμού Οργάνωσης για τον Τραμπ, που είναι ο Χάρης Γιαννίδης της Γκυλφόιλ. Ετήθηκε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Φυσικά παρουσιαζόμενος ως σπουδαίος και νοματέος και κοντά στον Τραμπ. Ο πρόεδρος φαίνεται ότι αγνοεί και την ύπαρξή του, αλλά δεν έχει καμία σημασία για τον Μαραφάτσο. Κάποτε υπήρχε ένας άλλος στη θέση του Μαραφάτσου, ο οποίος πούλαγε εισιτήρια για να μπεις στο Λευκό Οίκο με τον Biden 5 με 7.000 ευρώ το ένα. Ο Μαραφάτσος λοιπόν με το παίζει σπουδαίος. Είναι αναγνωρίσιμος μόνο από την Κίμπερλι, που πήγε με τις πέρλες και κόντεψε να της φάει τα πόδια ο πελαργός της Μυκόνου, γιατί νόμιζε ότι ήταν ψάρια οι πέρλες πάνω στις γόβες. Η πρέσβυρα, και αυτό έχει σημασία, δίπλα της προβάλλεται στην Ελλάδα ως σπουδαίος και παραμυθιάζει λεφτάδες. Τώρα εμφανίζεται με την Κιλφόιλ στη Μύκονο, εκεί που θέλει να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο Ελληνοαμερικανός Χρήστος Μαραφάτσος αποτελεί στενό άμυστο συνεργάτη της κυρίας Γκυλφόιλ στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άλλοι έμεσοι τρόποι για την αμοιβή του, λέει το ομογενειακό μέσο. Λέγεται ότι ο Μαραφάτσος εισπράττει κάθε μήνα από ελληνική εταιρεία ένα ποσό ως δίθεν μεσολαβητής με την αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχουν ακόμα δύο εταιρείες, ημικρατικές εταιρείες, άρα μιλάμε για δημόσιο χρήμα, από τις οποίες ο Μαραφάτσος εισπράττει κάθε μήνα ως μεσολαβητής σύμβουλος, όπου διορίστηκε με την παρέμβαση της κυρίας πρεσβύρας. Δεν γνωρίζουμε αν τα μοιράζεται, λέει το ομογενειακό μέσο, με την μεσολαβούσα πρέσβυρα, αποκλείεται. Η κυρία Γκυλφόιλ δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Αυτό σας το υπογράφω κι εγώ. Αλλά με αυτό το ζήτημα οφείλει να ασχοληθεί το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και δεν γνωρίζουμε αν ο Μαραφάτσος τα δηλώνει στο IRS, τη φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Μαραφάτσος και Γκυλφόιλ φαίνεται ότι έχουν στήσει μια άτυπη επιχείρηση κονόμας στην Ελλάδα. Ακόμα και με το φυσικό αέριο. Κύριε Εξάρχου, καλέ μου άνθρωπε, με ακούς? Για σένα λένε. Δίνεις μεροκάματο στο Μαραφάτσο? Αυτά λένε. Και εγώ τι να κάνω? Ρωτώ. Δίνεις? Περνάει από εκεί κάθε μήνα και παίρνει το μηνιάτικο ο Μαραφάτσος? Γιατί κύριο κύριε Εξάρχο, ξέρω ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που κάθε άλλο παρά τσίπης είσαι. Είσαι large τύπος. Έτσι μου έχουν πει. Είσαι large τύπος. Και καλά κάνεις. Και μαγκιά σου. Αλλά εδώ πέρα μου μιλάνε για φυσικό αέριο. Μιλάνε για LNG. Δηλαδή έχει στηθεί αυτή η κομπίνα κονόμας με τους συμβούλους της κυρίας Γκυλφόιλ που παίρνουν λεφτά από Έλληνες επιχειρηματίες για να τα πάρουν και να φτιάξουν ξενοδοχεία με δημόσιο χρήμα. Δεν μπορώ να τα πιστέψω. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ο Μαραφάτσος, το πατριωτάκι μου, αν και κάτοικος των ΗΠΑ, είναι και στο Συμβούλιο της Εταιρείας στην Ελλάδα για την αξιοποίηση της, παρακαλώ, εκκλησιαστικής περιουσίας. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή έχει βάλει χέρι και στα φιλέτα της εκκλησίας, κάτω, στη Βουλιαγμένη, εκεί που έχουν φτιαχτεί τα μεγάλα έργα, εκεί που μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες κόβουν τα φιλέτα σαν την πίτσα? Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα και ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να περάσει το μήνα του. Δηλαδή η κυρία πρέσβυρα ήρθε στην Ελλάδα, λέμε τώρα, αυτά που τη ρωτούν ομογενειακό αμέσα, να κάνει business με τους κολαούζους, να μοιράζονται μικρατικό χρήμα, να χρησιμοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες του φυσικού αερίου και ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ το γαλόνι. Φτού σας, αν το κάνετε. Αν το κάνετε. Φτού σας. Αν δεν το κάνετε, παίρνω το φτύσιμο πίσω σαν τον κύριο Δημητριάδη. Το φτύσιμο τελικά είναι πολύ της μόδας. Βλέπω να αρχίζουμε στους δρόμους να φτηνόμαστε μεταξύ μας. Εμπρός στον αγώνα που χάραξε ο κύριος Δημητριάδης. Φτού σου. Φτού σου. Συνεχίζω με ένα σχόλιο της αγαπητής μου φίλης ακροάτριας. Ο κύριος Μαραφάτσος μου λέει είναι στο ελληνοεβραϊκό λόμπι. Αυτό δεν είναι είδηση. Και δεν αποκλείεται να είναι και ένας ύποπτος ομογενής. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως η υπόθεση Μαραφάτσος θα έχει και συνέχεια. Διότι αυτοί οι τύποι είναι επικίνδυνοι για τα εθνικά συμφέροντα, εάν επιβεβαιώνονται αυτά τα ρεπορτάζ που διαβάζω στα μέσα της ελληνικής ομογένειας. Κυρίες, κύριοι, καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή αυριανή και να προσέχετε στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολλοί δημητριάδες που φτύνουνε. Βάλτε λοιπόν μια καλή σακούλα επένδυση στο πρόσωπο για να αποφεύγετε τις ροχάλες. Καλό σας ξημέρωμα.
0: Η ώρα είναι 4:00.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας.
2: Όμως,
4: σήμερα... Εγώ θα σας πω όλη την αλήθεια για αυτά που συνέβησαν στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, στην ποδοσφαιροποίηση της επιχειρηματικής ζωής του τόπου και στον χουλιγκανισμό της ζώσης επικαιρότητας. Παρατηρώ διάφορους πανίβλακες, πραγματικά πανίβλακες, να γράφουν στα social media ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι τους. Μερικοί από εσάς είστε ταξιτζίδες, χτίστες, οικοδόμοι. Μερικοί από εσάς είστε καθηγητές στο σχολείο και μερικοί από εσάς είστε δάσκαλοι ή επιχειρηματίες, ελεύθεροι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες καφετέριας, κλαμπ και ό,τι μπορεί να βάλει στο μυαλό του για να ζήσει ένας άνθρωπος. Αρκεστείτε σε αυτά και μην ανακατεύεστε εκεί που δεν σας παίρνει και μην ανακατεύεστε σε πράγματα που δεν ξέρετε. Δεν θέλω να μειώσω την αντίληψη που έχει ο κόσμος για μερικά συμβάντα, αλλά καλό θα ήταν όταν δεν ξέρετε το παρασκήνιο αυτό το συμβάτο να το βουλώνετε. Και μιλάω σε ακροατές με μυαλό, σε νουνεχείς ακροατές και σε νουνεχή κόσμο. Όταν δεν γνωρίζετε το παρασκήνιο, καλό είναι να το βουλώνετε. Όπως το βουλώνω και εγώ, όταν δεν ξέρω πώς μπορείς να κουβαλήσεις λαθρέο πετρέλαιο από τον Περσικό, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζετε πράγματα τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα με το καθεστώς Μητσοτάκη, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας για να ακούστε και πάψτε όλοι να κάνετε τους ξερόλες. Η ελληνική δημοκρατία έχει δώσει το δικαίωμα για την ανάπτυξη των social media στην Ελλάδα. Επίσης, στο παγκόσμιο γίγνεσθε τα social media μέχρι ώρας, γιατί δεν το βλέπω να κρατάει πολύ αυτή η ιστορία, είναι ελεύθερα. Κάποια στιγμή που θα δίνετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να γράφετε social media, θα με θυμηθείτε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα που σκιάζει την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτό το θέμα είναι το ξύλο, γιατί περί ξύλου μιλάμε, γιατί ακούω, βλέπω, διαβάζω, γράφουνε μπούρδες, και βλέπω και μία διχογνωμία μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και αυτά που γράφονται σε φύλλα προσκύμενες εφημερίδες όσα απέμειναν σε φύλλα προσκύμενα site τα οποία πρόσκυνται και τα οποία έχουν είτε συγγενικές είτε φιλικές είτε επαγγελματικές σχέσεις με τον όμιλο Μαρινάκη. Τέλος, κυρίες και κύριοι, άστε τα χώστα, κύριε Καρούμπαλη, άφησε τα χώστα. Τα χώστα και τα αυτά τα μάθαμε και τα συνηθίσαμε. Έχουν σπάσει τα χέρια σας από το χειροκρότημα. Αλλά όταν εγώ φώναξα 5 από εσάς να έρθετε στο δικαστήριο όταν ήμουν αντίπαλος με την τώρα Μπακογιάννη, δεν ήρθε κανένας σας. Ήρθε μόνο ένας άνθρωπος. Επειδή λοιπόν δεν έχω καμία, μα καμία εμπιστοσύνη ούτε στους ακροατές που με ακούνε, ούτε σε όλους αυτούς που κάνουν σχόλια, μπράβο, πέστα, ρίξτα, κοπάνα τους κλπ. Αφήστε τα αυτά. Τα μάθαμε, τα συνηθίσαμε, τα χορτάσαμε. Σε δύσκολες στιγμές, ουδής θα έρθει δίπλα σου. Ουδής. Ένας αλήτης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καναλάρχης, μου έλεγε κάποτε, ξύπνα. Σε μια δεδομένη δύσκολη στιγμή που θα σου συμβεί, θα σου δώσει ο κόσμος σε μια τυρόπιτα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αφήστε λοιπόν τα μπράβο, τα χώστα, γίνεται λίγο πιο νουνεχής. Και επειδή κάνω κάποιες παρενέσεις που θα σας χρειαστούν στο μέλλον, σταματήστε να κάνετε τους χούλιγκαν του διαδικτύου. Δεν σας αξίζει μια τέτοια μοίρα. Ο κόσμος έχει συμπαρασυρθεί από μια ατέρμονη διαδικασία αναζήτησης αλήθειας. Ψάχνετε σε λάθος μέρη. Σε λάθος μέρη, σε λάθος κόμματα, σε λάθος πολιτικούς σχηματισμούς. Άμα λοιπόν να δούμε, επειδή ξέρετε βαρέθηκα, αυτά τα μπράβο, πέστα, σκίστους. Παιδιά, το κουράσαμε το θέμα. Από εδώ και πέρα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι κατά μούτρα. Όποιοι θίγονται να έχουν παραπάνε εκεί που πάνε και εκεί που έχει πάει και ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κύριου Μητσοτάκη, κάνοντάς μου 8 αγωγές και μηνύσεις για θεωρούμενα κατά τον ίδιο δημοσιεύματα που έχει βγάλει η εφημερίδα Μακελιό τα τελευταία 6 χρόνια μετά την απόπειρα εναντίον. Η απόπειρα λοιπόν εναντίον μου με σφαίρες έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αρχή να δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ. Τι λέει η μια πλευρά, τι λέει η άλλη. Πριν από λίγη ώρα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρώτων οδικών έχει διατάξει μια προκατακτική εξέταση για να δούμε, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο θέμα της ημέρας. Το κύριο θέμα της ημέρας είναι άλλο. Είναι ότι έρχεται στην Ελλάδα και στο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Έρχονται δύο επιτροπές οι οποίες θα ελέγξουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που υπάρχει σήμερα. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα δεν είναι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης. Είναι αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη πάλι, στο νησί της Ακολασίας και στο άνδρο της παρανομίας και της Καμόρα. Επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει πρώτη αυτή τη φρασιολογία, αλλά θα είναι να την αποδίδουμε και εκεί πρέπει να την αποδίδουμε. Καμόρα και η Κόζα Νόστρα η ελληνική χρησιμοποιήθηκε πρώτη εδώ, σε αυτές τις εκπομπές και σε αυτή την εφημερίδα στην οποία εργάζομαι. Γιατί όλοι είχαν μια δυσπιστία και έλεγαν «Μα είναι δυνατόν ο Χίος να αποκαλεί Καμόρα και η Κόζα Νόστρα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη?» Ναι, και όμως είναι. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κυβέρνηση αυτή υποκρύπτει θανάσιμα διλήμματα και θανάσιμους κινδύνους. Και όποιος μπλέκει με αυτούς, δεν ξεμπλέκει εύκολα. Ο Θεός μας φώτισε να είμαστε ζωντανοί και να μπορούμε να μιλάμε. Επειδή λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, εκείνη τη νύχτα και το ξημέρωμα στο νοσοκομείο ΚΑΤ δέχτηκα από το δικηγόρο κύριο Παύλο Σαράκη. Και αν έχει ο κύριος Σαράκης το σθένος να βγει να με διαψεύσει δημοσίως. Δέχτηκα επανειλημμένα τηλέφωνα και την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, στο οποίο, ακούστε λίγο, το μάθετε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κ. Σαράκης ήταν στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης και ανεξαρτητοποιήθηκε. Το γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε, πηγαίνετε να ρωτήσετε τους υπεύθυνους της Ελληνικής Λύσης, με την οποία δεν έχω καμία απολύτως πολιτική και κομματική σχέση. Ο κ. Σαράκης λοιπόν ήρθε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και μου είπε ότι στην υπόθεση κύριε Δημητριάδη της απόπειρας εναντίον μου, επικαλούμενος το γνωστό εφοπλιστή Δημήτρη Μελισσανίδη, για να λέμε και ονόματα, όποιος θίγεται, παραλαμβάνω, μπορεί να πάει στον εισαγγελέα, αλλά επιτέλους πρέπει να ακουστούν κάποιες αλήθειες. Επικαλούμενος λοιπόν πληροφορίες που είχε ο εφοπλιστής ο κ. Μελισσανίδης, ο κ. Σαράκης ήρθε στο νοσοκομείο ΚΑΤ παρουσία μαρτύρων. Και πρώτη μάρτυρας ήταν η σύζυγός μου, η οποία σήκωνε τα τηλέφωνα από φίλους και γνωστούς για να μάθουν αν είμαι ζωντανός ή αν πέθανα. Οι συζητήσεις που έγιναν πάνω από το κρεβάτι μου, εγώ ήμουν ζαλισμένος και δεν καταλάβαινα και πολλά. Όταν ξημέρωσε 6-7 ώρα το πρωί, δέχτηκα επίσκεψη στο νοσοκομείο ΚΑΤ από τον τότε δικηγόρο μου, τον κ. Σαράκη. Ο κ. Σαράκης μου είπε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται το πρωθυπουργικό περιβάλλον και βασίστηκε σε πληροφορίες που του είχε δώσει στις 6 ώρα το πρωί ο εφοπλιστής ο κ. Μελισσανίδης. Κύριε Μελισσανίδη, αν λέω ψέματα, να βγείτε να με διαψεύσετε. Ή ξέρετε εσείς καλά τη δουλειά σας. Να βάλετε τη δικηγόρο σας, την κυρία Ρίζου, να μου στείλει ένα ακόμα εξώδικο. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Εάν αμφισβητηθούν αυτά που λέω, τότε θα αναγκαστώ να βγάλω κι εγώ πράγματα που έχω στην τσέπη μου. Μου είπαν λοιπόν ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Αυτά έχουν κατατεθεί επισήμως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στους τότε υπεύθυνους του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, στον κύριο Χασιώτη, επικεφαλής, ο οποίος έστειλε, αντί να έρθει ο ίδιος, ένα υποκόμο του, καλό παιδί ήταν αυτό, έντιμο παιδί, το οποίο μου πήρε μια κατάθεση. Μου πήρε δεύτερη κατάθεση και μου πήρε τρίτη κατάθεση. Εκεί λοιπόν κατονόμασα σε αυτές τις καταθέσεις πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Και αν αντιρρεί οποιοδήποτε, να βγει επισήμως να με διαψεύσει. Επισήμως, στο 2-10-7-18.000. Θα βγάλω όποιον θέλετε εδώ. Όποιον θέλετε. Τους δικηγόρους, τους εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Αυτά έγιναν ενώπιον μαρτύρων. Και είναι αδιάψευτα στοιχεία. Και αν ανοίξουν και τα κινητά μου τηλέφωνα, θα δείτε ποιοι πήραν τηλέφωνο και ποιοι ήρθαν στο ΚΑΤ. Άρχισα λοιπόν να σκαλίζω την υπόθεση. Και η εφημερίδα μας εξετέθη με μεγάλους κινδύνους για να βγάλει κάποια πρωτοσέλιδα. Είχα επισημάνει τότε σε πολύ γνωστά πρόσωπα του περιβάλλοντος του κ. Μαρινάκη ότι αυτή η οικογένεια, με ό,τι συνεπάγεται, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Κύριε Καραπαπά, που είστε ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Μαρινάκη. Θέλω να σας πω πώς έφτασε η ιστορία στο να πλακωθεί στο ξύλο χτες ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη. Όλα ξεκινούν από μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και κατά δεύτερο λόγο, όλα ξεκινούν και από μια υπόθεση παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Το λεγόμενο Predator. Η ιστορία αυτή με το Predator δεν θα έχει καλή κατάληξη. Φοβάμαι πολύ, και το είχα επισημάνει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του εφοπλιστού δεν είναι ένας απλός εφοπλιστής. Είναι ένας επιχειρηματίας μεγάλης οικονομικής εμβέλειας και μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι τυχαίος εφοπλιστής της χώρας. Και επίσης υπάρχει και ένας άλλος λόγος που δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος διότι είναι, συνδέεται με κουμπαριά με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι αδερφή του κύριου Πρωθυπουργού. Για να τελειώσουν τα παραμύθια, για να τελειώσουν τα ψέματα. Είχα επισημάνει λοιπόν ότι αυτή η ιστορία της κόντρας μεταξύ τους δεν θα έχει καλό τέλος. Εύχομαι τα πράγματα να μείνουν εδώ. και να μην προχωρήσουν. Γιατί αν προχωρήσουν, είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές και το θυμάστε καλά, ότι θα έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις και για τον επιχειρηματικό και για τον πολιτικό κόσμο. Πάμε για το τι έγινε χθες. Σύμφωνα με το περιβάλλον του κυρίου Ευάγγελο Μαρινάκη, επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι αθλητικό. Δεν είναι προσωπικό, είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα. Και επειδή είναι βαθύτατα πολιτικό θέμα, δημιουργεί και πολιτικές εξελίξεις. Ένας ολιγάρχης του τόπου συμπλέκεται σε ένα γήπεδο μέρα γιορτής με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και θείο του. Η υπόθεση δεν είναι απλή. Έχει πολιτικές αναταράξεις και θα υπάρξουν και μετασεισμικές δονήσεις πολιτικές. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει το ξύλο που έπεσε, γιατί έπεσε ξύλο. Και από το περιβάλλον του κ. Μαρινάκη και από το περιβάλλον του κ. Δημητριάδη, εγώ σέβομαι όλους, αρκεί να με σέβονται και αυτοί. Όταν δεν με σέβονται, τότε αρχίζω και εγώ να μην σέβομαι κανέναν. Αλλά πάνω απ' όλα και πάνω από τα κεφάλια μας βρίσκεται μία ρομφαία. Η ρομφαία της ηθικής και της πρακτικής δικαιοσύνης. Οι υποθέσεις αυτές είτε λύνονται στα δικαστήρια, ενώ αντιπαραθέσεις, κόντρες, ξύλο, σφαίρες, είτε λύνονται στα δικαστήρια, είτε λύνονται με άλλους τρόπους. Θα μπορούσα κάλλιστα να εγείρω αντιστάσεις αντεκδίκησης σε αυτούς που ήρθαν να με φάνε. Δεν το έκανα ποτέ. Γιατί επιδίωξα, ακόμα και σε γραφείο εφοπλιστή, ο οποίος με φώναξε για να μου πει πώς έγινε αυτή η ιστορία, επιδίωξα πρώτα απ' όλα να επιληφθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα, όπως δεν κάνει και η ελληνική αστυνομία. Αργότερα ο κ. Χασιώτης, ο υπεύθυνος ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, διορίστηκε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το ποια θέση έχει, καλό θα είναι να το πει ο ίδιος. Πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν, από αυτά που έμαθα από πρώτο χέρι, ο εφοπλιστής πλησίασε τον κύριο Δημητριάδη και του είπε ότι το έχεις παρακάνει. Κανονικά αν υπήρχε δικαιοσύνη, παραβάνω από το περιβάλλον του κύριου Παρινάκη διαρρέονται αυτά. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει να ήσουν μέσα ισόβια βρωμοκοριέ. Έχουν γραφτεί και στο διαδίκτυο αυτά. Ο κύριος Δημητριάδης φέρεται κατά το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη. Μετά θα σας πω ότι διαρρέεται και από το περιβάλλον του κύριου Δημητριάδη. Του είπε μια πολύ άσχημη έκφραση. Φέρεται να του είπε. Και ο κύριος Μαρινάκης χαστούκησε τον κύριο Δημητριάδη. Αυτά διαρρέονται και από το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αρνείται ο κύριος Μαρινάκης ότι χαστούκησε τον κύριο Δημητριάδη.

για να είμαστε ξεκάθαροι, κανένας από τους δύο συμπλεκόμενους χθες τη νύχτα, ήταν ένα πολύ άγριο συμβάν, να κάνουν δηλώσεις δημόσιες. Υπάρχουν όμως δημόσιες δηλώσεις του παρελθόντος, τις οποίες θα τις ακούσουμε σε λίγο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πρώτο θέμα της ημέρας αυτό. Γίνεται πρώτο θέμα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο εφοπλιστή, επιχειρηματία μεγάλου βεληνεκούς και με τον πρωθυπουργικό ανιψιό του οποίου το όνομα εμπλέκουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στο θέμα των υποκλοπών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη, ο κύριος Δημητριάδης έφτιαξε τον εφοπλιστή και του είπε ότι θα σας βάλω μέσα φυλακή για την υπόθεση Λιγκερίδη. Για όσους ξεχνάνε, ο Λιγκερίδης ήταν αστυνομικός στον ΜΑΤ, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από γήπεδο. Και σε αυτή την ιστορία υπάρχει μια δικογραφία και για τον κύριο Μαρινάκη. Ο κόσμος εκείνη την ώρα αποθέωσε κατά το περιβάλλον του κύριου Μαρινάκη τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και άρχισε να καθυβρίζει τον κύριο Δημητριάδη με πολύ άσχημες εκφράσεις. Στα βίντεο τα οποία βλέπετε, διότι προσέξτε, δεν υπάρχει το βασικό βίντεο. Το βασικό βίντεο είναι καταγεγραμμένο από 16-20 κάμερες, δεν ξέρω πόσες, 100, υπό τη μορφή, λέει, ενός ελέγχου από Ισραηλινούς παράγοντες. Για ποιο λόγο? Έχετε πάρει Ισραηλινό λογισμικό για να καταγράφετε τι συμβαίνει στο ΑΚΑ? Είναι υπερσύγχρονες δηλαδή και ψηφιακές κάμερες. Επειδή λοιπόν υπερσύγχρονες, καλό θα ήταν και θα γίνει αυτό μετά την έρευνα του προϊσταμένου της εισαγγελίας, να πάνε οι κάμερες στο γραφείο του, να διαταχθεί όπως έγινε σήμερα η προκατακτική εξέταση και να δούμε αν υπαχθεί αυτή η υπόθεση στην νομοθεσία περί αθλητικής βίας. Διότι είναι ο ένας όμως είναι αθλητικός παράγοντας. Ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι αθλητικός παράγοντας. Άρα θα ελεγχθεί ο κύριος Μαρινάκης για αυτά που συνέβησαν και στη συνέχεια μπορεί να ελεγχθεί και ο κύριος Δημητριάδης, γιατί μέσα σε ένα γήπεδο πέφτει ξύλο. Από εκεί πέρα, αν οι δύο αλληλομηνηθούν, είναι δικό τους θέμα, δεν αφορά εμάς. Ας πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν και ας πάνε στα δικαστήρια. Εκείνο, κυρίες και κύριοι, το οποίο προβάλλεται ως ηθικό και δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, είναι το γεγονός ότι μέσα σε μια γιορτή μπάσκετ, την ώρα που ο Ολυμπιακός κατακτά ένα μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία του, το τέταρτο Final Four, δύο άνθρωποι που έχουν πολιτικές, επαναλαμβάνω, και δεν νομίζω ότι έχουν οικονομικές διαφορές, συμπλέκονται και πλακώνται στο ξύλο. Αυτά σε μια σοβαρή χώρα δεν μπορεί να γίνονται. Και βεβαίως η Ελλάδα βλέπετε ότι δεν είναι σοβαρή χώρα. Βρίσκονται πάνω από το κεφάλι μας δύο επιτροπές Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιτροπές ελέγχουν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη και του που έχουν πάει τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν έχει γίνει διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων. Αν φαγώθηκε δημόσιο χρήμα, το οποίο πρέπει να το ελέγξουν τα ελληνικά δικαστήρια, που δεν κουνιούνται. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθίστανται εν δυνάμει υπόδικοι. Πολιτικά πρόσωπα της χώρας καθίστανται εν δυνάμει υπόδικα. Όπως μπορεί να καταστεί ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου για διώξη εναντίον τους. Αν ασκηθεί διώξη τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί παραβίασε μυστικά της πολιτείας. Μπούρδες. Ποια μυστικά της πολιτείας? Εδώ οι ίδιοι πράκτορες ΣΕΙΠ φωτογραφίζονται, βγάζουν selfie, βγάζουν βίντεο σε πάρτι κόβοντας τούρτες μπροστά από πισίνες. Πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν σέβονται το επάγγελμα που κάνουν. Και αντί να είναι φρουροί, φρούραρχοι της προστασίας και της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, βγάζουν τη μάπα τους στο Facebook και διατηρούν λογαριασμούς στο Instagram. Αυτό δεν είναι σοβαρό κράτος. Και δεν είναι σοβαρός ο διοικητής που τους επιτρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα. Διότι κανονικά έπρεπε να τους πάψουν, να τους διώξουν, να τους πετάξουν με τις κλωτσιές από την Κατεχάκη. Και έρχονται να κάνουν προκατακτική εξέταση για το Χίο

0: για τον Μακελιό ή για τον Βαξεβάνη, γιατί πάλι μας ανακατεύουνε, ότι εμείς λέει δίθεν αποκαλύψαμε πρόσωπα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Στην υπόθεση των υποκλοπών. Επειδή αναφέραμε ονόματα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ονόματα και άνθρωποι που παρελάβουν από δημόσια ακροατήρια που δεν είναι και κλεισμένων των θυρών. Εάν αυτοί οι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν άνθρωποι που σέβονταν τον εαυτό τους και αν το δικαστήριο σεβόταν την έδρα του, θα έπρεπε κυρίες και κύριοι να έπρεπε να απαγορεύσει τη δημόσια ακρόαση και θα έπρεπε οι δίκες να γίνονται και κλεισμένων των θυρών για να μην διαραίονται τα ονόματα που παρουσιάζονται στη δικαστική έδρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και πάνε εμένα να με κάτσουν στο σκαμνί, γιατί λέει εφημερίδα που εργάζομαι, χωρίς να έχουν ταυτοποιήσει το πρόσωπό μου, όταν έφερα εγώ. Αναφέραμε, λέει, ονόματα πρακτόρων. Μα αυτά τα ονόματα κατέθεσαν στο δικαστήριο. Εκλήθησαν στο δικαστήριο, ακούστηκαν τα ονόματά τους στο δικαστήριο. Πώς παραβιάζω εγώ τα μυστικά της πολιτείας? Για να κλείσουμε με την υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πάρα πολλά για αυτή την υπόθεση. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 2020-2024 είχα μια συνεχή αλληλογραφία με ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι μου έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να υποθούν εδώ, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους κείμενους νόμους του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα ακροατήρια. Όταν όμως γίνουν ακροατήρια για τις 8 μηνύσεις και αγωγές που μου έχει κάνει ο κ. Δημητριάδης, δικαίωμά του, μπορεί να προσφύγει οπουδήποτε θέλει. Είναι Έλλην πολίτης και εγώ Έλλην δημοσιογράφος και αυτός Έλλην ποινικολόγος και πιθανότατα και επιχειρηματίας, γιατί κάνει και δουλειές με τις δικηγορικές του εταιρείες. Επειδή λοιπόν έχουμε 8 ακροατήρια και αυτά θα ακουστούν δημοσίως, ελάτε στο ακροατήριο να τα ακούστε. Ούτε εγώ είμαι πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να μην φοβάμαι να ακούσει το όνομά μου, ούτε ο κ. Δημητριάδης είναι πράκτορας. Ένας ποινικολόγος μηνύει ένα δημοσιογράφο. Επίσης, έχω υποβάλει μήνυση στον κ. Δημητριάδη, γιατί θέλω να τα γνωρίζετε όλα αυτά, για ψευδή καταμήνυση, η οποία και αυτή πιθανότατα να συνεκδικαστεί με τις υπόλοιπες. Και επίσης, έχει γερθεί ένα μεγάλο θέμα σε μήνυση που έχει υποβάλει η εφημερίδα μας κατά του κ. Δημητριάδη και του κ. Πέτσα για το θέμα της λίστας Πέτσα, η οποία ακόμα βρίσκεται σε ένα συρτάρι εισαγγελέα. Κλείνοντας την υπόθεση Δημητριάδη Μαρινάκη, περιμένω και οι δύο, αν έχουν τη γενναιότητα, να βγουν δημόσια και να κάνουν δηλώσεις για το τι συνέβη. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα επεισόδιο για ένα καπρίτσιο. Ένας πρώην γενικός αρχηγός, όπως τα λέγαμε σε ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί ο κ. Δημητριάδης του αρέσει να χρησιμοποιεί και αθλητικές εκφράσεις, γιατί είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Όπως επίσης και ο κ. Μαρινάκης είναι πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και θα πρέπει και οι δύο να σταθούν στο ύψος των συγκεκριμένων περιστάσεων. Επειδή λοιπόν έχουν εκτεθεί και οι δύο, και εμένα η δουλειά μου δεν είναι να πάρω τη θέση κανενός, θα παρακαλούσα και τους δύο να βγουν και να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για το τι έχει γίνει και τι είναι αυτά που τους χωρίζουν και τους ενώνουν. Είναι δύο πράγματα. Η πολιτική και οι υποκλοπές. Επίσης, στα βίντεο τα οποία βλέπετε στο διαδίκτυο, θα μπορούσαμε εύκολα να μεταφράσουμε τα λόγια τα οποία βγαίνουν, εξτομίζονται και από τους δύο, πανεύκολα. Γιατί οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί. Ο κύριος Μαρινάκης καθυβρίζει κατά σειροήν, όπως φαίνεται στους διαλόγους. Μπείτε και δείτε τα βίντεο στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook κλπ. Ο κύριος Μαρινάκης καθυβρίζει μετά το επεισόδιο που έγινε, μετά το χαστούκι, Μετά τα γρονθοκοπήματα και το σκίσιμο της φανέλας, καθυβρίζει κατεβαίνοντας τις σκάλες κατά σειροήν τον κύριο Δημητριάδη και τη μητέρα του, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Φαίνεται από το σχήμα, αν διαβάσεις τα λόγια τους, μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί να μεταβερθούν στο ραδιόφωνο. Θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ, γιατί είναι σοβαρότατο το ζήτημα. Παραλαμβάνω, είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι χουλιγκανο... είναι χουλιγκανοποίηση της πολιτικής. Δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι θεσμικό θέμα. Και εξήγησα τους λόγους νωρίτερα. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης, την ώρα που υπάρχει αυτή η ένταση νεύρων, με την κατασυρωή νύβρη της μητέρας του, φτύνει τον κύριο Μαρινάκη και επίσης τον φτύνει κατά συρροή. Αυτό βλέπω εγώ στα βίντεο. Εάν δεν είναι έτσι, να βγουν να κάνουν δηλώσεις. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό είδε όλος ο κόσμος στα βίντεο. Τον φτύνει, του κάνει χειρονομίες και του λέει ακατανόμαστε σύβρις. Ένα κατάσχετο λοιπόν υβρεολόγιο μεταξύ δύο σημενόντων παραγόντων της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω όμως να ακούσουμε από πού ξεκίνησε αυτή η κόντρα. Κανένας δεν έδωσε σημασία στο παρελθόν. Η κόντρα αυτή είναι αραχνιασμένη στο παρελθόν. Από εκεί ξεκίνησε. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν.
0: Μιλάει ο κύριος Μαρινάκης πριν από 3 χρόνια.
1: Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.

0: Πάμε στο δεύτερο βίντεο.
1: Πάμε στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο. Δημήτρη.
2: Ναι, έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Βρέτζο, εκπροσωπώντας την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σήμερα, αλλά δεν πήρε την νίκη στο τέλος. Τι είδατε εσείς?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σήμερα και αναδείχτηκε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Η ανοχή μας αυτή την ανομία τελείωσε. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτή η κόντρα, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, δεν ήταν τυχαία, είχε παρελθόν και είχε υπόβαθρο. Και επειδή είχε υπόβαθρο, υπήρχαν λόγοι που είχε υπόβαθρο. Την περίοδο που ο κύριος Βρέτζος, του οποίου φαίνεται το όνομά μου δεν του αρέσει πολύ να το ακούει. Δεν πειράζει, κύριε Βρέτζο. Να στανιάρετε κι εσείς, να στανιάζουν όλοι. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Βρέτζο, το δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη. Θέλω να παρακαλέσω τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη, όχι να βγει στο μικρόφωνο να μου δώσει δήλωση. Εδώ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα. Εδώ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα όταν τηλεφωνούμε στην εφοπλιστική του εταιρεία για να του μιλήσουμε ή να μας δώσει μια συνέντευξη. Κρύβεται ο κ. Μαρινάκης. Πολύ κακό αυτό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βρέτζο, και αν έχει το σθένος και τον ανδρισμό, να μου απαντήσει. Κύριε Βρέτζο, είστε το δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη, του εφοπλιστή, ο οποίος χτες συνεπλάκη με τον κύριο Δημητριάδη. Είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα, η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο. Αλλά εγώ δεν καπνίζω στο στούντιο τις καθημερινές. Μόνο το Σαββατοκύριακο. Έτσι, κύριε Μπαρμπαρή, μόνο το Σαββατοκύριακο. Το δώσεις Μπαρμπαρή στον ήχο. Εσείς πρέπει να έχετε ακούσει απίστευτα πράγματα, οι ηχολήπτες και οι άνθρωποι της κονσόλας. Δηλαδή, οι άνθρωποι με κοιτάνε με ένα ύφος, λες και είμαστε εξωγήινοι. Ναι, δεν είμαστε εξωγήινοι. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που γύρω μας σφυρίζουν σφαίρες. Πέφτουν σφαίρες, πέφτουν κορμιά. Σκοτώνονται άνθρωποι. Για την πολιτική, για το χρήμα και την εξουσία. Ρωτώ τον κύριο Βρέτζο, αυτές τις δηλώσεις που κάνατε, κύριε Βρέτζο, ή κύριε Βρέτζε, που δεν θέλετε να ακούτε το όνομά μου, για ποιο λόγο? Έχετε κάποιο πρόβλημα? Έχετε κάποια αναφυλαξία? Βγάζετε σπυράκι όταν ακούτε ονομαχίως? Διότι αυτό έχω αυτή την εντύπωση έχω σχηματίσει. Κρίμα. Κρίμα, γιατί είστε γενναίος άντρας. Για να κάνει κάποιος αυτές τις δηλώσεις κατά του κύριου Δημητριάδη, δεν ξέρω καταρχήν αν υπάρχει απάντηση από τον κύριο Δημητριάδη σε αυτά που είχε πει ο κύριος Βρέτζος πριν από 3 χρόνια ή 4 χρόνια. Από πότε είναι το βίντεο, 22-23. Πριν από 3 λοιπόν 4 χρόνια είχε βγει ο κύριος Βρέτζος στο δεξί χέρι του κύριου Μαρινάκη και είχε πει ότι ο κύριος Δημητριάδης είναι παρακράτος, είναι καμόρα κλπ. Δηλαδή χρησιμοποίησε φρασιολογίες από την εφημερίδα μας. Πού τα βρήκατε αυτά, κύριε Βρέτζο? Είχε ξεσπάσει το θέμα των υποκλοπών? Είχατε αντιληφθεί ότι το Predator, το οποίο εγώ δεν το συνδυάζω απαραίτητα με την πλευρά Δημητριάδη, το Predator κατά τη δικαστική απόφαση ανέδειξε 4 άτομα με 135, 140, 180, 200 χρόνια φυλακή και ο Εβραίος κάνει το μούλο 8. Ο Ντίλια κρύβεται. Ενώ έριξε στην αρχή τις βόμβες, τώρα κρύβεται. Γιατί θέλει να αποκομίσει ωφέλη από την κυβέρνηση και νομίζει ο Βλαξ Ντίλιαν, γιατί πρόκειται περί Βλακός. Τι έξυπνος είναι. Αυτός υπηρετούσε στη Μοσάντ. Αν αυτοί που υπηρετούσαν στη Μοσάντ είχαν το μυαλό του Ντίλιαν, τότε η Μοσάντ με κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός η Βλακώδης μυστική υπηρεσία του κόσμου. Αλλά είναι η καλύτερη μυστική υπηρεσία του κόσμου. Άρα μάλλον ο κύριος Ντίλιαν απ' έξω πέρασε από τη Μοσάντ. Δεν πέρασε από μέσα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία, κυρίες και κύριοι, του κύριου Βρέτζου, του δεξίτατου χεριού, του δεξιότατου χεριού του κύριου Μαρινάκη, έγινε πριν από 3-4 χρόνια. Είχε γίνει γνωστή υπόθεση των υποκλοπών? Ρωτώ. Πώς μιλούσε για παρακράτος ο κύριος Βρέτζος? Πού το ήξερε? Διάβαζε μακελιό? Δεύτερον, κύριε Βρέτζο, ήρθε, τώρα θα μιλήσουμε σαν άντρες εδώ. Από τη στιγμή που εσείς κρύβεστε, εγώ θα ανερώνομαι στα μικρόφωνα με το ονοματεπώνυμό μου και παίρνω και την ευθύνη αυτών που... Παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω. Ήρθε ποτέ στο γραφείο σας ή σας τηλεφώνησε ή ήρθε στο γραφείο σας και πήρε χρήματα, χρήματα για λογαριασμό μου, για να απολαμβάνετε τον ταβαντζιλίκι του Χίου, γνωστός ποινικολόγος των Αθηνών? Ξαναλέω, κύριε Βρέτζο, βγείτε και κάνετε δημόσια δήλωση αφορά εμένα, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Ήρθε ποτέ δικηγόρος στο γραφείο σας και σας ζήτησε χρήματα για λογαριασμό μου? Ότι δηλαδή θα παίρνει αυτό τα χρήματα από σας, θα τα δίνει σε μένα, τον εκβιαστή του μικροφόνου, όπως κάνουν άλλοι. Ξέρετε καλύτερα από όλους αν είμαι εκβιαστής ή όχι. Για να σας πουλάω παπά και για να σας προστατεύω και για να μην γράφω για σας? Εάν ναι, δώστε το όνομά του στη δημοσιότητα, γιατί πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο λοιπόν, κατά αυτά που γνωρίζω, όλα έχουν συνάφεια σε αυτή την ιστορία. Για να δείτε πόσο βρώμα υπάρχει μέσα στην πολιτική. Για να δείτε πόση βρώμα υπάρχει μέσα στην επιχειρηματικότητα. Για να δείτε πώς συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι εκβιάζουν την εξουσία για να γράφουν, όπως έγραψαν σήμερα, ότι ο Μαρινάκης γρονθοκοπήθηκε από το Δημητριάδη ή ότι ο Μαρινάκης έριξε χαστούκι στο Δημητριάδη. Δηλαδή, για να προβάλλουμε το δικό τους τρόπο με οικονομικές απολαβές αυτά που γράφουν για τους εφοπλιστές και τους ποινικολόγους. Πέφτετε από τα σύννεφα? Σας ξαναλέω, σύμφωνα με μαρτυρίες σοβαρωτάτων ανθρώπων, σοβαρωτάτων στελεχών κομμάτων, σοβαρωτάτων επιχειρηματιών, ποινικολόγος και πολιτικό πρόσωπο πήγαινε στο γραφείο του κυρίου Βρέτζου, στο δεξί χέρι του κυρίου Μαρινάκη, και ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου. Ότι δηλαδή δεν θα χτυπάω το Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό και τις επιχειρήσεις του, και ο Βρέτζος θα δίνει λεφτά στον ποινικολόγο. Καλό τώρα, πριν πάω και μηνύσω το πολιτικό πρόσωπο, να επιστρέψει τα χρήματα, όχι στο Βρέτζο, σε μένα, και με παρουσία τηλεοπτικής κάμερας να τα αποδώσω στον άνθρωπο που του τα βγάζανε από την τσέπη. Εάν λέω ψέματα, βγείτε και διαψεύστε με δημόσια. Και πάμε στον επίλογο. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Έτσι κάνουν δημοσιογραφία οι αλήτες των πληκτρολογίων, οι εκβιαστές, οι παλιάνθρωποι, οι ρουφιάνοι της εξουσίας. Και βεβαίως σε αυτή την ιστορία, ευθύς εξ αρχής αναφέρω ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε ο κ. Μαρινάκης, ούτε ο κ. Δημητριάδης. Για να ξεκαθαρίζω τα πράγματα, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Απλώς, επειδή άνοιξε αυτό το κεφάλαιο και επειδή ξέρω πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζετε κάποιοι μάγκες του πληκτρολογίου γράφοντας βλακίες, ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα η πολιτική ζωή. Έτσι διαμορφώνεται. Με δημοσιογράφους ρουφιάνους, πληρωμένους, 45άρια, με πολιτικούς που πηγαίνουν στα γραφεία ολιγαρχών και ζητάνε χρήματα για λογαριασμό δημοσιογράφων, χωρίς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν τίποτα, σπηλώνοντας υπολείψεις, οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ονόματα, συγκοινωνόγια. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και καλό τον κύριο Βρέτζο να βγει δημόσια ή να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει. Υπάρχει ένα ακόμα βίντεο, κύριε Μπαρμπάρη, να το παίξουμε για αυτό.
4: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, αν την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014, γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε για τον Πειραιά μας και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα όμως ποτέ να φανταστώ το μέγεθος του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή. Εγώ, όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν έχω ούτε δουλειά με το ελληνικό δημόσιο, ούτε σκοπεύω να αποκτήσω. Μόνο επενδύω στη χώρα μου τα χρήματα που βγάζω από τη δραστηριότητά μου στο εξωτερικό, στην παγκόσμια ναυτιλία. Η απλοκή είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες για να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο. Η απλοκή είναι να μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που προσδοκούν το ίδιο όφελος. Όλα αυτά θα αναζητήσουν αλλού, μακριά από μένα, μακριά από εμάς. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο και στην πατρίδα, χωρίς να περιμένω τίποτα και κανένα όφελος από κανένα, θα αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω το φθόνο ενός ακραία κοινικού συστήματος εξουσίας, το οποίο επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια τη δικαστική εξουσία, για να σφυλώσει όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές τους. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω. Και όπως έλεγε ο έμνηστος Νίκος Χαζαντζάκης, το έχω ξαναπεί, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Και αντέχει όταν δεν έχει να αποφύγει τίποτα, όπως εγώ που είδε μία σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω υπομονή και στο τέλος δικαιώνομαι πανηγυρικά. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα άλλαζα με τίποτα αυτό το πανέμορφο, υπέροχο ταξίδι μας. Και θα το έκανα ξανά και ξανά.
0: Αυτά στα οποία αναφέρεται ο κ. Μαρινάκης είναι σε δύο δικογραφίες εναντίον του. Η πρώτη δικογραφία, γιατί ήταν, τότε ήταν πολύ φορτισμένος. Η μία δικογραφία ήταν το νούρ 1, το οποίο κατέπεσε. Εγώ δεν είμαι συνήγορος του κ. Μαρινάκη. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα. Ασκήθηκε δίωξη εναντίον του για συμμετοχή στο ναρκόπλιο του νούρ 1. Και μετά από συνεχείς δικαστικές διαδικασίες και δικαστικούς αγώνες, ο κ. Μαρινάκης αθωώθηκε για την υπόθεση του νούρ 1. Μην γράφετε λοιπόν μπούρδες. Μην γράφετε μπούρδες. Σταματήστε να αποκαλείτε ναρκέμπορα έναν άνθρωπο για δόδι. Δεν είμαι συνήγορος του Μαρινάκη. Ακούσατε νωρίτερα τι είπα για το βρέτζο, το δεξί του χέρι. Σταματήστε να αποδίδετε βλακώδεις χαρακτηρισμούς σε δημοσιογράφους που σας λένε την αλήθεια. Ξυπνάτε. Και ακούτε τα καθαρά ραδιόφωνα. Τα καθαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εδώ μαθαίνετε αλήθειες. Από αλλού δεν μαθαίνετε. Και θα σας πω γιατί. Σήμερα βλέπω και το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο του Sky, το οποίο ουσιαστικά είναι κυβερνητικός συνήγορος, ουσιαστικά να, εντός εισαγωγικών, γλυκαίνει, να γλυκαίνει. Εμένα δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Εγώ ούτε γλυκαίνω ούτε πικραίνω. Εγώ λέω την αλήθεια. Να γλυκαίνει το κερασάκι στην τούρτα του κυρίου Δημητριάδη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, κύριε Αλαφούζο, έχετε δώσει, αν έχετε δώσει, σύρμα ή μήνυμα στους δημοσιογράφους σας να γράφουν εναντίον του κυρίου Μαρινάκη? Τι έχετε να μοιράσετε? Γιατί δεν γράφετε την αλήθεια? Να γράψετε το περιβάλλον του κυρίου Μαρινάκη, το περιβάλλον του κυρίου Δημητριάδη. Έχουν χωριστεί τα μέσα στα δύο. Εδώ φαίνεται. Αν είστε έξυπνοι πολίτες, αν είστε έξυπνοι παρατηρητές, αν είστε αντικειμενικοί παπαγάλοι, γιατί μόνο παπαγάλος είναι κάποιος που γράφει ανοησίες στα social media, θα πρέπει να δείτε αυτές τις ώρες, σας το έχω ξαναπεί, ποια μέσα γράφουν υπέρ του Μαρινάκη, ποια μέσα γράφουν κατά του Μαρινάκη. Υπέρ του Μαρινάκη γράφει το site των παραπολιτικών. Γράφει την άποψή του, εν πάση περιπτώσει. Για να μην το πω υπέρ. Την άποψή του γράφει. Και ο Sky γράφει την άποψη του κ. Δημητριάδη. Άρα τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς, αντίθετους, αντίρροπους, αμφίσιμους πόλους ενημέρωσης. Από τη μία είναι ο Sky του κ. Λαφούζου, από την άλλη είναι τα παραπολιτικά του κ. Κουρτάκη. Ο κ. Κουρτάκης είναι παλιός συνεργάτης του κ. Μαρινάκη. Τι θα γράψει γι' αυτόν? Μπορεί όμως, προσέξτε, μπορεί ο κ. Κουρτάκης να αποδίδει την αλήθεια σε αυτά που λέει. Γι' αυτό πρέπει να το κρίνουμε πολύ σοβαρά. Ή μπορεί ο κ. Αλαφούζος να αποδίδει την αλήθεια. Άρα είναι στο χέρι μας να διαβάσουμε και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές και να βγάλουμε εμείς το τελικό συμπέρασμα. Ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Κλείνοντας λέω, όποιος θέλει να αμφισβητήσει αυτά που είπα, πολύ ευχαρίστως. Εδώ είμαι, τα λέω με το ονοματεπώνυμό μου, τα έχω γράψει, τα έχω πει και τα έχω επανειλημμένως εκθέσει στο κοινό. Η υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη ξεκινάει ουσιαστικά ένα της κομμάτι από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Βρέτζος και ο κύριος Κώστας Καραπαπάς είναι πανέξυπνοι άνθρωποι για να καταλάβουν τι λέω. Πάμε στο τραγούδι για να κάνουμε και τον επίλογο, γιατί η ώρα είναι λίγη δυστυχώς. Θα χρειαζόμαστε εδώ πέρα 5 ώρες για να λύσουμε το θέμα. Θέλω να πω όμως και στους δύο, εάν θέλουν να λύσουν τους λογαριασμούς τους, εγώ το λέω ως ένας απλός αντικειμενικός παρατηρητής, καλό θα είναι να πάνε σε μια αλάνα, να σηκώσουν τα μανίκια και να αρχίσουν να πλακώνονται μεταξύ τους. Αν θεωρούν ότι το ξύλο μπορεί να βγάλει άκρη. Εγώ θεωρώ ότι δεν βγάζει άκρη. Όχι σε δημόσιους χώρους. Και ειδικά σε τόσο μεγάλες γιορτές και φιέστες του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο όλου του κόσμου. Και αυτό είναι ντροπή για την Ελλάδα. Το λέω ως φιλική παρένεση, δημοσιογραφική παρένεση και στους δύο. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι διαιτητής των δύο. Ας λύσουν τους λογαριασμούς τους και καλά ξεμπερδέματα. Καλά ξεμπερδέματα και στους δύο. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πάμε! Η Ειρήνη Μερκούρη.

Μακελάριδες, κυρίες και κύριοι, η φωνή της αλήθειας. Έχετε αντιληφθεί, πατριωταράδες μου, εσείς που διαβάζετε τα social media και κάνετε τους ξερόλες του ελληνικού διαδικτύου και των ελληνικών Instagram, Facebook, εγώ δεν έχω τίποτα από αυτούς τους λογαριασμούς, TikTok κλπ. Τι συμβαίνει στην Κρήτη? Έχετε καταλάβει από πού έρχεται η φύτρα της καμόρας, όπως τη λένε τώρα οι συστημικοί περισπούδαστοι δημοσιογράφοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης της πλάκας? Γιατί και ο Sky και κάποια άλλα μέσα είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης της πλάκας. Σήμερα καταλάβατε ότι υπάρχει μαφία. Σήμερα καταλάβατε ότι υπάρχει καμόρα. Σήμερα αντιληφθήκατε ότι πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ένας από αυτά είναι και ο κ. Αβγιανάκης. Διαβάζετε τι γράφουν τα τοπικά site της Κρήτης για τον κ. Αβγιανάκη. Ο κ. Αβγιανάκης είναι ο πρώτος μοχλός διαφθοράς σε όλη την Κρήτη. Το ξέρουν όλοι. Κι όμως, ο κ. Αβγιανάκης, για να καταλάβετε πόσο καλά παιδιά είναι η πλειοψηφία των γαλαζίων νεοδημοκρατών που ψηφίζουν Μητσοτάκηδες στην Κρήτη, δίνουν στον κύριο Αβγιανάκη πλειοψηφία στους σταυρούς. Άρα λοιπόν, εγώ φταίω γι' αυτό. Και μ' αρέσει ότι βγαίνουν και κάποιοι κριτικοί πατριώτες σε αυτό το ραδιόφωνο και φωνάζουν υπέρ της Κρήτης. Να φωνάξετε για το νησί σας. Αλλά πάνω απ' όλα να αναρωτηθείτε από το 100% ή από το 70% των τιμίων ανθρώπων που ζουν και κατοικοεδρεύουν στην Κρήτη. Όχι, γιατί έχω χαρακτηριστεί μισέλληνας κριτικός. Εγώ, η Κρήτη είναι ένας από τους πιο μεγάλους παραδείσους της Μεσογείου. Και τον βρωμήσανε αυτοί που τους αφήνετε εσείς ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και ό,τι θέλουν. Ποιος πολιτιστικός σύλλογος, ποιος κοινωνικός σύλλογος, ποια ομάδα πολιτών βγήκε να καταγγείλει δημοσίως τη μαφία της Κρήτης? Κάθε φορά που γινόντουσαν έρευνες στα σπίτια των πολιτών της Κρήτης, κάποιοι έπαιρναν τους αστυνομικούς με τις πέτρες. Έγινε και προχτές. Ο σημερινός υπουργός δημοσίας τάξης, ο κ. Χρυσογοΐδης, κάνει επιλεκτικές εισβολές στην Κρήτη γιατί φοβάται το πολιτικό κόστος. Μη θίξει φύλλα προσκύμενα πρόσωπα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Η Κρήτη είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιόμορφο νησί, το οποίο σημαδεύεται από τις μεγάλες κουμπαριές. Μόνο οι Μητσοτάκηδες έχουν πάνω από 1500 κουμπαριές στο νησί. Άρα, κυρίες και κύριοι, πώς μπορούμε να λέμε ότι ένα κομμάτι της καμόρας, της ελληνικής καμόρας, δεν κατοικοεδρεύει στην Κρήτη? Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες? 3 εκατομμύρια ευρώ φάγανε λογιστές, πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα χρήματα αυτά, κορόιδα, θα πήγαινα στην τσέπη σας. Γιατί εσείς που τα δικαιούστε δεν τα πήρατε ποτέ. Και αυτοί που είναι κλέφτες και τους γνωρίζει το σόι των Μητσοτάκηδων, τα έβαλαν στην τσέπη. Και έχετε τώρα κύριο Σοχοίδης να μας πει ότι συνελήφθησαν ποιοι? Οι κουμπάροι των Μητσοτάκηδων. Ας γελάσω. Με τι δικογραφίες? Αυτές θα πάνε στο δικαστήριο και θα πέσουν όλες στο κενό. Οι μισοί από αυτούς θα αθωωθούν. Μην μας δουλεύετε άλλο. Φτάνει το φτύσιμο στην κοινή γνώμη. Φτάνει το φτύσιμο στον ελληνικό λαό. Σας δείξαμε από την αρχή ότι μπορεί από το 2019 που είναι στο πόστο της αυτή κυβέρνηση, σας δείξαμε ότι μπορεί να ήμασταν βλάκες μία φορά. Ηλίθιοι δεύτερη φορά. Θα γίνουμε καταραμένοι την τρίτη φορά που θα κατέβουμε στις κάλπες? Καλό είναι να συνετιστούμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Και πρώτοι εμείς που είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όποιοι όμως δεν φοβούνται το κόστος, λένε τα πράγματα με το όνομά τους.
Εγώ κάλεσα σήμερα συγκεκριμένα πρόσωπα να μου πούν εάν αυτά που λέω είναι αλήθεια ή ψέματα. Εάν είναι ψέματα, θα ζητήσω συγγνώμη. Εάν όμως είναι αλήθεια, τότε μαύρο φίδι που τις έφαγε. Γιατί εγώ θα προχωρήσω αυτή την έρευνα. Και τότε να δω ποιος θα βγει χαμένος και ποιος θα βγει κερδισμένος. Θα βγει κερδισμένη η κοινή γνώμη που θα μάθει την αλήθεια, ή θα βγει χαμένο το επιχειρηματικό και πολιτικό τραστ, το οποίο θα κληθεί να λογοδοτήσει για αυτά που έχει διαπράξει και στους Έλληνες πολίτες και στον ομιλούντα, αλλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο αγαθό της ελληνικής δημοκρατίας, το οποίο είναι αυτή την ώρα κουμπότρυπες. Τέτοιες εικόνες που συνέβησαν χθες ντροπιάζουν όχι μόνο την ελληνική δημοκρατία, ντροπιάζουν όλους τους Έλληνες πολίτες σε όλο τον κόσμο. Παίζει παντού, σε όλα τα μεγάλα κανάλια και site του κόσμου. Αν είστε υπερήφανοι οι πρωταγωνιστές που τα διαπράξατε, τότε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που σας χειροκροτάει όταν πηγαίνετε στα γήπεδα. Αν όμως είστε ντροπιασμένοι, γιατί εγώ θα ήμουν ντροπιασμένος, να βγείτε και να ζητήσετε μια δημόσια συγγνώμη. Καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.

0: και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή, καλή αυγούλα. Ρέσεις, τι το κάνατε εδώ πέρα, ρε. Τι κράτος είναι αυτό, ρε. Τι κάνετε, ρε. Βγάλατε όλους τους συμμορίτες έξω από τη φυλακή, τους αρχιδολοφόνους, αρχιφωνιάδες, τους αρχιτρομοκράτες. Τι είστε, ρε. Φιλές πλάνοι γαλάζιες, πράκτορες και πράκτορες. Τι είναι αυτά, ρε. Σε ποια χώρα ζούμε. Βγάλανε έξω τις ερυθρές ελληνικές αξιαρχίες. Μπράβο. Και σαν νότερα. Να βγάλετε και το φαρμακοχέρι έξω. Να συνεχίσει τις δολοφονίες. Και τα συμβόλαια θανάτου πληρωμή. Ούνα μου χαθείτε από εκεί. Παλιά άνθρωποι.
1: Με τη βροχή το χέρμα πίζει στην πληγή.
0: Εμπρός, ρε. Εμπρός στην Κιώνα, στον Παρνασσό, να πάρουμε τα όπλα να βγούμε στο βουνό. Αναστήστε τον Βελουχιώτη, τον Μπελογιάννη, αναστήστε όλους αυτούς, το Ζαχαριάδη, το σφάχτη του Μελιγαλά, το σφάχτη της Πηγάδας, το σφάχτη της Ταράτσας, στους Μολάους, το σφάχτη πάνω στο Κιλκίς και βγάλτε τους όλους έξω. Και βρείτε και μια εφημερίδα να στέλνετε στις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Βγήκε έξω ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Γιατί? Για να πάει να ψάξει για το που έχει κρυμμένο το 45' και τη γραφομηχανή. Ρε τους μπαγάσιδες. Ρε τους μπαγάσιδες. Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των 5. Εδώ θα ακούσετε την επικαιρότητα από άλλη άποψη, με άλλη μορφή, υπό άλλους διαλόγους και υπό άλλες κατευθύνσεις ειδησιογραφίας. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω. Δεν μου λέτε, ρε, μόρτιδες της πολιτικής. Το καλοκαίρι που πέρασε, για να δείτε ότι δικαιώνεται το μέσο και ότι δικαιώνονται τα μέσα όλου του μεγάλου πατριωτικού ομίλου που φτιάξαμε. Υπάρχει καταρχήν ένας κλονισμός στην κυβερνητική διαφθορά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στη Βουλή με την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της σύγχρονης καμόρας του οργανωμένου κλίματος. Μ' άρεσε που χρησιμοποιούσα εγώ αυτές τις λέξεις. Είχα ξεκινήσει από το 2020 να λέω, μιλάω για καμόρα, κόζα νόστρα, μαφία, οργανωμένο έγκλημα. Και ξαφνικά το 2025, μετά από 4-5 χρόνια, θυμήθηκαν όλοι στην τυπική δημοσιογράφη να αναφέρουν τις λέξεις καμόρα, μαφία, κόζα νόστρα και ντραγκέτα. Άρα λοιπόν κάποιος είχε δίκιο. Είχε δίκιο το μέσο. Και τις τελευταίες 72 ώρες αυτή η μεγάλη πατριωτική, δημοσιογραφική, ενημερωτική και μηντιακή συσπήρωση του voicenews.gr, του μακελιό.gr, της εφημερίδας Μακελιό, τους Focus FM 103,6 και όλων των υπολείπων μέσω μαζικής ενημέρωσης που αριθμούν στα 9 έχουν προβεί σε σοβαρότατες αποκαλύψεις γύρω, κυρίες και κύριοι, όχι από τη σκανδαλολογία, άρα γύρω από το βάθος σοβαροτάτων σκανδάλων διαφθοράς που διέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχουμε εδώ σήμερα ούτε να κάνω το μεμψίμηρο, ούτε να αρχίσω τις μομφές, ούτε τις καταγγελίες, ούτε την κρίνια. Δεν μπορεί όμως να κυβερνιέται αυτός ο τόπος από την κυβέρνηση της καμόρας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση. Ο κόσμος έχει μείνει άναυδος και φοβάμαι πολύ, διότι το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος να πάθει ανοσία. Ανοσία στα σκάνδαλα και να μην καταλαβαίνει τίποτα και να θεωρεί σαν τον ελέφαντα ότι η σφίκα που το τσιμπάει ούτε καν την αισθάνεται. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Διότι η χώρα βουλιάζει στα αμέτρητα και σοβαρότατα σκάνδαλα, τα οποία θα σας τα παριθμίσω. Και δυστυχώς ο νεοέλληνας γίνεται σκληρόπετσος. Βαριέται τη μουρμούρα, βαριέται την γκρίνια και σου λέει δεν γουστάρω πια να ακούω ενημερωτικά ραδιόφωνα. Θα ακούω μουσική, θα βάλουμε και μουσική. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ακούσετε αυτά που σας αφορούν. Αυτά τα οποία κυρίες και κύριοι θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να έχουν πάει στην τσέπη σας. Και μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος. Από το καλοκαίρι η εφημερίδα μας, και δυστυχώς ήταν η μοναδική, δεν ακολουθήθηκε. Ούτε από τα μέσα του ίδιου αυτού πατριωτικού ομίλου, ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αποκαλύψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ακολουθήθηκε, και αυτή είναι η πικρία μου. Ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας μας, να το βλέπετε τώρα μπροστά σας, διασπάθηση λέει κοινοτικών κονδυλίων, διασπάθηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα τα πούμε σε λίγο πια αυτά τα σκάνδαλα. Πόσα χρήματα δόθηκαν για αυτές τις ιστορίες. Αλλά θέλω να εκφράσω μια μεγάλη δημοσιογραφική πικρία. Όταν εμείς, σαν εφημερίδα Καθημερινή, πρωτοστατούσαμε στις αποκαλύψεις, όλοι σκόνταφταν σε ένα όνομα. Το όνομα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερακάκη. Επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το χειρίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι δεν έγραφαν ούτε μια κουβέντα για τον όσιο Κυριάκο Πιερακάκη. Και εμείς αναγκαστήκαμε και πήραμε όλο αυτό το άχθος, το φορτίο στην πλάτη μας. Και γράψαμε για τεραστίων διαστάσεων αποκαλύψεις με επιχειρήσεις και εταιρείες που πήραν και οικονόμησαν όλα αυτά τα χρήματα, ιεραρχικά πρώτες εταιρείες, για να μπορέσουν να τα ξεζουμίσουν και να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους ταμεία. Όχι ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, επιβίωση και λαμογιών. Κανένας δεν ακολούθησε. Και τώρα έρχονται όλοι να μας κάνουν τους κοκοβιούς. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πήραν εκείνο, πήραν τ' άλλο. Και όταν εμείς τα γράφαμε, εσείς που ήσασταν? Κανένας, κυρίες και κύριοι. Κανένας. Και αυτή είναι μεγάλη πικρία. Αλλά και αυτή είναι μεγάλη δικαίωση. Και μιας εφημερίδας και μιας συγκεκριμένης εκπομπής όπως αυτή, που επιβιώνει στο βάθος του χρόνου κάνοντας αποκαλύψεις. Να τα απαριθμίσουμε. Να δούμε τι απασχολεί και πρέπει να απασχολεί σήμερα τον Έλληνα πολίτη. Εκτός από αυτή τη βρωμιά που κάνανε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, ενώ δηλαδή το θέμα της μείζωνος εθνικής σημασίας των υποκλοπών θα έπρεπε να εκδοθεί σε κοινοβουλευτική προτεραιότητα, ούτως ώστε να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η προανακριτική επιτροπή, ούτως ώστε να κάνουν παρέλαση σε εξεταστική προανακριτική επιτροπή ή όπως αλλιώς λέγεται, κατά την διαβάθμισή της. Όλο αυτό, όλος αυτός ο συρφετός όλων των οτακουστών, των επαγγελματιών κακουργηματούχων, έτσι τους λέω εγώ, αυτοί που φέρουν το κακούργημα στην πλάτη τους, και ενώ έπρεπε να υπάρξει σοβαρότατος κοινοβουλευτικός έλεγχος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχιγκάνγκστερ Μητσοτάκη, δίνει το ραπόρτο στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Εγώ τα είχα πει για τον Κακλαμάνη. Είχα πει ότι ο Κακλαμάνης, ο Νικήτας, θα είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Και κάποιοι, όταν βγήκε πρόεδρος στη Βουλή, όταν εξελέγει, δοτός ουσιαστικά, άρχισαν όλοι να τον γλύφουν και να λένε καλές κουβέντες. Λες και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Κακλαμάνης? Ένας πολιτικός τυχοδιώκτης. Ένας αριβίστας. Ο οποίος ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά, όταν έπεφτε ο Παράς στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά σήμερα. Άλλος πατριωτικός λεβέντης αυτός. Όταν ο κύριος λοιπόν Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη για τα λεφτά του Κόκαλη και τη Siemens, τον ακολούθησαν κάποιοι περίεργοι τύποι. Και ίσως εξ αυτών ήταν και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος Βουλής. Ο θαμώνας του Κολονακίου, ο άνθρωπος που αντί για ζώνη στο παντελόνι, βάζει κορδόνι. Ο κορδονούχος. Ο κορδονούχος του Κολονακίου. Με την κορδόνα στο παντελόνι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω και κάτι άλλο που κάνει ο κύριος Κακλαμάνης κάτω από τις νερατζιές. Δίπλα απ' του πιτ. Δίπλα απ' του πιτ. Θέλετε, κύριε Κακλαμάνη, να κόψετε τις κακές παρέες. Γιατί μου λένε και με εκφράζουν και κάποια παράπονα. Κάποια αστυνομική ότι τους ενοχλείτε. Τους πειράζετε. Τους πειράζετε. Δεν είπα παρενοχλείτε. Είπα τους πειράζετε. Νιώθουν άβολα. Κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρε της Βουλής, σοβαρέψου και πάνω απ' όλα συμμαζέψου. Γιατί θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Κορδονούχε του κορονακίου. Ε, κορδονούχε. Ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Ουσιαστικά είναι μεταφορέας και κομιστής των μηνυμάτων του αρχιγκάνγκστερ της Καμόρα, του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος χτες πήγε στη Σπάρτη. Πήγε στην πατρίδα μου, ο παρασάνταλος. Τι πήγε να κάνει στη Σπάρτη, ρε. Τι πήγε να κάνει στη Σπάρτη, ρε, στη Λακωνία, στην πατρίδα μου, στην πρωτεύουσα της Λακεδαίμονος. Τι πήγες να κάνεις, ρε, εκεί πέρα. Να κοροϊδέψεις πάλι τον κόσμο. Αλλά δεν φταίς εσύ, ρε. Φταίνουν οι πατριώτες μου στη Σπάρτη. Οι συμπατριώτες μου. Που μια ζωή σας έδινα 52, 55 και 60 και 65%. Και πήγε χτες στη Σπάρτη ο κύριος Μητσοτάκης. Για να κάνει στήρες στη Σπάρτη, να τάξεις σε μια από τις πιο φτωχές πολιτισμικά, πολιτιστικά, ρημοτομικά, οικιστικά, οικονομικά, κοινωνικά υποβαθμισμένες χώρες, κράτη-χώρες, όπως λέγαμε παλιά. Γιατί Σπάρτη ήταν και παραμένει κράτος-χώρα, κράτος-πόλη. Αλλά δυστυχώς οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις εξεφτέλησαν το σπαρτιατικό λαό. Εξεφτέλησαν τη Λακωνία. Παράτησαν τους αγρότες στην τύχη τους, στις πλημμύρες, στους καταποντισμούς, στις βροχές και στο γαλάζι. Και αφού γλυκάθηκαν μερικοί και πήραν πρώτα τις επιδοτήσεις, μετά, κυρίες και κύριοι, όταν άρχισε να φουσκώνει ο ιστορικός ποταμός Ευρώτας, τα έγιναν όλα λίμπα και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν η Σπάρτη με τους κατοίκους απογόνους των αρχαίων Λακεδαιμονίων, του περήφανου και ατρόμητου σπαρτιατικού στρατού επί της εποχής της εθνικής επανορθώσεως και παλινόρθωσης του 1821, ο σπαρτιατικός λαός υπό τον Μετρόπαιο Μαυρομιχάλη και με παλικάρια όπως ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης και όλοι αυτοί οι οποίοι έξαν το αίμα τους για την πατρίδα, αυτή την ώρα να είναι χωρίς αρχαιολογικό μουσείο. Κι όμως η Σπάρτη, η πατρίδα της Λακεδαίμονος, την οποία επικαλούνται οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου όσον αφορά τη στρατιωτική τους ιδιοφυΐα των μεγάλων πολεμιστών της Σπάρτης, δεν έχει, κυρίες και κύριοι, αρχαιολογικό μουσείο. Δεν έχει αρχαιοθέατρο. Πάνε ουρούν, αποπατούν εκεί οι τουρίστες. Και μερικοί από αυτούς κλέβουν τα αρχαία αντικείμενα, τα βάζουν στην τσάντα και φεύγουν σαν τους κυρίους. Αυτή είναι η Σπάρτη που επισκέφτηκε χτες ο κ. Μητσοτάκης. Ήθελα να κάνω ειδική αναφορά γιατί είναι η πατρίδα μου. Με πιάνει θλίψη για μια πόλη, μικρή πόλη των 12 έως 15.000 κατοίκων, η οποία, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους δεν έχει ούτε φανάρια. Είμαστε σαν τα γαϊδούρια. Με νοήματα συνεννοούμαστε. Με νοήματα για το ποιος θα περάσει. Λες και είμαστε τα μουλάρια του Ελληνοαλβανικού πολέμου. Έλα, παίρνα, μ' ακούς. Έλα, παίρνα. Εσύ δεξιά. Έλα και εσύ, παίρνα. Έτσι είμαστε στη Σπάρτη. Χωρίς φανάρια. Χωρίς φανάρια κυκλοφορίας. Και να τα μόνο αυτό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, στον ποταμό Ευρώτα, ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ένας από τους μεγαλύτερους συνοικισμούς Ρωμά. Με το που έμπαινε στην πόλη της Σπάρτης, τους έβλεπες στο αριστερό σχέρι. Έπαιρνες γεύση. Όπως επίσης η παραβατικότητα και εγκληματικότητα των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων έχουν ξεπεράσει τα κόκκινα όρια. Μια πόλη περήφανη, αλλά υποβαθμισμένη στο βάθος των αιώνων. Και πήγε ο κ. Μητσοτάκης, θες να γενιάσεις τι? Τι να γενιάσεις ρε, τι να γενιάσεις? Την Καστροπολιτεία, αυτά που έφτιαξε η κυρία Μενδώνη, τα οποία τα φτιάξατε σε 15 χρόνια, ενώ θα μπορούσατε να τα φτιάξετε 3 χρόνια. Ντροπή. Αλλά του έδωσαν το δώρο του. Τρεις και ο Κούκος θες τη Σπάρτη, κύριε Μητσοτάκη. Τρεις και ο Κούκος. Και πάμε στην κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Είναι σκανδαλολογία η υπόθεση με τους μαθητικούς πίνακες της κυρίας Κεραμέως, με 150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατέθηκαν κατά βρώμικο, σκοτεινό και ύποπτο διαγωνισμό από τα κοινοτικά κονδύλια, και κυρία Κεραμέως το έχει βουλώσει και δεν μιλάει καθόλου. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να αποκαλύπτεται από το πατριωτικό Voice News ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν 32 εκατομμύρια περίπου ευρώ στο σύζυγο της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να φτιάξει μια εταιρεία η οποία ήταν ρημάδι? Πού ακούστηκαν αυτά? Και δεν σταματάει εδώ το η υπόθεση της κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Συνεχίζεται. Είναι δυνατόν να δίνουμε 500 εκατομμύρια ευρώ υπερτιμολογημένα για την υπόθεση των υδρομετρών? Ξέρετε πόσα χρόνια πριν το έχει αποκαλύψει αυτό ο πατριωτικός μας συνασπισμός των μεγάλων μηδιακών μέσων? 3 χρόνια πριν. Ο κύριος Σερέτης στο Focus FM. Και μετά και με τη δική μου παρουσία αναλύθηκε και με την παρουσία του κύριου Σερέτη στον τηλεοπτικό σταθμό Alert στο δελτίο του. Τότε δεν μιλούσε κανένας. Τα λεφτά φαγώθηκαν όμως. Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή. Είναι δυνατόν να σύεται το Πανελλήνιο από την καταγγελία που έχει κάνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος για τα μαϊμού μεταπτυχιακά, για τα μαϊμού πτυχία, για τα μαϊμού διδακτορικά, ούτως ώστε κάποιοι να πληρώνουν για να μπορούν να μπαίνουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, δηλαδή στιμένες εξετάσεις και στο ΑΣΕΠ. Πού είναι η αξιοκρατία? Αλλά αξιοκρατία υπάρχει μόνο για τα παιδιά των γόνων. Τα παιδιά του κυρίου Μητσοτάκη, τα παιδιά του κυρίου Θεοδωρικάκου,

για φθορά και στους δημοσιογραφικούς βραχίονες ενημέρωση του τόπου. Επίσης, με έκπληξη είδα. Τι κάνανε αυτοί τώρα? Έχουν ξεσαλώσει κυριολεκτικά. Νιώθουν ότι τελειώνουν και τα έχουν δώσει όλα. Διάβασα για μια εταιρεία αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ενός αμυντικού εξοπλιστικού συνεδρίου εμπορίας όπλων, στην οποία ανακατεμένος είναι ένας εκδότης λαμόγιο από τα μεγαλύτερα λαμόγια της χώρας, που υποτίθεται είναι δημοκράτης, βγάζει κάτι μουσαντένιες εφημερίδες της πλάκας και στέλνει email. Βρήκαμε τώρα διαδικτυακή εφημερίδα, βέβαια, χωρίς κόπο, τσάμπα, με κάτι άλλα μεγάλο στελέχη, τα οποία είναι γη πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κάτι λεφτά που βρήκαν έξω σε ξένες τράπεζες τους το έχει δώσει η θεία τους, οι αδερφοί τους, οι ξαδέρφοι τους και η θιά τους. Και κάνουν κολεγιές με όλα αυτά τα λαμόγια για να παίρνουν κρατικό χρήμα βάζοντας μπροστά τους γόνους τους. Ωραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και απ' την άλλη, κυρίες και κύριοι, ακούω ότι όπου να είναι επίκειται να ξεσπάσει πάλι, γιατί εμείς το είχαμε βγάλει αυτό σε αποκλειστικότητα πάλι πριν από 3 χρόνια, ο γιγάντιος ή γιγαντιαίος μειοδοτικός διαγωνισμός στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εκεί όπου είχαν φτιάξει και έφτιαξαν υποτίθεται έναν εξομοιωτή και 2 στέγαστρα για να εκπαιδεύονται οι ξένοι πιλότοι. Και αυτή την εταιρεία την πήραν οι Ισραηλινά σφαίροντα. Και εκεί λαμογιά έχει γίνει. Η υπερτιμολόγηση έχει φτάσει πάνω από 50 με 70%. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε? Ποιος κυβερνάει, ρε, αυτόν τον τόπο? Η Καμόρα. Ποιος τα έλεγε αυτά πριν από 5 χρόνια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν στα δικαστήρια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τους ανήξερους? Η Καμόρα. Πώς λέγεται το Μαξίμου? Έδρα της Κόζα Νόστρα. Μείνατε ικανοποιημένοι? Δεν θα σας πω κι άλλα. Να σας πω κι άλλα, παιχταράδες μου. Γιατί όταν εμείς τα λέγαμε, εσείς μας λέγατε υπερβολικούς. Και τώρα τα λουζόσαστε όλα. Εγώ τα ήξερα, τα γνώριζα και η δημοσιογραφική μας ομάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τα έφερναν στη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δυσπιστούσαν για την αντικειμενικότητά μας. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με κάτι υποκομματίδια που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Κουτσί στραβή στο να υπαντελεήμονα. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αυτό είναι το νέο σύνθημα της πολιτικής ζωής του τόπου. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αφού έχουν φτάσει, χιουμοριστικά βεβαίως και με σατυρικό τρόπο, να αναφέρουν ότι ακόμα και ο Ακύλας, ο ψι-ψι-ψι και μη-μη-μη και φου-φου-φου, θα κάνουν κι αυτοί, λέει, κόμμα. Τα παιδιά του Ακύλα, του Λεβέντη και του Καραμπουζουκλή, αυτού του αρενοπού, αυτής της αρενοπής φυσιογνωμίας και προσωπικότητας που μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Πολύ μεγάλος άντρας ο Ακύλας και με τεράστιο ηθικό ανάστημα, τόσο πολύ που σκέφτεται και αυτός να φορέσει μία λευκή μπλούζα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο για να κάνει και αυτός πολιτικό κόμμα. Αυτή είναι η κατάπτωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Και έρχεται και ο Τσίπρας, παιδιά. Παιδιά, φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Αλέξης, ο πρόεδρος, ο πατριώτης. Να τον υποδεχτούμε κι αυτόν. Έρχονται όλοι μαζί. Μήπως πάρουν το 3% και την κρατική επιχορήγηση. Και εσείς καθίστε να λιώνετε στα πόδια σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτές είναι περίπου οι σημερινές ειδήσεις, με τον άλλο τρόπο της ειδησιογραφίας,
Όχι στέκομαι στο AutoCue. Δεν ξέρετε ποιο είναι το AutoCue? Το AutoCue είναι αυτό που υπάρχει μπροστά στην κάμερα, η οθόνη, η οποία κατεβάζει τα κείμενα για να τα διαβάζουν οι γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων. AutoCue. Μερικές γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων δεν μπορούν να πούν απ' έξω το πείμα τους που τους έχουν πει οι ολιγάρχες και χρησιμοποιούν AutoCue. Είναι αυτό μπροστά στην κάμερα. Μπροστά σε μια κεντρική κάμερα, για να ξέρετε, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται AutoCue, στο οποίο γράφεις τα κείμενα και σου κατεβάζεις τα κείμενα σαν ρολό και μπορείς και τα διαβάζεις. Καμία από τις υπάρχουσες και τους υπάρχοντες τηλεπαρουσιαστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων των δελτίων ειδήσεων, δεν ξέρουν να πούν το πείμα τους απ' έξω. Είναι κακοί παπαγάλοι και το λένε από το AutoCue. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι τι είναι το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δελτίων ειδήσεων που έχουν χάσει κάθε αξία τηλεθέασης από τον ενημερωτικό χάρτη. Και εσύ κύριε, όταν βρισκόμουν στα συστημικά κανάλια, όταν έφυγα από τα συστημικά, μέχρι εκείνη την ώρα, αυτοί οι οποίοι έκαναν κουμάντο στο τι θα υποθεί στα δελτία ειδήσεων, ήταν η ίδια ιδιοκτησία. Οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές, οι λαθρέμποροι και όλοι αυτοί οι κερατάδες οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Άρα λοιπόν, δικαίως έχει απομείνει μια μικρή πίτα του 10 με 12%. Φανταστείτε, τα δελτία ειδήσεων που κάνανε 25-30 τριαντάρια και τώρα έμεινε ένα 12%, ένα 10%, ένα 8% για να κάνουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα ποσοστά τους τα πιόνια των ολιγαρχών. Οι παρουσιαστές και οι τηλεπαρουσιάστριες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των σταθμών. Μην τους ακούτε. Αλλάζετε κανάλι. Ενημερωθείτε από το διαδίκτυο, τα social media και το ραδιόφωνο. Και ειδικά ένα ραδιόφωνο όπως είναι ο Μάχη FM 99,8. Κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή, ακούσουμε το τραγούδι μας και να συνεχίσουμε με την υπόθεση και το φάκελο της αποφυλάκησης του θεωρητικού των κατασυρωήν δολοφόνων της χώρας, του κυρίου, το πούμε και κύριο, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τον πατέρα, μάλλον το γιο, του αρχαιομαρξιστή, ο οποίος αποφυλακίστηκε χτες από τον Κορυδαλό με 17 φορές ισόβια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Θα τα δούμε όλα με την Καμόρα. Η Καμόρα αποφυλακίζει αρχιδολοφόνους. Η Καμόρα δίνει σκοροχάρτια σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν επιχειρηματίες, εισαγγελείς, εκδότες, εφοπλιστές και κατά σατανική σύμπτωση όλοι αυτοί βρίσκονταν στο δεξιό χώρο. Ο Μοφεράτος ήταν στο δεξιό χώρο. Ο εισαγγελέας Θεοφανόπουλος στο δεξιό πατριωτικό χώρο. Ο Τζόρτζης Αθανασιάδης στο δεξιό χώρο. Όλοι αυτοί ήταν δεξί πατριώτες και έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Ο Μπάμπαλης στην ασφάλεια, στην παλιά φουρνιά της 17 Νοέμβρη, η οποία έμεινε ανεξιχνιάστων προσώπων. Αλλά για όλα αυτά φρόντισε ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης, και τώρα ξαναφέρνουν στη δημοσιότητα τις παλιές συνεντεύξεις του Φώτη Νασιάκου, τις παλιές συνεντεύξεις του Στέλιου Σύρου, τις παλιές συνεντεύξεις του Μιχάλη Χρυσογοίδη. Όλοι αυτοί οι οποίοι συνετέλεσαν, μα είναι δυνατόν να πιστεύουμε τέτοια πράγματα, στο να σκάσει στα χέρια η βόμβα εκείνη τη νύχτα του ζεστού καλοκαιριού του Σάβα Ξηρού και να τα ξεράσει όλα. Πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Χθες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες το απόγευμα της Παρασκευής. Όσοι είναι οικονομημένοι θα εκδράμουν. Θα ψηφίσουν την ακρίβεια των καυσίμων, θα ψηφίσουν το γεγονός ότι η βενζίνη, αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει, να είναι καλά τα ελληνικά δηληστήρια. Να είναι καλά τα δηληστήρια του κυρίου Μαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Όσο τα δηληστήρια κρατούν υψηλά την τιμή, τόσο οι βενζινοπόλες θα εσχροκερδούν και θα θησαυρίζουν. Και όταν περνάς κάθε φορά να ρίξεις βενζίνη και του λες πάλι στο 2.30 είναι. Δεν πρόλαβα μόνο να το καταναλώσω. Μου είχε μείνει. Μου είχε μείνει με την παλιά τιμή. Δηλαδή τώρα θα δώσει καλύτερη τιμή, του λέω. Όχι, λέει, τώρα θα αυξηθεί. Πόσο θα πάει? 2.100, 2.200 και στο τέλος 2.500. Θα πληρώνουμε δηλαδή για να πηγαίνουμε από εδώ μέχρι την Ομόνια ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να τη χαίρεστε. Όσον αφορά για το σούπερ μάρκετ, απλησίαστα. Πού να πας? Στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς, αυτοί για να βγούνε αυγατίζουν τη τιμή 50% πάνω. Στα σούπερ μάρκετ, βοήθεια θάνατος. Απ' έξω υπάρχει το δρεπάνι του χάρου. Όποιος μπει μέσα, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνει. Και διαβάζω με τα μεγάλης μου ειδονής, ευχαρίστησης και τερψιγεύσεως ότι οι πλέον ωφελημένοι από την ιστορία της ακρίβειας είναι οι ολιγάρχες στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια τεράστια διαφημιστική αύρα προς τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Μασούτη. Τους έπιασε απότομα ο πόνος. Κύριε Μασούτη, κύριος Μασούτης λέει. Σπουδαίος επιχειρηματίας ο κύριος Μασούτης και έκανε και συγχώνευση αγοράζοντας όλα τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Κρητικού. Καλά κάνατε. Δικαίωμά σας. Αλλά σώνετε καλά να μας πείστε δηλαδή ότι τα σούπερ μάρκετ του Μασούτης είναι τα καλύτερα? Όσο παραδάκι έχει πέσει στη δημοσιογραφική αγορά για να διαφημίζεται 3-4 συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Μα αυτά δεν είναι Μασούτης. Αυτά είναι Μασούτ στις τιμές. Ή Μαζούτ στις τιμές. Μην πάει κανένα στο Μασούτη. Είναι ο πιο ακριβώς. Εγώ, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην το πω? Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι κύριοι? Κύριε Μασούτη, να τα έχετε να τα χαίρεστε. Αλλά οι τιμές σας είναι Μασούτ. Ή Μαζούτ. Μαζούτης έπρεπε να λεγόσασταν. Σαν την ακρίβεια του μαζούτ. Μην πάτε στα σούπερ μάρκετ του μαζούτη. Έχουν πολύ ακριβές τιμές. Πας στο Σκλαβενίτη, άλλες τιμές στα ράφια, άλλες τιμές στην ταμιακή μηχανή. Πας στον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, σε γδίνει. Πας στο Γαλαξία, υποφερτώ. Εγώ εκεί πάντα ψώνιζα. Ταπεινά και σεμνά. Αλλά κι αυτός τσιμπολογάει τις τιμές. Πού να πάει ο χριστιανός ο Έλληνας? Σε ποια σούπερ μάρκετ να πάει? Γιατί ρε παίζετε με τον πόνο των φτωχών Ελληνών? Δεν μπορείτε να κρατήσετε τις τιμές σε ένα συγκεκριμένο πλαφόν? Έμαθα ότι ο κύριος... Δεν έχω κάτι μαζί σας, κύριε Μασούτη. Ούτε σας ξέρω, ούτε σας είδα, ούτε θέλω να σας γνωρίσω. Εγώ διερωτώ με όμως. Από ό,τι μου λένε και ακούω και διάβασα, γίνατε ο πρόεδρος των Ελλήνων σούπερ μαρκετάδων. Δεν το κατάλαβα. Εσείς δεν μπορείτε να φροντίσετε? Αλλά λέει δεν βγαίνουμε. Οι τιμές που φτάνουν στο ράφι είναι πολύ, μα πάρα πολύ μακριά από το κέρδος που βγάζουμε. Ποιος θα λέτε αυτά ρε? Και τις συγχωρέσεις πώς τις κάνετε? Πώς αγοράζετε ολόκληρες αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Με τι? Με πενταροδεκάρες? Εσείς και τα δηληστήρια καταστρέψατε την ελληνική οικονομία. Για ποιο λόγο? Διότι είστε ασίδωτοι. Είστε ασίδωτοι. Δεν υπάρχει ο κοινωνικός προγραμματισμός. Δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί φορείς, οι κρατικοί φορείς να σας τσαλακώσουν τα μούτρα. Και είστε οι πιο ασίδωτοι της αγοράς. σούπερ μαρκετάδες και ιδιοκτήτες της Αντλίας. Μας ήπιατε το αίμα. Μας το ρουφήξατε. Πού να κυκλοφορείς στο λεκανοπέδιο? Εδώ θέλεις, κυρίες και κύριοι, να έχεις δίπλα σου μία Αντλία καυσίμων. Θα πάρουμε από αυτά τα παλιά, τις παλιές τις Καναδέζες που χρησιμοποιούσαν στο ελληνικό στρατό, να βάλουμε και ένα τεπόζιτο μέσα και να κυκλοφορούμε με αυτά. Πού να κυκλοφορήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο ή στο λεκανοπέδιο ή στη Θεσσαλονίκη ή στις υπόλοιπες πλευρές της Ελλάδος? Θέλεις μια Καναδέζα. Τα στρατιωτικά οχήματα, να βάζεις και ένα τεπόζιτο μέσα και να ρίχνεις συνέχεια, να φουλάρεις. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Και γι' αυτό φταίνε τα δηληστήρια και με τη σειρά τους τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε και στον κύριο Γιωτόπουλο τώρα. Ακούστε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε.
1: Του εκτελεστή Μανώλη τη 17 Νοέμβρη αλλά και τη θέση του μέσα στην τρομοκρατική οργάνωση αμφισβητεί και ο πρώην φίλος του αλλά και αρχηγός του Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με επιστολή του στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία.
2: Αφού ο Χριστόδουλος είναι τόσο επικίνδυνος τρομοκράτης, γιατί όταν το 2011 έβαλε φωτιά στο κελί του, αντί να τον τιμωρήσουν όπως θα όφυλαν, τον επιβράβευσαν ικανοποιώντας και τα τρία αιτήματά του, μεταφέροντας τον στις πτέρυγες? Γιατί του έδωσαν το ελεύθερο να πηγαίνει καθημερινά όπου θέλει, στο αρχιφυλακείο, στους πυρήνες, στους σημαντικότερους ποινικούς? Ποιος έδωσε τη διαταγή? Όχι βέβαια η διευθύντρια, ούτε κάποιος αρχιφύλακας. Δεν έχουν τέτοια εξουσία. Η διαταγή ήρθε από πάνω. Από την αντιτρομοκρατική, από την ΕΕΠ και άρα από την κυβέρνηση που την εποπτεύει.
1: Το γυαλί όμως μεταξύ του εκτελεστή και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη φαίνεται ότι είχε σπάσει εδώ και πολλά χρόνια, με τον τελευταίο να κατηγορεί πρώην συντρόφους του για την στάση που επέδειξαν μετά τη σύλληψή τους.
3: Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπαν, αν μας βοηθήσετε να καλέσουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντας μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
1: Την ίδια ώρα η πτέρυγα των πυρήνων στέλνει μέσω καταδικασμένου μέλους της συντροφικούς χαιρετισμούς στον αδίστακτο εκτελεστή.
0: Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο για 17 Νοέμβρη, για τις σέριδες που επικρατούσαν μέσα στις φυλακές. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο ρουφιάνο. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο πράκτορα. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλον χαφιέ, δοσύλλογο, συνωμότη. Αυτή ήταν η ωραία παρέα της 17 Νοέμβρη των επαγγελματιών δολοφόνων που σκότωναν. Δεν ήταν μόνο αυτοί όμως. Ήταν και τα ασύλληπτα μέλη, τα οποία δεν συλληλήθησαν ποτέ και τους οποίους δεν τους μάθαμε. Θα μου πεις, ποιο ρόλο μπορεί να παίζει στην κοινωνική συνοχή μια τέτοια ενέργεια να αποφυλακιστεί ο φερόμενος ως θεωρητικός οργάνωσης, ο φερόμενος ως αρχηγός οργάνωσης? Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αυτός αρχηγός οργάνωσης. Αυτός ήταν ένας μπροστινός. Αρχηγοί της οργάνωσης ήταν άλλοι, τους οποίους δεν μάθαμε ποτέ. Ονόματα υπάρχουν, αλλά δεν θα μπούμε στην ονοματοδοσία. Κάποιοι δεν ζουν, κάποιοι βασιλεύουν. Κάποιοι ανακατεύτηκαν με την πολιτική. Κάποιοι είναι πλάκισα με σκάνδαλα. Και έχουμε και μία ανεξιχνία στη δολοφονία του Πρωθυπουργού Δημοσίας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η δίκη συνεχίζεται. Ένοχοι δεν βλέπω να προκύπτουν. Κατηγορούν ψαράδες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ξένων ή ελληνικών. Και πέθανε και κάποιος ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ για αυτές τις υπόθεσεις. Γνώριζε αυτό το οποίο δεν υπόθηκε ποτέ. Το όνομα αυτού, Ντάνος Κρυστάλλης. Ο Κρυστάλλης πέθανε πριν από 4-5 χρόνια. Υποτίθεται από κορονοϊό. Τον καθάρισαν, τον έφαγαν. Τον έβγαλαν από τη μέση. Ήταν ο μόνος που ήξερε. Το Κρυστάλλη τον είχε βάλει η ΚΙΠ να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Όπως είχε βάλει και άλλους να βάζουν βόμβες στην Αθήνα. Και να βάζουν βόμβες και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Θυμάστε τον Παυλή στη Μυτιλίνη που είχε βάλει. Πήγε να βάλει εκρηκτικό μηχανισμό στη συγκέντρωση στην οποία θα μιλούσε ο τότε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού και τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έσκασε βόμβα πάνω του και του φάγε το ένα χέρι και τον τίναξε στον αέρα. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε για τις κυπατζίδικες δουλειές. Είχανε βάλει βόμβα και τη βρήκανε και στην Κατεχάκη όταν μίλαγε ο Μητσοτάκης την περίοδο του προεκλογικού αγώνα. Ποιοι σκότωσαν τον δεξιό εκδότη Τζόρτζη Αθανασιάδη? Δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Ποιοι ήταν αυτοί πίσω από τη δολοφονία του Μοφερά, του Κουφοντίνας, μόνος του? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Τσάντ? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Μπάμπαλη? Οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Στα κάγκελα. Ο οποίος ρωτήσει τώρα την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, τρέμει το σύμπαν. Η υποτιθέμενη ως μοναχική, μόνο αυτή δηλαδή ήταν τα αναγνωριστέντα μέλη της 17 Νοέμβρη, μα δεν ήταν μόνο αυτή. Και εγώ γιατί ξέρω ένα πολύ γνωστό εκδότη, δεν ξέρω αν ζει, προς την περιοχή των Εξαρχείων, από τα μεγαλύτερα ονόματα του εκδοτικού χώρου, ο οποίος ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη. Εγώ γιατί το γνωρίζω, και εσύ Μιχάλη δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος ή από τα μεγαλύτερα ονόματα στον εκδοτικό χώρο της Ελλάδος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη? Έχω ρωτήσει επανειλημμένος τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Νίκο Κωνσταντοπούλου. Κυρνίκο! Ήσουν στο βαν της Λουίζης Διανκούρ? Κυρνίκο! Είχες βγει έξω από το βαν να ουρήσεις πίσω από ένα παρτέρι με μια τραγιάσκα? Σε ρωτάω και πες μου ρε, τι φοβάσαι? Ξομολογήσου τώρα, ξομολογήσου. Η άλλη έχει κόψει αλυσίδα μες στη Βουλή, έχει κόψει άλυσο. Παρομοιάζεται σαν την Ελένη Λουκά του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Βλωρίδης χθες, ξέρεις τι της είπε? Κυρνίκο, ξέρεις τι της είπε χθες? Μοιάζεις, λέει, σαν τον πρωταγωνιστή εκείνης της ελληνικής ταινίας που ανέβηκε πάνω στο μπαγκάκι. Στο Δαφνί μέσα και έκανε τον κόκορα. Κικυρίκου! Άσπρα πουλιά, μαύρα πουλιά. Σαν τον ποιητή Φανφάρα. Αυτά τις είπε ο Φλωρίδης. Συμμαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου, για το καλό σας, που έλεγε και ο Μιλιώκας. Για το καλό σου, κυρά μου. Ξέφυγες. Σε κοροϊδεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε ποιον έχεις δώσει αυτό το δικαίωμα? Εσένα, μια λαμπρή δικηγόρο. Σαν τη ζουρλή του χωριού. Αυτά σου είπε ο Φλωρίδης. Ότι ανέβηκε στο μπαγκάκι του δρομοκαίτιου και κάνει τον κόκορα. Τα φτερά. Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα. Γελάει ο κύριος Μπαρμπαρίς. Τι γελάτε ρε. Έτσι δεν κάνει ο κόκορας? Φου-φου-φου-φου-φου. Όταν αναφουφουλιάζεται. Μαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχεις γίνει Ελένη Λουκά της Βουλής. Δεν έχω τίποτα με την αξιότιμη κυρία Λουκά. Με πάρει κάτι τηλέφωνο και τα ακούσω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σοβαρέψου, κυρά μου. Έκοψες άλυσο. Δίνεις δικαιώματα. Σοβαρέψου. Σε κοροϊδεύει ο Φλωρίδης? Ο Φλωρίδης είναι πιο μουρλός από σένα. Εσύ έβλεπε τα λες αυτά. Και σαν λέει ο Φλωρίδης, σε διακομωδεί, σε κάνα ρόμπα. Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Οι άλλοι, αμοιάλοι, πήγε χτες σε ακυματογράφο και δεν ήξερε πόσους έχει μέσα, πόσους χωράει το θέατρο. Περίμενε να χωράει 1000 και χωράει 400. Φόρεσε και μια πουκαμίσα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο να μας το παίξει κλαιόμενη χείρα. Και έβγαλε ένα λογίδριο με κάτι περίεργους τύπους δίπλα της, οι οποίοι πουλάγαν ψάρια στη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν αυτά να είναι πολιτικά κόμματα? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Με τι θα τη σώσουν την Ελλάδα? Με τις πουκαμίσες, με τους επικοινωνιολόγους, με τους δανεικούς πράκτορες και εισπράκτορες? Με αυτούς θα σωθεί η Ελλάδα? Ούτε τα ονόματά σας δεν θέλω να αναφέρω. Ο άλλος έρχεται. Παιδιά, κρυφτείτε στις γωνίες και φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Τσίπρας. Θέλετε να ακούσετε τι λέγει ο Τσίπρας για τον Γιωτόπουλο? για 17 Νοέμβρη. Για ρίξτε το, κύριε Μπαρμπαρή.
4: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο που
0: στο στούντιο της κυρίας Κοσιόνη και δίπλα κάθεται ο Αλέξης Παπαχελάς, ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Αν θα ρωτήσει την πρεσβεία, δεν μιλάει.
4: Αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα Τσίπρας, σωστά τη δουλειά.
0: Συνδευξιαζόμενος. Κοσιόνι, Τσίπρας. Ακούστε.
5: Πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
0: Άκου, είναι ενοχλητικό.
5: Πρέπει να θα σας πω.
0: Άκου,
5: αυτό,
0: τι λέει.
5: Αυτό να αναπαράγεται.
0: Ο πρόεδρος, ο πατριώτης.
5: Μια ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια σκοπιμότητα.
0: Ο γιος του εργολάβου της Χούντας. Ο γιος του εργολάβου της Χούντας, ο κύριος Τσίπρας. Που ξανάρχεται να το παίξει ο Τύρας.
5: Κοινώς ομιλώντας λέμε fake news, να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικός κώδικας φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν έγκριτη νομική από όλη τη χώρα, η πιο σημαντική νομική της χώρας μας και η οποία μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
4: Και παρά τις ενστάσεις...
0: Κρατήστε το βίντεο του Τσίπρα και το βίντεο το άλλο από το Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Παπαρία, θα παίξουμε στην αυριανή κομπή 4 με 7. Ρε Τσίπρα. Ρε Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω εγώ λοιπόν, αφού κάνεις ό,τι δεν ξέρεις. Κάνεις το ψεύτικο κοριό. Βεβαίως. Τι ήσουνα. Ήσουνα, δεν ήσουνα, ένα παιδάκι το οποίο καβάλαγες κάτι παπάκια, φορτωνόσουνα κάτι σακούλες με μολότοφ και πήγες στο Πολυτεχνείο να κάνεις τζετζελέ. Αυτό ήσουνα. Σε πιάσαν στην κρατική ασφάλεια, σε προσήγαγαν και έπαιρνε τηλέφωνο Μακαρίτης ο εργολάβος, ο πατέρας σου που δυσάβρισε επί 21 Απριλίου του 1967. Για να σε βγάλουν έξω. Και δεν σε βγάλαν έξω. Αυτό ήσουν, κύριε Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Τσίπρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε το καλό ερώτημα, λέει, τα λέμε όλα εδώ πέρα. Στην παράταξή σου είχες γιατρό. Είχες. Έγινε βουλευτής. Δεν το ξέρω, μας πεις εσύ. Αυτός ο γιατρός είχε σχέση με 17 Νοέμβρη. Όταν τραυματίστηκε ένα από τα στελέχη της 17 Νοέμβρη στη ρουκέτα που ρίξανε στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρι και τραυματίστηκε ένας εξ αυτών και τρέχαν αίματα. Ποιος ήταν ο γιατρός που τον κούραρε? Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Σε ρωτάω, ρε! Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Άντε, κάνε μας τη χάρη τώρα! Κάνε μας τη χάρη, απογευματιάτικα! Που θες να επανέλθεις. Άντε σοβαρευτείτε. Συμμορείτες. Συμμορείτες. Οι κομμουνίστες συμμορείτες. Οι νοσταλγοί. Στο Γράμμο και στο Βίτσι έχετε πάλι να κερδίσουν τη ρεβάνς. Τη ρεβάνς των ιτημένων. Ρε άντε από εκεί να πούμε. Και βγαίνει και ο κύριος Σαμαράς σήμερα στο κοινοβούλιο να μας κάνει διάλεξη. Τι να πεις, ρε Αντώνη! Τι να πεις, ρε Αντώνη, που στο χωριό μου λένε Αντώνη! Το βρακί σου λέει Αντώνη! Τι γελάς, κύριε Παπαρή, όλο γελάς! Όλο γελάς! Έτσι λες στο χωριό μου! Αντώνη! Το βρακί σου λέει Αντώνη, τρελ' Αντώνη! Τότε που κοίταγες στις μύγες, στο ταβάνι, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο, και σου λέει τι έπαθες, ρε Αντώνη! Λέει κάτι, βλέπω κάτι μυγάκια, λέει, πάνω στις γωνίες. Τι μυγάκια έβλεπες, ρε? Μέλισσες, μύγες, τι έβλεπες? Σκούρκους! Σφίκες! Και βγήκε να μας κάνει τον πατριώτη κι αυτός. Τον πατριώτη! Υποδείξει το Μητσοτάκη. Ναι! Ο άλλος που είναι ο ομολογός σου, που τρώει τα σφαλοπριζόλες στην Αφίνα. Περιδρομιάζει πάλι. Σας καταλάβαμε, ρε. Κούφιστε όλοι, τζούφκι. Άι, φύγετε από εδώ, ρε. Άι, φύγετε από εδώ, ρε. Θέλετε να φτιάξετε πολιτικά κόμματα εσείς? Η άλλη η τρελοκακομήρα. Ο άλλος ο τρελοκακομήρης. Ο άλλος ο πατριώτης Τσοκάς. Κυρίοι και κυρίες. Δείξατε όλοι ποιοι είστε. Εκμεταλλευτές του ανθρωπίνου πόνου. Ψεύτες. Χρηματοδοτούμενοι. Από ξένες εταιρείες και ξένες πολυεθνικές. Ιδρύματα Τσίπρα. Ιδρύματα Σαμαρά. Που τα βρήκα τα λεφτά, ρε. Που τα βρήκα τα λεφτά. Εσείς να πούμε δεν δίνετε στον άγγελό σας νερό. Και θα φτιάξετε ιδρύματα με τα δικά σας χρήματα και τη δική σας τσέπη. Αλλά κάποιος πρέπει να σας τα πει. Αφού λοιπόν δεν μιλάει κανένας, γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το ραδιόφωνο. Για να μιλάμε εμείς. Θα μας ακούτε κάθε μέρα και θα κάθεστε κλαρίνο σε αυτά που λέμε. Γιατί έχουμε δίκιο. Το δίκιο του κόσμου. Το δίκιο του λαού. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να είμαστε οι ενδιάμεσοι ανάμεσα στην κοινή γνώμη και στα μικρόφωνα. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Και είστε οι τελευταίοι που θα μας πείτε ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο, τι είναι αυτό που του δημιουργεί πρόβλημα, τι είναι αυτό που δεν του κάνει τη ζωή καλύτερη. Ξέρετε τι είναι? Είστε εσείς. Εσείς είστε. Ξεκουμπιστείτε λοιπόν και φύγετε. Να μην σας βλέπουμε μπροστά μας. Ξεκουμπιστείτε. Ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, η Λατινοπούλου, όλα τα μοιράκια της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα θα κάνει κόμμα και ο Ακύλας. Και αν δεν κάνει κόμμα, να τον κάνετε μεταγραφή στα κόμματά σας. Ψιψίνες, εψιψίνες. Γατομούτριδες, εγατομούτριδες. Όλη τη μορφή του γάτου έχετε. Πονηρή, μνησίκακη και μοβόρη. Εμείς, όχι, θα τους τα πω. Ο Θεός μου έδωσε φωνή και κάποιοι πήγαν να μου την πάρουν. Σώθηκα όμως και τώρα θα καλοπεράστε. Και τι έχει να γίνει όταν προκηρυχτεί προεκλογική περίοδος? Τα κρατάω για τότε όλα. Όλα! Θα τα φάτε στη μάπα. Για να μάθετε να μην κάνετε στους τζάμπα μάγκες και τις τζάμπα μάγκησες. Φρουφρούδες, ευρουφρούδες. Χαίρετε τα από μαύριο, 4 με 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας σήμερα εδώ, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, για να έχουμε όλη αυτή την επικαιρότητα, την αθλητική που υπάρχει και έχουμε αρκετή και σήμερα. Μια μέρα η οποία είναι ιδιαίτερα έτσι ευχάριστη για όλους σας, καθώς έχουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι περισσότεροι από εσάς δεν δουλεύουν, οπότε πριν φύγετε έτσι για τις μίνι διακοπές σας, να είστε ενημερωμένοι για όλα τα αθλητικά τα οποία έχουν συμβεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε καταρχάς τα χθεσινά παιχνίδια τα οποία έγιναν για τα play-off με τον Παναθηναϊκό, έναν πάλι αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς κατάφερε να κερδίσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά στην παράταση, σε ένα παιχνίδι στο οποίο φάνηκε ότι εκεί στον Παναθηναϊκό κάτι δεν πάει καλά, μέσα στην ομάδα. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε ότι υπάρχει έτσι, δεν θα το πω ενότητα, αλλά δεν λειτουργεί καλά η ομάδα του Παναθηναϊκού, και δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αναφέρομαι και στο διαπροσωπικό, στο αγωνιστικό, όσο έχει να κάνει με τις συμπεριφορές, στην πειθαρχία και άλλα πράγματα τα οποία συνηγορούν ότι μάλλον έχει κλείσει ο κύκλος του Έργιν Αταμάν και μάλλον σύντομα θα πρέπει να μιλάμε για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός κατάφερε χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, έκανε και αυτό το 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ. Τώρα οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν εκτός έδρας. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός μέσα στο παλατάκι με τον ΠΑΟΚ, η ΔΕ ομάδα του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Παιχνίδια τα οποία θα γίνουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε αν κάποια ομάδα θα καθαρίσει άμεσα ή θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι. Φυσικά, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς. Από 23 ώρες απομένουν για να πραγματοποιηθεί ο φετινός τελικός του Champions League με την Arsenal. Να θέλει να πάει σε μια μαγική χρονιά για αυτήν, με τον Αρτέτα να κατακτάει το πρωτάθλημα της Αγγλίας μετά από πάρα πολλά χρόνια, να βρίσκεται σε ένα τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια απέναντι στην Paris Saint-Germain, που θέλει να κάνει το back to back, κάτι το οποίο έχει καταφέρει μόνο η Real Madrid, και αυτό για να το συναντήσουμε εκτός Real Madrid σε άλλη ομάδα θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Αργότερα θα τα πούμε για όλα αυτά, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο χωρίς αμφιβολία δεν υπάρχει φαβορί. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κάλλιστα και οι δύο ομάδες μπορούν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, και έτσι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, έναν καλό τελικό. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην Βουδαπέστη, γιατί χθες δεν είχαμε καλή επικοινωνία με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι πιστός στα ευρωπαϊκά αυτά αθλητικά ραντεβού και ειδικότερα στους τελικούς Champions League. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές από την Ηλιόλου στη Βουδαπέστη. Εδώ που αύριο
0: λίγο,
1: στις 7
0: αν μπορούμε
1: ώρα
0: λίγο να βελτιώσουμε και το μικρόφωνο μου για να ακούω, τώρα είμαστε καλύτερα. Ναι, ωραία. Μάνο, καλησπέρα λοιπόν. 23 ώρες μιλάμε, δεν έχουμε άλλα, και να θέλεις αυτά είναι.
1: Ναι, σωστό, έτσι. Είναι εδώ από την Ηλιόλου στη Βουδαπέστη, όπου αύριο στο μαγευτικό Ferenc Puskas, το οποίο δεν φοράει βέβαια και πάρα πολύ, 65.000, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 100.000 ήταν οι Άγγλοι φίλοι, δεν ξέρω που θα πάρουν όλοι αυτοί. Θα κατακλείσουν τους δρόμους, θα κατακλείσουν τις μπιραρίες, θα κατακλείσουν τα ρεστοράν, αλλά δεν χωράνε όλοι, όπως καταλαβαίνετε. 17.000 είναι τα εισιτήρια που έχουν πάρει οι Άγγλοι φίλοι και άλλα 17.000 οι οπαδοί της Πάρη. Οπότε ναι, μεν έχουν κερδίσει τη μάχη της επικοινωνίας, ας το πούμε έτσι, οι Άγγλοι φίλοι, αλλά θα δούμε από εκεί πέρα τι γίνεται. Αν το παιχνίδι πάει στην ταχύτητα, σίγουρα έχει προβάδισμα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατέκτησε πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 χρόνια από την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ. Από την άλλη πλευρά, αν πάει σε παιχνίδι τακτικής, που έτσι θεωρώ ότι θα κάνει ο Λουίς Ενρίκε, όπως έκανε και στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου, τότε το προβάδισμα το έχει η γαλλική ομάδα, που έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη ζημιά ανά πάσα στιγμή στην όχι και ιδιαίτερα ισχυρή αμυντική γραμμή του Αρτέτα. Και να πούμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής πάρει σε ζημιά κατακτήσει στον τρόπο θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι το πριν που υποσχέθηκε στους ζάπλου τους ήδη ποδοσφαιριστές, έτσι, της Πάρη, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφή, ο οποίος Νάσερ Αλ-Κελαϊφή χθες μαζί με τον πρόεδρο του σώματος Αλεξάνδρου Τσεφερίν και άλλους είχαν προσκαλέσει σε δείπνο και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, σε ένα κλειστό δείπνο. Ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες δεν μπορούν να πούμε ότι έχουν. Ο Χακίμι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Ο Ντεμπελέ έχει προπονηθεί κανονικά. Από την πλευρά των κανονιέριδων και εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς ο Αρτέτα δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα βάλει στη γραμμή πυρός των Γερμανών το Χάβερς που είναι όχι ακριβώς center for. Δηλαδή είναι διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από ότι ο Σουηδός, ο Βίκτορ Γκιόκερες που είναι κλασικό κανόνι. Θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Πάντως, ένα κομμάτι του τελικού θα παιχτεί σίγουρα και στα στημένα. Εκεί που η ΑΕΚ είναι μέτερ, σε αυτή η ΑΕΚ, η Arsenal.
1: Ναι. Η Arsenal, ναι, σίγουρα. Έχει σίγουρα, όπως έχει δείξει τουλάχιστον η Premier League, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πάτσο, ο στόπερ αυτός του Ενερίκε, που είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι εξουδετερώσε το Harry Kane και είναι ένας στόπερ πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ γρήγορος, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, με παρτενέρ το Μαρκίνιος. Είναι ένα θαυμάσιο ντουέτο. Να δούμε τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Περιμένουμε και τον Κβαρατσχέλη, αυτόν τον Γεωργιανό χορευτή που ήρθε από τη Μαύρη Θάλασσα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και κάνει πράγματα και θάματα. Να δούμε ο Σακά που ήταν σήμερα συνέντευξη τύπου, ο Άγγλος διεθνής που θα πάει και στο παγκόσμιο γήπεδο, τι θα κάνει απέναντι στον Πορτογάλο, τον σπουδαίο αυτό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, τον Νούνο Μέντες. Θα γίνει μια πραγματική μονομαχία. Τώρα καμιά φορά όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, το παιχνίδι δεν εξελίσσεται το ίδιο. Έτσι θα δούμε. Γιατί είναι και θέμα τακτικής, είναι και θέμα γοήτρου, είναι εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μακάρι να δούμε
0: είναι,
1: ένα θέμα
0: αντάξει
1: των δύο ομάδων. Ναι.
0: Το σίγουρο μάλλον είναι ότι δεν υπάρχει κλασικό φαβορί. Νομίζω ότι είμαστε
1: περίπου στη μέση. Δεν έχει. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Αντετοκούμπο που είναι εδώ με την οικογένειά του, ο οποίος είναι οπαδός της Arsenal, ήταν στη Fan Zone, δήλωσε κιόλα στην είπε την άποψή του ότι η Arsenal θα νικήσει με 2-1. Ενώ από την πλευρά του ο παλιός διεθνής Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, ο Καφού, λέει το παιχνίδι θα λήξει 3-3 και θα πάμε στα πέναλτι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα δούμε.
0: Μάνο, αρκετός λόγος έγινε για το λόγο που άλλαξε η ώρα. Πήγαμε πλέον στις 7 ώρα Ελλάδος.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν μπει δύο κορυφαίες χώρες, οι πολυπληθέστερες στον κόσμο, η Κίνα, η Ινδία που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 και η Κίνα το νούμερο 2. Αυτοί λοιπόν εξαγοράζουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA, δίνοντας δηλαδή χρήματα που είναι πολλά περισσότερα από ό,τι δίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά, έτσι. Μια συνοικία της Κίνας μπορεί να έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Καταλαβαίνει κανένας γιατί μεγάλα τηλεοπτικά δικαιώματα συζητάμε. Οπότε για να μπορεί να δοθεί ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να βλέπουν και το τρίτο ημίχρονο που λέμε, γιατί είναι μπροστά αυτοί, έτσι. Ή επίσης από την Αγγλία, που η Αγγλία προσπαθούσαν την ώρα του αγώνα να γράψουν και το παιχνίδι και δεν προλάβαιναν την ίδια στιγμή, οι εφημερίδες έπρεπε να κλείσουν. Οπότε έπρεπε να πάει την άλλη μέρα και την Δευτέρα για να δούνε τις δηλώσεις, τα παρεπόμενα της συνεντεύξης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο πρόεδρος ΣΥΟΦ Αλεξάνδρου Τσεφερίν αποφάσισε, όπως η ώρα μετατεθεί 7 ώρα Ελλάδος.
0: Ναι, γιατί αυτό το οποίο υπόθηκε χθες, δηλαδή ότι ρε παιδί μου να το κάνουμε νωρίτερα για να βγουν μετά οι άνθρωποι που θα είναι στο τελικό να πανηγυρίσουν στο κέντρο της πόλης.
1: Δηλαδή πέρσι που το πήρε η Paris Saint-Germain, δεν γέμισε το Παρίσι από κόσμο μέχρι πρωία ήταν.
0: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ για την τοπική κοινωνία, για να υπάρχει πάλι τζίρος, πανηγύρια, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: άρα
1: λοιπόν,
0: η αλήθεια είναι μάλλον σε αυτό που εννοείς εσύ.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι πολλά τα λεφτά άρη που λέμε. Έτσι, τώρα και βέβαια πρέπει να πούμε ότι για φέτος έτσι, η χρυσή μπάλα, το ευγενέστερο και σπουδότερο ατομικό έπαθλο, για πρώτη φορά θα δοθεί όχι στο Παρίσι, στο θέατρο Σατελέ όπως τα προηγούμενα χρόνια, στο Λονδίνο, για να τιμηθεί ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατέχει χρυσή μπάλα, ο Άγγλος ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool και της City πέραν της Εθνικής Αγγλίας. Γι' αυτό θα γίνει στο Λονδίνο 26 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Για να μιλήσουμε λίγο στοιχηματικά, ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτό, αλλά για να καταλάβουμε το παιχνίδι πώς θα είναι. Το βλέπεις κλειστό παιχνίδι, δηλαδή
1: κλειστό,
0: γιατί έχουμε μια εξαιρετική επίθεση
1: με
0: μια καλή
1: άμυνα. Γιατί ξέρει όπως η Μπάγκερν ότι είναι γρήγορη ομάδα που θα δυσκολέψει τους δικούς του ποδοσφαιριστές, θα το πάει όπως το θέμα τακτικής, όπως έκανε και στο Μόναχο. Τώρα αν θα το πετύχει όχι, αυτό θα φανεί στο γήπεδο, έτσι, γιατί και οι άλλοι είναι προετοιμασμένοι.
0: Βέβαια,
1: εννοείται. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα.
0: Πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό που είπες, γιατί εντάξει και εγώ έτυχε να είμαι σε κανένα δύο τελικούς παρών, ειδικά με αγγλικές ομάδες που πάνε πολλοί κόσμος, αλλά 80.000 εκτός γηπέδου, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, ναι, έλατε, αυτό. Προφανώς θα καταξίσουν εδώ τη Βουδαπέστη, θα περάσουν καλά τα μαγαζιά, θα βάλουν οι γιγαντοοθόνες, όσοι δεν έχουν μέσα τηλεοράσεις, που όλα τα μαγαζιά εδώ βλέπουν τηλεοράσεις, θα λειτουργήσει πιο καλά και η Ουγγρική πρωτεύουσα.
0: Ναι, εκεί που πάντως γίνεται, εκεί λέω που γίνεται χαμός, είναι στο Παρίσι, είναι σαν να μένα κάρβουνα αστυνομία, γιατί πέρσι είχαν γίνει πολλά, κυρίως έξω από το Park de Prince και στα περίχωρα, και έχουν πάρα πολλούς χιλιάδες αστυνομικούς.
1: Αν το κρατήσει το έπαθλο η Paris Saint-Germain, καταλαβαίνει κανένας το πύργο στο Άιφελ, θα φωταγωγηθεί και θα γίνει πανηγύρι πάλι αύριο το βράδυ.
0: Αν το κατακτήσει η Arsenal που έχει και φελάθλους πολλούς στο Παρίσι, τι θα γίνει? Εκεί ήταν το πρόβλημα.
1: Και αυτό. Και αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό η αστυνομία της Γαλλίας φροντίζει να έχει για να μην πάθει. Γιατί είχε πάθει τότε με το τελικό, όπως ξέρουμε όλοι, του Champions League. Βέβαια ήταν με τα εισιτήρια εκεί που δεν είχαν προβλέψει ότι θα συστρέψει πάρα πολλοί κόσμος την ίδια ώρα. Τι να πούμε, συμβαίνουν για αυτά.
0: Ωραία, Μάνο, να σε ευχαριστήσω να κάνεις και τη δουλειά σου.
1: Εγώ.
0: Να δούμε ένα καλό τελικό και να πάνε όλα καλά.
1: Να ελπίσουμε. Προσδοκούμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πήγαμε στη Βουδαπέστη, πήγαμε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Μάνος Σταραμόπουλος μας έδωσε τις λεπτομέρειες. Θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, αλλά πριν πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, επί του πιεστηρίου, ο Ολυμπιακός κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στο χάντμπολ, καθώς επικράτησε τη ΣΑΚ με 31-27 στο κλειστό Κασιμάτι του ΆΚΑ για τον τέταρτο τελικό της σειράς. Με αυτή τη νίκη, οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν το 3-1, κατέκτησαν το τρίτο διαδοχικό και το έκτο συνολικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Κάνοντας παράλληλα και το double. Τώρα από εκεί και πέρα στον αγώνα, εντάξει, ό,τι και να πούμε, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά κατάφερε όταν το παιχνίδι ήταν κλειστό, έτσι, 14-14, 16-15 είχε πάει και τα λοιπά. Εκεί κάπου ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο 19-16, έγινε το 23-22, αλλά στα κρίσιμα σημεία μετά κατάφερε να πάρει την διαφορά. Το 22-23 έγινε 23-26 και εκεί κάπου ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη και πανηγύρισε ακόμα έναν τίτλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι, το δεύτερο χρονικό παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει, να ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές. Το δικαιούται ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος νίκησε την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έπαιξε ο Φουρνιέ, ξεκούρασε και κάποιους παίχτες ο Μπαρτζόκας. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν μαχητική σε ένα μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης, αλλά εκεί μίλησε έτσι ο Βεζέκοφ και τα υπόλοιπα παιδιά που έκαναν τη διαφορά στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει την νίκη και τώρα να είναι μέσα στην έδρα της ΑΕΚ να αναζητάει ακόμα μία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση για τον τελικό. Θετικό πρόσημο για τον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω, αρκετά καλή εικόνα της ΑΕΚ που έδειξε ότι και φέτος είναι αρκετά μαχητική με ένα πάρα πολύ καλό σύνολο το οποίο έχει. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι έγινε σε αυτά τα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη που υπήρξε. Πάλι φυσικά ερωτήθηκε και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης και φυσικά για την συνέχεια της φετινής σεζόν.
1: Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ, ένας ημιτελικός πρωταθλήματος που φυσικά διακυβεύονται πολλά. Μετά από όλα αυτά που ξέρετε ότι έγιναν στο Final Four, που η ομάδα έδωσε το 100% της πνευματικής, της σωματικής, της ψυχικής, κάθε εκμάδα εννοώ, και για αυτό το παιχνίδι. Και μετά δεν έφτανε αυτό, είχαμε και δύο-τρεις μέρες έντονων διασκεδάσεων, γιορτών και γεγονότων, τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά. Πρέπει να πω και εγώ δεν μπορούσα να το ελέγξω να μην συμβεί. Οφείλαμε να δώσουμε τη χαρά στα μέλη της ομάδας και κυρίως στους παίκτες να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος πέρασε πολύ καλά σήμερα, εκτός από μένα που έπρεπε να κάνουμε σίγουρο το γεγονός ότι πρέπει να κερδίσουμε. Ήταν πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και λόγω της ικανότητας της ΑΕΚ και προφανώς λόγω της ελλιπούς συγκέντρωσης, προετοιμασίας και ούτω καθεξής για το παιχνίδι αυτό. Το ότι κερδίσαμε είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω σιγά σιγά θα ξαναμπούμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε καλά και να παίξουμε καλύτερα το Σάββατο. Και αν γίνει αυτό και αν καταφέρουμε και κερδίσουμε, μετά θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστούμε για τους τελικούς. Χρειαζόμαστε λίγο αυτό το χρόνο μετά το Final Four. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ. Έκανε μια καταπληκτική χρονιά από μια πολύ δύσκολη και άσχημη συγκυρία. Έχασε το τρόπαιο του Basketball Champions League. Και όπως κάπου διάβασα, ότι και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και εμείς παίξαμε τελικό και η ΑΕΚ. Αυτό πιστοποιεί, νομίζω, γενικά την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ, συν οι επενδύσεις που ακούω ότι γίνονται στον Άρη κλπ. Και νομίζω ότι του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, πιο ποιοτικό από αυτό που ήδη είναι φέτος. Βέβαια, επειδή δεν έχει τελειώσει αυτό το φετινό, ας συγκεντρωθούμε σε αυτό λοιπόν. Κάθε παίκτης τώρα είναι σε μια διαφορετική κατάσταση. Υπάρχουν άλλοι που διαχειρίζονται αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Όλοι επειδή είναι προφανώς καταπληκτικοί παίκτες και προφανώς σε αυτό το επίπεδο δουλεύουν, όλοι έχουν μεγάλη αξία, αλλά καθένας διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματα διαφορετικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα σημαντικός. Το γεγονός ότι έχουμε ένα βάθος, σήμερα δεν έπαιξε ο Φουρνιέ, δεν έπαιξε και ο Μιλουτίνοφ, προφανώς μεθαύριο θα παίξουν, να μπουν και αυτοί σιγά σιγά σε ένα καλό ρυθμό εν ώψη των τελικών, εάν γίνουν με εμάς παρόντες. Νομίζω ότι και οι 12 παίκτες που έπαιξαν στην Ισέφαιρα να κερδίσουμε. Αλλά ξέρετε, δεν έχω να πω και πολλά πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που για μένα ήταν δύσκολο. Δεν εκτελούσαμε καλά, περπατάγαμε, στην άμυνα αφήναμε πράγματα. Και όταν παίρναμε διαφορές για να τελειώσει το μάτς νωρίς, ας πούμε, νομίζαμε ότι ήταν ένα exhibition παιχνίδι και αρχίσαμε και πετάγαμε τις μπάλες στα χέρια των αντιπάλων. Εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι φυσιολογικό. Δεν θέλω και εγώ να γίνω μικρινιάρης, αλλά επαναλαμβάνω τώρα έχουμε ένα τίτλο μπροστά μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κατακτήσουμε. Νομίζω ότι στη ζωή και στον αθλητισμό, αν δεν είναι ευκαιριακή η συμμετοχή σου, δηλαδή ο Άλεκ είναι 4 χρόνια εδώ, ο Χρήστο. Σε τελική ανάλυση, παίρνεις αυτό που αξίζεις και όσον αφορά την αναγνώριση του κόσμου που έχει ένα αλάθητο ένστικτο και κριτήριο. Και αυτό συμβαίνει για τον Άλεκ. Ήταν πάντα ένας παίκτης που δεν υπάρχει μέρα στην προπόνηση σε παιχνίδι του Ολυμπιακού που να μην νοιαζόταν για να παίξει το παιχνίδι με τον τρόπο που πρέπει να τον παίξει. Και δεν μιλάω φυσικά. Προφανώς όλοι οι παίκτες έχουν δυνατότητες, αδυναμίες, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη που είπατε για τον Αλέκα, νομίζω ότι ήταν και για όλη την ομάδα, αλλά και ακόμα για παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε γνώμονες. Αυτός είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εκτιμάει καταρχήν την προσπάθεια, εκτιμάει προφανώς ότι πήραμε το τρόπαιο και όλοι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια διαδικασία 4-5 χρόνων που συμμετέχουμε συνέχεια σε Final Four. Είμαστε στην κορυφή και αυτό το πράγμα έχει εκτιμηθεί σαν ένα αποτέλεσμα μιας δουλειάς ενός ολόκληρου οργανισμού.

0: Εσύ συνεχίζεις να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς το μυαλό σου δεν μπορεί να ερεμήσει και σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κύριου Σέντζου Σκαριόλο, εσύ ανέτεια και απρόκλητα αναφέρθηκε ξανά στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που συνεχίζει και είναι αρκετά. Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη. Και αναφέρει, αλήθεια, ξεχνά το 2012 ότι εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί στον αγώνα του ΣΕΦ με μια μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης. Ξεχνά ότι εσύ που όταν χάνεις φύγεις δίθεν το χέρι και φεύγεις, το 2014 μετά το τέταρτο τελικό φώναξες τους διαιτητές κυνηγώντας τους στο διάδρομο. Τρέξτε, μπιπ, τρέξτε. Ξεχνά ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του κυπέλου. Επειδή λογικά έχεις ασθενή μνήμη, να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου. Τώρα είναι μακροσκελέστατη, εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση. Να μην αναφέρουμε, λέει κάποια περιστατικά ακόμα μέσα η ανακοίνωση αυτή και καταλήγει. Γιώργο Μπαρτζόκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Σώπας επιτέλους, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια. Η ζωή σου είναι ένα ψέμα. Ιστερόγραφο. Καλές οι θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα. Καλύτερη η τρυφερή αναγκαλιασμή και επιβραβεύσεις από την εξουσία και το κρατικό χρήμα. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι εννοεί η ανακοίνωση σε αυτό το κομμάτι. Και δεύτερον, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, την αναφέραμε, πάμε παρακάτω για να συνεχίσουμε. Και θα πάμε να παραμείνουμε μάλλον στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕ και θα πάμε στον παίχτη που για μια ακόμη φορά ήταν εξαιρετικό, Σάσα Βεντζέκοφ, ο οποίος ήταν ασταμάτητος, έκανε πράγματα και θάματα και ουσιαστικά πήρε τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε σε μια ακόμα νίκη. Απέχει πλέον μια νίκη από έναν ακόμα τελικό πρωταθλήματος Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Σάσα Βεντζέκοφ.
1: Κοίτα, το τελευταία φορά που ακούσαμε το συγκεκριμένο σύνθημα να μείνει κάποιος στον Ολυμπιακό δεν πήγε πολύ καλά. Οπότε θα το αλλάξουμε λίγο. Αλλά κοιτάξτε, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτό που κάνει ο Άλεκ τα τελευταία χρόνια είναι συγκινητικό και είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος με χαμόγελο, με πείσμα που δεν τον έχουμε δει να νευριάζει ποτέ. Αξίζει τα καλύτερα και νομίζω ότι αυτός και η οικογένειά του θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον τους. Εμείς, ό,τι και να αποφασίσει, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και πάντα τον θέλουμε κοντά μας. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να το ζήσει, να παίζει 30 λεπτά, να το ευχαριστιέται, γιατί μπορεί να είναι βασικός σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Οπότε εγώ του εύχομαι τα καλύτερα και πάντα θα έχει μια θέση στην καρδιά μας. Ο καθένας έχει την αυτογνωσία και έχει την οικογένειά του από πίσω, γιατί το έχω περάσει, δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει μόνος και ό,τι και αν σου λένε οι άλλοι, νομίζω ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Κοίτα, τώρα που άκουσα το σύνθημα, η αλήθεια είναι ότι θυμήθηκα πώς ήταν η κατάσταση και δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, να πω την αλήθεια, αλλά μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα του κόσμου. Νομίζω είναι ένα όμορφο δίλημα που έχουμε την ευλογία και την τύχη να έχουμε στη δουλειά μας και του εύχομαι πραγματικά να τελειώσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο και μετά σε αποφασίσει ότι είναι καλύτερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, όσο περνάει, εμείς ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Μετά βλέπεις βίντεο, μετά το ζεις, το νιώθεις, ο καθένας πάει με την οικογένειά του. Νομίζω είναι κάτι που μένει και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα πιο βαθύ. Απ' την άλλη, έχουμε ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και μην γελιόμαστε, ξέρουμε ότι η μάχη συσσαγωγικά αυτών των δύο οργανισμών, των δύο κόσμων, τον κόσμο όχι, καταλάβατε, του κόσμου του Παναθηναϊκού, του κόσμου του Ολυμπιακού, και μεταξύ μας που θέλουμε τον τρόπο να τελειώσει η ζωή καλά, νομίζω ότι ο καθένας θα δώσει το 100% και για να κερδίσει ένα πρωτάθλημα πρέπει να είσαι πραγματικά έτοιμος, οπότε τέλος οι χαρές, τέλος οι γιορτές και πάμε να τα δώσουμε όλα. Ήταν συγκινητικό, είδαμε τόσο πολύ κόσμο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήθελαν και αυτοί που δεν είχαν την τύχη και την ευκαιρία να έρθουν στο ΆΚΑ να δουν το τρόπαιο. Τους ευχαριστούμε και όπως είπα, πάμε όλοι μαζί για τον τελευταίο στόχο της σεζόν. Ήταν πολύ ωραία, ειδικά την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα ήταν μαγικά. Μετά από την Τρίτη ξεκίνησαμε να βάζουμε μπρος για προπονήσεις. Όλοι τα δώσανε όλα, γιατί εντάξει είναι στιγμές που κοίτα πρέπει να το ζεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα ξανάρθει ποτέ, είναι μοναδικές και νομίζω όλοι το διασκεδάσαμε πολύ. Κοίτα, είναι αυτό που λέω πάντα, ότι όταν κάποιες μέρες δεν έχεις κινήτρο πρέπει να έχεις πειθαρχία. Οπότε πρέπει να έρθει πειθαρχία, να πάμε μπροστά και αν μη τι άλλο, ποιος δεν θέλει να τελειώσει τη σεζόν με ένα πρωτάθλημα, γιατί είναι αυτό που λέω, δεν ξέρεις πότε θα το πάρεις, αν θα το πάρεις και πρέπει

0: Θα τα δώσουμε όλα. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πεινασμένοι και πάμε να συνεχίσουμε. Ο coach είναι η δουλειά του να μας κρατήσει εδώ, να μας κρατήσει να είμαστε σοβαροί. Πρώτον για να μην τραυματιστεί κάποιος και δεύτερον γιατί πρέπει να και οφείλουμε να παίζουμε ένα μπάσκετ με αρχές και νομίζω γι' αυτό το έκανε πιο πολύ.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Να πω ότι από αυτό το παιχνίδι θα πάμε σε λίγο και στην πλευρά της ΑΕΚ για τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάγκοντα. Το παίχτης ο οποίος έκλεψε την παράσταση στις κερκίδες δεν ήταν άλλος από τον Πίτερς, ο οποίος όλα δείχνουν, έτσι λέγεται, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος πλέον, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνη. Ο κόσμος ξέσπασε γενικά σε συνθήματα παρότρισης προς τον Πίτερς να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ακούσατε και τις δηλώσεις του Βεζένκοφ για αυτό το θέμα, έχουν νόημα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Να θυμίσω πέρσι, ανάλογο θέμα πάλι με Αρμάνι, με το Μιλουτίνοφ να φεύγει και κάπου στο Βελιγράδι να σταματάει, να παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Γιαννακόπουλο και να λέει. Το Γιαννακόπουλο είπα, Μήπως πάει στο Γιαννακό, μήπως πάει στον Παναθηναϊκό, ο Μιλουτίνοφ. Να παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τους αδελφούς Αγγελόπουλους και να τους λέει γυρνάω πίσω, έρχομαι στο λιμάνι, όπως και έγινε. Άρα ας είμαστε λίγο έτσι συγκρατημένοι για το τι θα γίνει με τον Πίτερς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Ντράγκαν Σάγκοντα να αναφέρεται στο παιχνίδι και να σχολιάζει την παρουσία της ομάδας της ΑΕΚ. Μέσα μεταξύ των άλλων είπε το αυτονόητο άνθρωπος ότι όσο ήμασταν η καλή μας εντός εισαγωγικών πεντάδα απέναντι στον Ολυμπιακό τα πηγαίναμε καλά. Αλλά σε τέτοιους αγώνες και απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους θα πρέπει να έχεις και τον ανάλογο πάγκο, το ανάλογο βάθος προκειμένου να μπαίνουν παίκτες για να μοιράζονται το χρόνο και να σου δίνουν τις απαραίτητες λύσεις. Καλύτερα όμως να σας ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ να σχολιάζει ο ίδιος την παρουσία της ομάδας του.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για κατάκτηση της Ευρωλίγας. Εννοείται και σήμερα για το παιχνίδι ήταν καλύτερη. Πιστεύω ότι να παίζει εναντίον Ολυμπιακό και ομάδα της Ευρωλίγας θέλει λίγο πιο πλήρης ρόστερ να έχεις. Για μας μια απώλεια είναι σαν 2-3 παίκτες σε άλλες ομάδες. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο υπήρχαν κάποια κομμάτια που φαινόταν ότι μπορούμε και κάποια άλλα που κολλάμε ιδιαίτερα με τις αλλαγές. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κρατήσουμε το παιχνίδι, συνεχίζουμε, εντάξει, έχουμε προσπάθεια στο γήπεδό μας, αυτό είναι. Καταρχήν φαίνεται ότι εκτός του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού υπάρχουν εδώ και χρόνια, δυστυχώς όχι με αυτό το τρόπο, να υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ όλων υπόλοιπων ομάδων, αυτό δεν είναι καλό ποτέ. Όμως και οι άλλοι ανεβαίνουν όσο μπορούν. Τώρα δεν θυμάμαι τελευταία φορά που, αλλά όπως ξέρεις ήμουνα και εποχή 90 που το ελληνικό μπάσκετ ήταν ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν καλύτερο στην Ευρώπη. Έπαιρναν συνεχόμενα τα πρωταθλήματα. Δεν λέω ότι μοιάζει, αλλά ανεβαίνει σίγουρα και πιστεύω ότι όταν το συγκρίνεις με άλλες χώρες ότι η ελληνικό πρωτάθλημα δυναμώνει και θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Τρεις τελικούς είναι μεγάλη επιτυχία. Το μεγαλύτερο θέμα θα μπορούσε να είναι γιατί υπάρχει Ευρωλίγα και άλλα πρωταθλήματα που δεν έχουν σχέση μία με την άλλη. Οπότε οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν σε άλλα πρωταθλήματα δημιουργούν το budget ανάλογα όσο χρειάζεται. Η ΑΕΚ το πήρε 18 με ένα budget περίπου 5 εκατομμύρια και δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και φέτος έφτασε το τελικό, εντάξει, να μην συζητάμε τώρα πώς το χάσαμε, απλά το budget ήταν στα μέτρα όπως πρέπει για το πρωτάθλημα BCL. Φαντάζομαι, αν εμείς θα ήμασταν, ας πούμε, τώρα που λέμε κάτι που δεν έχει γίνει, αλλά θα ήθελα να γίνει, μιλάμε για την NBA Europe, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο. Μοναδικός τρόπος να ανεβεί το budget είναι ένα τέτοιο πρωτάθλημα δυνατό και καλυμμένο με πάρα πολλούς sponsors και κάποιες δυνατότητες οι ομάδες να κερδίσουν χρήματα, να σταματήσει το χαμό συνέχεια, να είσαι αντί να τελειώνεις από την τσέπη. Πιστεύω ότι έρχεται και αυτή η ώρα. Γι' αυτό το λόγο εγώ είμαι υπέρ. Αλλιώς, αν θα μπορούσε να είναι όπως κάποτε ήταν, όλες οι ομάδες να συμμετέχουν την Ευρωλίγα, όπως λεγόταν τότε, λεγόταν Champions League, και οι υπόλοιπες να είναι κάτω-κάτω και να ξέρεις τη σειρά πώς μπορείς να ανέβεις. Τώρα εδώ αυτό, τι να πω. Ο καθένας βλέπει το πρωτάθλημα που παίζει και ανάλογα δημιουργεί το budget. Οπότε θα υπάρχει διαφορά μεταξύ μας και με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι το ξεπεράσαμε κάπως. Ότι κάποια σημάδια μείνουν, ναι, μιλάμε για τον τρόπο, έτσι. Εμείς το Final Four μας ήμασταν έτσι όπως το παίζαμε καλύτεροι από τους άλλους. Έγινε αυτό που έγινε, τέλος πάντων. Αυτό που συνέχεια λέω, δεν μπορεί μία μεγάλη ομάδα να εξαρτάται από ένα αποτέλεσμα. Τότε δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Τι θα πει η Real Madrid, έχασε, και τι είπε προπονητής. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε πάλι εδώ. Αυτό ήταν το πιο σωστό που έχω ακούσει. Δηλαδή αφήνεις αισιοδοξίες για τον χρόνο και χτίζεις καινούρια ομάδα, κάνεις ανάλυση. Είμαι ευχαριστημένος με τα δύο χρόνια, με την προσπάθεια, με το budget που έχουμε, που είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να έχουμε, και βγάλαμε αποτέλεσμα που δικαιώνει την δουλειά που κάνουμε. Τώρα, αν είμαστε ψυχολογικά λίγο καλύτερα ή χειρότερα, αυτά αλλάζουν, εξαρτάται από τις προσωπικότητες.

0: Ολοκληρώσαμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έχουμε και το άλλο παιχνίδι, το οποίο έγινε και χρονικά νωρίτερα, το οποίο θα πάμε σε λίγο, γιατί πρώτα θα πρέπει να πάμε στην Θεσσαλονίκη, σε Νίκο Πετρουλάκη, για να πάρουμε τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ηρακλή, καθώς και σήμερα έχουμε σημαντικές ειδήσεις από εκεί, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Οπότε θα πρέπει να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις ομάδες. Τώρα, να πω ότι για το μπάσκετ, απλά ότι τα παιχνίδια θα συνεχιστούν αύριο στις 3 παρα 10. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι, θέλοντας να κάνει το 1-1. Ενώ στις 5 και 4 είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ ασφαλώς να έχει και αυτή τον ίδιο στόχο, να ισοφαρίσει θέλει τη σειρά των αγώνων για να πάει να τα παίξει όλα για όλα και αυτή στο ΣΕΦ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι δύο αναμετρήσεις που, επαναλαμβάνω, κρίνονται στις δύο νίκες. Με δύο νίκες όποια ομάδα πετύχει πηγαίνει αυτόματα στον τελικό. Θα να δώσω μια είδηση η οποία έχετε από την ομάδα του Ατρομήτου με το Λευτέρη Χουτεσιώτη να παραμένει στην ομάδα του Περιστερίου και να είναι τερματοφύλακας μέχρι το 2028. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η ομάδα του Ατρομήτου. Πάμε τώρα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στη Θεσσαλονίκη για Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δώσει τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω με ένα-δύο μπασκετικά θέματα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό, όπως είπαμε και στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, δεν προκύπτει από κάπου, γιατί ο Σπανούλης συζητάει με μια ομάδα από την Ευρωλίγκα και δεν υπάρχει κάποια προφορική συμφωνία, ούτε καν προφορική. Και δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά. Βέβαια, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διοχετεύεται από κάποια οπαδικά sites, τα οποία ενδεχομένως θέλουν να μεταφέρουν στον κόσμο του Άρη μια λανθασμένη πληροφόρηση, αλλά έναν ενθουσιασμό, γιατί, όπως γίνεται αντιληπτό, το Γιαννούλη το θέλουν όλοι. Τον Σπανούλη το θέλουν όλοι. Από εκεί πέρα, όμως, όσον αφορά στο θέμα προπονητή, την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει μια εξέλιξη σίγουρα για το θέμα προπονητή του Άρη. Στον Άρη, όπου σήμερα τον αποχαιρέτησε και ο Κουλμπόκα, ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε, και όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες, από την άλλη εβδομάδα, μόλις υπάρξει ο προπονητής, θα προχωρήσουν και όλες οι διαδικασίες. Στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ τώρα, μετά τη χθεσινή ήττα από την ομάδα του Παναθηναϊκού, και για την οποία υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα, ότι ο διαιτητής ένα τρίποντο το έκανε δίποντο, οι διαιτητές μάλλον, ένα τρίποντο το έκαναν δίποντο, επίσης ότι οι διαιτητές ένα γκολ φάουλ το κάνανε μόνο γκολ, που λέει ο λόγος, δηλαδή ένα καλάθι το μετρήσανε, υπήρχε και φάουλ. Με αυτές τις δύο λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ήταν νικητής στην κανονική διάρκεια. Κάποιος θα πει θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, η ερώτηση είναι γιατί να μην θέλει. Και επίσης, επειδή έτσι κι αλλιώς, όποιος και να βγει πρωταθλητής στην Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Όμως για τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ που άναψε σήμερα, όταν η Μπουργ, η ομάδα που έχει κερδίσει το EuroCup, δήλωσε ότι δεν θα πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να καλύψει το budget για να είναι στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα οι άνθρωποι της είπαν κάτι πάρα πολύ σωστό: από την υγεία στην ομάδα μας, επιλέγουμε μάλλον την υγεία στην ομάδα μας από τον ενθουσιασμό της συμμετοχής σε μια μεγαλύτερη διοργάνωση. Και είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η τοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ελπίδες να πάρει μαζί με, διεκδικεί μαζί με την Μπεσίκτας, διεκδικεί την είσοδο στην Ευρωλίγκα. Αυτό όμως δεν είναι της παρούσης, θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προσόντα, με επιχειρηματία πολύ δυνατό τον κύριο Μιστακίδη, με γήπεδο καλό το οποίο θα γίνει 10.000 θέσεων, με μπάτζετ γύρω στα 15 εκατομμύρια με 17 που θα είναι της επόμενης χρονιάς, άρα τα χέγγια υπάρχουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτές είναι δύο τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Να πάω λίγο και στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ, όπου θα ανακοινωθούν τα νέα όλα, και επίσης θα ανακοινωθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα σενάριο από τη Ρωσία για τον Ντουμπόφ, τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΦΟΥ, δεν περπατάει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ακούστηκε ότι υπήρχε περίπτωση ο Ντουμπόφ να έρθει στον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί κλπ. Δεν το βλέπω να περπατάει. Οι πληροφορίες λένε εντελώς αντίθετα τα πράγματα για τον Ντουμπόφ και τον ΠΑΟΚ. Και επίσης είναι μία ακόμη δήλωση του κ. Λουτσέσκου μετά το χθεσινό εμφύλιο εντός εισαγωγικών Rapid Steaua. Με αυτή την επέτειο μίλησε και είπε ότι δεν θα κάνω ποτέ κάτι που θα πληγώσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, αλλά ο πρόεδρος θα αποφασίσει. Άρα λοιπόν στο 50-50 είμαστε ακόμη, ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει. Και υπήρχε και το όνομα του Παούνοβιτς που ρωτήθηκε για τον ΠΑΟΚ και ο Παούνοβιτς είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για το συμβόλαιο, είναι εμπιστευτικό θέμα. Δεν έχω πρόβλημα να διαβάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν έχω να πω τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν με επηρεάζουν, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα στον Άρη να πω ότι αυτό που περιμένουν είναι η οριστική συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα, με τον οποίο συναντήθηκε ο κύριος Καρυπίδης στην Αθήνα. Τα είπαν σε θετικό κλίμα, έχει πιάσει δουλειά ο Ρέγιες με τον ατζέντη του παίχτη και μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή, γιατί και οι δύο πλευρές το θέλουν. Δεν νομίζω να τα χαλάσουν στο οικονομικό, γιατί πάνω κάτω τα έχουν βρει και στο οικονομικό, λένε οι πληροφορίες από τον Άρη. Από εκεί και πέρα ο Αθανασιάδης αποχαιρέτησε τον Άρη, όπως τα λέγαμε, είναι πλέον παίχτης, μπορεί να θεωρείται παίχτης του Ηρακλή, στον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο 2-1 στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι μάλλον και ο αρχηγός του Ηρακλή για την επόμενη περίοδο. Τη στιγμή που ο Μάναλης από τον Ηρακλή φεύγει και πάει στον Πανιόνιο, συμφώνησαν και οι άνθρωποι του Ηρακλή για να φύγει ο Μάναλης, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι θα έπαιζε στην Super League 1 ο Μάναλης, και γι' αυτό το λόγο πάει στον Πανιόνιο, είναι οριστικό και αμετάκλητο. Και ο Στουρνάρας στον Ολυμπιακό, μάλλον για να το δώσει δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και να κλείσω λέγοντας ότι στις μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή μπορούμε να σημειώσουμε και τον Πόμπο της Κηφισιάς, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο Άγγελος Μπασινάς και επιμένει για την απόκτηση του Πόμπο. Ένας πολύ καλός παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή και όπως λένε τελευταίες πληροφορίες μπορεί να είναι και αυτός μέλος της ομάδας του Ηρακλή από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: σας, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη και τα νέα που πήραμε από εκεί, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε με τα θέματα του μπάσκετ, καθώς είχαμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ, και τα είπε και πριν από λίγο ο Νίκος Πετουλάκης, θα μπορούσε και όλας να είχε κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται πνευματικά να μην πατάει καθόλου καλά. Φαίνεται ότι ο Αταμάν δεν είναι στον πάγκο του. Και αυτός πνευματικά δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι οι σχέσεις εκεί μέσα δεν είναι καλές. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ απλά γιατί έχει καλύτερη ποιότητα και περισσότερο βάθος στον πάγκο. Αυτό, γι' αυτό κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα περάσει εύκολα αύριο από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μακάρι να το κάνει. Αλλά αν παίξει ανάλογα και μάλιστα σε ένα γήπεδο το οποίο θα έχει και πολύ κόσμο, εκεί δύσκολα τα πράγματα. Και με αυτές τις εμφανίσεις δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει κιόλας ο Παναθηναϊκός στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αν παίξει το ίδιο, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θεωρητικά μιλάμε. Και αυτές οι εμφανίσεις αποτελούν κριτήριο για πάρα πολλούς μες στον Παναθηναϊκό. Πολύ περισσότερο δει για τον Εργίνα Ταμάν. Ίσως μόνο εάν και εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Οι πιθανότητες πλέον είναι περιορισμένες ως ελάχιστες. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο ο Αταμάν ο οποίος είναι υποκρίση. Και οι υπόλοιποι παίχτες πλέον του Παναθηναϊκού, ανεξαρτήτως ονόματος, μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του συνεργατών του. Γιατί εφέτος με ένα τεράστιο μπάτζετ ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορεί να πάει έτσι και του χρόνου. Σε καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε και σε αυτό το παιχνίδι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και πώς πλέον βλέπει και τον επόμενο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ αύριο στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη.
1: One more time, I saw this tonight because if he was injured like in the EuroLeague playoffs, maybe we lost also this game tonight.
2: Μετά από το παιχνίδι με τη Μύκονο είχαμε 10 μέρες να παίξουμε, οπότε σίγουρα δεν ήταν εύκολο για την ομάδα μας, μιας και όλη τη σεζόν έπαιζε και 2 και 3 και ίσως και 4 παιχνίδια κάθε εβδομάδα, να βρει το ρυθμό της. Πιστεύω λοιπόν ότι χάσαμε αυτή την αίσθηση και την ένταση του παιχνιδιού και ίσως ρισκάραμε σήμερα να χάσουμε, όμως πιστεύω ότι βρήκαμε το σωστό ρυθμό, το σωστό τέμπο, πώς πρέπει να παίξουμε σκληρά. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας Λούκας για την ομάδα μας. Αυτό το απέδειξε για άλλη μια φορά σήμερα και ίσως αν δεν τον είχαμε σήμερα λόγω του τραυματισμού, κάποιου τραυματισμού, ίσως να χάναμε και το παιχνίδι το σημερινό.
0: Αλήθεια, είπε ο Αταμάν. Αν δεν είχε και το Σλούκα, μπορεί να είχαν ο Παναθηναϊκός εχθές. Και αντίθετα, αν είχε και το Σλούκα, θα μπορούσε να είχε κερδίσει και να είχε βρεθεί τώρα στο Final Four. Τώρα με το αν δεν γίνεται κανένας, δεν κάνει κανείς καριέρα, όπως λέει το ρητό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για τον Εργίνα Ταμάν και για όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στα χέρια τους είναι να διορθώσουν την κατάσταση και να πάρουν το πρωτάθλημα. Πάμε και στην αντίπερα όχθη τώρα, στον ΠΑΟΚ, που όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον Νίκο Πετρουλάκη, έχει παράπονα από τη διαιτησία. Πάντως, σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία της ομάδας του Δικεφάλου, όπου ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων που δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, παρουσίασε πολύ καλό ανταγωνιστικό σύνολο και δεν ήθελε και πολύ για να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Μπανταλή Μπούτσκου.
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι ένας οργανισμός που έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα απραξίας, 22 μέρες χωρίς αγώνα, είχαμε την ενέργεια, είχαμε το χαρακτήρα, είχαμε την πειθαρχία να παίξουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα σωστό μπάσκετ, ορθολογικό, στοχευμένο. Τελειώσαμε 29 assist. Κάτι που σημαίνει πολλά για το χαρακτήρα της ομάδας μας. Πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα έχουμε αποδείξει το μέταλλο και το χαρακτήρα αυτών των παικτών και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ. Σίγουρα υπάρχει ένα turning point όταν άλλαξε το momentum στην τρίτη περίοδο, ενώ είχαμε δρεώσει ένα προβάδισμα και ελέγχαμε το ρυθμό του αγώνα, όπου ο κόσμος μπήκε στην εξίσωση και βρήκαν την ευκαιρία παίχτες του Παναθηναϊκού με πολύ υψηλή ποιότητα να αποδείξουν την ποιότητά τους στο γήπεδο και να πάρουν την νίκη. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι να παίξουμε την ίδια ενέργεια, με την ίδια ένταση, χωρίς φόβο να είμαστε εαυτός μας, χωρίς φόβο να κάνουμε λάθη, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο σε ένα παιχνίδι τόσο ανταγωνιστικό. Και όπως ανέφερα, αν το αξίζουμε να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ πέρα. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead-in στη νέα εποχή που ξημερώνει για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται μια φοβερά στοχευμένη και οργανωμένη προσπάθεια με την επιστασία του Ανδρέα Τρινκέρη, πολύ ποιοτικές προσθήκες όπως ο νέος μας GM, ο τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Τσιάρας. Η ομάδα θα ταξιδέψει σε πολύ δελεαστικούς προορισμούς, όπως έχω ξαναπεί. Γίνονται πολύ στοχευμένες ενέργειες για τον τρόπο για να οργανωθούν δομές, ρουτίνες, συνήθειες σε πολύ ψηλό επίπεδο και σίγουρα με μεγάλη αισιοδοξία η οικογένεια του ΠΑΟΚ περιμένει την επόμενη μέρα.
0: Ολοκληρώσαμε με τα θέματα του μπάσκετ και δυστυχώς εδώ έχουμε αγωνιστική δράση, από εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Έχει πάρα πολλά μεταγραφικά, αν προλάβουμε θα τα μεταφέρουμε. Πάμε μόνο λίγο στην εθνική μας ομάδα, καθώς πλέον η εθνική προετοιμάζεται για τις δύο φιλικές αναμετρήσεις που θα γίνουν τον Ιούνιο, μέσω Σουηδίας στη Στοχόλμη και την Ιταλία στην Κρήτη. Εντάξει, οι παίκτες στις προπονήσεις, όπως λέει Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δείχνουν διάθεση και κυρίως τώρα θα πρέπει να αφομοιώσουν την τακτική την οποία θέλουν να δείξουν. Και αυτά τα παιχνίδια αναμένεται να είναι κάποια κριτήρια, να βγουν κάποια συμπεράσματα, θα έλεγα καλύτερα, για την παρουσία της εθνικής μας στους αγώνες του Σεπτεμβρίου και εν ώψη των αναμετρήσεων στο National League. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναφέρεται έτσι στην προσπάθεια αυτή της εθνικής μας ομάδας, αλλά και γενικότερα τι περιμένει από τις δύο φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία και την Ιταλία αντίστοιχα.
4: Υποχρεώσεις για τις ομάδες ολοκληρώθηκαν, η εθνική όμως είναι εδώ, έχει δύο φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία. Τι περιμένετε να δείτε από τα παιχνίδια αυτά?
5: Σίγουρα ένας περίοδος αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν, όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. Δύο φιλικά παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στην Κρήτη, έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
0: Πατάμε γκάζι και πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Εντάχει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του για τη νέα σεσμό και ρίχνει το βάρος του στους στόπερ, Γιώργο Λέιτε, Νταβίτ Κάρμο και Μίκα Μαρμόλ είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε προτεραιότητα. Πρώτος στόχος φαίνεται να είναι ο Γιώργο Λέιτε. Ο Πορτογάλος στόπερ μένει ελεύθερος από την Ιόν Μπερλίν και είναι μια περίπτωση την οποία θέλουν. Τώρα για τον Κάρμο είναι μια δύσκολη ιστορία που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό τον Ολυμπιακό. Θα δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Ανοίγει στην Νότιχαμ Φόρεστ. Καταλαβαίνετε όλοι ότι εδώ υπάρχει τα συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι θέμα καθαρά αποφάσεων. Όσο αφορά τώρα την περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας, ο 24χρονος αμυντικός είναι ένα καλό προϊόν από την Ακαδημία της Μπαρτσελώνα, από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Ο Χωσέ Λουί Μετελίμπαρ τον θέλει και σε τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια να έχει τον τρόπο να παίρνει τους παίχτες σε ανάλογη έτσι, κατηγορία παιχτών που βρίσκονται. Στην ανάλογη κατηγορία των παιχτών. Τώρα για την ΑΕΚ, να πούμε ότι η είδηση η οποία βγαίνει έχει να κάνει με τον Μάρκο Νίκολιτς, όπου οι Σέρβοι ήδη γράφουν ότι θα πάει για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και δηλώνουν, όπως τουλάχιστον αναφέρουν, δηλώνουν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο Νίκολιτς. Οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μετά την επιστροφή του από τις διακοπές, οπότε και εκεί θα γνωρίζουμε 100% αν ο Μάρκο Νίκολιτς, όχι δεν έχει συμβόλαιο για φέτος, θα είναι κανονικά, απλά αν θα το επεκτείνει και έτσι θα είναι ακόμα πιο άνετος στον πάγκο του, της ΑΕΚ. 0-3 σήμερα, μας έχουν ματιάξει. Για τον Παναθηναϊκό, μια είδηση που έρχεται έχει να κάνει με τον Ίγκανσον. Ο Ισλανδός αμυντικός θα κριθεί αν θα παραμείνει στην ομάδα. Είναι τώρα κάπως συγκεχημένες οι καταστάσεις για το αν θα είναι και στη νέα σεζόν. Γενικά στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ και θα γίνουν πολλές κινήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Και να πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό. Ναι, είπαμε για τον Ίγκανσον. Ναι, υπάρχει και περίπτωση του Ζαγαρίτη. Είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτό το θέμα του επαναπατρισμού του Ζαγαρίτη στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι όμως θέμα το οποίο θα αποφασίσει καθαρά ο Νίστρουπ, αν και εφόσον θέλει μια τέτοια μεταγραφή. Και αυτό θα το γνωρίζουμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάκιο Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο τριήμερο για εσάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 η ώρα, όπως και κάθε μέρα, από τις 8 μέχρι τις 9. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Άντε και τον φάγαμε και αυτό το μήνα. Α, 5 λεπτά μετά τις 7 και σήμερα 30 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10. Σήμερα έχω όρεξη, σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, πολλά, πολλά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ενδιαφέροντα θέματα που θα σχολιάσουμε, που θα αναλύσουμε και φυσικά και με καλεσμένους και με τηλεφωνικές γραμμές. Παρόλα αυτά, μέχρι να βγουν τα τηλέφωνα, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε και με άλλους τρόπους, είτε στέλνοντας μήνυμα στο 6943-63-54-51 στην εφαρμογή Viber. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα και στο email μας studiomachia998@gmail.com. Το τηλέφωνο είναι γνωστό, 210-718-000, και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τον τρόπο τον αναλογικό, μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μας ακούνε και εκτός Αττικής, σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ελλάδα, στη σελίδα machifm.gr. Εκεί υπάρχει σχετικό παράθυρο, ακούστε ζωντανά και πατάτε το κουμπάκι και μας ακούτε. Δεν ξέρω αν συστήθηκα, δεν θυμάμαι. Είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης. Θα μας κρατήσει συντροφιά με τα τραγούδια του, τις επιλογές του, και είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, οι ζέστες, ιδιαίτερα στην Δυτική Ευρώπη, εκεί βλέπω στραβώσανε ράγες από τα τρένα, υπερβολικές οι ζέστες. Υπάρχουν προβλέψεις ότι έρχονται και προς τα δω αυτοί οι καύσονες. Το είχαμε πει ότι με τέτοια βροχή, με τέτοιο χειμώνα, το καλοκαίρι θα ήταν ζεστό. Και φαίνεται ότι θα είναι ζεστό. Άργησε λίγο, αλλά θα το υποφέρουμε. Τι να κάνουμε, Εφραίμ, τι να κάνουμε, Εφραίμ. Την αντέχεις τη ζέστη, είσαι του καλοκαιριού, του χειμώνα είσαι. Εγώ με του καλοκαιριού δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έκανα 6 χρόνια στην Κύπρο και τα 45, 48, 50 τα είχαμε στο νεράκι. Κανένα πρόβλημα. Full air condition. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη επιλογή του Εφραίμ του Χαραλαμπίδη και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα.

Καλά ξεκινήσαμε, καλά ξεκινήσαμε. Μας ανέβασε αρκετά ο Εφρέμ και εδώ παρεΐτσα μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 το πρωί. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε μέσα από τους χώρους εργασίας τους. Καλημέρα σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα σε αυτούς που μας ακούνε διαδικτυακά. Και ένας από αυτούς είναι η πολύ καλή μας φίλη, η γιατρός, η Εύη Κιαγιά, που μας ακούει από εκεί, από το Ηράκλειο της Κρήτης, η Εύη Κιαγιά. Να της πούμε μια μεγάλη καλημέρα, να πούμε και εσάς ότι έχετε τη δυνατότητα καθημερινά να την ακούτε στο Focus FM 103,6, 7 με 8 κάθε απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Μπορείτε να την ακούτε σε πολλές παρεμβάσεις που κάνει στο ίντερνετ, εκεί σε κάποιες σελίδες που έχει, στο Facebook, στο YouTube, η Εύη Κιαγιά, που πάντα η άποψή της έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καλημέρα στο Θανάση που μας κάνει ακρόαση από το Περιστέρι. Καλημέρα και καλή εκπομπή, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Καλό Σουκουδού. Α, ναι, είναι τριήμερο. Είναι τριήμερο. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Όσοι έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση περισσότερο. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους που δουλεύουμε, καλό κουράγιο. Για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το ομολογούνε χωρίς αυγά στις μασχάλες. Τι κρίμα να μην έχουμε δικαιοσύνη δίκαιη στην Ελλάδα μας. Φανταστείτε πώς θα ήμασταν. Πώς θα ήμασταν. Δεν θα συζητάγαμε. Τώρα θα βάζαμε μόνο τραγουδάκια και θα διασκεδάζαμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στη Νίκη, καλημέρα στον Αντρέα, καλημέρα στον Δημήτρη που μας ακούει από τα Ινόφυτα, μέσα από το χώρο εργασίας του μας λέει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά. Καταρχήν σήμερα να πούμε ότι είναι του Οσίου Ισαακίου, του ομολογητού, μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης Αγίας Εμελίας. Γιορτάζει η Εμέλεια και η Εμελία. Σήμερα, τι έγινε εδώ, κάτι χάσαμε εδώ, θα το βρούμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Είναι καταρχήν Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας, η Διεθνής ημέρα πατάτας, άκου Εφρέμ, να τα ακούς που σου αρέσει η πατάτα, η τηγανητή. Ναι, όχι, ναι, αυτό κατάλαβα. Παγκόσμια ημέρα κλήρησης κατά πλάκας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάκτακτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος. Σαν σήμερα το 1828 ο Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη σύσταση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το 1917 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. Σαν σήμερα το 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Το 1941, σαν σήμερα 30 Μαΐου του 1941, λήγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. 1990 γίνεται σαν σήμερα μια μεγάλη ιατρική πράξη, η πρώτη μεταμόχηση ύπατο στην Ελλάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη που διαρκεί 5,5 ώρες. Σαν σήμερα να πούμε ότι γεννιέται το 1672 ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας, και το 1909 ο Μπένι Γκούντμαν, Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του Σουίνγκ. Το 1931 γεννιέται ο Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός. Το 1826 πεθαίνει σαν σήμερα ο παλαιόν πατρών Γερμανός κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1960 πεθαίνει ο Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. Με έργο του όπως ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Το 1977 σαν σήμερα πεθαίνει ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ.
Εχθές να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ, πολύ σημαντικό γεγονός για το έθνος μας, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που μας σημάδεψε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μεγάλη μέρα, πραγματικά πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη μέρα. Και έτσι με αφορμή αυτό επιλέξαμε να ακούσουμε η άλωση Κωνσταντινούπολης. Μάλλον θα σας πω δύο στοιχεία, θα σας πω δύο στοιχεία πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα σχετικό τραγούδι. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατά όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες κόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Και οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόν της. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του με την Οθωμανική λέλαπα πρώτο πυλών του δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και η ύπαρξη βενετικών και ανθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν το λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Οι απεσταλμένοι του Πάπα, που ήταν ο Καρδινάλιος Ισίδρος και Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος, λειτουργήσαν στην Αγία Σοφιά, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες, όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλή στο μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Την γάρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε την ένωση χρήζομεν, απέστω αφημών ή των αζήμων λατρεία». Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρεε μόνο από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσε στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γένουας, που είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωση τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, αλλά και στην καταπίεση των Ορθοδόξων στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι Καθολικοί. Αντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται ότι συμπεριφέρονταν καλύτερα προς τους χριστιανούς. Πολλοί χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις στην Οθωμανική διοίκηση ακόμα και στο στράτευμα, ενώ κυριαρχούσαν στο εμπόριο. Οι χωρικοί πλήρωναν λιγότερους φόρους και ζούσαν με ασφάλεια. Έτσι, στην Κωνσταντινούπολη είχε σχηματιστεί μια μερίδα που διέκειτο ευνοϊκά προς τους Οθωμανούς. Την παράταξη αυτή εξέφραζε ο Λουκάς ο Νοταράς με τη φράση «Κριτότερον εστίν ιδένε εν μέση την πόλη φακιόλιον φασιλεύων Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν». Και από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ ο δεύτερος προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης με έδρα την Αδριανούπολη, όπου συγκρότησε στρατό 150.000 αδρών και ναυτικό 400 πλοίων, ξεχώριζε το πυροβολικό του που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο

περιβαλλόταν από ξηράς με διπλό τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό που επί χίλια χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του πυροβολικού του Σουλτάνου που από τις 12 Απριλίου είχε αρχίσει καθημερινά να κάνει κανονιοβολισμούς. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να σπάσουν την αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο κόλπο και προστάτευε την ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και στις 20 Απριλίου ένας στολίσκος με εφόδια από υποτοπλίαρχο Φλαντανελά κατορθώνει να διασπάσει τον τουρκικό κλειό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει στον Κεράτιο αναπτερώνοντας τις ελπίδες των πολιορκούμενων. Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυροβολικό του δεν έφτανε για την εκπόρθηση της πόλης, εφόσον παρέμενε απρόσβλητος ο Κεράτιος και με τη βοήθεια ενός Ιταλού μηχανικού κατασκεύασε δίωλκο και τη νύχτα της 21ης προς την 22η Απριλίου περίπου 70 πλοία σύρθηκαν από το Βόσπορο προς τον Κεράτιο. Η κατάσταση για τους πολιορκούμενους έγιναν πλέον απελπιστική, καθώς έπρεπε να αποσπάσουν δυνάμεις από τα τείχη για να προστατεύσουν την πόλη από την πλευρά του Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν τείχη, και η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε σαν χθες το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαϊλασίες και ξανδραποδισμούς και το βράδυ ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Πάμε να ακούσουμε κάτι που έχει σχέση με αυτή τη χθεσινή μέρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά για το χθεσινή θλιβερή επέτειο. Θανάσης είναι ένα σύγχρονο και πρόσφατο τραγούδι, αλλά τα λέει όλα. Εγώ κάθε φορά που το ακούω ανατριχιάζω και κλαίω. Γιώργος, καλημέρα, τέρμα το ράδιο στο σταθμό Λαρίσης. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο που μου στείλε μήνυμα. Νίκο, γιατί όχι, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί μου στείλε φωνητικό μήνυμα ο φίλος μου ο Νίκος. Καλημέρα, καλό δρόμο εκεί που πάει. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει μήνυμα και λέει: Κύριε Γαριφάλου, καλή δύναμη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, τον κύριο Στέφανο, την κυρία Κιαγιά, την ταξί driver, κυρία Δέσποινα, στους ακροατές και ακροάτες του σταθμού. Καλό και ανέμακτο τριήμερο με υγεία, αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο προς το τέλος της εκπομπής που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, θα πούμε κάτι σχετικό με αφορμή και όλα αυτά και το άγχος που τραβάνε πολλές φορές πολλά παιδιά, κακώς κατά την άποψή μου και την άποψη των περισσότερων, κακώς που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του άγχους, γιατί η ζωή είναι μπροστά τους. Όμως αυτό κυριεύει και όχι μόνο τα παιδιά, κυριεύει πολλές φορές και την οικογένεια. Μάθαμε χθες ότι ένας πατέρας 47 μόλις χρονών, νομίζω στη Λάρισα θα το βρω τη σχετική είδηση, ένας πατέρας έχασε τη ζωή του από το άγχος που έδινε η κόρη του πανελλήνιες. Αυτά είναι τραγικά, δυστυχώς είναι τραγικά γεγονότα. Και τραγικές ειδήσεις να τις ακούμε. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε, πριν περάσουμε στον καιρό, πάμε να ακούσουμε τον φίλο ακροατή, τον Στέφανο, που είναι πιο εξειδικευμένο σε θέματα ιστορικά και θρησκευτικά, μπορώ να πω, και θα μας πει τη δική του τοποθέτηση, να την ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον, να τον καλημερίσουμε και να το ευχηθούμε εκ των προτέρων καλό τριήμερο. Καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και να στείλω την καλημέρα μου στην ακριτική μας Λίμνο, γιατί έχουμε από εκεί ένα ακροατή νομίζω.
0: Το Χρήστο, ναι.
1: Το Χρήστο, την αγάπη μας.
0: Βέβαια.
1: Να σου πω για την Κωνσταντινούπολη, θέλεις ή να σου πω?
0: Ναι, πες μου κάτι έτσι σχετικό, γιατί...
1: Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στη Μάχη, ναι. Το Μάχη FM μάλλον, που εχθές τίμησε τη μέρα δε όντως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από τα ελάχιστα ραδιόφωνα, τα οποία αναφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, η πτώση της Κωνσταντινούπολης βέβαια δεν συνέβη το 1453, είχε συμβεί από το 1204.
0: Στην πρώτη άλωση, ναι.
1: Στην πρώτη άλωση των Λατίνων.
0: Σωστά.
1: Να φανταστείς ότι ο πληθυσμός ήταν περίπου 600.000 πριν την άλωση των Σταυροφόρων και
0: τη δεύτερη μόλις 50.
1: Μόνο 50.000 και 7.000 περίπου στρατό, 7 με 9.000 περίπου στρατό, 150.000 Οθωμανών, 100.000 Ιππέων, 400 καράβια πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Βέβαια δεν θα έπεφτε η πόλη, δεν θα έπεφτε Γιώργο η πόλη, αν δεν είχε αγοράσει ο Μωάμεθ ο δεύτερος ο Πορθητής αυτό το υπερόπλο από τον Ουρβανό τον Ούγκρο, το κανόνι.
0: Με το κανόνι μπροστά, ναι.
1: Ναι, τα οποία τα πτύχη ήταν απόρθητα, έτσι, ήταν απόρθητα τα πτύχη της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια οι Οθωμανοί είχαν αποπειραθεί άλλες 3 φορές να πάρουν την Κωνσταντινούπολη, το 1396, το 1402, αλλά επετέθη ο Ταμερλάνος και έδωσαν μάχη στην Άγκυρα και το 1422, αλλά λόγω εμφυλίων διαμαχών πάλι δεν μπόρεσαν.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κωνσταντίνος ο 11ος ο Παλαιολόγος είναι το τρίτο παιδί από τα 9 παιδιά που είχε ο Μανουήλ Παλαιολόγος ο πατέρας του, με την σερβικής καταγωγής Ελένη Δραγάση. Δηλαδή ο Μωάμεθ, ο δεύτερος να ξέρεις, και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχαν μητέρες από τη Σερβία. Η μάνα του Μωάμεθ είναι η Μαρία Μπρανκοβιτς, σερβικής καταγωγής. Ήταν το τρίτο παιδί από τα 9 παιδιά που είχε αποκτήσει ο Μανουήλ Παλαιολόγος ο πατέρας του με την Ελένη Δράγατση, γι' αυτό και υπόγραφε και ως Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Δράγατσης, τονίζοντας έτσι και τη σερβική του καταγωγή.
0: Μπράβο.
1: Ήταν ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο πρώτος, αδερφός, Στη συνέχεια ήταν ο Ιωάννης, γιατί από τον Ιωάννη παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Παλαιόλογος τον θρόνο. Ο Κωνσταντίνος, ο Ανδρόνικος, ο Θωμάς, ο Δημήτριος, ο τελευταίος δεσπότης του Μιστρά, και είχε και άλλα τρία αδερφάκια, έναν αγόρι, και το Μιχαήλ, και άλλα δύο κοριτσάκια, τα οποία πέθαναν σε μικρή ηλικία. Επίσης ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε ενηθευτεί δύο φορές και οι δύο γυναίκες του είχαν πεθάνει. Η πρώτη γυναίκα του ήταν η Μαγδαληνή Θεοδόρα Τόκο. Συνηθιζόταν με τυπικούς να κάνουν επιγαμίες οι δεσπότες και αυτοκράτορες για λόγους πολιτικούς. Η πρώτη λοιπόν ήταν Μαγδαληνή Θεοδόρα Τόκο από το δεσποτάτο της Υπήρου, και η δεύτερη γυναίκα του ήταν η Εκατερίνη Γατελούζου από τη Λέσβο. Η Λέσβος και η Χίος Γιώργο τότε είχαν δοθεί στους Γενοβέζους.
0: Ναι.
1: Είχε επισκεφθεί τη Λέσβο η γυναίκα του και ήταν έγκυος, και γυρνώντας προς την πόλη πολιορκήθηκε η αποστολή από τους Τούρκους και πέθανε στη Λίμνο, και ετάφη στη Λίμνο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παρέλαβε ο Παλαιολόγος λοιπόν από τον αδερφό τον Ιωάννη. Υπήρχε τότε ένα θέμα ενωτικών και αθενωτικών. Δηλαδή, ο αδερφός του Ιωάννης Παλαιολόγος το 1437 με 1439 συμμετείχε στην σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας για την Ένωση Δύο Εκκλησιών. Εκεί βέβαια παρευρέθηκαν μια μεγάλη μορφή, πολύ μεγάλη μορφή των γραμμάτων και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, ο Γεώργιος Πρίθων Γεμιστός, ο Μάρκος ο Ευγενικός Επίσκοπος Εφέσου, ο Γενάδιος Σχολάριος. Αυτοί δεν υπέγραψαν, και μάλιστα ο Πάπας Νικόλαος λέει υπέγραψε, ο Μάρκος λέει όχι. Τότε δεν υπέγραψε κανένας τους. Υπήρχε λοιπόν θέμα ενωτικών ανθενωτικών, οπότε η στέψη έγινε το 1449 στο Μιστρά. Όποιος πάει στο Μιστρά, στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, έχει το δικέφαλο αετό που έγινε η στέψη του αυτοκράτορα. Ο Μιστράς Γιώργο είναι η μοναδική καστροπολιτεία που έχουμε από το Βυζάντιο.
0: Ναι.
1: Όποιος δεν έχει πάει, πρέπει να πάει για μένα. Και αναλαμβάνει σε δύσκολη περίοδο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος την αυτοκρατορία. Προσπάθησε, χρήματα δεν υπήρχαν. Πήγε ο Ουρβανός, τον βρήκε, του ζήτησε χρήματα, έκανε έρανο, ό,τι μπορούσε, και εκκλησίες συμμετείχαν κλπ. Δεν μάζεψε το ποσό αυτό, οπότε του δώσε περισσότερα χρήματα ο Μωάμεθ ο δεύτερος και πήρε αυτό το υπερόπλο. Οι τότε προύχοντες, να τα λέμε και όλα έτσι, της εποχής του Βυζαντίου είχαν φυγαδεύσει τα χρήματά τους, όπως και κάποιοι σήμερα, προς τη Δύση οι προύχοντες.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους ανθενωτικούς έλεγαν καλύτερα τουρκικό σαρίκι παρά παπική τιάρα. Τιάρα είναι τη μήτρα, η επισκοπική μήτρα που είναι η καθολική.
0: Μπράβο.
1: Προσπάθησε ο Παλαιολόγος να βρει χρήματα, δεν μπόρεσε, το πήρε ο Μωάμεθ, και να ξέρεις ότι αυτοί που πολιορκούσαν την πόλη, έτσι, ήταν εξωμότες Έλληνες Βυζαντινοί. Σέρβοι, πολλών εθνικότητων, Βουλγαροί, Έλληνες, οι οποίοι ήταν εξωμότες, και οι δύο σύμβουλοι του που είχε για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ήταν και αυτοί ελληνικής καταγωγής εξωμότες. Λοιπόν, 55 μέρες διάργησε η πολιορκία, τις 6 Απριλίου με τις 29 Μαΐου. Προσπάθησαν, είχε ένα πολύ καλό συνεργάτη ο Παλαιολόγος, τον Ιουστινιάνη, ο οποίος τραυματίστηκε ο άνθρωπος και πήγε στοιχείο, ο οποίος πολέμησε στον πλευρό του. Τα ιστορικά τώρα της Αλώσεως είναι 4, έτσι. Είναι του Αμβροσίου, του Γεωργίου Φρατζή,
0: ναι,
1: που ήταν γραμματέας του. Αποσύρθη αργότερα στην Κέρκυρα, ήταν μοναχός και έγραψε το χρονικό της Αλώσεως. Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, μαθητής του Γεμιστού, του Πρίθωνα του Γεμιστού, στο Μισλά. Ο Μιχαήλ Κρυθόπουλος και ο Μιχαήλ Δούκας. Τα 4 ιστορικά. Έχουμε και ένα ιστορικό του Ισκεντέρη, το οποίο σε Ισκεντέρη ήταν ένα παιδάκι μικρό, το οποίο το είχαν για να φροντίζει τα άλογα, και έβλεπε απ' έξω τι γινόταν με την πολιορκία. Και πριν 30 με 40 χρόνια περίπου βρέθηκε αυτό σε κάποιο μοναστήρι της Ρωσίας και έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Όποιος το βρει είναι αξιόλογο να το διαβάσει.
0: Okay.
1: Προσπάθησε λοιπόν ο Παλαιολόγος, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, έδωσε τη μάχη του. Για να καταλάβουμε λοιπόν που είχε φτάσει το θέμα με την πολιορκία του Κωνσταντινούπολης, κάτι που ξέχασα, είχε γίνει μια λειτουργία με καθολικό καρδινάλιο στην Αγία Σοφιά, το οποίο δεν τους άρεσε των αθενωτικών, με αποτέλεσμα να μην μπαίνουν στην Αγία Σοφιά, θεωρώντας ότι είχε έτσι μολυνθεί. Δεν ήταν καλή κίνηση αυτή. Ναι. Και έτσι με κάποιον Ισίδωρο. Λοιπόν, και προσπάθησε, και μάλιστα ο Μωάμεθ του στείλε μήνυμα ότι μπορούν να φύγουν όλοι οι κάτοικοι με τα κινητά τους, με τα κινητά τους πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τα χρήματά τους και λοιπά, και ο ίδιος να πάει στο Μοριά, στον Ποδοσφαιρόπουλο, να μείνει ήσυχος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και το απαντάει ο Παλαιολόγος αυτό το διάσημο, το δε τη σύν την πόλη σου δούνε, ούτε μόνο εσύ, ούτε τον κατοικούν τον νητεύτη. Κοινή γάρη γνώμη, αυτοπροαιρέτως αποθανούμε και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Το να σου δώσω την πόλη δεν είναι δικό μου θέμα, ούτε από αυτούς που κατοικούν. Διότι όλοι έχουμε τη γνώμη, όλοι έχουμε την άποψη ότι πρέπει με δική μας βούληση να πεθάνουμε και δεν μας ενδιαφέρει η ζωή μας. Είναι ένα διαχρονικό όχι. Είναι το πρώτο όχι που ακούγεται. Το πρώτο όχι που ακούγεται είναι του Λεωνίδα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Το δεύτερο όχι είναι του Παλαιολόγου. Το τρίτο όχι είναι των Σουβιωτών. Το τέταρτο όχι είναι του Αθανασίου Διάκου. Το όχι του Μεταξά και πάρα πολλά όχι.
0: Πάρα πολλά όχι, έτσι.
1: Του Αθανασίου Διάκου είπαμε, του Οδυσσέα Ανδρούσου κλπ. Είναι διαχρονικό το όχι.
0: Έτσι. Η Βέρα Στέφανε στέλνει την καλημέρα και σε εμάς αλλά και σε σένα και λέει, κατά τη γνώμη μου, η μάχη του Ματζιγκέρτ ήταν η αρχή.
1: Αυτό είναι το 1071.
0: Κάτσε λίγο να στο διαβάσω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, λέει, η μάχη του Ματζιγκέρτ ήταν η αρχή του τέλους για το Βυζάντιο. Εξαιτίας αυτής της ήττας χάθηκε όλη η Μικρά Ασία το 1971 και ξεκίνησε και η πτώση.
1: Ναι, όχι, δεν χάθηκε όλη η Μικρά Ασία, όπως χάθηκε μια σημαντική μάχη με τον Ρωμανό το Διογενή. Δεν το είπα για να μην σου τρώω χρόνο.
0: Ναι,
1: έπαιξε ρόλο και αυτό βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά περισσότερο έπαιξε η άλωση των Φράγκων.
0: Ναι.
1: Διότι μετά τι είχαμε, την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, την αυτοκρατορία της Νίκαιας, τον δεσποτάτο του Μωρέος, του Μιστρά δηλαδή, και του δεσποτάτο της Υπήρου. Αν δεν είχε γίνει η άλωση η δεύτερη, η πρώτη, με τους Φράγκους, δεν θα είχε υποστεί η αυτοκρατορία τόση ζημιά. Δεν είχαμε ναυτικό. Οι Βυζαντινοί δεν είχαν ναυτικό. Κάτι που ήταν υπεροχή τους. Το Βυζαντινό ναυτικό, έτσι. Να μην ξεχάσουμε ότι με 1000 καράβια ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθερώνει την Κρήτη. Ήταν τεράστια η δύναμη του ναυτικού των Βυζαντινών. Και όταν το εμπόριο παραδίδεται στους Γενοβέζους και η δύναμη της θαλάσσης στους Γενοβέζους και δεν έχεις δικό σου ναυτικό, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Βεβαίως και παίζει ρόλο η μάχη του Ματζικέτ και η δεύτερη μάχη, το 1976, στο Μερικό Κέφαλο. Αλλά αν δεν είχε γίνει άλωση, η οποία κατέστρεψε την πόλη ουσιαστικά.
0: Nice.
1: Οι Φράγκοι, μην νομίζω ότι ήταν καλά παιδιά, έτσι ήταν χειρότεροι τους Τούρκους. Κατέκλεψαν, πέρα από εικόνες, πέρα από θησαυρούς, επέβαλαν δια της βίας το νόμο τους, κατέκλεψαν την Κωνσταντινούπολη από έργα τέχνης, τα οποία παρουσιάζουν και μέχρι σήμερα. Στην Βενετία θα πας, θα δεις άλογα του υποδρόμου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λείψαν Αγίων, εικόνες και λοιπά. Τα έχουν συνήθει. Ακόμα τα έχουν.
0: Πάμε να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, προσπάθησε, δεν μπόρεσε, αλλά έπεσε στη μάχη. Στη μάχη έπεσε ο βασιλιάς μας, ο Κωνσταντινός, ο Κωνσταντίνος, ο Παλαιολόγος. Και έτσι η πόλη κατελήφθη από τους Οθωμανούς. Βέβαια, όλοι με στην καρδιά τους, τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, είχαν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Αυτός ο θρύλος τους βάστηξε ζωντανούς. Το όνομά που αναφέρει και ο Κολοκοδρώνης, ξέχασα να πω, και ο Μακρυγιάννης. Μάλιστα ο Κολοκοδρώνης λέει, ο δικός μας ο βασιλιάς δεν έκανε καμία συνθήκη, όταν του στείλανε κάποιο μήνυμα να υποταχθεί, ο δικός μας ο βασιλιάς δεν έκανε συνθήκη και έδωσε μάχη. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Ήταν μέσα στις καρδιές των Ελλήνων αυτός ο βασιλιάς, ο μαρμαρωμένος, είπαμε, στην Κωνσταντινούπολη. Τα δύο του αδέρφια, να τελειώσω, ο Θωμάς και ο Δημήτριος, καμία σχέση δεν έχουν με τον αδερφό τους. Ήταν δύο ανήθικοι αδερφοί, κοιτάγαν την εξουσία. Ο Δε Θωμάς προσκόνησε στον καθολικισμό και έγινε καθολικός και Λατίνος, προσκύνησε τους Λατίνους και έδωσε και την κάρα του Αγίου Ανδρέα στον Πάπα Νικόλαο. Ο Δε Δημήτριος υποτάχθηκε και έδωσε και την κόρη του, άκουσον, στο χαρέμι του Μωάμεθ. 29 όμως Μαΐου είναι και η μέρα που κατελήφθηκε ο Μιστράς το 1460 τους Οθωμανούς. Αλλά και 29 Μαΐου, Γιώργο, μην ξεχνάμε, πέρσι είναι η άλωση του Σινά.
0: Σωστά.
1: Της Μονής Σινά.
0: Να κλείσουμε, Στέφανε, να κλείσουμε. Να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε. Να πούμε ότι η Αγία Εμέλεια είναι η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, που αναφέρθηκες πριν, και να πούμε ότι αύριο στην Ιερό Ναό Καπνικαρέας στην Αθήνα, ένα ιστορικό ναό που έχει αγιογραφήσει ο Πόντος Κόντογλου, θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και των υπερασπιστών της πόλεως από τον Οικουμενικό Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών Ελλάδος. Όποιος θέλει να παρευρεθεί, ας πάει ένα ιστορικό ναό των Αθηνών, να θυμόμαστε ότι οι εμφύλοι πόλεμοι, πρώτον, η τοξικότητα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη σύγχρονη και εγώ, της εποχής και η διαίρεση των Ελλήνων έφερε αυτό που έγινε και το ετοιμάζανε πολλά χρόνια πριν. Αιωνία που στη μνήμη να είμαστε με τον Παλαιολόγο στη μνήμη μας ότι έπεσε υπερβομών και αιστιών και δεν προσκύνησε αυτά που του είπε ο Μωάμεθ, δεν προσκύνησε το Μωάμεθ και αυτά που του έδινε για να αφήσει την πόλη στα χέρια του. Την καλημέρα μου και αυτές για τη μακρινή μας Λίμνο, έτσι, για τη μακρινή μας Λίμνο, ένα τραγούδι ζητήσω, ο Κεχαγιάς. Ο Κεχαγιάς είναι ο κτηνοτρόφος στη Λίμνο. Ονομάζεται Κεχαγιάς. Κεχαγιάς για το τραγούδι, το χαρίζω στη Ακριτική Λίμνο, σε όλο τον κόσμο, στην τεχνική σου υποστήριξη, σε ένα στο παιδί σου, δεν ξέρω αν δίνει εξετάσεις.
0: Δίνει, ναι.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στο Μανολάκη, να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που προσπαθούν. Ο μαθητής αυτή τη στιγμή είναι ένας αθλητής από τον Τεντόγλου, ο οποίος έτσι κάνει την προσπάθειά του, αλλά κάποια στιγμή παίρνει το αποτέλεσμα. Νικητής δεν είναι αυτός που δεν χάνει. Νικητής είναι αυτός που προσπαθεί πάντα.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Έτσι.
0: Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισες.
1: Και είναι και ψυχοσάββατο σήμερα για τις ψυχούλες των κοιμημένων αδερφών μας.
0: Να σε
1: και
0: καλά.
1: Είναι μεγάλη μέρα της παιδικοσύνης. Λοιπόν,
0: να σε καλή καλά,
1: εκπομπή. Και Χαγιάς λέγεται από τη Λίμνο.
0: Θα το βάλουμε.
1: Τον κύριο Χρήστο.
0: Θα το βάλουμε. Να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά.
1: Σήμερα
0: να πούμε ότι είναι οι πανελλαδικές στο Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η Βέρα λέει: αυτός ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων. Κανένας άλλος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Λοιπόν, πολλά. Μπράβο, μπράβο. Στέφανος, πηγή πολλών γνώσεων. Πάρα πολλά, ξέρει πάρα πολλά. Λοιπόν, να πούμε, μιας και αναφέρθηκα ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, να πω λοιπόν ότι σήμερα λίγο μετά τις 9, στο τρίτο μέρος εκπομπής, θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων με την κυρία Χριστίνα Νικηταρά Κρεμίδα. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και βιβλίων. Είναι πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και είναι και φυσικά και πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Αττικής. Θα συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα που απασχολεί σε πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, για το ψυχολογικό τομέα, το ψυχολογικό κομμάτι, πώς διαχειριζόταν η ίδια ως διευθύντρια της δευτεροβάθμιας παλιότερα από τη θέση αυτή το θέμα των πανελλαδικών. Θα τα πούμε όλα αυτά με την κυρία Χριστίνα, επαναλαμβάνω, Νικηταρά Κρεμίδα, που θα την έχουμε μετά τις 9 στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Αυτή η εκπομπή σήμερα, θα σας πω αργότερα, να πούμε ότι θα ανοίξει, θα έχει μια πανελλήνια αποκλειστικότητα. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα φάκελο που, αν οι πληροφορίες που ερευνούμε επιβεβαιωθούν, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εξελίξεις. Φυσικά δεν υιοθετούμε τις καταγγελίες, δεν προδικάζουμε αποτελέσματα, όμως ξεκινάμε μια έρευνα που βασίζεται αποκλειστικά σε έγγραφα, βασίζεται σε στοιχεία, σε επίσημες απαντήσεις, και αν αυτή η υπόθεση έχει βάση, τότε ίσως βρεθούμε μπροστά σε μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί έντονα το επόμενο διάστημα. Και θυμίζει και λίγο ΠΚΠ. Θυμίζει και λίγο ΠΚΠ. Όλα αυτά τα ψάχνουμε, θα σας πω και λίγες λεπτομέρειες αργότερα για αυτή την έρευνα τη δημοσιογραφική που κάνει η εκπομπή μας. Είναι τόσα πολλά τα θέματα, δεχόμαστε ένα βομβαρδισμό πληροφοριών για πάρα πολλά θέματα και δεν είμαστε και τίποτα, δεν έχουμε φρέμ και καμιά δημοσιογραφική ομάδα. Μόνος μου τα ψάχνω με κάνα δύο φίλους που βοηθάνε συνεργάτες. Είναι από όλη την Ελλάδα πολλά τα προβλήματα του κόσμου, πολλά, πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, είναι και 48. Ωραία, πάμε να δούμε τον καιρό. Πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί ο καιρός αυτή τη φορά έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω και του τριημέρου. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Θα έχουμε τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για αύριο. Για τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε ότι θα έχουμε πρώτη του μηνός, 1η Ιούνιου του Αγίου Πνεύματος, γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την 3η 2 του Ιούνιου, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια, βορειοανατολική, ηπειρωτική χώρα με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι την 3η τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, για την Τετάρτη, η πρόγνωση είναι πως ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έκτακτο, σεισμός 3,7 ρίχτερ στην Κάσο. Μόλις τώρα μας έσκασε εδώ. Νωρίς τώρα τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 6 το πρωί, σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Κάσο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 6, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10,5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Διάβασα νωρίς το πρωί, όταν μπήκα να ενημερωθώ για τις εξελίξεις, για τις τρέχουσες ειδήσεις, ότι κάπου κάποια στιγμή χθες το βράδυ, νομίζω το απόγευμα, είχε σεισμό και στη Σαντορίνη. Θα το βρω. Επίσης να πω ότι σήμερα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα νότια προάστια της Αττικής λόγω ποδηλατικού αγώνα. σε περιοχές στα νότια προάστια λόγω του ποδηλατικού IG Ποσειδόνια Tour 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Μου λέει ο Εφραίμ, ήδη γίνεται, λέει, χαμός. Ήδη γίνεται από νωρίς, πριν τις 7 που ήρθαμε εδώ, συνάντησε πολλή κίνηση. Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Σαρονικού και Λαβριωτικής. Θα υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και στις δύο πλευρές της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στο τμήμα από τη λεωφόρο Καλυβίων στο Λαγονίσι μέχρι το Σούνιο Τρίγωνο Μπελβεντέρε, ενώ θα υπάρχει σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην παλιά παραλιακή από τις 6.30 μέχρι και τις 9.30 το πρωί, στο τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου του Φίξ και της λεωφόρου Ποσειδώνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 9.30 τώρα δηλαδή, στη λεωφόρο Ποσειδώνας, στο τμήμα της μεταξύ λεωφόρου Συγκρού έως την οδό Β στο Ελληνικό, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Επίσης από τις 8 μέχρι και τις 10.30 στο τμήμα μεταξύ οδού Β και πλατείας Κρήτης στη Γλυφάδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Σούνιο πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη λεωφόρο Καραμαλή από τις 8 μέχρι και τις 10.30 στο τμήμα μεταξύ της Κρήτης και της λεωφόρου Ευελπίδων στη Βάρη στο ρεύμα προς Σούνιο, στη λεωφόρο Αθηνάς και λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και σε δύο μεριές της λεωφόρου Ποσειδώνος, καταρχήν στη λεωφόρο Αθηνάς στο τμήμα μεταξύ Ευελπίδων και οδού Απόλλωνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και μεταξύ της Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ποσειδώνος, και στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρκιζα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου από τις 8.30 μέχρι και τις 2, από το τμήμα από την Καλυβίων στο Λαγονίσι και μέχρι το Σούνιο στο τρίγωνο Μπελβεντέρε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η αστυνομία καλεί τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους χρήστες ηλεκτρικών πατιών να μην εισέρχονται στη διαδρομή του αγώνα και να μην επιχειρούν κάθε τη διέλευση του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών και των εθελοντών. Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της τροχέας. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη που μας ακούει από την Οδό Πειραιώς. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης, εργαζόμενος security στην Οδό Πειραιώς, ένας πολύ καλός φίλος και ακροατής. Καλημέρα και στη Βαλεντίνα, μια μεγάλη καλημέρα στη Βαλεντίνα, ναι. Μπράβο η Βαλεντίνα, να σας πω, δεν γνωριζόμαστε καθόλου, αλλά έχει τέτοια αμεσότητα. Αναφέρω κάτι στο ραδιόφωνο, Εφραίμ, και σε ένα λεπτό μου το έχει στείλει στο διαδίκτυο την είδηση, μου την έχει στείλει, μου στείλει αμέσως. Σεισμός στο ακροτήρι Σαντορίνης, μεγέθους 3,5 ρίκτερ, αυτό που ανέφερα πριν από 3 λεπτά. Στο ακροτήρι λοιπόν Σαντορίνης, στις 1:11 τη νύχτα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νότια του ακροτηρίου Σαντορίνης και η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Βαλεντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάκης, την καλημέρα μου κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους μαχητές, με τόσους λαθρέους πώς να μην γίνει σεισμός. Είναι και αυτό μια άποψη. Λοιπόν, και 57... 3 λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι εχθές υπήρξε ένα σοκ στον πολιτικό κόσμο λόγω του γεγονότος του ξαφνικού θανάτου, ίσως πολλοί δεν γνώριζαν, της τελευταίας πνοής που άφησε σε ηλικία μόλις 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος και βουλευτής Κορινθίας ο Νίκος Ταγαράς, όπου μετά από σκληρή και άνηση μάχη με το καρκίνο δεν τα κατάφερε. Ο γνωστός πολιτικός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική, όπου και κατέληξε. και την θλιβερή είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Χρήστος, αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Ο Νίκος Σταγαράς ήταν γεννημένος το 1956 στο Χιλιομόδη Κορινθίας, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου διακρίθηκε για τις επιδόσεις του με υποτροφίες. Υπηρέτησε τη θητεία του στην πολεμική αεροπορία ως έφεδρος άνθιπος μυναγός, επιβλέποντας σημαντικά τεχνικά έργα. Η πορεία του στα κοινά ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε πιστά για δεκαετίες. Διετέλεσε πρόεδρος κοινότητας Χιλιομοδίου για μια οχταετία από το 1987 μέχρι το 1994. Εξελέγει δήμαρχος Τεγέας την τριετία 1999-2002, ενώ παράλληλα διετέλεσε και πρόεδρος της ΤΕΔΚ νομού Κορινθίας. Υπηρέτησε και ως νομάρχης Κορινθίας για δύο συνεχόμενες θητείες από το 2003 μέχρι και το 2010. Η πολιτική του δράση επεκτάθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία στις διπλές εκλογές του 12 και επανεξελέγει το 2019, και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας ανέλαβε κρίσιμες κυβερνητικές θεσμικές θέσεις, όπως αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2014. Στη Βουλή είχε διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Ο θάνατος του Νίκου Ταγαρά προκαλεί βαθιά θλίψη στην πολιτική ζωή του τόπου και ιδιαίτερα στην Κορινθία, στην οποία εκπροσωπούσε και αγαπούσε βαθύτατα. Ήταν πατέρας δύο παιδιών.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

πάμε να πούμε. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, το είπα και νωρίτερα, στις Πανελλήνιες για τους υποψήφιους στο Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Διεκδικούν μια θέση, μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026 και 2027. Οι υποψήφοι λοιπόν των ΕΠΑΛ εξετάζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει σε 25 λεπτά στις 8.30 και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν πάει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες και υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ άρχισαν εχθές 29 Μαΐου με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. 3 κείμενα που δόθηκαν με έντονο κοινωνικό και λογοτεχνικό φορτίο που κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Και το εξεταστικό αυτό δοκίμιο αποτέλεσε ουσιαστική πρόκληση σε 3 επίπεδα, στο κοινωνιολογικό, στο φιλοσοφικό και το ποιητικό. Τα κείμενα που δόθηκαν στα παιδιά ήταν από ένα άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά από την εφημερίδα Τα Νέα, ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά, από την πρακτική φιλοσοφία του Παπανούτσου και το ποίημα του Ανδρέα Επιρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Στο πρώτο κείμενο, «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς», ένα απόσπασμα από άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά που αναλύει το δημογραφικό πρόβλημα υπογεννητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδέοντάς το με την κρίση μοναξιάς, τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις των νέων. Το δεύτερο κείμενο ήταν «Από τα νιάτα και τα γεράματα», ένα απόσπασμα από το έργο από την πρακτική φιλοσοφία του Παπανούτσου, όπου αμφισβητεί τα στερεότυπα για νέους και ηλικιωμένους, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο γενιές είναι απαραίτητες για την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Και στο τρίτο κείμενο, ένα ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Επιρίκου, ένα από τα πιο εμβληματικά ποίηματα του ελληνικού υπερρεαλισμού που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται από εσωτερική θεματική συνοχή και τα τρία κείμενα συνδιαλέγονται γύρω από την απομόνωση, τη διαγενειακή σχέση και την ανάγκη επικοινωνίας, μια επιλογή που αναμένεται να σχολιαστεί θετικά από εκπαιδευτικούς και υποψηφίους. Καλή λοιπόν επιτυχία, ένας μακρύς και ταυτόχρονα σύντομος δρόμος που είτε έχει επιτυχία είτε δεν έχει για τον καθένα ατομικά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, η προσπάθεια μετράει. Φυσικά όλοι θέλουν την επιτυχία, αλλά δεν έρχεται και το τέλος του κόσμου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να το δώσουμε στα παιδιά μας να το καταλάβουν και να μην μεταφέρουμε το δικό μας το άγχος στα παιδιά. Τα παιδιά δεν χάνονται, γιατί είναι παιδιά, έχουν το μέλλον μπροστά τους και τα πάντα θα φιλτραριστούν από τα ίδια μέχρι να φτάσουν στην τελική επιλογή, που στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει τελική επιλογή. Στις εποχές που ζούμε βλέπετε, μπορεί να έχεις τα περισσότερα πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και τόσα και τόσα χαρτιά και στο τέλος να χρειάζεται να δουλέψεις 3 ώρες, 4 ώρες delivery στην πιτσαρία το βράδυ για να βγάλεις τα προστοζήν. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, δεν μετράει τίποτα. Για μένα, ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, για μένα φτάνει πρώτα απ' όλα να είναι καλός άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι καλό να είναι και καλός στις γνώσεις του, γιατί θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια της ζωής, αλλά μετράνε οι εμπειρίες στη ζωή, αποδεικνύεται τελικά. Ο Φάνης ο Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Τι πληροφορίες λέει έχετε, έχει να κάνει με τα φαντς? Τα φαντς τα ξέρουμε, τα φαντς, Τσίπρας ήρθε που έχει άμεση σχέση με τα φαντς. Μαρίνο μου, ήρθε ο Τσίπρας. Ελάς, ελάς.
Ελλάς, δεν σχολιάζω άλλο. Λοιπόν, υπάρχει, πολλοί λένε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με τον πόλεμο. Υπάρχει μια συμφωνία Ιράν-Αμερικής που περιμέναν όλοι να την υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τελικά θα την υπογράψει, από ό,τι διαβάζω, μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στην τσέπη μας με τα, την ακρίβεια, με τα καύσιμα και όλα αυτά. Τώρα ακούω, διαβάζω μάλλον, ότι έπεσε λίγο η τιμή του καυσίμου. Έπεσε λίγο, αλλά το θέμα είναι ότι θα επανέλθει στα επίπεδα που, που ξέραμε. Θα μου πεις ποια επίπεδα λες τώρα, ποια είναι χρονιάς. Γιατί να πάμε στα επίπεδα του 2010 δεν πάμε. Να πάμε στα επίπεδα του 2016 είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάμε. Να πάμε στα επίπεδα του 2025, αυτό μόνο ελπίζουμε. Μπας και πέσουμε εκεί στο 1,70-1,80, αλλά μπορεί να πάρει και τουλάχιστον ένα εξάμηνο αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα αλλάζουν τα πάντα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το νέο πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ αντί του ως τώρα ισχύοντος ποσού των περίπου 72 ευρώ με βάση της διατάξης του νόμου 5290 του 26 και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 28 Μαΐου. Η αύξηση αγγίζει τα 28 ευρώ και αν φαίνεται μικρή στα χαρτιά, το μήνυμα που στέλνει είναι ξεκάθαρο, η εισιτηριοδιαφυγή πάβει να είναι συμφέρουσα επιλογή. Το ποσό των 100 ευρώ αφορά επιβάτες με κανονικό εισιτήριο ή κάρτα. Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, μαθητές, φοιτητές, αμαία κλπ., το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μια σωστή διαπρόβλεψη. Αν ο παραβάτης προχωρήσει στις πρώτες 10 μέρες στην αγορά προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας 30 ημερών, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό, δηλαδή στα 50 ευρώ αντί για τα 100. Μια διέξοδος που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κίνητρο για σταθερή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει και αυτή η περίπτωση που κάποιος για κάποιο λόγο έμεινε με το αυτοκίνητό του ή για πολύ έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του και πρέπει να επιβιβαστεί σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και είναι μπροστά σε μια στάση και δεν έχει ηλεκτρονικό χρήμα πάνω του, δεν έχει κάρτα. Πέστε μου πού θα βρει εισιτήριο. Πού θα βρει εισιτήριο. Πέστε μου ένα περίπτερο που βρίσκεις εύκολα εισιτήριο. Κάνε ένα περίπτερο δεν πουλάει εισιτήρια. Λοιπόν, αυτό δεν έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί. Και αν αυτός ο άνθρωπος, η επιλογή του είναι να μπει χωρίς εισιτήριο μέσα και τύχει και πέσει σε έλεγχο, αυτό θα το πληρώσει με 100 ευρώ. Πίσω από αυτή την αυστηροποίηση κρύβεται μια πολιτική που το πρώτο τετράμινο του 26 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια έλεγχοι εισιτηρίων στα αστικά δίκτυα. Είναι σχεδόν διπλάσει σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Και τα αποτελέσματα διέδειξαν ότι οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών στον ΟΑΣΑ ξεπέρασαν τα 113,5 εκατομμύρια, με τα λεωφορεία να καταγράφουν άνοδο της τάξης του 25% και το μετρό μια αύξηση του 9,1%. Παράλληλα με τους ελέγχους αναπτύσσεται και ένα σύστημα καμερών με ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο επιβάτες που γλιστρούν πίσω από άλλους χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα της μπάρας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν οι σταθμοί με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, όπου στη συνέχεια επαυξάνεται η παρουσία λεκτών. Η αυστηροποίηση αυτή των κυρώσεων για αυτούς που δεν έχουν εισιτήριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παρεμβάσεων στις συγκοινωνίες και πρόσφατα η κυβέρνηση προχώρησε και σε πρόβλεψη προστήμων μέχρι και 40.000 ευρώ για βανδαλισμούς και γκράφιτι σε οχήματα και υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς,
με το μήνυμα να είναι ενιαίο ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι χώρος ατιμωρησίας. Καλημέρα στον Βασίλη, μου λέει καλημέρα παιδιά, κύριε Παπαγεωργίου, είχαμε τη βεβαιότητα ότι ο κύριος Βελόπουλος θα είναι σίγουρα ο δεύτερο κόμμα, έχει μπερδευτεί ο Βασίλης, νομίζει ότι είναι καθημερινή και στέλνει στο φίλο του Παπαγεωργίου. Απλά να τον ενημερώσω ότι λέγομαι Γαριφάλου. Τώρα λέει στις δημοσκοπήσεις είναι ο Τσίπρας με 15%. Νομίζω ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος παίχτης του Μητσοτάκη, γιατί διασπά την αντιπολίτευση με πολλές δυνάμεις και κάτι άλλο. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Eurostat, πιάσαμε πάτος σε μισθούς, συντάξεις και αγοραστική δύναμη. Η Δέσποινα, ταξί, καλημέρα σας κύριε Γαριφάλη και στον κύριο Επίκουρο. Θα ήθελα, αν γίνεται, να παρέμβω για το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι, μετά τις 8.30 Δέσποινα μπορείς να καλέσεις. Να βγάλουμε 4-5 γραμμές, να ακούσουμε την άποψή σας. Λοιπόν, Σάκης από Γερμανία, κάνουν διάφορους νόμους για να κλέψουν τα χρήματα του λαού και μετά λέμε δεν έχουμε ανάπτυξη. Ελλάς, εγκληματική λέσχη άπλη των Σκοπιανών. Κανονικά λέει θα έπρεπε να δίνουν εξετάσεις για να γίνουν πολιτικοί. Ναι, Σάγκη, σε κάποια σχόλια συμφωνώ. Λοιπόν, Λευκός Οίκος, ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Ο Ιούνιος είναι καυτός για φορολογικές δηλώσεις για ρυθμίσεις οφειλών, αναπτυξιακά και στεγαστικά προγράμματα. Με τις φορολογικές δηλώσεις, τις νέες ρυθμίσεις οφειλών, τα στεγαστικά προγράμματα, τις δράσεις του ΕΣΠΑ, τα ενεργειακά προγράμματα και τις εργασιακές δηλώσεις να συγκεντρώνουν κρίσιμες ημερομηνίες μέσα στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ο Ιούνιος ανοίγει ένα πυκνό μέτωπο προθεσμιών για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι φορολογικές δηλώσεις και οι ρυθμίσεις οφειλών, καθώς μέσα στο μήνα εκπνέει το παράθυρο για την έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, ενώ αναμένεται και η πολυαναμενόμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Η πρώτη μεγάλη ημερομηνία αφορά τους φορολογούμενους που θέλουν να κλειδώσουν μεγαλύτερη έκπτωση στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέχρι και τις 15 του Ιούνιου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο μέχρι και τις 31 εβδόμου, δικαιούνται έκπτωση 3%. Μετά τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2% για όσους υποβάλλουν δήλωση μέχρι και τις 15 Ιουλίου, που είναι και η βασική καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων. Αντίστοιχα, για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία υποβολής φτάνει μέχρι τις 31 Ιουλίου με την ίδια λογική των εκτόσεων ανάλογα με το χρόνο υποβολής και την εφάπαξ εξόφληση. Στο μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Το μέτρο αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου του 2026. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι οφειλέτες θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιήσει τα νεότερα χρέη που δημιουργήθηκαν από 1η-1η του 24 και μετά, ώστε να μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση για τις παλιές οφειλές. Λοιπόν, παρακάτω. Πιάστηκε ένας οδηγός ενός Audi RS3 από τις κάμερες να τρέχει με 287 χιλιόμετρα την ώρα και τώρα πληρώνει. Λοιπόν, προσοχή, γιατί τώρα με τις κάμερες θέλει, μην νομίζετε ότι θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα με τις κάμερες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Υπήρξε... Α, ναι, για τους κατηγορούμενους, 12 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων 10 κατηγορουμένων. Οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22
κατηγορούμενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, αφέθηκαν ελεύθεροι και ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στην πλειονότητα των κατηγορουμένων πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Επιπλέον ορίστηκε για κάποιες χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10 χιλιάδων ευρώ στον καθένα. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται οι κατηγορούμενοι φέρονται ενώπιον του ανακριτή να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται στη δικογραφία για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι απολογίες, όπως σας είπα, συνεχίζονται σήμερα Σάββατο και οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων οι δύο αδελφοί καθώς και ο αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που λειτουργούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, καθώς και άλλοι κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του φορέα πληρωμών για την κοινωνική, αγροτική, πολιτική και της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ογκώδης δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναφέρεται σε ένα πολυετές και οργανωμένο σύστημα δράσης από το 2019 μέχρι και το 2025, με συνεχείς μεταβολές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποίηση της λεγόμενης τεχνικής λύσης για τον εντοπισμό και τη δέσμευση ελεύθερων εκτάσεων του συστήματος, ώστε να εμφανίζεται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Κατά το οργανωμένο και παράνομο όφελος που αποκόμισε η φερόμενη εγκληματική οργάνωση

68.176 ευρώ, καθώς εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν στο ποσό των 4 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ συνυπολογιστούν οι εκκρεμείς καταβολές του 25, καθώς και η ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ελέγχων, το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος θα εκτοξευθεί περαιτέρω. Στους δύο λογιστές, τα αδέλφια από το Ρέθυμνο, αποδίδεται ηγετικός ρόλος και η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Καταλογίζεται ότι κινούσαν τα νήματα, στρατολογούσαν, οργάνωναν και κατεύθυναν τα πάντα, και για τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εξέβρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση ελεύθερων αγροτεμαχίων και την τεχνική υποστήριξη, διεκπαιρέωση των δηλώσεων, καθώς μόνο αυτά είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να εντοπίζουν τα ελεύθερα επιλέξιμα από το σύστημα αγροτεμάχια. Βάσει της δικογραφίας αποδίδεται στα ΚΙΔ ότι λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη για τη διεκπαιρέωση και τη διασφάλιση της παράνομης λήψης οικονομικών ενισχύσεων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού ωφέλους τόσο για τα αρχηγικά μέλη όσο και για τα ίδια. Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνονται και ΚΙΔ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών των ομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Ο Σάκης λέει, αφού δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, γιατί κάνουν συλλήψεις? Κάποιος πριν κάτι μήνες φώναζε να πάτε στο σπίτι της Δώρας, τι έγινε, άραγες πήγανε? Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι να περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα, να πάμε στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει και να σας πω ότι τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει στα χέρια μου σοβαρές πληροφορίες και καταγγελίες που αφορούν αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε περιοχή της χώρας μας. Και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχω ερευνήσει, υπάρχουν αναφορές για πιθανές ασυμφωνίες ανάμεσα στις πραγματικές εκτάσεις που καταλαμβάνουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και στις εκτάσεις που φέρονται να έχουν δηλωθεί σε διοικητικά και οικονομικά έγγραφα, και την ίδια στιγμή αναφέρουν ότι οι φορολογικές αρχές πραγματοποιούν διασταυρώσεις στοιχείων ζητώντας έγγραφα, άδειες και οικονομικά δεδομένα που ενδέχεται να αποκαλύψουν σημαντικές αποκλίσεις. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν προδικάζω τίποτα, δεν καταδικάζω κανέναν, δεν υιοθετώ καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Αν όμως επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια μου, τότε ενδέχεται να μιλάμε για μια υπόθεση με σοβαρές οικονομικές, διοικητικές και ποινικές προεκτάσεις και θα προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στην τοπική κοινωνία που έχουμε ξεκινήσει την έρευνα, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Και η δημοσιογραφική αυτή έρευνα ξεκινά σήμερα αποκλειστικά από την εκπομπή. Θα αναζητήσουμε όλες τις πλευρές της υπόθεσης, θα ζητήσουμε επίσημες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα παρουσιάσουμε μόνο τεκμηριωμένα στοιχεία. Αν αυτά που εξετάζουμε αποδειχθούν αληθινά, τότε μιλάμε για μια υπόθεση που μπορεί πραγματικά να ταράξει τα νερά και να ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο γύρω από αδειοδοτήσεις, επιδοτήσεις και οικονομικούς ελέγχους. Η έρευνα έχει μόλις ξεκινήσει και για να έχετε έτσι μια μικρή ιδέα, θα σας πω ένα μόνο. Αυτό είναι που εξετάζουμε. Έχουμε βρει περιπτώσεις που κάποιος έχει 20 στρέμματα ένα χωράφι, μέσα από την πολυδήμια έπρεπε να πάρει, για να μπορέσει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, για να πάρει άδεια, πολυδομική άδεια, στα 20 στρέμματα που έχει νόμιμα έπρεπε, λέω παράδειγμα τώρα, αναφέρομαι με παράδειγμα, θα έπρεπε να τοποθετήσει 4 στρέμματα, 5 στρέμματα φωτοβολταϊκά. Έχει πάρει την άδεια αυτή, αλλά πώς την έχει πάρει? Δηλώνοντας 20 στρέμματα. Αυτό για να αποπλανήσει την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να πάρει επιδότηση να πληρωθεί για 20 στρέμματα τοποθετημένα φωτοβολταϊκά, που σημαίνει ότι τώρα, επειδή γίνεται διασταύρωση,

Η πληροφορία, εμένα η πρώτη πληροφορία ήρθε μέσα από ηλεκτρικό μηχανισμό. Ήρθε η πρώτη διασταύρωση και εκεί διαπιστώσανε ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ έπρεπε να έχει οικοδομική, μάλλον πολεοδομική άδεια για 5 στρέμματα, πάντα με παράδειγμα λέω τα νούμερα, και, γιατί έχει ένα χωράφι 20 στρέμματα, δήλωνε ότι έχει 20 στρέμματα τοποθετημένα φωτοβολταϊκά. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή παραπλάνηση. Εδώ παίζονται λεφτά. Και πήγα και σε δεύτερη υπόθεση, πήγα και σε δεύτερη, τρίτη, και βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όλο αυτό λοιπόν το εξετάζουμε και μάλλον βγάζουμε λαβράκι, όπως φαίνεται. Είναι σε συγκεκριμένο δήμο αυτό. Θα πάμε και σε παρακάτω δήμους. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει ο Σάκης εδώ, σε λίγα χρόνια λέει θα τρώμε σίδερα, πάνελ και ανεμογεννήτριες. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Πάω πολλές φορές, ταξιδεύω και περνάω μέσα από όμορφα δάση, βουνά και αυτά, και όσο περνά τα χρόνια και ο χρόνος, βλέπω, κάποτε συναντούσα μαρούλια και κήπους και καλλιέργειες και πατάτες και τώρα βλέπω σε πάρα πολλά σημεία μπροστά μου τεράστιες εκτάσεις φωτοβολταϊκά, τεράστιες επενδύσεις που σκοπό έχουν το κέρδος. Δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα βλέπουμε πια δεντράκια, θα βλέπουμε μόνο πάνελ. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Σάκης. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να πάρουμε 4-5 γραμμές σύντομες και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Πάμε.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου πες. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφήνεις.

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω

για χώρες μακρινές. Μήνες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω λιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης. 6943 63 54 51 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μέσω της εφαρμογής Viber μόνο μηνύματα. Studio mahia998@gmail.com το email της εκπομπής μας. Και φυσικά στο 2-10-7-18-000 για την τηλεφωνική επικοινωνία μέσα από εδώ από το στούντιο. Πάμε να καλημερίσουμε την Δέσποινα, οδηγό ταξί που μας κάνει ακρόαση. Καλημέρα Δέσποινα, καλό τριήμερο, εύχομαι εκ των προτέρων.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό τριήμερο σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα και στον κύριο Επίκουρο, στον Στέφανο, στην κυρία Κιαγιά, σε όλους, σε όλους. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή δεν σταματάει η στιγμή να μας εκπλήσει με την ανικανότητά της, ειλικρινά, έτσι. Αν είχε βάλει στόχο να στεφθεί...
0: Γιατί πότε ήταν ικανή η Δέσποινα μου?
1: Μα εκεί το πάω, μα πρόσεξε, αν είχε βάλει στόχο να στεφθεί μη σε ανικανότητα, σε καλυστία, θα είχε πάρει, σας μιλάω ειλικρινά, το πρώτο βραβείο και στέμα.
0: Έτσι,
1: επίσης.
0: Χρυσή κορδέλα θα φόραγε.
1: Μόνο, από διαμάντια. Έτσι. Λοιπόν, όπως θα θυμάστε όλοι και να πληροφορηθούν και οι συνάδελφοι οδηγοί ταξί, γιατί σας ακούνε πάρα πολύ, λοιπόν, και υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό το θέμα. Mm. Θυμάστε πάρα πολύ καλά τον τόρος που είχε γίνει με την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση. Όσα αυτοκίνητα, όσα ταξί είχαν λήξει το 2025, από το 2026 υποχρεούνταν να πάρουν ηλεκτρικά ταξί. Αγωνιστήκαμε αυτά, ο κύριος Κυρανάκης, ο Θεός να τον κάνει, λοιπόν, μας υποχρέωσε όλους τους συναδέλφους που είχαν λήξει τα αυτοκίνητά τους να αντικαταστήσουμε ηλεκτρικά ταξί, δίνοντας μια γερή επιδότηση, όπως έλεγε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ηλεκτρικά ταξί στοιχίζουν από 50 και πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 50.000 ευρώ εννοώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η οποία επιδότηση δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, έχει καταδικάσει όσους μείνανε χωρίς ταξί οι άνθρωποι τώρα, δεν μπορούσαν εδώ και πόσους μήνες, Μάιος, 5 μήνες τώρα, δεν μπορούσαν να οδηγήσουν τα ταξί τους, τα έχουν παροπλισμένα, γιατί πάρα πολύ απλά περιμένανε...
0: Να ανοίξει να βγει... χρηματοδότηση δηλαδή.
1: Μπράβο, η οποία δεν βγήκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και τους έδωσε μία παράταση τώρα... Αυτούς τους συγκεκριμένους που έχουν λήξει τα οχήματά τους να εξακολουθούν να δουλεύουν. Μιλάμε τώρα για 5 μήνες άχρηστα τα οχήματα,
0: ναι, αλλά
1: έτσι.
0: Ξαναμπαίνουν στη διαδικασία οι άνθρωποι να επαναφέρουν παροπλισμένα αυτοκίνητα μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση ήταν ανίκανη.
1: Και προσέξτε, με άγνωστον πότε θα βγει η επιδότηση. Δηλαδή, τους καταδίκασε να μείνουν χωρίς δουλειά τόσους μήνες,
0: ναι,
1: και τώρα τους καταδικάζει να οδηγούν οχήματα τα οποία έχουν λήξει, τα οποία θέλουν συνεργείο. Με άγνωστο πόσα λεφτά, πόσα έξοδα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν για να μπουν στη δουλειά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τους υποχρέωσε ντε και καλά να αλλάξουν τα ταξί με ηλεκτρικά ταξί και τώρα με στόχο ότι θα τους επιδοτήσει χωρίς να υπάρχει η επιδότηση.
0: Ξέρεις τι θα πει στο τέλος ο κύριος Κυρανάκης, Δέσποινα? Αν έχετε λεφτά, πάρτε τα. Επιδότηση δεν πρόκειται να πάρετε.
1: Μα αυτό είναι. Μα δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Γαριφάλου. Πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Όπως δεν πληρώνει τους αγρότες. Δηλαδή, τι θα τους κόστιζε, να είμαστε ειλικρινείς. Τι θα τους κόστιζε να μας δώσουν τώρα την επιδότηση, να δώσουν στους ανθρώπους την επιδότηση και να μην τους γιουχάρανε. Καλύτερα δεν θα ήταν, εκλογές περιμένουν. Ή τους αγρότες το ίδιο. Τα έχουν φάει. Έχουν φάει και τα πόμολα. Έχουν φάει τα πάντα. Δεν έχουν λεφτά. Και απλά λένε θα. Μιλάμε για τόσο ανεύθυνη κυβέρνηση. Όσο για τα καύσιμα που είπατε πριν και μου σηκώνονται τα μαλλιά όταν ακούω για καύσιμα, θα σας πληροφορήσω. Εγώ, με δική μου έτσι, αυτό το έζησα εγώ ίδια. Λοιπόν, τη στιγμή, εμείς πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα βενζινάδικα. Ο κάθε επαγγελματίας τι τον συμφέρει και ποιο είναι το καλύτερο βενζινάδικο όπως αυτός νομίζει. Λοιπόν, πήγα στο βενζινάδικο να γεμίσω και μου είπε το παλικαράκι εκεί, γεμίστε τώρα, έγινε ανατίμηση σήμερα το πρωί και θα ξαναγίνει ανατίμηση το βράδυ. Μιλάμε στα πετρέλαια που ήδη είχαν στις δεξαμενές τους.
0: Μέσα σε μία μέρα δηλαδή.
1: Μέσα σε μία μέρα γίνανε δύο ανατιμήσεις, κύριε Καρυφάλου. Και τρέξαμε, ειδοποίησα και εγώ όσους ήταν τέλος πάντων. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτός που μένει στα βόρεια προάστρια θα πάει στα βόρεια, δεν έρθει τώρα στα νότια.
0: Διαδίδεται αυτό αμέσως, ναι.
1: Α, μπράβο, και για να πάνε να γεμίσουν. Δηλαδή αυτό δεν είναι έσχρο.
0: Καλά, μην νομίζει, για να γλιτώσει κανένα 5 ευρώ, 10 ευρώ.
1: Στη δουλειά μας, κύριε Καρυφάλου, που εμείς ζούμε από
0: μετράει.
1: Εγώ δεν είμαι ιδιώτης να μην βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο και να πω θα πάρω το λεωφορείο, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι επαγγελματίας, από αυτό ζω.
0: Έτσι.
1: Όταν εμένα μου έχει αφήσει το κοστολόγιο, το κόμιστρο, στα ίδια επίπεδα εδώ και τόσα χρόνια και με αναγκάζει να πληρώνω περισσότερα καύσιμα, περισσότερη τεκμαρτή φορολόγηση και στο σούπερ, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και άνθρωποι. Δεν ζούμε με τον αέρα. Πληρώνουμε περισσότερο τα τρόφιμα, την ηλεκτρική ενέργεια. Μιλάμε, έχει φτάσει η κιλοβατόρα. Μας είπανε τώρα, γιατί ήθελα να κάνω, να ανανεώσω το συμβόλαιο ενέργειας που έχω, 14,5 λεπτά. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού, κύριε Γαριφάλου, θα βγουν αυτά? Από πού? Δηλαδή μιλάμε, είναι αυτή η κυβέρνηση, είναι το κογλίφι. Είναι κλέφτες και το κογλίφι του ιδρώτα, του επαγγελματία. Θέλουν να αφανίσουν όλους τους μικρομεσαίους. Τα ίδια προβλήματα είχαν και έχουν και οι φορτηγατζίδες και σκέφτονται τώρα να πάνε σε κινητοποίησεις. Μιλάμε, είναι εσχρή πλέον αυτή η κυβέρνηση. Και φυσικά ο κύριος Κυρανάκης τι λέει? Ότι τώρα του επιτίθονται οι φορτηγατζίδες. Δεν μιλάει μαζί τους γιατί δέχεται επίθεση. Ο Κυρανάκης δέχεται επίθεση από τους ταξιτζίδες, από τους φορτηγατζίδες, μα φυσικά, από όλους τους κλάδους, μεταφορικούς κλάδους. Μα αφού απουσιάζει, δεν δέχεται να μιλήσει με κανέναν. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος, κύριε Γαριφάλου.
0: Δεν μπορώ, λοιπόν, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ.
1: Όλοι οι συνάδελφοι που με ακούνε, μην νομίζετε, συνάδελφοι, ότι σε όσους έχουν λήξει τα όχια, ότι δόθηκε παράταση για την ηλεκτροκίνηση. Δεν δόθηκε. Δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητα εσωτερικής καύσεως. Να το ξέρετε μία και καλή. Απλά σε όσους λήξαν τα αυτοκίνητα και ήδη δεν τα οδηγούσαν εδώ και 4-5 μήνες, τους δίνεται μια παράταση να ξεκινήσουν να τα οδηγήσουν μέχρι να βγάλει ο Κυρανάκης, που δεν θα βγάλει ο Κυρανάκης, την επιδότηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Έτσι
1: για να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί πλασαρίστηκε σε κάτι εφημερίδες, νομίζω τα νέα το γράφανε, ότι ο Κυρανάκης είναι στα χνάρια του Θήμιου Λιμπερόπουλου και δίνει παράταση. Όχι, δεν έχει δώσει καμία παράταση ένας επαγγελματίας που θέλει να ανανεώσει το στόλο του. Δηλαδή εμείς θα κυκλοφορούμε με παλαιά αυτοκίνητα. Είναι που νοιάζεται για το καυσαέριο, κύριος Κυρανάκης. Είναι που, γιατί εγώ που δεν θέλω ηλεκτρικό αυτοκίνητο και που λογικά θα άλλαζα το αυτοκίνητό μου μέσα στα 6-7 χρόνια για να πάρω καινούριο, ένα υβριδικό, έτσι, ένα με αέριο κτλ, καταδικάζομαι να μην το αλλάξω, γιατί πάρα πολύ απλά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που με αναγκάζει να προμηθευτώ είναι ακατάλληλο για τη δουλειά μου.
0: Έτσι.
1: Τόσο πολύ τους νοιάζει το περιβάλλον και ερχόμαστε και στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτρες. Πώς καταλαβαίνετε, η πράσινη ατζέντα ήταν απλά και μόνο για τα μάτια του κόσμου, για να οικονομήσουν οι λίγοι.
0: Μια τεράστια απάτη. Μια τεράστια απάτη.
1: Άμπρα, σας ευχαριστώ
0: καλά
1: που με ακούσατε, κύριε Γαριφάλου. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ,
1: καλό
0: τριήμερο
1: σε όλους.
0: Επίσης, καλό τριήμερο σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος είμαι, κύριε Γαριφάλου.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Νομίζω από εκεί απάνω, Μενίδη, κάπου από εκεί.
2: Μενίδη, μόνο.
0: Είδες,
2: ναι,
0: που το θυμάμαι.
2: Ναι, να είστε καλά. Το είπα κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Εγώ συμφωνώ με την κυρία την πρώτη που λέει, έτσι, και το είπε κιόλας και για το φορολογικό, για το τεκμαρτό. Κοιτάξτε, κύριε Γαριφάλου, εγώ έχω μια οικογενειακή επιχείρηση εδώ πάνω,
0: ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Μαγαζί έχω, αλλά εμείς, δεν θέλω να πω για τη δικιά μου την επιχείρηση, γενικά για τα μαγαζιά, είμαστε για αφανισμό και δεν λαϊκίζω, είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, μας έχουν φορολογήσει τόσο πολύ και είναι ένα σχέδιο να κλείσουμε, όπως είπε και η κυρία, έτσι, όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι ταξιτζίδες, είτε είναι φορτηγατζίδες, είτε, καλά τα φορτηγά, όχι, φοβούνται και λίγο αυτοί, είτε είναι εμείς που έχουμε τα μαγαζιά. Για ποιο πράγμα να μας φορολογεί το κράτος 3 χιλιάρικα τεκμαρτό από τη στιγμή που εμείς όποιοι μπαίνουν μέσα στο μαγαζί μας όλοι με κάρτα είναι και ειδικά η νεολαία. Για ποιο πράγμα να μας φορολογεί τόσο πολύ? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλουν να μας κλείσουν για να πηγαίνει ο κόσμος στις μεγάλες πολυεργασίες.
0: Βέβαια, και να φεύγουν τα λεφτά έξω από την πατρίδα. Να φεύγουν τα λεφτά έξω από την πατρίδα. Γιατί το ηλεκτρονικό χρήμα, το ηλεκτρονικό χρήμα εξανεμίζεται μέσω της ψηφιακής διεκπαιρέωσης.
2: Να σας πω κάτι. Αντί να μας βοηθήσει το κράτος, δεν θέλει να μας βοηθήσει. Εμείς δεν είμαστε φοροφυγάδες. Όποιος μπαίνει στο μαγαζί, όλοι με κάρτα είναι. Γιατί να μην μας μειώσει το τεκμαρτό εισόδημα? Δεν μπορούμε να φοροδιαφεύγουμε και να φεύγουμε δηλαδή, κύριε Γαριφάλου. Εμείς που έχουμε μαγαζιά, δεν ξέρω τώρα για τις άλλες επιχειρήσεις, αλλά είναι σχέδιο αυτό να κλείσουν εμάς που είμαστε οι μικροί οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θέλουν να μας αφανίσουν και τα ταξί και τις λαϊκές και όλα αυτά. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και κάτι άλλο θα ήθελα, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, ένα τελευταίο.
0: Πέστε μου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ασχολείστε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, λίγο έτσι που μιλάτε. Κοιτάξτε, εγώ μένω εδώ στην Καραμαλή, στην Τράπεζα Πειραιώς που είναι. Χρόνια δεν υπάρχει ένα, χρόνια γίνονται ατυχήματα εδώ σε αυτή την περιοχή. Φτιάχνεται μένω δρόμος, αλλά δεν φτιάχνεται εκεί που μένω. Εκεί,
0: ναι.
2: Έξω από το Ολυμπιακό χωριό μένω, από πολλά χρόνια. Ο δρόμος αυτός, εκτός είναι ότι είναι εκτός σχεδίου ο μισός, δεν βάζουν φανάρια, κύριε Γαριφάλου. Συνέχεια ατυχήματα γίνονται.
0: Εννοείται,
2: είναι τόσο δύσκολο να βάλουν ένα φανάρι εκεί πέρα.
0: Γιώργο, εννοείς φανάρια πεζών, εννοείς φανάρια για τα αυτοκίνητα,
2: και
0: για διασταυρώσεις?
2: Ούτε διάβαση πεζών δεν υπάρχει, ούτε για τα αυτοκίνητα δεν υπάρχει. Συνέχεια τρακαρίσματα έχουμε εκεί.
0: Εγώ δεν ξέρω αν γνωρίζεις, έχω ξεκινήσει μια τηλεοπτική εκπομπή εδώ και ένα μήνα περίπου που λέγεται Αυτοδιοίκηση Alert. Είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Καλό δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες και κάνουμε κουβέντες για τέτοια θέματα. Λοιπόν, αν σε περίπτωση εκεί καλέσουμε το δήμαρχο ή κάποιον αντιδήμαρχο, θα το ρωτήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας η Καραμαλή ή είναι δημοτικός δρόμος?
2: Είναι δημοτικός δρόμος, γιατί είχα πάρει τηλέφωνο την περιφέρεια και λέει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Έτσι μου πάνε. Τώρα δεν ξέρω.
0: Άρα είναι δήμο Μενιδίου Αχαρνών.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Το έχω σημειώσει.
2: Αν μπορείτε να βοηθήσετε, φανάρια να βάλουν.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, Γιώργο, είναι στην Τράπεζα Πειραιώς που μου είπες.
2: Ναι. Έτσι. Είναι ακριβώς εκεί. Είναι ξενοδοχείο υπαλλήλων και Καραμαλή. Εκεί πέρα, αυτό το σημείο. Και είναι προς Αγία Τριάδος. Αλλά είναι Καραμαλή και ξενοδοχείο υπαλλήλων. Να μπουν φανάρια, γιατί είναι κρίμα να γίνονται συνέχεια τρακαρίσματα και να σκοτώνεται.
0: Άρα το σημείο εκείνο είναι Καρμανιόλα, για να καταλάβω.
2: Είναι συνέχεια, έχουμε θέματα. Τι να το...
0: Ωραία, Γιώργο, το έχω σημειώσει.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου.
0: Καλημέρα.
3: Είμαι ο Σάκης, είμαι ο Ζέπος από Γερμανία.
0: Γεια σου, Σάκη μου, γεια σου. Γεια. Καλά, εσύ?
3: Μια χαρά, δόξα τω.
0: Βλέπω, Σάκη, ότι η νοτιοδυτική Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και λίγο πιο πάνω, ίσως και λίγο σε εσάς, ζουν σε ένα κλειό καύσον αυτές τις μέρες. Και υπάρχει και ένας προβληματισμός για αυτές τις ακραίες δημοκρασίες.
3: Θέλετε να σας πω την άποψή μου απάνω σε αυτό, αν και σας πήρα για κάτι άλλο?
0: Δεν πειράζει, απλά με την ευκαιρία σε ρωτάω.
3: Δεκαετία 70, 80, 90,
0: ναι,
3: έτσι,
0: ναι.
3: Και του 2000, έτσι, πάντα υπήρχε ένας καύσωνας. Έτσι, 30 βαθμούς, ωραία. Δεν έλεγε κανένας τίποτα. Δεν έβλεπες κόκκινα, τίποτα στο χάρτη, δεν έβλεπες κόκκινο, έτσι λίγο πορτοκαλί έβλεπες, ναι, ας πούμε. Έτσι, και τώρα το έχουν φέρει έτσι για την κλιματική αλλαγή, έτσι τρομοκρατούν τον κόσμο.
0: Άρα
3: έτσι,
0: θεωρείς ότι είναι ένας φυσικός κύκλος του κλίματος. Ναι.
3: Πραγματικά.
0: Α.
3: Γιατί πότε δεν είχαμε ακόμα και 40 βαθμούς. Ακόμα και 40 βαθμούς, πότε δεν είχαμε. Πάντα είχαμε. Πάντα, ακόμα και εδώ στη Γερμανία. Έτσι, μόνο που εδώ στη Γερμανία, επειδή έχει πιο πολύ υγρασία, ας πούμε, το οξυγόνο, ας πούμε, δηλαδή ο αέρας στέκεται, να το πω έτσι, παίρνεις λίγο πιο δύσκολα αναπνοή, έτσι.
0: Να, βλέπω, ας πούμε, λέει τώρα στη Γαλλία, βρίσκεται, λέει, στη δίνη του καύσωνα με θερμοκρασίες που προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές, αφού, λέει, σε ένα προάστιο του Παρισιού οι ράγες του τραμ λίγησαν λόγω της ακραίας θερμικής καταπώνησης.
3: Είναι από την καλή δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, βλέπω τώρα ότι, με παράδειγμα αυτό, τη φθορά στις υποδομές και στις ράγες. Αυτό προκλήθηκε μετά από μια θερμοκρασία που δεν ξεπέρασε τους 35 βαθμούς. Εδώ 35 βαθμούς για μας είναι φθινόπωρο στην Ελλάδα.
3: Τι να πω, κύριε Γαρυπάλου, ναι. Παίζουν με την νοημοσύνη μας.
0: Μπορεί.
3: Όλα μέσα είναι, τρομοκρατούν.
0: Πάντως υπάρχουν και τμήματα της Γαλλίας που έχουν φτάσει και τους 38 βαθμούς.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι της άποψης, από τη στιγμή που το παίζουν ορισμένοι κάποιοι εκεί πάνω, το παίζουν ότι και καλά είναι θεοί, έτσι, και μπορούν να έχουν υπό έλεγχο τους τον καιρό, έτσι, τον καιρό, είναι φυσικό και επόμενο κάποια στιγμή να το φέρουν σε ένα τέτοιο σημείο, έτσι, που να μην μπορούν οι ίδιοι να το ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα που πήρες, γιατί σου φάγα χρόνο.
3: Ναι, θα ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή ακούω για την μεσαία τάξη ότι εξαφανίζεται. Ναι. Και συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20 με το πρώτο lockdown, το δίμηνο-τρίμηνο που είχαν κάνει τότε και εδώ στη Γερμανία. Έτσι. Και τους είχα πει και το είχα πει επανειλημμένως ότι αυτό που κάνουν με τα lockdown, να κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, αλλά τα μεγάλα, έτσι, δηλαδή οι πολυεθνικές, μένανε ανοιχτές.
0: Ναι.
3: Για θυμηθείτε λίγο, έτσι, μόνο σωστό, τα μικρά μαγαζιά κλείνανε.
0: Σωστό.
3: Έτσι, όταν έμπαινες μέσα σε ένα μεγάλο μαγαζί, δεν σου έλεγε, ξέρεις τι, εδώ θα μπουν μόνο δύο άτομα.
0: Τα σούπερ μάρκετ ήταν ορθάνυχτα.
3: Έτσι, μπράβο. Στα μικρά τα μαγαζάκια όμως σου έλεγε, ξέρεις τι, ένας-ένας και οι άλλοι θα περιμένουν απ' έξω.
0: Μπράβο.
3: Ο άλλος όμως βαριότανε να σου λέει, καθίσω τώρα για να πάρω ένα αντικείμενο, θα περιμένω 10 ώρες έξω για να το πάρω.
0: Μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, μέσα στη...
3: Και σκεφτείτε πόσα lockdown έκαναν και άνοιγαν πάντα, όταν ερχόταν το καλοκαιράκι. Σωστά. Κατά το Μάιο εκεί μέσα, έτσι, άνοιγαν τα πάντα.
0: Να μην χάθει και ο τουρισμός.
3: Βέβαια, να χάσουμε τον τουρισμό. Και τους είχα πει, κοιτάξτε να δείτε που έχουν βάλει στόχο τη μεσαία τάξη. Λίγοι το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν και τώρα τα βλέπουν μπροστά τους. Γιατί με όλους αυτούς από τότε μέχρι τώρα έχουν βγάλει τόσους νόμους, έτσι, που ακόμα και να πιστεύεις ότι γίνεται αυτό, έτσι, δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Έτσι.
3: Γιατί τώρα είναι αργά. Μπήκανε μέσα στο χορό και πρέπει να χορέψουν. Σου λέει ή το κλείνεις ή πληρώνεις αυτά που εγώ θέλω.
0: Έτσι.
3: Είναι πολύ απλό. Εμείς φταίμε. Δεν φταίνε αυτοί εκεί πάνω. Αυτοί βγάζουν ένα νόμο, όπως είπε και η κυρία Δέσποινα εκεί πέρα, έτσι, αυτό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι της άποψης και το λέω γιατί το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Έτσι. Το έχει πει εδώ πέρα και η Μπερμποκ, έτσι, η Υπουργός Εξωτερικών που είχαμε εδώ πέρα, ναι. Έτσι, είχε πει ότι πρέπει να μειωθούν τα αυτοκίνητα. Πώς θα μειώσουμε τα αυτοκίνητα? Όταν σου βάζω εγώ εσένα να πληρώνεις ένα δίπλωμα που λέει 4 χιλιάρικα, έτσι, και 5, λες, κάτσε ρε, πάω να δώσω τώρα 5 χιλιάρικα για να πάρω ένα δίπλωμα? Δεν βγάζω δίπλωμα. Έτσι. Ή ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, σου λέει, θα πάω να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κοστίζει 100 χιλιάρικα. Έτσι, γιατί τα άλλα σου τα απαγορεύω. Ή με τον καιρό θα σου τα απαγορέψω. Έτσι. Ή όπως είχαν πει ότι κάθε χρόνο να περνάμε το αυτοκίνητο από κταίο.
0: Και ειδικά εσάς στη Γερμανία που σας υποχρεώνει να έχετε και διπλές μπαταρίες που κάθε μία μπαταρία μπορεί να είναι και 20 χιλιάρικα.
3: Γιατί πράγμα διπλή μπαταρία?
0: Στα ηλεκτρικά, σε ηλεκτρικά. Έτσι έχω ακούσει στη Γερμανία ότι υποχρεώνει.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Το έχει πει άνθρωπος που μένει χρόνια στη Γερμανία ότι σε υποχρεώνει το κράτος να έχεις και δεύτερη καβάτζα, ρεζέρβα μπαταρία για...
3: Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να την αλλάξεις μόνος σου.
0: Ναι, λαντί, είναι και αυτό.
3: Δεν μπορείς να την αλλάξεις μόνος σου την μπαταρία. Δεν είναι... μια μικρή μπαταρία, άντε τη βγάζω, τη βάζω και τελείωσε όλα, εντάξει.
0: Όπως και το να έχετε υποχρεωτικά παροχή στα σπίτια για να γεμίζετε τα αυτοκίνητα. Και αυτό νομίζω είναι υποχρεωτικό.
3: Υποχρεωτικό δεν είναι. Υποχρεωτικό δεν είναι. Αλλά το κάνουν πιο πολύ γιατί ανεβαίνει η αξία από το ακίνητο, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι όλα μία μπίζνα, όλα για το χρήμα.
0: Μάλιστα.
3: Όλα για το χρήμα. Εγώ πάντως εκείνο που θα ήθελα να πω στους συνέλληνες, έτσι, όταν ακούω έναν πρωθυπουργό να λέει ότι θέλω να κάνω την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης, έτσι, και θα το λέω και θα το λέω συνέχεια, μέχρι να βαρεθεί ο κόσμος να τα ακούει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, μόνο γι' αυτό. Τα αφήνω όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Τα αφήνω όλα τα υπόλοιπα. Μόνο για αυτό που σημαίνει τι. Θα καταστρέψω, σου λέει, τη χώρα μου για τις άλλες χώρες, έτσι, να έχουν ρεύμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Να γεμίσω εγώ τους κάμπους μου και με βολταϊκά και τα βουνά με ανεμογεννήτριες, έτσι, για να είναι εκεί 5-6 νταβατζίδες, έτσι, να περνάνε καλά και ο κόσμος από κάτω να πεινάει. Είναι λογικό, όταν δεν παράγεις τίποτα. Έτσι, και αυτός είναι ο σκοπός τους, έτσι, να διώξουν τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς, έτσι, να βάλουν παντού βολταϊκά και ανεμογεννήτριες και να κάνουμε εισαγωγές απ' έξω. Και μετά έρχεται η Μερκοσούρ. Βέβαια.
0: Ναι.
3: Βέβαια, ρε φίλε. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο, ρε. Σκεφτείτε το μέλλον σας, ρε. Το μέλλον των παιδιών σας. Το μέλλον των παιδιών σας. Και αυτοί εκεί πέρα, να πούμε, κάποια στιγμή σου λέει τα μαζεύω και σηκώνομαι και φεύγω. Ο άλλος έχει 40 σπίτια, ο άλλος έχει 50, ο άλλος έχει 150. Εκεί. Yes. Και τα δικά σας τα σπίτια τα παίρνουν. Βέβαια θα τα πάρουν. Τι θα τα κάνουν.
0: Λοιπόν, Τσάκη, να δώσουμε την ευκαιρία και στον επόμενο ακροατή που περιμένει.
3: Γιατί να είστε καλά.
0: Πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Τσάκη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λίγο το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε. Να το κλείσετε, γιατί κάνει αντίλαλο και ακούγομαι σαν ρόμποκοπ.
4: Είναι κλειστό, παρακαλώ, με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω, ναι.
4: Ναι, Ιωαννίδου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Είμαι 88 ετών.
0: Να τα χιλιάσετε.
4: Δόξα τω Θεώ, ακόμη κυκλοφορώ.
0: Μπράβο.
4: Επί 10 χρόνια προσπαθώ να τους πείσω να μην βάζουν ράμπες και βλακίες στα λεωφορεία και στα αυτά, που δεν τις κατεβάζουν ποτέ. Για ανθρώπους με καροτσάκι, δεν ξέρω τι, απλώς να κάνουν μία από τις πόρτες πλατφόρμα.
0: Ναι.
4: Πάει αυτό. Με το πρόστιμο των εισιτηρίων είμαι εξωφρενών. Ξέρετε ότι μπαίνω στη συγκοινωνία και είμαι η μόνη που χτυπάω κάρτα.
0: Ναι, υπάρχει πολύ λάθρο επιβατισμός.
4: Όχι. Μπαίνουν οι ελεγκτές παναθεμά τους. Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Στην πλατεία Αμερικής, όταν αδειάζει το λεωφορείο από εκεί, από την πλατεία Αμερικής προς Τέρμα Πατησίων, είμαστε μόνο εμείς καημένοι ηθαγενείς.
0: Ναι.
4: Ελέγχουν τους πάντες. Έχουμε διαμαρτυρηθεί ποτέ, γιατί δεν μπήκατε από δύο στάσεις πριν, που ήταν 200 που δεν έχουν χτυπήσει κάρτα?
0: Γιατί εκεί θα τους δαγκώσουν. Ξεκάθαρο.
4: Κοιτάξτε. Δεν με ενδιαφέρει να τσακιστούν να βρουν λύση. Στην Αγγλία το 60 είχε περιέλθει αδιέξοδο κοινωνίας. Ο τότε πρωθυπουργός πήγε και βρήκε τη Βασίλισσα και της είπε να βρούμε μια λύση.
0: Ναι.
4: Η λύση ήταν, τότε ήταν ο πιο γνωστός αριστοκράτης της Αγγλίας, ο Δούξ του Χέργουρ.
0: Μόνο να σας πω, κυρία Ιωαννίδου, ότι έχετε μόλις 2 λεπτά, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων, όσο μπορείτε πιο σύντομα.
4: Τον οποίον έπεισαν να αφήνει τη Rolls Royce του στο τέρμα του τρένου και να ταξιδέψει με το τρένο.
0: Ναι.
4: Εδώ οι Έλληνες ηλίθιοι γονείς, με το που τελειώνει το παιδί το λύκειο, χωρίς να ξέρει τι του γίνεται, του αγοράζουν αυτοκίνητο.
0: Είναι έντονο
4: το φαινόμενο.
0: Πρέπει
4: να σταματήσει αυτό το αστείο.
0: Σωστά.
4: Και να μην δώσει επιδότηση στα καύσιμα. Να επιτρέπει σε όλους όσους έχουν, κρατάνε άδεια κυκλοφορίας, να μπαίνουν στα δημόσια μέσα τζάμπα. Να λυθεί το.
0: Ναι.
4: Τα πρόστιμα είναι όταν δεν γίνεται κάτι. Όχι για να μαζέψουμε λεπτά.
0: Μα γι' αυτό γίνεται το πρόστιμο, γι' αυτό πέφτει.
4: Πριν κλείσω, Εσείς οι γονείς επαναστατήστε για τα φροντιστήρια. Έχουν καταστρέψει την παιδεία. Αφήστε τα πορτοφόλια των γονέων. Εγώ τέλασα 4 πανεπιστήμια χωρίς φροντιστήριο. Διαβάζαμε, δίναμε εξετάσεις και περνούσαμε ή δεν περνούσαμε. Και πριν κλείσω, θερμές ευχές στον κύριο Μανώλη για κάθε επιτυχία.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωαννίδη, να είστε καλά.
4: Υγεία. Υγεία, χαρά. Αφήστε τα παιδιά να μπορούν να διαβάσουν παπαδιαπάντη, να μπορούν να διαβάσουν κάτι. Δεν έχουν χρόνο.
0: Είστε εξαιρετικοί.
4: Μαθαίνουν βλακίες, τις οποίες την άλλη μέρα τις έχουν ξεχάσει.
0: Είστε εξαιρετικοί,
4: μπράβο.
0: Είναι πολλά
4: τα λεφτά.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
4: Είναι πολλά τα λεφτά των φροντιστηρίων, πολλά τα λεφτά των μεταναστών. Πλουτίζουν οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε στους πολιτικούς είναι από λαθρομετά και από φροντιστήρια.
0: Τώρα μου στέρνει η κυρία Ιωαννίδου, μου στέρνει ένας φίλος ο Πέτρος, μου λέει καλημέρα, είμαι από την Νότια Αφρική, εδώ όλοι έχουν ξεσηκωθεί εναντίον των λαθρομεταναστών. Υπάρχει γενικός ξεσηκωμός.
4: Καλά, η Νότια Αφρική δυστυχώς μετά το Μαντέλα περνάει μια φοβερή περίπτωση. Ήμουν δικηγόρος και μας είχαν πλέον αφήσει να αντιληφθούμε, να μην αναλαμβάνουμε υποθέσεις Νότιο Αμερική, Αφρική. Όσοι δικηγόροι πήγαν δεν γύριζαν ζωντανοί.
0: Λοιπόν,
4: είναι χώρα του χάους που υποκινείται από τους Εγγλέζους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιωαννίδου.
4: Γεια σας, καλημέρα
0: καλά.
4: Και καλές εκπομπές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλό τριήμερο σας εύχομαι. Καλό τριήμερο.
4: Υγεία και χαρά. Η ζωή είναι χαρά, δεν είναι θάνατος.
0: Πρώτα απ' όλα, έτσι. Υγεία.
4: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα διαβάσω μετά τα μηνύματα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα πούμε διάφορα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Είναι πάρα πολλά. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Νικηταρά για το θέμα των Πανελληνίων που την έχουμε φιλοξενούμενη στην εκπομπή μας. Πάμε σε πρώτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, του Μάχη FM, και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σάλλος επικρατεί για τον κομματικό δανεισμό, καθότι ακραία πρόκληση για τον πολίτη που χάνει το σπίτι του αποτελεί η τραπεζική αλχημία με τα δάνεια γνωστά ως δάνεια μπαλόνια, μέσω των οποίων Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνουν κεφάλαιο και εμφανίζονται ενήμερα, ενώ χρωστούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ το καθένα. Σοκ προκαλεί η σύλληψη στην Βρετανία ενός Έλληνα υπηκόου, πρώην οικοδόμου από την Ξάνθη, ο οποίος δρούσε ως πράκτορας του Ιράν, παρακολουθώντας δημοσιογράφους και εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη. Σε ορθά ανοιχτή πύλη διακίνησης όπλων φαντασμάτων για τον εξοπλισμό της αδίστακτης τουρκικής μαφίας έχει μετατραπεί η Θράκη, προκαλώντας διεθνή συναγερμό από τη Europol μέχρι και το Μεξικό. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, άφησε ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς. Ηχηρό καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΟΕ προειδοποιούν για ορατό κίνδυνο σοβαρής έλλειψης πετρελαίου μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας της κρίσης και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στο στενό του Ορμούζ. Σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τα στοιχεία της Ελστάτ να επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός συρρυκνώνει τον πραγματικό τους τζίρο, συγκεντρώνοντας τον πλούτο αποκλειστικά στους μεγάλους ομίλους. Ισχυρή έκρηξη και επικίνδυνη διαρροή αμμονίας σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο. Έστειλε τρεις εργαζόμενους στο νοσοκομείο, με τον ένα να δοκιμάζεται εσφεσμένα σε σοβαρή κατάσταση στην Αθήνα. Στη μάχη των πανελλαδικών ρίχτηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών, διεκδικώντας με αυστηρούς όρους μια από τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις αφέθηκαν οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για το όργιο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ενώ αναμένονται οι απολογίες των φερόμενων ως εγκεφάλων της οργάνωσης. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάζουν από σήμερα οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόστιμο μπαίνει σε εφαρμογή και εκτοξεύεται στα 100 ευρώ, με τους ελεγκτές να εντείνουν το κυνηγητό για την πάταξη της εισιτήριο διαφυγής. Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η εύθραυστη εκεχηρία στο Ιράν, καθότι ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την παράδοση του ιρανικού πυρηνικού ουρανίου και το Πεντάγωνο δηλώνει έτοιμο για πόλεμο μετά το ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα να διαβάσουμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. 8 λεπτά μετά τις 9 ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, το πρώτο, 30 Μαΐου του 26. Σήμερα είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6943-635451, email στο studio mach998@gmail.com, και για καταγγελίες, επισημάσεις, παράπονα, εξύβριση, ό,τι θέλετε, δεχόμαστε. 2-10-7-10-8000, γελάει. Λοιπόν, μην πλησιάζετε προς την Ποσειδόνος. Μου στέλνουν μηνύματα ότι γίνεται πανικός. Όχι, δεν βγάζουμε γραμμές τώρα. Δεν βγάζουμε για όσους θέλουν. Γιατί έχουμε καλεσμένοι σε λίγα λεπτά. Έχουμε καλεσμένοι. Αν προλάβουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα βγάλουμε και γραμμές. Βγάλαμε ήδη κάποιες γραμμές. Να διαβάσουμε μηνύματα που έχουμε και περιμένουν. Λοιπόν. Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Πέρα από τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η λιθιοποίηση της κοινωνίας. Αχάριστοι Έλληνες, ολόκληρο πενηντάρικο σας έδωσε η κυβέρνηση και μέσα σε 5 χρόνια η φέτα αυξήθηκε 127%, το λάδι 300%, το γάλα 132%, το αρνί 138% και το ρεύμα 400%. Δεν είναι και πολλά, σιγά. Δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Πανέξυπνη κυρία Ιωαννίδου, μου λέει. Πανέξυπνη. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Κώστας, καλημέρα Γιώργο. Κώστας από Δάφνη. Σε συνέχεια της κουβέντας με τη Δέσποινα Ταξί. Όντως αυτή η κυβέρνηση έχει φάει και τα πόμολα, γι' αυτό έβγαλαν όλο το αστυνομικό σώμα και κόβει κλήσεις ακόμα και για μη παραβάσεις. Το δίκιο σου δεν το βρίσκεις, οπότε μου επέδωσαν κλήση για δίθεν παραβίαση κόκκινου σηματοδότη με ένα βεσπάκι. Το αποτέλεσμα 700 ευρώ και 2 μήνες αφαίρεση άδειας οδήγησης. Έχω βάσιμες υποψίες ότι στόχος τους πέρα από τα χρήματα ήταν και η στοχοποίηση του σκούτερ, τάχα για επιβάρηση του περιβάλλοντος. Διαφορετικά, γιατί με την επιστροφή της άδειας οδήγησης ζητούν επιτόπιο έλεγχο του οχήματος, αφού διαθέτει βεβαίωση τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ? Μήπως ο απότερος στόχος είναι η μείωση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων και αντικατάσταση με ηλεκτρικά? Κώστα από Δάφνη, διάβασα ένα τέτοιο σχετικό άρθρο χθες. Διάβασα και πράγματι, επειδή λέει θεωρούμαστε η χώρα που έχουμε από τις πρώτες θέσεις που κατέχουμε σε παλαιότητα αυτοκινήτων, ο μέσος όρος φτάνει τα 20 περίπου χρόνια τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Στόχος είναι στην Ελλάδα να πάνε σε εξυγχρονισμό αυτοκινήτων και νέα αγορά, ειδήθεν με επιδοτήσεις και αυτά, αλλά όπως άκουσε και με τη Δέσποινα με τα ταξί, σκάνδαλο η υπόθεση αυτή με τα ταξί. Λοιπόν, ο Τζον, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Για ποια επιδότηση ψάχνουν στα ηλεκτρικά ταξί? Εδώ για 5.000 ευρώ χρέος στην ΑΕΔΕ μας έστειλαν ειδοποίηση για δέσμευση λογαριασμών. Για όλους τους αλλοδαπούς που φεσώνουν συνέχεια και αλλάζουν ονόματα, ο Πιτσιλής δεν ασχολείται ποτέ. Δεν έχουν σε κανένα ταμείο σάλιο ρευστότητα. Τα έχουν στραγγίξει όλα, ακόμα και οι Δήμοι. Ψάχνουν μετρητά για να μην βαρέσει το κανόνι στα χέρια τους. Πρέπει να ξεκινήσουμε να απομονώνουμε τους μητσοταγικούς, να δούμε ποιοι είναι οι βδέλες, ακρίδες και τσιμπούρια που πίνουν το αίμα μας. Ο Θανάσης, καλημέρα Θανάση. Ο Στέλιος μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Πρέπει να είναι βίντεο από τη Νότια Αφρική. Πρέπει να είναι το βίντεο, μάλλον. Δεν έχω καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος από Άγιο Στέφανο. Καλημέρα Γιώργο, μου λέει. Ο Σάκης από Γερμανία. Αυτό με τα εισιτήρια αφορά και τα λαθρέα ασυνόδευτα? Δεν νομίζω. Ο Μανώλης άνοιξε, λέει, παραλιακή προσβούλα. Μανώλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, είδες, ζωντανό ρεπορτάζ και από τους φίλους ακροατές. Τώρα μας ενημερώνει ο Μανώλης ότι η παραλιακή προστιβούλα έχει ανοίξει. Καλό αυτό, καλό αυτό. Πάμε τώρα στην καλεσμένη μας. Έχουμε την τιμή να έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Χριστίνα Νικηταρά Κρεμίδα. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και βιβλίων. Είναι πρώην διευθύντρια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Είναι και πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Αττικής. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και μητέρα και γιαγιά πέντε τέκνων και πέντε γκονών. Λοιπόν, να την καλημερίσουμε, να συζητήσουμε για το θέμα των Πανελληνίων που ξεκίνησαν εχθές, σήμερα ξεκίνησαν και στα ΕΠΑΛ. Να πούμε την καλημέρα μας και εκ των προτέρων να τις ευχηθούμε καλό τριήμερο. Κυρία Νικηταρά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ κυρία Γαριφάλου για την φιλοξενία σας στο σταθμό και για το θέμα που επιλέξατε. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα είναι σχετικά με το θέμα των εξετάσεων.
0: Ναι, ξεκίνησαν και θέλω να μου πείτε πώς είδατε τα θέματα
1: στη
0: γλώσσα και στη λογοτεχνία.
1: Ναι, θεωρώ ότι τα θέματα αυτά ήταν εξαιρετικά εύστοχα σε σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές και στα σπίτια τους και στην κοινωνία. Υπάρχει πράγματι μια απέραντη μοναξιά. Έχουν ορφανέψει και μικροί και μεγάλοι. Δεν ξέρω πώς έχει, όχι δεν ξέρω πώς έχει συμβεί, όσοι παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων στην εκπαίδευση, διαπιστώνουμε ότι συνεχώς αφαιρούνται από τον τρόπο της διδασκαλίας, από τα βιβλία, όλες εκείνες οι αρχές που συντήρησαν και τις παλιότερες γενιές, και εμάς είμαστε παλιότεροι από την τελευταία γενιά των παιδιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στηρίγματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν στηρίγματα. Έχει χαθεί η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Έχει χαθεί η θρησκευτικότητα και η παράδοση. Έχει χαθεί η αγάπη για το παρελθόν της Ελλάδος που την κατέστησε έντοξη και κατάφερε να την αναδείξει σαν ένα πρότυπο.
0: Καταντούμε κάθε χρόνο που περνάει, καταντούμε και περισσότερο ανιστόρητη, δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, κυρία Νικηταρά, να σας κάνω μια διακοπή, επειδή μου στέλνουν επιγόντως σε ένα μήνυμα που πρέπει να το διαβάσω. Ένας φίλος ακροατής, ο Βασίλης, μας στέλνει μήνυμα. Για όσους κινούνται στη Λεωφόρο Καβάλας, έχει σημειωθεί αυτή την ώρα μια καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο ύψος του Χαϊδαρίου. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή όσοι μας ακούτε και κατευθύνεστε προς τα εκεί. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε το σημείο αυτό, έχει δημιουργηθεί κομφούζιο. Είμαστε ζωντανή εκπομπή και καλό είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη, τον ακροατή. Οδηγός, επαναλαμβάνω, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Καβάλας, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων. Φαντάζομαι ότι δεν έχει τραυματίες. Ας είναι τα υλικά, δεν πειράζει, όλα αυτά ξαναφτιάχνονται. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε, κυρία Νικηταρά.
1: Ναι, λοιπόν, θα παρατηρήσω μόνο ότι είναι αρκετά εύστοχη από το Υπουργείο Παιδείας η δημιουργία για την περίοδο των Πανελληνίων Εξετάσεων του Δίκτυου Ψυχολογικής Υποστήριξης, μια γραμμή δωρεάν 1550 για όλη την περίοδο των εξετάσεων. Αλλά το θέμα είναι ότι η εκπαίδευση γενικώς και το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω είναι και γυναίκα υπουργός μας τώρα, πρέπει να σκύψει με περισσότερη στοργή. Πρέπει στην εκπαίδευση να μπει η ψυχή ξανά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτά τα αναγνώσματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο με τόσο λογοτεχνικό πλούτο που έχουμε εμείς στην παράδοσή μας να είναι γεμάτη από ξενόφερτες ιδέες, από ξένους συγγραφείς. Θα πρέπει λίγο με ευαισθησία να κοιτάξουμε τη δική μας παράδοση, τις ανάγκες των δικών μας παιδιών, τη ψυχοσύνθεσή τους. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσω ότι πολύ εύστοχα μπήκε και το θέμα των γερόντων, των παππούδων και των γιαγιάδων, γιατί είναι γεγονός ότι από την εποχή της κρίσης πιο πολύ και πριν, αλλά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, είναι η γενιά η οποία στηρίζει τις οικογένειες.
0: Έτσι, η αλήθεια είναι, επειδή σας ξέρω πάνω από 20 χρόνια, από παλιά, πολύ παλιά, θυμάμαι ότι είχατε πάρει μια πρωτοβουλία, μια εκπαιδευτική, παιδαγωγική πρωτοβουλία στην Ανατολική Αττική, όταν ήσασταν διευθύντρια και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Δευτεροβάθμιας. Είχατε πάρει μια πρωτοβουλία για τον παππού και τη γιαγιά το 2002, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Για πέστε μας λίγο γι' αυτό, πέστε μας έτσι μια.
1: Ακριβώς επειδή από τότε είχα διαπιστώσει και την βοήθεια και την συμβολή της προηγούμενης γενιάς για την στήριξη της δικής μας γενιάς και την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να γνωρίζουν και να έρχονται σε επικοινωνία με την παλιότερη γενιά, δεδομένου δε ότι εκείνη την εποχή, θυμάμαι, στη Σουηδία υπήρχε η είδηση ότι η νοοτροπία τους ήταν, επειδή η γενιά η νεότερη τότε είχε απομακρυνθεί από τους παλιότερους, από τους γέροντες, υπήρχε συνήθεια να νοικιάζουν και να βρίσκουν παππούδες και γιαγιάδες να έρχονται σε επαφή με τις οικογένειες, προκειμένου να πληρώσουν αυτό το κενό που είχε δημιουργηθεί. Ναι. Λοιπόν, και εμείς νομίζω ότι είναι ανάγκη να το βιώσουν αυτό, και τότε η πρωτοβουλία μου πράγματι είχε παιδαγωγικό και κοινωνικό και θα έλεγα ψυχαγωγικό χαρακτήρα για τους μικρούς και τους μεγάλους. Η πρωτοβουλία μου αυτή σε αυτό αποσκοπούσε και αποδείχθηκε ότι δεν είχα άδικο. Δηλαδή είχαμε συνδέσει σχολεία με καπί, αντίστοιχα στις περιοχές που είχαμε, και έκαναν κοινές εκδηλώσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την εικόνα, τη χαρά και, και το κέφι που υπήρχε ανάμεσα στους παππούδες και στις γιαγιάδες και στα εγγόνια τους.
0: Και προσωπική επιβεβαίωση για σας, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Και χρόνια αρκετά αφότου έφυγα από την Ανατολική Αττική, με έπαιρναν τηλέφωνο συνάδελφοί μου που συνέχιζαν να εφαρμόζουν αυτό το project και μου έλεγαν ότι ακόμα είναι ενθουσιασμένοι οι τοπικές κοινωνίες με την εφαρμογή του. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες προσεγγίσεις πρέπει να επανεξεταστούν και μέσω των σχολικών βιβλίων. Εκεί θα ακούμε ότι η Τουρκία ξαναγράφει βιβλία. Τα δικά μας βιβλία, ειδικά τα αναγνωστικά και η λογοτεχνία, θα πρέπει, τα αναγνωστικά του Δημοτικού ιδιαίτερα, είναι πολύ φορτωμένα με πράγματα επικίνδυνα παιδαγωγικά και για την ψυχοσύνθεση των παιδιών, πρέπει να ξαναγραφούν τα βιβλία αυτά, τα αναγνωστικά και τα λογοτεχνικά, και να βάλουμε μέσα να επαναφέρουμε τις αξίες που χάσαμε. Δεν είναι δυνατόν ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε, να μην ακούγεται ποτέ, ο Καραϊσκάκης να μην ακούγεται ποτέ, η γιαγιά να μην ακούγεται ποτέ. Θα πρέπει όλα αυτά τα οποία στήριξαν την πατρίδα μας να ξαναβγούν σαν υποστηρικτικά βήματα, προκειμένου να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Χάσαμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρωτάς ένα παιδί, κυρία Νικηταρά, ρωτάς ένα παιδί για τον Πλούταρχο και σου λέει για τον τραγουδιστή, ας πούμε. Και
1: ακριβώς.
0: Δυστυχώς, ακριβώς. Πραγματικά. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να γίνει μια ανασύσταση, να μαζευτούν όλοι αυτοί που εμπλέκονται με την παιδεία, να ξαναδούν από την αρχή πώς πρέπει να στηθεί όλο αυτό. Γιατί η κυρία Ζαχαράκη μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι ούτε εκπαιδευτικός, εγώ είμαι μια υπουργός που διαχειρίζομαι όλη αυτή την κατάσταση και ό,τι μου προτείνουν κάνω. Μήπως είναι θέμα πολιτικής βούλησης να ξαναδούν, να βάλουν κάτω τα πράγματα, να δουν τι δεν πάει καλά, για να μπούμε σε ένα πιο σωστό δρόμο.
1: Κύριε Δαρυφάλου, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Θα έπρεπε άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την ανατροφοδότηση των ιδεών και των στηριγμάτων, τέλος πάντων, των ψυχολογικών στηριγμάτων στα παιδιά και στους γονείς, έπρεπε να το ξαναδούν αυτό και να κληθούν να συζητήσουν. Δεν είναι μόνο οι σοφοί, και δεν ξέρω ποιοι σοφοί είναι, τέλος πάντων, και οι σοφοί έχουν και αυτοί τις ιδιαιτερότητές τους.

0: να τα ακούει ότι υπάρχουν σε βιβλία του Δημοτικού, αλλά και στα ιστορικά βιβλία, αν διαβάσει κανείς την ιστορία, την τελευταία ιστορία που κυκλοφορεί για τα γυμνάσια, εντάξει τώρα. Θα πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται την παραδοσή μας, θέλουν να προβάλλουν τις αξίες της πατρίδας μας. Έχουμε πατρίδα. Δεν ψάχνουμε για πατρίδα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε και τόσο μεγάλη ιστορία που από εμάς μαθαίνουν οι ξένοι από εμάς και δεν μαθαίνουμε εμείς από τον εαυτό μας.
0: Ακριβώς. Όταν η ελληνική γλώσσα τροφοδοτεί όλες τις άλλες γλώσσες σε επιστημονικούς όρους, σε φιλοσοφικούς όρους, σε ιατρικούς όρους, και εμείς δεν ξέρουμε καλά-καλά. Τελειώνουν τα παιδιά, υπάρχουν σχολεία που τελειώνουν, ας πούμε, πριν από χρόνια, έτσι, δεν ξέρω τώρα, τότε που ήμουν εγώ, είχαν έρθει οι πόντοι, παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Έφτασαν τα παιδιά να τελειώνουν το λύκειο και η γνώση της ελληνικής γλώσσας ήταν λίγη, ήταν μικρή. Και θυμάμαι τότε με την αείμνηστη την Υπουργό Παιδείας, τη Μαριέτα Γιαννάκου, είχαμε βάλει σε κάποιο λύκειο του Ασπροπύργου, είχαμε προτείνει και μας είχε εγκρίνει και βάλαμε πρόσθετη διδακτική στήριξη για την ελληνική γλώσσα. Πρέπει κάποια πράγματα να τα κοιτάξουμε, αλλά τώρα δεν είναι. Είναι γεγονός ότι όλο και γίνεται μια φέμαξη από το γλωσσικό πλούτο των μαθητών, και έχουμε και αυτό το πρόβλημα γενικότερα. Δεν είναι μόνο ότι κάποια ειδικά σχολεία κλπ. Γενικώς ο γλωσσικός πλούτος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχει παίξει βέβαια τώρα ρόλο και το διαδίκτυο. Οπωσδήποτε. Παίζει ρόλο το ότι τα βιβλία χρησιμοποιούνται μόνο για τις εξετάσεις κλπ. Η φιλαναγνωσία, παραδείγματος χάρη. Σε κάποια σχολεία υπάρχουν κάποιες τέτοιες δραστηριότητες για να πλησιάσουν τα παιδιά πάλι τα σχολικά βιβλία κλπ. Πρέπει να γίνει ένας επαναπρόσδιο.
1: Πέρα το ότι υστερούμε πάρα πολύ στο θέμα της ανάγνωσης των βιβλίων, δηλαδή δεν υπάρχει μια μέθοδο που να προτείνει στα παιδιά πώς θα διαβάζουν, ούτε καν πώς να διαβάσουν, δεν ξέρουν.
0: Όχι μόνο στο πώς να διαβάσουν και πώς να γράψουν. Θα θυμίσω την καλλιγραφία.
1: Σωστό.
0: Σε πολλές χώρες της Ευρώπης εξακολουθούν ακόμα να την τηρούν στο γραπτό του λόγο. Εμείς το εγκαταλείψαμε και αυτό. Βρήκαμε στο μυαλό μας, εντάξει, με τη δυσλεξία. Υπάρχει και δυσλεξία, δεν λέω. Αλλά όταν ένα παιδί, όταν ας πούμε απαιτείται να μην διορθώνονται τα γραπτά και να μην τα βλέπει ένα παιδί διορθωμένα, πώς θα μάθει να γράψει? Έχω την απορία, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά δεν πρέπει κάποιος, όπως τα μαθηματικά γίνεται, να κάνει κάποια λάθος πράξη ένας μαθητής και να μην τη διορθώσει?
1: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα που το έχω αντιμετωπίσει με το παιδί μου, και μην σας πω και με τα άλλα τα παιδιά που είναι και μεγαλύτερα, που έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές διαβάζανε και ερχόντουσαν και μου λέγανε, μπαμπά, τα έχω γράψει καλά. Και κοίταγα, δεν είχαν τόνους. Και λέω, ρε παιδί μου, γιατί δεν βάζεις τόνους? Μπαμπά, λέει, δεν δίνουν σημασία. Μας λένε, δεν έχουν πρόβλημα να μην βάζουμε καθόλου τόνους. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονο το θέμα αυτό.
0: Ακριβώς. Του τονισμού.
1: Σου λένε τα παιδιά ότι ο εκπαιδευτικός δεν τον ενδιαφέρει. Μα του λέω, στα δικά μας τα χρόνια χάναμε βαθμό γιατί δεν βάζαμε ένα τόνο.
0: Ναι. Να σας πω όμως, στις πανελλήνιες εξετάσεις, παράδειγμα, που φτάνουν τα παιδιά εκεί με αυτόν τον τρόπο, στην έκθεση, τουλάχιστον στην έκθεση, βαθμολογούνται. Το θέμα είναι να υπάρχει μια συνέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος, για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ορίστε, είδατε.
0: Μια οργάνωση. Μια μεγαλύτερη οργάνωση.
1: Επειδή έχει πολύ σημασία η γνώμη σας για μένα, θέλω να μου πείτε τι φταίει που μικροί και μεγάλοι στην πατρίδα μας βιώνουν μια απέραντη μοναξιά. Τι προτείνετε για να βελτιωθεί η κατάσταση, με αφορμή και το γεγονός δύο κοριτσιών που φτάσανε σε αυτό το σημείο που φτάσανε, το γνωρίζετε το γεγονός, μιας άλλης νέας κοπέλας, ενός πατέρα που χθες, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, στη Λάρισα έπαθε ανακοπή και πέθανε λόγω του άγχους που είχε που το κορίτσι του έδινε πανελλήνιες.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή μας σόκαρε αυτή η χθεσινή είδηση.
0: Φοβερό.
1: Τι φταίει για όλο αυτό?
0: Να προσθέσουμε και τις εκπαιδευτικούς που πέθαναν.
1: Α, ναι.
0: Στο πρόσφατο παρελθόν, εδώ από bullying.
1: Ναι, σωστό, καλά κάνετε και το λέτε.
0: Λοιπόν, έχουμε γίνει θηρία, δηλαδή. Έτσι, αυτό έχει γίνει.
1: Ανήμερα θηρία, ανήμερα.
0: Έτσι, ανήμερα θηρία. Αυτό νομίζω οφείλεται σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχουν εκλείψει σκόπιμα οι αξίες που είχαμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή ο άνθρωπος, υπάρχει ένα κύμα αθέων, έχουν καταστρατηγήσει, έχουν καταγγείλει μια χώρα γεμάτη από μεγάλους Αγίους που έρχονται από όλο τον κόσμο. 1,5 εκατομμύριο πηγαίνουν στον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου, έμαθα χθες κάθε χρόνο στη γιορτή του παράδειγμα, λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε εμείς να διασύρουμε, να αρνούμαστε και να αποκρύπτουμε από τα παιδιά αυτές τις βοήθειες. Δεύτερον, έχουμε αποξενωθεί. Δεν υπάρχει επικοινωνία και μέσα στα σχολεία και μεταξύ των παιδιών. Υπάρχει επίσης με την επιδείνωση και της οικονομικής κατάστασης, της οικονομικής δυσφραγίας των οικοκυριών.
1: Αναγκάζει τους γονιούς και λείπουν όλη μέρα από το σπίτι.
0: Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 3-4 παιδιά και δουλεύει ο καθένας 2-3 δουλειές για να τα ζήσει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πότε θα υπάρξει και πώς θα υπάρξει επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Και επίσης και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία σηκώνουν και αυτοί τα προσωπικά τους βάρη, δεν είναι θεοί.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να γεμίσουμε από ψυχή, από καρδιά την εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν ένας διευθυντής σχολείου, παράδειγμα. Δεν έχει γραμματεία ένα σχολείο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω με πόσες εκατοντάδες μαθητές, και ο διευθυντής θα πρέπει να κάνει τα πάντα. Και τη γραφειοκρατική δουλειά και τη γραμματιακή υποστήριξη. Του μένει καιρός να κάνει παιδαγωγική, παράδειγμα, παρακολούθηση και υποστήριξη στο σχολείο του, δεν ξέρω.
1: Μα το βλέπω εγώ στο σχολείο του μικρού μου, το μουσικό γυμνάσιο, και ο διευθυντής έχει να διαχειριστεί 550 παιδιά και 150 περίπου καθηγητές.
0: Εγώ θα παρακαλούσα σαν παλιά εκπαιδευτικός και μαμά και γιαγιά, αυτοί οι οποίοι προήστανται τέλος πάντων στις αρχές και στις εξουσίες του Υπουργείου Παιδείας, να προστρέξουν και να τα δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να λειτουργεί σαν μηχανή. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Αδειάζει. Πού θα στηριχθεί το παιδί? Δεν έχει το γονιό μέσα στο σπίτι να του αφιερώσει το χρόνο που πρέπει, γιατί και αυτός είναι απασχολημένος με την επιβίωση, την καθημερινή. Δεν έχει στο σχολείο τον εκπαιδευτικό που και αυτός έχει τα προβλήματά του. Έτσι. Γιατί είναι και αυτός άνθρωπος. Δεν έχει το από πάνω κάποιες αρχές, τέλος πάντων, ας δώσουν τουλάχιστον. Θυμάμαι επίσης όταν ήμουν εγώ στην Δυτική Αττική, επειδή είχαμε διαπιστώσει αυτά τα προβλήματα, είχαμε δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης μέσω των Δήμων στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής.
1: Ναι.
0: Και σε συνεργασία με τα σχολεία, κάθε Δήμος που είχε παιδαγωγική μονάδα ή ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, μία φορά τη βδομάδα έστελνε σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων έναν από αυτούς και αφιέρωνε χρόνο για τους γονείς και τους μαθητές και τους καθηγητές που είχαν σχέση, για τα προβλήματα που είχαν σχέση με την απόδοση των παιδιών, με τη συμπεριφορά τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανακουφίστηκαν και πόσο βοηθήθηκαν.
1: Βέβαια, το φαντάζομαι.
0: Είναι, δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να δώσει πάντα χρήματα παραπάνω. Υπάρχουν οι δομές. Ας υπάρχει μια συνεργασία. Ας συμπληρώσει δημόσιοι τομείς, τέλος πάντων είναι όλοι, ας συμπληρώσει το ένα κομμάτι το άλλο. Πρέπει με λίγη στοργή να δούμε το θέμα των εκπαιδευτικών. Δεν είναι οι άνθρωποι που έρθουν. Και δυστυχώς στην πατρίδα μας, επειδή ήμασταν πιο ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι και, και είμαστε εκ των πραγμάτων και πιο συναισθηματικοί, το βάρος είναι τεράστιο. Φυστά. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Στους καθηγητές, το μπούλινγκ στους μαθητές, τις αυτοκτονίες και δεν ξέρω, αυτοκτονίες, τις δολοφονίες που βλέπουμε κοινωνικά και τις κακοποιήσεις των παιδιών και των μεγάλων και των γυναικών, και αυτά είναι πρωτάκουσα για την ελληνική κοινωνία.
1: Πρέπει
0: να θορυβηθούν πολύ αυτοί που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και των κοινωνιών και των σχολείων.
1: Μου λέει ένας φίλος ο κρατής από τη Γερμανία, ο Σάκης, έχει χαθεί ο σεβασμός. Το κράτος δεν χρειάζεται ξύπιους πολίτες, αλλά κοιμισμένους.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όταν δεν σέβεται το κράτος στους πολίτες, πώς θα μάθουν και οι πολίτες να σέβονται το κράτος? Υπάρχει μια αμοιβαιότητα σε αυτά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι...
1: Επειδή λέει τώρα ο Σάκης από τη Γερμανία έχει χαθεί ο σεβασμός και η λέξη σεβασμός την αντιμετώπισα χθες το βράδυ. Ο μικρός μου ο γιος, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ο μικρός μου ο γιος, πολλά παιδιά ξέρεις, κυρία Νικηταρά, βρίσκουν το φίλο τους, τον κολλητό τους, εκεί θα πούνε κάτι παραπάνω, θα εμπιστευτούν περισσότερο. Και βρέθηκα με τον πατέρα του παιδιού που έχει δέσει ο μικρός μου, κάνουν πάρα πολύ παρέα, διαβάζουν πολλές φορές μαζί και μου λέει, ξέρεις γιατί, να σας πω, δεν το περίμενα να μου το πει ο μπαμπάς του άλλου παιδιού. Ξέρεις γιατί, λέει, έχω εκτιμήσει το παιδί σου και το έχω αφήσει να κάνει παρέα με το δικό μου το παιδί. Του λέω γιατί. Μου λέει γιατί σέβεται το παιδί μου. Δεν βγάζει εγωισμό, το να αφήνει να εκφράζει την άποψη τη δική του, γιατί μου λέει έχω δει ότι πάρα πολλά παιδιά που προσέγγισαν το δικό μου το παιδί, το πρώτο που βγάζουν είναι εγωισμό, προβλήματα που έχουν μέσα στο σπίτι τους. Λοιπόν, υπάρχει σεβασμός και αυτό πραγματικά με ξάφιασε.
0: Μπράβο.
1: Γιατί το έχω διαπιστώσει και εγώ υποσυνείδητα, το βλέπω δηλαδή ότι έχει πράγματι χαθεί ο σεβασμός.
0: Ωραία. Έχει χαθεί, βεβαίως. Έχει χαθεί ο σεβασμός και μπράβο σας για το παιδί σας. Είναι πράγματι σπάνια τα παιδιά αυτά. Είναι γεγονός. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά όμως.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι τα θύματα.
1: Είναι το σχολείο και η οικογένεια. Όλα από εκεί
0: ξεκινάνε. Ακριβώς. Είναι θύματα τα παιδιά. Σε αυτό πρέπει νομίζω όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε να ενσκύψουμε και να υποστηρίξουμε. Το πώς τα παιδιά θα αποκτήσουν αυτά τα στηρίγματα που ήρθαν κάποτε. Αν και ο παππούς και η γιαγιά. Αλλά έχουν γίνει και τα. Όπως λέγονται, στα γυροκομεία τώρα, είναι πολύ της μόδας, δυστυχώς δηλαδή.
1: Έλετε.
0: Υποφέρουν και οι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, υποφέρουν και οι οικογένειες. Ορφάνια.
1: Ορφάνια, μεγάλη λέξη αυτή, μεγάλη λέξη. Πριν κλείσουμε, κυρία Νικηταρά, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες. Είστε και πρόεδρος Ένωσης Επιστημόνων Αττικής.
0: Ναι,
1: πράγματι. Τι δραστηριοποιείται αυτή η Ένωση?
0: Η Ένωση Επιστημόνων Αττικής την έχουμε ιδρύσει από το 2004.
1: Ναι.
0: Έχει ασχοληθεί με θέματα επιστημονικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Είχε αρκετή δράση μέχρι πρότινος. Εγώ όμως είχα κάποια προβλήματα υγείας πριν από κάποιο καιρό και έχουμε λίγο αδρανήσει, αλλά είμαστε στα σκαριά να ξαναβγούμε πάλι, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη και θέλουμε να επανέλθουμε προσφέροντας τις υπηρεσίες μας.
1: Με δράσεις φαντάζομαι και τέτοια.
0: Βεβαίως, ναι. Με επιστημονικές δράσεις, με κοινωνικές δράσεις, να συνεχίσουμε δηλαδή εκείνες τις πρωτοβουλίες που είχαμε και τότε που είμαστε σε ακμή.
1: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά.
0: Να ακουστώ και να πω κάποια πράγματα που με πονάνε πραγματικά και με απασχολούν και τα παρακολουθώ. Γιατί και εγώ έχω, όπως είπατε, και παιδιά και εγγόνια. Και όλα τα παιδιά είναι τελικά παιδιά μας. Πρέπει να έχουμε αυτή την αγκαλιά ανοιχτή για να χωρέσουν κι άλλοι.
1: Βέβαια. Όλα τα παιδιά πρέπει να τα βλέπουμε σαν παιδιά μας. Δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Για να περνάνε καλά τα δικά μας τα παιδιά, πρέπει να βλέπουμε σαν δικά μας παιδιά και τα άλλα παιδιά.
0: Και τα άλλα παιδιά. Έτσι. Να τα παρηγορήσουμε και να τα στηρίξουμε. Ευχαριστώ κύριε Γαρφάλου πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα.
1: Και εγώ θα έχουμε συχνή επαφή, συχνότερη επαφή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Νικηταρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια πριν πάμε σε διάλειμμα. Μισό λεπτό, ο Πέτρος, καλημέρα Πέτρο. Ο Στέλιος, είναι λέει από την Πολωνία το βίντεο που μου στείλε. Ναι, υπάρχει θέμα και εκεί με τη λαθρομετανάστευση, τεράστιο θέμα. Ο Χρήστος, καλημέρα σας, δεν καταλαβαίνω γιατί αφού είμαστε στην μπαταρία της Ευρώπης εμείς πληρώνουμε για το ρεύμα. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Σταύρος, καλημέρα στην εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Μητσοτακικός είναι η νοοτροπία του Μητσοτάκη, όχι μόνο εάν ψηφίζεις με τον Κούλη. Ναι, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Δέσποινα, ταξί από τις 4.000 κλήσεις από τις κάμερες, μόνο οι 400 είναι σωστές, δηλαδή μόνο το 10%. Η τοκογλυφία του Μητσοτάκη καλά κρατεί, λέει η Δέσποινα. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχει μια καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Καβάλα στο ύψος του Χαϊδαρίου. Όσοι θέλετε και μπορείτε, αποφύγετε το σημείο. Λοιπόν, το κράτος, λέει ο Σάκης, φίλης και κεραμαίος, άλλαξαν τα βιβλία. Έχει χαθεί ο σεβασμός. Το κράτος δεν χρειάζεται ξύπιους πολίτες, αλλά κοιμισμένους. Νίκος. Εδώ βάζουν, λέει, ο Νίκος από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα. Βάζουν, λέει, τον Τζε Κεβάρα πάνω από το Κολοκοτρώνη. Δεν γνωρίζουν την ιστορία της Ελλάδας. Τους ρωτάς τι έκανε για σένα ο Τζε Κεβάρα και δεν ξέρουν για ποιο λόγο το λατρεύουν. Το τρίπτυχο οικογένεια, σχολείο, πρότυπα πρέπει να αναδιαμορφωθούν. Σοβαρό ρόλο παίζει και η Εκκλησία, που και εκεί έχει δίκιο ο Νίκος. Και εκεί, κατά την άποψή μου, έχει αποδομηθεί τελείως η Εκκλησία. Γιώργο, αν δεις τι γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά και στα Διόδια, είναι να απορείς. Δεν δικαιολογείται η κατάσταση. Δεν γίνεται να γκρινιάζουν και να φεύγουν για τετραήμερα. Θες ένα μισθό για να φύγεις. Θα πάρουμε τώρα τη μουσική μας ανάσα και θα μπω, επειδή μας ακούνε από ό,τι έχω αντιληφθεί πάρα πολύ οδηγοί, θα μπω και στο χάρτη να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι, ευχαριστώ το Θανάση για την... τον έχουν χαμπάρει το Μητσοτάκη, λέει, τον έχουν πάρει χαμπάρει το Μητσοτάκη ακόμη και τα βρέφη. Λοιπόν, θα μπούμε και στο χάρτη να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Πάμε να πάρουμε τη μουσική μας ανάσα.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έχουμε μόλις 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε γρήγορα για όλους τους φίλους που μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους και οδηγούν, να τους δώσουμε μια εικόνα, μια πολύ περίεργη εικόνα της κίνησης στο λεκανοπέδιο, γενικότερα στην Αττική. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα από το ύψος στο Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της Λεωφόρου Καβάλας, είναι όλα κατακόκκινα, που φτάνει η ουρά φτάνει μέχρι και το ύψος, μισό λεπτό, να δω εδώ, της Λεωφόρου, εκεί μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι το ύψος της Φιλαδέλφιας. Είναι όλα σκούρο κόκκινο και για περίεργο λόγο, ενώ έχουμε μια άλλη εικόνα, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση να δημιουργείται πρόβλημα στην Αττική Οδό, εκεί στη διασταύρωση με την Αττική Οδό, εκεί από τη Φιλαδέλφια και μετά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Μόνο στο ύψος των Διωδίων, στα Κιούρκα, στις Αφίδνες, μια ουρά, λογικό είναι, περίπου από ό,τι βλέπω, περίπου 200 μέτρων, που περιμένουν να πληρώσουν το κόμιστρο οι οδηγοί. Επαναλαμβάνω, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μήπως έχει συμβεί, γίνονται έργα, πρέπει να γίνονται έργα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πρέπει να γίνονται έργα, γι' αυτό βρήκαν τώρα πραγματικά. Βλέπω έχει ένα εικονίδιο ότι πραγματοποιούνται έργα εκεί στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Ίσως αυτό δημιουργεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που πάρα πολλοί χιλιάδες οδηγοί βρίσκονται στο δρόμο. Επαναλαμβάνω, από τη Λεωφόρο Καβάλας, στο ύψος του Λεωφόρου Καβάλας, μέχρι και τη Φιλαδέλφεια, είναι όλα κατακόκκινα. Αν μπορείτε να βρείτε κάποιες εναλλακτικές οδούς που βλέπω υπάρχουν αρκετοί οδοί που περπατιούνται, τα πράγματα είναι πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα, ίσως αυτό οφείλεται και στο... να το είδες, μου το λέει ο Βασίλης. Στο Κηφισό, λέει... βρήκανε μέρα. Στο Κηφισό, έχεις δίκιο Βασίλη, το είδα χθες. Στο Κηφισό κουρεύουνε τα χόρτα στο διάζωμα από τις 7 το πρωί. Βρήκανε μέρα που φεύγει τριήμερο ο κόσμος και έχουν περιορίσει τα ρεύματα κυκλοφορίας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αθάνατο ελληνικό κράτος. Ποιος κουτός, ποιος βλαμμένος πήρε αυτή την απόφαση να καθαρίσει χόρτα στις νησίδες στο Κηφισό. Τέτοια μέρα που φεύγει χιλιάδες κόσμος να πάει τριήμερο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Και ακούγεται το εσουρού. Δεν μπορώ να πούμε και πολλά. Κουτός βλαμμένος, δεν μπορώ να πω. Ποιος είναι αυτός που το σκέφτηκε αυτό? Λοιπόν, είπαμε στην άλλη πλευρά, στο Χαϊδάρι. Ίσως οφείλεται και το θέμα της καραμπόλας. Είναι και η έξοδος του τριημέρου από το ύψος, μισό λεπτό να σας πω, της 25ης Μαρτίου. Το ύψος εκεί που βρίσκονται τα Γκούντις είναι όλα κατακόκκινα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Όλα κατακόκκινα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από τα Γκούντι στη Λεωφόρο Αθηνών είναι όλα κατακόκκινα μέχρι και τη Λεωφόρο Κουμουνδούρου. Και εκεί περιέργως, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, όλα πρασινίζουν. Για ασπρόπυργο Ελευσίνα, για τα Διώδια, όλα είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Μόνο στα Διώδια υπάρχει μια λογικό υπάρχει μια μικρή συμφόρηση, αλλά είναι πολύ μικρή. Καλό αυτό. Τώρα, εντάξει, από εκεί και πέρα, το σοβαρό πρόβλημα, είπαμε, είναι ο Κηφισός και η Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά τα πράγματα έχουν ελαφρύνει κάπως. Από το πρωί γινόταν χαμός λόγω του ότι έφευγαν πάρα πολλά καράβια. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο τέλος της Γούναρη και της Ακτής Τζελέπη, για όσους ακούνε οδηγούς και πάνε προς τον Πειραιά, αλλά και στην Αλιπέδο, στη διασταύρωση με Κόνωνος, Πλατεών, Εθνικής Αντεστάσεως, Ομερίδου, Σκυλίτσι, όλο αυτό ο πεντάδρομος εκεί, είναι κόκκινα τα σημεία αυτά.
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος κάτω εκεί προς την Γλυφάδα και όλα αυτά, λόγω και του ποδηλατικού αγώνα που γίνεται, να πούμε ότι εντάξει υπάρχει πρόβλημα, όχι όμως πολύ σοβαρό. Από ό,τι βλέπω από το Φλίσβο μέχρι και την Πικροδάφνη εκεί στη Μαρίνα του Αλίμου, υπάρχει ροή αυτοκινήτων χαμηλή, αλλά πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Κοκκινίζει πολύ στη Μαρίνα Λίμου και στην παραλία Καλαμακίου, εκεί μέχρι το κέντρο Ναλού, λέει ο Εφραίμ, τα ξέρει καλύτερα. Είναι της νύχτας παιδί ο Εφραίμ, τον προδίδω. Λοιπόν, εκεί είναι κόκκινο το σημείο για περίπου 1 χιλιόμετρο. Μέχρι και κάτω Βάρη, Βούλα, παραλία Γλυφάδας βλέπω αρκετά καλά η ροή των αυτοκινήτων. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Στην Αττική Οδό δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Μόνο στο Κρυονέρι, εκεί στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, είναι λίγο η κίνηση μεγάλη, λόγω και της εξόδου που πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν τα διόδια και πάνε από τη μέσα μεριά. Καλημέρα Νίκο. Μου λέει ο Νίκος, έβαλε στο GPS από τον Άγιο Στέφανο για να πάει στο Λουτράκι, του βγάζω ότι θέλει μια μισή ώρα. Φαντάσου. Από τον Άγιο Στέφανο, αυτό λόγω της μεγάλης κίνησης που υπάρχει στη Λεωφόρο Αθηνών. Ο Σάκης αυτό με τα έργα λέει το κάνουν επίτηδες για να ελέγξουν ακόμα και την κυκλοφορία. Αυτό γίνεται και εδώ στη Γερμανία, κύριε Γαριφάλου. Όλα για το καλό μας γίνονται. Έλατε. Όλα για το καλό μας. Πάμε να δούμε μερικά θέματα που θέλω να τα διαβάσουμε, να τα πούμε. Υπάρχει από 1η του Ιούνιου, γίνεται πιο απλή και πιο εύκολη η εναλλαγή κινητών τηλεφώνων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε απλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android. Νέος στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τους καθολικούς φορτιστές για όλα τα smartphones είναι να διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από το ένα τηλέφωνο στο άλλο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται. Και το πρόβλημα πηγάζει ακριβώς από το χάσμα μεταξύ των δύο κυρίαρχων κόσμων κινητής τηλεφωνίας, του λεγόμενου iOS και του Android, οι οποίοι μέχρι τώρα έκαναν την εναλλαγή μέσω συσκευών αρκετά δύσκολη, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, και η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες αυτές ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πραγματική φορητότητα των δεδομένων. Έτσι η Apple και η Google εργάζονται επομένως πάνω σε μια κοινή λύση που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν απευθείας πληροφορίες όπως επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες και δεδομένα εφαρμογών κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής, μειώνοντας δραστικά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις μεταβάσεις στο οικοσύστημα. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαδικασίας διαλειτουργικότητας που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την 1η Ιουνίου, μετά από απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Μάρτιο του 2025, η Apple θα πρέπει να κάνει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών και μεταξύ των προγραμματισμένων βελτιώσεων θα είναι η δυνατότητα για smartwatch εκτός Apple να διαχειρίζονται τις ειδοποιήσεις iPhone και η ταχύτερη αντιστοίχηση με εξωτερικά αξεσουάρ, φέρνοντας την εμπειρία πιο κοντά σε αυτήν που προορίζεται επί του παρόντος για το Apple Watch. Συνολικά αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση των εμποδίων μεταξύ των οικοσυστημάτων και τη διευκόλυνση της ελευθερίας επιλογής των χρηστών. Αυτά για τα κινητά τηλέφωνα. Να πούμε επίσης. Σε πλήρη εφαρμογή έχει μπει η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες ψηφιακά αναβαθμισμένες, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019 των 1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, το λεγόμενη MRZ, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου του 2026. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό.
Η απόφαση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας. Οι έως τώρα ταυτότητες που κυκλοφορούν για δεκαετίες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση. Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ, τύπος παραβόλου είναι ο 4485 για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολυτέκνους με αποδεικτικό, παραδείγματος χάρη ένα βιβλιάριο πολυτέκνων, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ και είναι το τύπου 4486. Ένα ένσημο της ελληνικής αστυνομίας μισού ευρώ τύπος παραβόλου το 2043 που επικολλάται στην αίτηση, και τα ηλεκτρονικά παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφτεί το αστυνομικό τμήμα. Ο πολίτης επιλέγει την αίτησή του, στην αίτησή του την αρχή έκδοση με φάση τη διεύθυνση μόνιμης προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα ή της προσωρινής του διαμονής, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα που υπάρχει διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωσή του. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπαιρέωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει, και το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου το αργότερο μια ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, και σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμησης στο email που έχει δηλώσει. Για την απώλεια ή κλοπή του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται παρουσία μάρτυρα που βεβαιώνει τα στοιχεία της ταυτότητας. Στους ανήλικους ο ρόλος αυτός μπορεί να αναλυφθεί από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας με χρόνο παράδοσης περίπου 7 εργασιμές μέρες. Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές, κάτι που δεν ισχύει στη δική μου περίπτωση. Πριν από 6 μήνες έβγαλα νέα ταυτότητα λόγος κλοπής και στο σύστημα ακόμα φαίνεται η ταυτότητα που είχα βγάλει 20-18 χρόνια πριν. Άρα, κύριε του Υπουργείου, αν με ακούει κανένας, δεν ισχύει η αυτόματη ενημέρωση στα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά άχρηστα συστήματά σας. Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Οι πολίτες συνιστάται να ελέγχουν τακτικά την πλατφόρμα κρατήσεων για νέες ημερομηνίες ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως επίγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή, οι σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παράδειγμα πανελλήνιες εξετάσεις, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού ή υπό την προϋπόθεση προσκόμησης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πριν κλείσουμε, να πούμε δύο-τρία μηνύματα. Ο Σάκης, εγώ έχω μόνο την παλιά ταυτότητα και όλες τις υπηρεσίες εδώ στη Γερμανία τη δέχονται, μόνο η Ελλάδα δεν τη δέχεται, ούτε διαβατήριο δεν έχω, τι υποκρισία Θεέ μου. Ο Χρήστος, ο προσωπικός αριθμός ξεχάστηκε? Όχι βέβαια, δεν ξεχάστηκε, αλλά δεν ξέρω, τι προτείνετε ας πούμε? Για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει, τι προτείνετε? Θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε την άποψή σας. Ή δεν θα πρέπει να ταξιδέψει? Για κάποιον που δίνει, ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις, να μην πάει να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις? Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Εγώ ας πούμε δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι άμεση ανάγκη να βγάλουν ταυτότητα. Και δυστυχώς
το σύστημα μας έχει βάλει σε αυτό το τρυπάκι. Και εγώ είμαι κατά του προσωπικού αριθμού, αλλά δεν ξέρω τι να προτείνω στον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο που, ας πούμε, το παιδί του πάει να δώσει πανελλήνιες και πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία σας, για όλα αυτά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Βγάλετε, λέει ο Σάκης, βγάλετε διαβατήριο, όχι ταυτότητα. Ναι, εντάξει, είναι μια πρόταση αυτή. Λοιπόν, ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη με την εκπομπή για στρατιωτικά θέματα, αμέσως μετά ο κύριος Φωτόπουλος, αμέσως μετά ο κύριος Τσιτούρης, αμέσως μετά ο κύριος Σερέτης με το τριώρη εκπομπή του, ο Στέφανος Οχίος, πάρα πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δελτίο ειδήσεων και οι εκπομπές όπως σας προανήγγειλα πριν. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή βρίσκονται σήμερα οι 10 φερόμενοι ως εγκέφαλοι της μεγάλης κομπίνας με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Κρήτη, με έναν ενεργή αντιδήμαρχο και δύο λογιστές να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Άλλος επικρατεί για τον κομματικό δανεισμό, καθότι ακραία πρόκληση για τον πολίτη που χάνει το σπίτι του αποτελεί τραπεζική αλχημία με τα δάνεια γνωστά ως δάνεια μπαλόνια, μέσω των οποίων η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνουν κεφάλαιο και εμφανίζονται ενήμερα, ενώ χρωστούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ το καθένα. Μα αφορμή την έξοδο του Αγίου Πνεύματος, βουλιάζουν τα λιμάνια της Αττικής, τα κτέλ και τα αεροδρόμια από δεκάδες χιλιάδες εκδρομής. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή έκκληση για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μπει φρένο στο φόρο αίματος της ασφάλτου. Σοκ προκαλεί η σύλληψη στη Βρετανία ενός Έλληνα υπηκόου, πρώην οικοδόμου από τη Ξάνθη, ο οποίος δρούσε ως πράκτορας του Ιράν, παρακολουθώντας δημοσιογράφους και εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη. Εκ νέου τελεσίγραφος στο Ιράν έστειλε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με ανοιχτή απειλή, διαμηνύοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ανεξάντλητα οπλοστάσια και είναι απόλυτα έτοιμες για άμεσο στρατιωτικό χτύπημα αν το Ιράν παραβιάσει τις κόκκινες γραμμές του Προέδρου Τραμπ για τα πυρηνικά. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάζουν από σήμερα οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόστιμο εκτοξεύεται πλέον στα 100 ευρώ και οι ελεγκτές εντείνουν το κυνηγητό για την πάταξη της εισιτήριο διαφυγής. Σε ορθά ανοιχτή πύλη διακίνησης όπλων φαντασμάτων για τον εξοπλισμό της αδίστακτης τουρκικής μαφίας έχει μετατραπεί η Θράκη, προκαλώντας διεθνή συναγερμό από την Europol μέχρι και το Μεξικό. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, άφησε ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας Νίκος Σταγάρας. Ηχηρό καμπανάκι έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι οποίοι προειδοποιούν για ορατό κίνδυνο σοβαρής έλλειψης πετρελαίου και καυσίμων μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας της κρίσης και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στο στενό του Ορμούς. Σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τα στοιχεία της Ελστάτ να επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός συρρυκνώνει τον πραγματικό τους τζίρο, συγκεντρώνοντας τον πλούτο αποκλειστικά στους μεγάλους ομίλους. Η ισχυρή έκρηξη και επικίνδυνη διαρροή αμμονίας σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Κόρινθο, και η οποία έστειλε τρεις εργαζόμενους στο νοσοκομείο, με τον ένα να διακομίζεται εσπευμένα σε σοβαρή κατάσταση στην Αθήνα. Στη μάχη των πανελλαδικών ρίχτηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών, διεκδικώντας με αυστηρούς όρους μία από τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ενόπλες Δυνάμεις με την Ηλιάδη Ιωάννα.
4: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
6: I love working for Λοιπόν, καλή σας ημέρα και πάλι.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
6: Έχουμε κοντά μας τον Περικλήτο Ζορζοβίλη. Είναι συνεργάτης της Ιωάννας Ηλιάδη. Λόγω της πολλή κίνησης στους δρόμους για το τριήμερο, γίνεται πανικός στους δρόμους. Παρόλα αυτά, πολύ σύντομα θα βρίσκεται στην καρέκλα που βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ. Θα είμαστε εδώ μαζί με τον συνεργάτη της για 5 λεπτά, πόσο θα πάρει 10, να πούμε 2-3 πράγματα για να μην μείνει κενό, ραδιοφωνικό κενό στον αέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έχω την τιμή να σε γνωρίζω πρώτη φορά, Περικλή. Να είσαι καλά. Είσαι πιο εξειδικευμένος σε θέματα
7: στρατιωτικά.
6: Με την Ιωάννα λέτε. Σας ακούω πολλές φορές, επειδή ακολουθείτε μετά την εκπομπή μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Σας ακούω σχεδόν όλη την εκπομπή στο δρόμο. Και έχω το armyvoice.gr εξάλλου είναι από τα παλιότερα site. Και πάντα ενδιαφέροντα θέματα, πάντα ενδιαφέροντα. Θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω ας πούμε την ανασκόπηση της εβδομάδος που μας πέρασε. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, τι θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος είχαμε?
7: Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Καταρχάς με την ανακοίνωση της περιβόητης ελληνικής γαλάζιας στρατηγικής, η οποία είναι ήταν μάλλον μια ατυχές περιστατικό. Αφενός λόγω της ονομασίας φαινόμαστε σαν να αντιγράφουμε τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογκάν.
6: Ναι, ναι.
7: Και αφετέρου η ανακοίνωση δεν έγινε από το καθήλυνα αρμόδιο πρόσωπο που θα μπορούσε πρέπει να ήταν η κυβέρνηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά από τον αρχηγό ΓΕΘΑ για ένα θέμα το οποίο σαφώς έχει στρατιωτική διάσταση όσον αφορά...
6: Γιατί έχει σημασία αυτό που μου λες? Γιατί εγώ άσχετος ας πούμε δεν λέω εντάξει το περνάω, γιατί έχει σημασία?
7: Γιατί αυτού του είδους τα κείμενα πρέπει να είναι θεσμικά.
6: Α.
7: Δηλαδή να περνάνε από τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
6: ναι,
7: να επισημοποιούνται, να καθίσταται θεσμικά ώστε να εφαρμόζονται συνολικά από τη χώρα. Υπάρχει εθνική στρατηγική.
6: Πρωτόκολλο.
7: Εθνική στρατιωτική στρατηγική.
6: Ναι.
7: Και κατεβαίνει προς τα κάτω αυτό, αναλύεται σε χαμηλότερα επίπεδα.
6: Ναι, ναι.
7: Συνεπώς, το να ανακοινώνουμε τώρα σε ένα συνέδριο την ελληνική γαλάζια στρατηγική, πρώτα και κύριο, ο όρος είναι εντελώς αδόκιμος. Ναι. Γιατί έχει και αυτό το συνειρμό. Δηλαδή, φαίνεται σαν να επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε την Τουρκία.
6: Ίσως εγώ ως αδαής σκέφτομαι τώρα και λέω ότι το παράδειγμα το έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, που είχε πει πάλι σε μια συγκέντρωση εκεί με μια ροταριανή, έναν όμιλο εκεί πέρα, είχε πει ας πούμε θα κλείσουν στρατόπεδα, δηλαδή και θεσμικά ούτε αυτό στέκει ας πούμε.
7: Θεσμικά δεν υπέρασε μια θεσμική διαδικασία,
6: ναι.
7: Έχουμε φτάσει στο σημείο που κυριαρχεί πλέον η επικοινωνία και όχι η ουσία,
6: ναι.
7: Η στρατηγική
6: είναι
7: ένα μακροπρόθεσμο, πώς να το πω, ένας μακροπρόθεσμος στόχος.
6: Μπράβο.
7: Έχει διάρκεια. Μπράβο. Απαιτεί προσήλωση, αιμονή, σχεδιασμό. Το να εξαγγέλουμε τώρα το πυροτέχνημα.
6: Μπράβο. Τώρα που άρχισε να μ' αρέσει, ήρθε η Ηλιάδη και λέει...
8: Βλέπω ότι καλά τα πάντα, μπορεί καλημέρα.
6: Ήρθε η Ηλιάδη και λέει, σίγουρα φύγε, μαζί όχι τώρα.
7: Παρόλο που παρακαλώ θα μπορούσε να μείνει, μια χαρά ζητήσει.
8: Όχι, όχι. Τον έχουμε κρατήσει πολλές
6: φορές. Κάνω πλάκα, κάνω πλάκα.
8: Τον έχουμε κρατήσει πολλές φορές, νομίζω.
6: Λοιπόν, χαμός έξω με την κίνηση.
8: Όχι. Είχα πρόβλημα με το μηχανάκι.
6: Εντάξει. Εγώ νόμιζα. Γιατί έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ύψος του Χαϊδαρίου με μια καραμπόλα που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο
8: Κηφισός
6: είναι κόκκινος. Ο Πειραιάς, από ό,τι είδα live, έχει ελαφρύνει. Γιατί το πρωί είχε πολλή κίνηση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ σας αφήνω. Θα πάμε σε τραγούδι. Περικλή μου. Πάμε σε τραγούδι, την ανασκόπηση θα τη συνεχίσεις με την Ιωάννα.
7: Okay.
6: Πάμε σε τραγούδι, να κάτσει η Ιωάννα στη θέση της, θα πάω εγώ στο καλό. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, Εφραίμ, σε τραγούδι.

0: Είμαστε εδώ, έχω παραλάβει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, έτσι. Μια αναποδιά. Μάχη 99,8. Στο μικρόφωνο ξεκίνησε ο Περικλής Τζορτζοβίλης. Στον ήχο είναι, να τα ξαναπούμε, ο Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Στο μικρόφωνο, το άλλο μικρόφωνο,
1: Ιωάννα Ελιάδη.
0: Και τι μας έλεγες, Περικλή?
1: Μια μικρή ανασκόπηση εβδομάδας κάναμε. Μιλήσαμε για την ελληνική γαλάζια στρατηγική, η οποία είναι μάλλον ατυχής και αδόκιμος όρος. Η εβδομάδα αυτή που πέρασε την επίσης σημαντική, γιατί αφήχθη στην Αθήνα η Ισραηλινή αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις για τα περιβόητα συστήματα του Θόλου. Σήμερα που μιλάμε είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων από το SAFE. Με βάση πληροφορίες που έχω καλωστώσει να συλλέξω, δεν έχουμε υποβάλει τίποτα.
0: Σήμερα είναι, ναι.
1: 30 Μαΐου.
0: Μέχρι 12 η ώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν έγινε καμιά προεργασία. Από ό,τι φαίνεται, μετατίθενται όλα για το τέλος του 26. Και βέβαια να επισημάνω και την φρεγατιάδα με την Περγαμίνη. Την προηγούμενη Κυριακή ο Πρωθυπουργός στο Facebook ανακοίνωσε την προμήθεια 2 φρεγατών του τύπου. Την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας πρόσθεσε, ναι, και άλλες 2. Απλά για να συντηρείτε το
0: αστείο. Βάλε, κύριε Στέφανε.
1: Βάλε, κύριε Στέφανε.
0: Βάλε λίγα, κύριε Στέφανε.
1: Αυτά από τη βδομάδα, τα βασικά ελληνικά.
0: Μάλιστα, τώρα θέλω να πάμε, βέβαια θα βάλουμε ένα τραγούδι. Θέλω να πάμε στο θέμα του ντρόν της Λευκάδας. Γιατί συνεχίζει να απασχολεί το τι email γενέστε. Το είπαν εκεί ότι εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά. Το τι θα το κάνουν δεν έχουμε να μάθει. Είπαν θα κάνουν και διάβημα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει γίνει ακόμα το διάβημα.
0: Θα είπανε.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα το τι θα το κάνουν, δεν το ξέρω. Τι θα έπρεπε να κάνουν όμως.
0: Το τι θα έπρεπε να κάνουν θα το πούμε.
1: Ναι, είναι και αυτονόητο όμως. Δεν είναι. Ωραία, θα μας τα πει ο
0: ζητήσω από τον Εφραίμ να μας βάλει ένα τραγουδί για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τι υπόθηκε στη Βουλή και τι πρόκειται να γίνει.

0: Τι είναι τον άκουστον. Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι για μια ακόμα φορά δεν πήγε να απαντήσει σε ερώτηση, στις επίκαιρες ερωτήσεις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά πήγε υφυπουργός. Ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, διάβασε ένα κείμενο που το είχαν έτοιμο.
1: Ό,τι γίνεται και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Ο ανταυτού. Mm-hmm.
0: Με έτοιμο κείμενο, από ό,τι κατάλαβα, δεν έδωσε και πολλές πληροφορίες.
1: Ναι, με βάση τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Το κουμάντο στο Υπουργείο Άμυνας το κάνει ο Υπουργός Άμυνας, ο έχων την οικονομική εξουσία. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να αποσιάζει από την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής
0: Επιτροπής. Είναι σπάνιο φαινόμενο να έρχεται, να το πούμε αλλιώς.
1: Ακόμα καλύτερα. Ναι,
0: γιατί δίκιο. Αυτό είναι η ουσία. Είναι σπάνιο να έρχεται.
1: Ακόμα και σε προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Θόλος, τα οποία έχουν προϋπολογισμό 3 δισεκατομμύρια, 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα λέει μετά ότι εγώ έλειπα. Δεν ήξερα.
1: Θα το πει, αλλά δεν ισχύει. Διότι η κατακυρωτική διαταγή θα φέρει την υπογραφή του.
0: Στην αρχή λοιπόν είδα, όταν έλεγε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είπε και ότι τέτοια πράγματα εμείς τα παίζουμε στα δάχτυλα.
1: Ναι, δεν τα χρειαζόμαστε. Ναι, δεν χρειαζόμαστε την παρατέρα.
0: Σιγά τώρα αυτά. Ναι. Και τώρα φαίνεται ότι σοβάριψε το πράγμα, είχε μέσα εκρηκτικά, λέει τα... πώς το λένε, τα ανατείνεξαν εκεί τα εκρηκτικά, τα έσκασαν. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί και γενικώς τι θα το κάνουμε αυτό. Εντάξει, κάνουμε τα διαβήματα, τι θα το κάνουμε αυτό. Δεν είναι καλό ερώτημα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να εξεταστεί.
0: Φιλοκαιστερό.
1: Να διαλυθεί. Πώς να το πω.
0: Το έχουν κάνει αυτό, δεν ξέρω, έχεις πληροφορίες. Αν...
1: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι βρίσκεται στο Κανελόπουλο, στο κέντρο εκπαίδευση Κανελόπουλο, στο Σκαραμαγκά και στο ναυτικό χερό Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω όμως τι ακριβώς έχουν κάνει και σε ποιο βαθμό. Αυτό ήταν ένα εντός εισαγωγικών, πέρα από τους κινδύνους που είχε για την ναυτιλία.
0: Ναι, τώρα θα βγάλουν και καράβια στο Ιόνιο, λέει, να περιπολούν.
1: Ναι, αυτό θα το σχολιάσουμε μετά. Αυτό ήταν ένα δώρο εντός εισαγωγικών για τον απλούστο λόγο ότι ένα σύστημα δοκιμασμένο στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία έπεσε στα χέρια μας, έστω και με αυτές τις συνθήκες, και κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Να το αντιγράψουμε.
1: Το πιο απλό. Ξεκινώντας από το πιο απλό. Για να δούμε και τη φιλοσοφία.
0: Έχουμε τέτοιες δυνατότητες εμείς εδώ.
1: Ναι, σαφώς έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Τι με αυτά με τους εκτυπωτές που τυπώνουν και τα ντρόουν εκεί, τα. Μικρά τα.
1: Όχι, αυτό δεν ξέρω να τυπώνεται. Mm-hmm. Αν το συγκεκριμένο τυπώ, αν
0: έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πλέον ειδικό.
1: Ακριβώς. Καλύτερο ακόμα.
0: Είναι ο κύριος Τάσος.
1: Κάτι σταματείο.
0: Κύριος Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Σε καλέσαμε για να μας διαφωτίσεις εδώ.
2: Θα προσπαθήσω.
0: Να πούμε, είσαι από το.
1: Έχει την εταιρεία Παρακούντα. Η οποία επί δεκαετίες σχεδιάζει και κατασκευάζει μικρά σκάφη.
0: Και
1: ντρόουν.
0: Υπάρχει τεχνολογία.
1: Για το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό σώμα, ελληνική εξωφυλακή, ιδιωτικούς φορείς. Mm-hmm. Έχει δεκαετίες εμπειρία στο χώρο και στο επιχειρήν στις ιδιάζουσες ελληνικές συνθήκες.
0: Για πες μας, τι θα έπρεπε να το κάνω. Βασικά σας έχουν καλέσει, να το πιάσουμε από την αρχή. Υπάρχουν ειδικοί για ντρόν στην Ελλάδα, τους καλέσανε να το δουν, να το εξετάσουν, να δούμε πώς λειτουργεί.
2: Όχι, δεν κάλεσε κανείς. Κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να καλέσουν όλους όσοι είναι επιστοποιημένοι ως αμυντική βιομηχανία και όσοι έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και να ελέγξουν το θαλάσσιο ντρόν. Ναι. Και να εκφέρουν την άποψή τους. Αλλιώς τι νόημα έχει η

0: γιατί είναι φθηνές κατασκευές.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά λοιπόν έφτασε στην Τουρκία, τη Μαύρη Θάλασσα. Και φυσικά εκεί το πήραν και το έλεγξαν και το κάνανε φύλλο και φτερό. Όλη η αμυντική του βιομηχανία.
2: Γιατί έχουν, ναι, γιατί αυτοί έχουν αμυντική βιομηχανία, εμείς θα έλεγα.
0: Δεν θέλουμε να έχουμε τώρα, γιατί έχουμε κι εμείς, αλλά πώς, ποιος την στηρίζει.
1: Ναι, έχουμε, αλλά αυτό είναι το κομβικό ζήτημα. Το πώς στηρίζεται, γιατί η Τουρκία παρεπιπτόντως, πριν καμιά εβδομάδα, το είχαμε γράψει και στο Defense Point, παρήγγειλε 104 μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας.
0: Σωστά.
1: Το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία για να καταλάβουμε πού θα αναπτυχθούν. Και μάλιστα από τρεις εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως σημαίνει ότι προσπαθεί να στηρίξει και να διευρύνει τη βιομηχανική της βάση. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τρεις κατασκευαστές, οι οποίες είναι εταιρείες ηλεκτρονικών κατά βάση και οι οποίες συνεργάζονται με εισάριθμο ναυπηγεία.
0: Σωστά. Εγώ αυτό που αδυνατώ να καταλάβω είναι γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι θα αγοράζαμε τέτοια σκάφη από την Ουκρανία, αφού όπως είπε δήθεν στην Ελλάδα δεν έχουμε τεχνογνωσία.
1: Και όταν η Ουκρανία... Τάσο, ναι. Για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε αυτό, το ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τεχνογνωσία, μάλλον δεν τη χρειαζόμαστε γιατί έχουμε τεχνογνωσία, το είπε κάποιος άλλος ο Ιωάννη.
2: Ο υπουργός, την πρώτη δήλωση.
0: Στη συνέχεια, όταν η Ουκρανία έθεσε περιοριστικούς όρους, αφού τα έχει καλά με την Τουρκία,
1: ναι,
0: τότε ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αγοράζαμε τεχνογνωσία από την Πορτογαλία, η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
2: Και όχι μόνο, να σου θυμίσω ότι είχε φτάσει μέχρι και την Ασία, δεν είναι μόνο. Η Πορτογαλία νομίζω είναι έπεται.
0: Έτσι. Εκεί στο Υπουργείο Άμυνας έχουν τόσο συμβούλους οι οποίοι αμείβονται. Ας τους ενημερώσει κάποιος ότι υπάρχουν εταιρείες ελληνικές που έχουν κατασκευάσει. Η Μπαρακούντα μαζί με την Ίντρα ακόμα από το 2018 έχει κατασκευάσει θαλάσσιο drone που συμμετείχε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Παρουσιάστηκε στον Τάραντα της Ιταλίας όπου υπήρχαν 6 φρεγάτες ευρωπαϊκές. Έχουμε τα report των κυβερνητών των φρεγάτων αλλά και του ΓΕΝ εδώ. Και υπήρξαν διθυραμβικά σχόλια από ξένο τύπο. Όμως από εκεί και πέρα σηγεί ηχθείως. Θα μου πείτε, υπάρχει το ΕΛΚΑΚ που ασχολείται πράγματι με τέτοια θέματα. Αλλά πότε.
1: Ναι, Τάσο, με την ευκαιρία. Είχε βγάλει ένα πρόγραμμα το ΕΛΚΑΚ. Νομίζω ήταν το πρώτο που είχε βγάλει αρχές του 25 για την ανάπτυξη ένα τέτοιο drone.
0: Έτσι. Μας έχει καλέσει το ΕΛΚΑΚ 2 ή 3 φορές, ήρθαν και από εδώ, τα είδαν όλα αυτά, αξιολογούν καμιά 25αριά Έλληνες κατασκευαστές οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι κατασκευαστές, όμως δεν έχουμε δει κάτι στην πραγματικότητα να κυκλοφορεί έξω. Μάλιστα. Εκτός από αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Και αξιολογούν όλα αυτά. Ναι, αλλά αν η αξιολόγηση πάρει 4 χρόνια, 5 το 2030, αυτά αλλάζουν συνέχεια, δηλαδή είναι σαν τα κομπιούτερ, κάθε 6 μήνες.
1: Ναι, εξελίσσεται η τεχνολογία και απαρχιώνονται γρήγορα.
0: Έτσι, δεν έχει νόημα δηλαδή να καταλήξουμε σε κάτι που ήταν πριν 8 χρόνια, διότι θα είναι παροχημένο.
1: Οπότε δηλαδή χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών ή μήπως χρειάζεται και η προκήρυξη, πώς το λένε, γρήγορων διαγωνισμών μετά από δοκιμές πεδίο να γίνονται αναθέσεις, γιατί χωρίς συμβάσεις δεν μπορούν να ζήσουν οι εταιρείες.
0: Είναι ένα θέμα εδώ στην Ελλάδα ο διαγωνισμός, διότι από εμπειρία σας λέω, αφού ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, ένας διαγωνισμός για να ευοδώσει περνάνε στην καλύτερη περίπτωση 4 χρόνια, στη χειρότερη 10. Ενστάσεις, ιστορίες, πράγματα. Όλοι φταίνει, και ο ιδιωτικός τομέας και το Υπουργείο και οι τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Όμως το σύστημα δεν δουλεύει, δηλαδή στο επίπεδο πρακτέου.
1: Άρα τι θα μπορούσε να γίνει για να μειωθεί αυτός ο κύκλος από την προκήρυξη στην παραγωγή και ένταξη υπηρεσίων.
0: Θέλουν να πάρουν μια φρεγάτα για παράδειγμα.

0: Εδώ το Υπουργείο αποφασίζει και κάνει, δεν κάνει ένα διαγωνισμό. Ας αποφασίσει το Υπουργείο τι θέλει. Αλλά πρέπει να παίρνουν τα αποφάσεις γρήγορες. Κάποιος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη και να βγαίνει μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Μήπως φοβούνται τον νόμο που έχουν ψηφίσει, ας πούμε, τον οποίο δεν τηρούν, δεν ξέρω. Ενώ τον νόμο έρχεται εξοπλιστικά. Που το ψήφισαν, αλλά δεν τον τηρούν. Ναι.
0: Εκεί το τηρούν όσον αφορά το ελληνικό γίγνεσθε. Όταν όμως είναι να αγοράσουν υπερόπλα από το εξωτερικό και καλά κάνουν, εκεί δεν το τηρούν.
2: Φτιάχνουν καινούριους νόμους.
0: Έτσι.
1: Άρα, για να δούμε προκοπή εδώ στη χώρα και σε κάποιο βαθμό να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει? Γιατί τώρα έχει δεκαετίες εμπειρίας αλλά και τριβής με όλο αυτό το κρατικό σύστημα προμηθειών, είτε αφορά το πολεμικό ναυτικό, είτε το λιμενικό σώμα, είτε άλλες κρατικές υπηρεσίες.
0: Εκεί νομίζω ότι οι ίδιοι υπουργοί πρέπει να έχουν το θάρρος να βγουν μπροστά και να πούνε θέλω αυτό. Έγινε μια αξιολόγηση και θέλω αυτό.
2: Για να το ξέρουν θα πρέπει να το ξέρουν. Και για να το ξέρουν θα πρέπει να έχουν σοβαρούς συμβούλους. Συμβούλους εννοώ από τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Μα όταν οι ίδιοι σύμβουλοι και οι υπουργοί δεν
2: έρχονται... εξωτερικούς συμβούλους. Για να μην μπερδευόμαστε.
0: Δεν έρχονται στην έκθεση αμυντικού υλικού που γίνεται κάθε 2 χρόνια να την επισκεφτούν. Αλλά πηγαίνουν όμως όλες τις άλλες εκθέσεις του εξωτερικού. Στην ελληνική δεν έρχονται. Πώς θα προχωρήσει?
2: Άλλο τώρα να κάνεις, πώς το λένε, εκδρομή, άλλο το να κάνεις μια αγκαρία μέχρι το...
1: Χωρίς να γίνω, πώς το λένε, κακός.
0: Σωστό, μπερδεύομαι.
1: Με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μάλλον δεν θα ήταν ευχάριστη μια βόλτα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στα περίπτωρα της ελληνικής βιομηχανίας, διότι θα διατυπώνονταν σοριδών παράπονα για τη μη ανάθεση, για τη μη ταχύ ανάθεση προγραμμάτων, για τη μη διασφάλιση...
2: Για τους λάθους διαγωνισμούς,
1: έργο ελληνικής συμμετοχής στα συστήματα. Δηλαδή υπάρχει πολύ, ας το πούμε, παράπονο.
0: Οπότε... μα είναι λογικό. Όταν έρχονται σε μένα οι Υπουργοί Άμυνας ξένων χωρών, μιλάω για την έκθεση, να με επισκεφτούν και να συζητήσουν για το τι κάνουμε, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και δεν έρχεται ο δικός μας, φυσικά είναι να έχω παράπονο. Φυσικό είναι να έχω παράπονο.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι δεδομένο.
0: Και όχι μόνο εγώ. Υπάρχουν τόσοι Έλληνες. Δηλαδή φτιάχνουν πράγματα που τελικά απογοητεύονται όλοι αυτοί. Έχω δει απίστευτα πράγματα να φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Χάνονται όμως.
2: Και όχι μόνο οι εταιρείες και τα πανεπιστήμια, και πραγματικά υπάρχει παραγωγή και υπάρχουν και σχέδια και υπάρχουν και.
1: Ναι, είναι αυτό το περιβάλλον.
2: Παρόλα αυτά.
1: Το οικοσύστημα.
2: Ναι, το οικοσύστημα.
1: Ναι, υπάρχει. Προφανώς υπάρχει.
0: Έχουμε το φαινόμενο της Τουρκίας που τα τελευταία 20 χρόνια έχει κάνει πραγματικά άλματα στην παραγωγή αμυντικού υλικού, όπου από εξαγωγές αυτών των υλικών εισπράττει δις πολύ περισσότερα από ό,τι εισπράττουμε εμείς από τη βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Άρα, γιατί δεν αντιγράφουμε, εντάξει, δεν
2: και
0: μπορούμε...
2: Και που είναι και πολύ ευάλωτος ο τουρισμός, κακά τα ψέματα.
0: Έτσι. Γιατί δεν αντιγράφουμε λοιπόν αυτό που κάνει? Τι περιμένουμε τόσο καιρό? Όλοι φωνάζουμε, γιατί δεν το κάνουμε εμείς,
1: Γιατί χάσαμε την πρώτη ευκαιρία, Τάσο, στα τέλη της δεκαετίας του 90 με την... μη ορθή αξιοποίηση των offset, τα οποία γίνανε συνώνυμο των
2: προσβετιών, εγώ θα το λέω έτσι,
1: προσβετιών των παράνομων πρακτικών. Ενώ η Τουρκία, όπως και η Ισπανία, με τη χρήση των offset φτιάξαν αμυντική βιομηχανία.
2: Όπως έγινε, και με συγχωρείς, αυτό δεν είναι μόνο τα offset, έτσι. Να σου θυμίσω και τον ΟΠΚΠ. Όλες οι επιδοτήσεις λοιπόν συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ΠΚΠ, έρχονται και άλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Όλες οι επιδοτήσεις αντί να πέφτουν, να γίνονται κεφάλαιο για να μπορέσει να στηθεί ένας κλάδος, καταναλώνοντας παλιά τα καταναλώνοντας στα μπουζούκια. Τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ωραία.
0: Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι η καλύτερη στιγμή ήταν τη δεκαετία του 90 με τα offset. Η επόμενη καλύτερη στιγμή είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπεις και με το ΣΕΦ, προκοπή δεν κάναμε.
0: Δεν κάνουμε.
1: που είναι φθηνά δάνεια με 45 χρόνια περίοδο εξόφλησης και με δεκαετή περίοδο χάριτος.
2: Στην Κύπρο τι γίνεται? Η Κύπρος τα έχει αξιοποιήσει νομίζω, σωστά?
1: Η Κύπρος θα μας εκπλήξει δυσάρεστα.
0: Η Κύπρος αντιλαμβάνεται ότι ο εχθρός είναι πρώτον πυλών και κάτι πρέπει να κάνουν. Εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί.
1: 27.
0: Άλλωστε η ιστορία λέει, δείτε Μεσολόγγι, δείτε Μικρά Ασία, δείτε όλα αυτά. Εμείς εδώ περί άλλων τυρβάζαμε κάθε φορά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Τάσο, έχουμε να ρωτήσουμε κάτι? Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
1: Όχι.
2: Και επανερχόμαστε. Να θυμίσω.
1: Καλημέρα.
2: Μπορείτε να μας παίρνετε, να μας στέλνετε μήνυμα με τις γνώμες σας. 6943 63 54 51 στο Viber αυτό. Και τηλέφωνο προς το τέλος της εκπομπής, θα βγάλουμε αν θέλουν κάποιοι ακροατές, 210 710 8000. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ σε έχω τώρα. Πες μου, πόσα στελέχη παραιτήθηκαν από το πολεμικό ναυτικό το πρώτο τετράμινο του 2026?
1: Αν θυμάμαι καλά, 150.
0: Α, τα είσαι διαβασμένος.
1: Όχι, το είδα, γιατί το νούμερο, δεν είναι νούμερο.
0: Πώς είχαν παραιτηθεί πέρυσι το ίδιο διάστημα?
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Μα είδες. 100. 101.
1: Άρα 50% αύξηση στον χρόνο.
0: Είναι φοβερό. Και το πιο φοβερό είναι το ποιοι φεύγουν. Άκου να δεις τώρα. Φύγανε φέτος 22 αξιωματικοί, πέρυσι είχαν φύγει 33.
1: Μιώθηκε. Μάλιστα.
0: Φέτος φύγανε αξιωματικοί από τις σχολές υπαξιωματικών, έτσι, 46, και πέρυσι 16. Η ραχοκοκαλιά του στρατεύματος.
1: Τριπλασιάστηκε. Οι εμπνευστές του νομοσχεδίου για τους υπαξιωματικούς, με τις προβλέψεις του υπαξιωματικού, θα πρέπει να χαίρονται, τον πετυχαίνουν το στόχο.
0: Λοιπόν, ΕΠΟΠ, πώς φύγανε πέρυσι το πρώτο τετράμινο? 29.
1: Ναι.
0: Φέτος 50.
1: Σχεδόν διπλάσιο.
0: Δεν θα έχουμε, δεν θα υπάρχει στέλεχος για το καράβι.
1: Ναι, είναι.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι?
1: Όλοι το καταλαβαίνουμε. Και οποιοδήποτε το ακούει αυτή τη
0: στιγμή. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξιμο.
1: Για πρώτη φορά καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μεγάλο. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Είναι και το οικονομικό.
0: Το οικονομικό. Με πήραν τώρα στελέχη. Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Γιατί με παίρνουν, επικοινωνούν τέλος πάντων μαζί μου στελέχη από ένα καράβι, από μια φρεγάτα, που πρόκειται να φύγει σε αυτή την αποστολή, την SNMG, την Ναρκαλία στην του
1: ΝΑΤΟ.
0: Ναι, του
1: ΝΑΤΟ. Μόνη δύναμη Ναρκαλία
0: του ΝΑΤΟ. Δύναμη Ναρκαλία του ΝΑΤΟ. Αυτοί λοιπόν, λέει, θα λείψουν 3 μήνες το λιγότερο. Έτσι, το λιγότερο 3 μήνες, και θα παίρνουν 27 ευρώ την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: 27 ευρώ την ημέρα. Σπίτι, παιδιά πίσω. Δηλαδή, καθόμουν και το σκεφτόμουν και θα πεις, εντάξει, 27 ευρώ είναι 27 ευρώ την ημέρα, ρε παιδί μου, αλλά για σκέψου, δεν θα έχουν να αφήσουν τα παιδιά. Η γυναίκα, ας πούμε, θα δουλεύει, ας πούμε δεν δουλεύει, δεν θα έχει να αφήσει τα παιδιά, δεν θα πρέπει να τα κρατήσει κάποιος τα παιδιά, μπορεί να μείνει κοντά οι γονείς, θα πληρώσουν, πόσο θα πληρώσουν για να κρατήσουν τα παιδιά? Ενώ ήταν αντίστοιχα το ζευγάρι, ας πούμε, εκεί θα μειώνονταν τα έξοδα. Μπορούν αυτά τα 27 ευρώ να αντισταθμίσουν? Και γιατί 27 ευρώ και όχι 60, ας πούμε, που παίρνουν στις άλλες αποστολές? Δηλαδή, τι διαφορά έχει η SNMG2 από την Ειρήνη και από την UNIFIL?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτά οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στην ανέχεια, έλλειψη δηλαδή του χρήματος, ή στην άρνηση του να διατηρηθούν οι κατάλληλες πιστώσεις.
0: Εδώ τώρα, το άλλο καράβι, γιατί μόλις το είδαν, το δημοσίευμα στο armyvoice.gr, armyvoice.gr, μπείτε μέσα, θα τα δείτε όλα, που στέλνουν κατευθείαν και άλλοι από το πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι 6 μήνες αυτή τη δύναμη.
1: Του ΝΑΤΟ, ναι.
0: Δηλαδή είναι 5 και κάτι και θα κλείσουν, θα γυρίσουν 27 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι,
0: λείπουνε 6 μήνες από το σπίτι τους. 6 μήνες δεν βλέπουν τους δικούς τους. 6 μήνες δεν μπορούν να είναι στα γενέθλια των παιδιών τους, στις γιορτές.
1: Ναι, στην
0: κανονική ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Καταρχάς, είναι αστείο που υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το δεύτερο, πέρα από το οικονομικό, όχι ότι το οικονομικό δεν είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο προστασίας για τις οικογένειες όσο καιρό λείπουν. Και εξηγούμε. Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός για κάθε πλοίο, για το πλήρωμα κάθε πλοίο, στο οποίο μπορεί να παίρνουν οι οικογένειες όταν λείπουν τηλέφωνο, για να, σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια βοήθεια, σε περίπτωση κάποιας αρρώστιας, σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος, σε περίπτωση που έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Και να ξέρουν ότι σε σύντομο και άμεσο χρόνο θα μπορέσει να παρασχηθεί αυτή η βοήθεια. Αυτό αλλάζει και την ψυχολογία αυτού ο οποίος λείπει σε αποστολή. Δηλαδή, ξέρει ότι οτιδήποτε και να συμβεί, θα υπάρχει κάποια άμεση αντίδραση.
0: Τώρα με προκαλείς, γιατί κοίταξε να δεις. Αυτό το διάστημα κάνω κάποιες συνεντεύξεις με συζύγους στρατιωτικών.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κάποιες συνεντεύξεις, τέλος πάντων, παρακινούμενοι για να δω όλα αυτά που λες. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζουν οι οικογένειες την απουσία, τις μεταθέσεις, όλα όσα βιώνουν, τέλος πάντων. Θα σου πω ότι ένα πράγμα. Θα σου πω ότι έχω σοκαριστεί. Από τις 12 συνεντεύξεις που έχουν γίνει, κατά τη διάρκεια των 12 συνεντεύξεων, 3 κοπέλες έβαλαν τα κλάματα. Μιλάμε για απίστευτη ψυχολογία, έτσι.
1: Είναι που σκυρυπείς.
0: Δεν υπάρχει βοήθεια καμία. Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, να το πω έτσι, είτε οι διοικητές, οι διάφοροι, οι οποίοι λένε στα στελέχη, εμείς εσένα προσλάβαμε, όχι την οικογένειά σου.
1: Ναι, επειδή δηλαδή, πρόκειται για επαγγελματικά στελέχη, αυτό
0: δεν υπάρχει καμία μέρη.
1: Να το πω, μα είναι βλακώδες. Προσλαμβάνεται επαγγελματικός στέλεχος, αλλά θα το πω επίσης, μα φορτώνει και την οικογένειά του. Σε τελική ανάλυση, αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο δεν είναι καινοφανείς θεωρίες ή πρωτότυπα. Σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις χωρών, οι οποίες αναπτύσσονται εκτός της χώρας, υπάρχουν παρόμοια σχήματα, γιατί είναι σημαντικός παράγοντας το ηθικό.
0: Μα και εντός χώρας. Δεν υπάρχει μέρημνας καθόλου.
1: Ναι, εντός χώρας επίσης υπάρχει πρόβλημα. Για να λέμε όμως και το στραβού το δίκαιο, για να μην είμαστε συνέχεια εντελώς αρνητικοί, έστω και αν δεν γίνει αυτό το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα των στρατιωτικών κατοικιών.
0: Δεν είναι μόνο οι κατοικίες, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Η παιδική σταθμή. Επίσης,
0: στήριξη, ρε παιδί μου, ψυχολογική στήριξη στα παιδιά, στην οικογένεια, στη σύζυγο, να ξέρει που μπορεί να σταθεί σε μια κρίσιμη στιγμή. Να ξέρει.
1: Η στήριξη προϋποθέτει δημιουργία δομών. Και υπηρεσιακών δομών.
0: Υπηρεσιακών, ναι.
1: Ναι, και ταυτόχρονα, γιατί δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ισχύει, απλώς βλέπω από αυτό που παρακολουθώ σε άλλες
0: αρμοδιότητες. Θα τα δείτε, γιατί πραγματικά όταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, θα δείτε, εγώ θα τις βγάλω. Και θα προσπαθήσω να έρθουν να μιλήσουν και εδώ κάποιες. Ανώνυμα εννοείται, ναι, αλλά ναι, τουλάχιστον να τις ακούσουμε. Δηλαδή, είναι φοβερά. Καλά, δεν συζητώ ότι δεν υπάρχουν δομές ούτε υγείας και τέτοια. Αυτό αφορά και όλους τους νησιώτες μας. Αλλά σκέψου τώρα μία κοπέλα που έχει παντρευτεί ένα στρατιωτικό, νεαρή, και αναγκάζονται και γυρνάνε κάθε 2 και 3 χρόνια, ας πούμε, σε άλλη περιοχή, χωρίς τους γονείς της, να πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά, να κάθεται μέσα, να μην υπάρχει μια στήριξη, να μην μπορεί να βρει δουλειά γιατί είναι ξένη, να μην μπορεί να βρει δουλειά γιατί έχει να θρέψει τα παιδιά, να μην μπορεί να αφήσει κάπου τα παιδιά. Αυτό δεν είναι μια σημαντική υποστήριξη?
1: Προφανέστατα, δεν το
0: σημαίνει. Να αλλάζουν τα παιδιά σχολείο στη μέση της χρονιάς και να μην υπάρχουν δομές να τα στηρίξουν.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Πάνε συντονίσεις μεταθέσεις με αυτόν τον κύκλο των σχολείων. Δεν είναι κάτι το.
0: Μα δεν γίνεται όμως. Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Αλλά οι καταστάσεις αυτές είναι εξαιρετικά έντονες. Έχω το παράδειγμα ενός φίλου, θα το πω δημόσια, χωρίς να αναφέρω το όνομα, ο οποίος αποφύτησε από την Ευελπίδων, παντρεύτηκε και η πρώτη μετάθεση ήταν στην Αλεξανδρούπολη, κάπου στο δεκαετία του 80. Το να πας ο δικός από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη ήταν μια περιπέτεια, δεν υπήρχε ούτε αυτοκινητόδρομος, ούτε γραφεία. Αλλά εκείνη την εποχή.
0: Έχουν κόψει και τα τρένα.
1: Θυμάμαι.
0: Εκείνη την εποχή έπαιρνε στο τρένο και πήγαινε.
1: Ναι. Έκανε ώρες πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Ή πέναγε στο πέταλο του Λαμιακού, πώς το λέγανε, τα έχω ξεχάσει κιόλας. Τα έχουμε ξεχάσει πλέον αυτά. Νεόνυφοι. Ξεκινήσα να πάνε, όταν φτάσει στην Αλεξανδρούπολη, πάρε λίγο να πάρω διαζύγιο. Είναι τα παντρεμένοι μερικές μέρες. Είναι η δουλειά αυτή, ειδικά στο στρατό ξηράς που είναι αναπτυγμένος ανά τη χώρα, για λόγους οι οποίοι όσον αφορά την ανατολική από πλευρά έχουν βάση, δεν δικαιολογείται από το 1974 που έγινε αυτή η στρατηγική αναδιάδειξη στα ανατολικά μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 52 χρόνια, να μην έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχες υποδομές, και από τη στιγμή που αυξήθηκε το επαγγελματικό προσωπικό, οι αντίστοιχες δομές. Δηλαδή, όπως έχει μια μονάδα τον αξιωματικό του πρώτου γραφείου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο θα υποστηρίζει τις οικογένειες των στελεχών όταν η μονάδα,
0: ναι, αυτό ακριβώς,
1: ναι, αναπτύσσεται. Δηλαδή φεύγει εκτός έδρας, είτε πάει τρεις μέρες για μια άσκηση, είτε πάει για
0: μια. Να σου πω απλά, πολλοί έζησαν την κρίση των Εύρων και τους ρωτούσα, αν γινόταν κάτι, ξέρετε που θα πάτε εσείς και τα παιδιά? Όχι. Υπάρχει σχέδιο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Δεν είναι φοβερό?
1: Είναι φοβερό, αλλά είναι δείχνει αυτό.
0: Κάποια μου λέει, μου είχε πει ο σύζυγος να μην πάμε πουθενά εκεί πέρα που θα μας πούν, αλλά να πάρω τα παιδιά και να πάω από τον μέσα δρόμο, δεν ξέρω τι μου έλεγε διάφορα.
1: Α, κατάλαβα που κατοικώ έδρυο η κυρία αυτή.
0: Από τον Εύρο, δεν είναι. Από τον
1: ναι, όχι, όχι, το μέσα δρομολόγιο, ναι, εντάξει.
0: Ναι,
1: κοίταξε, έχουμε θέμα στην κατανόηση ότι τα στελέχη δεν είναι μόνα τους.
0: Άκου τώρα λοιπόν κατανόηση. Λοιπόν, στείλαμε, είμαστε εθνικά υπερήφανοι βεβαίως, γιατί έχουμε Patriot και τους βάλαμε στο Δημότυχο να φυλάνε και τη Βουλγαρία, στην Κάρπαθο να φυλάνε τα
1: Ανατολικά. Πήγαινε από το Δημότυχο.
0: Γυρίσανε, εντάξει. Από το Δημότυχο γυρίσανε, στα Χανιά, έτσι, να φυλάνε τις Αμερικανικές βάσεις. Λοιπόν, αυτή είναι απλήρωτη. Από τις 3 Μαρτίου που έχουν πάει, είναι απλήρωτη.
1: Στα Χανιά και στην Κάρπαθο, λέμε τώρα.
0: Όχι, και στο Δημότυχο. Γυρίσανε. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Δηλαδή, να χτυπάς το κεφάλι σου, έτσι. Γιατί είναι απλήρωτη? Γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι αποστολή είναι. Η διαταγή που βγήκε είναι προφορική. Στο φύλλο πορείας δεν γράφει το είδος της αποστολής. Δεν λέει ότι πήγανε, ξέρω εγώ, σε αποστολή. Δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται, όπως χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η ειρήνη και τέτοια, η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω τι, δηλαδή, αν είναι ο λόγος, βεβαίως, ο υπουργός, ο αρχηγός, έχουν πει ότι ήταν για το Ιράν. Αλλά αυτό είναι στα λόγια. Στην πράξη υπάρχει μια προφορική εντολή και τα στελέχη δεν έχουν πληρωθεί. Ξέρεις τι γίνει αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις, γιατί μου το λέγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τέλος, που μετά από, ξέρω εγώ, κάνα 2 χρόνια που πήραν τα χρήματα, δεν θυμάμαι πόσο. Πάντως μετά από 1 χρόνο ήτανε, αντί να τους βάλουν ότι ήταν σε αποστολή, τους βάλουν ότι ήταν σε άσκηση. Και πήραν 17 ευρώ την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ντροπή, έτσι. Οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί. Τους δίνουν κάποια χρήματα για το ξενοδοχείο και όχι όλα. Μερικές φορές όχι όλα.
1: Τους στείλανε.
0: Τους στείλανε, ναι, ξαφνικά.
1: Ναι, όχι, καλώς τους στείλανε, αλλά τους στείλανε, δεν πήγα μόνοι τους.
0: Σωστό, προφανώς.
1: Λάβανε εντολή.
0: Στο φύλλο πορείας δεν υπάρχει τίποτα επάνω. Δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, είναι τρελό. Τους δίνουν προκαταβολή για το ξενοδοχείο. Του δίνουν, ξέρω, κάποια έναντι και δεν του εξοφλούν.
1: Ναι, εντάξει. Με το τι δεν το συζητάμε τώρα, τι να συζητήσει, είναι παράνοια.
0: Στο Δημότυχο τρώγανε κονσέρβες. Στα Χανιά δεν του αφήνουν να. Επειδή μένουν στο πεδίο βολής, βάζουν 2 άτομα. Και 12 με 5 κλείνει η πύλη. Δεν μπορούν, δηλαδή, αν βγουν έξω να πιούν από τώρα, σαν άνθρωποι, να πάνε να φάνε κάτι, ξέρω εγώ. Να περπατήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να γυρίσουν. Πρέπει να περιμένουν στις 5 η ώρα το πρωί να μπουν μέσα.
1: Με τις τιμές που είχε το σουβλάκι, σίγουρα με τα δημοσιεύματα, όταν επισκέφθηκε το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο τη Σούδα τα 17 ευρώ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φάνε.
0: Ναι, γι' αυτό βγαίνουν έξω. Βγαίνουν έξω για να πάνε να φάνε. Οι τιμές στο σουβλάκι ήταν εντός τους, φέρανε εκεί πέρα για να.
1: Αυτό αποδεικνύει ότι.
0: Το φαντάζεσαι τώρα.
1: Το φαντάζομαι, λέει.
0: Έχουμε και ένα φίλο από αναόριστη. Είμαι από τα πλήρωτα στελέχη, μας έστειλε μήνυμα. Από τα πλήρωτα στελέχη των αποστολών Patriot, που το Πάσχα ο κύριος Αγία ήρθε να μας δώσει τσουρέκι και λαμπάδες και να φωτογραφηθεί μαζί μας για να μας δείξει στη σελίδα του ΓΕΑ και στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση. Μάλιστα, πήρε μπροστά στον διοικητή μας τηλέφωνο στον ΟΛΚΑ για να μας πληροφορήσει για τις αποζημιώσεις που, όπως είπε, δεν θα αργούσαν. Πάσχα μιλάμε, έτσι. Φυσικά και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τίποτα και εκτός από εξαπατημένοι αισθανόμαστε πλέον και απογοήτευση που μια ολόκληρη κυβέρνηση τεχνοκρατών και ρίσσο δυνατεί να βρει λύση σε ένα θέμα που λύνεται με μια εντολή στον υπολογιστή.
1: Τι να σχολιάσεις αυτό, το λέει όλο. Και το τραγικό είναι ότι πρόκειται όντως για ένα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει μείνει κολυμπητρόξυλο. Έχουν, ξέρεις, αυτές οι αποζημιώσεις για τις αποστολές, τις ειδικού σκοπού, όπως λέγονται αυτές, είναι περιορισμένες. Έχει ένα συγκεκριμένο budget ετήσιο. Και από αυτό το καρβανά έχουν. Ναι, αλλά τώρα έχουν φύγει ένα σωρό αποστολές.
1: Συγγνώμη. Budget μπορεί να έχει συγκεκριμένο και καλώς έχει συγκεκριμένο για λόγους που υπολογισμό.
0: Στον προϋπολογισμό έχουν. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό.
1: Αλλά το Ιράν το ρωτήσανε, για παράδειγμα, ή το Ισραήλ, ή τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, από τη στιγμή που δημιουργείται μια κρίση και απαιτείται ανάγκη να αναπτυχθούν σε αποστολή δυνάμεις, προφανώς πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Να μεταφέρουν από άλλους κωδικούς. Δεν είναι στατικό. Πρέπει να είναι δυναμικό. Τι θα συμβεί, για παράδειγμα, αν αύριο μεθαύριο χρειαστεί να πάει κάποια αποστολή σε κάποια χώρα ανθρωπιστική ή πάει λέγοντας. Τι θα πούν, δεν έχουμε προϋπολογισμό, τραβάτε και θα τα βρούμε στο μέλλον. Ούτως άλλως, σε καθημερινή βάση γίνονται μεταφορές μεταξύ κωδικών.
0: Τι ξέρω, αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, εντάξει, τους στέλνεις στους άλλους ξυπόλυτος στα αγκάθια.
1: Ναι, αυτό καλύτερα να μην το πούμε από ραδιοφόνο, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα.
0: Μα όταν δεν του δίνεις, ας πούμε, ούτε τα οδηπορικά για να μπορεί να...
1: Δεν εννοώ μόνο σε αυτό το επίπεδο, εννοώ και σε άλλα σοβαρότερα επίπεδα. Αυτό αποδεικνύει ότι πολλοί μιλάνε για μέρημνο προσωπικού, στην πράξη όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και επίσης νομίζω αποτελεί και εξήγηση γιατί πλέον το επάγγελμα του στρατιωτικού ή το λειτουργήμα, πες το όπως θες, δεν έχει την ίδια έλξη στην νεολαία που είχε τα προηγούμενα.
0: Προφανώς, γιατί οι νέοι δεν είναι ηλικοί, καταλαβαίνουν, βλέπουν τι γίνεται, ακούνε τι γίνεται.
1: Και το κυριότερο, μαθαίνονται όλα πλέον ότι γίνεται.
0: Ναι, προφανώς. Ένας που θα ψάξει να βρει, ας πούμε, για ΕΠΟΠ και που περιμένουν τους διαγωνισμούς, ρωτάει. Πού να πάω, στρατό, αεροπορία ή ναυτικό? Και κάθε και διαβάζει τι γίνεται με το ναυτικό, τι γίνεται με την αεροπορία, τι γίνεται με το στρατό. Παντού όμως τα ίδια είναι. Τελικά.
1: Ναι, σε πολλά πράγματα ναι, δεν έχει καμία διαφορά. Δεν θα δουλέψει όμως αυτό. Γιατί συνέχεια στις ένοπλες δυνάμεις όλο τον κόσμο, δύο είναι οι πηγές ανθρώπινων πόρων. Mm-hmm. Το επαγγελματικό προσωπικό και οι στρατεύσιμοι. Εμείς, όσον αφορά το επαγγελματικό προσωπικό, έχουμε φτάσει σε ένα ταβάνι περίπου 80.000 άτομα. Και δεν νομίζω ότι είναι και υποστηρίξιμο εάν είναι να δώσεις μισθούς και παροχές όπως πρέπει, αυτό το επίπεδο. Όσον αφορά τους στρατεύσιμους, λόγω της υπογεννητικότητας, η κατάσταση είναι δραματική. Δεν επαρκούν.
0: Ακόμα και τα μέτρα που έγιναν πιο αυστηρά τώρα, εγώ πιστεύω πως θα είναι ακόμα χειρότερα.
1: Τα μέτρα δεν αλλάζουν τον αριθμό των γεννήσεων. Ο αριθμός των γεννήσεων συνέχεια φθήνει. Η χώρα γερνάει. Εξορισμού, και το βλέπω και από τον εαυτό μου, γινόμαστε πιο συντηρητικοί, πιο επιφυλακτικοί στην αλλαγή, άρα και η κοινωνία αρχίζει και παρουσιάζει αρτηριοσκλήρωση, και στην περίπτωση τώρα των στρατεύσιμων τα κεφάλια λείπουν.
0: Λοιπόν, έχουμε χρόνο, αν θέλει να βγει ένας ακροατής, γιατί προηγουμένως περίμενα κάποιος, είπαμε θα βγάλουμε στο τέλος. Αν θέλει κάποιος να πάρει, ας πάρει τώρα, γιατί έχουμε άλλα 3 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, με αυτά που ακούω, έναν άσχετο να βάλεις καλύτερα θα δικείς. Γιατί τέτοια χάλια σε αυτονόητα πράγματα, τέτοια διάλυση οργανισμού που φημίζεται για την οργάνωση και την πειθαρχία, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στα υπόλοιπα. Θα τρώνε ντρόνους, λέει. Έχουμε έναν ακροατή, ναι. Καλημέρα σας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Συγγνώμη, σήμερα φάγαμε με τις κουβέντες εδώ το χρόνο, αλλά σας ακούω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είμαι ο Μιχάλης που τα λέμε κάθε Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Το τρίλεπτο του εφέδρου. να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι, έτσι και το κύριο Περίκη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί υπάρχει πρωθυπουργός Έλληνας, ο οποίος ξυπνάει το πρωί με επιφύτηση και ανακοινώνει 12 ναυτικά μίλια. Δεδομένου ότι η Τουρκία το έχει περάσει με νόμο το Κάζους Μπέλι από την Εθνοσυνέλευση, έχουμε την εντύπωση ότι θα κινηθεί, θα το πράξει?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Εάν λοιπόν ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί έχει την επιφύτηση να κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο.
2: Εάν το λέω από τη μεριά της Τουρκίας, θα το τολμήσουν σαν μέρος του ΝΑΤΟ?
1: Κοιτάξτε, όπως το βλέπω, με όση γνώση έχω, δεν είμαι και ο απόλυτα ειδικός. Η Τουρκία.
2: Όχι, με τις δεύτερα εκτιμήσεις.
1: Ναι, ναι, η Τουρκία τα τελευταία 60 χρόνια, από τα μέσα δεκαετίας του 60, έχει δείξει τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και αργότερα στη Μεσόγειο, καθότι υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Η γεωγραφία. Τα νησιά μας είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Φανταστείτε αν λοιπόν τα νησιά ήταν, παραδείγματος χάρη, στο μέσο του Αιγαίου και από την άλλη μεριά και οι τουρκικές ακτές, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Η γεωγραφία είναι δολοφονική. Εάν θα το πράξει.
2: Εγώ γι' αυτό το ρωτάω, ότι δεδομένων όλων των συνισταμένων, σαν μέλη του ΝΑΤΟ, σαν ότι μέχρι στιγμής αυτό που είπατε από τη δεκαετία του 60 μέχρι τώρα το λένε.
1: Και το γράφουν,
2: ότι κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Ναι. Αν γίνει στην πράξη.
0: Το βάζουμε για προβληματισμό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Εγώ φταίω που άργησα στην αρχή, αλλά εντάξει, θα το ρυθμίσουμε. Έτυχε μια αναποδιάθρωπη μας.
2: Το
0: ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Περικλή Ζορζοβίλη που ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο. Από τους ακροατές μας που συμμετέχουν και θα συμμετέχουν στην επόμενη εκπομπή περισσότερο. Από την εκπομπή Ενόπλες Δυνάμεις,
1: την Ιωάννα Ηλιάδη
0: και τον Περικλή Ζορζοβίλη, καλή σας ημέρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εξελίξεις σημειώνονται στη δίκη για το έγκλημα στο Μάτι, καθώς αμετάκλητα ένοχοι για τους 104 νεκρούς κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι από τον Άριο Πάγο, ο οποίος όμως ανοίγει παράθυρο για ευνοϊκότερες ποινές, στέλνοντας πίσω στο εφετείο τα ελαφρυντικά των τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή βρίσκονται σήμερα οι 10 φερόμενοι ως εγκέφαλοι της μεγάλης κομπίνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με έναν ενεργεία αντιδήμαρχο Ρεθύμνης και δύο λογιστές να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Σάλλος επικρατεί για τον κομματικό δανεισμό, καθότι ακραία πρόκληση για τον πολίτη που χάνει το σπίτι του αποτελεί τραπεζική αλχημία με τα δάνεια, γνωστά ως δάνεια μπαλόνια, μέσω των οποίων Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν πληρώνουν κεφάλαιο και εμφανίζονται ενήμερα, ενώ χρωστούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ το καθένα. Με αφορμή την έξοδο του Αγίου Πνεύματος, βουλιάζουν τα λιμάνια της Αττικής, τα κτέλ και τα αεροδρόμια από δεκάδες χιλιάδες εκδρομής. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή έκκληση για τήρηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μπει φρένο στον φόρο αίματος της ασφάλτου. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από την Αττική. Στις πανελλαδικές εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, σήμερα ένα θέμα επικεντρωμένο στα εφόδια που χρειάζεται η νέα γενιά για να εκπληρώσει τα όνειρά της στο μέλλον. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα των νέων ελληνικών για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σοκ προκαλεί σύλληψη στη Βρετανία ενός Ελλήνα υπηκόου πρώην οικοδόμου από την Ξάνθη, ο οποίος δρούσε ως πράκτορας του Ιράν, παρακολουθώντας δημοσιογράφους και εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη. Εκ νέου τελεσίγραφο στο Ιράν έστειλε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με ανοιχτή απειλή, διαμηνύοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ανεξάντλητα οπλοστάσια και είναι απόλυτα έτοιμες για άμεσο στρατιωτικό χτύπημα αν το Ιράν παραβιάσει τις κόκκινες γραμμές του Τραμπ για τα πυρηνικά. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάζουν από σήμερα οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόστιμο πλέον εκτοξεύεται στα 100 ευρώ. Οι ελεγκτές εντείνουν το κυνηγητό για την πάταξη της εισιτηροδιαφυγής. Σε ορθάνυχτη πύλη διακίνησης όπλων φαντασμάτων για τον εξοπλισμό της αδίστακτης τουρκικής μαφίας έχει μετατραπεί η Θράκη, προκαλώντας διεθνή συναγερμό από την Europol μέχρι και το Μεξικό. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, άφησε ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς. Η χειρό καμπανάκι έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι οποίοι προειδοποιούν για ορατό κίνδυνο σοβαρής έλλειψης πετρελαίου και καυσίμων μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας της κρίσης και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στο στενό του Ορμούς. Σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία της Ελστάτ επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός συρρυκνώνει το πραγματικό τους τζίρο, συγκεντρώνοντας το πλούτο στους μεγάλους ομίλους. Ισχυρή έκρηξη και επικίνδυνη διαρροή αμμονίας σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο, η οποία έκρηξη έστειλε τρεις εργαζόμενους στο νοσοκομείο, με τον έναν να διακομίζεται εσπευμένα σε σοβαρή κατάσταση στην Αθήνα. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και θα το κοχρεωλήσει άτσι με 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Τι τράπεζες.
1: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση του κόσμου.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Στον ήχο και σήμερα ο φίλος εξαιρετικός ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μόλις ακούσατε μια διαγραφή χρέους ύψους περίπου 1 δις ευρώ. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εκ των αντιπροέδρων για την ακρίβεια, μόλις σας εξήγησε τι έχει γίνει με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η μοναδική φορά στην, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, τα τελευταία αρκετά χρόνια που στέλεχος των δύο αυτών κομμάτων είπε την αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι τα χρέη δεν είναι ρυθμισμένα. Για την ακρίβεια, στην εκπομπή του κυρίου Κοτρότσου στο Άξιο, ο κύριος Γεριάδης είπε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ρυθμισμένα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος όμως? Θα πρέπει να δούμε. Από το τίμιο αυτό βήμα του Μάχη 99,8 έχουμε κάνει ξανά αναφορά, αλλά και σε δημόσιες δηλώσεις μας και από το βήμα της Βουλής και αλλού, για το τι συμβαίνει με τα χρέη των δύο μεγαλύτερων κομμάτων μετά την μεταπολίτευση, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε εξηγήσει και στους ακρατές του Μάχη, αλλά και σε αυτούς που παρακολουθούν τις ομιλίες στη Βουλή, ότι δεν υφίσταται αυτό το οποίο ψευδώς λένε διάφοροι, ότι δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένα. Το εξηγήσαμε διαβάζοντας τι άλλο, τις οικονομικές καταστάσεις, τους ισολογισμούς και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, αλλά αυτό είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει αντικρουστεί, ένα επιχείρημα το οποίο έχουμε αναφέρει και το οποίο δεν το έχει αντικρούσει κάποιος, είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι αν υπάρχει σύμβαση ρύθμισης της οφειλής των οφειλών προς τις τράπεζες των δύο κομμάτων, δώστε τη στη δημοσιότητα. Μιλάμε για δύο κομμάτα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα από το 1974 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τα 5 χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ελληνικός λαός έχει κάθε δικαίωμα και εσείς έχετε υποχρέωση να εξηγήσετε πώς ρυθμίστηκαν αυτά τα χρέη. Σιωπή. Αν υπήρχε σύμβαση, αν υπήρχε ρύθμιση η οποία τηρείτε, να είστε σίγουροι ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα μας τα είχαν καταθέσει. Θα μας τα είχαν τρύψει στη μούρη κατά το κοινό λεγόμενο. Επειδή όμως αυτό δεν έχει γίνει, και ως άνθρωπος ο οποίος συντάσσει, διαβάζει, ασχολείται με οικονομικές καταστάσεις καμιά 32 χρόνια, είπα αυτό το οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος συνάδελφός μου. Διαβάζοντας τους ισολογισμούς και των δύο κομμάτων, και αυτό που σας λέω γίνεται με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία πολλά χρόνια, βλέπει κανείς δύο πράγματα. Το ένα είναι εξόχως τεχνικό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Το γεγονός δηλαδή ότι τα χρέη των κομμάτων εμφανίζονται στη στήλη που λέει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Να πω εδώ εκ του νόμου και να είστε σίγουροι, επειδή οι οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων ελέγχονται από τρεις ανεξάρτητες ελεκτικές εταιρείες, δεν θα το είχαν αφήσει έτσι. Εάν υπήρχε σύμβαση, αν υπήρχε ρύθμιση με τις τράπεζες, δεν θα είχαν αφήσει τις οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια των δύο κομμάτων να αφήσουν τα δάνεια των τραπεζών στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε οφειλή υπάρχει και αφορά άνω των 12 μηνών, είναι υποχρεωμένα τα λογιστήρια, και αυτό το γνωρίζει ο τελευταίος συνάδελφός μου, επαναλαμβάνω, να το μεταφέρουν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε άλλο πεδίο λοιπόν στις οικονομικές καταστάσεις, κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν συμβαίνει με τις οικονομικές καταστάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα δάνεια εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στοιχείο πρώτο. Στοιχείο δεύτερο. Και πιο σημαντικό, και νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Κάθε χρόνο, με απόλυτη συνέπεια, οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ισούνται με τις υποχρεώσεις που υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά συν τους τόκους που έτρεξαν τη χρονιά που έκλεισε. Παραδείγματος χάρη, στον ισολογισμό του 2024 οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, το επαναλαμβάνω με απόλυτη συνέπεια, είναι αυτές που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου του 2023 συν τους τόκους που έτρεξαν και χρέωσαν οι τράπεζες το 2024. Που σημαίνει ότι δεν έχει πληρωθεί ούτε κεφάλαιο ούτε τόκι. Τώρα, το πώς είναι ρυθμισμένο ένα δάνειο στο οποίο δεν πληρώνεις επί πολλά έτη ούτε κεφάλαιο ούτε τόκους, αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μας το εξηγήσει. Και να μας πει δηλαδή και τον τρόπο για να το κάνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι.

0: κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά της είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Τις τράπεζες.
1: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση τον κόσμο.
2: Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γεωργιάδης είναι από η μοναδική που θυμάμαι εγώ. Μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος είπε την αλήθεια. Είναι ο μοναδικός ο οποίος είπε την αλήθεια. Δεν πρόκειται να πληρωθούν τα χρέη προς τις τράπεζες ούτε του Πασόκ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο είπε? Είπε την πραγματικότητα. Ότι όταν δόθηκαν αυτά τα δάνεια, η Νέα Δημοκρατία είχε για παράδειγμα 35 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση. Και στη συνέχεια αυτή η χρηματοδότηση πήγε στα 4. Τα δάνεια όμως παρέμειναν. Αν δεν κάνω λάθος με τους αριθμούς. Σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όμως και για το σύνολο των Ελλήνων. Αυτό ισχύει και σε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει πολίτης ο οποίος είχε, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι από την καθημερινότητά μας, είχε οικογενειακό εισόδημα 3.000, είχε ένα δάνειο 1.000 ευρώ, μπαίνοντας η χώρα στα μνημόνια, το εισόδημα του πήγε στα 1.500 ευρώ και το δάνειό του παρέμεινε στα 1.000 ευρώ. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αποπληρώσει το δάνειό του? Φυσικά και όχι. Γιατί θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειό του, να ζήσει αυτός, η οικογένειά του, τα παιδιά του ή να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό όμως που δεν αναγνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κάθε κύριος Γεωργιάδης για τους Έλληνες πολίτες, το θεωρεί αυτονόητο για τα δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1974 και μετά μέχρι σήμερα και φιλοδοξούν να συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Αυτό δηλαδή το οποίο δεν αναγνωρίζουν σε εσάς και σε μένα και σε όλο τον κόσμο, το επιβάλλουν για τα δύο κόμματα.

Και με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε χτες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, να επαναλάβουμε κάποια πράγματα για να είναι κατανοητά, αν και οι Έλληνες πολίτες στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους τα γνωρίζουν. Απλά καλό είναι να τα θυμόμαστε. Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι πια στις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν ξεφορτωθεί μέσα σε εισαγωγικά όλα τα κόκκινα δάνεια με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, με εγγυήσεις δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, έχουν μεταφέρει τα δάνεια σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες για τις οποίες ο κύριος Τουρνάρας είπε προχθές κατά την ακρόασή του στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ των τραπεζών και το Funds και το Services. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Μετοχικά όμως συνδέονται, κύριε Στουνάρα. Δηλαδή οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες αγόρασαν από τις τράπεζες με ένα ποσοστό 5-6% τα δάνεια όλων των Ελλήνων. Δεν ήμουν στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ο κύριος Τουρνάρας και δεν ξέρω και τι απάντησε. Αλλά πάμε παρακάτω. Το σύνολο λοιπόν των κόκκινων δανείων, τα οποία υπολογίζονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 90 δις, έχουν φύγει από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες να έχουν καθαρά χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων, όπως ακούσατε, και τα δάνεια των δύο κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και έχουν πάει σε funds και σε services, οι οποίοι ακόμα και με αυτό τον άδικο νόμο ήταν υποχρεωμένοι πρωτίστως να κάνουν τι, να κάνουν ρυθμίσεις. Ανταυτού, αντί να κάνουν ρυθμίσεις όπου υπάρχει ακίνητη περιουσία, ζητούν το ποσό του δανείου συν το σύνολο των τόκων που έχουν τρέξει, των τόκων ημερημερίας από τότε που το δάνειο έχει γίνει κόκκινο. Προσέξτε, από τότε που το δάνειο έχει γίνει κόκκινο και όχι από τότε που το αγόρασε το φαν. Θα μου πεις λεπτομέρειες, καθόλου λεπτομέρειες, αν το δεις στο σύνολο της αξίας η οποία διαμορφώνεται στο τέλος της ημέρας. Έρχεται λοιπόν το φαν, το οποίο εκ του νόμου, επαναλαμβάνω, ήταν υποχρεωμένο να προσπαθήσει να κάνει ρύθμιση σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη, του οφειλέτη, όπως θέλετε πείτε το. Ανταυτού προσπαθεί να καθαρίσει τις ακίνητες περιουσίες των Ελλήνων. Όπου υπάρχει ακίνητη περιουσία δεν γίνεται ρύθμιση, ή αν γίνει ρύθμιση είναι τέτοια η οποία ουσιαστικά είναι, πώς να το πω, πρέπει να κερδίσει τον τζόκερ ο άλλος για να μπορέσει να κάνει τη ρύθμιση. Όταν του λένε, όταν έχει ένα δάνειο το οποίο δεν μπορούσε να το πληρώσει και ξαφνικά έρχεται και του λένε πόσα χρωστάς, 75.000, μάλιστα, φέτα τώρα. Για να μην σου βγάλω το σπίτι στο πληστηριασμό. Και δεν έρχομαι τώρα να κρίνω τα θέματα συμπεριφοράς και τηλεφωνημάτων και πώς συμπεριφέρονται στους πολίτες και. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος να τους έχει ξεσκίσει στα πρόστιμα και να τους έχει πάρει τις άδειες. Ούτε μια ανάκληση άδειας δεν έχει γίνει. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει μια ανάκληση άδειας, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένη και στις αρχές, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα.

του οφειλέτη, αλλά το ύψος εκείνη της περιουσίας, με αποτέλεσμα να βγάζει κάτι δόσεις οι οποίες είναι στο Θεό και άλλος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Το ελληνικό δημόσιο είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί την ρύθμιση ή την απόρριψη της ρύθμισης από την τράπεζα. Άλλο πάλι αυτό. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει. 16 χρόνια μετά την είσοδο της Ελλάδος 17 στα μνημόνια, με το ιδιωτικό χρέος να έχει φτάσει στο Θεό. Συνολικά, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εσχάτως και εταιρείες ενέργειας, δεν το είχαμε βιώσει. Το είχαμε βιώσει εισαγωγικά μόνο την πρώτη περίοδο της επιβολής του έμφυα, τότε ΕΤΙΔΕ, του προσωρινού φόρου, ο οποίος θα έμπαινε ως ασφάλεια στην κατοικία, όταν έβαλε δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος τον έμφυα στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τότε ήταν η πρώτη φορά που άρχισαν οι Έλληνες να πληρώνουν λογαριασμούς και να εκτοξεύονται οι οφειλές προς τη ΔΕΗ. Και τώρα βέβαια που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της ΔΕΗ χωρίς να έχουν τον έμφυα μέσα ακόμα, γιατί θα έρθει ο νέος έμφυα από 1η-1η του 2027, δηλαδή η συνένωση που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, μια συζήτηση που θα την κάνουμε το επόμενο διάστημα, κατά πόσο θα επιβαρύνει και πού θα επιβαρύνει, γιατί δεν είναι το ίδιο για όλους. Αλλά για να μην ξεφεύγω από το θέμα το οποίο έχουμε ανοίξει, το οποίο είναι το ιδιωτικό χρέος. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν που οι τράπεζες έχουν καθαρίσει τους ολογισμούς, έχουν κέρδη, ισχυρή κεφαλαιοποίηση, δεν πληρώνουν φορές εισοδημάτων λόγω του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση και από τη στιγμή που τα κεφάλαια των τραπεζών έχουν ενισχυθεί, δεν ζητάμε έξτρα φορολόγηση, ζητάμε να αποσβεστεί η αναβαλλόμενη φορολογία πιο σύντομα. Από τα 10 δις περίπου που οφείλουν σε φόρο εισοδήματος οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, ας δίνουν 1 δις επιπλέον κάθε χρόνο. Αντί να δίνουν μπόνους στα στελέχη και μερίσματα στους μετόχους. Ας βάλουν να πληρώσουν, δεν θα πω να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γιατί συνήθως βάζουν το χέρι στη δική μας τσέπη, να πληρώσουν οι τράπεζες οι οποίες ανακεφαλοποιήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, οι τράπεζες από τις οποίες το ελληνικό δημόσιο βγήκε από τα μετοχικά κεφαλαιά τους λίγο πριν να αρχίσουν να δίνουν μερίσματα. Εξαιρετική επιλογή, τι να πω, έτσι, του Υπουργείου Οικονομικών. Οι τράπεζες οι οποίες είναι οι μοναδικές επιχειρήσεις που χωρίς να κάνουν τίποτα τους στέλνει πελάτες στο ελληνικό δημόσιο με τα POS, με τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάση περιπτώσει, για να μην πλατιάζουμε, οι ευνοημένες και μονίμως κερδισμένες μεγάλες συστημικές τράπεζες να αρχίσουν να αποπληρώνουν πιο γρήγορα το φόρο εισοδήματος τον οποίο οφείλουν.

έχει μελιγενέστερα. Το ιδεατό θα ήταν να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, στον δανειολήπτη, πριν μεταβιβαστούν αυτά τα δάνεια, να έχει πρώτος και κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα να συζητήσει την ρύθμιση στο δάνειό του. Επειδή τώρα όμως έχει δημορφωθεί μια κατάσταση και οφείλουμε να είμαστε πραγματιστές και να δίνουμε πραγματικές λύσεις, άποψή μας είναι ότι θα πρέπει με πολιτική προσοχή

πρωτοβουλία, με νομοθετική πρωτοβουλία, με βούληση της κυβέρνησης, να υποχρεωθεί η κυβέρνηση και κατ' επέκταση να υποχρεώσει τα funds και τους services, τα οποία έχουν αγοράσει το σύνολο των δανείων, εν υπόθηκον και μη, να ρυθμίσουν κατά προτεραιότητα με τους πιστωτές τα δάνεια τα οποία αυτές διαχειρίζονται. Να τα ρυθμίσουν με τρόπο που θα είναι δίκαιος κοινωνικά και οικονομικά. Από τη στιγμή που τα πήραν, στο ποσό που τα πήραν, πόσο είναι, 5%, 6%, 10%, μάλιστα. Να μπει και ένα κέρδος, να μπει και ένα στόκος. Από τη στιγμή που πήραν τα δάνεια και μετά, και όχι πριν, γιατί δεν τους κόστησε κάτι, δεν έχουν λόγο δηλαδή να βάλουν τόκο και πάνω τόκι σε χρήματα τα οποία αυτές δεν έχουν γυριστεί. Γιατί επαναλαμβάνω, τα έχει πληρώσει αυτά τα δάνεια ο ελληνικός λαός. Έχει πληρώσει την ανακεφαλοποίηση, έχει δώσει εγγύησεις. Να υποχρεωθούν με ένα λογικό κέρδος να ρυθμίσουν κατά προτεραιότητα τα δάνεια στους οφειλέτες. Και όχι να βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό στους οφειλέτες, να ζητάνε το σύνολο των δανείων με τα επιτόκια, με τα στόκους τους δεδουλευμένους και τους στόκους υπερημερίας που έχουν τρέψει από τότε που το δάνειο έχει γίνει κόκκινο και όχι από τότε που το πήρε το φαν, και να ζητάνε πόσα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν έχει ο άλλος τη δυνατότητα να τα δώσει, και φυσικά να του παίρνουν το σπίτι, να του παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει. Και αυτό ισχύει και για οφειλέτες και για εγγύτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που καλή την πίστη έδωσαν, έβαλαν την υπογραφή τους και έδωσαν εγγύηση και βρίσκονται κρεμασμένοι στα μανταλάκια. Αυτή είναι μία δίκαιη και μία λύση για την ελληνική κοινωνία, η οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό της έχει ανθρώπους, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οφειλές προς τις τράπεζες. Μα, ακούω, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην τραπεζική πίστη. Εάν είναι έτσι, κανένας από εδώ και πέρα δεν θα πληρώνει το δάνειό του. Όπα. Κάθε νόμος, κάθε ρύθμιση, κάθε απόφαση, όπως ήταν και ο νόμος Κατσέλη παλιότερα, έχει όρους και προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει για τα μέχρι τώρα. Η Ελλάδα πέρασε μια 15ετή οικονομική κρίση και κανένας δεν μπορεί αυτό να το παραγνωρίσει. Το γεγονός ότι από τα 2% κόκκινα δάνεια που είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό φτάσαμε στο 45 με 50 ήταν κάτι το οποίο δεν το αμφισβητεί κανένας, δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Τραβάμε μια κόκκινη γραμμή και δίνουμε λύση στο τεράστιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους. Εάν θέλουμε να πάμε παρακάτω σαν ελληνικό έθνος, σαν κοινωνία, εάν θέλουμε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα, το να μην μένουν άδεια τα σπίτια, το να μην είναι η ελληνική κοινωνία παρατημένη και να επιστρέψουν φυσικά οι Έλληνες από το εξωτερικό, γιατί εγώ γνωρίζω, φαντάζομαι ο καθένας από εμάς γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι τα παράτησαν όλο και σηκώθηκαν και φύγαν. Και ό,τι βρέξες κατεβάσει πίσω. Όλοι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις από τον περίγυρο μας. Τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό, τον οικογενειακό. Λύση τώρα. Είναι εθνικό πρόβλημα.

Μπαίνουμε στο δεύτερο σημείο της σημερινής εκπομπής. Εδώ να πω γιατί από παράληψη δεν είπαμε τα στοιχεία επικοινωνίας, αν και νομίζω ότι σε όλους είναι γνωστά, όλη η παραγωγή του Μάχη FM τα αναφέρουν, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε. Ακούτε λοιπόν το Μάχη FM, τα μηνύματά σας στο Viber τα στέλνετε στο 69-43-63-54-51. Ήδη το κάνετε. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Φραντσέσκα. Ναι, αυτό μας είπε. Λοιπόν, στο στούντιο mahi998@gmail.com για τα email σας και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει το 210-710-8000 και φυσικά στην κονσόλα για μια ακόμα φορά του ήχου είναι ο Εφραίμ.

Φάνη μου, δεν μπορώ να καταλάβω το μήνυμα σου. Αν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Ναι, προφανώς. Τουλάχιστον εγώ εδώ είμαι, μ' ακούς. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Σάββατο σήμερα, 35ου. Τελευταίο ψυχοσάββατο. Είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής να πούμε κάποια χρηστικά θέματα τα οποία προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες, τις πολύ προηγούμενες ημέρες. Πρώτον, έχτες δόθηκε επιτέλους η πολυπόθητη ανακοίνωση για παράταση την τελευταία στιγμή, όπως γίνεται κάθε φορά, από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών για την επικαιροποίηση των κωδικών αριθμών δραστηριότητας έως την 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτου. Αντί λοιπόν για τη Δευτέρα που ήταν η προθεσμία και η ημερομηνία λήξης, μετατίθεται η ημερομηνία για την εμπρόθεσμη και χωρίς την επιβολή προστίμου της δήλωσης μεταβολής ΚΑΔ. Εδώ να υπενθυμίσουμε αυτό το οποίο έχει προηγηθεί τον Μάρτιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε αυτόματη μεταβολή των κωδικών αριθμών δραστηριότητας σύμφωνα με τους νέους κωδικούς δραστηριότητας που έχει το Υπουργείο Οικονομικών και παλιότερα και τώρα η ΑΔΕ. Προχώρησε σε αυτόματη αντιστοίχηση μεταξύ των παλαιών που υπήρχαν στο σύστημα και των νέων κωδικών τους οποίους ανακοίνωσε με λίστα. Επειδή όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αφορά εκατομμύρια υποθέσεων και για όλους φυσικά τους επιτιδευματίες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, αυτό δημιούργησε προβλήματα. Βρέθηκαν άνθρωποι να έχουν ΚΑΔ άσχετους με τη δραστηριότητά τους. Έδωσε λοιπόν μία παράταση στο δικό της λάθος. Δεν φταίω εγώ αν εσύ δεν τον αντιστοίχισε σωστά. Εγώ δεν λέω αν θα μπορούσε να γίνει στο απόλυτο. Λέω όμως ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έκανα εγώ. Δηλαδή έδωσες παράταση στο δικό σου λάθος. Και στην υποχρέωση που μου μεταβιβάζεις να μπω εγώ να διορθώσω αυτό το οποίο εσύ έκανες ως ΑΔΕ. Και θα μου έβαζες πρόστιμο εάν μετά την 1η Ιουνίου εγώ δεν διώθωνα το δικό σου λάθος. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτό συζητάμε. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Μπήκες εσύ, έκανες μια διόρθωση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό το οποίο έκανες, αυτή η δουλειά την οποία έκανες, αυτή η αντιστοίχηση δεν ήταν σωστή. Και μου λες, πρόσεξε, αν μέχρι την 1η Ιουνίου, μετά την 1η Ιουνίου δεν το διορθώσεις ή το διορθώσεις στις 2 Ιουνίου, θα σου βάλω πρόστιμο. Το πρόστιμο του Μητρώου, δηλαδή 100,2, 102,40. Γι' αυτό που εγώ έκανα λάθος. Και τώρα έρχεσαι και μου λες, εντάξει, παράταση μέχρι 30 δεκάτου. Μπορείς να κάνεις αλλιώς? Όχι. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Κάποια στιγμή, είτε αυτό αφορά τη διασύνδεση με το Εργάνη, που εκεί τώρα έχουμε πια θέματα, γιατί εδώ και ένα χρόνο περίπου γνωρίζετε ότι οι εντάξεις γίνονται με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας, είτε γιατί θα αφορά ένα πρόγραμμα, είτε αφορά την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησής σου, είτε αυτό αφορά την άδειά σου, είτε αυτό αφορά ένα εκατομμύριο πράγματα, πρέπει να το φτιάξεις. Να φτιάξεις αυτό που εσύ, ο άλλος, το κράτος, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, έκανε λάθος ή δεν έκανε λάθος. Και αν εγώ δεν το κάνω στην προθεσμία που μου λέει, θα μου βάλει πρόστιμο. Περί αυτού πρόκειται.

Ανακοίνωση δεύτερη. Όχι του Υπουργού Οικονομικών, αλλά του ΕΦΚΑ αυτή τη φορά. Όπως γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε, να σας πληροφορήσουμε, κάθε χρόνο από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά γίνεται εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το προηγούμενο έτος. Δηλαδή αν πλήρωσαν περισσότερα, αν πλήρωσαν λιγότερα, κυρίως αφορά τώρα πια έτσι όπως είναι το σύστημα με την επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης και την αποδέσμευση από το εισόδημά σου, αυτό το τρομερό την απομέτρο το οποίο είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαχειρός του κυρίου Κατρούγκαλου, αλλά όλη η κυβέρνηση φταίει, κύριε Τσίπρα, ο ΑΕΟ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε rebranding τώρα και επέστρεψε, να θυμίσουμε, ήταν αυτός του οποίου η κυβέρνηση είχε συνδέσει τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών με το εισόδημά τους. Με αποτέλεσμα να φορολογούμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι και εργάτες δύο φορές. Μία για το φόρο εισοδήματος και μία για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και εκεί είδατε ανθρώπους να κλείνουν τις ατομικές επιχειρήσεις, να κάνουν εταιρείες, ασφαλιστές να κλείνουν τα βιβλία τους και να μπαίνουν ουσιαστικά να γίνονται υπάλληλοι κάτω από μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, και φόρος και προκαταβολή και ασφαλιστικές εισφορές. Και λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν οι ασφαλιστές, γιατί τους έβλεπα να κλείνουν βιβλία και να μπαίνουν αυτόματα κάτω από την σκέπη μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρείων και να γίνονται υπάλληλοι. Γιατί έφτανε να τους παίρνει το 100%. Α, αν όχι το 100, το 80% του τζίρου τους, των εσόδων τους. Η διαδικασία λοιπόν αυτής της εκαθάρισης γίνεται κάθε χρόνο περίπου στο Μάιο. Έγινε προχτές, απρόσμενα, χωρίς να έχει γίνει ανακοίνωση, εγώ δεν την είχα δει, εν πάση περιπτώσει. Στις 26 Μαΐου, στις 25 έγινε, θα έπρεπε στις 29, δηλαδή χτες, τελευταία εργάσιμη μέρα για το μήνα Μάιο, να πληρώσουμε, όσοι έχουμε χρεωστικό υπόλοιπο, να πληρώσουμε την πρώτη δόση από τις 6, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω 6 δόσεις. Έλα όμως που τα τσακαλιά έκαναν πάλι το θαύμα τους. Και γιατί έκαναν, παρακαλώ, το θαύμα τους? Γιατί? Και είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει και εντός και εκτός Βουλής. Η καθυστέρηση στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων των τελευταίων μηνών του 2025 δεν ελήφθη υπόψη για αυτούς οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση. Θα θυμάστε τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί, που είχαμε πει, το είχαμε θίξει, το είχαμε πει και στην κυρία Κεραμέως, το είχαμε πει και στη Βουλή, ότι οι αλλαγές στα πληροφοριακά, στο ΟΠΗΣΙΓΜΑ επί της ουσίας, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ, ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπε στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να υποβάλουν σε αλφαπιδελτά, να υποβάλουν δηλαδή τα στοιχεία ασφάλισης, με αποτέλεσμα άνθρωποι να μείνουν ασφάλιστοι, άνθρωποι που απολύθηκαν να μην μπορούν να πάρουν το ταμείο ανεργίας, γιατί δεν υπήρχαν τα στοιχεία ασφάλισης για τους τελευταίους μήνες. Και έρχεται τώρα, 5 μήνες μετά, ο ΕΦΚΑ να μας πει ότι οι εκαθαρίσεις τις οποίες έκανε για το έτος 2025 σε πολλές των περιπτώσεων ήταν λάθος. Άρα μη λάβετε υπόψη σας τις εκαθαρίσεις οι οποίες βγήκανε, που επί της ουσίας ποιο είναι? Κάποιος ο οποίος είχε και παράλληλη ασφάλιση και δεν έπεσαν τα στοιχεία της ασφάλισης από την μισθωτή του, από την εργασία του, την εξετημένη εργασία για τους τελευταίους μήνες, ήρθε και του χρέωσε, αντί για το 10 ευρώ υπέρ ΔΥΠΑ, υπέρ ΟΑΕΔ, ήρθε και του χρέωσε κανονικές εισφορές και οι άνθρωποι πάθαν εγκεφαλικό, έτσι. Γι' αυτό λέει, με ανακοίνωση την οποία έβγαλε η ΕΦΚΑ, μη λάβετε υπόψη σας την εκαθάριση, θα βγάλουμε καινούργια εκαθάριση των
Ιούνιο, οπότε μην πληρώσετε κιόλας, θα πληρώσετε το νέο ποσό το οποίο θα βγει τις επόμενες μέρες. Μπάχαλο. Πήραμε το χειρόγραφο μπάχαλο και το κάναμε ψηφιακό.

Ανακοίνωση ΑΔΕ 27 Μαΐου 2026. Σε λειτουργία η εφαρμογή για τα νομικά έτους 2024. Καλό, δεν μπορώ να πω κάτι. Για να μην νομίζετε ότι γκρινιάζω συνέχεια και για τα πάντα, συνήθως η λειτουργία και η δυνατότητα για τα αναδρομικά άνοιγε μετά το Σεπτέμβρη, συνήθως μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Το άνοιξε μέσα στις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, όποιος θέλει και όποιος έχει λάβει αναδρομικά έχει τη δυνατότητα μαζί με την ετήσια αρχική δήλωση να πάει να κάνει και τη δήλωση η οποία αφορά αναδρομικά του προηγουμένου έτους που τα εισέπραξε την προηγούμενη χρονιά, για να εκπληρώσει και αυτή την φορολογική υποχρέωση και να μην περιμένει το Σεπτέμβριο. Συνήθως, και δεν νομίζω ότι εδώ αλλάζει κάτι, γιατί δεν έχω διαβάσει την ανακοίνωση στο σύνολο της, θα τη δω τώρα, συνήθως η εμπρόθεσμη υποβολή είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Άρα μπορείτε από τώρα να μπείτε

Ένα άλλο θέμα το οποίο το συζητάμε σχεδόν κάθε χρόνο την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, αλλά είναι καλό να το λέμε και να το ξαναλέμε για να γίνεται κατανοητό το ότι ισχύει, και δεν είναι άλλο από τα ανίσπρακτα ενίκια. Δηλαδή τα ενίκια της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία οι ιδιοκτήτες δεν έχουν εισπράξει, δεν προβλέπουν να εισπράξουν, που αυτό είναι το κυριότερο, γιατί το να βρεθεί ο άλλος σε μια δύσκολη στιγμή, νομίζω ότι έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο και οφείλουμε να δείχνουμε κατανόηση και οφείλουμε να δείχνουμε την απαραίτητη κοινωνική συμπαράσταση και ενσυναίσθηση. Όταν λοιπόν είναι σίγουρος ότι δεν θα εισπράξει, και αυτό δεν αφορά τις εταιρείες, αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα. Η διαδικασία την οποία πρέπει να κάνει είναι συγκεκριμένη για να μην φορολογηθεί. Ακριβώς επειδή δεν θα εισέπραξε και δεν θα τα εισπράξει, πρέπει να κάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, να ασκήσει κάποια από τις εξής νομικές ενέργειες. Είτε να βγάλει διαταγή πληρωμής, είτε διαταγή απόδοσης χρήσης μισθού, είτε να έχει δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, είτε να καταθέσει αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Το πρώτο, κυριότερο, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, θα υποβάλει το έντυπο Ε2, το οποίο είναι ένα από τα έντυπα της φορολογικής δήλωσης, στο οποίο καταγράφουμε τα ενίκια τα οποία έχουμε εισπράξει, τα ενίκια τα οποία δεν έχουμε εισπράξει, τις δωρεάν παραχωρήσεις, όσοι έχουν ακίνητα, εγώ δεν έχω, και στη συνέχεια αυτά τα μεταφέρεις στο έντυπο Ε1, το οποίο είναι και το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Άρα, πρώτον, άσκηση νομικών ενεργειών, κάποια από τις νομικές ενέργειες τις οποίες σας είπα νωρίτερα. Δεύτερον, θα πρέπει να δηλώσει τα ανίσπρακτα ενίκια στις στήλες του έντυπου Ε2, και στη συνέχεια να μεταφέρει στο Ε1, το οποίο είναι το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, από το Ε2 τα ποσά των ανίσπρακτων ενοικίων. Όλα αυτά, και από τη στιγμή που υποβάλλει την φορολογική δήλωση, καταθέτει τα δικαιολογητικά, αυτά που σας είπα νωρίτερα, γιατί δεν πάμε τώρα πια στην εφορία, είτε μέσω της πλατφόρμας η οποία είναι ενεργοποιημένη στο έντυπο, πλατφόρμα υποβολής του έντυπου Ε1, έχει από κάτω το πεδίο που επισυνάπτει στα δικαιολογητικά, είτε μέσω των αιτημάτων, κατηγορία φορολογίας εισοδήματος, στην ΔΟΗ την οποία υπάγεστε, για να κάνει εκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης και να μην πληρώσετε φόρο, επαναλαμβάνω, για τα ανίσπρακτα ενίκια. Δεν θα τα εισπράξετε, δεν θα φορολογηθείτε.

για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και της κυρίας Κεραμέως δεν μπορώ να πω πολλά. Δηλαδή, για την ισότητα των αμοιβών, από ό,τι έμαθα και από ό,τι μάθαμε όλοι, υπόθηκαν πολλά στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο η κυρία Κεραμέως το παρουσίασε. Εδώ να πούμε ότι είναι μια ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι να είναι, όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταντήσει ένα τεράστιο WOC γραφείο, σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου η κυρία Κεραμέως μόνη της, χωρίς τους υφυπουργούς εργασίας, είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία εξήγηλε. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα μάθαμε, ακόμα και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν πολύ έντονα αντιρρήσεις, μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα μπει στη διαβούλευση και πώς θα πάει στη Βουλή. Υπάρχει ένα προσχέδιο του νομοσχεδίου. Να πούμε ότι όταν θα βάζεις αγγελία σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν θα προσδιορίζεις το φύλο, δεν θα μπορείς να ρωτήσεις τον εργαζόμενο πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλήσεις σε μια εταιρεία μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικού φύλου. Τι να πω. Μένει να τα δούμε αυτά στην πράξη.

για το θέμα των προστήμων και τι άλλαξε με τον νόμο 5301 του 2026, για τον οποίο δεν θέλουμε να χαϊδεύουμε τα γένια μας. Τα είπαν άλλοι για εμάς πριν από εμάς. Είναι ποσοστή κατεύθυνση, ουσιαστικά δεν επιβάλλεται πρόστιμο για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για ποσά μέχρι τώρα πληρώναμε και χρεωνόμασταν 250 ευρώ και 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εκπρόθεσμες πάντα μέχρι 100 ευρώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξαναπεί ότι σε ό,τι αφορά τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και όχι μόνο, υπάρχουν περιθώρια πάρα πολλά και έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε για να λειτουργεί όπως πρέπει, να λειτουργεί εκπαιδευτικά, να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη φοροδιαφυγή και όχι για μικρές διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έχουν και οικονομικό αντικείμενο. Και ο νόμος και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ΤΣΑΔΕ να εστιάσουν στην φοροδιαφυγή, η οποία είναι άδικη, η οποία επιβαρύνει τους πάντες, και να μην ασχολούμαστε με σαχλαμάρες. Αυτό όμως προϋποθέτει βούληση, προϋποθέτει απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και προϋποθέτει και σωστή διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, για να μην αισθάνονται ότι τα χρήματά τους πέφτουν σε ένα βαρελί χωρίς πάτο. Με αυτά και με αυτά, μου κάνει νόημα ο Εφραίμ από απέναντι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να σας ζητήσω να παραμείνετε στη συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του, όπως εξαιρετική είναι και όλοι οι συντελεστές του Μάχη 99,8. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στον Λυκαβητό στις 30 Μαΐου 2026 ανακοινώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 40 Πύχου. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Δοξαπατρή σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Οπλισμένος αναστακός με 2 πιστόλια, μαχαίρια, 8.000 ευρώ μετρητά και μηχανή χωρίς πινακίδες πιάστηκε η παστινόμος του τμήματος των μεταγωγών. Οι αρχές ερευνούν πλέον την συμμετοχή του σε σκοτεινό κύκλωμα εκβιαστών. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση κατά την οποία η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα 16,8 εκατομμύρια ευρώ σε κανάλια, ραδιόφωνα και εφημερίδες, στείνοντας ένα νέο πενταετές πάρτι κρατικών επιχορηγήσεων με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Εξελίξεις σημειώνονται στη δίκη για το έγκλημα στο Μάτι, καθώς αμετάκλητα ένοχοι για τους 104 νεκρούς κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι από το Άριο Πάγο, ο οποίος όμως ανοίγει παράθυρο για ευνοϊκότερες ποινές, στέλνοντας πίσω στο εφετείο τα ελαφρυντικά των τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή βρίσκονται σήμερα οι 10 φερόμενοι ως εγκέφαλοι της μεγάλης κομπίνας με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με έναν εν ενεργεία αντιδήμαρχο και 2 λογιστές να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Σάλλος επικρατεί για τον κομματικό δανεισμό, καθότι η ακραία πρόκληση για τον πολίτη που χάνει το σπίτι του αποτελεί τραπεζική αλχημία με τα δάνεια γνωστά ως δάνεια μπαλόνια, μέσω των οποίων η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνουν κεφάλαιο και εμφανίζονται ενήμερα, ενώ χρωστούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ το καθένα. Με αφορμή την έξοδο του Αγίου Πνεύματος, βουλιάζουν τα λιμάνια της Αττικής, τα ΚΤΕΛ και τα αεροδρόμια από δεκάδες χιλιάδες εκδρομής. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή έκκληση για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μπει φρένο στο φόρο αίματος της ασφάλτου. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από την Αττική. Ένα θέμα επικεντρωμένο στα εφόδια που χρειάζεται η νέα γενιά για να εκπληρώσει τα όνειρά της στο μέλλον. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα των νέων ελληνικών για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοκ προκαλεί η σύλληψη στη Βρετανία ενός Έλληνα υπηκόου, πρώην οικοδόμου από την Ξάνθη, ο οποίος δρούσε ως πράκτορας του Ιράν, παρακολουθώντας δημοσιογράφους και εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη. Εκ νέου τελεσίγραφο στο Ιράν έστειλε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με ανοιχτή απειλή, διαμηνύοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ανεξάντλητα οπλοστάσια και είναι απόλυτα έτοιμες για άμεσο στρατιωτικό χτύπημα αν το Ιράν παραβιάσει τις κόκκινες γραμμές του πρόεδρου Τραμπ για τα πυρηνικά. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάζουν από σήμερα οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόστιμο εκτοξεύεται πλέον στα 100 ευρώ και οι ελεγκτές εντείνουν το κυνηγητό για την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής. Σε όρθα ανοιχτή πύλη διακίνησης όπλων φαντασμάτων για τον εξοπλισμό της αδίστακτης τουρκικής μαφίας έχει μετατραπεί η Θράκη, προκαλώντας διεθνή συναγερμό από τη Europol μέχρι και το Μεξικό. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, νικημένος από το καρκίνο, άφησε ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας Νίκος Σταγαράς. Η χειρό καμπανάκι έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι οποίοι προειδοποιούν για ορατό κίνδυνο σοβαρής έλλειψης πετρελαίου μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας της κρίσης στο στενό του Ορμούς. ισχυρή έκρηξη και επικίνδυνη διαρροή αμμονίας σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο, η οποία έστειλε τρεις εργαζομένους στο νοσοκομείο, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά διακομίστηκε στην Αθήνα. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Καλησπέρα, 35 σήμερα, προτελευταία μέρα του μήνα Μαΐου. Σε δύο μέρες από Δευτέρα θα έχουμε Ιούνιο, μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα πάνε διακοπές, γιατί τα μπάνια του λαού που λέμε αρχίζουν και κόβονται, αυξήσεις παντού. Λοιπόν, εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης με ανοιχτά χαρτιά. Στον ήχο Εφραίμ Χαλαμπίδη. Για μία ωρίτσα σήμερα, αύριο μην ξεχνάτε 12:02. Αύριο έχουμε και τα τηλέφωνά μας. Σήμερα είμαστε χαλαροί. Έτσι λέω πάντα, αλλά... Να πούμε την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο. Ναι, ψυχοσάββατο σήμερα. Ναι, για τους ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή, να είναι από αυτή η ψυχούλα τους. Στο Γιώργο το Σουρλά από το αεροδρόμιο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα Σουρλά. Στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Λοιπόν, εδώ στο λιμάνι κάτω στην Τιπόρτ, εκεί στα παιδιά, στο μεγάλο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, στο αεροδρομίο security, όπως έστειλε και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σουρλάς. Φαν είναι του σταθμού, του Μάχη και όλων των πατριωτικών μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε που μας δίνετε δύναμη. Ο άλλος κυνηγάει και κουνούπια. Λοιπόν, μεγάλη έξοδος. Ξέρετε τώρα η κυβέρνηση βλέπει την έξοδο, σου λέει ρε λεφτά, λέει ο Τζουτζούκος λεφτά υπάρχουν ρε, βλέπετε ρε, πάνε λέει μέχρι την Αίγινα τριήμερο, πάνε μέχρι τον Μπόρο, πάνε μέχρι την Κόρινθο, λεφτά έχει ο λαός, πρέπει να τους τα πάρουμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή είμαι χαλαρός, γιατί με χτύπησε η ζέστη στο αυτοκίνητο και ένας φίλος μιλάγαμε στο τηλέφωνο, μου λέει γιατί βάζεις ερκοντισμένο, γιατί δεν έχω βενζίνα να βάλω ρε φίλε. Βάζω 10 ευρώ, τι να κάνω, τόσο θα βάζω και, και 3 ευρώ να πάει η βενζίνη, 20 ευρώ θα βάζω και μου λες να ανοίξω το ερκοντίσιον. Έλεος. Και μας ακούγανε και όχι τίποτα, μα ακούγανε και τα δίπλα αυτοκίνητα που του φώναζα. Μετά έχουμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Παιδιά, να πιστέψετε στη δυνάμη σας, να μείνετε ψύχρεμοι και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Να ξέρετε, οι εξετάσεις δεν είναι ένας σταθμός. Το ξαναπάω γιατί το πήγα λάθος μάλλον, γιατί άλλα σκέφτομαι, άλλα λέω, άλλα ακούν τα μάτια, πώς θα λέει ρε, της κουκουβάγιας, γελάει ο Εφραίμ. Λοιπόν, οι εξετάσεις, να ξέρετε, είναι ένας σταθμός, όχι προορισμός της ζωής σας. Καλή δύναμη στα παιδιά. Απλώς διαβάζω, μου στέλνουν μηνύματα, ο άλλος από μέσα Εφραίμ γελάει, σου λέω Τσιτούρης κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, εντάξει, έχει δίκιο τώρα, εντάξει. Αλλά έτσι είμαστε εμείς κύριε Εφραίμ. Λοιπόν, να ξέρετε, θα έρθει και μεγάλη αποκάλυψη. Ψάχνω πάρα πολλά πράγματα εδώ και πολύ καιρό, μην πω και πάνω από 1,5-2 μήνες. Μία έρευνα που γίνεται από τη δημοσιογραφική ομάδα, από μένα, από απλούς ανθρώπους που μιλάω για τις πλατφόρμες διανομής. Μια έρευνα, γιατί μου έρχονται, μας έχουν έρθει σε μένα προσωπικά καταγγελίες, κύριε Τσιτούρη, γιατί δεν το βλέπετε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, το τελευταίο διάστημα συλλέγω πληροφορίες και εξετάζουμε δημοσιογραφικά καταγγελίες και στοιχεία που αφορούν το χώρο του πλατφόρμων, της πλατφόρμας διανομής και μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ποια λέω. Δεν ξέρω να κάνουμε διαφήμιση. Η έρευνα βρίσκεται σε μια εξέλιξη, γιατί ξέρετε, πρέπει να έχεις και τις αποδείξεις. Και ο στόχος μας είναι να παρουσιαστούν τα πραγματικά δεδομένα με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους. Αλλά έχω από ίδια από άτομα που εργάζονται
Λοιπόν, και καλό όσοι έχουν διαθέτουν στοιχεία ή εμπειρίες να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να μπουν εκεί που ξέρουν περισσότεροι, στο YouTube Τσιτούρης Γιάννη, στο TikTok ή μέχρι και στο, εδώ, στο email του σταθμού Studio Μάχη 998 papakigmail.com. Studio Μάχη 998 papakigmail.com. Λοιπόν, όσοι θέλετε να στείλετε στο Viper του σταθμού μηνυματάκι, σήμερα δεν βγάζουμε γραμμές, 694-363-5451, 694-363-5451. Πάντως θα ξέρετε, θα ακολουθήσουν αποκαλύψεις και αναλυτικά ρεπορτάζ μόλις ολοκληρωθεί όλη η έρευνα αυτή δημοσιογραφική και διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία, γιατί είμαστε σίγουροι. Εντάξει. Βέβαια οι περισσότεροι μου είπαν να βγουν και φανερά και οτιδήποτε. Θα τα πούμε. Έχουμε. Πάντως έχει συγκεντρωθεί υλικό. Μαζεύω και άλλο υλικό. Πρέπει να. Σε κάποια δεν είναι μέσα, αλλά τα περισσότερα αντιστοιχούν αυτά που θέλουμε. Λοιπόν. Ναι, είναι γιατί κρίμα να πεινάνε. Γιατί πεινάνε. Και όταν κόβεις με μπλοκάκι. Και τέλος πάντων. Θα τα πούμε, θα έρθει η ώρα, σιγά σιγά. Απλώς το είπα, ήθελα να το ξεκινήσω να το πω και στο ραδιόφωνο, να ακουστεί ότι ξεκινάει και εδώ και καιρό και το ψάχνουμε. Λοιπόν, θα πάμε ένα τραγουδάκι, Εφραίμ, βάλε ένα τραγουδάκι, άντε για να μπω λίγο στα νερά μου πάλι.

Να είμαστε από Κανάρα σε Κανάρα, άρε Χριστάκη. Λοιπόν, για να βάλουμε και σε λίγο να ακούσουμε κάτι, να ξεκινήσουμε. Άκουσα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, για την ενέργεια. Αυτό το φωνάζουμε συνέχεια από το ραδιόφωνο του Μάχη και από το Focus και από παντού, και ακούω και ένα πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης που τον φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο Μάχη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 12 με 1, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί άλλοι πάνε στη μένα, πάει και με 200 αστυνομικούς από πίσω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για την ενέργεια, αυτό που λέμε, δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες. Λοιπόν, το πουλάμε, παιδιά, το πουλάμε 10 λεπτά σε μια χώρα και το αγοράζουμε το πρωί και το βράδυ το αγοράζουμε 1 ευρώ. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν ισχύει ότι η Ελλάδα πουλά το μεσημέρι φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στο εξωτερικό και το βράδυ το αγοράζει πολλαπλάσια ακριβότερα, τότε μιλάμε για μια ενεργειακή πολιτική που πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. Το πουλάμε στη Βουλγαρία, το καταλαβαίνετε. Όπως αυτό που είπα πριν, άκουσα, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η χώρα δεν προχώρησε έγκαιρα σε επαρκείς υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να αξιοποιεί τη δική της παραγωγή προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, στην κυβέρνηση απευθύνουμε, αυτή είναι η πράσινη ενέργεια που λέει, να κάνουμε αιωλικά πάρκα, να κάνουμε ανεμογεννήτριες που είναι και αυτές μπαμπάλες, γιατί έχουν ημερομηνία λήξης. Και πώς πήγανε στις κορυφές των βουνών, καήκανε δάση, δεν είναι τυχαία. Οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται για τεχνικές δικαιολογίες, θέλουν φθηνότερο ρεύμα, ενεργειακή ασφάλεια και μια πολιτεία που να σχεδιάζει για το εθνικό συμφέρον. Πού είναι το εθνικό συμφέρον? Μάλλον η κυβέρνηση σχεδιάζει το εθνικό συμφέρον προς την Βουλγαρία, προς την Αλβανία, προς την Τουρκία. Αν δεν είσαστε Έλληνες, να φύγετε από τη χώρα μου. Από τη χώρα μας πια. Πρέπει να απαιτήσουμε διαφάνεια, σοβαρό σχεδιασμό και απαντήσεις για το πώς θα αξιοποιείται η ενέργεια που παράγει η χώρα μας. Όχι γιατί πουλάμε 10 λεπτά το πρωί στη Βουλγαρία και το βράδυ να την παίρνουμε 1,5 ευρώ και να υποφέρει ο Έλληνας. Και το κυριότερο, αυτό που ξεκίνησε το χρηματιστήριο της ενέργειας με μνημόνια, με Καμένο, με ΣΥΡΙΖΑ, για να ακούσουμε, για να ακούσω λίγο.

0: Panácios. Καμένος Παναγιώτης. Ναι.
1: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς.
0: Καμένος Παναγιώτης. Ναι.
2: Για να ξέρετε, λύσω ότι λέμε ισχύει για πάντα.
3: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο.
0: Σακελαρίδης Γαβρίλη. Ναι.
4: Μην αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε. Ναι.
0: Φίλης Νικόλαος. Ναι.
5: Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι.
0: Ως Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης.
6: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
6: Ακούτε τι λένε πριν.
0: Βαρδάκης Σωκράτης.
7: Τα μνημόνια παίρνουν τέλος.
6: Ακούστε.
7: Και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα.
0: Παπάς Νικόλαος. Ναι.
5: Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε.
0: Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι.
8: Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε. Δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από τη Βουλή.
0: Μαλάφας Ιωάννης. Ναι.
9: Τέρμα τα μνημόνια.
0: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
10: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
0: Βραγασάκης Ιωάννης.
5: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αργεί αυτό.
0: Βαρεμένος Γεώργιος.
11: Περιοριστικά μέτρα μου θέλατε, πάτε τα τώρα. Είναι μη με περιορίσεις εμένα. Μου τη δίνει τσιτώνω ρε παιδί μου. Τρελάνομαι λέμε, τρελάνομαι λέμε.
12: Με διώχνετε, μα εγώ δεν ήρθα για βενγκέρα, εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
13: Κλέφτες?
12: Μέσα.
13: Τι κλέφτες?
12: Κλέφτες και λοποδίτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό.
13: Το κάτω οι κλέφτες. Κλέφτες.
11: Κάτω. Ακούσατε. Μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε. Ενέργεια, το χρηματιστήριο ενέργεια δεν υπήρχε. Όλα τα φτιάξανε. Και επανήλθε. Πουλάμε παιδιά. Δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για την ενέργεια. Και ο πρωθυπουργός μας, ο τωρινός, βγαίνει και κοκορεύεται. Και κοκορεύεται ότι έχουμε ολική πράσινη ενέργεια. Έχουμε ολικά πάρκα. Έχουμε ανεμογεννήτριες. Αποθήκευση δεν έχουμε. Δηλαδή το πουλάμε για να το αγοράζουμε. Ποιοι οικονομάνε εκεί όταν το αγοράζουμε? Κάτι βγάζουνε. Οι Golden Boys βέβαια. Οι ΔΕΗ ιδιωτικοί. Εξαγοράσαμε. Κοτσόβολος έχει εξαγοράσει τα πάντα. Δεν τρέπεστε? Αυτά είναι όλα κατά των Ελλήνων που κάνετε. Ο Έλληνας πεινάει. Αλλά πού να καταλάβετε εσείς? Καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, άλλο θέμα. Για να δούμε εδώ, να πούμε καλησπέρα στον Τζον. Ναι, γεια σου Γιάννη, ναι, και ο Γιάννης εδώ στέρνει για αυτό που λέμε με την έρευνα που γίνεται. Ωραία, πάμε τραγούδι, πάμε φρέμι τραγούδι.

Να είμαστε ένιγμα. Ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί εντάξει, αύριο θα τα αναλύσουμε λιγάκι όλα αυτά που λέμε. Και βλέπω εδώ τώρα, και θα το πούμε κιόλας. Ναι, ναι. Τραγιάσκα. Λοιπόν, αυτό το voicenews.gr, παιδιά, μπείτε μέσα. Κατάσκοποι είναι, κατάσκοποι. Ανεβάζουν πράγματα που δεν θα τα πιστέψετε. Μετά θα τα ακούσετε την επόμενη μέρα, τα ακούτε. Αυτό είναι το κακό. Μετά από μία εβδομάδα. Και βλέπουμε πολλά. Είχα πει πριν 3-4 μέρες, πριν με το που έγινε η παρουσίαση αυτού του Τσίπα, του πρώην πρωθυπουργού, για το ΕΛΑΣ. Πώς δεν το κοιτάξει ο Αρίος Πάγος. Πώς περνάνε, δηλαδή το Α. Με πήγε σε πολλά. Σκέφτηκα και το ανέμασα στο social. Και λέω το Α, έτσι κόκκινο, μου φαίνεται σαν αναρχικό. Προσωπική άποψη ήταν. Από προκηρύξεις που πετάγανε τρομοκρατικές οργανώσεις. Εδώ νομίζω ιδρυθήκανε, φτιαχτήκανε κάτι άλλα κόμματα Ελλήνες, Ελληνών. Δεν θυμάμαι πώς ήταν, πριν καιρό, πριν 2-3 χρόνια. Και απορριφθήκανε με τον Άριο Πάγο. Αλλά. Όταν πας να καταθέσεις για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο και δίπλα σου είναι πρώην εισαγγελέας, εντάξει, όταν το σύστημα σε θέλει, όταν είσαι παιδί του συστήματος, τώρα πού βρήκε τα λεφτά, οι όλοι άεργοι, ρε, όλοι άεργοι μας εξουσιάζουν, αλλά δεν φταίνουν αυτοί, μας κυβερνάνε, φταίμε εμείς, εσύ, εγώ, δεν μας κόβει. Παραμυθιαζόμαστε. Κάθεται η γιαγιά, ο παππούς έχει κολλήσει εκεί σε ένα κανάλι πανελλαδικό, να μην λέω ποια είναι, συγκεκριμένα. Και ξεκινάνε τώρα, κανάλι χθεσινό, με έναν δημοσιογράφο ξεκινάει στις 4 παρά. Έτσι, δεν είπε για τον πρόεδρό του που έγινε το χαμός μες στο ΆΚΑ και δεν με ενδιαφέρει, δεν το αναφέραμε. Αν ήταν, να ξέρετε, κανένας Βελόπουλος, κανένας που δεν είναι του συστήματος, στα μανταλάκια θα τον είχανε. Και ανεβάζουν, λέει, ξεκινήσανε δημοσκοπήσεις. Μεγάλο θέμα, μεγάλη απατεωνιά. Ξαφνικά βγήκε, το θυμάστε, το λέγαμε. Πριν ξεκινήσει η κυρία Καρισιανού, δεύτερο κόμμα η Καρισιανού. Βέβαια το, η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει, έτσι, δεν πέφτει. Έχει κλειδώσει το 30. Που πάνω από 20 αποκλείεται να είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το ξέρει η κυβέρνηση, το ξέρουν καλά οι ίδιοι. Κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, αλλά επειδή ελέγχουν τα πάντα, είναι καθεστώς, όταν ακούω πρόεδρο κόμματος να λέει ξυλώνουν την ΕΥΠ και βρήκανε, έβαλε 78 δικούς του, όταν ελέγξει δικαιοσύνη, τις μυστικές υπηρεσίες, τι άλλο, καθεστώς είναι. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε. Ο άλλος απέναντι, ο εχθρός μου εμένα, έχει βάλει όλη την αντιπολίτευση φυλακή. Τώρα τι μου λέτε, ρε παιδιά. Τι μου λέμε. Γενικά τι λέμε εδώ μέσα. Αν τρελαθούμε, κάνει ο άλλος κόμμα, διάβαζε βέβαια, έσκυβε τα μάτια του και διάβαζε. Σιγά μην ήξερε τώρα και χαιρέταγε όπως χαιρέταγε παλιά ο Ανδρέας Παπαδρέου. Καλά, βέβαια τα βγάλανε τα κανάλια, γιατί είναι διαφήμιση, ξέρουν τι κάνουνε. Τα συστημικά ξέρουν τι κάνουνε και ποιοι τον προωθούνε. Διψήφιο. Βέβαια, η Νέα Αριστερά, ακούστε τι κάνουνε, ρε. Οι αριστεροί όλοι που τρώνε με δεξιές τσέπες. Χωρίσανε, σκορπίσανε σαν τα ποντίκια. Φύγανε, φτιάξανε μικροκομματίδια. Και τώρα από εβδομάδα ανεξαρτητοποιούνται για να εισχωρήσουν ή προσχωρήσουν, πέστε το, προς τον Ελλάς. Την Ελλάς, το κόμμα που θα με σώσει. Αυτοί οι ίδιοι παιδιά που, να ξέρετε, που πήγαν είναι αυτοί που μας έχουν καταστρέψει. Από το 15-14 μέχρι και το 19. Αυτοί είναι που δεν τους ήξερε η μάνα τους. Βέβαια αυτοί, άμα πούμε κάτι και τους βρίσουμε, έχουν την αρσιλία. Εγώ δεν την έχω. Πάνε πάλι. Σαν τα ποντίκια. Θα με σώσουν πάλι. Τους μαζεύει
Το διάλυσε για να φανεί κάτι και ξαναγύρισε μετά 5 χρόνια να μας πουλήσει ο σωσίας μας. Που δεν ξέρει να διαβάσει. Πήγε και στο Χάρβαρντ και παράδειγε μαθήματα. Αν τρελαθούμε ρε. Αν τρελαθούμε εδώ μέσα. Η κυρία Καρισιανού. Μπράβο της. Άλλο σαχαροκαμένη μάνα. Δεν αλλάζω σε αυτό. Το έχω ξαναπεί και όλοι το λένε. Ακούω ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους. Πάω πατριωτικά. Δεν με ενδιαφέρουν τα συστημικά. Γιατί τα παίρνουνε. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το. Για την πολιτική τι μας είπε. Μήπως όσο δεν μιλάει είναι καλύτερα. Η κυρία Καρισιανού. Μας είπε κάτι για την οικονομία. Μου είπε κάτι για τα γεωπολιτικά. Μου είπε τι θα κάνουμε για την Τουρκία. Που συμφώνησε για τις αμπλώσεις κάτι είχε πει. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Και θα δείτε όταν θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια ποιοι θα μπουν, θα παρουσιαστούν. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και έρχεται και ο Σαμαράκος. Εγώ είπα και σε φυσινά φίλο. Περιμένετε και στο επικρατείας θα δείτε και την Παζαΐτη. Να ξέρετε, ετοιμάζονται. Πάλι όλοι μαζί θα είναι αυτοί, παιδιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, παιδιά. Θα πληρώσω κι άλλους, όπως και οι καθηγητάδες, οι επιστήμονες που κάνανε το κόμμα, το κίνημα πριν καιρό, πριν ένα χρόνο. Εκεί θα τους έχει ο Σαμαράς. Ένας παλεύει μόνος του. Το μοναδικό πατριωτικό λαϊκό εθνικό κόμμα που είναι μέσα στη Βουλή. Για το λαό, για το φτωχό. Που νοιάζεται για το φτωχό. Αλλά όταν καθόσαστε σε ένα συστημικό κανάλι, αλλάξτε τα κανάλια, υπάρχουν και μικρότερα κανάλια. Βάλτε και το alert να δείτε. Δεν σας άρεσε η αλήθεια. Σας παραμυθιάζουνε. Εδώ βλέπω πρωινάδικα γιατί παρακολουθώ. Και ακούω τα πρωινάδικα να λένε «Α, τώρα λέει ο Τσίπρας, λέει εκείνο, ο Βελόπουλος». Προσπερνάνε το κόμμα της ελληνικής λύσης. Τους πονάει. Τους ενοχλεί. Και αυτό είναι καλό. Μακάρι να γίνει έκπληξη. Να πέσουν όλες οι δημοσκοπήσεις και μετά να βγει και να τις κλείσει κιόλας. Να μείνουν μία-δύο. Λέει έχουν αφημί ελληνικό. Αφού για βάλτε από πίσω ποιοι είναι. Βάλτε ποιοι τις έχουν αγοράσει δημοσκοπήσεις. Και θα έχουμε και 6 δημοσκοπήσεις τώρα. Σοβαρές, η Άλκο, η Μέτρο Ανάλυση. Δεν είπα δεν είναι σοβαρές. Μέσα 10 έχουν 4.000 μέσα τηλέφωνα χρυσός οδηγός και κάνουν μια ανακύκλωση. Και επειδή έχω παράδειγμα από συγγενή όταν πέραν τηλέφωνο και ρωτάγανε και δεν λέγανε κόμμα ελληνική λύση. Και άλλα κόμματα. Αλλά λέω για τα κοινοβουλευτικά πάντα μιλάω. Και λέει εγώ θα ψηφίσω ελληνική λύση. Λέει ναι εκτός από την ελληνική λύση. Τι θα προτείνα αν δεν ήταν η ελληνική λύση θα πήγαιναν στην κυρία Καρισιανού. Ακούστε η παγίδα που γίνεται. Να πεις ναι. Ναι. Όσο να σου πει η κυρία Καρισιανού κλέβει από το Βελόπουλο. Αλλά περιμένουν, έχουν γνώση οι φύλακες γνώση. Περιμένουν όταν ξαναπέσει τηλέφωνο να ηχογραφηθεί. Ντροπή. Δεν θα περάσει. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Είναι το άλλο που είναι σοβαρό. Και προσέχω όταν θα μιλάω. Όταν είναι για σοβαρά πολλά, πολλοί προβλήματα που μαστίζει τον ελληνικό λαό, τον φτωχό άνθρωπο, με πονάει και να σας πάρει και να σας σηκώσει. Ξυπνήστε εκεί πάνω στην κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση να ήταν και να μας έκανε αυτά πράγματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, πάρε θέση. Ξύπνα. Είναι παράλογη η απόφαση που βγάζει στο σφυρί τις περιουσίες των μικροωφελητών. Ισχύει για όλους. Για μένα, για σένα. Όταν σου λέει από 500, μέχρι 500, από 500 ευρώ και πάνω θα σου κατασχέτει, να κατασχέσεις η ΑΔΕ τους πλούσιους ρε εσείς. Αλλά οι πλούσιοι όλοι ξαφνικά δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν σπίτια βουλευτές, αποκτήσανε σπίτια ενώ χρωστάγανε. Και ο άλλος που χρώσταγε 50 και 100 ευρώ είναι blacklist στον Τηρησία. Και δεν μπορεί να πάρει να του εγκριθεί τίποτα. Και τώρα με 500 ευρώ του πάρετε και τα σόβρακα θέλετε. Λοιπόν, το ξαναλέω, ξανασκεφτείτε το, να μπει από σοβαρό πραγματική οφειλή. Είσαστε κατά του Έλληνα, κατά του φτωχού, δεν θέλετε να υπάρχει ο φτωχός, αλλά προσέχτε, έρχεται,
Θα απαντήσουν η ώρα που θα γίνει. Και δε, ούτε νοθεία δεν, θα σώζει, δεν σας σώζει. Λοιπόν, εγώ όταν ένας πολίτης παλεύει να πληρώσει το ρεύμα του, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, το κράτος οφείλει πρώτα να αναζητά λύσεις και όχι να σηκώνει το σφυρί των πληστηριασμών για 500 ευρώ. Η ίσπραξη των φόρων είναι αναγκαία για τη λειτουργία του κράτους. Εννοείται αυτό. Όμως η κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον στρατηγικό κακοπληρωτή, κύριε, και στον αδύναμο πολίτη που βρέθηκε σε οικονομική αδιέξοδο. Δεν είπε να μην πληρώσει ποτέ. Όταν πάει να βρει δουλειά και δεν τον εβάζουν σε δουλειές που με ακούω και λένε υπάρχουν δουλειές, και ενώ όλοι οι λαθρομετανάστες εδώ και έχουν δουλειά και έχουν κάνει γκέτο την Αθήνα, πού να πάει ο Έλληνας? Πρέπει για μένα, και έτσι όπως νιώσω σαν πατριώτης, μια πατριωτική πολιτεία προστατεύει την πρώτη κατοικία, στηρίζει τις ελληνικές οικογένειες και δίνει πραγματικές ευκαιρίες, ρυθμίσεις πριν οδηγηθεί κάποιος στην απώλεια της περιουσίας του. Είναι απλά τα πράγματα. Βάλατε δηλαδή το κατώτατο 500 ευρώ. Αυτό δεν πρόκειται. Γι' αυτό βάλατε και το ΤΑΠ, θα γίνει ΤΑΦ, ΤΑΦ, ΑΛΦΑ, πώς λέγεται. Ξέρετε τι κάνετε. Άμα δεν πληρώνει το ρεύμα, αν δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις, θα του κόβετε και το ρεύμα. Συγγνώμη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ισχυρή όταν οι Έλληνες αισθάνονται ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον κόπο μια ζωή για μικρές οφειλές, κύριοι, της κυβέρνησης. Πρώτα ο άνθρωπος, πρώτα η ελληνική οικογένεια, πρώτα η κοινωνική συνοχή. Το καταλάβατε? Πάμε τραγούδι.

0: Να είμαστε. Ωραία. Μάλλον. Τι είπαμε, τον Δέλφ. Το Δέλφι. Δέλφι. Τι λέει, ρε. Δέλφι, ε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Αριστοστέλη, τον Θοδωρή, τον Μαδακόπουλο. Λοιπόν, έτσι είναι, παιδιά, τα πράγματα. Ξέρω δεν αρέσουν σε πολλούς. Είμαι λίγο απότομος, αλλάζω λίγο τις κουβέντες, φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν τρέχει επικαιρότητα. Τι να πω. Αν πιάσω να αναλύσω, θέλω ώρες κάθε θέμα, να κάνω πρόλογο, επίλογο, κύριο. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα λέω έτσι. Όποιοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Βέβαια, την Τετάρτη όσοι με βλέπετε και τηλεοπτικά πια, στο Alert TV, το φιλόξενο κανάλι και τη συχνότητα του Alert TV, μπορεί να μην είναι πανελλαδικό, είναι περιφερειακό σε όλη την Αττική, αλλά λέει αλήθειες. Αυτό γιατί δεν τα βλέπετε. Βέβαια, γίνεται, πολύ κόσμος μπαίνει πια και βλέπει το Alert TV, το ανατρεπτικό δελτίο με τον κύριο Παπακυριακόπουλο τον Ανδρέα. Ξεκίνησε αυτοδιοίκηση Alert με τον Γιώργο τον Γαριφάλου Τετάρτη με Πέμπτη 8 με 9 και 9 με 10 κάθε Τετάρτη. Εγώ με φιλοξενούμενο τον κύριο Πέτρο Χασάπη, πολιτικό αναλυτή. Μαθαίνετε τα πάντα μέσα από τη Βουλή. Έχουμε την πηγή και μας λέει τα πάντα και του κάνω ερωτήσεις και τα καλύτερα θα έρθουν. Μπείτε, συντονιστείτε, λέτε, δεν πειράζει, μικρό κανάλι. Τι θέλετε, να πάμε στα άλλα που τα έχουν εξαγοράσει η παρέα των εφοπλιστών. Τα ελέγχουνε. Τουλάχιστον μας έχουν δώσει ένα βήμα οι άνθρωποι, όπως και εδώ στο Μάχη Διοίκηση, να λέμε ανοιχτά τη γνώμη, να μην βρίζουμε. Αλλά φτάνουμε σε σημείο όταν στέλνουν και μηνύματα. Αλλά δεν μπορώ να. Μου έρχεται να βγω έξω από τα ρούχα, αλλά λέω άστο να το πάρει το ταμάκι. Άστο. Λοιπόν, για να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, όχι να δούμε. Τώρα μπερδεύομαι, βλέπετε τηλεόραση και αυτά. Εδώ στο μικρόφωνο τσιτούρης ο Γιάννη, για να δούμε, πάμε εδώ.
1: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
2: Τα σύνορα κλειστά, κανένας μετανάστης δεν περνά, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, θα είμαστε μια χώρα γερόντων και δημογερόντων. Δεν θέλουμε να είναι αυτό το μέλλον μας. Τα σύνορα κλειστά, κανένας μετανάστης δεν περνά, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, θα είμαστε μια χώρα γερόντων και δημογερόντων.
3: Συμβαίνει, μηνύσεις συμβαίνουν, έρεκα τι μηνύσεις που θα πέσουν.
4: Και το για περάστε κάτω που έχουμε ωραία κορίτσα.
5: Calm down, we have wonderful girls.
4: Πώς?
5: Calm down, we have wonderful girls.
4: Αυτό κύριε δεν λέγεται. Αυτό...
6: Με συγχωρείτε, μήπως έχετε αντιχασμουρικά χάπια.
7: Αν είχα θα έπαιρνα κι εγώ. Άσε μας Χριστιανέ μου, όρεξη για αστεία έχεις.
6: Δεν έχω καθόλου όρεξη για αστεία. Όρεξη για ύπνο έχω. Και απορώ κι εσύ που νιστάζεις γιατί δεν κοιμάσαι. Άντε τι κάθεσαι, κλείς τα παράθυρα και πέσε.
0: Εδώ ακούσατε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και πατάμε και τις ατάκες μας. Λοιπόν, άλλο, τι άλλο, μάλλον τι άλλο. Κάθε φορά να ξέρετε που η κοινωνία αγανάχτη ξεφυτρώνουν νέα κόμματα σαν μανιτάρια μετά τη βροχή. Έτσι, το βλέπετε. Το είδατε. Τα χρήματα δεν ξέρω που βρίσκουν όλοι αυτοί. Λοιπόν, άλλοι εμφανίζονται ως καινούργοι, άλλοι επιστρέφουν ως ανανεωμένοι. Το έργο όμως, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, το έχουμε ξαναδεί. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα εμφανιστεί αύριο. Για μένα το ερώτημα είναι ποιος μπορεί πραγματικά να προσφέρει κάτι διαφορετικό στην πατρίδα. Ποιος? Εγώ έχω πει αυτά όλο τον καιρό που παρακολουθώ αυτά τα χρόνια, μόνο ο ένας, και ακούω τη φωνή μου και τη φωνή σου μέσα στη Βουλή να τη μεταφέρει. Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνική Λύση. Και δείτε τι κάνουν όλοι. Ελλάς, ο άλλος κάνει ότι... Συγγνώμη. Ότι έχουν σχέση με την ελληνική και τέτοια, αλλά δείτε, έτσι φτιάχνουν τα κόμματα. Πάει και η κουτσή Μαρία και φτιάχνει και λέει: πάνε στον Άριο Πάγο. Έχω δει μικρά κόμματα τώρα. Πρέπει να είναι 100 έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω τι είναι το παράβολο εκεί. 1000, 5000, 20000. Μαζεύονται 20 τρελοί από ένα χιλιάρο και του λέει: έχω 100 που θα με στηρίξουν, άλλοι 100, μαζεύουμε 1000. Δεν έχουν για καλά. Ασχοληθείτε. Βάλτε ένα όριο στον Άριο Πάγο για να κάνει κόμμα. Θα καταθέσει 300 χιλιάρικα. 100. Να δείτε πώς θα φύγουν όλα. Άιντε πια. Η Ελλάδα δεν έχει έλλειψη πολιτικών. Έχει περίσσευμα σωτήρων. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε λίγα χρόνια αλλάζουν οι σωτήρες. Αλλά τα προβλήματά μας σε αυτή τη χώρα μένουν τα ίδια. Στην πολιτική δεν αρκεί να λες ότι έρχεσαι να σώσεις τη χώρα. Πρέπει πρώτα να πείσεις ότι δεν είσαι ακόμα ένα επεισόδιο από το ίδιο παλιό έργο που ο ελληνικός λαός έχει δει πολλές φορές. Και αυτό, θα το πω ανοιχτά, είναι η ελληνική λύση. 6 χρόνια μες στη Βουλή, το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Και κάθε μέρα τη σβήνουν, τη βλέπετε, δεν τη βάζουν ούτε στα κανάλια. Ένα βουλευτή δεν έχω δει, ένα στέλεχός της δεν έχω δει. Τι φοβάστε κύριοι, δεν είσαστε συστημικά κανάλια, ε. Έκανε κόμμα ο Τσίπρας, βγήκανε τα στελέχη του, που δεν είναι στη Βουλή, και ο άλλος είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, που έχει δύο αξιόλογους οικονομολόγους, τον κύριο Βασίλη Βιλιάνδρο και τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, συγγνώμη, γιατί έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Ποιος έβγαλε για το ΠΚΠ, Κωνσταντίνος Πούμπας. Δεν τρέπεστε. Αλλά δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε, δεν σας θέλει, δεν σας συμφέρει. Άιντε. Λοιπόν, για να κλείσουμε, να πάρουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε αύριο. Να ξέρετε, Σάλλο έχει προκάλεσε του υφυπουργού για τα 12 ναυτικά μίλια του Γιάννη Λοβέρδο, αν θυμάμαι καλά, και το διάβασα. Ναι, να δω, ναι. Παιδιά, μπείτε voicenews.gr, ακούστε με, μπείτε. Θα δείτε πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί. Και να λέτε εσείς κοιμόμασταν. Μπαίνετε να ακούτε τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης, που δεν τα στηρίζει κανένας οικονομικά. Μάχη 99,8, Focus 103,6, με τους εξαίρετους δημοσιογράφους για πάνω, που ακούτε και καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τον Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα, που τρώει πόλεμο κι αυτός. Κάθε μέρα μένουν εδώ οι ραδιομακελάριδες, το απόγευμα με τον Στέφανο τον Χίο, και σήμερα είναι 4:07, δεν είναι? Κι άλλοι πολλοί, δυνατοί. Θα τα πούμε αύριο λίγο ανάλυση. Ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων με τον Παπακυριακόπουλο στο Alert TV. Το Voice News. Έχουμε πολλά. Και έρχονται και άλλα πατριωτικά ενημέρωση που βοηθάνε σε όλη την Ελλάδα. Δίνουν δύναμη. Πρέπει να δώσουμε δύναμη σε αυτά τα ραδιόφωνα. Στα μέσα ενημέρωσης. Να ακούγεται η φωνή του λαού, αφού μας σβήνουν και μας κλείνουν οι άλλοι. Και δεν θέλουν να ακούν την αλήθεια. Γιατί είναι ελεγχόμενα από το σύστημα. Και αυτό που λέτε τη woke agenda. Ποια woke agenda ρε εσείς? Ποια woke? Παραμύθια, παραμυθάδες όλοι. Άντε για αύριο τα λέμε πάλι 12 η ώρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Λυκαβίτο. Η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 40πύχου από το ύψος της οδού Δοξαπατρή βρίσκεται ακόμη σε ισχύ σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Σε φιάσκο μετατρέπεται η κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης, καθώς η τεχνική έκθεση Τυχεροπούλου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα τεκμηριώνει την εσκεμμένη παροχή αλλοιωμένων και ελλειπών στοιχείων προς την οικονομική αστυνομία, κρατώντας δεσμευμένους τους γαλάζιους βουλευτές για τις ρουσφετολογικές παρεμβάσεις με το ευρωπαϊκό χρήμα. Το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια κατά τις προηγούμενες αφίξεις του σε ελληνικά λιμάνια, ξανάρχεται στη χώρα μας αναζωπυρώνοντας ήδη διαμαρτυρίες εργαζομένων οι οποίοι ξεσηκώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Νέο συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά τη νέα περισυλλογή 40 λαθρομεταναστών στα ανοιχτά των καλών λιμένων. Το νησί βρίσκεται στο έλεος των ανεξέλεγκτων ροών και των κυκλωμάτων διακίνησης. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διεθνείς ισορροπίες, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να απορρίπτει εκ νέου τα αμερικανικά τελεσίγραφα του Υπουργού Πολέμου, ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του παραβιάζει την εκεχηρία και σφυροκοπά εκ νέου τον Νότιο Λίβανο, διατάζοντας μάλιστα μαζικές εκενώσεις. Οπλισμένος αναστακός με δύο πιστόλια, μαχαίρια, 8.000 ευρώ μετρητά και μηχανή χωρίς πινακίδες, πιάστηκε η υπαστυνόμος του τμήματος των μεταγωγών. Οι αρχές ερευνούν πλέον τη συμμετοχή του σε σκοτεινό κύκλωμα εκβιαστών. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Μόσχας και Γερεβάν. Η Ρωσία ανακαλεί εκτάκτως τον πρεσβευτή της και απειλεί την Αρμενία με ενεργειακό και οικονομικό εμπάργκο λόγω της αρμενικής προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση κατά την οποία η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα 16,8 εκατομμύρια ευρώ σε κανάλια, ραδιόφωνα και εφημερίδες, δίνοντας ένα νέο πενταετές πάρτι κρατικών επιχορηγήσεων με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Εξελίξεις σημειώνονται στη δίκη για το έγκλημα στο ΜΑΤΙ, καθώς αμετάκλητα ένοχοι για τους 104 νεκρούς κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι από τον Άριο Πάγο, ο οποίος όμως ανοίγει παράθυρο για ευνοϊκότερες ποινές, στέλνοντας πίσω στα εφετείο τα ελαφρυντικά των τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανάκριτη βρίσκονται σήμερα οι 10 φερόμενοι ως εγκέφαλοι της μεγάλης κομπίνας με τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ στην Κρήτη, με έναν εν ενεργεία αντιδήμαρχο και δύο λογιστές να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχαν σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Βρέλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
11: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, ευχαριστούμε εκ μέρους του σωματείου μας ακόμα μία φορά για το βήμα που μας δίνετε, για να απαντήσουμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική άποψη από προλαλήσαντες.
0: Επειδή η μέρα που έχει οριστεί ως επίσημη για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι 14 Σεπτεμβρίου, θέλω να αναφέρω στους ανθρώπους που μας ακούνε το ότι εμείς δεν πάμε με βάση τις ημερομηνίες. Εδώ πέρα όταν κάποιοι προκαλούν και δηλώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, στο καπάκι θα βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να απαντάνε. Και μιλάω και για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα, κύριε Καραμπουρνιώτη. Πάμε.
1: Βεβαίως και έχουν πάρει αέρα και ο αέρας έχει φουντώσει, επειδή δεν απαντάμε σαν κράτος, και κυρίως διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να προχωράνε σε έρευνες. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους ιστορικούς φωτισμένους οι οποίοι συνέχεια σκάβουν, όπως τα λέγαμε, και βρίσκουν καινούργια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την συνέντευξη στην εκπομπή σας που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και για άλλη μία φορά με θλίψη διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Μικρασιάτες, οι Σμυρναίοι, οι Πόντιοι κτλ. Δεν πολέμησαν στη Μικρά Ασία όταν έγινε ο πόλεμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Πλεύρης. Και χρόνια πριν το είχε αναφέρει, έλεγε μάλιστα και για τους Πόντιους, αφήστε και τους πολεμικούς χορούς, εδώ πέρα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη προσβολή για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πολέμησαν, αλλά όταν συλλαμβάνονταν από τους Τούρκους, δεν ήταν απλή εχμάλωτη όπως οι Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Θεωρούνταν προδότες του Οθωμανικού κράτους, διότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, και τους κρεμούσαν επί τόπου, τους εκτελούσαν. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι μέσα από τα δικά μας τα αρχεία που συνεργαζόμαστε με τα γενικά αρχεία του κράτους. Είναι πράγματα που θα σας πω που δεν τα ξέρουν ούτε ακόμα, δεν τα ξέρουν ακόμα τα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά βέβαια ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, όπως και ο κύριος Φωτιάδης που πρόσφατα είχαμε και συνάντηση οι δυο μας στο σύλλογό μας. Προσέξτε να δείτε.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Φωτιάδης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φώτης Κόντογλου και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Κιδωνιατικός Αστήρ μας εξηγούν αναλυτικά 3 Ιουνίου 1821 γίνεται το πρωτογενές ολοκαύτωμα των Ελλήνων, όπως ακριβώς το γράφουν, σας το λέω, όπου έγινε το ολοκαύτωμα των Κιδωνιών, το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί. Το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί έγινε διότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας όχι μόνο χρηματοδότησαν την Επανάσταση του 1821, όχι μόνο 17 Μαρτίου του 1821 το πλοίο Δημητρούλα έφυγε από τη Σμύρνη και στην Καλαμάτα, έχοντας ραντεβού με τον Κολοκοτρώνιο, ο καπετάνιος Μέξης του έδωσε τον μπαρούτι και τα όπλα, διότι η Πελοπόννησος δεν ήταν απόλυτα εξοπλισμένη από μπαρούτι και όπλα. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι οι αιτήσεις που έκαναν οι Μικρασιάτες προς το στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν. Οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται και μέσα σε βιβλία τα οποία έχει γράψει η Αρχοντία Παπαδοπούλου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο αρχείο. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει, φοιτητής ή καθηγητής, μπορεί να πάει να τα βρει. Είναι οι αιτήσεις λοιπόν όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τη Μικρά Ασία για να πάνε να πολεμήσουν στην Επανάσταση του 1821 στο πλάι του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν τα επίθετά τους στην αίτηση και βάζαν τοπονύμια, ώστε σε περίπτωση που δεν πετύχει η Επανάσταση και επιστρέψουν πίσω και βρεθούν στα χέρια των Τούρκων τα αρχεία, να μην γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που πήγε να πολεμήσει το Οθωμανικό κράτος. Όταν ακούτε λοιπόν επίθετα Βουρλιώτης, Αλατσατιανός, παράδειγμα το δικό μου, Καραμπουρνιώτης, γενικά ότι έχουν τοπονύμια, είναι άνθρωποι που τα αλλάξανε για αυτό το λόγο. Προχωράμε στον Μακεδονικό αγώνα. Ο Μακεδονικός αγώνας είναι κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ έντονα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Θα θυμίσω ότι όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Παύλου Μελά ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία απολύτως υποχρέωση πέραν του εθνικού ιδεώδους και του συμφέροντος να πάνε να πολεμήσουν από τη Μικρά Ασία στη Μακεδονία. Πήγαν και θυσιάστηκαν. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου. Τη Χίο σε ένα τεράστιο μέρος την απελευθέρωσαν Βουρλιώτες. Γι' αυτό μάλιστα κάλεσαν πριν λίγα χρόνια ο Ιχιώτες και την Ένωση Βουρλιωτών τους απογόνους να παρελάσουν τιμητικά σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου. Πάμε τώρα στο 1922. Στην υπηρεσία ιστορίας στρατού θα έπρεπε να έχει πάει ο κύριος Πλεύρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι όλα αναλυτικά τα πάντα, και φαίνεται ότι οι Μικρασιάτες όχι μόνο πολέμησαν, αλλά θυσιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τους Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Μόνο τα Βουρλά, κύριε Σερέτη, που ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού σε όλο τον ελληνικό κόσμο, έδωσαν 5.000 στρατιώτες. Ξέρετε πόσοι γύρισαν πίσω ζωντανοί? 3. Από τους 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν 3 μόνο ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι θυσιάστηκαν στο Κάλε Γκρότο, όπου έγινε μια τεράστια μάχη, έτσι, με σώμα με σώμα από την αρχαιότητα. Θυσιάστηκαν σε όλα τα μέτωπα. Οι γυναίκες τους έδωσαν περιουσίες και χρυσά για να βοηθήσουν την άμυνα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, έχουμε εφημερίδα την Πανπροσφυγική και τον Προσφυγικό Κόσμο, όπου έχει στείλει δημόσιο ευχαριστήριο στους Βουρλιώτες για την οικονομική τους ενίσχυση και για το φόρο αίματος που πλήρωσαν στη Μικρά Ασία. Και θα θυμίσω και το Ποντιακό Αντάρτικο. Το οποίο Ποντιακό Αντάρτικο δεν ενισχύθηκε και δεν στηρίχθηκε από την Ελλάδα όπως θα έπρεπε. Όχι μόνο ο Βενιζέλος δεν στήριξε και δεν επέτρεψε στους Πόντιους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι με 20.000 άνδρες να συνδράμουν στο Μικρασιατικό αγώνα, αλλά δεν τους έδωσε ούτε όπλα να αυτοπροστατευτούν. Τα όπλα από το Ποντιακό Αντάρτικο, πρέπει να γνωρίζετε, και γενικά τον οπλισμό που είχαν οι Πόντιοι, εκτός από τις γκράδες, τα γκρά που λέμε που είχαν όλοι εδώ στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα όπλα τα προμηθεύτηκαν από τους Ρώσους, από τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, από όπλα τα οποία ήταν ελάφυρα από οι Ιάπωνες. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν ήθελε αυτή την απελευθέρωση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να έκανε η Ελλάδα, όσοι και να πολεμούσανε, όταν ο Κεμάλ είδε ότι είχαμε φτάσει στην Άγκυρα, πήγε και έκανε τη συμφωνία με την Αντάξ, ουσιαστικά μοίρασε τα πετρέλαια σε Γάλλους, Άγγλους και Αμερικάνους, και ο στρατός μας εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε με εντολή του βασιλιά. Εγκατέλειψε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία που κέρδισε όλες τις μάχες. Ιτήθηκε η πολιτική. Ό,τι και να είχαμε κάνει, δυστυχώς ο Μουσταφά Κεμάλ υπερήχε πολιτικά σαν αξία από τους δικούς μας πολιτικούς, και ήταν δεδομένο ότι το μέτωπο θα πέσει, και θα πέσει και η Μικρά Ασία. Δυστυχώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα λένε και όσο τα αναφέρει ο κύριος Πλεύρης. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχισε το αίμα του στη Μικρά Ασία.
0: Μιλάμε για γενοκτονία των Μικρασιάτων.
1: Μεγάλη γενοκτονία, και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι Μικρασιάτες, όταν έγινε ο πρώτος, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έρχονταν από τους Τούρκους στα σπίτια τους οι κλήσεις για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν με συγχωρείτε, εναντίον της Ελλάδος, φεύγανε στα ξερονήσια τα οποία βρίσκονται μεταξύ Χίου και Σμύρνης, τα Γούνια και την Παναγιά, την Παναγιά η οποία είναι δίπλα από τις Συνούσες, και κρύβονταν εκεί και ονομάζονταν κατσάκιδες, από το κατσάκ που σημαίνει ανυπότακτος αντάρτης. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν καταλάβαιναν ότι έχουν εξαφανιστεί για αυτόν τον λόγο, έκαναν αντίπεινα στις οικογένειές τους. Σκότωναν τις οικογένειές τους, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους έκαιγαν τις περιουσίες, τους θανάτωναν τα ζώα. Ονομάστηκαν κατσάκιδες, σε κάποιες άλλες περιοχές ονομάστηκαν σκλιάδες και ούτω καθεξής. Είχαν δηλαδή φοβερά αντίπεινα. Τώρα, ένα άλλο έγγραφο που μας μαρτυρά το τι συνέβαινε στον ελληνικό πληθυσμό από τις απειλές του Κεμάλ είναι το εξής. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο πετούσε ο Κεμάλ με αεροπλάνο πάνω από τις ελληνικές πόλεις, και βέβαια ό,τι σας λέω από έγγραφο είναι στη διάθεσή σας, και φυσικά μπορείτε να δώσετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του λόγου μας σε όποιον φοιτητή ενδιαφέρεται, να του δείξουμε τα πρωτότυπα.
0: Πολύ
1: έτσι,
0: σοβαρό.
1: Πράγματα που δεν έχουν.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Βεβαίως,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Είναι
0: βέβαια.
1: Πράγματα που δεν έχουν γραφτεί.
0: Μιλάτε με στοιχεία και γεγονότα. Πάμε.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα με τεκμήρια, πάντα. Λοιπόν, το φυλάδιο το συγκεκριμένο θα σας πω εμπεριλήψη τι έλεγε. Γράφε ότι μην τολμήσει κανένας Έλληνας και πάει ενάντια στη μητέρα πατρίδα του που είναι η Τουρκία, για τους Μικρασιάτες το έλεγε, διότι τα αντίπεινα θα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που νομίζετε. Από πίσω έχουμε ένα χειρόγραφο, το έχει ο Δημήτρης Καρτσιλάκης, ένας σπουδαίος συλλέκτης της μάχης της Κρήτης. Από πίσω λοιπόν υπάρχει ένα χειρόγραφο, το οποίο αυτό το χαρτί το έχει στείλει ένας φαντάρος Έλληνας στους γονείς του, και γράφει «Μητέρα και πατέρα, δείτε τι μας πετάνε από αεροπλάνο και εμείς γελάμε». Ένα άλλο λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι εντελώς άγνωστο, το είχαμε βγάλει πρόσφατα με τον κύριο Φάνη Μαλκίδη, ηγητή από το Κρήτο Πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο καθηγητή πολιτικών επιστήμων, το οποίο έλεγε το εξής. Είναι ένα έγγραφο από την Μικρασιατική Άμυνα. Η Μικρασιατική Άμυνα τι ήταν? Ήταν το ουσιαστικά αντάρτικο της Σμύρνης, μια εντός εισαγωγικών παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Παπούλα και από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να διαφυλάξει την Ιωνία. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το Χρυσόστομο Σμύρνης για τη Μικρασιατική Άμυνα τον δίκασαν στην Άγκυρα Ερήμην σε κρεμάλα. 7 και 8 Απριλίου του 1922 οι Τούρκοι σφάζουν τους προσκόπους των Σοκίων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τρεις φάσεις που σφάξανε προσκοπάκια στην Ιωνία. Είναι οι πρόσκοποι του Αηδηνίου, οι πρόσκοποι των Σοκίων και οι πρόσκοποι της Κάτω Παναγιάς. Στις 11 Απριλίου του 1922 έχουμε το έγγραφο της Μικρασιατικής Αμήνης, η οποία προσκαλεί όλους τους μαθητές των σχολείων της Ιωνίας και γράφει ότι 5.000 αγόρια από 16 έως 18 ετών θα φτιάξετε 100 προσκοπικές ομάδες και θα έρθετε στον αγώνα. Δηλαδή στρατολόγησαν μέχρι και τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
0: Πραγματικά, κύριε Καραμπουρνιώτη, πώς είναι δυνατόν να ακούμε το ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα, και από άνθρωπο μάλιστα που ασχολείται υποτίθεται από την ιστορία.

0: Εάν είδατε τώρα τον τελευταίο καιρό που πήγανε κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησαν για τους πόντιους και λένε και για τους Μικρασιάτες, είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ξεχωρίσει η ίδια η Ελλάδα, οι ξένοι δεν θα μας πάρουν ποτέ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων και των Μικρασιατών όταν οι πόντιοι είναι οι παλιότεροι Μικρασιάτες. Οι πιο παλιοί Μικρασιάτες είναι οι πόντιοι. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά λοιπόν ένα άλλο κράτος όταν του λες ότι έχω ένα φίλο Πελοποννήσιο και έναν Καλαματιανό?
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα της γενοκτονίας? Η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από κάποια κράτη, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Θα σας πω γιατί δεν θα αναγνωριστεί. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε των Αρμενίων. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το αναφέρανε πριν λίγα χρόνια στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ότι έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξέρετε πόσες γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί μόνο? Έχει αναγνωριστεί μία γενοκτονία στην Ιουγκοσλαβία, έχει αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων και η γενοκτονία του Σουδάν. Δεν υπάρχουν άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν ο πληθυσμός της, ο ελληνικός πληθυσμός Ανατολής, πληρεί τις προϋποθέσεις για διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό. Το να γίνει μια διεθνής αναγνώριση δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα της μνημοσύνης του κόσμου. Θα περιοριστεί στο Facebook με κάποια likes. Για μας αυτό θα γίνει. Ξέρετε τι προέχει, κύριε Σερέτη? Να στηθεί εθνικό μνημείο γενοκτονίας όπως έχουν οι Αρμένοι στο Γερεβάν και να μπει στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα με κατάθεση στεφάνου. Έτσι επικοινωνεί ο κόσμος τη γενοκτονία του. Με το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάει να καταθέσει στεφάνι δίπλα από τη Βουλή, υπάρχει ο εθνικός κήπος που εκτός από πολύ ωραία λουλούδια θα μπορούσε να στηθεί και ένα πολύ ωραίο μνημείο, ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που να δείχνει αυτή τη θυσία των Ελλήνων και τη δολοφονία του τουρκικού κράτους και να πηγαίνει με τα πόδια, γιατί έτσι γίνεται η τιμή στη μνήμη, με τα πόδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στον εθνικό κήπο και να ονομαστεί ο κήπος κήπος μνήμης της γενοκτονίας. Από εθνικό κήπο.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και απορώ πως δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που περιγράφεται.
0: Ακριβώς έπρεπε να έχει γίνει για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Πρώτο. Δεύτερο, θα έπρεπε να υπάρχει στη Βουλή από όλα τα κόμματα και από όλες τις προσφυγικές ομοσπονδίες επιτροπή για τη γενοκτονία. Η οποία επιτροπή για τη γενοκτονία το μοναδικό που θα κάνει θα είναι να αγωνίζεται για τη διεθνή αναγνώριση και για τη διδαχή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα και έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, εξαιρετικό υλικό, εξαιρετικά τεκμήρια, έχουμε εξαιρετικούς ιστορικούς που μπορούν να αποδείξουν τα πάντα και έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έγινε και πώς μπορούν να το επικοινωνήσουν. Εμείς που είμαστε τόσες δεκαετίες στο μικρασιατικό κίνημα μνήμης, γιατί έτσι θα το αποκαλέσω, όποιος άνθρωπος ασχολείται με τα πολιτιστικά σωματεία, τα μικρασιατικά, ένα κίνημα μνήμης είμαστε ουσιαστικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται. Είδαμε μεγάλη μου λύπη ότι αφήσανε τον Τσιτσιπά από μόδα και πιάσανε τη γενοκτονία τώρα αυτές τις μέρες. Είδαν να ποστάρει ο καθένας. Το Σεπτέμβρη γίνεται το ίδιο. Ποστάρουν ο καθένας, δεν ξέρουν τι γράφουν, δεν ξέρουν τι λένε, γράφουν λάθος ημερομηνίες. Ο άλλος γράφει ότι αύριο είναι γιορτή, λέει, της γενοκτονίας. Αύριο έχουμε, λέει, τη γιορτή, λέει, της γενοκτονίας των ποντίων και το Σεπτέμβρη τη γιορτή της γενοκτονίας, λέει, των Μικρασιατών. Δηλαδή όταν ένας δικός άνθρωπος πεθαίνει, αυτοί γιορτάζουνε.
1: Η μέρα μνήμης είναι.
0: Είναι μαύρη επέτειος. Είναι μέρα μνήμης μιας μαύρης επετείου, της πιο μαύρης επετείου του ελληνικού έθνους.
1: Μαύρη επέτειο, μαύρη, επ,

0: επέτειο για το γεγονός και ημέρα μνήμης για όλους αυτούς που χάσανε τη ζωή τους. Α, έτσι είναι το σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Ημέρα μνήμης λέμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους
1: ακριβώς
0: βιάσανε, το τους λόγο φάξανε, τους βασανίσανε.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο τους βασανίσανε. Το σχέδιο της γενοκτονίας ήταν να τους εξαφανίσουν. Ήταν γυναικοκτονία, διότι χωρίς γυναίκες δεν υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Ήταν παιδοκτονία, ώστε να μην υπάρχει αργότερα διεκδίκηση. Όπως είχε πει πολύ σωστά ο κύριος Μαλκίδης, το πιο ζωντανό τμήμα μιας κοινωνίας είναι η νεολαία της. Εξαφανίσανε τις γυναίκες, εξαφανίσανε την νεολαία. Πήγανε να κάνουν στους Έλληνες δολοφονία ηγεσίας, όπως κάνουν στους Αρμενίους και στους Εβραίους μετά από 20 χρόνια. Προσέξτε, αυτά είναι σχέδια γενοκτονίας. Και εν μέρη το πετύχανε, γιατί τουλάχιστον στα παράλια της Μικράς Ασίας σκοτώσαν όλους τους Μητροπολίτες. Και γιατί σκοτώσαν τους Μητροπολίτες? Διότι στη Μικρά Ασία οι μειονότητες, οι κοινότητες ήταν θρησκευτικές. Δηλαδή, κουμάντο στην εβραϊκή κοινότητα έκανε ο ραβίνος. Κουμάντο στη μουσουλμανική κοινότητα έκανε ο ημάμης. Κουμάντο στη χριστιανική κοινότητα έκανε ο Χρυσοστόμος της Σμύρνης. Στα ελληνικά χωριά κουμάντο έκανε ο παπάς, έκανε ο δεσπότης. Οπότε λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να εξαφανίσουν, τελείως από προσώπου γης τους ηγέτες. Και το κατάφεραν, γιατί οι Μικρασιάτες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς ηγέτη. Φανταστείτε πως θα ήταν τα πράγματα εάν είχε γλιτώσει ο Χρυσόστομος και είχε περάσει απέναντι και ο 1,5 εκατομμύριο κόσμος είχε ακουμπήσει στις πλάτες του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος ιερέας με τρομερή γνώση, με τρομερές διασυνδέσεις και με μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του. Και είδατε πως μαρτύρησε.
0: Είναι απίστευτο το ότι όλοι αυτοί οι δίθεν εκπρόσωποι μας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνισμό. Δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα σημαντικά έγγραφα, αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα στείλουν εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε σε όλο τον πλανήτη το τι έχουν κάνει οι Τούρκοι.
1: Κύριε Σερέτη μου, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτοί φταίνε στο μικρότερο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος φταίμε εμείς, τα σωματεία. Εάν δεν αλλάξουν πρώτα τα σωματεία, δεν θα σε πάρει κανένας πολιτικός στα σοβαρά, παρόλο που είναι η δουλειά του να σε πάρει στα σοβαρά. Σε ένα νορμάλ κράτος δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να φωνάζω εγώ τώρα για τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη άνθρωπος στη Βουλή που να έχει τη δική μου φλόγα, τη φλόγα του Χ, του Ψ, του Α, του Β, του Γ. Σε ένα νορμάλ κράτος αυτά τα φτιάχνει το κράτος. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, γιατί σας το λέω, έχω σπαταλήσει άπειρες ώρες διαλόγου με μικρασιατικά σωματεία. Όταν λέω μικρασιατικά σωματεία βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Ποντιακά, ιωνικά, καπαδοκικά κτλ. Και έχω σπαταλήσει και πάρα πολλές ώρες να συζητάω για αυτό το θέμα με πολιτικούς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι από τους 1,000 ανθρώπους το τι λέω και το τι συζητάμε καταλαβαίνουν 10.
0: Γιατί, πώς το... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται με αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Συζητάμε για τη γενοκτονία. Δεν ξέρουν τι είναι γενοκτονία. Δεν έχουν κατανοήσει
0: η πολιτική τώρα, για τους πολιτικούς μιλάμε.
1: Οι πολιτικοί...
0: Δεν ξέρουν οι πολιτικοί... Ένα λεπτό, κύριε Καραμπουρνιώτη. Δεν ξέρουν οι πολιτικοί της Ελλάδας τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
1: Όχι βέβαια. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Θα διαβάσουν για τη Μικρά Ασία.
0: Δηλαδή ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία?
1: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Κερίδης, επειδή τον μελέτησα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα, άλλο πήγε να πει και άλλο είπε. Βέβαια ενόχλησε πολύ τον κόσμο το ότι είπε ότι είμαστε απόγονοι Οθωμανών. Αυτό το πράγμα,
0: αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να κατακρίνουμε.
1: Όχι, θα σας πω τι γίνεται.
0: Για εξηγήστε.
1: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύει το μουσουλμάνο με τον Οθωμανό. Δηλαδή, στη Βυζαντινή αυτοκρατορία αυτοί που γεννιόντουσαν. Αυτοί που γεννούνταν σε Οθωμανική αυτοκρατορία.
0: Ναι, Έλληνες ήταν, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι ήταν.
1: Ναι. Αλλά λόγω της ονομασίας της αυτοκρατορίας, στα χαρτιά τους γράφανε. Βυζαντινός.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάει πάντα με ειλικρίνεια έξω καρδιά. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον Κερίδη.
1: Όχι, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω και τον Κερίδη. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν ακούει ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, είναι νομικό το θέμα. Ήταν Οθωμανοί
0: υπήκοοι. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν για τα σκουπίδια. Έχει πει το ότι 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, γι' αυτό τους ανήκουν τα παράλια του Αιγαίου. Έχει πει απίστευτα πράγματα τώρα.
1: Όχι,
0: μην κολλάμε όλους.
1: Ειλικρινά σας μιλάω, το ακούω.
0: Δεν έχει υπάρξει γενοκτονία των ποντίων, έχει πει ο Φίλης και ο ίδιος το έχει πει.
1: Και επίσης,
0: κύριε Καραμπουρνιώτη, κάτι ακόμα έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα τεχνητό και ότι δεν υπάρχει Ελλήνων έθνος. Δηλαδή, τι άλλο να πει ο Κερίδης που μπερδεύτηκε ο Καημενούρης.
1: Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, κύριε Σερέτη, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει στο θέμα της γενοκτονίας το μοντέλο του Ισραήλ, που για κάθε φορά που μιλάει κάποιος δημοσίως και αρνείται τη γενοκτονία, να φυλακίζεται ισόβια.
0: Ο κύριος.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
0: Ο κύριος.
1: Όχι μόνο για τον κύριο Κερίδη και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι λένε.
0: Δεν είναι κύριος αρχικά. Ο Κερίδης δεν είναι κύριος. Αλλά ο Κερίδης, συγκεκριμένα έτσι μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με έχει προσβάλει προσωπικά και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για αυτές τις γενοκτονίες. Έτσι, είναι πάρα πολύ προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, είμαστε τεχνητό έθνος, είμαστε παιδιά Οθωμανών και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον Κερίδη. Μου είναι αδιάφορος ο Κερίδης. Ο ελληνικός λαός.
1: Για ποια πράγματα αγωνίζομαι εγώ τώρα,
0: εννοείται. Βέβαια, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τον Κερίδη για όσα έχει δηλώσει. Θέλω να μου πείτε κάτι για τους Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες Μικρασιάτες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι όταν. Τους κυνηγούσανε, τους φάζανε, τους σκοτώνανε, μπήκανε στα καράβια και ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παίρνανε μαζί τους κάποιες εικόνες. Και μου έχουν πει, κύριε Καραμπουρνιώτη, το ρώτησα και στον κύριο Φωτιάδη και σε άλλους ανθρώπους, αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, το ότι για να βρεθούν, ας πούμε, δύο πρόσωπα, κόβανε μια εικόνα στη μέση με την σκέψη το ότι όταν ξαναβρεθούμε ή όπου πας εσύ σε κάποια εκκλησία στην Ελλάδα, άσε τη μισή εικόνα και αν τη δω εγώ, θα φέρω και την άλλη μισή για να ξέρω ότι είσαι εκεί.
1: Βεβαίως και μάλιστα προχθές ακριβώς στο σύλλογό μας η οικογένεια Δημητριάδη, η οποία κατάγεται από τον Πόντο και την Κιουτάχια και πήγαν ως πρόσφυγες στην Κομωτινή και έχουμε την τιμή οι απόγονοι της οικογένειας να είναι μέλη, βασικά μέλη στο σύλλογό μας, συζητούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο έχουν οικογενειακή ιστορία. Έχουν μια εικόνα κομμένη στη μέση. Δεν είναι μόνο καταρχήν το δράμα δεν είναι μόνο η σφαγή. Εάν δείτε τις λίστες και τις κατηγορίες του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα όπως τα ψυχιατρικά προβλήματα που άφησαν αυτές οι καταστάσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε κάνει στο Δρομοκαΐτιο μία έρευνα πριν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από πέρσι μας έχουν δώσει άδεια να ξαναπάμε, όπου αν διαβάσετε του 1922 τα έγγραφα του Δρομοκαϊτίου, θα βάλετε τα κλάματα. Καταρχήν το 1923, λίγους μήνες μετά από τη μικρασιακή καταστροφή, χτίστηκε ειδική εξτρά πτέρυγα στο Δρομοκαΐτιο. Δεν χωρούσαν από τα ψυχιατρικά νοσήματα ο κόσμος. Κυρίως γυναίκες, επειδή σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη έβλεπαν την κυλίτσα τους να φουσκώνει. Και η κυλίτσα τους που φούσκωνε δεν ήταν αποτέλεσμα έρωτα που βρήκανε τον άνθρωπο της ζωής τους, ερωτεύτηκαν, κάνανε έρωτα και αποκτήσανε ένα παιδί. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν αποτελέσματα φρικτών βιασμών από τους τσέτες. Ήτανε γυναίκες που αναγκάστηκαν να έρθουν Αμερικανοί γιατροί και να κάνουν εκτρώσεις, και ξέρετε τι σημαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι στην κυριολεξία ζει και αναπνέει από το Θεό να αναγκαστεί μια κοπέλα να κάνει εκτρώσεις. Ξέρετε, να κάνει έκτρωση. Ξέρετε τι έγραφε από πίσω, ξέρετε τι γράφανε τα δελτία αυτών των γυναικών. Η μία λέει κάνει την πετα... Τα έγγραφα λοιπόν έχουν τις εξής διαγνώσεις. Η μία κάνει την πεταλούδα. Η άλλη έχει μόνιμα το πρόσωπό της προς τον τοίχο και μιλάει στον τοίχο. Η άλλη νομίζει ότι είναι σκούπα και σέρνεται και καθαρίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν σήμερα. Φανταστείτε το ψυχικό τραύμα από αυτούς τους σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που προκάλεσαν οι Κεμαλικοί. Εμείς έχουμε στη διάθεσή σας το αρχείο του Ευγενικανικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει φωτογραφίες από άμαχους Έλληνες, δεν θέλω να πω τώρα σε τι φωτογραφίες, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κάποιος, είναι τελείως ομές οι φωτογραφίες και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν αυτά να μπαίνουν μέσα στα μουσεία.
0: Ναι,
1: όπως
0: είναι
1: έχουν
0: σίγουρο.
1: Τα μουσεία τους
0: οι Αρμένοι να χαθούν αυτά.
1: Και οι Εβραίοι πρέπει και εμείς να κάνουμε εθνικό μουσείο γενοκτονίας, όχι μόνο για να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα, αλλά για να το επικοινωνήσουμε στους ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Τα κράτη που σέβονται την ιστορία τους και τον εαυτό τους έχουν μνημεία γενοκτονίας και μουσεία γενοκτονίας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μνημείο γενοκτονίας εθνικό, ούτε μουσείο. Πήγε κάτι να κάνει ο πλαστήρας για κάποια χρόνια, την 9η Σεπτεμβρίου να την είχε κηρύξει η μέρα μνήμης μικρασιατικής καταστροφής, με τα σχολεία κλειστά, τα εμπορικά καταστήματα τις πρωινές ώρες κλειστά και μεσήσιες στις σημαίες, και αυτό κράτησε κάπου μέχρι την κατοχή. Από την κατοχή και μετά ξεχάστηκε. Φανταστείτε να υπήρχε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά θα απαντούσαμε στις προκλήσεις των Τούρκων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Βλέπω όμως ότι ίσως κάποιοι να μην το θέλουν. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς. Για ποιο λόγο να μην έχουν γίνει αυτές τις κινήσεις? Τι να θέλουν?
1: Διότι η μύτη στην Ελλάδα γλεντάει.
0: Α, θεωρείτε ότι είναι θέμα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας?
1: 100%. 100%. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται να συμβαίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να μιλάει κάποια γενοκτονία και την άλλη μέρα να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ταΐζουνε και κόσμο που έχει εισχωρήσει μέσα σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα λοιπά και νομίζουνε κάποιοι ότι είναι άποψη των ανθρώπων που έχουν υποτίθεται μια ευαισθησία παραπάνω από τους άλλους. Τους χλεντάνε ψηλό γαζί.
0: Όταν λέτε ταΐζουν κόσμο, δηλαδή πληρώνουν ανθρώπους.
1: Ναι. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν.
0: Της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Το ότι πληρώνουν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν. Δεν βλέπετε πόσα πιστόλια μπαίνουν από τη Θράκη τελευταία?
0: Χαμός γίνεται από εκεί.
1: Τα πιστόλια που χωρίς σηριακό αριθμό και χωρίς μάρκα, πού πηγαίνουν εδώ και λίγο καιρό, για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Σταμάτησε ξαφνικά η μαφία να παίρνει από δεξιά και αριστερά και προτιμάει τα τουρκικά?
0: Εσείς γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι μπαίνουν τα όπλα?
1: Εγώ πιστεύω ότι εξοπλίζεται κόσμος.
0: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη Θράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα μελετήσουμε το πώς κινήθηκε η Τουρκία με πολιτοφυλακή και στην Κύπρο και γενικότερα, έτσι σκέφτονται αυτοί, έτσι πράττουν αυτοί. Δεν κινδυνολογώ. Όσοι τους μελετάμε καταλαβαίνουμε ότι είναι ύπουλοι και ό,τι έκαναν το έκαναν ξαφνικά. Και όταν λέει ο Τούρκος ότι θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και εμείς κοροϊδεύουμε και γελάμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν είναι αστείο.
1: Γιατί κύριε Σερέτη, άμα στηθεί ένα σκηνικό στην Κύπρο και πάει σε ένα νησάκι που κατοικούν 40-50 άνθρωποι ηλικιωμένοι με 10 Τούρκοι κομμάτων και ανεβάσουν μια σημαία τουρκική και πούνε τώρα διαπραγμάτευση, χωρίς να πειράξουν τον πληθυσμό. Δεν θα τους πειράξουν καθόλου, δεν θα τους ταΐσουν κιόλας. Θα είναι πάρα πολύ αργά.
0: Και άντε να το πάρεις πίσω μετά.
1: Ποιος θα το πάρει. Εδώ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα βράχο στην Κάλυμνο.
0: Και όχι τίποτα. Άμα υπάρξει κάποιο επεισόδιο, εδώ πέρα είδα τώρα 25 όπλα και παλαιότερα είχαν φέρει όπλα και σφαίρες, φέρανε Τούρκοι τουρίστες, έχει πιάσει αρκετούς ανθρώπους η ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι άλλο. Άμα έχουμε επεισόδιο στη Θράκη,
1: ναι,
0: είναι, αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Δηλαδή, άμα δημιουργηθεί, να σας το πω έτσι απλά, ένα θέμα στην Ξάνθη. Ναι. Ναι. Μετά πώς θα έχεις πρόσβαση στην Κομωτινή, πώς θα έχεις πρόσβαση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και πάει λέγοντας.
1: Αυτό το γνωρίζω λόγω επαγγέλματος. Είμαι στο λιμενικό σώμα. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και υπηρέτησα και σε μια πολύ συγκεκριμένη μονάδα ο στρατιώτης, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός από το στρατό των Τούρκων. Οι Τούρκοι είναι στην κυριολεξία ξεβράκωτοι από αεράμινα. Έχουμε πολύ καλύτερα υποβρύχια. Έχουμε πολύ καλύτερες φρεγάτες. Είναι πολύ πιο εκπαιδευμένος ο δικός μας στρατός. Και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν είμαστε οι λαοί που πάνε και τα βάζουν με τα ντάτσουν και πάνω τα πολυβόλα και δεν μπορούν και πάλι να τους κάνουν καλά. Εδώ υπάρχει ένας τακτικός στρατός, οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει ιστορία 3.000 χρόνων.
0: Ναι. Εδώ έχουμε όμως και έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανακοινώνει και κλείνει στρατόπεδα, ο οποίος παίρνει τα όπλα από συγκεκριμένα σημεία γιατί φοβάται. Και δεν μιλάμε όμως μόνο για το στρατό. Ο στρατός είναι ικανός, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Γιατί στην Ξάνθη και στη Θράκη, ναι, έχουμε το κόμμα Κίεφ, έχουμε το τουρκικό προξενείο, έχουμε κάποιους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεχθεί. Έχουμε εκεί πέρα τουρκική μαφία ενεργή. Άρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί, ποιος θα τους κάνει καλά, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Να είστε σίγουρος ότι είναι όλα μελετημένα.
0: Για να μην μιλήσω για την ΕΥΠ του Ρουμπάτη, που ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με Άραβες και το πάω αλλού. Αφήστε το, δεν
1: ναι,
0: θέλω.
1: Ναι, καταλάβω. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί καλό ή κακό για το ακροατήριο, όχι για σας κύριε Καραμπουνιώτη, να το αναφέρω, ναι, θέλω αυτό. Όταν ένας διοικητής της ΕΥΠ τόσα χρόνια έχει τόσες πληροφορίες και ξαφνικά τον βλέπουμε να δουλεύει και να εκπροσωπεί τους Άραβες, εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Πόσα πράγματα γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και πλέον συνεργάζεται με Άραβες? Τα έχει πει στους Άραβες? Ερωτηματικό.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτά είναι διπλωματικά θέματα και εγώ δεν τα γνωρίζω. Και όχι μόνο δεν τα γνωρίζω. Πολλές φορές, ξέρετε, γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και είναι κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να εκφέρω.
0: Όχι, όχι, στο ακροατήριο απευθυνόμουν, σας το είπα αυτό. Δεν απευθύνω.
1: Ναι.
0: Για τη Θράκη,
1: ναι,
0: όμως θέλω την άποψή σας, μιας και αναφέρετε. Γιατί
1: Θράκη, καταρχήν,
0: και οι Μικρασιάτες, ναι, πάθανε κάτι τόσο φοβερό, τόσο βάναυσο, που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και σε μια περιοχή όπως τη Θράκη.
1: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν, φταίνε αυτοί οι Έλληνες που πούλησαν σε Τούρκους ακίνητα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι ντροπή. Πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο το φάρο δεν έχουν αγοράσει ακόμα.
0: Γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, με την Golden Visa και τις βλακίες?
1: Ακριβώς, κακώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοπεί τσεκούρι. Επειδή είπατε όμως για προξενείο, θα ήθελα να πω και κάτι στον, στον κόσμο που μας ακούει. Ότι εμείς φωνάζουμε χρόνια σαν σωματεία ότι πρέπει καταρχήν να γίνει προξενείο ελληνικό στην τραπεζούντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τώρα που πάτε προξενείο και το θυμήθηκα, ότι επειδή έχει γίνει ένας άλλος με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, Πρέπει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Κεμάλ δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ούτε έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ ήταν από το Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά, και ζούσε στη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Ποτέ δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε, στα πλαίσια της δίθεν λειτουργικής φιλίας, με άδεια του Μεταξά αργότερα το 37, ξεσπίτωσε την οικογένεια Σεραφιμίδη, που έμενε μέσα σε αυτό το σπίτι, για να το ονομάσει ως δίθεν σπίτι του Κεμάλ, που είναι δίπλα το προξενείο, να και βάλει το προξενείο κτλ. Πήγανε και πήραν έπιπλα από το Top Capi, από την Κωνσταντινούπολη, από το παλάτι, τα έβαλαν εκεί μέσα, και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε εκεί που πήγε το 47% των προσφύγων, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το ποσοστό πήγε,
0: ναι,
1: έχουμε μουσείο και σπίτι του Κεμάλ και τον τιμούμε.
0: Που δεν είναι καν σπίτι του.
1: Αυτό είναι ανομαλία.
0: Αυτό δεν είναι, είναι πολιτική προδοσία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς προδότες.
1: Και είναι και ξεφτύλα, και θα σας πω και κάτι. Δυστυχώς είδαμε ο Μεταξάς δεν είναι μόνο το λάθος που έκανε αυτό. Καταρχήν παρευρέθηκε, πήγε στην κηδεία του Κεμάλ, τον τίμησε. Έχουμε τα βίντεο. Δεύτερον,
0: ο Μεταξάς,
1: βγάλαν ανακοίνωση, ορίστε.
0: Ο Μεταξάς είπατε.
1: Ο Μεταξάς βεβαίως ήταν στην κηδεία του Κεμάλ, έχουμε και βίντεο που είναι στην κηδεία του Κεμάλ. Και μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση όταν πέθανε ότι το ελληνικό έθνος θρηνεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είμαστε με τα καλά μας τώρα. Σας είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Το 1924 μαζεύτηκαν οι Μικρασιάτες από τη Νέα Σμύρνη και έκαναν κάλεσμα σε Κωνσταντινούπολίτες, Καπαδόκες, Ποντίους, Μυρναίους όλοι να συζητήσουν στην Ομόνοια, να κάνουν μια διαδήλωση και να καταλήξουν με πορεία στη Μητρόπολη Αθηνών, ώστε να κάνουν το ετήσιο μνημόσιο του Χρυσοστόμου και όλων των θυμάτων συγγενών τους της Μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε τι έγινε? Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να σας τα πει σε μια συνέντευξη. Μπήκε μέσα η χωροφυλακή, έσκισε τη σημαία με το δικέφαλο, τη Βυζαντινή, κλώτσισε τα κόλυβα, τα πέταξε από το τραπέζι, μέσα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου, προσέξτε με ποια κατηγορία. Διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Μπορείτε να διανοηθείτε 2 χρόνια μετά τις σφαγές, τις τηλεοπτικές σφαγές, ο κόσμος να είναι κάτω από λαμαρίνες στο κεφάλι του, να μην έχει μπει καλά καλά η λαμαρίνα. Υπήρχαν άνθρωποι 2 χρόνια μετά ακόμα στο Ζάπιο με τα μπαγκάζια τους. Και πήγανε και πετάξανε και συλλάβανε τους ανθρώπους για να μην θυχτεί η Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας.
0: Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι σήμερα, μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά.
1: Φυσικά.
0: Και όχι μόνο με την Τουρκία. Αυτό έλεγα σε μια εκπομπή. Και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουρνιώτη. Όταν οι Τούρκοι προσθέτουν τη γαλάζια πατρίδα στη σχολική τους ύλη, όταν οι Σκοπιανοί προσθέτουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι γνείς, οι δίθεν Μακεδόνες, όταν οι Αλβανοί λένε ότι τα Ιωάννινα και η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, όταν οι Βούλγαροι λένε ότι έχουν δικαιώματα κάτω στη Δράμα, στις Έρες, στην Ξάνθη και πάει στην Καβάλα και πάει λέγοντας, πώς θα μορφωθούν οι επόμενες γενιές οι δικές τους και πώς θα μορφωθούν οι δικές μας?
1: Κύριε Σερέτη, να ξέρετε καταρχήν ότι αυτά περί γαλάζιας πατρίδας είναι μούφες. Εμείς έχουμε αρχείο με την τελευταία συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ σε έναν Ελβετό και σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, όπου τον ρωτάνε εάν έχει βλέψεις για επεκτατισμό και γράφει ότι η χώρα μας είναι τόσο μεγάλη πια που δεν ξέρουμε πού να πάμε τον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε ένα μέτρο γης.
0: Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να τα καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αν μπορείτε να μου τα αποστείλετε αυτά,
1: φυσικά και θα τα αποστείλω.
0: Θα βοηθούσε πάρα πολύ να τα αξιοποιήσω εγώ.
1: Βεβαίως και σας προσκαλώ όποτε κατέβετε στην Αθήνα να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στο Σύλλογο, να δείτε αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και αρχεία τα οποία παρακαλάμε τα πανεπιστήμια να τα πάρουν και ακόμα έρχονται. Όσο τους είδατε σαν
0: θα το κανονίσουμε, θα το κανονίσουμε, εννοείται. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο, επειδή είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα με την Τουρκία. Πρώτον, να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι άριστα εκπαιδευμένοι άπαντες, να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και ένα άλλο, να είναι ενωμένος ο κόσμος. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ λίγοι.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Αν είμαστε ενωμένοι δεν θα πάθει κανένας τίποτα, θα προχωρήσουμε μπροστά.
0: Υπέρ της ενότητας.
1: Να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό.
0: Υπέρ της ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραμπουνιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία, εύχομαι. Γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αδιανόητη ταλαιπωρία με ουρές χιλιόμετρων και εγκλωβισμό έως και 5 ωρών βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες στα τελωνία των Ευζώνων καθώς και στα αεροδρόμια. Η πλήρης εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων EES της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα να βυθίσει τις πύλες εισόδου της χώρας στο απόλυτο χάος, διότι η ταλαιπωρία συμπεριλαμβάνει περισσότερα τελωνία. Τηλεϊλασία άνω των 17 εκατομμύριων ευρώ από 5 εγκληματικές οργανώσεις της μαφίας που λιμένονταν συστηματικά τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με μια δικογραφία μαμούθ που προέκυψε από την επιχείρηση Θερισμό στο πλαίσιο του σκανδάλου και συμπεριλαμβάνει συνολικά 1.151 κατηγορουμένους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Λυκαβητό. Η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 40 Πύχου από το ύψος της οδού Δοξαπατρή βρίσκεται ακόμη σε ισχύ σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Σε φιάσκο μετατρέπεται η κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης καθώς η τεχνική έκθεση της Τυχεροπούλου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα τεκμηριώνει την εσκεμμένη παροχή αλλοιωμένων και ελλειπών στοιχείων προς την οικονομική αστυνομία κρατώντας δεσμευμένους τους γαλάζιους βουλευτές για τις ρουσφετολογικές παρεμβάσεις με το ευρωπαϊκό χρήμα. Το Ισραηλινό κρουαζιερόπλαιο Crown Iris, το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια κατά τις προηγούμενες αφήξεις του σε ελληνικά λιμάνια, ξανάρχεται στη χώρα μας, αναζωπυρώνοντας τις διαμαρτυρίες εργαζομένων, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Νέο συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά τη νέα περισυλλογή 40 λάθρομεταναστών στα νυχτά των καλών λιμένων. Το νησί βρίσκεται στο έλεος των ανεξέλεγκτων ροών και των κυκλωμάτων διακίνησης. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι διεθνείς ισορροπίες καθώς η Τεχεράνη φέρεται να απορρίπτει τα αμερικανικά τελεσίγραφα του Υπουργού Πολέμου ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του παραβιάζει την εκεχηρία και σφυροκοπά εκ νέου τον Νότιο Λίβανο διατάζοντας μαζικές εκενώσεις. Οπλισμένος σαν ασθακός με δύο πιστόλια, μαχαίρια, 8.000 ευρώ μετρητά και μηχανή χωρίς πινακίδες βιάστηκε υπαστηνόμος του τμήματος των μεταγωγών. Οι αρχές ερευνούν πλέον τη συμμετοχή του και σε σκοτεινό κύκλωμα εκβιαστών. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Μόσχα και Γερεβάνη. Η Ρωσία ανακαλεί εκτάκτως τον πρεσβευτή της και απειλεί την Αρμενία με ενεργειακό και οικονομικό εμπάργκο λόγω της αρμένικης προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση κατά την οποία η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα 16,8 εκατομμύρια ευρώ σε κανάλια, ραδιόφωνα και εφημερίδες, δίνοντας ένα νέο πενταετές πάρτι κρατικών επιχορηγήσεων με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Εξελίξεις σημειώνονται και στη δίκη για το έγκλημα στο Μάτι, καθώς αμετάκλητα ένοχοι για τους 104 νεκρούς κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι από τον Άριο Πάγο, ο οποίος όμως ανοίγει παράθυρο για ευνοϊκότερες ποινές, στέλνοντας πίσω στα εφετείο τα ελαφρυντικά των τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Σοκ προκαλεί η σύλληψη στη Βρετανία ενός Ελλήνα υπηκόου πρώην οικοδόμου από τη Ξάνθη, ο οποίος δρούσε ως πράκτορας του Ιράν, παρακολουθώντας δημοσιογράφους και εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάζουν από σήμερα οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόστιμο πλέον εκτοξεύεται στα 100 ευρώ και εφαρμόζεται από σήμερα. Οι ελεγκτές εντείνουν το κυνηγητό για την πάταξη της εισιτηροδιαφυγής. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνη στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
4: Χάσε τόσα γίγαντες. Συγκλονιστικά.
3: Φοβερό, ναι.
4: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρημα μετριέται και με το αίμα.
6: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
7: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
9: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
1: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική, φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακδούγκαλ, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε εκθέσει την έρευνά της. Και τελικά, αντί να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μία κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα. Οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχισίτης. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά. Έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Αλλά όλα αυτά, πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την, έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα στο αγροτικό. Πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, Κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά και στο τέλος είχανε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε ή διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουν και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε? Χωρίς καν να μας προειδοποιήσουν, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός, που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίστε να πετάνε χημικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Θοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
1: Το και θέμα είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
2: Στο Πισοδέρι.
1: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά Όλοι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
2: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
1: Και γερμανικά μιλούσαν.
2: Γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένοι.
1: Frontex ήταν, βέβαια.
2: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ. Αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα, αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
2: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
2: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα με ασθενοφόρο από εκεί και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάμνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα βαράτε τους να βγει το άκτη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
2: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
1: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας κύριε Τσιρανίδη στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουν τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν, προστατεύουν τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Συναδελφοί τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία κύριε Τσιρανίδη? Αφήσανε κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
2: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι αφού φύγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από τον Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, θα σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη.
1: και προκλητική.
2: Απαράδεκτη.
1: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψαν.

0: γίνεται?
1: Αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι... Το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο ΖΑΕ που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ ΠΑΣΟΚ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μητκόφσκι που είναι πάλι βέμερο, και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουά στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες, δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η Συμφωνία των Πεσπών. Παρόλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το ΒΜΡΟ τροφοδοτεί αυτήν την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας, και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων, και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι σε πάρα πολλές ομιλίες, ακόμη και ο Μητσκόφσκι όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα λέει ναι ότι εμείς οι Σλάβοι, και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός, και οι καθηγητές το ίδιο και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε, αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά, και συνεχίζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες», δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα, και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει. Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίσταση.

0: δράσης και αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
1: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία διαδήλωση, η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί για αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτόνα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε Εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλοι μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
1: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
0: Ένα λεπτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
1: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ρόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο, το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
0: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο ο κύριε Τσιρανίδη που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
0: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανένα φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτωλα τα δικά τους, Τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Απλώς όλο αυτό το σενάριο είναι...
0: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανή, το θέμα ξέρετε τι είναι. Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει. Το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά, ρε. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια. Ο Τσίπρας δεν ήτανε αυτός. Ποιος ήτανε δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα! Τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά, ρε! Δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι, έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουν με τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα συγκυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού. Και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία, τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα σλάβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουνα παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει βελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε βελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει... αφελληνικές ιδέες θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά δήμαρχε που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτία σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση.
0: Συνένοχοι είναι.
1: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε ακούγοντας να λένε το σύνθημα Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία. Το ξαναλέω, Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία. Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μετά και για τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
1: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσανε εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα. Ή τουλάχιστον ότι έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο. Είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων Και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Είναι πολύ σωστή επισήμαση. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος το κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα τρία λατομεία ενεργοποίησαν, καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιρανίδη?
1: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε. Νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας με τόκους παράλογους.
0: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
1: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούν.
0: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
1: Είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός πριν πόσα χρόνια.
0: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Βεβαίως.
0: Σαν τον ομό Πέλας.
1: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάθισα, το τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
0: Να μου λείπει, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα αλυτρωτικά κομμάτια.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
1: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεση εμπλεκόμενοι.
0: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
1: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
1: Ναι, είχαν βγάλει και γραμματόσημα και πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και βλέπετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το χωροταξικό σε μια προσπάθεια να μαζευτεί το νομικό χάος της δεδαλώδους πολεοδομικής νομοθεσίας σε μια νέα κωδικοποίηση των διατάξεων. Αδιανόητη ταλαιπωρία με ουρές χιλιόμετρων και εγκλωβισμό έως και 5 ωρών βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες στα Τελωνία των Ευζώνων καθώς και στα αεροδρόμια της χώρας. Η πλήρης εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων EES της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα να βυθίσει τις πύλες εισόδου της χώρας στο απόλυτο χάος διότι η ταλαιπωρία συμπεριλαμβάνει περισσότερα Τελωνία. Λέει Λαζιάνο των 17 εκατομμυρίων ευρώ από 5 εγκληματικές οργανώσεις της μαφίας που λιμένονταν συστηματικά τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με μια δικογραφία μαμούθ που προέκυψε από την επιχείρηση Θερισμός στο πλαίσιο του σκανδάλου και συμπεριλαμβάνει συνολικά 1.150 κατηγορουμένους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Λυκαβητό. Η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 40 Πύχου από το ύψος της οδού Δοξαπατρή βρίσκεται ακόμη σε ισχύ σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Σε φιάσκο μετατρέπεται η κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης καθώς η τεχνική έκθεση Τυχεροπούλου που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα τεκμηριώνει την εσκεμμένη παροχή αλλοιωμένων και ελλειπών στοιχείων προς την οικονομική αστυνομία κρατώντας δεσμευμένους τους γαλάζιους βουλευτές για τις ρουσφετολογικές παρεμβάσεις με το ευρωπαϊκό χρήμα. Το Ισραηλινό κρουαζιερό πλοίο Crown Iris, το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια κατά τις προηγούμενες αφίξεις του σε ελληνικά λιμάνια, ξαναέρχεται στη χώρα μας, αναζωπυρώνοντας ήδη τις διαμαρτυρίες εργαζομένων, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Νέο συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά τη νέα περισυλλογή 40 λαθρομεταναστών στα νυχτά των καλών λιμένων. Το νησί βρίσκεται στο έλεος των ανεξέλεγκτων ροών και των κυκλωμάτων διακίνησης. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι διεθνείς ισορροπίες καθώς η Τεχεράνη φέρεται να απορρίπτει τα αμερικανικά τελεσίγραφα και δι του Υπουργού Πολέμου ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του παραβιάζει την εκεχηρία και σφυροκοπά εκ νέου τον Νότιο Λίβανο διατάσσοντας μαζικές εκενώσεις. Οπλισμένος αναστακός με δύο πιστόλια, μαχαίρια, 8.000 ευρώ σε μετρητά και μηχανή χωρίς πινακίδες πιάστηκε υπαστυνόμος του Τμήματος των Μεταγωγών. Οι αρχές ερευνούν πλέον τη συμμετοχή του σε σκοτεινό κύκλωμα εκβιαστών. Τα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Μόσχας και Γερεβάνη. Η Ρωσία ανακαλεί εκτάκτως τον πρεσβευτή της και απειλεί την Αρμενία με ενεργειακό και οικονομικό εμπάρκο λόγω της αρμενικής προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση κατά την οποία η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα 16,8 εκατομμύρια ευρώ σε κανάλια, ραδιόφωνα και εφημερίδες. Στείνοντας ένα νέο πενταετές πάρτι κρατικών επιχορηγήσεων με τα λεφτά των φορολογουμένων. Εξελίξεις σημειώνεται στην δίκη για το έγκλημα στο Μάτι, καθώς αμετάκλητα ένοχοι για τους 104 νεκρούς κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι από τον Άριο Πάγο, ο οποίος όμως ανοίγει παράθυρο για ευνοϊκότερες ποινές, στέλνοντας πίσω στο εφετείο τα ελαφρυντικά των τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Σοκ προκαλεί η σύλληψη στην Βρετανία ενός Έλληνα υπηκόου, πρώην οικοδόμου από την Ξάνθη, ο οποίος δρούσε ως πράκτορας του Ιράν, παρακολουθώντας δημοσιογράφους και εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα βάζουν από σήμερα οι επιβάτες που εντοπίζονται χωρίς εισιτήριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς εκτοξεύεται στα 100 ευρώ και οι ελεγκτές εντείνουν το κυνηγητό για την πάταξη της εισιτηροδιαφυγής. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη!
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου!
0: Τι κάνετε?
1: Εγώ εδώ ήρεμα, εσύ εκεί πάνω τι κάνεις?
0: Τι να κάνω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο νεοέλληνας και δεν μπορώ.
1: Ο νεοέλληνας σκέφτεται όπως τον έχουν μάθει να σκέφτεται. Γιατί αυτό, η σκέψη του νεοέλληνα είναι προγραμματισμένη. Το προγραμματίζουν να σκέφτεται έτσι.
0: Εντάξει, είπαμε να σκέφτεται και να το ρυθμίζουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μου λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, σας έχουν ρυθμίσει, σας έχουν φτιάξει τον τρόπο σκέψης σας με συγκεκριμένο τρόπο, έχετε φάει την προπαγάνδα, έχετε φάει την πλήση κεφάλου. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, Δημήτρη.
1: Ο Τσίπρας την κατέστρεψε. Ο καταστροφέας θα τη σώσει.
0: Και ο Μητσοτάκης την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Και το Πασόκ την κατέστρεψε και λένε θα το σώσει. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς όλους. Και ο Σαμαράς την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Τι γίνεται με όλους τους εθνοσωτήρες?
1: Όλοι έχουν την ίδια κασέτα. Γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσίας. Και αυτό το κέντρο βάζει την ίδια κασέτα στο στόμα όλων. Απλώς αλλάζουν οι τίτλοι του κόμματός του. Αλλά όλοι, του Τσίπρα, του Σαμαρά, ο στόχος είναι ο ίδιος, η αφέμαξη της Ελλάδας. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, μας κρύβουν πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση στην Αμερική που την έχει δημοσιεύσει ο Μάρκ Σριόκ, που είναι ένας από τους μεγάλους αναλυτές. Και στα ελληνικά την έχει μεταφράσει ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Εμείς την έχουμε την έκθεση αυτή και θα την πούμε σήμερα. Έτσι, έχουν δημοσιευτεί ορισμένα αποσπάσματα από την έκθεση, αλλά ολόκληρη την έκθεση την έχουμε εμείς αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή θα είναι που θα πούμε τι λέει ο Στρίοκ. Ο Στρίοκ λέει σε 8 εβδομάδες. Έχουμε 8 εβδομάδες για να αδειάσουν τα ράφια, 60 μέρες για την πείνα που έρχεται, και λέει ετοιμαστείτε για την επερχόμενη επισκεπτική κρίση, και το βασίζει σε τεκμήρια αυτό. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάρκ Στρίοκ, ο οποίος κανένας δεν τον έχει αναφέρει στην Ελλάδα, και την έκθεσή του που λέει μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα, τα ράφια, το σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Θα έχουν τελειώσει το πετρέλαιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε πετρέλαιο να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ντίζελ, λειτουργούν όλα με ντίζελ. Τα φορτηγά πλοία, τα φορτηγά στο δρόμο, τα αεροπλάνα. Ήδη μην ξεχνάς ότι δύο εταιρείες έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, η μία μετέφερε η Ryanair και μία Expandex. Η δεύτερη εταιρεία μετέφερε αποκλειστικά προϊόντα. Η πρώτη μετέφερε, ήταν η πιο ευθυνή εταιρεία στην Ελλάδα και μετέφερε πληθυσμό. Και οι δύο έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όχι τυχαία. Και στην Αμερική έχουν κοπεί πτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει καύσιμο. Και εδώ δεν μας λένε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως την έκθεση του Στρίοκ, έτσι, ο οποίος τι λέει, ότι βασίζει την έκθεσή του σε δεδομένα και σε τεκμήρια. Αυτός είχε διασταυρώσει πηγές των πληροφοριών ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Bloomberg, της Goldman Sachs, της JP Morgan, του Fortune, του Associated Press, του Reuters, του PSB, του CNN και των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί έχει πάρει τις πηγές του και μας λέει ότι έρχεται μια τεράστια επιστημιστική κρίση και ξεκινάει με αυτό. Αν με ακούτε, η ζωή σας εξαρτάται από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Δεν το λέω με δραματικότητα, δεν το υπερβάλλω. Σας λέω ότι τα στοιχεία λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο, από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2006. Και η Ευρώπη θα ξεμείνει αυτό το μήνα. Το σύστημα των τροφίμων που σας στρέφει λειτουργεί με ντίζελ. Το ντίζελ θα ξεμείνει πρώτο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το τελευταίο δεξαμενόπλιο που έφυγε από τα στερά του Ορμούς ήταν ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Hong Kong με την ονομασία New Corolla. Έδεσε στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου που φορτώθηκαν στο λιμάνι της Βασόρας στις 24 Φεβρουαρίου. 4 μέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν και κλείσουν ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Αυτό το δεξαμενόπλιο ήταν το τελευταίο φορτίο πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που έφτασε στις Αμερικάνικες ακτές. Έφτασε, ξεφόρτωσε και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το απόθεμα που διατηρούσε τη ροή καυσίμων για 2 μήνες, τα δεξαμενόπλια που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν εξαντληθεί. Ο Brian Stock, διευθυντής του δηληστηρίου της Chevron, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στη δυτική ακτή της Αμερικής, το χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο που δεν έχω δει, που δεν έχω δει τέτοιο στην 27χρονη καριέρα μου. Το δηληστήριό του λαμβάνει κανονικά το 20% του αργού πετρελαίου από τον Αραβικό κόλπο. Αυτή η προσφορά τώρα είναι μηδενική. Η Καλιφόρνια εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου της από τον κόλπο. Περίπου το 20% προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το 20% αυτό εξαφανίστηκε. Για 2 μήνες ο κόσμος στηριζόταν στο πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό το πλωτό απόθεμα κάλυπτε την πλήρη κλίμακα των όσων συνέβαιναν. Διατήρησε τις τιμές υψηλές αλλά σταθερές. Διατήρησε τη ροή καυσίμων. Έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό ήταν μια ακόμη αύξηση της αντλίας, η αύξηση των τιμών. Αυτή η ψευδέστηση τέλειωσε 3 Μαΐου στο Long Beach. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κρίση τιμών. Εισερχόμαστε σε μια φυσική έλλειψη πετρελαίου ενέργειας και πετρελαίου και ενέργειας. Ένα σημείο όπου τα καύσιμα σταματούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τιμή επειδή δεν έχουν απομείνει άλλα προς πώληση. Να δούμε τι συνέβη με το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι μια στενή πλωτή λουρίδα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 εμπορικά πλοία το διέσχισαν καθημερινά, μετέφεραν το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Ήταν το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του πλανήτη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλ Χαμεϊνί. Το Ιράν ανταπέδωσε κλείοντας το στενό του Ορμούς. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου μόνο 3 πετρελαιοφόρα διέσχισαν το στενό σε μια μόνο μέρα, ενώ 50 είχαν περάσει λίγες μέρες νωρίτερα. Το Ιράν ανέπτυξε νάρκες, κανονιοφόρους, πυράβλους καταπλοίων και επιθέσεις με επανδρομένα αεροσκάφη για να επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στις 4 Μαΐου το Ιράν κήρυξε επίσημα το στενό κλειστό και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε διέλευση. Δεκάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις και περιστατικά αφορούσαν εμπορικά πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της θαλάσσιας φάσης. Μέχρι την εβδομάδα που ήταν στις 3 Μαΐου, η ασφαλιστική Lloyd's List ανέφερε ότι μόνο 40 πλοία διέσχισαν το στενό σε ολόκληρη μια επταήμερη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 πλοία κάθε μέρα. Η προπολεμική κυκλοφορία ήταν 120 πλοία την ημέρα και τώρα περνάνε μόνο 5. Αυτό αντιστοιχεί στην κατάρρευση του 95% της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του σημαντικότερου πετρελαϊκού διαδρόμου στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον δικό τους, ο Τραμπ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο, έκανε τους περισσότερους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου ο Τραμπ διέταξε τον ναυτικό να καταστρέψει κάθε Ιρανικό σκάφος που τοποθετούσε νάρκες. Στις 3 Μαΐου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν την απελευθέρωση των ακινητοποιημένων πλοίων που είναι περίπου 900 και στη συνέχεια σταμάτησε την προσπάθεια. Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνει έξω από το στενό του Ουρμούς. Το στενό έχει ουσιαστικά κλείσει για πάνω από 2 μήνες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέφερε περίπου 20.000 ναυτικούς και 2.000 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται κάλυψη κινδύνου πολέμου για διελεύσεις από το Ορμούς και η Κοινή Επιτροπή Πολέμου του Λονδίνου έχει επεκτείνει τις καθορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Τα ασφάλιστρα του κινδύνου του πολέμου έχουν αυξηθεί 4 έως 6 φορές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό ανεβάζει κατακόρυφα την τιμή του πετρελαίου. Ο Τζεφ Κάρι, ανώτερος σύμβουλος του ομίλου Καρλάιλ, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg στις 6 Μαΐου ότι οι δεξαμενές αποθήκευση πετρελαίου στην Ευρώπη θα φτάσουν κάποια στιγμή στον πυθμένα το Μάιο. Και όταν λέμε να φτάσουν στον πυθμένα, τι εννοούμε? Το γεγονός ότι οι δεξαμενές έχουν σταθμή, δεν σημαίνει ότι η στάθμη των προϊόντων τους είναι χαμηλή. Σημαίνει ότι το σύστημα σταματά να λειτουργεί. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου απαιτούν ένα ελάχιστο όγκο υγρού για να διατηρούσαν την πίεση που επιτρέπει τη λειτουργία των αντλιών. Όταν τα επίπεδα πέσουν κάτω από αυτό το όριο, το υπόλοιπο πετρέλαιο καθίσταται μη προσβάσιμο στο σύστημα αγωγών. Δεν μπορεί να αντληθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι αντλίες παρουσιάζουν βλάβη. Κάτω από αυτό το επίπεδο, τα κάτω 5 έως 10% των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης περιέχει ζήματα. Νερό, παραφίνης, τα οποία η βιομηχανία τα αποκαλεί βαριά. Αν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από αυτό το επίπεδο, θα φράξουν τα φίλτρα και θα αποτελέσουν ζημιά στον εξοπλισμό του δηληστηρίου. Αυτή η τελευταία ποσότητα δεν είναι αξιοποιήσιμη χωρίς εντατική επεξεργασία που διαρκεί εβδομάδες. Όπως λέει ο Κάρι, ο πυθμένας δεξαμονών περιγράφει στο ένα σημείο όπου η υποδομή αποτυχάνει. Οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν, οι αγωγοί δεν μπορούν να παραδώσουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είναι η τιμή. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Το καύσιμο έχει εξαφανιστεί από το σύστημα. Η Ευρώπη φτάνει σε αυτό το σημείο το Μάιο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν γύρω σε αυτό το σημείο γύρω στις 4 Ιουλίου του 2026. Αυτή δεν είναι μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, αλλά είναι μια πρόβλεψη για 8 εβδομάδες από την ημέρα που τα λέμε αυτά. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Από τη βδομάδα που έληξε η 1 Μαΐου, τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 5,9 εκατομμύρια βαρέλια μόνο σε μια βδομάδα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2-3 εκατομμύρια βαρέλια. Τα καύσιμα απόσταξης, ντίζελ και καύσιμα για αεριωθούμενα, μειώθηκαν κατά ένα για αεριωθούμενα, αυτό έχει χτυπήσει σε αεροπορικές εταιρείες, μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια και τώρα

0: το καθαρό έλλειμμα της αγοράς ανέρχεται σε 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 μόνο. Αλλά αυτό είναι μόνο το χάσμα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν συνυπολογιστεί η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων των πλωτών των πλοίων αργού πετρελαίου και των εμπορικών αποθεμάτων παγκοσμίως, ο ακαθάριστος ρυθμός εξάντλησης φτάνει τα 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μια ανάλυση εκτιμά ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου έχουν εξαντληθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, Γρηγόρη. Ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου τα έχουμε εξαντλήσει. Για να θέσουμε το σωστό πλαίσιο ολόκληρο, το στρατηγικό απόθεμα του πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών περιέχει 413 εκατομμύρια βαρέλια. Περιείχε το 413 εκατομμύρια βαρέλια το Δεκέμβριο του 25. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο, αυτό το πετρέλαιο έχει ήδη εξαντληθεί. Το CPR που βρίσκεται στα 398 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου, σε μια εβδομάδα της 1ης Μαΐου, είχε πέσει κατά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας 32 εθνών, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 400 εκατομμύρια βαρέλια. Μόνο το 17,5 εκατομμύρια από αυτή, από τα 400 δηλαδή εκατομμύρια βαρέλια, έχουν απελευθερωθεί από τη ΣΥΠΑ. Η απελευθέρωση είναι δομημένη ως ανταλλαγή, όχι ως πώληση, που σημαίνει ότι κάθε βαρέλι που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστραφεί σαν απόθεμα το αργότερο με ένα ασφάλιστρο 18-22%. Δηλαδή το πετρέλαιο που μας δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει εμείς να τους το επιστρέψουμε με ένα επιτόκιο 18-22%. Δανειζόμαστε από το δικό μας απόθεμα έκτακτης ανάγκης με τόκο για να καλύψουμε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι οι παγκόσμιες μετοχές βρίσκονται σε 101 ημέρες ζήτησης και προέβλεψε ότι θα μειωθούν σε 98 ημέρες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η HFI Research εκτίμησε ότι τα αμερικάνικα αποθέματα αργού πετρελαίου ενδέχεται να εξαντληθούν σε 2 εβδομάδες. Τα αμερικάνικα αποθέματα πετρελαίου συνολικά σε 8 εβδομάδες. Τα μόνα αποθέματα που απομένουν παγκοσμίως είναι οι αμερικάνικες εμπορικές μετοχές και τα στρατηγικά αποθέματα της Κίνας. Την εκτίμηση του Bloomberg λέει, έχει οριμάσει τελεία και παύλα, θα χρειαστεί καιρός για να ξαναρχίσουν όλα αυτά από αυτά τα αποθέματα και να συνεχίσουν να καταναλώνονται. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, οι ελλείψεις των τροφίμων θα ήταν αναπόφευκτες. Το ντίζελ τελειώνει και μετά σταματούν όλα. Δεν είναι ώρα να τα κάθισουμε στην ίδια κρίση. Το ντίζελ τελειώνει πρώτο. Και αυτό σταματάει το ντίζελ, και όταν σταματάει το ντίζελ σταματάει η Αμερική. Τα αποθέματα αποσταγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ντίζελ μαζί με το καύσιμο για αεριοθούμενα είναι 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Στο Μίτσιγκαν το ντίζελ έφτασε τα 6.000 αναγαλόνι. Την περιοχή των μεγάλων, τα 6 δολάρια αναγαλόνι. Την περιοχή των μεγάλων λιμνών είναι πάνω από 6 δολάρια αναγαλόνι. Στην Καλιφόρνια οι προβλέψεις κυμαίνονται κατά 9 δολάρια αναγαλόνι, που είναι μια τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο. Το ντίζελ δεν είναι καύσιμο πολυτελείας. Το ντίζελ είναι η αιμοδοσία της αμερικάνικης οικονομίας. Το 70% όλων των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων των ΗΠΑ μεταφέρονται με φορτηγά. Κάθε φορτηγό λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε τρακτέρ σε κάθε χωράφι λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε θεριζοαλωνιστική μηχανή λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε ψυγιάκι που κρατάει τα τρόφιμα κρύα στο δρόμο προς το παντοπολείο λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε φορτηγό τρένο που σύρει βαγόνια μεταφοράς σιτηρών λειτουργεί με ντίζελ. Όταν το ντίζελ γίνεται σπόνιο, τα φορτηγά σταματούν να κινούνται. Όταν τα φορτηγά σταματούν να κινούνται, τα τρόφιμα δεν παρελαμβάνονται από τα αγροκτήματα. Δεν παραδίδονται σε μονάδες επεξεργασίας. Δεν οδηγούνται στα σούπερ μάρκετ για διανομή. Δεν φτάνουν στα παντοπολία. Αυτό δεν είναι πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει όταν τα ράφια αδειάζουν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να βάλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα να βάλουμε, επειδή δεν υπάρχει καύσιμο να μετακινεί τα τρόφιμα. Από το σημείο που καλλιεργούνται ως το σημείο που ζούμε εμείς. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημάνει ήδη συναγερμό. Το UN News ανέφερε ότι η διαταραχή του ορμούς εγείρει φόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι οικονομολόγοι του ΦΑΟ προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, ιδίως αν οι χώρες αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων προμηθειών. Ένα μοτίβο που παρακολουθείται σε κάθε επισιτιστική κρίση. Οι τιμές των λιπασμάτων ήδη αυξάνονται, επειδή η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο και οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του ορμούς έχουν μειωθεί. Οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην Καλιφόρνια έχει φτάσει τα 450 έως 570 δολάρια τον τόνο. Το CNN ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια κρίση των πάντων. Πλαστικά καπάκια, κυβότια, σακούλες, σνακ, δοχεία γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμεθεύονται. Παράγωγα πετρελαίου χρειάζονται για κόλλες σε υποδήματα και έπιπλα, βιομηχανικά και λιποντικά προϊόντα, διαλύτες σε χρώματα, καθαριστικά, μπύρα, νουλς, πατατάκια, παιχνίδια, καλλιντικά, προμήθειες αιμοκάθαρες και προφυλακτικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Όλα αυτά η παραγωγή τους έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε σε επισκεπτική κρίση. Εισεργόμαστε σε μια κρίση και θα μετατραπεί σε λοιμό αν αυτό συνεχιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο όπως δείχνουν τα στοιχεία. Η κατάρρευση της αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 2 Μαΐου του 2026 η Spirit Airlines σταμάτησε όλες τις συνδραστηριότητες της. Η ανακοίνωση έγινε στις 3 προμεσημβρίαν στην Ανατολική Ακτή. 17.000 εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους. Ο δικηγόρος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος. Η Spirit είχε απορροφήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμου από την 1η Μαρτίου. Η Spirit Airlines εξαφανίστηκε και δεν είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που καταραίει. Είναι η πρώτη. Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών σε ευρωπαϊκό κόβο αναφοράς Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα έχουν μειωθεί κατά 50% με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κλαούντιο Κατιμπέρτη, επικεφαλής οικονομολόγος της Ράιστατ Energy, δήλωσε στο Fortune, στο περιοδικό Fortune, ότι η πτώση είναι μια ευθεία γραμμή και θα συνεχίσει έτσι για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, ανεξάρτητα το τι θα κάνουμε. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων για εμπορικά αεροσκάφη θα μειωθούν κάτω από το κρίσιμο όριο έλλειψης 23 ημερών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως το κράτος που κινδυνεύει περισσότερο από δελτίο καυσίμων αεροσκαφών και τα δελτία καυσίμων θα προεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Η Lufthansa έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Η Air Asia X έχει αυξήσει τα ναύρα κατά 31% έως 40% και έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 10%. Η Air New Zealand έχει ακυρώσει 1.100 πτήσεις. Πάνω από 13.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο το Μάιο έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια των αεραμεταφορέων παγκοσμίως. Η American Airlines εκτίμησε τα έξοδα καυσίμων για το 2006 σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από ό,τι ήταν, πέρσι. Ο Γκαλιμπέρτη δήλωσε στο Fortune: «Εξακολουθούμε να υπνοβατούμε για αυτή την επερχόμενη καταστροφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταστροφή. Τα καύσιμα για τα οποία κανείς δεν μιλάει είναι αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Η κρίση επεκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ή στο φορτηγό σας. Στο στενό του Ορμούς μετέφερε περίπου τα 20% του παγκοσμίου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, έχει υποστεί ζημιές στο συγκρότημα επεξεργασίας Ras Laifan, η οποία έχει πλήξει το 17% της χωρητικότητάς του. Η Rystal Energy εκτιμά ότι η διαταραχή έχει αφαιρέσει από την αγορά 7-11% της ετήσιας παγκόσμιας προφοράς NLG. Οι τιμές spot NLG στην Ασία έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές NLG στην Ασία, και σε λίγο θα έρθει και εδώ. Το υγραέριο, το καύσιμο που τροφοδοτεί την κατασκευή πλαστικών, την παραγωγή χημικών, τα συστήματα θέρμανσης και τις γεωργικές δραστηριότητες, έχει δει τις αποστολές να σταματούν καθώς οι εξαγωγές του κόλπου καταραίουν. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι το LPG ως βασικό κίνδυνο έλλειψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ναύτα, η πετροχημική πρώτη ύλη που αποτελεί πρώτη ύλη για τα πλαστικά, διαλύτες και βιομηχανικά χημικά, έχει εξαφανιστεί από τις ασιάτικες αγορές. Τα θέματα αποθήκευσης της Φουτζάιρα έχουν μειωθεί κατά 70%. Τα αποθέματα ανάφθας της βορειοδυτικής Ευρώπης έχουν μειωθεί κατά 37%. Αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών των πλαστικών. Οι τιμές των μεσαίων αποσταγμάτων στη Σιγκαπούρη έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, πάνω από $290 ανά βαρέλι. Τα πετροχημικά εργοστάσια σε όλη την Ασία κλείνουνε επειδή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτη ύλη. Οι περιοχές που θα πληγούν πρώτες θα είναι στην Αμερική, ανάλογα με τη γεωγραφία που καθορίζει την ευαδροτότητα των περιοχών. Η Καλιφόρνια λειτουργεί ως αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν ενεργειακό νησί. Είναι αποκομμένη από το εγχώριο δίκτυο αγωγών και βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Τα δηληστήρια της Chevron στο El Segundo, ένα από τα μεγαλύτερα στη Δυτική Ακτή, έχει αποκοπεί από τα άλλα μέρη εφοδιασμού χωρίς εναλλακτική λύση για αγωγούς. Το φυσικό αέριο της Καλιφόρνιας κοστίζει πάνω από $6 ένα γαλόνι και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Οι νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό Colonial, τον κύριο αγωγό δηλισμένων προϊόντων που επεκτείνεται από την ακτή του κόλπου έως την ανατολική ακτή της ΗΠΑ. Αυτός ο αγωγός παραγωγής παρουσιάζει μειωμένη απόδοση επειδή τα δηληστήρια της ακτής του κόλπου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγωγές προς την Ευρώπη, όπου η έλλειψη του πετρελαίου είναι πιο έντονη. Η νοτιοανατολική περιοχή των ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις και ακόμη πριν ο εθνικός μέσος όρος φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η Ασία και ο Ειρηνικός πλήρονται πρώτης και σκληρότερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, Ουέλ Σουγάν, δήλωσε στους επενδυτές «Η Νότιο Ασία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το βάρος και αυτό μεταφέρθηκε το βάρος δηλαδή στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς μπαίναμε στο Μάιο. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του πετρελαίου που κανονικά ρέει από το Ορμούς. Δηλαδή η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα εξαρτώνται απόλυτα από τον κόλπο του Ορμούς. Οι Φιλιππίνες άλλαξαν τη βδομάδα εργασίας σε εργασία 4 ημερών. Το Βιετνάμ προέτρεψε τους εργαζόμενους να μείνουν σπίτι. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άμεση εξέλιξη των αποθεμάτων αυτό το μήνα το Μάιο. Η μεγάλη εξάρτηση από το LNG του Κατάρ και το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Ορμούς έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές επιβαρύνσεις κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, Patrick Ryan, εκτίμησε ότι 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα από την άνευση της κρίσης και περίπου 500 εκατομμύρια βαρέλια έχουν καταναλωθεί μέχρι στιγμής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Equinor έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν 6 ή περισσότεροι μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η τιμή που βλέπουμε εμείς δεν είναι ψέμα. Είναι η τιμή της κρίσης της αγοράς πετρελαίου. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στις αγορές πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θα ακούσουν ποτέ και μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Δεν θα το ακούσουν ποτέ. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Υπάρχουν δύο τιμές στο πετρέλαιο. Η τιμή σε χαρτί είναι αυτή που βλέπετε στις ειδήσεις, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. Δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή με τιμές Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αυτές τις τιμές μας δείχνουν σαν σημερινή τιμή. Υπάρχει επίσης και η φυσική τιμή, αυτή που η τιμή η οποία πολλούνται τα πραγματικά βαρέλια πετρελαίου όταν οι πραγματικοί αγοραστές πληρώνουν πραγματικό χρήμα. Δηλαδή μας δείχνουν τις προθεσμιακές τιμές πετρελαίου αντί για τις καθημερινές τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια απάτη. Έτσι. Και μας λένε ότι αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Σε μια κανονική αγορά οι δύο τιμές ακολουθούν στενή σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους κυμαίνεται από 20 έως 60 δολάρια αναβαρέλι. Δηλαδή εμείς μας δίνουν τιμές 20 έως 60 δολάρια μεγαλύτερες από ό,τι είναι η σημερινή τιμή. Γιατί είναι οι προθεσμιακές τιμές αγοράς πετρελαίου. Τις 8 Μαΐου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο 101 δολάρια ένα βαρέλι. Αυτός ο αριθμός που αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα το έφτασε τα 144 δολάρια ένα βαρέλι, υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή από το 1987. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά άνω των 40 δολαρίων σε ένα μόνο σημείο αναφοράς. Ο βετεράνος επενδυτής ενεργείας George Knobb κατέγραψε την αποσύνδεση όταν το χαρτί έκλεισε στα 90 δολάρια και το φυσικό χρήμα διαπραγματεύτηκε στα 144 δολάρια την ίδια μέρα. Ένα από αυτά είναι λάθος. Δεν μπορεί σήμερα να διαπραγματευόμαστε 90 δολάρια και να βλέπουμε 144 δολάρια. Ένα από αυτά είναι λάθος. Πρόσθεσε βασιζόμενος σε 45 χρόνια εμπειρίας. Όταν το χαρτί φτάσει στο φυσικό χρήμα, η ανατιμολόγηση θα είναι βίαιη. Η τιμή που βλέπετε στις ειδήσεις είναι η τιμή της εφημερίδας. Η τιμή που πληρώνει στην πραγματικότητα ο κόσμος για το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλότερη. Και όταν αυτοί οι δύο αριθμοί συγκλίνουν, κάθε τιμή θα πληρώνουμε τα πάντα στην ανώτερη τιμή. Το Reuters ανέφερε ότι το spot sellers τοποθετήθηκαν στοιχήματα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές πετρελαίου εν ώψη σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών το Μάρτιο και το Απρίλιο, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος παίζει στα χρηματιστήρια με το πετρέλαιο. Κάποιος το ήξερε, κάποιος το ήξερε, και αυτοί που το ξέρανε θα ωφεληθούν από το, το χάος που θα υπάρξει στην ενέργεια. Να ένα γεγονός που θα πρέπει να μας κρατάει ξύπνιους. Εάν το στενό του Ορμούς άνοιγε σήμερα το απόγευμα, πλήρως και νόμιμα, η πρώτη σταγόνα της νέας βενζίνης του Περσικού κόλπου θα έφτανε στην Αγγλία, της Μεσοδυτικής Αμερικής και στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει περίπου 12 έως 16 εβδομάδες από σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλά. Χρειάζονται περίπου 40 μέρες για να μεταξιδέψει ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσω αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το αργό πετρέλαιο φτάσει στο δηληστήριο, εισέρχεται σε μια διαδικασία διήλυσης πολλών εβδομάδων προτού γίνει χρησιμοποιητό καύσιμο. Στη συνέχεια η διηλυσμένη βενζίνη πρέπει να μετακινηθεί μέσα στην ενδοχώρα. Και η μετακίνηση αυτή διαρκεί άλλες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος της ακρίβειας είναι κλειδωμένος. Ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί διπλωματικά, ανεξάρτητα από ό,τι συμφωνία θα επιτευχθεί, ανεξάρτητα από ό,τι υπόσχεται οποιοδήποτε πολιτικός. Μας δουλεύουνε παίζοντας με τις τιμές πετρελαίου. Έτσι, γιατί αυτά είναι οι εντολές των πετρελαϊκών της Αμερικής που κινούν τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος είναι κλειδωμένος από ό,τι μας υπόσχεται οποιοδήποτε πολιτικός. Η φυσική πραγματικότητα της μεταφοράς πετρελαίου μέσω ωκεανών και δίλησής του και της διανομής του σε 150.000 βενζινάδικα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Καμιά ομιλία δεν το διορθώνει αυτό. Μας λένε όλοι ψέματα. Καμιά εκτολιστική εντολή δεν το διορθώνει αυτό. Κανένα τουίστ δεν το διορθώνει αυτό. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Ο Κάρι το επιβεβαίωσε αυτό στο Bloomberg. Μιλάμε για 3 και πλέον μήνες να αρχίσει έστω και μια ομοιότητα με αυτό το πράγμα να ρέει. Δηλαδή τι λέει, μετά από 3 μήνες, αν ανοίξουν σήμερα τα στενά του Ορμούς, θα δούμε μια ιχνή ροή πετρελαίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ανάκαμψης. Τα εμπόδια ξεπερνούν κατά πολύ το χρόνο διέλευσης. έτσι, δεν μπορεί να αντλείται το πετρέλαιο στον κόλπο του Ορμούς και να έρθει στην Ελλάδα σε λιγότερο από 3 μήνες. Τα πλοία πρέπει να γίνουν νέες συμφωνίες. Πρέπει να επανατοποθετηθούν. Η παραγωγή που έχει διακοπεί πρέπει να επανεκκινήσει. Μια διαδικασία από ανάκαμψη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έδειξε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια με μόνιμες ζημές, με μόνιμες ζημιές σε ορισμένες δεξαμενές, εάν τα πηγάδια δεν είχαν τεθεί σε ακινητοποίηση σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως της δίλησης στη Μέση Ανατολή είναι εκτός λειτουργίας. Έτσι. Και έχουν χάσει το 17% της συγχωρητικότητάς τους. Ο κρίσιμος εξοπλισμός όπως οι αεροστρόβιλοι έχει συσσωρευτές 2 έως 4 ετών. Ο συνολικός λογαριασμός επισκευής στον κόλπο εκτιμάται για να επισκευαστούν όλα αυτά και να αρχίσει να ρέει πετρέλαιο 25 με 58 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πέσουν πάνω στις τιμές στην κατανάλωση. Αναγκαστικά θα σταματήσει η ζήτηση. Όταν η προσφορά εξαφανίζεται, η ζήτηση πρέπει να ακολουθεί. Όχι επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώνουν λιγότερο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πριν από τον πόλεμο, ο ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξανόταν κατά 730.000 βαρέλια την ημέρα το 2006. Στην έκθεση του Απριλίου η πρόβλεψη αυτή έχει αναθεωρηθεί σε συρρήκνωση 80.000 βαρέλια για όλο το 2026. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Η μεγαλύτερη τριμενιαία πτώση από την εποχή του κορονοϊού. Η Goldman Sachs προβλέπει ακόμη μια απότομη μείωση του δευτέρου τριμήνου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Χωρίς πετρέλαιο, πώς μπορούν τα τρόφιμα να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Δεν μπορούν, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό το λέει ο Σόρκ. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε όλη την ανάλυση του γιατί είναι μεγάλη, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει προσομοιώσεις, έχει μελετήσει πολλούς μήνες η ροή του πετρελαίου και λέει ότι σε 8 εβδομάδες από σήμερα θα διάσουν τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ και σε 60 μέρες θα έρθει πείνα. Δεν ξέρουμε πόσο θα επαληθευτούν οι προβλέψεις του, έτσι, είναι μόνο προβλέψεις και είναι μετάφραση από τα αγγλικά σε μια έκθεση που έχει κάνει ο Μαρκ Σιόρκ στις 9 Μαΐου του 2026. Και τώρα έχουμε 27 Μαΐου ήδη.
1: Ναι, άρα μέσα Αυγούστου δηλαδή θα έρθουν οι πρώτες επιπτώσεις σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ωραία.
0: Είναι αναλυτής, μεγάλος αναλυτής.
1: Κατανοητό, αλλά δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Να ολοκληρώσω και πολλοί άλλοι αναλυτές βλέπουν τα ίδια ακριβώς όπως βλέπει ο Σιόρκ. Εμείς περιμένουμε εδώ και δεν μας πληροφορεί η κυβέρνηση για το τι πρόκειται να γίνει. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Μιτσάρα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβαστέ στο αποκαλυπτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού, το επτασφράγιστο μυστικό, οι ακαμίτες και η συμπλοκή του ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τον εφοπλιστή Μαρινάκη. Μια παλιά ανατριχιαστική ιστορία, μια εξομολόγηση φωτιά και ένα ρεπορτάζ για σενάριο ταινίας. Ομή παρέμβαση στην πολιτική ζωή του τόπου από τους επιχειρηματίες και δημόσιους εργολάβους Εξάρχου και Περιστέρη. Προτιμούν πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θέλουν εκλογές και φροντίζουν μόνο να γεμίζει τσέπη τους. Τα χρέη του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Οι ταμές δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη που δημιουργούν σάλο. Και στο περιοδικό MACTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας, Στίβεν Σταύρος Λάλας. Η ιστορία ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα κατασκόπου. Ο διεφθαρμένος Ιούδας Πρωθυπουργός και η προδοσία του στη CIA και τους Αμερικανούς. Ο Έλληνας James Bond που κάρφωσε ο Μητσοτάκης. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος,

καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες από το στούντιο του Μάχη FM στο κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα που πνίγεται από αυτοκίνητα. Μια Αθήνα, κυρίες και κύριοι, που έχει καταντήσει η μεγαλύτερη χαβούζα, όχι των Βαλκανίων, η μεγαλύτερη χαβούζα της Μεσογείου και όλης της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη πύρινη χαβούζα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θέλω από αυτή τη ραδιοσυχνότητα να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλη την νεολαία που αυτές τις ώρες χρειάζεται μια ιδιαίτερη ψυχική στήριξη. Λόγω του γεγονότος της μεγάλης δοκιμασίας των Πανελλήνιων ή αλλιώς πανελλαδικών εξετάσεων.

ερχόμενος από τον Κηφισό. Τον Κηφισό του διαβόλου, του σατανά. Όπως έχει καταντήσει αυτός ο δρόμος, με 5 συγκρούσεις οχημάτων, και για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή με την εκδρομή του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής, 30 του μήνα είναι Πεντηκοστή, 31 του μήνα είναι Πεντηκοστή και 1η του μήνα είναι το Αγίου Πνεύματος. Θέλω να πω ότι αυτή η χώρα με πρωταγωνίστρια το Λεκανοπέδιο, πρωταγωνιστή το Λεκανοπέδιο των Αθηνών και της Αττικής, του Κλινού Νάστεως, έχει καταντήσει, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους Έλληνες πολίτες. Και επειδή σήμερα θα θέσουμε 3 ερωτήματα για την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία, καλό θα είναι να σκεφτούν οι Έλληνες προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί πολιτικοί, πώς θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και επειδή δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, αυτό που έχω να πω ότι το μόνο που μπορεί να σώσει τη χώρα είναι μια ευρείας έκτασης κοινωνική επανάσταση. Πρώτοι από όλους, τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ένα άδικο, βελιρό, βρώμικο και απάνθρωπο εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται ακόμα η κυρία Ζαχαράκη αν πρέπει να το αλλάξει. Όχι, είναι άδικο. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθείς να βαθμολογήσεις τον εαυτό σου. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθήσεις να βρεις μια θέση κατά τον ήλιο της επιτυχίας. Και είναι άδικο, πέρα για πέρα και απάνθρωπο, να υποβάλλεσαι σε αυτό τον εκπαιδευτικό βασανισμό, σε αυτή την εκπαιδευτική μέγενη, σε αυτή την εκπαιδευτική αγχώνη. Σήμερα βλέπω συντηρητικούς δημοσιογράφους σε συντηρητικές εφημερίδες, οι οποίες είναι συστημικές. Δεν έχει σημασία εάν αυτές οι εφημερίδες γράφονται ή στην καθαρέουσα. Να προασπίζονται με τόσο μεγάλη θέρμη το συγκεκριμένο αδιάβλητο όλων των εποχών, όπως διαβάζω στην Εστία του κ. Κοτάκη, το πανελλαδικό σύστημα των εξετάσεων. Είστε λάθος, κύριε. Είστε λάθος. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα παιδιά τι υφίσταται αυτές τις ώρες. Και σε καμιά περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, δεν έχω καμία σχέση με το λαϊκιστή, αυτό τον αχάριστο, το βουλημικό, τον προδότη κύριο Τσίπρα, που έκραξε στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έγινε ο Στέφανος Χίος της πολιτικής και για το κατάτημά του. Κύριε Τσίπρα, τα μάθατε τα νέα? Από το Foreign Office σας γυρεύουν. Από το Foreign Office. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά να πούμε για την ντόπια και ξένη μαφία. Πολλά να πούμε για την ερώτηση βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους φερόμενους ως εκαμίτες. Φερόμενους, προσέξτε. Και ερώτημα στη Βουλή. Επίσημο ερώτημα προς απάντηση από τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοίδη. Είναι εκαμίτες αυτοί οι οποίοι φρουρούν επί 24ωρου βάσεως το παιδί της εβδομάδος, το παιδί του μήνα, το παιδί της χρονιάς, τον ήρωα, τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη? Είναι καμίτες αυτοί? Έδεσε ένα ερώτημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στον κύριο Χρυσογοίδη. Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ? Όταν απαντήσετε, να μας πείτε πότε θα απαντήσετε, για να έχουμε έτοιμη την επόμενη
σελίδα στην εφημερίδα μας. Να μας απαντήσετε λοιπόν αυτό που ρωτούν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες? Προσέξτε, είναι ερώτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσημο ερώτημα. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες ο μόνον πρωθυπουργικός ανιψιός? Με καμία πολιτική ιδιότητα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολιτικολόγος. Έχει γραφεία σε πολλά μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν σαν ιδιώτης, από τη στιγμή που ιδιωτεύει και κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα, όταν έχει δίπλα του αστυνομικούς, λέω όταν και αν αποδειχτεί ότι έχει δίπλα του αστυνομικούς, θα πρέπει να τους πληρώνει από την τσέπη του. Αν έχει κάνει κάποια ειδική συμφωνία με το νέο νόμο που είχε φέρει, προσέξτε, είναι πολύ, πολύ περίεργο το ζήτημα. Είχε φέρει ένα νέο νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Σοχοίδης, ότι οι ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν υπομορφήν χρονομίσθωσης και περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικούς, αλλά τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή. Εγώ ξέρω καλά τι λέω. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη. Και δεν ξέρω αν υπάγεται η υπόθεση του κυρίου Δημητριάδη, του μεγάλου πρωταγωνιστή της προηγούμενης εβδομάδος, ανήμερα της απονομής του πρωταθλήματος Ευρώπης στον Ολυμπιακό, μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων, οι οποίοι εθίγησαν από δημοσιεύματα δικά μας, τα οποία δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να αναδιατυπώνουν και να αναδημοσιεύουν ιστορικά αρχεία ενός από τους πιο τεκμηριωμένους, έγκυρους και αξιόπιστους ιστορικούς στην Ελλάδα. Ενώπιον λοιπόν των ματιών της ιδιοκτησίας έγινε αυτό το επεισόδιο. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Ρωτάει λοιπόν ομάδα κοινοβουλευτική του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, που μας έχει κάνει 8 μηνύσεις και 8 αγωγές, θα τα λύσουμε στα δικαστήρια. Κάποιες από αυτές τις αγωγές είναι αυτό που λέμε slap, δηλαδή αγωγές για τρομοκράτης, αγωγές για διασπορά φοβίας, αγωγές για δημοσιογραφική συστολή, για να μαζευτούμε πίσω δηλαδή. Εγώ υπογράφω με τη δική μου υπογραφή ότι καμία εφημερίδα που λέγεται Μακελιό, μέχρι να είναι ζωντανή, όρθια και να κυκλοφορεί στα περίπτερα, δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την κριτική που ασκεί σε κάθε μορφής εξουσία στην Ελλάδα. Και το υπογράφω με τη δική μου υπογραφή. Εγώ δεν είμαι στα ακροατήρια. Εδώ οι άλλοι που θα είναι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος της φύσης, ένας νόμος της βιολογίας, που λέει ότι ουδής άφθαρτος, ότι όλοι έχουμε το σημείο τύξης στον οργανισμό μας. Σαν την κατσαρόλα η οποία βράζει και αποσυνθέτει οτιδήποτε πέσει μέσα της. Αυτό να το έχει υπόψη το κύριος Δημητριάδης. Ουδής άφθαρτος και ουδής αιώνιος σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά. Προβλήματα υγείας, ευνίδια γεγονότα και πάρα πολλά άλλα που δεν τα υπολογίζεις. Αλλιώς τα υπολογίζεις και αλλιώς τα φέρνει η τάνα η ζωή. Αυτά ας τα έχουν υπόψη τους όλοι όσοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και θεωρούν ότι ασκούν μορφές εξουσίας στον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο, τον αγιασμένο τόπο από τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Ουδής άφθαρτος και ουδής υπεράνω της αλήθειας
και του κοινωνικού συνόλου. Σας παραπέμπω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Επί του παρόντος όμως να πω ότι είναι άδικο για τους Έλληνες πολίτες έχουν τα παιδιά τους αυτή την ώρα σε ένα επέσχυντο και ανθρωποκτόνο, μια κρεατομηχανή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε πριν από λίγες ώρες ότι επανεξετάζω το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, μα αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει αυτές τις μέρες τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες οικογενειάρχες, να μπουν οπωσδήποτε τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι, να μην μπουν οπωσδήποτε, να μπουν εάν μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά δίνουν μια υπερπροσπάθεια και δεν είναι παιδιά πια. Είναι έφηβοι και πάνε στην ηλικία της ενηλικιώσης. Ενηλικιώνονται. Δεν είναι τα μικρά παιδάκια που ξέρατε. Τα παιδιά μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε κι εμείς. Και θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε τον πόνο τους. Κάτι το οποίο κάνουν μερικοί γονείς, αλλά άλλους τους καβαλάει η φιλοδοξία, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση όπως ήταν αυτοί. Αν ήταν ο γονιός πετυχημένος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και το παιδί πετυχημένο. Θα σας πω μια ιστορία, ένα συμβάν που μου έτυχε τώρα, που κατέβαινα τον Κυφισό. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στο φανάρι, σε ένα μπορντό αυτοκίνητο ήταν δύο παιδάκια. Παιδάκια. 8-19 χρονών. Ψινόντουσαν μέσα στη ζέστη, χωρίς air condition. Κάναμε χαβαλέ, μου κόρναραν. Λέω, τι γίνεται ρε μάγκες? Γιατί μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα. Εμένα το παράθυρό μου στο αυτοκίνητο είναι ανοιχτό. Για να βλέπω και να μιλάω με τον κόσμο. Το φοβάμαι τον κόσμο. Τι γίνεται ρε μάγκες, λέω. Ρε κύριε Χίο, τι κάνετε, λέω, καλά? Πού πάτε ρε, λέω? Για μπάνιο? Όχι, μου λέει, κύριε Χίο. Πάμε για δουλειά. Πού δουλεύετε? Στην επιχείρηση του πατέρα μας, μου λέει ο ένας από αυτούς. Τη δουλειά κάνει ο πατέρας σας? Χονδρεμπόριο κρασιών. Και είμαστε από πάνω. Βοηθάμε και δουλεύουμε. Και πιάσαμε μια άλλη ζήτηση μετά για την προοδευτική, για τον Κορυδαλό και την Νίκη, από που είναι τα παιδιά. Και τους ρώτησα, ποιος είναι ο πρόεδρος της προοδευτικής? Και μου λένε, ο Σπάθας. Ποιος Σπάθας, λέω? Αυτός ο γνωστός Σπάθας? Ναι, λέει. Γάμα εθνική παίζουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλες διαφυγές για τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Εάν μπεις, μπήκες. Εάν δεν μπεις, κάνεις τη δουλειά που σε ευχαριστεί. Δεν μπορεί να γεμίσει η Ελλάδα από επιστήμονες. Εγώ είχα προτείνει, για να το κλείσω αυτό ως παρένθεση, περισσότερο εμψυχωτικά λειτουργώντας για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, έχω να τους πω το εξής. Παιδιά, κι εγώ έδωσα στο πανεπιστήμιο. Κι εγώ μπήκα στη νομική σχολή, με τη δεύτερη. Δεν ακολούθησα το επάγγελμα της νομικής, που βγάζει δικηγόρους, δικαστές, συμβολιογράφους, εισαγγελείς και νομικούς συμβούλους σε μεγάλες εταιρείες. Ακολούθησα αυτό που ήθελα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ψάξετε αυτό που θέλετε, που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας. Κοιτάζουμε δύο πράγματα στην πραγματοποίηση του στόχου. Το πρώτο, να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να μπορούμε να ανεχτούμε αυτή τη δουλειά στο πετσί μας, γιατί δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι πέντε. Δεν βαθμολογήσεις αυτή τη δουλειά. Βασίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις. Και δεν μπορείς μέσα σε τρεις ώρες να βαθμολογηθείς για όλη τη ζωή. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Η δουλειά και τις γυναίκες. Θα πρέπει να είμαστε δουλευταράδες. Για να κατανικήσουμε την τεμπελιά και τη ραστόνη και είμαστε δουλευταράδες. Δεν υπάρχει άνθρωπος έξυπνος και δουλευταράς που δεν πέτυχε στη ζωή του. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο στόχος είναι να σας αρέσει αυτή η δουλειά και να βγάζετε και κάποια χρήματα για να ζήσετε το μήνα, τότε να κάνετε αυτό που θέλετε. Θα κάνετε απλά έναν υπολογισμό.
με πόσα μπορώ το μήνα να ζω άνετα. Και με πόσα μπορώ το μήνα να ζω στριμωγμένος. Αποφύγετε το στριμωγμα, γιατί είναι δύσκολο αυτή την εποχή, και ακολουθήστε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, εάν δεν πετύχετε στο πανεπιστήμιο, μακριά από τα καθηγητικά και τα πανεπιστημιακά έδρανα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ζωή είναι μπροστά σας. Έχετε δεκάδες ευκαιρίες να την εκμεταλλευτείτε. Δεκάδες. Και επειδή θέλω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, πάμε στο πρώτο τραγούδι. Ένα τραγούδι που σήμερα έχω επιλέξει για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, η οποία για κάποιους είναι φαρμακωμένη. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος η αποτυχία τριών ωρών να γίνει η αποτυχία μιας ζωής. Είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ελπίζω να γίνει σαφής. Ντέμις Ρούσος. Δρίκι, δρίκι, δρίκι, μάνα μου. Τραγούδι της δεκαετίας του 60 που ακούγαμε εμείς οι πιο παλιοί. Καιρό να το μάθουν, καιρός να το μάθουν και οι πιο νέοι. Ντέμις Ρούσος, ρε. Το θυμάστε με την Κελεμπία.

Αγνωσία, αχαριστία και βουλημία. Τα τρία πιο σοβαρά ελαττώματα που διέπουν τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Αυτές τις ώρες, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που μας ακούτε,

στην πλατεία Μαβίλη να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Ε, δεν το διαψεύσατε ποτέ, ε? Πού να το διαψεύσετε, που είναι δικός σας άνθρωπος. Αυτός ο Μπίχλας, ο Μπίχλας, ο Ιδρωτήλας, που ήρθε εκεί πέρα να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Πάλι καλά που δεν του φέρα καμιά καρέκλα στο κεφάλι. Πάλι καλά που ήμουν ψύχρεμος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, αυτός ο πόλος των επιχειρηματιών, θέλουν πάλι πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Πολύ απλά. Ο Μητσοτάκης σου κάνει όλα τα χαρτίρια. Σε αυτή την ομάδα ενσωματώνεται μερικός. Προσέξτε, μερικός. Όχι ολικός. Και ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ. Και οι τρεις κονομάνε. Έχουν πέσει στη μαρμίτα που λέμε. Το χωριό μου. Τι κονομάνε. Μεγάλες εργολαβίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμύρια στην τσέπη τους. Διάβασα για τον τρόπο που θα αποπληρωθεί. Γιατί εκτίμησή μου είναι από αυτά που έμαθα ότι αυτή την αλούμινο κατασκευή, λες και ήταν καμιά παράκα του Καραγκιόζη. Λες και κατασκεύαζε κανένα υποστατικό στο χωράφι. Και ο Μυτιληναίος μας πέρασε για αρκουδιάριδες. Μας πέρασε για ηθαγενείς, για Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι έχουν μεγαλύτερη γνώση από τους Έλληνες πολίτες. Οι αυτόχθονες, όσοι απέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τους ξεπάστρεψαν οι σερίφηδες. Ο κύριος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ, του Μεγάλου Ομίλου, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και στα οπλικά συστήματα, ξέρει τι κάνει αυτός. Ξέρει τι κάνει καλά αυτός, γιατί έχει καλούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους παντού, οι οποίοι επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν επιθυμούν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις που είναι όλες ψεύτικες, όλες, όλες. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να αποτυπώνει την αλήθεια. Καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτοί όμως που βιάστηκαν να κάνουν πολιτικά κόμματα, όπως ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, θεωρώ ότι την πάτησαν. Και την πάτησαν γιατί αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές το 2027, έστω το Φλεβάρι, έστω το Μάρτι, έστω το Γενάρη, την έχουν κάνει από κούπες. Και να σου πω γιατί. Αυτοί θεώρησαν, και χωρίς να βεβαίως να... χωρίς να αποκλείουμε τίποτα. Αυτός είναι τόσο βλάκας που αν του πούν οι Εβραίοι κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο Ισραήλ, γιατί από το Ισραήλ εξαρτιέται και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, αυτό που σας λέω, από το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος, η πρώτη οικονομική δύναμη, ο πρώτος οικονομικός παράγοντας που ελέγχει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν τα λέω αυθαίρετα. Τα λέω γιατί ακούω, μαθαίνω, διαβάζω. Συνομιλώ με ανθρώπους που γνωρίζουν. Τον Οκτώβριο στη Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και σε όλο το Ισραήλ έχει εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει πάλι ο διεφθαρμένος Νετανιάχου. Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει τον Νετανιάχου. Θα το δούμε αυτό. Ο Νετανιάχου έχει πολλούς τρόπους για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η νοθεία. Έχει όλα τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Καταλαβαίνετε καλά τι νέο. Να μπει σε ένα καθεστώς φαυλότητας. Σε ένα καθεστώς νοθείας. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης με τη Space Ελλάς και τη Singular. Αφήστε, δεν ξέρω. Ξέρω για να το λέω. Εφάρμοσε την επιστολική ψήφο υπό την όθατη μορφή. Ξεγέλασε τους Έλληνες πολίτες. Με τρόλς. Και με διαφόρους άλλους τρόπους για να τους εμπέξει και να τους προσανατολίσει. Οι εκλογές του 23 δεν ήταν καθαρές εκλογές. Και όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει τον Οκτώβριο
να κάνει ένα κονσόρτσιουμ με ό,τι δύναμη υπάρχει για να τον υποστηρίξει υπό τη μορφή συγκυβέρνησης. Γιατί μόνος του δεν αποκτά αυτοδυναμία. Είναι μια σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη η οποία θα καθορίσει και τον πόλεμο. Τη συνέχεια του πολέμου ή την παύση του πολέμου που γίνεται αυτές τις ώρες η προσπάθεια να συμμαχίσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ακόμα όμως ο Τραμπ παίζει τον παπά σε αυτή την ιστορία. Δεν απαντάει στους Ιρανούς. Το κάνει επίτηδες για να κερδίσει χρόνο. Και επίσης το Ισραήλ δεν τον αφήνει ήσυχο. Το Ισραήλ δεν αφήνει τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Έχουμε να κάνουμε μια πολυπλοκότητα γεωπολιτικής φύσεως και γεωπολιτικών ισορροπιών. Δεν αφήνει το Ισραήλ τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Ενώ ο Τραμπ επιδιώκει και προσπαθεί να συνομολογήσει ένα μνημόνιο με τους Ιρανούς, οι οποίοι και αυτοί είναι ακαμπτοί, ότι πιθανότατα έχουν εξελιχθεί, ειδικά τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας ανάσα από τις μεγάλες πληγές που τους άνοιξαν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι στον τόπο τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μνημόνιο το οποίο υπογράφεται ή δεν υπογράφεται μεταξύ των Αμερικανών και των Περσών. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί έχει μπει πολλά εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια μέσα, είτε λόγω του συγκεκριμένου οπλοστασίου των Αμερικανών, το οποίο λίγο στεύει, ή παρά το γεγονός ότι οι πολεμικές βιομηχανίες εξακολουθούν να παράγουν όπλα στην Αμερική, αλλά αυτά τα όπλα πληρώνονται. Και πληρώνονται από τον κρατικό αμερικανικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σε τρισάθια χάλια. Μιλάμε για ένα κρατικό χρέος, ένα δημόσιο χρέος εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης ο Τραμπ έχει τη μουρμούρα και των επιτελών του και του κόσμου, οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη πολιτική την οποία ασκεί. Η δημοτικότητά του έχει πέσει στον Ναδύρ. Από την άλλη έχει τους Εβραίους που τον εκβιάζουν για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η λίστα Επστάιν. Είναι πολλοί λόγοι. Οι Εβραίοι κρατούν με το Predator και την εξελιγμένη μορφή του Predator τον κόσμο στα χέρια τους. Πήραμε και εμείς μια γεύση για το τι έγινε από τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο Νετανιάχου λοιπόν έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Αν χάσει τις εκλογές, χάθηκε και ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης δεν θα έκανε ποτέ εκλογές στην Ελλάδα πριν από τον Νοέμβριο. Θα περιμένει να δει. Ακούστε και μην ακούτε τους μυαλοπόλιδες. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάνουμε εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τιμαστείτε. Τσίπησαν τα βλακόμουτρα, τσίπησαν τα ψάρια, τα χάπατα. Εύχομαι να βγω ψεύτης και να έχουμε εκλογές. Γιατί θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να ξεβρωμήσει ο τόπος. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκλογές ο Μητσοτάκουλας δεν κάνει το Σεπτέμβριο. Θα περιμένει να δει λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα των Εβραίων. Εάν ο Νετανιάχου κερδίσει τις εκλογές, είναι ένα μεγάλο προβάδισμα και για τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα ετοιμάσει τα σχέδιά του. Εάν τις χάσει, μαύρο βίδι που τον έφαγε. Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς την πολιτική του. Ποντάρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στο να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη δαμόκλειο σπάθη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα ζητήματα της γεωπολιτικής. Εγώ δεν τα λέω γιατί τα ξέρω, ούτε την έχω σπουδάσει. Τα λέω για αυτά που, από αυτά που διαβάζω από έγκυρους ξένους και Έλληνες αναλυτές. Οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι. Αλλά όταν διαβάζεις το Πολίτικο, τους Financial Times, τους Sunday Times και κάποιες άλλες γερμανικές πηγές και εφημερίδες, θα μπορείς να καταλάβεις την οικονομετρία της πολιτικής. Η πολιτική στηρίζεται πάνω στην οικονομία και η οικονομία πάνω στην πολιτική. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και περιχαρακώσει και τα ελληνικά στρατεύματα της ολιγαρχίας. Οι τρεις θέλουν, γιατί κάνουν πολύ απλό business με τους Εβραίους και τους Αμερικανούς.
είναι ο αμερικανικός και ο εβραϊκός παράγοντας στον οποίο στηρίζονται. Ο κύριος Εξάρχου έχει μπει στην ιστορία με το LNG και την κυρία Kimberly Gilvoil, που δεν του χαλάει τα χατήρια. Μαζί με τον κύριο Παπασταύρου. Μεγάλη φάτσα ο Παπασταύρου. Ο υπουργός ενέργειας είναι μεγάλη φάτσα. Δεν είναι τυχαίος τύπος ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου είναι αμερικανοτραφής. Και γι' αυτό λέει η Kimberly Gilfoyle ότι μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Είναι πυθύνιο όργανο των Αμερικανών ο Παπασταύρου. Ως πολιτικός. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, αλλάζουν τα πράγματα. Ή συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν όμως χάσει τις εκλογές, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άλλα ερίσματα. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι νέοι διάδοχοι του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Διότι η πολιτική του αντίπαλη θα τον βάλει φυλακή. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει και ο ίδιος ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η πολιτική του αντίπαλη να τον βάλουν φυλακή, όσο και σας φαίνεται παράξενο, ή να περάσει από ένα ειδικό δικαστήριο για τα νομίματα που έχει διαπράξει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και πάμε στις εκλογές με άλλες κιτάλες. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεγάλη χαμένη από αυτή την ιστορία είναι τα δύο κόμματα τα οποία έτρεξαν να προλάβουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δίκο μου μαχαίρι. Εάν άφηναν να μην ανακηρύξουν τα νέα κόμματα τώρα, πιθανότατα να τους έκανε ο Μητσοτάκης ένα μεγάλο χουνέρι τον Οκτώβριο και να έκανε εκλογές. Και να μην ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν. Άνοιξαν λοιπόν τα μαγαζάκια τους. Το Μάιο, για να κοιμούνται ήσυχοι μέχρι το φθινόπωρο. Εάν όμως οι εκλογές πάνε το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάιο, η φθορά τους θα είναι τεράστια. Μην κοιτάτε τώρα τις ψευτοκαλποναδευτικές δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Τάδε, τέταρτος ο Τάδε. Είναι παραμυθαντζίδες όλοι αυτοί. Αν αντέξουν, το θέμα είναι στη φθορά του χρόνου. Γιατί αν εκλογές γίνουν του χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουν 8, 10, 12 μήνες. Σε 12 μήνες θα εξαϊλωθούν τα φαινομενικά και πλαστεπίγραφα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκόποι. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι που παίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι και θα επανέλθουμε με 8-9 βίντεο που έχουμε να παίξουμε για να ξετυλίξουμε την πολιτική ζωή από την αρχή. Από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Το θυμάστε αυτό? Γιώργος Κινούσης. Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκια. Το αφιερώνω στα παιδιά που δίνουν παλαδικές εξετάσεις. Όταν τα ακούγαμε εμείς. Συνέλθετε νέοι. Δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου.

τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ σήμερα μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν. Μόνο από αυτούς. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν ή βρίσκονται στην επαρχία μετά από ταξίδι. Μόνο από αυτούς.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή περιήγηση όπως κάνουμε με την ιστορική αναδίφηση πολιτικών ζητημάτων και γεγονότων. Τον Ιούλιο του 1965, και μιλάω για τους ανθρώπους που γνωρίζουν εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το μεγάλο καρκίνωμα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από τότε ρίζωσε στην πολιτική ζωή ο καρκίνος. Ο πολιτικός καρκίνος του τόπου ξεκίνησε από το 1965. Ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής, για όσους τα έζησαν, οι νέοι που δεν τα έζησαν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή και να ακούσουν και να βγάλουν τα πολύτιμα συμπεράσματά τους για το ποιοι φύτρωσαν τον καρκίνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μόλυναν τη δημοκρατία. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σκαρφίστηκαν χίλιες δυο συνωμοσίες για να μολέψουν τη δημοκρατία με τα βρώμικα πολιτικά του σαρκία. Είσαι εξ αυτών ένας που μας τον προέβαλαν ως πολιτικό ήρωα της εποχής του. Ως πολιτικό ηγέτη. Και ως πολιτικό που θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο γόνος των σημερινών πολιτικών που απαρτίζουν την κυβέρνηση της υποτιθέμενης μολεμένης Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι δύο απόγονοι του μεγαλύτερου πολιτικού καρκινώματος που γνώρισε ποτέ η χώρα. Και ακούει το όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέλησαν κάποιοι να τον εκαναστήσουν τις τελευταίες ημέρες με πρώτο τον άσχετο δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας που τον υποστηρίζει το ολιγαρχικό τοπίο των νοτίων προαστίων. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Των νοτίων προαστίων. Υπάρχει, ξέρετε, ένα αναπτυσσόμενο ολιγαρχικό συγκρότημα των νοτίων προαστίων. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου. Της βουλιαγμένης, της Βούλας, της Βάρκιζας, του Πειραιώ, του Πειραιά, οι οποίοι θέλουν την εκρανάσταση όλων αυτών των πολιτικών καρκινωμάτων. Τη συνέχιση δεν θα τους το επιτρέψουμε δημοσιογραφικά. Θα ανασκολοπίζουμε το παρελθόν ύπως μπορέσουν και καταλάβουν και κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε πολιτική από το 1965. Ένα πύρινο ορόσημο στη δημοκρατία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός γιος του κυρίου Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, είναι περήφανος για τον παπά του. Γιατί ήταν την κυρία Μπακογιάννη πολύ περήφανη για τον παπά της. Ο Μητσοτάκης την περίοδο του 92-93 σε ερώτηση δημοσιογράφου είχε μιλήσει απ' έξω δηλητηριασμένος για το γεγονός ότι τον έριξε ο Σαμαράς και είχε απαντήσει την ερώτηση μιας δημοσιογράφου με πικρόχολα και πολύ στενάχωρα. Για ακούστε το διάλογο, ο οποίος λίγες φορές έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κυρία Κολέτσι και στη συνέχεια ο κύριος Λασκαρέλιας από το New Channel.
2: Αν και έχετε πει πολλές φορές ότι στην προκειμένη περίπτωση για το θέμα των Σκοπίων ότι ο χρόνος βοηθάει να ξεχνούμε γεγονότα, σήμερα με την έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με την πτώση που έγινε με την πτώση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά, έχετε πλέον και λέτε συνέχεια και επαναλαμβάνετε ότι πρόκειται περί προδοσίας. Πιστεύετε ότι στη μνήμη των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος, θα υπάρξει ανάμνηση από το παρελθόν, θα ξανάρθει τα γεγονότα του 65 και θα γίνει κάποια σύγκριση με το πρόσωπό σας που είσαστε τότε αναμειγμένο σε μια άλλη κατάσταση?
3: Εγώ για το 1965, κυρία Κολέτση, έχω απαντήσει, έχω απολογηθεί και αν θέλετε έχω πληρώσει. Κατά συνέπεια, αν το 1965 δεν έχω καμία δυσκολία οψίποτε θέλει ο κύριος Παπανδρέου και τον προκαλώ ακόμα και σήμερα, ήταν ο πόθος μιας ζωής. Φοβούμαι θα φύγουμε και οι δύο από αυτόν τον μάταιον κόσμο χωρίς να έχει γίνει. Τον προκαλώ τον κύριο Παπανδρέου να έρθει και τώρα να κουβεντιάσουμε για το 65, αν θέλετε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το 65, κυρία Κολέτση. Το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται σήμερα. Και ότι είναι προδοσία αυτό το οποίο έγινε τη τελευταία ώρα, μάλιστα προετοιμασμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν θέλω να μιλήσω και δεν πρόκειται να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πλέον για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα που μιλούσα με τους προέδρους των Ομαρχιακών Επιτροπών Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας, τους είπα: τους προδότες αφήστε τους στην περιφρόνηση του λαού, ο λαός θα τους πληρώσει. Εμείς βαδίζουμε μπροστά το δρόμο μας, αυτοί δεν αποτελούν υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν καν να παρουσιαστούν με συνδυασμούς ανά την Ελλάδα. Εμείς θα θέσουμε τα θέματα τα μεγάλα του τόπου προς συζήτηση και αυτό επιχειρώ. Αλλά ότι υπήρχε προδοσία της τελευταίας ώρας, ποιος το αρνείται? Άλλωστε εσείς ήδη τα ζήσατε, εσείς ήδη τα γράψατε.
0: Όχι. Όχι, κύριε. Και επειδή είναι νεκρός δεν μπορώ να το λέω κύριο. Δεν το απάντησε κανένας τότε. Δεν ξεχάστηκε τίποτα. Αείμνηστε, Μητσοτάκη. Τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία που χαρακτηρίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ήσασταν. Είσαστε. Και θα είσαστε προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί. Δεν εξαιρείται κανένας από αυτή την ιστορία. Ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου είχε απαντήσει στο Μητσοτάκη μέσα στο κοινοβούλιο. Απάντησε με τον γνωστό του τρόπο. Την επίκληση δαιμόνων. Την επίκληση εφιαλτών. Την επίκληση ιστορικών γεγονότων. Αλλά είχε και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Για ακούστε το.
4: Προσπαθήσω να είμαι βραχής, αλλά έχει πραγματικά θέσει πολλά ενδιαφέροντα θέματα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτές οι πόνιες για πρακτοριδίκια δεν θα έπρεπε να έρχονται από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Με το unfair εσείς έχετε τα ανάκτορα, τα τέως ανάκτορα να υπηρετήσετε. Και το 1965 δεν είχατε τους Αμερικανούς και τα ανάκτορα που βοήθησαν το έργο σας. Εσείς, παρακαλώ, εσείς μπορείτε να μιλάτε
5: περί προδοσίες
4: και παρακτηριστικό.
5: Θα απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη.
4: Ύστερα.
5: Καλώ.
4: Ύστερα.
5: Παρακαλώ.
4: Ελάτε. Ελάτε.
5: Κύριε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Δεν έχετε αρχικό να απαντήσει. Νομίζω ότι είναι επαρκής. Παρακαλώ.
4: Θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησα τον κύριο Μητσοτάκη. Για όνομα του
5: Θεού. Παρακαλώ. Παρακαλώ, γιατί, κύριε πρόεδρε. Συνεχίστε. Παρακαλώ.
4: Συνεχίζω. Το μόνο τεχνικό θέμα που θα αναφέρω εδώ τώρα, θα δώσω απάντηση δηλαδή, είναι για τη συμφωνία της Βέρνης.
0: Αυτά έλεγε τότε ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου όταν τον αποκαλούσανε πράκτορα της CIA μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν τα τότε με τα σημερινά. Βεβαίως και έχουν. Ένας ο οποίος θέλει να συνεχίσει την πολιτική ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ. Τον είδατε πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο. Πείτε μου τη γνώμη σας για τον κύριο Τσίπρα. Πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο. Φρεσκαδούρα ο τύπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει ποτέ στη ζωή του, πριν από τις 10 το πρωί, εγώ θα πρέπει να πάω επικύπτοντας και να περάσω όλη τη Βασιλίση Σοφίας μπουζουλώντας.
4: Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση.
0: Το ερώτημα είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως τον είδατε προχτές στο Οδυσσείο. Θεωρείτε ότι έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Εγώ είδα έναν τύπο, μπουμπούκι, φρεσκαδούρα, έχει παχύνει, έχει στουρμπουλέψει, έχει φτιάξει επιδερμιδούλα του, είναι φρέσκος και απευθύνεται στον κόσμο ξεκούραστος. Με ένα ηλίθιο χαμόγελο και με ένα ηλίθιο βλέμμα. Δεν ξέρω αν εκεί στο Οδυσσείο επηρεάστηκε από τη μυρωδιά, την Τάγκλα, που έφευγε στον ουρανό. Γιατί ξέρετε, εκεί μαζεύονται και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουν κάποια ιδιαίτερα κουσούρια. Τους αρέσει να καπνίζουν. Όχι νικοτίνη, μπάφο. Έχει μία ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ με τον μπάφο. Δεν θυμάστε τι είχαν πει σε διάφορα απομνημονεύματα για το τι επικρατούσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όταν είχαν μπει κάποιοι ξένοι παρατηρητές και λέει, ρε παιδιά, μπήκαμε μέσα και βρωμοκόπαγε ο τόπος. Λες είχαν ανάψει καμινάδα. Ξέρετε, αυτοί οι αριστεροί, κυρίες και κύριοι, έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ας το πω, ασυνέπεια όσον αφορά τη μυρωδιά τους. Οι μισοί από αυτούς δεν μπλένονται, είναι άπλητοι δηλαδή. Ελάτε τώρα που είναι πλημμένοι τώρα οι αριστεροί, άπλητοι είναι. Άπλητοι είναι. Και δεξιοί είναι άπλητοι. Αλλά οι αριστεροί έχουν μια ιδιαίτερη τάση να μην μπλένονται. Ούτε τους. Ούτε τους. Τίποτα. Κάποιος έπρεπε να τους μιλήσει για τον Εξώνα. Ιδανότατα ο Νίκος Αναστόπουλος. Και έχουν και ένα δεύτερο ελάττωμα. Ξέρετε, αυτοί το στρίβουνε το τσιγαράκι. Βέβαια μπορεί να βάζουνε μέσα βιολογικό καπνό. Αλλά έχουνε πάρει κάποιες κακές συνήθειες από τον κύριο Καρανίκα. Και πιθανότατα να ρέπουν σε άλλες ημιφυσιολογικές καπνιστικές τάσεις. Της νικοτίνης ή του χασίς. Κύριε Καρανίκα, εσείς το ξέρετε το χασίς. Το καλλιεργείτε, εννοώ επαγγελματικά. Εσείς κάνετε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, χημικής κάναβης. Με άλλους σπουδαίους συνεταίρους σας, αυτούς που φοβόταν ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, μην τα ξεχνάμε αυτά. Κύριος Τσίπρας, λοιπόν, πήγε περιχαρής προχτές στον Αριοπάγο. Πήγες να κάνεις τι στον Αριοπάγο, ρε Τσίπρα? Να κατοχυρώσεις το όνομα Ελλάς? Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Και είναι το θέμα της επωνυμίας, της ονομασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο υποτίθεται συσπυρώνει όλες τις αριστερές. Ποιες αριστερές? Ο Τσίπρας, σαν τον Ποντικό, σαν τον Αρουραίο, προσπαθεί να καταφάει το μισό πολιτικό ακροατήριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Τσίπρας παλεύει να περιορίσει την εκλογική δύναμη του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης φοβάται και φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μετά το διαφημιστικό, θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, που τον έχουν πολυπενεμένο οι νταβατζίδες των συστημικών καναλιών. Ποιος τη χάρη σας? Τώρα θα πάρετε και 62 εκατομμύρια. 62 εκατομμύρια θα πάρουν και θα μοιραστούν μέχρι το 2029 τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιοφωνά, τα συστημικά και οι συστημικές ευμερίδες, ως θείο δώρο για να βοηθήσουν το Μητσοτάκη στις εκλογές. Για να τους δίνει λεφτά και να λένε μπαμπά. Για να τους δίνει φράκα και να λένε θείο. Δώσε και σε εμάς θείο. Δώσε και σε εμάς θείο κανένα φράγκο. Να βγάλουμε το μήνα. Πού να βγουν οι εφημερίδες με τις μηδαμινές πωλήσεις που κάνουν? Πού να βγουν? Άρα χρειάζονται το θείο κούλι. Το θείο κούλι, τη θεία κούλα, τη θεία ντόρα και όλους τους υπόλοιπους μπαρμπάδες του Μητσοτακέικου. Εδώ υπάρχει μια υπόμνηση. ο Άριος Πάγος, ο οποίος έβγαλε μια περίεργη απόφαση τις τελευταίες ημέρες για τους ανθρώπους στο μάτι, για τους συγγενείς των ανθρώπων που κάηκαν στο μάτι. Παρά το γεγονός ότι επικάλυψε νομικά την απόφαση η οποία ήταν η απόφαση του εφετείου να παραμείνουν κάποια χρόνια φυλακής σε 4 άτομα από το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι είναι φυλακή αυτή τη στιγμή. Ο Μαθεόπουλος, ο Καπάκης και 2 ακόμα. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο είναι πολύ βρώμικο παράθυρο. Δίνει τη δυνατότητα να επαναληφθεί η δίκη, άσκησε δηλαδή ανέρεση στην εφετειακή απόφαση, ούτως ώστε να πάει πάλι η δίκη στο εφετείο για να αναγνωριστούν ελαφρυντικά αποφυλάκησης στους ήδη εκτείονται στη φυλακή στον Κορυδαλό. Τι κάνουν δηλαδή? Αφήνουν παράθυρο για να τους βγάλουν έξω. Ήταν μια πολύ βρώμικη απόφαση. Θα σας πω μετά το break τι έπρεπε να κάνει ο Άριος Πάγος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τι δεν έπραξε. Είναι πολλά που δεν έχει πράξει ο Άριος Πάγος. Διαφημίσεις, κύριε Αργούλη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβαστέ το αποκαλυπτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού, το επτασφράγιστο μυστικό, οι εκαμίτες και η συμπλοκή του ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τον εφοπλιστή Μαρινάκη. Μια παλιά ανατριχιαστική ιστορία, μια εξομολόγηση φωτιά και ένα ρεπορτάζ για σενάριο ταινίας. Ομή παρέμβαση στην πολιτική ζωή του τόπου από τους επιχειρηματίες και δημόσιους εργολάβους Εξάρχου και Περιστέρη. Προτιμούν πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θέλουν εκλογές και φροντίζουν μόνο να γεμίζει τσέπη τους. Τα χρέη του 1 δισεκατομμύριο ευρώ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Οι ταμές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που δημιουργούν σάλο. Και στο περιοδικό Mac TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας, Στίβεν Σταύρος Λάλας. Η ιστορία ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα κατασκόπου. Ο διεφθαρμένος Ιούδας Πρωθυπουργός και η προδοσία του στη CIA και τους Αμερικανούς. Ο Έλληνας James Bond που κάρφωσε ο Μητσοτάκης στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is...

Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ζωντανά εδώ, στο στούντιο. Εμείς δεν έχουμε αργές και σχόλες. Παρατήρησα κάποιους παραγωγούς του Mike FM που γράψαν εκπομπές. Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Εδώ να έρθετε να κάνετε ζωντανά. Ο κόσμος σας χρειάζεται. Τώρα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι στον κοινό αγώνα. Ο κοινός αγώνας δεν είναι μόνο η πτώση των Μητσοτάκηδων. Ο κοινός αγώνας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων να τα απεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς, κύριοι παραγωγοί του Mike FM, να κάνετε μια ειδική εκπομπή για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Γιατί? Δεν περάσατε εσείς από τα θρανία, δεν περάσατε από τα σχολεία. Ναι, παρατήρηση κάνω. Σως αρέσει. Σως δεν αρέσει τη βόλτα σας. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εκπομπές για τα παιδιά των πανελλαδικών. Χρειάζονται ψύχωση. Χρειάζονται δημοσιογραφικό αλτρουισμό. Δίνουν μια μεγάλη μάχη που τη δώσαμε κι εμείς.

0: Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι των Pink Floyd για την εποχή τους. Όχι στην κακή εκπαίδευση. Όχι στη βία στα σχολεία. Από τους εκπαιδευτικούς. Κάτω τα χέρια σας. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά. Αν τους δώσατε εφόδια, τους προετοιμάσατε για να πάνε να γράψουν. Εάν δεν τους δώσατε εφόδια, πρέπει να έχετε τύψεις για την αποτυχία τους. Σεις, οι εκπαιδευτικοί, που οι περισσότεροι από εσάς είστε ανεπαρκείς σε αυτό που κάνετε. Γιατί βαριέστε για τη ζωή σας. Τα έχουν και μαζί σας τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Γιατί δεν φροντίσατε. Εγώ δεν κάνω τον εισαγγελέα, ούτε τον Κίνσορα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους. Μπήκατε ποτέ στο μυαλό των παιδιών? Άκουσα με θλίψη, με στενοχώρια, με μελαγχολία αυτό τον εκπαιδευτικό που γύρισε και είπε, και δεν θέλω να ξανανοίγω πληγές για τις δύο κοπέλες που σφιχτά αγκαλιάστηκαν και έπεσαν από τον 7ο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τι λες μωρέ? Δεν κάνεις για εκπαιδευτικό εσύ που το είπες αυτό. Κάνεις για άλλη δουλειά. Είσαι γουρνοβοσκός. Για να μην προσβάλλω και τους γουρνοβοσκούς. Τον Μπάκο. Τον Ολιγάρχη. Που σφάζει τα γουρούνια. Τις κολλίνες. Το αφεντικό του κ. Εξάρχου. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Να πάτε στον Μπάκο. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
1: Να φύγετε!
0: Να πάτε αλλού! Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά! Είστε άχρηστοι! Και η αγαπητή Σοφία μου λέει, οι τρεις υποβολείς δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Τσίπρα που ήταν από πίσω του. Α, είχε και υποβολείς. Ε, βέβαια. Αυτό το βλακώδες χαμόγελο τι μπορούσε να έχει? Δεν τον είδατε που γυάλιζαν τα μάτια του? Κύριε κύριοι, λες και είχε καπνίσει. 18 κιλά μαύρη ήταν. Είχες καπνίσει ρε? Ε, είχες πιει? Είχες πιει? Τον είδατε πως ήτανε? Έρα το απόλυτο χάος, το απόλυτο κενό στα μάτια της Αγγελάδας. Κοιτούσε σαν χαζός της προβολής. Ρίξε αλλού πάτα για αλλού βρισκό. Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η καθηγήτρια πανεπιστημίου ρε, που την έκανες μέσα σε 3 χρόνια. Από μια απλή νοικιαγωγό. Μια απλή τι ήτανε? Πού είναι ρε η Μπαζιάνα? Γιατί δεν την εμφανίζεις? Έχει πάλι αξίριστα τα πόδια της. Άντε να χαθείτε από εκεί. Σαπίλες. Αριστερή. Έλα τώρα αριστερή. Αριστεράτζες. Είχε κάνει μπάνιο βέβαια. Είχε κάνει μπάνιο, είχε μπανιαριστεί. Οι άλλοι δεν είχαν κάνει μπάνιο από κάτω. Βρωμοκόπαγε ο τόπος. Πήγανε άνθρωποι στο Δυσίο και βρίξανε. Από τη βρώμα, την πίχλα, τη δυσοδεία. Αυτούς θα ψηφίσετε ρε. Και μου λέει η αγαπητή Σοφία, η ξύλινη γλώσσα και η αμηχανία στις εκφράσεις και στις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα δεν κρύβονται πίσω από τις υποβολείς. Κύριε Τσίπρα, χειρότερο από θέατρο το κάνεις, επιθεώρηση. Πάμε όμως να ακούσουμε τον αυριανό σωτήρα του τόπου που τον ενισχύει με μετασχηματιστές. Τον ενισχύει με συμπυκνωτές ήχου. Με πολλαπλασιαστές ήχου. Τον ενισχύει η διαπλοκή. Δεν μου λέτε κάτι ρε και στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη? Κύριε Πρόεδρε, δεν τους βλέπεις? Αυτό έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και υποστηρίζουν τον Τσίπρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι δεν είναι της αρεσκίας ο Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πατώσατε το δελτίο. Στο 11 το φτάσατε χτες. Στο 11. Η κυρία Παναγωπούλου, η φίλη της κυρίας Γκραμπόφσκη, έτσι πήρε στη θέση στο δελτίο ειδήσεων, κουνάμενη και λιγάμενη Και, ναι, έχω δικαίωμα να τους κρίνω, γιατί με κρίνουνε. Η κυρία Παναγοπούλου. Όχι κυρία, η άλλη ξανθιά στο Μέγκα. Αλήθεια, αυτό το κοντρόλ που βασάτε στο χέρι, τι είναι για το AutoCue? Για να ρέει καλά το AutoCue είναι? Για ακούστε το χαμάλι του Ανδρέα Παπαδρέου, το μιμητή, παπαγάλο του Ανδρέα Παπαδρέου, κύριο Τσίπρα. Για ακούστε τον έξω από τον Αεροπάγο.
1: Πάμε στον Αεροπάγο, γιατί τώρα βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πάτε στον Αεροπάγο, πηγαίνετε στον Αεροπάγο, τρέχοντας.
1: Την ιδρυτική ιδιαίτερη.
0: Τρέχοντας.
1: Φορέα, να ακούσουμε τι θα...
0: Να ακούσετε τι. Τι να ακούστε. Φόρεσε και το λευκό σακάκι. Ο Πάρτα Όλας. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φόρεσε το λευκό σακάκι. Μου μπάζρε με το λευκό σακάκι.
2: Το κάλεσμά μας για...
0: Το πήγε στο καθαριστήριο.
2: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα.
0: Εκατομμύρια έχουν ανταποκριθεί.
2: Και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες στη διασπορά.
0: Αμέτρητοι.
2: Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές.
0: Σαν τις Λατινοπούλου, είναι υπογραφές και με πεθαμένους, πεθαμενατζίδες, που τους βγάλανε από τις κάσες για να υπογράψουν, κύριε Τσίπρα.
2: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Να είστε καλά.
1: Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κύριου Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος.
0: Για να σταθούμε κάπου. Πρώτον, δεν μου λέτε κάτι ρε παλουκάρια εκεί στον Άριο Πάγο και παλικάρισες. Το όνομα του κόμματος λέγεται Ελλάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εθνικό το όνομα της χώρας μας, πατρίδος μας, ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς. Ελλάς. Δεν έχει σημασία αν είναι με ένα λάμδα. Ακουστικά ο άλλος που τα ακούει είναι παραπλανητικό. Επιτρέπεται λοιπόν, μα είναι μέσα στους όρους, είναι μέσα στο νομοθέτημα, στο εκλογικό νομοθέτημα, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς σύμβολα όπως η ελληνική σημαία για να φτιάξεις ένα κόμμα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείς επωνυμία που έχει σχέση με εθνικά σύμβολα για να φτιάξεις ένα κόμμα και απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικούς χαρακτήρες για να φτιάξεις ένα κόμμα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ο Άριος Πάγος έπρεπε να απαγορεύσει το κόμμα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει σκεφτεί κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βρώμικο από αυτό που νομίζετε. Επιδιώκει, και γι' αυτό το έκανε, επιδιώκει να συγκεράσει εκείνη την εποχή του συμμοριτισμού. Προσέξτε, το Ελλάς για τους παλιούς ψηφοφόρους, αυτούς τους ασάψαλα, μιλάμε για σάψαλα τώρα, προσπαθούν να συγκεράσουν τους αριστερούς ογδοντάριδες, ενενιντάριδες, που έχουν κάποιες θύμησες από τους φάχτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, για να δείτε πόσο πρόστιχη είναι η αριστερή. Η αριστερή, οι γείτονες αυτού του κομμάτου είναι πρόστιχοι. Προσπαθούν να συγκεράσουν το ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φάχτες των μεγάλων αγώνων των εθνικιστικών παρατάξεων της κατοχής, με το σημερινό ΕΛΑΣ. Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να στο επιτρέψουμε αυτό. Αυτοί ήταν προδότες, ήταν άνθρωποι που θέλουν να μας στείλουν στο σοβιετικό παραπέτασμα και ήταν δολοφόνοι. Έβαλαν τη λιπογραφή τους στις μεγαλύτερες σφαγές που έχει γνωρίσει ο τόπος. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε διχαστικός. Θα ξαναφέρω όμως την ιστορία μπροστά. Και επίσης προσπαθούν να συνδυάσουν κάποιους χαμερπείς αριστερούς που ζουν ακόμα, όσοι ζουν ακόμα από εκείνη την εποχή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν είναι πολλοί. Την εποχή του Βαφιώδη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, του Βελουχιώτη. Για να μπορούν να μας δώσουν ιδεολογική όθηση και συγκερασμό για την καινούργια ονομασία. Πρέπει να αποκλειστεί από τον Αριοπάγο η ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Είναι παράνομη. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ή η κυρία πρόεδρος του Αριοπάγου, που κοιτάζουν να πάρουν την παχυλή του σύνταξη για να την κοπανίσουν? Ουκαιά με καθεύδιν το του Ιταλού εισαγγελέα τρόπεων, κύριε Τζαβέλα. Στην Ιταλία οι εισαγγελείς κυνηγάνε την Κόζα Νόστρα και εσύ εδώ κυνηγάς μύγες. Χαφταλεύρι, χαφταλεύρι. Προσβάλλεις το δικαστικό σώμα, κύριε Τζαβέλα. Τι νόμισες? Ας σου ευχαριστούμε επειδή έρχεται του Αγίου Πνεύματος? Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας στο Άγιο Πνεύμα και στην Πεντηκοστή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάνει το σταυρό του. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει με την ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Απαγορεύεται διανοπάλου. Και αν υπήρχε Αριοσπάγος, θα έπρεπε να έχει αποκλείσει το δικαίωμα. Και εμένω σε αυτή τη θέση. Και εμένω με αποδεικτικά μέσα. Δεν το λέω τυχαία. Έχουν αποκλειστεί κομματικοί μηχανισμοί που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εθνικά σύμβολα, έστω και με το όνομα του κόμματος, και απεκλείστησαν.

κυρία Μοντέκη μου λέει, αγαπητέ, αυτό που κάνεις σήμερα το καταλαβαίνω. Μπορείς να λες ό,τι θες για τον γύμνο Σάλιαγκα. Προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα η κυρία μου. Ή απόλυτο δίκιο βεβαίως. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, κάτι το οποίο συχαινόταν και δεν εκτιμούσε, αλλά είναι ανάγκη να τον ακούμε κι εμείς. Να ακούμε αυτό το έντομο. Ναι κυρία μου, έχεις δίκιο. Ήταν μια μικρή παρένθεση. Πιστέψτε με, δεν θα τον ξαναπαίξω. Μου προκαλεί μόνο και μόνο που τον ακούω αηδία. Αηδία! Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα είναι να κάτσεις να φας πασατέμπο, να πιεις γκαζόζα, να σε φιλοξενήσεις στο νοικιάρικο του Σουνίου για να κάνεις κανένα μπανάκι εκεί στα βράχια. Έχει μια μικρή παραλία εκεί. Το έχει φτιάξει κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Το έχει ανακατασκευάσει, αν και απαγορεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Πήρες άδεια, ρε, από το... την αρχαιολογική υπηρεσία, από τη φίλη στη Μενδόνη. Πήρες άδεια. Πρέπει να πάρεις άδεια στην περιοχή, στην θεωρείται αρχαιολογική ζώνη μεγίστου βάσεως στο Σούνιο για να μπορέσεις να κάνεις ανακατασκευές. Πήρες άδεια από τη Μενδόνη για να κάνεις ανακατασκευή. Στο νοικιάρικο του Σουνίου. Είναι νοικιάρικο αυτό. 500 ευρώ το μήνα δίνει ο φτωχοπατήρης του Ελλάς. Ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ψηφοφόροι σήμερα που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους οι οποίοι θα ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ρωτάω, ρε, πείτε μου. Πείτε μου και θα τρελαθώ. Τι να ψηφίσετε από δαύτον? Δεν κάνω επίθεση εγώ στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Του το φιλάω μανιάτικο βεβαίως, γιατί με συσχέτισε στη Βουλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Άκου, λέει, ο Στέφανος Χίος πολιτικής, ο Μητσοτάκης. Καταρχήν προσβάλλει το όνομά μου. Προσβάλλει το όνομά μου! Να με αποκαλεί Στέφανο Χίος, να αποκαλεί το Μητσοτάκη Στέφανο Χίος της πολιτικής. Προσβάλλει το όνομά μου, το ονοματεπώνυμό μου. Το δικό μου το ονοματεπώνυμο είναι ιστορικό, κύριε Τσίπρα. Εγώ κατάγομαι από τυχείο, αν την έχετε ακουστά. Όχι τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τυχείο. Μην τα μπερδεύετε τα νησιά. Είναι ηχείος η Λέσβος και για σας είναι και η Μυτιλίνη. Είναι τρία νησιά. Τρία σε ένα που λέμε. Προσβάλλετε την καταγωγή μου, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Οι πρόγονοί μου έφυγαν μετά τη σφαγή της Χίου. Και με καράβια, βάρκες και ό,τι βρήκαν, προσπάθησαν να βρουν μια περιοχή που θα είχε νερό για να μεταναστεύσουν. Γιατί εκεί πήγαιναν οι μετανάστες. Οι πρόσφυγες. Σε περιοχές που είχε νερό. Και πήγαν στους πρόποδες στα Αιγαίτου. Προσβάλλατε λοιπόν την καταγωγή μου και σας απαγορεύω. Αν και πρέπει να σας στείλω μια ανθοδέσμη ουσιαστικά στα νέα σας γραφεία. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, πόσο κόστησε η εκδήλωση? Ποιος την πλήρωσε? Κάτι σας ρώτησε ο κ. Βελόπουλος προχτές. Ότι θα πρέπει να πούμε ότι κάνει και κάποιες εύστοχες ερωτήσεις ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ρώτησε κάτι ο άνθρωπος. Χριστιανός είναι και αυτός, Ορθόδοξος. Ρώτησε. Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την έκανε την εκδήλωση? Πόσο κόστησε η εκδήλωση? Τα φώτα, ξέρετε πόσο κοστίζουνε? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Τα βγάλε από την τσέπη του? Τα αποταμίευε τόσο καιρό? Ε? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Όχι! Πρέπει να υποθούν αυτά. Μου φαίνεται ότι κολυμπάτε όλοι στο μαύρο χρήμα. Για πες μας, κύριε Τσίπρα, ποιοι είναι χρηματοδότες σου? Ε? Στον Πειραιά κάτω? Κάτω στον Πειραιά στα παπόρια? Ξέρεις καλά τι σου λέω. Κουτοπώνηρε. Πας από εκεί, από τις Αντλίες. Ε? Τα πετρέλαια? Στους πετρελαιάδες? Εκεί έχεις ρίξει αγκυροβόλη. Εκεί. Πας και Αντλής. Απ' τη Μάνικα. Ξέρει καλά ο κόσμος τι λέω. Είμαι χαζός. Πας εκεί. Ε, απόξω. Άρε μπαγάσα. Άρε μπαγάσιδες. Αφού δεν υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας, ας σας πάει όλους δεμένους. Μου λέει ο Γιάννης,
αυτός ο αγράμματος, ο αμόρφωτος, ο άθεος, ο τροτσκιστής, όσον έδωσε την κυριαρχία της χώρας για 99 χρόνια, ποια χώρα θέλει να κυβερνήσει? Να τον ρωτήσουν οι ψηφοφόροι του. Εγώ δεν εκφράζω εδώ σήμερα στήρο αντικομουνισμό. Καταρχήν ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Ο Τσίπρας είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ένας σκληρός, ιταμός τυχοδιώκτης που το μόνο που επιθυμεί είναι να ξαναπάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση. Όχι κύριε, όχι, δεν θα στο επιτρέψουμε, δεν θα στο επιτρέψουμε. Ειδικά εμείς οι πατριώτες. Τραγούδι κύριε Αλκούλη, τραγούδι.

Επαναλαμβάνω, γραμμές τηλεφωνικές θα βγάλω σήμερα μόνο από τους ανθρώπους που οδηγούν ή είναι στο δρόμο. Καμία άλλη. Με κουράσατε όλοι σας. Με τα ζήτω, με τις περίεργες αμπελοφιλοσοφίες σας που μου τρώτε το χρόνο. Κανένας μέχρι σήμερα δεν μου έχει πει εδώ κάτι ουσιαστικό. Κανένας. Πρώτα απ' όλα είστε τζαμπατζίδες. Να πάτε πρώτα στο περίπτωτο να αγοράσετε την εφημερίδα και μετά να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στη γραμμή. Οι γραμμούλες τέλος. Τέλος. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι κάνετε με τις άλλες εκπομπές. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον κόσμο. Πολύ σκληρός. Τζαμπατζιλίκι. Τζαμπατζιλίκι. Να πάνε αγοράσετε την εφημερίδα. 1,20 κάνει. Να στηρίξτε την πατριωτική προσπάθεια. Και επειδή ακούμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα ιστορικό τραγούδι, να πω ότι αύριο το βράδυ στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, με δημοσιογραφική παρουσίαση από τον Ομιλούντα και σε μουσική επιμέλεια από τον Αντώνη Αρκουλή, θα ακούσουμε μια πολύ καλή εκπομπή. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που πολύ λίγα ξέρουμε για αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα, ρε Αρκουλή. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα.

πάμε σε έναν άλλον ξερόλα της πολιτικής. Ας και εδώ σήμερα κάνουμε μια σύνοψη των γεγονότων της εβδομάδος με το δικό μας περιεκτικό και μπορεί να κατηγορηθούμε και για σκληροπυρηνισμό. Μπορεί. Μου έχουν πει, εγώ διαβάζω καταρχήν, να ξέρετε, επειδή έχω μεράκι, μου αρέσει η δουλειά μου. Μπαίνω 3 φορές την ημέρα στο mahifm.gr, να μπαίνετε στο site, έχει καλές ειδήσεις. Επιλεκτικές.

0: Προσπαθούμε να βάζουμε καλή λαϊκή ελληνική μουσική, όπως βλέπετε. Δεν μας αρέσουν τα σκυλάδικα. Εμένα τουλάχιστον. Θέλω να βάζω καλά λαϊκά τραγούδια. Από το 50 και μετά. Γιατί το ρεμπέτικο δεν μ' αρέσει ως είδος τραγούδιο. Όχι γιατί εξεβράζει τους χασικλίδες ή το περιθώριο, απλώς δεν μ' αρέσει ως τραγούδι. Ο ρυθμός του ρεμπέτικου δεν μ' αρέσει. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο ξερόλα της πολιτικής ζωής του τόπου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια 38 φορές τη βδομάδα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο τον ξέρω 35 χρόνια, είπε κάτι πολύ πονηρό και ύποπτο προχτές. Και έδειξε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω και από τις απαντήσεις σας και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις σας. Είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο χρέος που υπάρχει στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Οι δύο αυτοί τύποι των πολιτικών κομμάτων οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.200.000, πάνω από 1.200.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να εγκαινιάσει προχτές μια νέα λογική, γιατί αυτός είναι τετραπέρατος, ειδικά στο λόγο και στην παρουσία των καναλιών. Τα ξέρει τα κανάλια. Έκανε παλιά τις εκπομπές των τηλεπολίσεων. Είναι γάτα. Στο θέμα της αντιμετώπισης των δημοσιογράφων είναι γάτα και δεν του κουνιέται κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να του πει: εσύ, τι να τα πουλες. Όχι, δεν τον αφήνει. Τον επικαλύπτει. Έχει μια καλή στρατηγική ο Γεωργιάδης και επικοινωνιακή. Και δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ένας γινόταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και να έχουμε να γελάμε. Να διασκεδάζουμε. Είναι καλός ψυχαγωγός. Θα διεκδικήσει ο Γεωργιάδης. Θα διεκδικήσει τη θέση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ ύποπτο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να καθιερώσει τη λογική του «δεν πληρώνω», όπως κάναμε παλιά στα διόδια των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούστε τη λογική του. Είναι μια ύποπτη, ύπουλη και πολύ πονηρή και επικίνδυνη λογική για δημοκρατία. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Βρήκες νέο επιχείρημα. Σας είπα, είναι τετραπέρατος. Δύσκολο το να αντιμετωπίσει τα τηλεπαράθυρα. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
2: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Είναι
2: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσει λίγο το χρέος και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, πώς δεν έχει προέλθει, για να καταλάβει. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί.
1: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε περισσότερο 38. Mm-hmm. Η ανάποδα να έχω πει ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα ζητώ γίνουν 4.
1: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το
2: κάνει. Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
1: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
2: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο όταν πήγα εγώ. Αντιπρόεδρε, και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου. Η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
1: Όχι. Και τι κάνατε?
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν προβλέφθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει ο κόσμος.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Λιγότερα...
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοποχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
2: τράπεζες,
1: να συμπεριλαμβάνει
2: τράπεζες,
1: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των ακεφαλής τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
1: Τα οποία τα
2: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.

Κύριε σε κύριε, ακούσατε τη λογική του κύριου Γεωργιάδη? Δεν πληρώνω, λέει. Δεν έχουμε. Το μνημόνιο. Η ανάγκη. Ποια ανάγκη, ρε? Ποια ανάγκη, ρε? Μήπως έχετε ακούσει τα χαμπάρια και τα νέα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ταμείο Ανάκαμψης? Χτες διάβαζα ένα αντικυβερνητικό site, το in.gr, του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Μητσοτάκη, για πες αλεύρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε γυρεύει. Σε αυτό το site, λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο είχαμε γράψει και δεν μας πίστεψε κανένας, όπως πάντα. Πρώτα δεν σε πιστεύουν, σε αγνοούν δηλαδή, μετά σε αμφισβητούν, μετά σε καθυβρίζουν και στο τέλος τους νικάς. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς τουλάχιστον αυτούς τους ρυθμούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, αποδίθηκε σε μια δικαστική αντιπαράθεση με την εφημερίδα μας και σε μια τοξική επιθετικότητα. Με λίγα λόγια, προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Όμως, ο κύριος Πυρακάκης, αυτό το πολυπενεμένο παιδί, εμένα μου είναι καταρχήν πάρα πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία. Είναι στρουμπουλός. Εγώ, ξέρετε, κάτι παθαίνω με τους στρουμπουλούς. Παιδί μου, όχι να τους ρίξω ως φαλιάρες, ας πούμε. Ή να τους χαϊδέψω τα μαγουλάκια, να του τσιμπήσω τα μαγουλάκια. Και αφού τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια, ας τους ρίξω και μια σφαλιάρα. Όπως έριξε, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης προχτές στον κύριο Μητριάδη. Του λέει, σου πω. Και λέει, τον έφτισε ο άλλος. Τον έφτισε, λέει, τάχα. Τάχα, λέει, τον έφτισε ο άλλος. Και ο άλλος τσακ του ρίξε τη σφαλιάρα και έφαγε και τη μπουνιά. Αν και νομίζω η μπουνιά στον νόμο τον πήρε. Λίγο ξόβαλτσα και σαν την κότα με τα κοτόπουλα, του στήκε τη φανελά. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πυρακάκης αποδίθηκε σε μια τεράστια τοξικότητα απέναντι, όπως ξέρετε, είναι της φουρνιάς η λέξη τοξικότητα. Είναι τοξικός, η τοξική, το τοξικό. Και προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας. Γιατί βγάζαμε συνέχεια θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης διασπαθίστηκαν. Όταν μόνο τα συμπεθέρια του Μητσοτάκη πήρανε 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και δανείστηκαν 35 από τις τράπεζες. Ποτίστηκε να κάνουν την επιχειρηματικότητα, για να τονίσουν την επιχειρηματικότητα και για να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν κάθε λόγο να μας επιτεθούν. Έβαλα λοιπόν το στρουμπουλό, αυτό το καλό παιδί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μας κάνει αγωγές και μηνύσεις και μετά μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Να μην γράφουμε τίποτα για αυτόν. Έλα όμως που ήρθε το καθεστωτικό site του κύριου Μαρινάκη, το οποίο αναφέρει πολύ περίεργα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ουσιαστικά, αυτά τα οποία λέει συμπυκνωμένα, είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί Κυριάκου Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω εγώ, χρηματοδότησε και το Predator. Και ουσιαστικά μιλάει για ένα μεγάλο άνοιγμα της τάξεως του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για 1500 εργολαβίες. Αυτό το άρθρο, κύριε Πιερακάκη, το διαβάσατε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι δημοσιογράφοι του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη σας ψέγουν και σας κατηγορούν ότι το Υπουργείο Ψηφιακής, διαβάστε το, κύριε,
Αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο, διαβάστε το. Σας ψέγουν και σας κατηγορούν μάλλον παραβάλλοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις και καλά τις κάνατε. Κατά του κυρίου Τσίπρα για τις μπούρδες και τις ανοησίες που λέει περί οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια, ούτε πρόγραμμα έχει ο τύπος, ούτε συγκεκριμένο αγώνα πλεύσης, ιερού πλεύσης. Είναι με ένα καράβι ακυβέρνητο στη μέση της Ιδάκης. Επειδή λοιπόν εσείς κριτικάρατε και σωστά τον κύριο Τσίπρα για τις ανοησίες που λέει, ο κύριος Τσίπρας στην επίθεση που έκανε μίλησε για την ψηφιοποίηση του Predator. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε περί ψηφιοποίησης του Predator, κύριε Πυρακάκη? Ξέρετε να μας πείτε? Με λίγα λόγια, ο κύριος Τσίπρας συσχέτισε την θητεία σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπόθεση του κύριου Ταλ Ντίλιαν. Θέλετε μήπως να ακούσετε? Οι υποκλοπές με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν. Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριος Τσίπρας τα είπε. Ο κουλός. Ο μουγκός. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσετε. Δεν άκουσα να το απαντήσετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εσάς, αν είναι η δέσμευση της Ελλάς για ψηφιακή κυριαρχία ρητορική του προχθές, όπως δηλώσατε. Και σας κάλεσε να δείτε μαζί το αληθινό σενάριο. Ο κύριος Τσίπρας, και εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω, είπε κάτι που δεν το αποκαλούν, δεν το αποκαλύπτουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πρέπει να λέμε και του στραβού το δίκιο. Δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όλα. Πού και πού λέει και καμιά ξυπνάδα. Έχει διάφορες εκκλάμψεις. Όταν είναι καθαρός, λέει και καμιά ξυπνάδα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Και αφού επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας, προειδοποίησε πως υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες. Ενώ αντίθετα ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες και παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική εταιρεία. Επίσης, σε μία άλλη αποστροφή είπε ο κύριος Τσίπρας ότι από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Απρίλιο του 22 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με 943 έργα ως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο υπουργός κάνει απευθείας αναθέσεις. Και οι υποκλοπές μέσω του Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν από τον κύριο Πιερακάκη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχισε, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, απαντήστε του κύριε Πιερακάκη, δεν το απαντάτε. Το ΚΕΤΙΑΚ, αυτή η μάντρα, ο μαντρότυχος στην Αγία Παρασκευή, εκεί που κάνανε σουλάτσο, οι πράκτορες, ξένοι και ημεδαπή, η ΠΑΡΕΙΠ, το μαντρωμένο αυτό της Αγίας Παρασκευής δίπλα από το κολέγιο, εκεί που ήταν τα τόλ τα παλιά,
που είχαν βάλει μέσα τους Πακιστανούς και τους βασανίζανε. Ε, από το 2006-2007 με τους τότε μεγάλους του κυρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν δύο κουφάλες στην ΑΕΠ που είχαν μαντρώσει τους Πακιστανούς μέσα. Επί της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων μιλάω, τα θυμάστε, εγώ θα σας τα πω. Ε, ο ένας ήταν ο κύριος Τσιτσιμπής. Ο κύριος Τσιτσιμπής. Το θυμάστε τον κύριο Τσιτσιμπή? Α, δεν το θυμάστε, ε. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το θέμα του κυρίου Αναστασιάδη. Και τους πήγανε κατηγορούμενους. Επειδή βγάλαν τα ονόματά τους και αθώθηκαν. Αυτά που πάνε να κάνουν τώρα και στο Μακελιό. Βγάλαμε, λέει, και αποκαλύψαμε τα ονόματα, λέει, των πρακτόρων. Και θα μας πάνε από δίκη. Σιγάρε. Σιγάρε, ουρείτε και λίγο. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το ΚΕΤΙΑΚ, η παραΕΥΠ, που έτρεχε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε, κύριε Πιερακάκη, από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου σας, όταν είσαστε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ, που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πιερακάκη σημαίνει τεχνικά και τελικά τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας. Η ασπάθηση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, απειλές για προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Σε αυτά, κύριε Πιερακάκη, απαντήσατε στον κύριο Τσίπρα, που είπα, ανάμεσα στις βλακίες που λέει, έχει και μερικές αναλαμπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι ευτυχώς τον συμβουλεύουν για να μιλήσει συνέχεια νοησίες. Απαντήστε σε αυτά, κύριε Πιερακάκη. Σας είχαμε ρωτήσει και εμείς το καλοκαίρι. Και το μόνο που βρεθήκατε να κάνετε ήταν να στέλνετε ασφαλιστικά μέτρα. Να μην μιλάμε για σας. Να μην μιλάμε για σας. Αλλά πέσατε σε τοίχο, σε ντουβάρι. Θα μιλάμε για σας. Και θα μιλάμε όποτε κάνουμε κέφι και όποτε γουστάρουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε και έναν άλλον κομπάρσο της πολιτικής. Είναι ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Υποδεχτείτε τον με ένα βίντεο, το οποίο είναι από το Lumen TV. Είναι καλά βίντεο το Lumen TV. Για ακούστε τον Αντωνάκη, να τον χαρούμε λίγο.
1: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
3: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου.
4: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
5: Oh my god!
3: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
5: Το βίντεο! It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White
3: House and it's ringing. Who do you want answering the phone? Είναι σλοπή! Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
6: Μην τίποτε άλλον!
3: Και αναρωτιέμαι.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα.
6: Είσαι!
3: Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
8: Τίποτα.
3: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
3: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
10: Τι μέρα είναι?
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
5: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
8: Τα γνώριζα όλα.
4: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω.
5: Πρόσεξε, θα πεις.
4: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
2: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
11: Ναι, ποιος είναι?
12: Μαραστομουνί.
11: Μαραστομουνί.
13: Είναι ντροπή.
3: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
13: Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες!
0: Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τώρα άκουσα κάτι άλλο καινούριο. Δεν κάνει κόμμα, λέει τώρα. Θα κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι, Αντώνη, να κάνεις τον Αύγουστο, ρε φίλε. Που είναι παχές οι μύγες. Τώρα κάνετε τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες και ειδικά εκεί στην Καλαμάτα. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ο κόσμος πάει να απολαύσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Το τι μποτιλιάρισμα επικρατούσε στην Καβάλας δεν λέγεται. Και αυτοί οι αχροί, αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το κυκλοφοριακό ζήτημα. Και υπάρχουν πολιτικοί, σαν τον κύριο Κυρανάκη, οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί άνδρες του τόπου. Δεν έχουν κάνει ούτε μία σοβαρή ενέργεια για το κυκλοφοριακό ζήτημα του λεκανοπεδίου. Είναι όλοι τους άχρηστοι, ανίκανοι, μιζαδόροι, μιζολύπτες και πιαστράκηδες. Δεν φροντίσανε ποτέ τον τελευταίο μισό αιώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει περάσει Έλληνας πολιτικός να φροντίσει για τη βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη που χάνει τη μισή μέρα του στο δρόμο και την άλλη μισή από την κρίνια της γυναίκας του. Σήμερα είδα μια φοβερή είδηση στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στη Μινεζότα. Ένας άντρας, εγώ δεν είμαι μισογύνης, απλώς αναφέρω την είδηση. Πήγε ο φουκαράς στο ξημέρωμα σπίτι. Είχε πάει σε ένα μπαρ και μπεκρόπινε με τους φίλους του. Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Πήγε λοιπόν φτιαγμένο σπίτι. Τον άρχισε η άλλη στην μουρμούρα. Και γιατί άρχισες, και τι ώρα είναι αυτή, και τι ώρα ήρθες, και τα παιδιά. Αφού της έριξε κάτι γαλλικά ο τύπος, ήταν φτιαγμένος, η άλλη λέει άρχισε του πέταγε κάτι κατσαρολικά. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος αυτός? Πήγε δίπλα σε μια μάντρα, δεν το λέω για να το μιμηθείτε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πήγε σε μια μάντρα, νίκιασε έναν εσκαφέα, πήγε στο σπίτι και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι. Και γκρέμισε το μισό σπίτι. Για να την εκδικηθεί. Γιατί το σπίτι ήταν στο όνομά της. Τραγούδι. Τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας. Θα τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ 10 με 1. Μάλλον 10 με 2. Είναι τετράωρη εκπομπή. Αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβαστέ στο αποκαλυπτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού, το επτασφράγιστο μυστικό, οι εκαμίτες και η συμπλοκή του ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τον εφοπλιστή Μαρινάκη. Μια παλιά ανατριχιαστική ιστορία, μια εξομολόγηση φωτιά και ένα ρεπορτάζ για σενάριο ταινίας. Ομή παρέμβαση στην πολιτική ζωή του τόπου από τους επιχειρηματίες και δημόσιους εργολάβους Εξάρχου και Περιστέρη. Προτιμούν πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θέλουν εκλογές και φροντίζουν μόνο να γεμίζει τσέπη τους. Τα χρέη του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Οι ταμές δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη που δημιουργούν σάλο. Και στο περιοδικό MACTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας, Στίβεν Σταύρος Λάλας. Η ιστορία ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα κατασκόπου. Ο διεφθαρμένος Ιούδας Πρωθυπουργός και η προδοσία του στη CIA και τους Αμερικανούς. Ο Έλληνας James Bond που κάρφωσε ο Μητσοτάκης. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: δεν άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί τη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και τι ευχαριστώ, άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτούς που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
1: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
0: Αλλά.
1: Ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
0: Τι θέλεις να πεις?
1: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
0: Γιατί ζήτησες να γίνουν ανακρίσεις?
1: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
0: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
1: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
0: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
1: Κάποτε.
0: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
1: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
1: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα?
1: Αυτά.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Όταν την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
1: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Πόσο πιο πάνω?
1: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
0: Και εξακολουθείς να είσαι?
2: Αυτοί έτσι νομίζουν.

0: αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα-δυο μακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Όσοι ακούτε την εκπομπή ζωντανά, είμαστε εδώ στο στούντιο του Mike FM, δίνοντας ένα μεγάλο δημοσιογραφικό πατριωτικό αγώνα, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει στα εντόστια του συστήματος. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι αυτός εδώ, ο νεοπαγής, ο νεοσύστατος, ο νεόμορφος πατριωτικός όμιλος, που αποτελείται από 10 συγκεκριμένα πατριωτικά μέσα, δεν γεννήθηκε για να πεθάνει εύκολα. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία του τόπου. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 2 με 5 σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα βράδυ 1 με 4 το πρωί. Μετά την εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή, την πολύ καλή ψυχαγωγική εκπομπή του φίλου από την Αμαλιάδα. Είσαι κάπου ένα μέρος, ρε μπαγάσα. Μαλιάδα. Ναι, Αμαλιάδα δεν είναι ο... κυρίου Οικονομόπουλου. Κοίτα τη Δευτέρα το βράδυ να είσαι στο πόστο. Γιατί αν δεν είσαι, θα δώσεις την Αμαλιάδα. Κύριε Οικονομόπουλε. Παραμαζέψεις πάλι ελιές. Δεν είναι εποχή, τους πέσανε. Μπαγάσες. Μπαγάσιδες. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με βρήκατε καλό και με εκμεταλλεύεστε. Κυρίες, κύριοι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Προδοσία, αχαριστία και βουλημία. Ποιους άλλους μπορεί να αφορά αυτό το τρίπτυχο? Ποιους άλλους παρά μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη? Το όνομα αυτού, Στίβεν Λάλλας, Σταύρος Λάλλας, η μεγαλύτερη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας. Ένας άνθρωπος, ένας πατριώτης, που έδωσε κυριολεκτικά τον εαυτό του, έδωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας, και οι Μητσοτάκηδες τον πρόδωσαν στη CIA και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Να είναι καλά, να είναι χιλιόχρονος, εκεί που μένει στην Καβάλα. Και να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Και να κοιτάξει μόνο το παρόν και το μέλλον του εαυτού του και της οικογένειάς του. Ο Στίβεν Λάλλας είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου της εφημερίδος μας. Γεννήθηκε και θα σας πω μερικές κουβέντες, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να τα διαβάζεις στο χαρτί. Στίβεν Λάλλας γεννήθηκε το 1953 στο Ντόβερ του Νιου Χαμψάιρ. Ήταν Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη και πολέμησε στο Βιετνάμ. Έχει παντρευτεί την κυρία Μαρία Μαϊδανού Λάλλα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα του ζει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο Λάλλας, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας, υπηρετούσε στο τμήμα επικοινωνιών και παρέδωσε συνολικά 50 απόρριτα έγγραφα αλλά και ονόματα Αμερικανών πρακτόρων στο τμήμα επικοινωνιών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή. Ακούστε λίγο αυτή τη φοβερή ιστορία. Την περίοδο 84-85 είχε υπηρετήσει στο Βελιγράδι. Ο Λάλλας ήταν μια μεγάλη ψυχάρα. Ένας μεγάλος πατριώτης. Είναι μεγάλος πατριώτης. Αυτό όμως που του φτιάξε, αυτό που του σκηνοθέτησε η οικογένεια Μητσοτάκη, εκτός από ανέντιμο, ήταν και άτιμο. Και δεν είναι μοναδική ατιμία που έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη και συγκεκριμένα ο Γερο Μητσοτάκης. Τον εκθίαζαν στις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δένδιας, κύριε Μπακογιάννη. «Αχ και να σου εδώ», έλεγε, «η τεθλιμμένη θυγατέρα. Να τον κάνουμε τι εδώ». Ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την προδοσία, την αποστασία, την αχαριστία, τη βουλημία, την προδοσία. Ο Λάλας, ζωή να έχει ο άνθρωπος, ήταν ένας υπηρέτης της πατρίδος. Δούλευε στις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και την περίοδο 84-85 υπηρέτησε στο Βελιγράδι και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το 1989. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Έλληνας κατάσκοπος και το κύριο κλειδί της ελληνικής μυστικής διπλωματίας. Όλα αυτά έγιναν την εποχή που ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Λάλας έδινε συνεχώς απόρριτα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε ο Έλληνας πρωθυπουργός να γνωρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις κινήσεις των Τούρκων και επίσης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκείνη την περίοδο, ο σύνδεσμος του Λάλα, και από εδώ αρχίζει το σκοτεινό μέρος της ιστορίας, ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ήταν ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος συναντούσε τον ελληνοαμερικανό κατάσκοπο στην περιοχή της Καβάλας. Ο Λάλας ήταν διπλός πράκτορας. Ήταν επισήμως πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και ήταν και ο πράκτορας της ψυχής του. Ήταν ο πράκτορας της Ελλάδος, ο οποίος κατέδιδε στους Έλληνες τα μυστικά των ΗΠΑ, της CIA και των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι τα είχαν τάτσι μητσικότσι με τους Αμερικανούς την περίοδο εκείνη και μας δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν ένα καλό κονέ που έγινε μέσα από την ΕΕΠ. Αλλά αυτό το κονέ ήταν κυριολεκτικά ο τάφος του Λάλα. Ο Λάλας, ο Σταύρος Λάλας, ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη στην Καβάλα για να βλέπει την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα στον αξιωματικό της ΕΕΠ απόρριτα στοιχεία. Ο χειριστής του Λάλα μετατέθηκε αργότερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το 89 ο Λάλας μετατέθηκε στην Ταϊβάν και το Δεκέμβριο του 90 τοποθετήθηκε στη μονάδα επικοινωνίας, στη ΜΕΠ, της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο Λάλας, με το κονέ που είχε με την ΕΕΠ, την τότε ΚΙΠ, άρχισε να παραδίδει σε ελληνικές αρχές απόρριτα σήματα μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών Υπηρεσιών, κυρίως του State Department στην Ουάσιγκτον. Ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ορίστηκε τότε ο ταγματάρχης Αναξαγόρας Σπιτάς, πολύ γνωστό όνομα στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ζει σήμερα. Ο Σπιτάς, που ήταν το πρόσωπο κλειδί, ο σύνδεσμος δηλαδή, ο χειριστής, όπως το λένε στις μυστικές υπηρεσίες, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο Αναξαγόρας Σπιτάς, ο οποίος υπηρετούσε στη διεύθυνση κατασκοπίας, ήταν ο κύριος χειριστής του Λάλας, εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης. Και ο άνθρωπος που έχει χρεωθεί παρασκηνιακά την αναφερόμενη προδοσία και τη σύλληψη του Λάλα από τους Αμερικανούς. Η ιστορία που ακολουθεί είναι απίστευτη. Ο ταγματάρχης που καταγόταν από το Ρέθυμνο διατηρούσε σύμφωνα με πρώην συναδέρφους του στενές σχέσεις με το περιβάλλον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θεωρούνταν έμπειρος αξιωματικός και διορίστηκε προϊστάμενος της πρώτης διεύθυνσης κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών της ΕΕΠ. Κυρία Αποστολή του, η χειραγώγηση του υπερπολίτιμου, του διαμαντιού της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Σταύρου Λάλα. Ο Σπιτάς, και μιλάμε για μια υπόθεση που μοιάζει με ταινίες του Βόσκολου. Μια φοβερή ιστορία. Που μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φοβερή ιστορία, το σενάριο που έγραψε ο Βόσκολος, με πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη, την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Φοβερή ταινία. Για τον άγνωστο πόλεμο. Ο Σπιτάς ήταν ο μυστηριώδης σταγματάρχης, τον οποίο αξιωματικοί του FBI μνημόνευαν ως σύνδεσμο με τον Λάλα, χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύπτουν το όνομά του. Ο Λάλα συναντούσε το Σπιτά, το μυστηριώδη σταγματάρχη, σε ένα διαμέρισμα σε κεντρική λεωφόρο του Ζωγράφου. Εγώ ξέρω που ήταν το σπίτι. Ξέρω γιατί έμενα εκεί, εκείνη την περίοδο. Το οποίο είχε νοικιαστεί από την ΕΕΠ. Ο Λάλας έπαιρνε όλα τα μέτρα προφύλαξης όταν έφευγε από την πρεσβεία και άλλαζε συνέχεια δρομολόγια. Μερικές φορές τον Λάλα συναντούσαν και δύο άλλοι αξιωματικοί της ΕΕΠ, υφιστάμενοι του Σπιτά, στην πρώτη διεύθυνση. Ο ένας από αυτούς υπηρετούσε μέχρι το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αμερικανών, τη διετία 91-93, ο Σταύρος Λάλας έδωσε συνολικά 240 απόρριτα έγγραφα στην ελληνική πλευρά. Η μοιραία στιγμή για τη δράση του έρχεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1993. Η τότε και σήμερα μακαρίτισσα Βιργινία Τσουδερού, ακούστε τι έκανε η γριά αυτή. Δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμως. Αυτό θα μας το πει η οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά που να ξέρει ο σημερινός πρωθυπουργός τι γινόταν τότε με την ΕΕΠ που την κατάτσε ρημάδι μαζί με τον ανιψιό του. Ο φυσικός προϊστάμενος των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης. Πού να ξέρει τι του γίνεται. Η τότε υφυπουργός Βιργινία Τσουδερού ενημέρωσε στις 26 Φεβρουαρίου του 1993 τον τότε πρέσβη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον γνωστό διπλωμάτη Χρήστο Ζαχαράκη, για μια άγνωστη πτυχή του θέματος των Σκοπίων, την οποία γνώριζαν μόνο οι Αμερικανοί. Είχαν συντάξει, μάλιστα, σχετικό υπεραπόρητο έγγραφο που είχε σταλεί από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Τότε ο Αμερικανός αξιωματούχος, λεγόμενος David Ransom, άρχισε να αντιλαμβάνεται, μεγάλη γάτα ήταν αυτός, ότι κάτι συμβαίνει στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και ανέδεσε σε ένα μοιραίο άνθρωπο, τον Τζον Κουατρόκη. Τζον Γιάννης Κουατρόκη. Αξιωματικό του FBI να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Κουατρόκη έρχεται στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 1993 και εστιάζει αμέσως το ενδιαφέρον του σε 7 υπαλλήλους της πρεσβείας οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα εισόδου στη μονάδα επικοινωνίας προγραμμάτων και πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Σε αυτό το χώρο τοποθετήθηκαν από το FBI οι κάμερες που έπιασαν τελικά και συνέλαβαν τις κινήσεις του Λάλα και τεκμηρίωσαν την κλοπή των στοιχείων. Οι Αμερικανοί εντόπισαν στη συνέχεια και τις συναντήσεις του Λάλα στο Ζωγράφου με τον μυστηριώδη ταγματάρχη της ΕΕΠ. Στις 28 Απριλίου του 1993, ο Λάλας καλείται σε μια ύποπτη κλίση από τους Αμερικανούς προϊσταμένους του να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια για να ενημερωθεί για ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο, συλλαμβάνεται. Του περνάνε χειροπέδες από το FBI και τη CIA. Στις ελληνικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση ξεκινάει ένας παρασκηνιακός πόλεμος για την αποκάλυψη του ρόλου του Λάλα και κυρίως για το πώς καρφώθηκε η δράση του στην αμερικανική πλευρά. Άρχισαν να κατηγορούν τον Αναξαγόρο Σπίτα με υπονοούμενα για προδοσία. Κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, αυτά τα οποία έδινε ο Λάλα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν βγει φέι βολάν. Και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προδοσίας ήταν η στενή συνεργάτηδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βιργινία Τσουδερού, μαζί με τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, προδοσία, αχαριστία, βουλημία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ξεπουληθεί για μια φορά ακόμα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και στην αμερικανική κυβέρνηση για να δώσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ψυχάρα του τόπου στη φυλακή. Ο Λάλας έμεινε στη φυλακή 12 με 14 χρόνια και ήρθε πριν από λίγα χρόνια για να τελειώσει αυτή τη μεγάλη και συγκλονιστική διαδρομή υπηρεσίας προς την πατρίδα, προδομένος, άφραγκος και ταπεινωμένος. Η ιστορία του μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιάννη Καποδίστρια, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ο Στίβεν Λάλας ήταν ο Καποδίστριας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και προδόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, ποιο άλλο σόι πολιτικό στην Ελλάδα είναι τόσο μπαμπέσικο από αυτούς που τώρα κυβερνούν τη χώρα? Και μου λέτε εμένα, γιατί κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και γιατί βγάζω τα πλητά του στη φόρα? Όπως μου είχε πει κάποτε ένας συνταξιούχος, σήμερα αστυνομικός, αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από την εξουσία και να πάνε φυλακή, είναι οι Μητσοτάκηδες. Είναι οι πιο επικίνδυνοι οικογένεια του τόπου. Οι πιο απάτριδες. Οι πιο τουρκόφιλοι. Οι πιο ανθέληνες. Οι πιο μισάνθρωποι πολιτικά που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο χώρος. Μη μου μιλάτε λοιπόν εμένα για τους Μητσοτάκηδες, γιατί τους έχω νιώσει στο πετσί μου. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τις κινήσεις τους. Ξέρω τι επιβουλεύονται. Και η διασπορά των γόνων τους βλέπετε τι προβλήματα δημιουργεί στον τόπο. Τσιμουδιά λοιπόν. Όταν μιλάω εγώ για τους Μητσοτάκηδες, τσιμουδιά. Γιατί ξέρω πολύ καλά και ποιους σκότωσαν και ποιους έριξαν στα γαντάκια και ποιους πυροβόλησαν και ποιους άφησαν ανάπηρους. Και ποιους άφησαν ανάπηρους. Επειδή στενό μέλος τους διατηρούσε ερωτική σχέση με αστυνομικούς τους. Και τον άφησαν ανάπηρο με 14 σφαίρες έξω από το υγεία. Μη μου μιλάτε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος, όταν θα βγάλω το βιβλίο, το απαντήσω σύντομα στις προθήκες. Αλλά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι τους ετοιμάζω. Θεωρούν ότι θα πάω πού? Στις εκδόσεις Πατάκη, στον Ελευθερουδάκη που έκλεισε, ή στην Εστία, για να το βγάλω? Κακομύριδες, κακομύριδες. Διαθέτουμε και εμείς εκδοτικούς ομίλους, ρε κοροϊδά. Βλαχοτσούτσουνι, ε, βλαχοτσούτσουνι. Ράβασε κανένα τραγούδι, αρκουλί. Τραβάσε κανένα τραγούδι να μερακλώσουμε. Θα μου πούνε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Δυο σφαίρες έφαγα από το σπίτι μου. Από αυτούς. Από αυτούς. Μέχρι να πεθάνω θα τους κυνηγάω. Μέχρι να πεθάνω.

σας κύριε είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η αγωνή της αλήθειας. Μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο του Mike FM. Θέλω να μπαίνετε και στο mikefm.gr. Όποτε το θυμούνται εκεί ανανεώνε τις ειδήσεις. Α, θα είμαι καυστικός. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Και προς την ιδιοκτησία, προς όλους. Όποιος δεν του αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν τους αρέσω, να με διώξουνε. Να με διώξουνε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν σας αρέσω. Απολύστε με. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά άμα θέλετε, σας αδειάζω τη γωνιά. Καλοκαίρι είναι. Θα πάω να κάνω και εγώ τις διακοπές μου. Θα πάω κάτω εκεί στη Μάνη. Θα κρυφτώ σε μια τρούπα και να γυρίσω το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω πιέσεις και απόπειρες λογοκρισίας. Και θα σας βγάλω στον τάκο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά τώρα. Το τελευταίο μισάωρο είναι σε ένα σκληρό επιδόρπιο. Τώρα ακούσουμε πρώτα ένα βίντεο. Στις 9 Δεκεμβρίου λέει η κυρία Σοφία, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Πάριος κάνει τη δεύτερη φωνή στο αμάρτημα του Κωνσταντζίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σοφία. Θα περάσετε την επόμενη εβδομάδα από εδώ και θα παραβάλλετε ένα ωραίο βιβλίο. Θα σου το αφήσω εγώ στην είσοδο το άλλο Σάββατο. Ζωή να έχουμε, γιατί ξέρετε, η ζωή τα φέρνει και περίεργα. Βγαίνεις από την πόρτα, τρως μια ρήπη από Καλάσνικοφ, πάρ' το κάτω. Είναι περίεργη η καιρή. Γι' αυτό και έχουμε φορέσει τσίγκινα εμείς. Να μην μας πειράσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μας πειράξει. Τα λάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σκληρά τώρα. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει ένα πρωτοσέλιδο. Θα το διαβάσετε στα περίπτερα. Θα πάτε να το αγοράσετε, σαν καλά παιδάκια που είσαστε, και να το διαβάσετε στα περίπτερα. Όσα περίπτερα έχει αφήσει ανοιχτά ο κ. Μαρινάκης. Α, όλα και όλα, κύριε Ευάγγελε, είχες δίκιο στο ΆΚΑ, αλλά με το Άργος έχεις κάνει λάθη. Δεξιά επάνω, μόλις μπει στο μακελιό.gr, θα διαβάσει τι λάθη έχεις κάνει. Γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε ούτε

0: στη μάνα μας. Ζωή να έχει. Επίσης, με ρωτούν φίλοι πώς μπορώ να διαβάσω την εφημερίδα μας όταν είναι στο εξωτερικό. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο bakelio.gr και γράφεστε συνδρομητές. Συνδρομητές. Ηλεκτρονικοί συνδρομητές. Μπείτε και δείτε και γραφτείτε. Πανεύκολο είναι. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Ναι, θα στηρίξω από αυτή τη συχνότητα μία εφημερίδα που την έχω αγαπήσει, που την έχω πονέσει. Γιατί αυτή την εφημερίδα που την έφτιαξαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι της και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, στέκεται στα πόδια της με τη βοήθεια ολίγων συνεργατών και φίλων. Ολίγων. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Εμείς από την κυβέρνηση λεφτά δεν παίρνουμε. Η κρατική επιχορήγηση δεν υπάρχει σε μας. Άρα τη συντηρούμε με ίδιους πόρους. Και τη βοήθεια φίλων, συνεργατών και να είναι καλά που βάζουν πλάτη. Και τους ευχαριστώ θερμώς και δημόσια. Πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα τώρα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020. Και έχει σημασία αυτό που θα πω. Ήταν η γιορτή της Αγίας Άνης. 9 Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες πριν, στην περιοχή των Βρυλισσίων και τρεις δρόμους από κάτω, δολοφονείται ένας από τα αφεντικά της ελληνικής μαφίας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης. Το σπίτι του Καπετανάκη είναι 3 στενά κάτω από το παλιό μου σπίτι. Εκεί που ήρθαν να με τελειώσουν. Δεν είναι τυχαίο. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής. Ένας εκ των ανθρώπων που από προσωπική έρευνα έψαξα μετά από πληροφορίες που μου έδωσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που τα έχω καταχωρημένα και σύμφωνα με την κατάθεση που είχα δώσει και στη Γαδά, ο Καπετανάκης, ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της ελληνικής μαφίας, τα πιο σκληρά πρόσωπα, ήτανε ληστής, ένοπλος ληστής τραπεζών, από εκεί ξεκίνησε. Έκανε την πρώτη ένοπλη ληστεία στην Ελλάδα σε μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία και συνέχισε να ασχολείται με το trafficking και με την παράνομη πορνεία. Ταυτόχρονα με την διείσδυσή του στα κυκλώματα της Μυκόνου μπήκε και στην εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή που προέβαινε σε παρανομίες, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το δολοφονηθέντα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, ο μαφιόζος ήταν φίλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ο οποίος Καραϊβάς, ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, έναν εξιχνίαστο έγκλημα, σας είπα, θα πούμε στα σκληρά τώρα. Στο σκληρό και άφιλτρο. Στο σκληρό και άφιλτρο. Ο Καραϊβάς διατηρούσε σχέσεις μαζί του και μάλιστα είχε δώσει και μια κατάθεση, όχι μόνο μία, στην αστυνομία, υπέρ του μαφιόζου. Το γιατί το πήρε μαζί του. Ή το έγραψε στο site του, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Ο Καπές Καπετανάκης δολοφονείται με 18 σφαίρες στην οδό Ημιτού, δίπλα από τα McDonald's στα Βρυλίσια. Τρεις δρόμους κάτω από το σπίτι μου. Την ώρα που πήγαινε κάθε πρωί για να πάρει το παιδί του, μάλλον για να πάει το παιδί του στο σχολικό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούσαν και τον παρακολουθούσαν. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σας είπα, το σπίτι του μαφιόζου ήταν 3 στενά κάτω από το δικό μου. Εγώ είμαι ένα παπασπηλίο και ο δολοφονημένος ημιτού. Δείτε χάρτη στα Βρυλίσια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θεωρώ ότι η μηχανή που ήρθε εκείνη τη νύχτα για μένα κρύφτηκε στο σπίτι. Αλλά αυτά το τμήμα ανθρωποκτονιών κοίταξε να τα παραποιήσει και να τα κάψει. Κύριε Χασιώτη, θα έρθει και η στιγμή που θα μιλήσουμε και για σας. Και για σας και για το αδερφάκι σας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Για να βγάλουμε μερικά πραγματάκια στον αέρα και για σας. Ο Καπές τρώει 18 σφαίρες από ένα BMW X1 το οποίο ανοίγει το πίσω παράθυρο, βγαίνει ένα Καλάσνικοφ και του ρίχνει μια δεσμίδα πάνω του. Αυτός που το σκότωσε βγαίνει και του ρίχνει και τη χαριστική βολή. Το αυτοκίνητο βρίσκεται μετά από μια ώρα καμένο στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί όπου βρέθηκε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στη δολοφονία Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο Χαλανδρίων στην οδό, Χαλανδρίου στην οδό Παπα-Νικολή, όταν έπεσαν μπροστά στον κόσμο σφαίρες και φεύγαν τα περιστέρια να μην σκοτώσουν τα περιστέρια. Βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλά βεβαίως βαρέσανε και σκοτώσανε και τον γνωστό θαμνάκια της μαφίας. Για τον Καπέ έχουν γραφτεί πολλά. Μία πληροφορία η οποία διασταυρώθηκε και προβλήθηκε και από εφημερίδες και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την τηλεόραση και από site ήταν ότι ο δολοφονημένος μαφιόζος του σκληρού υποκόσμου, μιλάμε για εμπορία ναρκωτικών, μιλάμε για εμπορία γυναικών, μιλάμε για συμβόλαια θανάτου, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις ρουφιανιάς με το ίδιο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλής Αττικής. Δηλαδή τους έδινε πληροφορίες. Και κάθε φορά που πήγαινε στο δικαστήριο για κατηγορίες, έπεφτε στα μαλακά. Διότι οι δικογραφίες που του έφτιαχνε το τότε τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν ψεύτικες, παραχαραγμένες. Χρησιμοποιούσαν τον ρουφιάνο. Το κάνει συχνά η αστυνομία. Έχει κι άλλους στις τάξεις της. Όμως εκείνη η μοιραία μέρα, το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης, ήταν σημαδιακό γιατί την ίδια μέρα γιόρταζε και η γυναίκα του δολοφονημένου. Άρα δεν ήταν μία άσχετη ενέργεια. Και θα σας πω μία ακόμα σύμπτωση η οποία με συντάραξε. Είχα κληθεί την ίδια μέρα και δεν είναι σύμπτωση από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω στο τμήμα ανθρωποκτονιών και να μου κάνουν προφορική ενημέρωση για το που βρίσκεται η υπόθεσή μου. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε τι σας λέω. Την ημέρα που με κάλεσε το τμήμα ανθρωποκτονιών να πάω στην ασφάλεια για να με ενημερώσουν που βρίσκεται η υπόθεσή μου, την ίδια στιγμή σκοτώνουν 3 στενά κάτω από το σπίτι μου το μεγαλύτερο μαφιόζο τύπο κόσμο όσον αφορά το τράφικινγκ και την εμπορία ναρκωτικών. Πείτε μου εσείς τι διαβολικές συμπτώσεις είναι αυτές. Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Όπως και να έχει, μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζουν την πρώτερη ζωή του μαφιόζου που σκοτώθηκε στα Βρυλίσια, που τον σκότωσαν στα Βρυλίσια, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνεχή δημοσιεύματα, όχι μόνο της εφημερίδας μας, αναφέρουν ότι ο ελόγω μαφιόζος μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, είχε σχέσεις με το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ουσιαστικά τελούσε άτυπα ως φρούραρχος στο Μαξίμου για να προστατεύει ανθρώπους του κ. Μητσοτάκη, γιατί φοβόντουσαν μήπως σκοτώσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα που αργότερα ενεπλάκει στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου και γνωστού μου, πολύ γνωστού μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, του Μιχάλη Ζαβυρόπουλου, τον οποίο σκότωσαν στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν το Μακαρίτη Τσοβόλα και ο οποίος κατέφυγε στρατοδημοκρατική και τους συνέλαβαν. Αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον δικηγόρο Αντωνόπουλο στην Πεντέλη. Σας μιλάω για μια φοβερή ιστορία. Ακούστε το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Νεκρός έπεσε ένας από τους θεωρούμενους ως σκληρός της νύχτας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης, στα Βρυλίσια, περίπου στις 3:20 το μεσημέρι, όταν και ενώ εκείνη το πεζό στην οδό Ημιτού, τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο μέσα από το οποίο τον πυροβόλησαν οι δράστες. Η εκτέλεσή του φαίνεται να συνδέεται με το θάνατο του πρώην Εκαμίτη Σπύρου Παπαχρίστου, ενώ υπάρχει και ένας άλλος φόνος στην περιοχή του Πειραιά, έξω από τα γραφεία Πετρελαϊκής Εταιρείας, που διερευνάται κατά πόσον συνδέεται με τον δολοφονημένο. Ο 58χρονος πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρίστου δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από τα βέλνα της Παλίνης. Οι δράστες γάζωσαν τον Δημήτρη Καπέ μέσα από μια BMW, την οποία στη συνέχεια έκαψαν στο πάτημα Χαλανδρίου και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα Mini Cooper. Ο Δημήτρης Καπές συνδεόταν και συνεργαζόταν με γνωστή εταιρεία security της Μυκόνου, η οποία επίσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες καταστάσεις στις αρχές. Το θύμα ήταν ηλικίας 56 ετών και κάτοικος Βρυλισσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί τη δεκαετία του 90 στο μεγάλο συνδικάτο του εγκλήματος με τις δολοφονίες νονών της νύχτας. Επίσης, πρόσφατα το όνομά του αναφερόταν στη δικογραφία έρευνας της ΕΙΠ για επιόρκους αστυνομικούς. Θεωρείται μάλιστα ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης τραπεζίτη της νύχτας που δολοφονήθηκε το 2019 στο Χαϊδάρι. Πρώτη φορά είχε συλληφθεί την δεκαετία του 80 στη Σουηδία με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών διοκτικών αρχών. Ο Καπετανάκης είχε συλληφθεί για τη ληστεία που είχε γίνει στις 10 Ιουνίου του 2001 στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα με λία 169 εκατομμύρια δραχμές. Ο ίδιος μαζί με άλλα δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην εταιρεία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες, έδεσαν τον λογιστή με χειροπέδες σε σώμα καλωριφέρ και από το ανοιχτό χρηματοκιβώτιο πήραν τα χρήματα και κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κυρίες, κύριοι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει το βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία την είχα παρακολουθήσει. Και θα σας πω γιατί την είχα παρακολουθήσει. Διότι οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, αλλά φαίνουν τα εξής. Μετά τη δολοφονία Καπετανάκη, συναντήθηκα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του ίδιου Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη. Ο εν λόγω κύριος ανέφερε απίστευτα πράγματα. Μου ανέφερε ότι είχαν μαζέψει το συγκεκριμένο παραβατικό στο Μαξίμου και τον χρησιμοποιούσαν ως φρούραρχο του Μαξίμου. Αντί να καλέσουν την αστυνομία, γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα κάποιοι μέσα από το Μαξίμου με ανθρώπους του υποκόσμου, το τι προβλήματα είχαν, θα τα πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της νύχτας? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της παρανομίας? Τι σχέση είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κόσμο των ναρκωτικών, της παιδεραστίας, του τράφικινγκ, των οίκων ανοχής, της προστασίας των οίκων ανοχής? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του? Ερωτάμε. Ερωτάμε. Και θέλουμε απαντήσεις. Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη. Μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά είχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ένας από τους πιο σκληρούς νονούς του ελληνικού υποκόσμου? Τι δουλειά είχε στα πόδια σας? Έκανε παρέα στη γυναίκα σας? Δεν νομίζω. Έκανε παρέα σε συμβούλους σας? Νομίζω. Έναν εξ αυτών τον έπιασα έξω από το Μαξίμου και τον ρώτησα: τι δουλειά έχεις με τον Καπέ? Το μαφιόζο, το δολοφόνο. Μιλάμε για αρχιδολοφόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία μνήμη του. Τη μνήμη τη δική μου τη σεβάστηκε κανένας. Την υπόλοιψή μου τη σεβάστηκε κανένας. Ο Καπές που σκότωσαν 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου θεωρείται και από τις διοκτικές αρχές ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει άλλο. Πως κάποιος που θεωρείται ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας συναγελάζεται με ανθρώπους του Πρωθυπουργού. Αυτό να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε κύριε, τι χάρπαστε, τι χέ αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, να λογοδοτήσετε. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα γιατί είστε Πρωθυπουργός. Ουέ και αλλή μονό σας όμως, όταν εκπέσετε του αξιώματος. Τότε κύριε, θα έρθουμε και θα σας τραβήξουμε από τα αυτή και θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Τι σχέσεις μπορεί να έχει το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον με ανθρώπους του υποκόσμου, με ανθρώπους που βουλάγανε ναρκωτικά και κοκαίνη στη Μύκονο, με ανθρώπους που είχαν σχέση με το ταμείο της μαφίας. Είναι κοινό μυστικό ότι στην τότε σκληρή περίοδο θεωρείτε ότι δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω. Ας τους νεκρούς στα μνήματα. Εμείς πιάνουμε μόνο τους ζωντανούς. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι σας, ότι και οι νεκροί μιλάνε από το μνήμα. Μιλάνε από το μνήμα. Θα λογοδοτήστε. Και αν όχι σε εμάς, στο Θεό. Και από εκεί δεν ξέφυγε κανένας. Ουδής άθαρτος. Ουδής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί όταν βγει έξω από την πόρτα. Κανένας. Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Η μοίρα εκείνη την εποχή επεφύλαξε δυσάρεσες εκπλήξεις. Σε έναν κόσμο περιθωρίου βίας, δολοφονιών, αγοραπολισίας ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών και πάνω απ' όλα τράφικινγκ. Μια ομάδα γνωστή στην αστυνομία που κάνανε τους κοκοβιούς και τους ψόφιους κοριούς. Η ίδια αστυνομική, επίορκη αστυνομική που πουλάγανε εκδούλευση σε αυτά τα κυκλώματα και έπαιρναν χρήματα από τους μαφιόζους του υποκόσμου. Χρήματα! Μην ξεχνάτε τη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ. Αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθώθηκαν. Γιατί η ίδια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε κατορθώσει να φτιάξει μια δικογραφία της προκοπής και πήγε δικογραφία στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του δικαστηρίου όταν κάθισαν 30 άτομα στο σκαμνί, επίορκοι αστυνομικοί, και γελάγανε στο δικαστήριο για μια διάτριτη δικογραφία. Εκείνη την εποχή λοιπόν, κουμάντο στην ελληνική μαφία, έκανε ο γνωστός επίορκος αστυνομικός Σπύρος Παπαχρήστος. Όχι Παπαχρήστος που τον λένε. Παπαχρήστος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Ήτανε απότακτος αστυνομικός γιατί είχε μπλέξει με κυκλώματα της παρανομίας. Ήταν όμως ένας πολύ εκπαιδευμένος αστυνομικός και υπηρετούσε για πολλά χρόνια στα ΕΚΑΜ. Στα ΕΚΑΜ. Στα ΕΚΑΜ. Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, το ΆΚΑ, ο Μαρινάκης, ε! Που συνδυάζονται όλα, ε! Επίσης, ο Σπύρος Παπαχρήστος, ικανός αστυνομικός, υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Όταν αποτάχθηκε από την αστομία και πριν, ήταν μπλεγμένο στα άγρια κυκλώματα της μαφίας. Και ουσιαστικά ήταν ένας κάποτε κάποι. Το μεγάλο αφεντικό της μαφίας ήταν αυτός στην Ελλάδα. Αυτός. Ο Σπύρος Παπαχρήστος. Ο οποίος έκανε συχνά ταξίδια στο Ισραήλ. Και γνώριζε και για το Πρέντετο. Τα πάντα γνώριζε. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συγκεράσει όλες τις φατρίες και τις μαφιόζικες οικογένειες στην Ελλάδα, δημιουργώντας. Γιατί είχε μια φιλοδοξία. Να φτιάξει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ελληνικό πλοκάμι της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή, οι φατρίες μεταξύ τους να μην σκοτώνονται, να μην αλληλοσκοτώνονται. Και είχε κατορθώσει να επιβάλλει μια ισορροπιστική κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες φυλές και στις φατρίες μαφίας στη χώρα, διανέμοντας ισόποσα τα κέρδη σε όλες τις οικογένειες της μαφίας. Όπως γινόταν στην Ιταλία, με την Κόζα Νόστρα. Όταν όμως δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου του 18 σε μια ταβέρνα στην Παλίνη, στην οποία σύχναζε, ακούστε εδώ, συμπτώσεις, ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος, που σκότωσε την Καρολάιν, ο οποίος τον ήξερε. Τα είπε και ο πατέρας της Καρολάιν, πρώην πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα είπε, δημόσια. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένος στον ημιτό με δύο σφαίρες. Μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Έχετε ακούσει κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Σας τα λέω μπερδεμένα, ε. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Μπερδεμένα στο μυαλό σας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παχρήστος, το σκέλος της λειτουργικής μαφίας, του εκτελεστικού βραχίωνα και του ταμείου της μαφίας, 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. Πέρασε στα χέρια ενός επισήμως ιδιοκτήτη εταιρείας καφέ στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά του ταμείου της μαφίας, στο γνωστό Μάλαμα, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από την εταιρεία του στο Εγάλαιο. Στη συνέχεια μεσολάβησε η δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν πρώτος στη τάξη εκτελεστικός βραχίωνας στην Ελλάδα και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με φυλακισμένους και αντιεξουσιαστικούς πυρήνες. Μετά την δολοφονία και των τριών, παρέμεινε μόνον ο Καπές, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 στα Βρυλίσια. Η αστυνομία έριξε τις δολοφονίες αυτές σε παραβατικούς από το ελληνορωσικό στοιχείο των ποντίων. Έχει κατονομάσει ως εγκέφαλο όλης αυτής της δολοφονίας, των συνεχών δολοφονιών, ένα άνθρωπο που αυτή την ώρα ζει στο Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα να τα φορτώσουν. Επίσης, την ίδια εποχή δολοφονείται ένας ακόμα παραβατικός στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ο γνωστός Βασίλης Ρουμπέτης. Ο Ρουμπέτης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του οπαδού του Παναθηναϊκού, στην Παιανία. Και είχε ισχυρές σχέσεις με τη Θηρά 7. Ο Ρουμπέτης με είχε επισκεφτεί στο γραφείο μου. Και ήταν ο άνθρωπος που με είχε καλέσει στη Μάνη να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Γιατί έχω την εκτίμηση ότι ήταν αυτός που ήρθε πάνω από το τζάμι του αυτοκίνητου και προσπάθησε να καταλάβει στη Μάνη πόσα ήξερα ή αν γνώριζα για την απόπειρα εναντίον. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να υποθούν σήμερα. Εγώ υπόσχομαι σε όλους στο μαξί μου ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν τελειώσαμε, κύριοι, μαζί σας. Έχουμε πολλά ακόμα. Είστε ευθέως ανακατεμένοι στην ελληνική Κόζα Νόστρα. Είστε μέλη της. Είστε κατονομαζόμενοι ως μαφιόζοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Θα λάβετε τα επίχειρα αυτών που δώσατε και θα τα λάβετε πίσω. Δεν θα τελειώσουμε έτσι εύκολα. Δεν θα ησυχάσει κανένας Έλληνας πατριώτης αν δεν πάτε φυλακή. Και όπως μου λέει ο Γιάννης, ο πρώτος που αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στην καρδιά ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κοριζής. Πολύ σωστό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες, μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είπε ο αυτοκτονημένος ο αυτόχειρας? Κάτσε να τη ρίξω στην καρδιά και άμα δεν πιάσει, να ρίξω και στο κεφάλι. Μα είμαστε σοβαροί. Ξέρετε κανένα αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Ένα ξέρω μόνο. Ένα. Τον Κοριζή, αυτόν που σκοτώσανε στον Ημιτό, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και τον σωματοφύλακα στρατηγό σε γνωστή μεγάλη οικογένεια ολιγαρχών του τόπου στην Εκάλη. Περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Σας χαιρετώ, έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε μερικοί στο μαξί μου όταν βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας. Να κοιτάτε μία δεξιά και μία αριστερά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Γιατί σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Σας έχουμε. Σας έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Αν είναι καλό το ξημέρωμα για σας. Και όνειρα γλυκά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβαστέ στο αποκαλυπτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού, το επτασφράγιστο μυστικό, οι εκαμίτες και η συμπλοκή του ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον εφοπλιστή Μαρινάκη. Μια παλιά ανατριχιαστική ιστορία, μια εξομολόγηση φωτιά και ένα ρεπορτάζ για σενάριο ταινίας. Ομή παρέμβαση στην πολιτική ζωή του τόπου από τους επιχειρηματίες και δημόσιους εργολάβους Εξάρχου και Περιστέρη. Προτιμούν πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θέλουν εκλογές και φροντίζουν μόνο να γεμίζει τσέπη τους. Τα χρέη του 1 δισεκατομμύριο ευρώ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Οι ταμές δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη που δημιουργούν σάλο. Και στο περιοδικό Mac TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας Στίβεν Σταύρος Λάλας. Η ιστορία ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα κατασκόπου. Ο διεφθαρμένος Ιούδας Πρωθυπουργός και η προδοσία του στη CIA και τους Αμερικανούς. Ο Έλληνας James Bond που κάρφωσε ο Μητσοτάκης στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και

0: και τη δέρνανε και την τραβήξανε βίντεο και θέλανε να την ανεβάσουν και πάλι καλά που δεν την ανεβάσαν την κοπέλα και τρελά πράγματα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για περίεργα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, εύχομαι ο Κώστας να έχει αίσιο τέλος από όλο αυτό και το παιδί αυτό να βάλει μυαλό. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι 210 το σταθερό μας 7108000. Το Viber είναι 6943635451. Στέλνετε τα μηνύματά σας και είμαστε εδώ να τα απαντήσουμε. Σε ό,τι θέλετε μπορείτε να σχολιάσετε και να μπείτε στη συζήτηση με εμάς. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, διότι είναι Σάββατο βράδυ. Να μπούμε λίγο στο κλίμα του Σαββάτου. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής, δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, εγώ ο Παύλος Παπαδόπουλος και σε λίγο επανερχόμαστε να συνεχίσουμε με καινούργια θέματα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Εδώ με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο, στην παρέα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, στον ήχο Αντώνης Αρκουλής, εγώ ο Παύλος Παπαδόπουλος. Συνεχίζουμε με τα θεματάκια μας, να προχωρήσουμε μπροστά. Παύλο, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Δημήτρη Φιλιππίδη, είναι ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και έχει προκαλέσει έτσι έντονες αντιδράσεις με ένα σχόλιο που έχει κάνει για τον πατέρα του. Να σου το πω και να συνεχίσουμε να το συζητάμε παρέα. Yeah. Λοιπόν, ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση του πατέρα του, λέγοντας πως η ταπείνωση του έκανε καλό, γιατί τον άλλαξε σαν άνθρωπο. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο ίδιος είχε μπλέξει με ουσίες σε μικρή ηλικία και πέρασε πολύ δύσκολες προσωπικές και οικογενειακές στιγμές.
1: Είδες λέξη όμως που χρησιμοποίησε. Είπε, η ταπείνωση του έκανε καλό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Γιατί η ταπείνωση κάνει καλό σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι άλλο η τιμωρία, άλλο η ταπείνωση. Γιατί θα μπορούσε να πει η τιμωρία.
0: Χρησιμοποίησε πολύ σωστή λέξη.
1: Πολύ σωστή λέξη, γιατί η ταπείνωση είναι κάτι που μπορεί να σε αλλάξει. Η τιμωρία δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε αλλάξει. Μπορεί να μπει, να τιμωρηθεί και να μην αλλάξει ποτέ.
0: Σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλωστε, ο Χριστός πάντα μας έλεγε πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Γιατί το να είσαι ταπεινός σημαίνει πως ταπεινώνεσαι, ανοίγουν δρόμοι, μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις να εκτιμάς, μαθαίνεις πολλά γενικά με ταπείνωση. Ταπείνωση είναι όχι απλά μάθημα ζωής, πρέπει να είμαστε, είναι τρόπος ζωής. Και ο Πέτρος Φιλιππίδης, καλώς κακώς με την τεράστια επιτυχία που είχε κάνει, ήταν και για μένα είναι, και κρίμα γενικά που έγιναν τα πράγματα έτσι στη ζωή του, που τα έφερε η ζωή έτσι. Ένας εξαιρετικός και φοβερός ηθοποιός, αλλά ήταν υπερβολικά πετυχημένος που ξέρεις, για να πει τη λέξη ταπείνωση, σημαίνει πως επειδή ο γιος του τον έχει ζήσει, πολύ πιθανό να μην ήταν ταπεινός για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι πολλές φορές να σου πω κάτι. Αυτό τώρα που έχει να κάνει με την ταπείνωση. Ένας άνθρωπος που είναι αλαζόνας και υπερόπτης, δεν μιλάω τώρα για το Φιλιππίδη, εγώ μιλάω γενικά για
0: τον άνθρωπο. Γενικά, ναι, ναι.
1: Αν του ήρθε μια στραβή στη ζωή του, χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του. Ένας άνθρωπος όμως, όπου είναι ταπεινός, ακόμα και να χάσει κάτι που έχει, θα παραμείνει ταπεινός και δεν θα του φανεί τόσο μεγάλη πτώση.
0: Εννοείται αυτό.
1: Οπότε, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι χρησιμοποίησε πολύ σωστή λέξη.
0: Παύλο, πράγματα και γεγονότα γίνονται στη ζωή μας για χίλιους δύο λόγους που εμείς δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε. Εμείς μπορεί από τους χίλιους λόγους να καταλάβουμε τον έναν και θα είμαστε τυχεροί. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ο Πέτρος είχε μια επιτυχία στη ζωή του τεράστια. Δεν ξέρεις που θα κατέληγε αν συνέχιζε με τον τρόπο που ζούσε. Οπότε ίσως μεγαλώνοντας τώρα στην ηλικία που έχει φτάσει, η ταπείνωση που ανέφερε ο γιος του να τον οδηγήσει και σε έναν άλλον κόσμο πολύ καλύτερο. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα, μακάρι να είναι και σε πολλά χρόνια από τώρα. Τώρα το παιδί του που είχε μπλέξει με ουσίες, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το σπίτι, έχουμε πει, το πόσο σημασία και προσοχή δίνουν οι γονείς στα παιδιά και πολύ αγάπη να παίρνουν. Αλλά όταν ζεις και σε ένα σπίτι, εγώ δεν ξέρω πώς είναι, ούτε εσύ το πώς είναι να έχουμε έναν πολύ επιτυχημένο πατέρα στο σπίτι που τον κυνηγάνε όλοι έξω, που λείπει πολλές ώρες από το σπίτι. Δεν ξέρεις πώς το αντιμετωπίζεις και ειδικά και όταν το σπίτι σου είναι πολύ άνετο οικονομικά.
1: Είναι και αυτό που είχε πει, ποιο αν είχαμε σχολιάσει πριν δύο εβδομάδες, τρεις, που τη είχε πει η κόρη τη ότι η καριέρα.
0: Α, μπράβο, ναι, το είχαμε σχολιάσει. Που
1: πιστεύω ότι μπορεί να
0: πει. Ο γιος της το έχει πει.
1: Ο γιος της, μπράβο.
0: Που αν προτιμούσε την καριέρα να μην έκανε σε οικογένεια.
1: Ναι. Και η οποία το κατάλαβε και είπε ότι ήταν κάτι που την πίκρανε πάρα πολύ. Τώρα αυτό, σκέψω ότι ο κάθε άνθρωπος, το παιδί εννοώ, το κάθε παιδί το αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Τώρα εδώ πέρα, το παιδί αυτό πολύ πιθανόν, χωρίς να ξέρουμε, έτσι τώρα υποθέσεις κάνουμε,
0: ναι,
1: ότι μπορούσε να το οδήγησε σε κάτι τέτοιο, σαν διέξοδο, όταν δεν έχει κοντά του γονεί.
0: Ισχύει.
1: Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και οι παρέες, μπορεί και πολλά. Ναι,
1: δεν ξέρεις,
0: ναι. Σημασία έχει ότι το παιδί έχει βρει το δρόμο του, συνεχίζει να έχει καλή σχέση με τον πατέρα του, γιατί τόσα πέρασε ο πατέρας του. Κάποια στιγμή νομίζω δήλωσε κιόλας πως σκέφτηκα, πέρασε από το μυαλό μου να τον παρατήσω. Λογισμοί είναι αυτοί πως σε πολεμάνε, έτσι. Σημασία έχει ότι τα καταφέραν και είναι όλοι μαζί και η γυναίκα του και αυτός. Ναι. Δηλαδή κρατήθηκαν η οικογένεια μέσα σε αυτό το δύσκολο πράγμα. Εγώ εύχομαι στον Πέτρο Φιλιππίδη κιόλας να ξαναεπιστρέψει ως Ανίδη, γιατί είναι ένας φοβερός ηθοποιός. Εγώ τον, με εμένα μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στη showbiz μας, στα πιο ζεστά της showbiz. Πάμε στη Μαρία Αντωνά, που δήλωσε δημόσια πως αγάπησε τον Γιώργο Λιάγκα από την πρώτη στιγμή και πως δεν την επηρεάζουν τα σχόλια για την διαφορά ηλικίας τους. Ενώ ο Νίκος Συρίγος σχολίασε πως οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα έχουν γίνει ανέκδοτο.
1: Εντάξει, τώρα ο Λιάγκας, η αλήθεια είναι ότι.
0: Εδώ τώρα είναι δύο θέματα σε ένα.
1: Είναι δύο, αλλά εγώ πιάνω από το δεύτερο που μου αρέσει πάντα. Γιατί ο Λιάγκας έχει πει τόσες συγγνώμες που αν το φτιάξουμε ένα βίντεο πρέπει να μας πάρει τώρα, θα γίνει ντοκιμαντέρ. Πρέπει να έχει 4 σεζόν Netflix. 20 επεισόδια κάθε σεζόν μόνο τα συγγνώμη που έχει πει. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Έχει πει πολλές.
1: Έχει πει πολλές. Εντάξει.
0: Τη Μαρία που την γνωρίζω, Μαρία. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό με το Λιάγκα. Σκέψου, εμείς ήμασταν μαζί στον Άγιο Δομήνικο με την Μαρία Ντονά.
1: Ενώ ήταν με το Λιάγκα.
0: Όχι, όχι, ήταν με τον Άρη το Σοηλέδη τότε. Και σκέψου, δεν περνούσε μέρα που να μην μιλούσε από τις 24 ώρες, τις 19 για τον Άρη Σοηλέδη, τις επόμενες 5 ώρες κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Οπότε όλη μέρα ακούγαμε την Άρη Σοηλέδη. Βέβαια, όταν
1: μετά,
0: βγήκε.
1: Όταν βγήκε, πόσο καιρό έγινε.
0: Όταν βγήκε, ο Άρη Σοηλέδη είχε ήδη έτοιμη μια νέα σύντροφο.
1: Okay.
0: Οπότε χώρισε, πληγώθηκε πολύ. Αλλά μέσα στο ίδιο καλοκαίρι, δηλαδή, αυτοί τι μας δούσαν για γάμο, σκέψου. Πηγαίναν να παντρευτούν, ναι. Και θα κάναν και το γάμο κάπου στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά με το που βγήκε και έμαθε αυτό που έμαθε, χωρίσανε. Ξέρεις, νομίζω μέσα στο ίδιο καλοκαίρι, μέσα σε 2 μήνες, δηλαδή, φούντωσε αυτός ο μεγάλος έρωτας.
1: Αυτά τα πιπεράτα δεν τα ξέρω, γι' αυτό έρχομαι εδώ το Σάββατο να τα μαθαίνω. Δεν τα γνωρίζω.
0: Αυτά είναι τα πιπεράτα της showbiz. Αλλά κοίταξε να δεις, είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια κοντά και από ό,τι ακούω, ίσως πάνε και αυτοί αγάμο. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας λέει δεν είναι και κατά, νομίζω, για ένα ακόμα παιδί και γενικά πάει λέγοντας.
1: Με το καλό.
0: Ναι, με το καλό. Να είναι καλά τα παιδιά και να ευτυχούν. Τώρα ο Νίκος Συρίγος σου λέει εντάξει, ο Λιάγκας είναι ο συγγνώμης της showbiz.
1: Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές ο Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος που θίγει ό,τι δει, όλα τα θέματα θα τα πιάσει. Και λέει την άποψή του. Όπου δεν σκέφτεται και δεν τη φιλτράρει.
0: Πολλές φορές αυτό που λες δεν τη φιλτράρει, Παύλο, και είναι λάθος.
1: Δεν τη φιλτράρει και είναι λάθος. Και αργότερα βλέπεις ότι έρχεσαι προεκπλήξεως και βλέπεις ότι δεν λειτουργεί πολύ
0: καλά. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα και θέλω να μου το σχολιάσεις. Ένα λάθος που γίνεται επανειλημμένα πολλές φορές για μένα πάβει να είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Θεωρώ πως είναι τακτική.
1: Είναι,
0: Εγώ πιστεύω ότι το αρέσει αυτό το πράγμα διότι τον σχολιάζουν και τον συζητάνε συνέχεια και έτσι μένει στην επικαιρότητα. Ναι, το θέλει. Έχει βρει τον τρόπο. Να είναι στην επικαιρότητα.
1: Γιατί όσο τον παίζουν και τα site και όλη την ώρα να τον ανεβάζουν.
0: Εννοείται.
1: Και τα κομμάτια, τα αποσπάσματα τα βλέπεις στα social media, αυτό τον κρατάει σε.
0: Μα εννοείται. Εδώ, όταν πήγε να καταρρεύσει η κυρία Ζήνα Κουτσελίνη, μίλησε και είπε ότι δεν είχε να φάει χάμπουργκερ στην παιδική της ηλικία και ξαφνικά την αναπαράγανε παντού και ξανά έκλεισε συμβόλαιο με τον Σταρ. Θέλω να πω όμως ότι. Κοίτα να δεις. Ο Λιάγκας το κάνει συνέχεια αυτό.
1: Το κάνει. Την τελευταία φορά το είχε κάνει τώρα με τον Τζόρτζογλου.
0: Δηλαδή το πρόβλημά μας σε εμάς ήταν η κυρία Ζήνα δεν είχε να φάει χάμπουργκερ όταν ήταν μικρή. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι τρώνε χάμπουργκερ, δηλαδή στρέφονται.
1: Πάλι καλά. Το είχε κάνει με τον Τζόρτζογλου. Θυμάμαι τώρα που του είχαν πάρει συνέντευξη μία μέρα πριν που του είχαν δείξει τη γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του, βρήκε καινούριο αγόρι. Και ο άνθρωπος σοκαρίστηκε, έπαθε σοκ, τέχα και χάσει τα λόγια του. Και ενώ ήταν την επόμενη μέρα το επεισόδιο του Λιάγκα, επιλέξαν να το βάλουν. Αφού το ξέρεις ότι είναι κόφτο, αφού το ξέρεις ότι δεν είναι live.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, μετά του ζήτησε συγγνώμη όμως.
0: Εντάξει. Ας το κλείσουμε με αυτό έτσι
1: πως το. Μετά του ζήτησε συγγνώμη, οπότε τελείωσε.
0: Πάμε και σε ένα άλλο πιπεράτο τώρα. Αλλά πριν πάμε, να μην ξεχάσω να αναφέρω ξανά τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000 και το Viber είναι 69-43-63-54-51. Όποιος θέλει να μπει στην παρέα μας, καλοδεχούμενος. Λοιπόν, Παύλο, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τώρα που και εδώ υπάρχει ένας έρωτας, γιατί γενικά μιλάμε κάτι τέτοιους έρωτες κατά καιρούς, που έχει και αυτός το πιπεράκι του. Αίσθηση, λέει, προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο να λέει χαρακτηριστικά: όταν θα χωνέψει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τα άντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα.
1: Oh, δεν
0: συγγνώμη. Συγγνώμη. Και λέει, απαντώντας στα σχόλια που έγιναν δημόσια για εκείνον.
1: Τώρα, έχουμε ξαναμιλήσει πάλι για αυτούς τους δύο, νομίζω.
0: Ξανά, συνεχίζει το έργο αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης την προηγούμενη φορά ήταν πολύ πιο ήπιος, δεν έχει πει τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή ο Ουγγαρέζος του αρέσει γενικά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά το αρέσει το ξεκατίνιασμα, ρε παιδί μου. Είναι εκεί στο πάνελ και σχολιάζει όποιον βρει. Δηλαδή, όποιον πάρει ο χάρος, κατάλαβες.
1: Ναι, έχει αρέσει. Τη θέση αυτή και λέει: μπορώ να λέω ό,τι θέλω.
0: Έχει τη θέση αυτή και νομίζει ναι, ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης την πρώτη φορά όντως ήταν πολύ πιο ήπιος. Και τώρα εσύ τον ρωτήσαν και του είπαν: ξέρεις, ότι ξανασχολίασε για σένα. Και σου λέει ο άνθρωπος: όταν χωνέψει τα έντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, καλά είπε να σου πει.
0: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη, άμα δεν θέλει ο Τσιμιτσέλης να έχει παραδώσει με τον Ουγγαρέζο για χύψη λόγους, για ποιο λόγο να βγαίνεις και να το σχολιάζεις συνέχεια και να το αναφέρεις, επειδή έχει όνομα Τσιμιτσέλης και ακούγεσαι κι εσύ.
1: Είναι, ξέρετε, κάποιες φορές αυτά είναι όπως και πριν είπαμε για το Λιάγκα. Ότι θέλεις να πουλήσεις και να ασχολούνται με κάτι. Να
0: μα ναι, τώρα
1: κάτι.
0: Από ποιον μπορεί να πιαστεί ο Ουγγαρέζος για να τον συζητάνε, δεν υπάρχει άλλο λόγο να τον συζητάνε. Σου λέει: θα πω το Τσιμιτσέλη ξανά και θα με παίζουν τα site. Κατάλαβες. Αυτά έχει η ελληνική showbiz, παιδιά. Όμως εντάξει, για μένα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη συγκεκριμένη φάση κρατάει ωραία στάση.
1: Ναι, και έτσι όπως το ακούω, γιατί δεν το έχω ψάξει το θέμα. Είναι...
0: Όχι, και στη συνέντευξη που την είδα εγώ ήταν πολύ χαλαρός.
1: Ωραία, μπράβο του.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από τη showbiz και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Σοκ προκαλεί ρατσιστική επίθεση σε 12χρονο παιδί ινδικής καταγωγής. Στην Πάτρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, το παιδί ξυλοκοπήθηκε και κάηκε με τσιγάρο, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον 19χρονο.
1: Ο 19χρονος ήταν Έλληνας.
0: Ο 19χρονος ήταν Έλληνας.
1: Εντάξει. Τι
0: να πω, ένα είναι... παιδάκι 12 χρονών, να σου πω κάτι εγώ και από παλιά ακόμα, από μικρός. Ποτέ δεν μου άρεσε στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, οπουδήποτε, να πειράζουν παιδιά που μπορεί να ήταν από άλλες χώρες, αλλά ρε φίλε, που ήταν καλά παιδιά, που δεν ήταν, ξέρεις, αυτά τα παιδιά που δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν καλά παιδιά. Πήγαιναν το σχολείο τους, θέλαν να αγαπούσαν, θέλαν να μάθουν το πώς ζει η χώρα αυτή, τους τρόπους, τα πάντα όλα. Και αυτά τα παιδάκια πολλές φορές τα πειράζανε, γιατί τα βλέπανε πιο αδύναμα ή ξέρεις, ήταν πιο ήσυχα, πιο ντροπαλά. Και είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα.
1: Αυτά ξεκινάνε επίσης από την οικογένεια, όπως είπαμε και πριν. Όταν τώρα, άμα είναι τώρα, ήταν ρατσιστική επίθεση.
0: Μα τι ήταν τώρα, κάπου, το παιδί να το κέρδισε με τσιγάρο, να το δέρνει, επειδή ήταν Ινδός.
1: Είναι δυνατόν αυτό να το κάνει επειδή του βγήκε από το μυαλό ή επειδή το έχει δει από το σπίτι του και έχει ακούσει με τους βρωμοτέτιους, με τους βρωμοάλλους και με εκείνα τα πράγματα.
0: Και εντάξει, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, οι Ινδοί γενικά είναι καλοί άνθρωποι. Ναι, είναι μια χώρα, εντάξει, είναι μια χώρα πολυπληθυσμική, οκ. Εντάξει, δεν δημιουργούν και προβλήματα γενικά.
1: Όπως και να είναι παιδάκι 12 χρονών, τώρα τι να προκαλέσει τώρα, εντάξει.
0: Ήταν ένα 19χρονο απλά, ένα παιδί που μπορεί να. Ξέρεις πώς σημαίνει αυτό πολλές φορές, Παύλο. Όταν ένα παιδί έχει μεγαλώσει με ξύλο στο σπίτι, αλλά και με ξύλο στην παρέα του, γενικά να το έχουν, να το πω λαϊκά, το παιδί της φάπας, μεγαλώνοντας κάνει αυτά σε αυτούς που μπορεί.
1: Είναι και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Για να αυτοκατοποιηθεί.
1: Σίγουρα το πρώτο κομμάτι με την οικογένεια, σίγουρα συμφωνώ 100%. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Ξέρεις ότι κάποια παιδιά που είναι απομονωμένα προσπαθούν να βρουν παρέες όπου θέλουν λίγο να το παίξουν πιο νταϊδές, πιο μάγκες. Οπότε θέλεις να δείξεις τη μαγκιά σου και στα άλλα παιδιά.
0: Θέλει να δείχνει.
1: Οπότε ναι, για να μπει σε μια παρέα που είναι επίσης όλοι μάγκες, πρέπει να γίνεις και εσύ μάγκας. Αυτό όμως δεν γίνεσαι μάγκας.
0: Δεν γίνεσαι. Αντιθέτως. Γίνεσαι ο χειρότερος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κάτι παρόμοιο, ακόμα χειρότερα βέβαια. Σε προβληματισμό προκαλεί τραγωδία στις Σέρες, στην Ηράκλεια Σέρες, με νεκρό παιδί σε αρδευτικό κανάλι, όπου εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, βασικά ηλεκτροπληξία ήτανε, ενώ έγιναν και συλλήψεις και ρευματοκλοπή. Τι κάνανε εκεί, φίλε μου, θες να σου πω τι κάνανε? Θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Δεν νομίζω να πέσει, έχω ακούσει τόσο πολλά
0: πλέον. Πρέπει να ήταν καταβλισμός Ρωμά εκεί πέρα.
1: Α, ναι.
0: Έκλεβαν όλοι τους όμως, όλοι τους ρεύμα.
1: Δεν κάνουν τέτοια πράγματα, Ρωμά.
0: Πηγαίνανε, κλέβανε ρεύμα και χαρτό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Άκου τι κάνανε. Εδώ υπάρχει θέμα, πέθανε ένα παιδί 10χρονο. Τι κάνανε, κόψανε το καλώδιο, τους έπεσε μέσα στο ρεύμα. Το παιδί πήγε να περάσει απέναντι και έπεσε στο καλώδιο πάνω. Και έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Ναι.
0: Και πήγανε και πιάσανε μια γυναίκα που την βρήκαν να πηγαίνει το καλώδιο σπίτι της και τι είπε. Εντάξει, δεν του είδα και πολύ στεναχωρημένου. Είπε εντάξει, εδώ πέρα όλοι κλέβουν ρεύμα. Αυτό ήτανε. Και έχει χαθεί μια ζωή ενός παιδιού.
1: Μου ακούει, ένα αγγελό. Δεν έχω λόγια. Προσπαθώ τώρα να βρω κάτι να πω. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το πώς σκέφτονται όχι μόνο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ειδικά οι συγκεκριμένοι, αλλά και κάποιοι άνθρωποι. Είναι αυτή που μίλησε, ήταν το παιδί της αυτό που.
0: Όχι, ήταν αυτή που μίλησε, ήταν η κυρία που με το καλώδιο που βρήκαν στο ρεματάκι. Ακολούθησαν που πάει και έφτανε στο σπίτι της.
1: Το παιδάκι, ποιανού ήταν?
0: Άλλο παιδάκι.
1: Άλλο. Οι γονείς του δεν μιλήσαν του παιδιού.
0: Δεν τους άκουσα τουλάχιστον
1: εγώ. Okay.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ένα αγγελούδι έφυγε από τη ζωή και εκεί πέρα το πρόβλημα είναι ότι όλοι κλέβουν ρεύμα. Αλλά άντε και κλέβεις ρεύμα. Πρέπει να πετάξεις το γυμνό καλώδιο μέσα στο ποταμάκι. Θα μπορούσε να περάνε δύο παιδάκια, θα μπορούσε να περάνε μια οικογένεια από εκεί πέρα μέσα.
1: Να περνάει, γιατί να περνάει κάτι και να το. Τι να πω, εντάξει.
0: Δηλαδή, κάνεις που κάνεις κάτι. Λίγο μυαλό, τι να πω. Αλλά δεν έχει μυαλό πλέον ο κόσμος. Όλοι κοιτάνε την πάρτη τους.
1: Πριν από κάποια χρόνια, κάτι Ρωμά πήγαν σε μια γέφυρα για να κλέψουν κάτι σίδερα. Δεν ξέρω, κάτι πήγαν να κλέψουν. Και έπεσε και τους πλάκωσε. Και σκοτωθήκανε. Δεν ξέρω, χτυπήσανε, δεν ξέρω τι έγινε. Και μετά λέγανε ότι εντάξει, εδώ δε.
0: Δεν τελειώνουν αυτά, Παύλο. Γενικά ο κόσμος είναι αλλού. Με τόσα προβλήματα και. Ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι όλα πάνε καλά, αλλά ο κόσμος είναι στα χειρότερά του. Πριν από λίγο, πριν έρθει εδώ, είδα ειδήσεις. Και ένας άνθρωπος στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, ένας φορτηγατζής, τον είδες?
1: Όχι,
0: που είχε σηκώσει την καμπίνα του όλη ψηλά και χτύπησε μια γέφυρα, την κατεδάφισε, αλουμινένια γέφυρα και μπήκε σε μια μάντρα και παρέστηκε και ένα αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Άστα να πάνε. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να λέμε τα δυσάρεστα, αλλά δεν γίνεται και τίποτα ευχάριστο, έτσι. Καμιά φορά λες οι ειδήσεις παίζουν αυτά, αλλά δεν γίνεται και τίποτα άλλο.
1: Τι να πω, αλήθεια.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να αλλάξουμε τελείως παραστάσεις από όλα αυτά. Μακριά από αυτά, γενικά εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να αρχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο για όλους μας. Άκου τώρα εδώ. Άκου τώρα εδώ, έχω πέσει από τα σύννεφα. Να πάμε στο TikTok, μια πλατφόρμα που γενικά πλέον προάγει πολύ κόσμο. Όποιος θέλει να ακουστεί, ακούγεται. Δίνει πολύ βήμα σε πολλούς ανθρώπους, ακόμα που μπορεί να μην τους ξέρεις κιόλας.
1: Και λέει ο καθένας τη γνώμη
0: του. Λέει ο καθένας τη γνώμη του. Μπορεί να έχεις και 100 followers, αλλά να πάει ένα βίντεο και 2 εκατομμύρια προβολές. Συμβαίνουν αυτά στο TikTok, έτσι. Ναι. Τέτοια πλατφόρμα είναι. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι από την Κρήτη έκανε ένα βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις το βίντεο της Λύρας στο TikTok σχετικά με το Gay Pride και τα ζητήματα φύλου. Η ίδια υποστήριξε πως εξέφρασε ανοιχτά την προσωπική της άποψη και δέχτηκε έντονη διαδικτυακή επίθεση. Όχι απλά εξέφρασε μια άποψη. Η κοπέλα είναι φοιτήτρια, σπουδάζει. Ωραία, επειδή το παρακολούθησα λίγο το θέμα. Ήταν σε μια ομαδική. Στην ομαδική αυτήν στείλανε αυτά τα άτομα του Gay Pride μήνυμα ότι ξέρεις τι, μπορούν να μαζευτούν όλοι.
1: Όλα.
0: Όλα. Mm. Πήγα να πω όλοι, είδες, με συμπλήρωση. Είπε, μπορούν να μαζευτούν όλα στο τάδε μέρος, την τάδε ώρα. Τα άτομα, είπε. Τα άτομα.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι.
0: Τα άτομα. Τα άτομα να είναι εκεί. Ναι, όλα και τα άτομα και δηλαδή δεν μιλούσε.
1: Χρησιμοποιούσε το όλα και καλά ότι είναι ουδέτερα. Δεν είναι ούτε αρσενικό.
0: Ότι είναι ουδέτερα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μιλούσαν έτσι. Και το κοριτσάκι αυτό σου λέει, επειδή είμαι στη σχολή και γενικά δεν λαμβάνω μόνο τέτοια μηνύματα, παίρνουμε και άλλες πληροφορίες μέσα αυτή τη συνομιλία. Το είδα και με ενόχλησε. Δεν βγήκα από τη συνομιλία για αυτούς τους λόγους, επειδή είμαι ακόμα στη σχολή. Αλλά σου λέει, κάνω το βίντεο. Όχι γιατί θέλω να σας κράξω. Δεν με πειράζει που θέλετε να πάτε να κάνετε μια πορεία ή το οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορείς να στέλνεις μήνυμα στην συνομιλία μας και να λες όλα. Τα άτομα, το άτομο.
1: Ναι. Θα σου πω. Και είχε και συνέχεια. Η συνέχεια ήταν ότι την επόμενη μέρα. Πώς το λένε, πήγε να πάει στο σπίτι της και ήταν η πορεία και ακουγόντουσαν συνθήματα. Ακουγόντουσαν συνθήματα στα οποία έλεγαν χλεβαστικά συνθήματα για την Παναγία. Πέρα από αυτό, έχεις αρχίσει και θίγεις εκεί πέρα δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, δεν μπορείς να μιλάς σε μια ομαδική συνομιλία όπου είναι πολλοί άνθρωποι που δεν στηρίζουν αυτό το όλα και που θέλουν να το προσδιορίζεις όλα και να τους λες ότι και εμείς είμαστε όλα. Εγώ δεν θέλω να με λες όλα.
0: Από πού και σου πού.
1: Από πού και σου πού. Και δεύτερον, δεν μπορείς να θίγεις τη θρησκεία.
0: Μια παρένθεση, Παύλο, έχουμε και μια γραμμή, παρακαλώ να παρέμβει και συνεχίζουμε μαζί τη συζήτηση. Ναι.
2: Καλησπέρα σας, αξιότιμοι κύριοι.
0: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε.
2: Μια πολύ μικρή. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ αρχικά για το βήμα που μου δίνετε. Είμαι ο Ιωάννης και σας καλώ από την Γαλλία.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννη.
2: Μια πολύ μικρή παρένθεση στο θέμα το οποίο θίγεται αυτή τη στιγμή σχετικά με την κοπελίτσα, την οποία προσκάλεσαν στο φεστιβάλ της χιδεότητας. Οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους, δεν θα καθυστερήσω, δεν θα καταστήσω τον χρόνο σας. Είναι ήδη πολύ ευγενικό το γεγονός ότι δίνετε βήμα στους
0: άνθρωπους. Πείτε μας, κύριε Ιωάννη, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί αποκαλούνται μεταξύ τους ως τα. Το έχετε παρατηρήσει.
1: Ναι, ακριβώς αυτό
2: που. Τα φοιτητά, τα νεαρά κτλ.
1: Ναι, σαν ένα αντικείμενα, σαν έναν ουδέτερο, σαν να είναι κάτι.
2: Ακριβώς, και όταν ξέρετε, συστήνονται. Λένε they, them. Το έχετε παρατηρήσει.
0: Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά πια να το λέτε.
1: Ούτε εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό, αλλά το προηγούμενο
2: δεν
1: που είπατε.
2: Δεν συστήνονται ως ο Ιωάννης ή η Ιωάννα, συστήνονται ως they, them.
1: Α, ναι, οκ.
2: Okay. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν ο Χριστός ρώτησε τον δαιμονισμένο ποιος είναι αυτός που κατοικεί μέσα στο σώμα αυτό, το δαιμόνιο απήντησε πως we are many. Είμαστε πολλοί, δηλαδή. Ναι. Είμαστε them.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι αυτοί συστήνονται ως they, them, διότι ακριβώς αυτοί, με όμικρον γιώτα, είναι αυτοί που συστήνονται και ελέγχουν το πρόσωπο εκείνη τη στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί, όσο φεδρό και αν ακούγεται δυσορισμένους, είναι κυριολεκτικά δαιμονισμένοι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Οι ίδιοι άνθρωποι, όταν κάνουν, διαδηλώνουν για το δικαίωμα στην βρεφοκτονία υπό την κάλυψη της εκτρώσεως, αν παρατηρήσετε, λένε το γνωστό σύνθημα «My body, my choice».
0: Ναι. Το σώμα μου, η επιλογή μου, ναι.
2: Αυτό ξέρετε που ακριβώς, με αυτή τη φράση χτυπούν στην φράση του Ιησού, ο οποίος στους μαθητές του είπε «This is my body». όταν τους έδωσε την ιερά κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί, οπουδήποτε και να παρατηρήσετε από την θυματολογία τους,
0: πολεμούν τον χριστιανισμό.
2: Πολεμούν τον χριστιανισμό και τον κάνουν mock-up, κοροϊδεύουν ουσιαστικό.
0: Απλά το περνάνε καμουφλαρισμένα. Αυτό είναι που θέλουν να κάνουν. Το περνάνε καμουφλαρισμένα μέσω μοδός όλο γίνεται πλέον.
1: Όχι, μέσω δικαιωμάτων.
0: Δικαιωμάτων και μόδες. Ναι.
2: Δικαιώματα, ξέρετε κάτι, έχουμε παρεξηγήσει στην κοινωνία που ζούμε την έννοια του δικαιώματος, διότι η ελευθερία η δική μου τελειώνει εκεί που ξεκινάει η δική.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
2: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν παρανοήσει την ελευθερία με την αναρχία. Θεωρούν πως μπορούν να κάνουν ό,τι αυτοί επιθυμούν, χωρίς να έχει
0: και
2: την
0: το κορίτσι. Και το κορίτσι, κύριε Ιωάννη, για να σας πω και αυτό, είπε κιόλας στο βίντεο, έτσι το παρακολούθησα το βίντεο, τους είπε: εμένα, εγώ έχω και φίλους και δεν με πειράζει να κάνετε ό,τι θέλετε, που όλοι το λέμε, στο κρεβάτι σας, στη ζωή σας, πλέον, δηλαδή, πλέον οι περισσότεροι. Δεν μας απασχολούν, τους έχουμε συνηθίσει, δεν τους κοιτάει κανείς περίεργα, δεν τους λέει κανένας τίποτα. Ο καθένας τους μπορεί να κάνει τη ζωή του. Δηλαδή, ακόμα και οι διαδηλώσεις αυτές πλέον, εγώ θεωρώ, είναι άσκοπες. Δεν υπάρχει λόγος. Απλά βίντεο, θέλουν να καρτάνε την προσοχή.
2: Το βίντεο αυτό το έχω παρατηρήσει. Το είδα με προσοχή. Αλλά το κοριτσάκι αυτό δυστυχώς θα δεχθεί τον πόλεμο μαγισσών, τον οποίο δέχονται όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι από τους απανταχού ανομαλιστές.
1: Δεν πειράζει, την έχουμε στηρίξει όλοι και θα τη στηρίζουμε.
0: Και
1: δεν
0: πολύ κοινωνία και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί είναι.
2: Και σας τιμά ιδιαιτέρως αυτό που κάνετε. Απλώς πρέπει να κατανοήσουμε εις βάθος πως μένεται ένας πόλεμος σχεδόν αόρατος, γιατί εμείς βλέπουμε μερικές απολύξεις του. Ένας αόρατος πόλεμος, ο οποίος πολεμά τον χριστιανισμό.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο, κύριε Γιάννη, και θα πάμε και σε αυτό, γιατί έχουμε και άλλο θέμα και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Σε αυτό το σημείο, Παύλο, να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής. 2-10-71-08-000, το σταθερό μας. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Ό,τι θέλετε να στείλετε, μπορείτε να το στείλετε σε μήνυμα εκεί. Δίπλα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος, τον ήχο Αντώνης Αρκουλής. Εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος, ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Εδώ με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Συνεχίζουμε εδώ με τον φίλο μου τον Παύλο Τερζόπουλο τα θεματάκια μας. Έχουμε και μια γραμμή να παρέμβει κατευθείαν για να προχωρήσουμε εμείς μετά. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Η κυρία Μαρία είμαι.
0: Γεια σας κυρία Μαρία, παρακαλώ σας ακούμε.
1: Τώρα άνοιξα και ακούω την εκπομπή σας. Και από το λίγο που άκουσα θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί ήθελα καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό το ραδιοφωνικό «Η Μάχη», παρακολουθώ τις εκπομπές και
0: τη
1: δική σας την εκπομπή, συγχαρητήρια. Λοιπόν, όλα αυτά που βλέπουμε είναι ένας ηθικός ξεπεσμός και είναι μία παρακμή σε όλα, και να έχουμε και αυτό να το πιστεύουμε ότι είναι τα σημεία των καιρών.
0: Είναι τα σημεία των καιρών. Κάποιοι τα λέγανε, κάποιοι Άγιοι τα λέγανε, Άγιοι Πατέρες μας τα λέγανε.
1: Ναι, είναι τα σημεία των καιρών. Και κάτι άλλο να αναφέρω, τότε που έγινε και η άλωση της Κωνσταντινούπολης, της Κωνσταντινούπολης, είχε πει ο Μωάβες ότι έβλεπε πάνω από το κεφάλι του πέντε δάχτυλα. Και ο Γενάδιος Σχολάριος του είπε ότι εάν, λέει, ήταν φίλοι και του μίλησε, εάν, λέει, υπήρχαν στην πόλη πέντε καλοί, πέντε πιστοί, δεν θα την έπαιρνε στην πόλη. Λοιπόν, και τώρα είμαστε σε κάτι τέτοιο παρόμοιο, ότι ο Θεός δεν θα μας κρατήσει άλλο, γιατί από όπου τα πιάσουμε τα πράγματα, μία παρακμή είναι.
0: Δυστυχώς έχει μαυρίσει ο τόπος, δυστυχώς κυρία Μαρία, δυστυχώς.
1: Τίποτα αισιόδοξο δεν βλέπουμε, από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Και ας έχουμε το νου μας, τουλάχιστον αν δεν είναι τα πέντε δάχτυλα του Μωάβες τότε, τώρα θα είναι βέβαια το μικρό πίμνιο που είπε ο Κύριός μας, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Να φροντίσουμε να είμαστε στο μικρό πίμνιο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ήθελα.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, καλό Σαββατόβραδο, να έχετε καλό τριήμερο. Να είστε καλά.
1: Συγγνώμη, έχω τον Αριστερή και μου ξέρετε το μυαλό όλεμο. Και εγώ εύχομαι καλό τριήμερο, καλή φώτιση, και όσοι καταλαβαίνουμε ας βοηθήσουμε.
0: Ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του είναι μεγάλο πράγμα. Από το να μην κάνουμε τίποτα. Να είστε καλά.
1: Σωστά. Σας χαιρετώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Γεια σας, γεια σας. Παύλο μου, το θετικό είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται καθαρά.
2: Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αυτοί που ξεκινάνε ένα τέτοιο πόλεμο, γιατί έχουμε ένα πόλεμο καλοντημένο στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι έτσι, ξέρεις, μεταμφιεσμένος για να πουλάει περισσότερο.
0: Χαμηλαίων η κατάσταση.
2: Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό, απλά κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Αλλά αυτός ο θόρυβος, όταν αρχίζεις και αγγίζεις αξίες, εκεί αρχίζεις και βλέπεις αντίδραση. Και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιδράει. Και έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω την κινητικότητα, όπως είδες με την κοπέλα, πόσοι την υποστηρίξαν.
0: Εμένα με ενοχλεί, Παύλο, που είδα για αυτό το κοριτσάκι που βγήκε, είπε τη γνώμη της, okay. Ενόχλησε πολλούς το βίντεο και πήρε πολλές προβολές. Ωραία. Αλλά είδα άνθρωπο να λέει, έναν άντρα κιόλας να το λέει, ότι το κορίτσι αυτό έκανε αυτό το βίντεο, πήρε τις προβολές και τώρα που πήρε και 40.000 followers μέσα από αυτό, σκέψου σε πόσους άρεσε αυτό που είπε και την ακολουθήσαν τόσο κόσμο. Εδώ άλλοι κάνουν χρόνια. Υλικό και δεν μπορεί να πάρουν τόσους followers, ναι. Έτσι. Σε πόσους άρεσε αυτό που είπε και ο τρόπος που τα είπε, και σου λέει τώρα θα κλείνει δουλειές χάρη σε ένα το χαζό που πήγες και την έκανες follow. Άκου να δεις τι σκέφτονται, τι σκέφτεται ο καλοπροαίρετος εισαγωγικά πονηρός άνθρωπος, έτσι.
2: Ναι, είναι αυτό το πράγμα, είναι κακοπροαίρετο. Καλά, αυτό υπάρχει πάντα. Υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι το ότι είναι κατευθυνόμενο. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχει πάρει κοντά στις 200.000 likes στο βίντεο, έχει πάρει 3.000 προβολές, αλλά στις 200.000 likes.
0: 3 εκατομμύρια προβολές.
2: 3 εκατομμύρια. Οπότε βλέπω ότι, φίλε, ο κόσμος έχει σταθεί πολύ υπέρ της.
0: Θα σε αλλάξω λίγο θέμα, που θα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά είναι παρόμοιο με αυτό εδώ. Έχει προκαλέσει διεθνείς βασικά οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία για αύξηση διωγμών χριστιανών σε πολλές περιοχές του κόσμου, με αναφορές για βίαιες επιθέσεις, κλειστούς ναούς και θρησκευτικές διώξεις. Περίμενε, θα σου πω πού γίνονται αυτά. Η βία αυτή αυξήθηκε λόγω συλλήψεων χριστιανικών ομάδων και φυλακίσεων σε στρατόπεδα εργασίας. Ενώ, ας πούμε, αυτό γίνεται στην Κίνα, στη Σομαλία, στην Ιεμένη, στο Σουδάν, στην Ερυθρέα, στο Πακιστάν, στη Λιβύη, στο Ιράν. στην Ινδονησία, στην Κολομβία, στην Κυργίζια, σε αυτές τις χώρες, στην Νικαράγουα, είναι αυτά οι Αφρικές και τα λοιπά, δηλαδή, και σε κάποιες στην Ινδία, λέει, και στην Ινδία κιόλας κάποιες, που είναι αρκετές οι περιπτώσεις, αλλά η Ινδία είναι και μια τεράστια χώρα, έτσι. Γενικά γίνονται στοχευμένες επιθέσεις χριστιανών.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Και να μην πάμε και μακριά τώρα, είπαμε χώρες που είναι πολύ μακριά από εμάς. Πάμε και εδώ δίπλα, έτσι, στη γειτονική μας Τουρκία. Που οι δικοί μας, εδώ πέρα κάτι γεροπετρίτες και οι Μητσουτάκηδες πηγαίνουν εκεί πέρα και σου λένε όλα καλά. Και σκύβει ο κάθε γεροπετρίτης στον κάθε Τούρκο, ας πούμε, και προσκυνάει εδώ πέρα μέσα στην Ελλάδα κιόλας. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτό είναι, το έχουν γράψει οι κάμερες, το έχουμε δει όλοι μας, να συμβαίνει και να γίνεται. Και να βγαίνει ο Ερντογάν, καταρχήν θυμάσαι όταν ήμασταν εμείς στην Κωνσταντινούπολη που περάσαμε 7 μήνες εκεί, που ακόμα η Αγία Σοφιά ήταν με τις εικόνες μέσα κτλ. Και ήταν σαν μουσείο, αλλά υπήρχαν οι εικόνες. Τώρα έχει γίνει τζαμί τα τελευταία 5 χρόνια, όπως ξέρεις.
2: Ναι,
0: και ήταν, βρέθηκε εκεί πέρα ο Ερντογάν τις προάλλες και μίλησε ότι ξέρεις τι, η Αγία Σοφιά θα είναι τζαμί, είναι τζαμί και πρέπει να είναι έτσι, όσο και αν δεν αρέσει στους γείτονές μας και σε κάποιους ανθρώπους που εδώ και 500 χρόνια έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι και όπου και αν τους αρέσει.
2: Εντάξει, είναι προκλητική. Οι Τούρκοι πάντα ήταν προκλητικοί.
0: Ο Ερντογάν δεν σταματάει να είναι προκλητικός.
2: Δεν σταματάει να είναι προκλητικός. Εντάξει, τώρα για την κυβέρνηση που έχουμε, άστο τώρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις γιατί το 2026 γίνονται τόσοι πολλοί διωγμοί χριστιανών Ορθόδοξων. Πες μου γιατί.
2: Για κάποιο λόγο κυνηγάνε το χριστιανισμό. Και δεν έχω καταλάβει.
0: Μήπως γιατί ο χριστιανισμός έχει δυναμώσει αρκετά, μήπως γιατί βγαίνει πολλοί κόσμος και μιλάει γι' αυτό, δείχνει την πίστη του, την εκφράζει.
2: Ναι, ενοχλεί αυτό κάποιους. Κοίταξε, αυτό ενοχλούνται πολύ οι μουσουλμάνοι αρκετές φορές, που μπορεί να ξεκινάνε τέτοια περιστατικά, ή να ξέρεις ότι πολλές φορές μπορεί να γίνεται και από Εβραίους. Όπως είχα παρατηρήσει τώρα πριν κάνα μήνα, που είχε γίνει μια επίθεση σε μια καλόγρια, η οποία ήταν μια μοναχή βασικά, η οποία ήταν στη Σιόν. Και τη επιτέθηκε ένας και την άρχισε στις κλωτσιές. Μέχρι που πήγε κόσμος και τη βοήθησε.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
0: Εγώ θα πω σε όλους τους χριστιανούς, σε όλους όποιους ακούει, εμείς γενικά οι χριστιανοί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, που δεν μας ενοχλεί τι είναι ο καθένας. Εγώ δεν έχω δει κανέναν χριστιανό να βρίζει κάποιον μουσουλμάνο, κάποιον βουδιστή ή κάποιον οποιονδήποτε. Εμείς σεβόμαστε γενικά τους ανθρώπους. Και τα πιστεύω τους και το τι έχουν. Απλά όταν πιστεύεις, οποιονδήποτε πιστεύεις και σε σέβομαι, σεβάσου και εσύ εμένα. Μην μπεις καμιά κακή κουβέντα και μην προσπαθείς να μου αλλάξεις τη γνώμη στα πιστεύω μου, έτσι.
2: Ξέρεις τι είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα, πιστεύω. Ξέρεις τι είναι να ζήσεις σε έναν κόσμο που έχουμε 2026 μετά Χριστόν. Όχι και να πιστεύεις άλλη θρησκεία.
0: Πες μου εσύ.
2: Ναι, είναι για αυτούς κάτι. Σου λέει, γιατί λέμε μετά Χριστόν και έχουμε 2026. Τους ενοχλεί αυτό.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, να είμαστε.
2: Δεν μετράμε 2026 χρόνια από.
0: Επειδή καλώς κακώς διανύουμε εποχές που πραγματικά είναι πολύ σκληρές εποχές και εποχές που τα ζούμε όλα μαζεμένα και όλα. Φαίνονται ότι ξέρεις, είναι όλα ωραία, αλλά δεν είναι ωραία. Ζούμε πολύ δύσκολες εποχές γενικά. Για μένα πρέπει όλοι να κρατήσουν την πίστη τους, να κάνουν στο σπίτι τους τη δική τους εκκλησία, τις εικονίτσες τους, το καντιλάκι τους, να κάνουν την προσευχή τους και τίποτα να μην τους επηρεάζει. Όταν έχεις δίπλα σου τον Χριστό. Δεν πάει να σε νοιάζει ποιος είναι απέναντί σου, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι. Το σταυρό μας και προχωράμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, Παύλο, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και ο χρόνος μας. Ένα στενάχωρο θέμα. Θα πάμε πάλι σε ένα στενάχωρο θέμα, αλλά για όλη αυτή τη στεναχώρια ευθύνεται η κυβέρνησή μας, έτσι. Σε συναγερμό βρίσκεται το νοσοκομείο Αττικών μετά από έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, καινούριο ιός όπως καταλαβαίνεις, με δεκάδες εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς. Που έχουν νοσήσει. Και βγαίνει ο δικός μας ο φοβερός, τώρα να τον πω υπουργό υγείας ή να τον πω εξολοθρευτή υγείας. Εδώ έχουμε πολλούς εξολοθρευτές γενικά. Εμφανίστηκε και είπε πάλι: εντάξει, το περάσαμε, όλα καλά. Ναι, αλλά το περάσατε και ξέρω εγώ, βγήκατε γρήγορα από αυτή την κατάσταση. Ναι, όλα καλά. Αλλά το ότι ο κόσμος νοσηλεύεται στους διαδρόμους ατελείωτα, γι' αυτό τι θα πεις, όλα καλά και γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος δεν φταίει αυτός. Ξέρεις ποιος φταίει. Ο κόσμος που τον ψηφίζει. Αλλά όπως έχουμε πει, ότι όλοι πάνε με βάση το συμφέρον σε αυτή τη χώρα.
0: Και είναι πολύ σίγουρος ότι θα ξαναβγεί κιόλας. Κοίτα το Μαξί, τόσος κόσμος πεθαίνει, τόσος κόσμος αρρωσταίνει, τόσος κόσμος νοσηλεύεται σε απάνθρωπες συνθήκες και αυτός βγαίνει χαλαρός και λέει: εντάξει, καλά είμαστε. Τι θέλετε.
2: Γιατί πραγματικά ξέρει ότι θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί όπως φαίνεται. Εκεί είναι το τραγικό, γιατί το γνωρίζουμε ότι πλέον. Πάλι, ξέρεις να σου πω κάτι. Λέμε τώρα κι εμείς έτσι, όταν είμαστε σε μια χώρα όπου επιλέγει να μην ψηφίσει το 60% της χώρας, πόσο είναι, δεν ξέρω πόσοι δεν πάνε να ψηφίσουν, πώς περιμένουμε να αλλάξει κάτι, όταν δεν πάμε να εκτελεστούμε.
0: Εγώ, Παύλο, φέτος, και επειδή σε πολλούς λέω, όποιος δεν ψηφίζει, να πάει να ψηφίσει οπωσδήποτε, γιατί το 44% που πήρε τότε η Νέα Δημοκρατία το πήρε επειδή το είχε και το περηφανευόταν. Το 20% θα πήρε όπως έχει και τώρα, απλά πήρε το 44% γιατί η μισή χώρα δεν πήγε να ψηφίσει.
2: Ναι, γιατί κάθεται ο καθένας και λέει εγώ θα το αλλάξω. Ναι, άμα
0: ναι, εμείς όλοι, θα αλλάξουμε. Ένας φέτος του χρόνου, όποτε γίνουν οι εκλογές ή τώρα το Σεπτέμβριο, εμείς δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Αλλά τη γνώμη μας τη λέμε ανοιχτά και δεν φοβόμαστε να την πούμε. Να πάει ο καθένας να ψηφίσει και να ψηφίσει όχι ένα μικρό κόμμα απλά για αντίρρηση κάπου. Να βρει ένα κόμμα που θεωρεί ότι το αντιπροσωπεύει και που θα κάνει κάτι καλό στη χώρα μας. Γιατί με αυτούς που μας κυβερνάνε, μας τα παρουσιάζουν ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά δεν είναι τίποτα ρόδινο, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα είναι να είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και οι υπεύθυνοι μας κάνουν πράξη μας. Πρέπει να πάμε και να ψηφίσουμε όταν είναι.
0: Πολύ σωστός, Παύλο, σε αυτό που
2: είπες. Όχι να πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο.
0: Απλά εντάξει, εμένα μου έχει κάνει τρελή εντύπωση. Ειλικρινά, ο εξολοθρευτής αυτός ο άνθρωπος, γιατί εξολοθρευτής είναι, δηλαδή. Πεθαίνει κόσμος, ρε. Είναι νοσοκομεία, είναι δημόσια υγεία.
2: Εδώ πέρα, εσύ, Παύλο, πέθανε κόσμος στο ατύχημα πάνω και βγήκε και είπε ότι δεν τον ένοιαζε καν. Μιλάμε τώρα.
0: Όλα καλά. Ο μήνας έχει 9, προχωράμε.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Α, έχουμε μια γραμμή. Να πάρουμε και αυτή την τελευταία γραμμή και μετά, μάλλον θα κλείσουμε. Θα το κάψουμε το θεματάκι.
2: Ναι, Παύλο.
0: Να ακούσουμε εδώ τι έχουν να μας πούνε. Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, είμαι η κυρία που πήρα πριν από λίγο και επειδή άκουσα για τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, άκουσα ότι ήταν Πέμπτη ή Παρασκευή ότι το βραβεύσανε πάνω κι ένας δεσπότης στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας μόνο, κυρία Μαρία, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας γιατί ακούμε τη φωνή σας διπλή.
1: Το έχω κλείσει, κλείσει.
0: Ωραία.
1: Εσείς μήπως μπορείτε να μάθετε ποιος τον βάλανε και στο επισκοπικό θρόνο, του δώσανε βραβεία.
0: Εντάξει, δυστυχώς γίνονται αυτά πολλές φορές και ρασοφορεμένοι πολλές φορές είναι μεταμφιεσμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ούτε και μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται, γιατί και αυτοί συμφέρον έχουν και αυτοί κάποιοι από αυτούς έχουν συμφέροντα, δεν μπορεί να κάνει κανένας μας τίποτα γι' αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ θέλω και άλλη μια φορά να συγχαρώ. Είστε υπέροχοι πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ότι τώρα.
0: Κυρία Μαρία, επειδή πρέπει να κλείσουμε και έχει έρθει η ώρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι, καλό Σαββατόβραδο. Λοιπόν, Παύλο μου,
2: ναι.
0: Εδώ είμαστε. Άλλο ένα Σάββατο ήμασταν παρεούλα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και πάλι.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι φοβερός. Λοιπόν, δίπλα μου ήταν ο Παύλος Τερζόπουλος. Στον ήχο ο Αντώνης Αρκουλής, εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος, ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο, να ευχηθώ σε αυτό το σημείο ένα υπέροχο τριήμερο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε στους δρόμους, μην πηγείτε και οδηγάτε, γιατί αυτές οι μέρες είναι που πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, όλοι είμαστε πιο ξέγνιαστοί, εκείνοι που γίνονται δυστυχώς αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, έρχεται ο Κώστας Παλαιολόγος με την αθλητική εκπομπή. Έχουμε και το ημίχρονο τώρα στο τελικό του Champions League. Να περάσετε, να έχετε μια καλή συνέχεια. Καλό βράδυ και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Mach FM. Σάββατο 30 Μαΐου 2026, τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον μήνα Μάιο. 4 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάει μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια. Για αυτό το δίωρο θα είμαστε πάντα κοντά, όπως κάθε Σάββατο, τέτοια ώρα 8 με 10. Πιστεί εδώ στην αθλητική σας ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Υπάρχει πάρα πολύ δισογραφία, υπάρχει πάρα πολύ δραστηριότητα. Τελικός Champions League αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη. Η Arsenal ήδη προηγείται 1-0 από πολύ νωρίς. Η ομάδα του Αρτέτα έχει ευνηδιάσει την περσινή προαλήτρια Ευρώπης. Για να δούμε, εμείς σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό το τι θα συμβαίνει στη Βουδαπέστη. Τώρα έχουμε ημίχρονο για τον σπουδαίο τελικό της κορυφαίας αδεσλέκης οργάνωσης. Εσείς για αυτό το δύο λοιπόν θα είναι κοντά σας στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Αρκουλής, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος.

Μπορείτε εσείς να καλείτε στο 210-71-08000 και να εκφράζετε τις όποιες απορίες, σκέψεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να διαμορφώσετε εσείς αυτή εδώ την εκπομπή ή να στέλνετε κάποιο μήνυμα για κάποια ενδεχομένως απορία που έχετε ή ερωτήματα που αφορούν όλους μας στο 6943-635451, επαναλαμβάνω, στο Viber το 6943-635451.

Πάμε και έχουμε ημίχρονο στο Βουδαπέστη να ξεκινήσουμε από το συνέβη την περασμένη και να πάρουμε πράγματα με τη σειρά του. Εκεί που ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης με μια μυθική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ και άξιο συμπαραστάτη τον Άλεκ Πίτερς. Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έκανε το κορυφαίο Final Four της καριέρας του με ένα μόλις άστοχο σουτ και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, αλλά και στον μεγάλο τελικό της Κυριακής απέναντι στην ομάδα του Σέργιο Σκαριόλο. Ο Ολυμπιακός ήταν το αφεντικό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεπέρασε το σοκ, το αρχικό σοκ του 3-15 απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τα τρία βασικά του center, αναφερόμαστε στον Ταβάρες, στον Λεν και στον Γκαρούμπα, την τελευταία απουσία που προέκυψε στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Προηγήθηκε 3-15 κοντά στο Λάιλ σε καταπληκτική βραδιά. Φτάσει να προηγήθηκε με 10 πόντους 19-29 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Όμως ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ αρχικά και εν συνεχεία με Τζόσεφ, Άλεκ Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ και στο τελείωμα του αγώνα με τον Βεζένκοφ, πάρα πολύ καθοριστικό, αλλά και τον Βόκαπ και τον Μακίσικ. Οπότε χρειάστηκε, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα και κράτησε μια σπουδαία νίκη, αν και βρέθηκε στο 88-80 σε εκείνο το σημείο ένα λεπτό από το τέλος, λίγο υπέρ του Μπαρτζόκα από την αγωνία τους να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης και να σπάσουν την κατάρα που ήθελε όποια ομάδα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο να μην φτάνει στο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης τα τελευταία 8 αιτία. Εκεί το 88-80 είναι 88-85. Ας το έξανε και σε τρίποντο η Ισπανία, αλλά ο Ολυμπιακός με τις 4 όχες συνολικά βολές, 2 του Φουρνιέ και 2 του Άλεκ Πίτερς, έφτασε στην πανάξια στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου, το 4ο στην ιστορία του Ολυμπιακού. 11 συνολικά για τη χώρα μας, αν προσθέσουμε και τα 7 του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν ήταν παρόν, αν και ήταν ο διοργανωτής αυτού του εξαιρετικού Final Four. Ένα ΟΑΚΑ το οποίο γέμισε από οπαδούς του Ολυμπιακού, 18-19.000 οπαδούς του Ολυμπιακού, σε πράσινο φόντο, στις πράσινες εξέδρες, ερυθρόλευκα κασκόλ σε όλο το γήπεδο. Μια αντίθεση, αλλά η οποία καταδείκνει την εκπληκτική εξέδρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Δεύτερη Ευρωλίγκα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεύτερη και για τον. Τρίτη για τον Κώστα Πανικολάου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας και Κώστα Πανικολάου ήταν οι μοναδικοί συντελεστές από εκείνη την ομάδα την εκπληκτική του Λονδίνου. Ο Ολυμπιακός έκανε το back-to-back έχοντας πρωτοβιολί βέβαια τον αρχηγό του Ψηρά, τον αρχηγό του Γιώργος, Βασίλη Σπανούλη, Γιώργο Πρίντεζη και εν συνεχεία Κάιλ Χάινς, τον Κώστα Πανικολάου στο ξεκίνημα της καριέρας, τον Κώστα Σλούκα, τον Έισι Λό, όλους τους πρωταγωνιστές, τον Πέρο Άντιτς, ομαδάρα εκείνος ο Ολυμπιακός, αλλά ακόμη πιο σπουδαία ομάδα ο φετινός Ολυμπιακός, ο οποίος απέδειξε από το ξεκίνημα του 26 και από εκείνο το παιχνίδι που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με 82-87 ότι φέτος δεν αστευόταν και έφτασε πανάξια στην κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Ένας Ολυμπιακός που σε αυτή τη διαδρομή είχε συνολικά 13 κατοστάρες, κάτι που είναι ανεπανάληπτο, δεν το είχε πετύχει καμία άλλη ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και βέβαια, παρά τα όποια παράπονα εκφράζει η πλευρά της Ρεάλ, που ακούστηκε να διαμαρτύρει τη Ρεάλ Μαδρίτη για τη διαιτησία. Το δικό μου σχόλιο αυτό είναι. Μια Ρεάλ Μαδρίτη η οποία συνήθως ήταν αυτή που άφηνε παράπονα τους αντιπάλους της και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά μην καταφερμάσει στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ είναι πολλές ομάδες οι οποίες είτε σε τελικούς, είτε σε φάσεις play-off, είτε ακόμα και σε Final Four. Η Real ήταν η ομάδα η οποία ήταν καλομαθημένη, η ομάδα η οποία έπαιρνε τα περισσότερα σφυρίγματα και νομίζω η δική μου αίσθηση είναι ότι και το βράδυ της περασμένης Κυριακής το σύνολο του Σέργιο Σκαριόλο ήταν αυτό που είχε, που πήρε τα κουκούτσια από τη Δυτησία, για να το πω και λίγο λαϊκά, αποκορύφωμα βέβαια, την κάκιστη, θα έλεγα εγώ, συμπεριφορά που επέδειξε ο Καμπάτσο στο 54-50, ο Ολυμπιακός ήταν 4 πόντους μπροστά, κόντρα στον Σακίλ Μακίσεκ. Ένα επεισόδιο το οποίο λειτουργήσε αρνητικά για τον Ολυμπιακό, γιατί ακολούθησε ένα σερί 0-10 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπου το μυαλό των παιχτών του Μπαρτζόκα χάλασε και ένα σημείο, αλλά στη συνέχεια πήρε την κάρτα στα χέρια του Εβάν Φουρνιέ, ο Σακίλ Μακίσεκ, ο Άλεκ Πίτερς και ο Σάσα Βεζένκοφ και οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε αυτή την πανάξια κατάκτηση τη Ευρωλίγα. Βέβαια η βιβλιογραφία
τρέχει για τον Ολυμπιακό, μια και ξεκίνησαμε για τον προβλητή Ευρώπης. Ένας Ολυμπιακός που έχει αρκετές εκκρεμότητες ότι έχει να κάνει το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Ωστόσο, βέβαια, έχει προηγηθεί το γεγονός ότι είχαμε τα παιχνίδια με την ΑΕΚ για την ημιτελική φάση της Basketball League. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας επίδειξη ισχύως

Σταμά και Απολώνη MVP της φετινής Ευρωλίγκας, μετά με τον, μετά βεβαίως τον Σάσα Βεζέκοφ και τον Εύαν Φουρνιέ, στην πορεία προς την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού να παραμείνει στο μεγάλο λιμάνι. Θυμίζουμε, ο Άλεκ Πίτερς φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο, όμως οι νεότερες πληροφορίες που καταφθάνουν από το ηλεκτρονικό στρατόπεδο θέλουν τη δίκηση των αδερφών Αγγελόπουλου να καταθέσει μια πολύ ελκυστική πρόταση ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ για κλειστό διετές σε συμβόλαιο συνεργασίας με προοπτική ανέωση ενός ακόμα έτους για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έχει ξεκινήσει και τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα στη χώρα μας με το μαγαζί που έχει ανοίξει στο Μικρολίμανο, που φέρει το όνομα, μάλλον φέρει τον αριθμό της φανέλας του, 25, δηλαδή το νούμερο 25 που φορά στον Ολυμπιακό, σε αυτή την τετραετία που αφήνει το στίγμα του, έχει αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο και η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα επιμείνει ακόμη περισσότερο. Είχαμε τις πρωτεσιακές από 14.000 οπαδούς του Ολυμπιακού την περασμένη Τετάρτη. Θα έχει και άλλη συνέχεια το σύριαλ παραμονής του Άλεκ Πίτερς. Σε ό,τι έχει να κάνει το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε περίπατο, έναν υγιεινό περίπατο, τον σημερινό δεύτερο ημιτελικό, και παρά το γεγονός ότι οι πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης αγωνίστηκαν χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω μιας τενοντίτητας που έχει κληρονομήσει ο ομογενής διεθνής γκάρτ κατά τη διάρκεια του προχρεσινού πρώτου ημιτελικού, αλλά και χωρίς είπαμε τον Εβάν Φουρνιέ, τον Ντόρσεϊ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, δεν δυσκολεύτηκε. Μέτρεψε από το πρώτο ημίχρονο σε έναν υγιεινό περίπατο, σε μια παράσταση για ένα ρόλο το απόψινο παιχνίδι, κερδίζοντας στο κλειστό της Ανέλ Αρίνα την ΑΕΚ με 68-95. Πρώτο σκόρερ για τους πρωταθλητές Ευρώπης, που είχαν 6 παίκτες σε διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν ο Ντόντα Χολ, ένας εντυπωσιακός Ντόντα Χολ, με μυθική εμφάνιση, 16 πόντους, 10 rebound, ένα ακόμα double-double στην ερυθρόλευκη καριέρα του άλλοτε άσου της Μονακό και της Μπασκόνια, ο οποίος μοίρασε 4 assist και είχε και 2 block, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Επίσης, σημαντικές βοήθειες έδωσαν ο Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους και 7 rebound. Να θυμίσουμε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκίνησε το πρώτο δεκάλεπτο με 12 πόντους, αλλά συνέχεια πήρε ανάσες από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τόμας Γόκαπ με 10 πόντους, Μόρις επίσης με 10 πόντους, Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7 πόντους και 13 rebound. Από πλευράς Ένωσης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις φετινές υποχρεώσεις μετά και τα δύο παιχνίδια της ημιτελικής σειράς κοντά στον Ολυμπιακό, ξεχώρισε ο James Nathalie με 19 πόντους, ο Greg Brown με 20 και 10 rebound, ενώ ο αρχηγός της ομάδας Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω του θανάτου του πατέρα, του αγαπημένου του πατέρα, χθες το απόγευμα, πέτυχε 3 πόντους, είχε 4 rebound και 3 assist. Βεβαίως το θερμό χειροκρότημα και από τον κόσμο της ΑΕΚ βίωσε ο Δημήτρης Φλιώνης. Εμείς να πούμε καλή δύναμη στον άσο της ΑΕΚ. Και βέβαια δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, παρά το γεγονός ότι είχε αυτή την δύσκολη κατάσταση, το γεγονός ότι βρισκόταν σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ο Dragan Sakota του έδωσε χρόνο συμμετοχής ως μια προσπάθεια να τον αποσυμπιέσει από την δικαιολογημένα το δύσκολη κατάσταση που βίωνε από το χαμό του πατέρα. Να κάνουμε μια γέφυρα. Στη Βουδαπέστη παραμένει το 0-1. Είναι τυπικά η υπερδούχος η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί απέναντι στην Arsenal. Έχει μπει η ομάδα της Παρί λίγο πιο επιθετικά, ευελπιστώντας να φτάσει γρήγορα στον γκολ της Σοφάρης και να πάρει τα ενία της αναμέτρησης απέναντι σε μια Arsenal η οποία πέτυχε νωρίς τον γκολ. Και αν και εφόσον η Arsenal καταφέρει και πάρει το Champions League, θα το πετύχει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και παράλληλα οι αγγλικές ομάδες θα έχουν πετύχει κάτι απίστευτο. Θα έχουν κατακτήσει τόσο το Champions League όσο το Europa League, το οποίο το είχε κατακτήσει από την προπερασμένη εβδομάδα η Aston Villa χάρη στο εντυπωσιακό 3-0 απέναντι στη Freiburg, όσο και η Crystal Palace, η οποία την περασμένη Τετάρτη

υπέταξε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο και κατέκτησε το πρώτο Conference League της ιστορίας της. Ένα Conference League το οποίο έχει γίνει βρετανική υπόθεση. Θυμίζουμε, το έχουν κατακτήσει ήδη η West Ham το 2023, πέρσι η Chelsea και το 2026 φέτος η Crystal Palace. Θυμίζουμε, σαν χθες ο Ολυμπιακός του Χωσέλους με τη Λίμπα είχε νικήσει 1-0 την Φιωρεντίνα στην ο Παπαρίνα με τον γκολ του Αγίου Μπελκάμπη στο 116 και κατακτήσει πανάξια το Conference League, ενώ η πρώτη ομάδα χρονικά που έχει φτάσει στην κατάκτηση αυτής της διοργάνωσης ήταν η Ρώμα το 2022 με τον Χωσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου της.

Σε ό,τι έχει να κάνει το άλλο ζευγάρι του ημιτελικής σειράς, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη χρειάστηκε έξτρα πεντάλεπτο παράτασης για να υποτάξει την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου με 114-102 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σήμερα το μεσημέρι, με αντεπίθεση διαρκεία στο δευτερομήχρονο και έχοντας καταπληκτική ημέρα, τον Τζέντι Όσμαν πέταξε τον δικέφαλο με 94-102 ζευγάρωσης νίκες η ομάδα των Κίρκαν Αργίνα Ταμάν και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους τελικούς. Το συνήθως ζευγάρι λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για ακόμη μια χρονιά για την στοίχημα Greek Basketball League. Ξεκινούν την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ξεκινάει το γαϊτανάκι των τελικών στην Α1 με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το απόλυτο σε νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, 24-0 ολοκλήρωσε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα και καθάρισε πριν από λίγες ώρες και την ΑΕΚ στην ημιτελική φάση. Στα πρώιμη τελικά είχε συντρίψει δύο φορές τον Κολοσσό με 117-76 στο στάδιο Ενής και Φιλίας, ενώ στη Ρόδο είχε επικρατήσει με τον εντυπωσιακό 58-97. Ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό, είπαμε για τον Τσέντι Όσμαν που ήταν ο κορυφαίος από πλευράς Παναθηναϊκού, πέτυχε 29 πόντους, εκ των οποίων 23 ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ και τον έλεγχο του αγώνα, προηγήθηκε με την ολοκλήρωση πρώτου μέρους 47-44, ένας ΠΑΟΚ που βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με διαφορά 12 πόντων, 27-15 στο 12ο λεπτό. Συνέχεια όμως η ομάδα του Παντελή Μπρούσκου δεν είχε το βάθος, ίσως την ψυχολογία να αντιταχθεί στην ποιότητα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έχοντας, είπαμε, κορυφαίο τον Τσέντι Όσμαν, πέτυχε 29 πόντους, έκανε έναν ανατροπή. Από εκεί και πέρα ο Ματίας Λεσόρ πέτυχε 15 πόντους, είχε 7 rebound και 4 assist και 2 τάπες, ενώ ο Τζέρι Αγκράτ από την πλευρά του είχε 15 πόντους και 6 assist. Από εκεί και πέρα 14 πόντους πέτυχε ο TJ Shorts, ενώ ισάριθμους ο Χέινς Ντέιβις από πλευράς Παναθηναϊκού. Σε ό,τι έχει να κάνει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ανδρέα Τρινκέρι εδώ και περίπου 1,5-2 μήνες, με τον άλλο το ομοσπονδιακό τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο τριετού συνεργασίας με το δικέφαλο του Βορρά. 22 πόντους πέτυχε ο Cleveland Melvin, 19 ο Cliff ο Μορούγι, ενώ 17 πέτυχε ο Μπριν Ταΐρη. Στη Βουδαπέστη παραμένει το 0-1 για την Arsenal. Θυμίζουμε τον γκολ το έχει πετύχει ο Havertz από το 5ο λεπτό. Havertz, για όσους δεν θυμούνται, δεν θυμούνται όλους τους τελικούς Champions League, να πούμε ότι πριν από 5 ακριβώς χρόνια, όταν αγωνιζόταν στην Chelsea, ο Νίν Άσος και μέχρι τώρα σκόρερ του τελικού της Βουδαπέστης, είχε οδηγήσει την Chelsea με δικό του γκολ στο 43ο λεπτό στην κατάκτηση του Champions League απέναντι στη Manchester City του Guardiola. Μια Chelsea που είναι η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει και τα 4 ευρωπαϊκά τρόπαια Champions League σε 2 περιπτώσεις. Θυμίζουμε, η προηγούμενη φορά ήταν απέναντι στην Bayern Μονάχου το 2012 μέσα στο Μονάχο, στη διαδικασία των πέναλτις. Έχει κατακτήσει κύπελο UEFA, έχει κατακτήσει κύπελο κυπελούχων στην προηγούμενη μορφή και το Conference League πέρυσι, όταν είχε τον Έντσο Μαρέσκα στην άκρη του πάγκου και είχε επικρατήσει 4-1 στο τελικό της Μπέτης.

Είπαμε Ολυμπιακός, έχει πάρα πολλές ειδήσεις, κυρίως στο χώρο του μπάσκετ. Θα είμαι σε μια είδηση η οποία είναι κοινό μυστικό εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά σήμερα έχει δει και το φως της δημοσιότητας σε ό,τι έχει να κάνει την εξέλιξή της. Αναφερόμαι στο γεγονός ότι η πλευρά του Μουστάφα Φάλ όλο αυτό το διάστημα, που θυμίζουμε ο Φάλ, ο οποίος προέρχεται από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο από τους περσινούς τελικούς της Α1 κόντρα στον Παναθηναϊκό, που έκανε Φάλ, ο οποίος έκανε την επανεμφάνιση στα παρκέ τον περασμένο Απρίλιο, σε παιχνίδια που είσαι ο Ολυμπιακός με την Παρτίζαν στο Ρίσκε Φιλίας, αλλά και με την Χάπολ στη Σόφια. Όλο αυτό το διάστημα πλευρά του Μουστάφα Φάλ έχει κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Ο Μουστάφα Φάλ, ο οποίος θυμίζουμε, ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2021, μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές που είχε ζητήσει και είχαν γίνει πραγματικότητα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχε έρθει από τη Βιλερμπάν ο Μουστάφα Φάλ και το καλοκαίρι. Συμπληρώνει πενταετία στη χώρα μας. Νομικά και βάσει των όποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών, νομότυπα πηγαίνει να πάρει την έγκριση του ελληνικού διαβατηρίου. Έχει συμπληρώσει, είπαμε, το μίνιμουμ μια πενταετία στη χώρα μας. Συνεπώς, βάσει νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια και να απελευθερώσει μια θέση ξένου στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Κάτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό ο Μουστάφα Φάλ έχει δώσει και τις υποχρεωτικές εξετάσεις του ελληνικού κράτους, οι οποίες βασίζονται και στη γλώσσα και στη γνώση της ιστορίας, της γεωγραφίας της Ελλάδας και των νομών της. Άρα και σε αυτό το κομμάτι είναι νομότυπος ο Μουστάφα Φάλ. Και βέβαια, όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα εβδομάδων, είναι θέμα ημερών η έκδοση της ελληνικής ηθαγένειας. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα απελευθερώσει μια θέση ξένου στο ρόστερ και του χρόνου ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανόν να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ή ακόμα και στο τσάπι και στην Ευρωλίγκα με ψηλούς τον Μουστάφα Φάλ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ντόντα Χολ και φυσικά τον Τζόουνς. Στη Βουδαπέστη τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξέταση για πέναλτι σε πέσιμο του Γκβαραχτσίλια. Στο 51ο λεπτό είμαστε στη Βουδαπέστη. Εξετάζουν την περίπτωση της ανατροπής του Γεωργιανού στην περιοχή της Arsenal. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον, αν και εφόσον δοθεί το πέναλτι, μήπως έχουμε αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει τα δεδομένα στην αποστημένη. Είμαστε ήδη στο 64ο λεπτό, εδώ και 2 λεπτά περίπου εξετάζει τη φάση της ανατροπής του Γκβαραχτσίλια. Οι διαιτητές, ο διαιτητής μιλάει με τον Λουίς Ενρίκε. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασιστεί από το VAR, γιατί ακόμα εξετάζεται η φάση. Θυμίζουμε, το κόψιμο προς τον Γκβαραχτσίλια και ο Γεωργιανός φάνηκε να ανατρέπεται στην περιοχή της Arsenal. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφασιστεί από τους άρχοντες του αγώνα. Βλέπουμε εδώ, ναι, πηγαίνει ο αμυντικός της Arsenal λίγο άτσαλα πάνω στο Γεωργιάνο. Ο Γκβαραχτσίλια φωνάζει για το πέναλτι. Υπάρχουν οι οπαδοί της Παρί που ήδη πανηγυρίζουν. Θα το δούμε τώρα, περιμένουμε την εξέλιξη, τι θα αποφασιστεί

Τελικά έχουμε πέναλτι. Και σε πολύ λίγο θα ξέρουμε να δούμε τι κατάληξη θα έχει αυτό το πέναλτι. Γιατί το είδαμε γυμνό μάτι, ήταν ανατροπή του Κβαραχτσέλια. Το είδαν οι διαιτητές 2 λεπτά. Το βλέπουμε στην πλευρά των οπαδών της Paris Germain έναν ενθουσιασμό. Βλέπουμε τώρα για τον goalkeeper της Arsenal σε μια συνομιλία με τον διαιτητή που τον καλεί να καθίσει πάνω στη γραμμή του τέρματος, όπως λέει και ο κανονισμός. Ανώ πλευράς Paris Germain, ο Ντεμπελέ είναι αυτός το εκτελέσει το πέναλτι και ισοφαρίζει ο Ντεμπελέ 1-1. Ισοφαρίζει η Paris Germain στο 64ο λεπτό. Έχουμε αλλαγή δεδομένων λοιπόν εδώ στη Βουδαπέστη. Η Paris ισοφαρίζει τον γκολ του Havertz από το 5ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από πλευράς Ντεμπελέ και έχουμε πλέον ισοπαλία 1-1 στο 64ο λεπτό στη Βουδαπέστη. Νέο ενδιαφέρον στον τελικό του Champions League.

Άψογη εκτέλεση πέναλτι από τον Ουσμάν Ντεμπελέ, από τη μία γωνία ο Ράγια, από την άλλη η μπάλα. Έχουμε και κάποιες αλλαγές εδώ, βλέπουμε από πλευράς Arsenal. Περνάει ο Τίμερ στη θέση του Μουσκέρα και ναι, ο Τίμερ στη θέση του Μουσκέρα σε μια προσπάθεια να ξαναγίνει αφεντικό η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Είπαμε σε όσους είναι για την δυνατότητα μας ακούσετε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Η Arsenal με γκολ του Havertz είχε προηγηθεί στο 5ο λεπτό, είχε φνιδιάσει την Παρί. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι αυτή που έχει πάρει τα ενία του αγώνα. Ενώ ξαμπαίνει και ο Έντεγκραντ στη θέση του Γκιόκερ. Ο Γκιόκερ στη θέση του Έντεγκραντ. Έντεγκραντ, ο οποίος ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του στον απόψινο τελικό. Τελικά έσχισε τα δόντια, έπαιξε. Και τώρα βλέπουμε τον πρώτο σκόρερ της Arsenal και περσινό απόκτημα από τη Sporting Λισαβόνας να περνάει στον αγωνιστικό χώρο Σουηδός επιθετικός, ο πρώτος σκόρερ της φετινής πρωταθλήτριας Αγγλίας, η Arsenal, η οποία επέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος μετά από προσμονή 22 ετών. Από το ξεκίνημα της χρονιάς ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως για κάποιο διάστημα, τους τελευταίους 1-2 μήνες, είχε τρομερό ανταγωνισμό από την Manchester City, αλλά στο τέλος η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν αυτή που χαμογέλασε και έκοψε πρώτη το νήμα μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

0: Να περάσουμε και στον πρώτο μας ακροατή για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Αντώνη. Έλα, σε γνώρισα. Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται? Καλά, καλά.
0: Καλά, εδώ βλέπουμε τελικό. Λέμε και το ότι συμβαίνει γενικότερα στην δημοσιογραφία.
1: Όπως είναι, βέβαια, τώρα τα πράγματα είδαμε τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, το κύπελο, την Ευρωλίγκα την τέταρτη. Πες μου εσύ, δηλαδή, πώς είδες τώρα την κατάκτηση? Φτάσαμε στο σημείο και λίγο στο τέλος μας αγχώσανε, αλλά ήταν υπερδική, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός, όσοι καταλαβαίνω από μπάσκετ, φαινόταν από τον Ιανουάριο ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Και έτσι, τακτικά και στο κομμάτι του ορθολογικού μπάσκετ, στην ποιότητα που έβγαζε, στην δυναμική που εξέπεμπε, στο γεγονός ότι έπαιζε την πιο επιθετική ομάδα, άμυνα από κάθε άλλη ομάδα, στην πλειονότητα των επιλογών. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 13 κατοστάρες φέτος και σε πολλά παιχνίδια χωρίς τα πρώτα του βιολιά. Σε πολλά παιχνίδια δεν αγωνίστηκε ο Φουρνιέ, σε κάποια δεν είχε αγωνιστεί ο Βεζένκοφ, σε κάποια δεν είχε αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ και δεν φαινόταν η απουσία του. Θυμίζουμε, έβαλε στην Ρεάλ 92 πόντους φέτος στο τελικό, έχοντας το φρόντο του βιολί ουσιαστικά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μόλις με ένα πόντο. Και αυτό είναι μια κατάκτηση. Δηλαδή, έχοντας το πρώτο του βιολί στην επίθεση φέτος τον Τάιλερ Ντόρσεϊ σε κακή βραδιά, είχε το εναλλακτικό πλάνο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, έχοντας κορυφαίους τον Εβάν Φουρνιέ, έναν εκπληκτικό Εβάν Φουρνιέ που έκανε πραγματικά ένα ασύλληπτο Final Four και ιδιαίτερα στον τελικό ήταν πάρα πολύ επιδραστικός. Και βέβαια έχει μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όλων ο πανηγυρισμός του μετά το καλάθι που πέτυχε, με το οποίο ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στο τελικό 38-36, δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, μπροστά στους προέδρους τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Σκυμβίλια, και τους αφιέρωσε το καλάθι αυτό. Βεβαίως εκπληκτικός κόσμος του Ολυμπιακού, πήρε άριστα σε ό,τι έχει να κάνει τη συμπαράσταση στην ομάδα. Τρομερή ατμόσφαιρα σε ένα κατακόκκινο άκα, που ένα ερυθρόλευκο ποτάμι που οδήγησε την ομάδα στην γη της επαγγελίας, το νέκταρ της επιτυχίας, το νέκταρ της ευτυχίας, σε μια ανυπομονησία που κράτησε 13 ολόκληρα χρόνια μετά την εποπτεία του back-to-back στο Λονδίνο, την εκπληκτική ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στην πρώτη θητεία του Έλληνα προπονητή, του να έχει γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής που είχε κατακτήσει Ευρωλίγκα στο Μάιο του 2013 στο Λονδίνο. Είδαμε έναν Ολυμπιακό υγιέστατο, με πάρα πολλές επιλογές, με το Μακίσεκ και το Γκόκαπ να μπαίνουν στην εξίωση, με τον Τζόσεφ να είναι αυτός που να δίνει το σάλπισμα για την αντεπίθεση τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο μείον 12 και στο μείον 10 από μια Ρεάλ που, παρότι το γεγονός ότι έπαιξε χωρίς τους τρεις βασικούς στη σέντερ, τον Ταβάρες, τον Λέλ, τον Γκαρούμπα, είχε σε καταπληκτική βραδιά το Λάιλς που πέτυχε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και από κοντά του σε απόδοση η Αλμπάλδε, ο Χεζόνια, ο Καμπάτσο, έδιναν πάρα πολλές λύσεις, ακόμη και ο Ντέκαδος λύσεις επιθετικά στη Ρεάλ, που έδειχνε τουλάχιστον μέχρι το 10ο λεπτό να έχει αυτή το πανοχέρι. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να βγαίνει μπροστά, τον Πίτερς να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, τον Τζόσεφ να βοηθάει σε άμυνα και επίθεση, τον Ντότα Χολ να παίζει τρομερές άμυνες, τον Μιλουτίνοφ να σκεπάει στα καλάθια, Ολυμπιακός από εκεί και τον Βεζέκοβ να παίρνει μπροστά στην επανάληψη. Νομίζω ο Ολυμπιακός επέβαλε στο δεύτερο ημίχρονο το ζυγό του κανόνες, με εξαίρεση εκείνο το 1,5 λεπτό μεταξύ 25ου 27ου λεπτού, εκεί που είχαμε το επεισόδιο με τον Καμπάτσο και τον Μακίσικ, αυτή η προκλητική ενέργεια, πολύ κακή συμπεριφορά του Αργεντίνου γκάρτ της Ρεάλ Μαδρίτης, που χάλασε το μυαλό της ομάδας του Μπαρτζόκα, και το 54-50 μετατράπηκε σε 54-60 με 7 πόντους του Χεζόνια και 3 πόντους του Αλμπάλδε. Έκανε ένα 0-10 η Ρεάλ εκεί. Νομίζω, άμα ξέρεις αυτό το κομμάτι, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτος κυρίαρχος. Και βέβαια, εντάξει, η ομάδα έδειξε μια τάση αυτοκυρίας στο τελευταίο λεπτό, όταν το 88-80 έγινε 88-85 και παραλίγο να φτάσει η ισοφάριση η Ρεάλ με εκείνο το τρίποντο το άστοχο στο φινάλε. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε την αυτοκυριαρχία, είχε την ηρεμία στο μυαλό του, είχε τον Βαν Φουρνιέ πάρα πολύ εύστοχο στις βολές και τον Άλεκ Πίτερς που πραγματικά οδήγησαν την ομάδα στη γη της επαγγελίας.
1: Εγώ πιστεύω, ναι, αυτό που ξάφνιασε την ομάδα και τον Μπαρτζόκα ήταν το πώς κατέβηκε η Ρεάλ. Ναι. Δηλαδή το σύστημα Ήταν
0: την αδυναμία της δεν κάνει υπεροχή. Την αδυναμία της δεν κάνει υπεροχή ακριβώς. Ναι.
1: Προσπάθησε και έπιαξε έτσι που έπαιζε με τους κοντούς και ήταν και τρομερά εύστοχη. Δηλαδή ειδικά στο πρώτο επίχρονο τα βάζαν όλα.
0: Ναι, ειδικά ο Λάλης έχει βάλει 5 τρίπλα στο πρώτο.
1: Όλα μέσα. Ο Χεζόνι εντάξει τον περιμέναμε. Έβαζε και αυτός.
0: Ο Αλμπάρδε τρία τρίποντα, ο Καμπάτσο βοήθησε πάρα πολύ.
1: Καμπάτσο. Και παίζανε και ξύλο.
0: Δηλαδή, πολύ ξύλο, ναι.
1: Κάθε άμυνα. Μετά μου λένε για τα φάουλ και τα λοιπά. Όταν τέτοια άμυνα.
0: Κοίταξε, πολλής λόγος έγινε στο φάουλ που κέρδισε ο Γόκαπ στο 82-80 και έχω δει τη φάση 15 φορές. Το τραβάει και στο πόδι και στο πόδι του έχει κάνει φάουλ.
1: Αυτό είδα. Τον έχει τραβήξει
0: ο Καμπάτσο,
1: και σε ριπλέ και σε φωτογραφία.
0: Και στο νόμο. Και στο νόμο τον έχει τραβήξει. Έτσι. Γιατί έχει βγει η Ρεάλ τώρα. Τραβούμε τώρα. Η Ρεάλ διαμαρτύρεται για διαιτησία. Ποια η Ρεάλ.
1: Ποια η Ρεάλ. Έτσι ακριβώς. Ποια η Ρεάλ. Έτσι. Και το φάουλ του Βεζέκου μπορούσε να δοθεί εκεί κάτω από το καλάθι. Του κάνει έτσι και του χτυπάει τα χέρια του και χάνει την μπάλα. Ο Βεζέκου δεν δόθηκε.
0: Βέβαια.
1: Και το φάουλ του Τρουίς δόθηκε τρίποντο στο τρίποντο του που βάρεσε. Μόλις δεν δόθηκε. Αν θέλει να δοθεί ο Ολυμπιακός.
0: Στο 88-83 τρεις βολές. Στο Καμπάτσο βέβαια.
1: Τρεις βολές. Να μην λέμε ακριβώς αυτό. Ποια είναι άλλη διαχρονικά. Να μην θυμηθούμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Και να μην ξεχάσουμε, Αντώνη, να μην ξεχάσουμε ότι η Ρεάλ το 2023 στέφθηκε πρωταλήτρια Ευρώπης με τα βήματα του Γιούλ. Πριν βάλει το καλάθι μπροστά στο φαλ, έχει κάνει βήματα ο Γιούλ.
1: Βήματα, ακριβώς.
0: Πολλοί κόσμοι δεν το θυμάται αυτό. Πολλοί κόσμοι δεν το θυμάται αυτό.
1: Βήματα του Γιούλ. Έπρεπε να δοθούν βήματα. Θα πήραμε το κύπελο. Αυτό. Ακριβώς.
0: Είναι η φάση που έκανε το παιχνίδι. Δεν μιλάμε για μια τυχαία φάση. Μιλάμε για τη φάση που έκανε το τελικό.
1: Έτσι. Τι να λέμε τώρα, ο φετινός Ολυμπιακός ήταν η θεία δίκη να το πάρει. Δηλαδή που δεν ήταν και δεν κινήθηκε στο καλάθι. Έτσι Κώστα, δεν ήταν. Απλά στο τέλος λίγο κινδυνεύσαμε.
0: Ακριβώς. Εκεί που έγραψε τρία αμυντικά rebound. Τρία αμυντικά rebound.
1: Ναι, αυτό εκεί. Και πει 88-85 και το χάσανε και έληξε. Δεν ήταν ότι ήταν. Τους πήραμε στο καλάθι όπως με το Γιούλ αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε πάρει διαφορά 88-80 είμαστε.
0: Και ο τελικός που πήρε ο Μπαρτζόκας κόντρα στη Ρεάλ, είχε πάρα πολλές ομοιότητες με τον τελικό που είχε κατακτήσει πάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην πρώτη θητεία στο Λονδίνο. Θυμίζουμε ότι εκείνος ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί να χάνει στο δεκάλεπτο 10-27 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει ανατροπή 17 πόντων. Είχε το Σπανούλη στους 0 πόντους στο πρώτο μέρος, αλλά αρχηγός πήρε το όπλο του στο δεύτερο ημίχρονο με 22 πόντους, 5 τρίποντα και άξιους συμπαραστάτες στο Στράτο Περπέρογλου, τον Κάιλ Χάινς, τον Πέρο Άντιτς και τα άλλα παιδιά. Ολυμπιακός έφτασε επανάξια σε εκείνη την κατοστάρα από τη Ρεάλ με 188 και την back-to-back κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
1: Θεωρείς τώρα πλέον ότι μετά τη φετινή κατάκτηση θα υπάρξει συνέχεια? Γιατί τότε θυμάστε το 2013 πήραμε την Ευρωλίγκα, το back-to-back, αλλά μετά η ομάδα, όχι ότι...
0: Ναι, έφυγε ο Κάιλ Χάινς, έφυγε ο Παπα-Νικολάου, τραυματίστηκε ο AC Λο, γίνανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα για να μην πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Και να σου θυμίσω,
1: την
0: επόμενη χρονιά, για μια μιλάμε για τη Ρεάλ, μιλάμε για την πιο βρώμικη ομάδα της Ευρώπης.
1: Πιο λοιπόν, βρώμικη,
0: ναι,
1: καθαρά.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Έτσι. Δεν είναι.
0: Η Ρεάλ, η οποία έχασε επίτηδες, θυμίζουμε την επόμενη χρονιά, έχασε επίτηδες από την Τζαλγκίρις Κάουνας για να πετύχει τον Ολυμπιακό στα νοκάουτ. Και έχοντας αυτή το πλεονέκτημα της έδρας, να κερδίσει με 3-2 τον Ολυμπιακό και να πάει στο Final Four του Μιλάνου και να παίξει τελικό με τη Μακάμπη. Με τη Μακάμπη να κατακτά το τελευταίο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Έχοντας και το Σκοτσιάνι της τάξης εκείνη η Μακάμπη.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Όχι, τώρα πια δεν είναι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός. Έτσι, και βέβαια. Το σέβονται και στην Ευρώπη. Και δεν είναι όπως τα πιο παλιά χρόνια και τα λοιπά, έτσι, έχει πάρει Ευρωλίγκες, έχει κάνει, είναι μόνο ένα μάθος στην Ευρώπη, θα το σέβονται όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Τι θέλω να πω, ναι, και το ότι τώρα είναι ευκαιρία, και από ό,τι ακούω και εσύ από μέσα θα βλέπεις καλύτερα, βέβαια, θα ενισχυθεί η ομάδα, έτσι δεν είναι όπως φαίνεται.
0: Βεβαίως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει και με τον Ζα Μοντέρο, τον Δομινικανό, 23χρονο point guard της Βαλένθια και αποκάλυψη της Βαλένθια, ο άνθρωπος ο οποίος αποκλείσε ουσιαστικά μόνος του Παναθηναϊκού από τα play-off της EuroLeague και βέβαια και με τον McIntyre, τον επισηρά ετών πρώην παίκτη της Μπασκόνια και τώρα του Ερυθρού Αστέρα, 31-32 Αμερικανός. Δύο πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες για τους προαλήτες Ευρώπης. Ένας Ολυμπιακός που δουλεύει πάρα πολύ και το κομμάτι της παραμονής του Άλεκ Πίτερς. Υπάρχει εξέλιξη μεγάλη. Υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι του Άλεκ Πίτερς. Καταρχάς υπάρχει πρόταση του αδελφών Αγγελόπουλου προς την πλευρά του Πίτερς που περιλαμβάνει κλειστό διετές συμβόλαιο ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ. 2,2 εκατομμύρια για κάθε χρόνο συνεργασίας με προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμα χρόνο. Ουσιαστικά για τριετές είναι το συμβόλαιο που του παρέχουν το πλούσιο πάροχο συμβόλαιο. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ζητάει από την πλευρά του να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ένας Πίτερς ο οποίος πραγματικά είναι υπόλογη επαγγελματία. Ενώ, συγγνώμη, Αντώνη, είχε δοκάρει αυτή τη στιγμή η Παρή με τον Γκβαραχτσέλια στο 77ο λεπτό. Στο κάθε δοκάρι, μπάλα βρήκε κόντρα σε ένα αμυντικό και κατέληξε στο δοκάρι και συνέχεια κόρνερ για την Παρή, το οποίο εκτελέστηκε. Ισοφάρισε η Παρή, ένα με τον.
1: Σε πήρε τηλέφωνο και δεν έχω τηλεόραση μπροστά.
0: Ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ στο 62. Ένα πέναλτι το οποίο εξετάστηκε από το VAR και το εκτέλεσε εύστοχα ο Ντεμπελέ, ισοφαρίζοντας τον γκολ του Χάβερτ. Και είναι η ομάδα τώρα που το παρακολουθεί το παιχνίδι, είναι η Παρή αυτή που. Είναι πιο πολύ ώρα στην επίθεση, θέλει να κάνει ανατροπή. Είχε το δοκάρι τώρα με τον Γκβαραχτσέλια. Πέρασε να εκμεταλλευτεί το κόρνερ. Είμαστε στο 78 λεπτό.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, σου λέει για τον Πίτερς τώρα. Και νομίζω και η πίεση που είχε ασκήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού την περασμένη Τετάρτη στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ που είχε χαρακτήρα φιέστας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. 13.000 οπαδοί του Ολυμπιακού φώναξαν στον Άλεκ Πίτερς Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Είχαμε την αντίδραση του παίχτη που δείξε την καρδιά του στους 13.000 ομάδες του Ολυμπιακού. Νομίζω αυτό στα δικά μου τα μάτια δείχνει ότι το ξανασκέφτεται.
1: Να σου πω κάτι, όλα και εγώ μέσα μου αυτό θέλω. Δηλαδή όλος ο κόσμος αυτό θέλω, όχι εγώ μέσα μου. Έχει το μαγαζί στον Πειραιά, στο τουρκικό λίμανο, έχει ανοίξει την επιχείρησή του.
0: Το 25 είναι αυτό το μαγαζί.
1: Ναι. Απλά πρέπει αυτό που λένε όλοι να βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Όχι στο οικονομικό, στο χρόνο συμμετοχής, να του δοθεί λίγο παραπάνω, λίγο να... και να μπορέσει και αυτός να αποδείξει, να δείξει, όχι να αποδείξει, να δείξει τι αξίζει, όπως έδειξε με την Πενέρε, ουσιαστικά αυτός μας, και στο τελικό, έτσι, έβαζε τα κρίσιμα καλάθια. Είναι παιχταράς και όλοι, πρέπει να μείνει στο Ολυμπιακό, είναι απώλεια.
0: Δεν είναι
1: καλύτερα εύκολα, έτσι.
0: Και είναι ο παίκτης ο οποίος έχασε ένα σούτ σε ολόκληρο το Final Four. Εκπληκτικό
1: ένα
0: Final Four.
1: Ένα σούτ μόνο.
0: Εκπληκτικό Final Four και κάνει ο Άλεκ Πίτερς.
1: Πραγματικά. Τώρα με Παναθηναϊκό κερδίσαμε και σήμερα εμείς, κέρδισαν και άλλοι.
0: Είπαμε, είναι κέρδισε και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει το Καϊτανάκι των τελικών την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πρώτο παιχνίδι στο Ενίσχυ Φιλίας. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο των εικόνων στη φετινή στοίχημα GBL. Απέναντι σε Παναθηναϊκό. Που έδειξε ότι έχει θέματα πάντως, έχει προβλήματα. Φάνηκε και στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ειδικά στο μάτι της περασμένης Πέμπτης, ο Παναθηναϊκός σκόρισε πάρα πολύ. Χρειάστηκε παράταση για να υπερκεράσει το εμπόδιο του δικεφάλου. Σήμερα είχαν στον πρώτο ημίχρονο 44-4 ο Παναθηναϊκός, ερχόντας έναν συγκλονιστικό όσμα με 29 πόντους, έκανε την ανατροπή. Στο παιχνίδι το οποίο αποτέλεσε και το αποχαιριστήριο παιχνίδι του Παντελή Μπούτσκου στον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά, καθότι ο ΠΑΟΚ περιμένει την έλευση του Τρινκέρι, ο Ιταλός ο οποίος και άλλο τεμοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το δικεφάλου της Θεσσαλονίκης.
1: Έχει υπογράψει τελικά ο Τρινκέρι.
0: Δεν έχει υπογράψει, ναι βέβαια.
1: Ωραία, και πώς τα βλέπεις τώρα τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό? Εμείς έχουμε καλή
0: ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα το μεγάλο φαβόρι. Είναι η ομάδα που είναι και σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Και ψυχολογικά και αγωνιστικά και ατμοσφαιρικά, να το δούμε. Ο Ολυμπιακός συνολικά φέτος με τον Παναθηναϊκό μετράει ρεκόρ 4-1. Το μοναδικό παιχνίδι που έχασε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι δύο νίκες στην Ευρωλίγκα, οι δύο νίκες της κανονικής περίοδου στο Φάληρο 90-86 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το 94-101 και η ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου με 79-66 μου αυγή παραφωνία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για Derby Union, όλα τα κάθε παιχνίδια είναι ξεχωριστό, αλλά ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβόρι.
1: Έτσι είναι, όσο και να λέμε.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες η αποκάλυψη που έκανα ήταν για το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσπάθεια ελληνοποίησης του Μουστάφα Φάλ. Μουστάφα Φάλ, ο οποίος έχει συμπληρώσει πενταετία στη χώρα μας, Είναι καθόλου ανώμημη η προσπάθεια που γίνεται σε νομικό πλαίσιο για την ελληνοποίηση του πρωην Άσο της Βιλερμπάν.
1: Αυτό ισχύει, Κώστα, αυτό ισχύει. Δηλαδή, μπορεί να τον ελληνοποιήσουν με βάση τα
0: δεδομένα. Γιατί έκλεισε πενταετία φέτος.
1: Έχει κλείσει πενταετία. Α, τότε αυτό κι αν είναι νέο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αδειάζει μια θέση ξένου.
0: Και μιλάμε για να παίχτη πολύ επιδραστικό, έτσι.
1: Ναι, ψαφάνε. Πάλι κυρίαρχο στου ψηλού.
0: Με τέσσερις ψηλούς. Και τι ψηλούς. Μιλουτίνο Φαλ, Τζόζεφ Λέο Τζόουνς και Χόλ,
1: έτσι. Έτσι. Ωραία, έγινε Κώστα μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινώνεις πάλι. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.

στο τελικό της Βουδαπέστης. Είμαστε στο 26ο λεπτό, στο τελευταίο κομμάτι. Ο τελικός ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Θυμίζουμε, οι δύο ομάδες είναι ισοπαλές στο 1-1. Α, και τυχόν υπάρξει ισοπαλία, θα έχουμε παράταση, μειωρή παράταση. Θυμίζουμε, η Arsenal τα αυτή πάνε στο σκορ στο 4ο λεπτό με τον Havertz και ο Ντεμπελέ με εκτέλεση εύστοχη πέναλτι στο 64ο λεπτό έφερε το μάτς στην ισοπαλία. Η Παρή είναι αυτή που έχει πιο πολύ την ώρα στα πόδια της, την μπάλα στα πόδια της. Είναι η ομάδα που έχει και δοκάρι με τον Κβαρακτσέλια στο 78ο λεπτό. Τώρα κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Ενώ ξαναβλέπουμε μια πολύ καλή έξοδο που έκανε ο Ράγιο γκολκίπερ της πιο πριν της Arsenal, αποσοβώντας ένα σίγουρο γκολ. Ενώ τώρα πραγματικά ένα συνοστισμός μπροστά στην εστία της Arsenal, εκτελέστηκε από τον Ντεμπελέ, απομάκρυναν όπως η αμυντική της Arsenal, και μια προσπάθεια πάει να γίνει αντεπίθεση τώρα για, για τους κανονιέριδες. Μια πάσα προς τη θέση του Φόρδ, θα προλάβει, θα βγουν και θα μπλοκάρει ο goalkeeper της Πάρη. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό, παιχνίδι είναι ιδιαίτερη ένταση. Στο πρώτο ημίχρονο είχε μια υπεροχή, ανούσια η Paris Saint-Germain, όμως η Arsenal είχε πετύχει νωρίς τον γκολ, είχε βάλει ζυκούς κανόνες στο παιχνίδι, όμως το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρακτσέλια στο 64ο λεπτό και το μετρέψε γκολ ο Ουσμάν Ντεμπελέ στο 64, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η Παρή είναι αυτή που δείχνει να έχει την ανωτερότητα, να είναι η ομάδα με τις περισσότερες επιθετικές λύσεις και ευκαιρίες για να φτάσει στο γκολ που θα της δώσει το τρόπαιο του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε, η Paris Saint-Germain μετέχει σε ένα τελικό της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης για τρίτη φορά, η δεύτερη συνεχόμενη. Η προηγούμενη φορά, η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν απέναντι στην Bayern το 2020 και επικρατήσει η ομάδα του Μόναχου με 1-0. Πέρσι η Paris Saint-Germain είχε διαλύσει 5-0 την Inter και τώρα είναι ο τρίτος τελικός για τους πρωτευουσιάνους της Γαλλίας. Ενώ σου έχει να κάνει την Arsenal, η προηγούμενη φορά που οι κανονιέριδες είχαν βρεθεί σε ένα τελικό της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης το 2006, όταν είχαν ιτηθεί με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.

Νομίζω ότι θα πέστε έχουν δοθεί 6 λεπτά καθυστερήσεων. Τώρα διανύουμε το δεύτερο. Πριν από λίγα λεπτά έχασε μια ακόμη ευκαιρία η Παρί, όταν το σουτ που έγινε από τον Βιτίνια πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια, παρέμεινε το 1-1. Με την Παρί να ξεκινάει ακόμη μια επίθεση, αλλά η μπάλα να κοντράρεται και να τα αριστερά τώρα η ομάδα. Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης προσπαθεί να κάνει κάτι, όμως μια παλιά προς την προς τα αριστερά δεν βρίσκει κάποιο παραλήπτη, παραμένει το 1-1. Για οτιδήποτε άλλο, για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη υπάρχει, θα σας ενημερώνουμε εμείς από εδώ, από το Μάχη 99,8, για τον σπουδαίο τελικό που παρακολουθούμε. Θυμίζουμε, αν το 1-1 παραμείνει μέχρι τέλους, θα ακολουθήσει ημιώρη παράταση.

Και όπως μου αποκαλύπτει ο πολύ καλός φίλος συνεργάτης και που είναι, ο καθήλυνα αρμόδιος για αυτό που ακούτε πλέον, ο Αντώνης Αρκούλης, βλέπει πέναλτι. Και εγώ θα χαρώ πολύ να δούμε πέναλτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικότερα η διαδικασία αυτή, παιχνίδια αυτή σημασία, μείζων σημασία να κρίνονται στη ρώσικη ρουλέτα. Όπως βλέπουμε και την Άρσεναλ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική στο απόψε. Θα είναι νομίζω το καλύτερο για όλους όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο αυτός τελικός να κρυφτεί στα πέναλτι.

και να θυμίσουμε σε πολύ κόσμο που λατρεύει τα στατιστικά και παίζει στοίχημα, να αναφέρουμε ότι η τελευταία χρονική φορά που κρίθηκε τελικός του Champions League στα πέναλτι ήταν το μακρινό 2016, όταν η Real Madrid είχε νικήσει στη διαδικασία των πέναλτι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ ο κανονικός αγώνας είχε βρει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Ήταν ο δεύτερος ισπανικός τελικός εκείνη την περίοδο, καθώς και προηγηθεί το 2014 στα πρώτα χρόνια του Τσόλο Σιμεώνη στον πάγκο της Ατλέτικο, όταν είχε ισοφαρίσει η Ρεάλ Μαδρίτη στο 24ο λεπτό και στην παράταση είχε πετύχει 3 γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μετατρέψει σε πάρτι τον εκείνο τελικό του 2014, το 16 διαφορετική τροπή. Το μάτς έμεινε 1-1 από νωρίς και οι δύο ομάδες είχαν οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτις. Με τη Βασίλισσα να κατακτά ένα από τα 15 τρόπαια της κορυφαίας διαστολικής διοργάνωσης που κοσμούν την πλούσια τροπιοθήκη της.

Έχουμε και μια ακόμα αλλαγή από πλευράς Paris Saint-Germain στο 94. Ο σκόρερ της Παρί, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, παραχωρεί τη θέση του στο Ράμος. Και μια και λέγαμε για την Ρεάλ, εκείνη ο Σέρχιο Ράμος ήταν εκείνος που είχε σοφαρίσει το 24ο λεπτό για λογαριασμό της Ρεάλ, το Μακρινό 14. Ακουμπούσε η Ατλέτικο Μαδρίτη στο πρώτο Champions League της ιστορίας, δεν τα έχει καταφέρει όμως. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα απομένουν περίπου ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Μια προσπάθεια επίθεση από πλευράς Arsenal από τα αριστερά τώρα. Αμυντική φάση, μια σέντρα. Μακρύνει όπως η αμυντική της πάρει. Να δούμε τώρα αν θα αφήνει την φάση να εξελιχθεί.

Ο Μπαρκολά έχασε μια κλασική ευκαιρία σε μια αντεπίθεση της Πάρης στο 27ο λεπτό και έχουμε τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Πάρης, Ζερμέν, Άρσεναλ θα λύσουν τις διαφορές τους στη μείωρη παράδοση και αν δεν υπάρχει αλλαγή, δεν υπάρχει νικητής, ενδεχομένως θα δούμε και πέναλτι. 1-1 λοιπόν, μείνετε μαζί μας εδώ στο Μάχη 99,8 να συμμεταδίδουμε το τι συμβαίνει στην Βουδαπέστη. Θυμίζουμε για όσο έχετε δυνατότητα να μας ακούσετε από το ξεκίνημα, η Arsenal άνοιξε ο σκορ στο 6ο λεπτό με τον Havertz και ισοφάρισε ο Ousmane Dembélé με πέναλτι στο 65ο λεπτό. Έτσι λοιπόν για τα επόμενα 5 λεπτά οι παίκτες των δύο φιναλίστ θα πάρουν τις ανάσεις τους και σε λίγο θα ξεκινήσει η ημίωρη παράταση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Εδώ είμαστε πάλι ξανά, 5 λεπτά μετά τις 9. Μέρος δεύτερο, εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Θα σας μεταδίδουμε τι συμβαίνει και στη Βουδαπέστη. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την εκκίνηση της παράτασης 1-1. Άμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal. Η Arsenal άνοιξε ο σκορ στο 6 λεπτό με τον Χάβερτς. Σοφάρισε η Παρί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ 65 με πέναλτι. Μια Παρί η οποία έχει και δοκάρι με τον Κβαραχτσέλια στο 28 λεπτό. Είχε ακόμη μια σπουδαία ευκαιρία με τον Βιτίνια στο 89. Είχε ακόμη μια κλασική ευκαιρία με τον Μπαρκολά στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 1-1 είναι αυτό που σημαδεύει τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ. Και να μένετε συγκλονιστικός. Ο τελικός από εδώ και πέρα, παράταση. Και αν δεν υπάρξει νικητής, ίσως να δοκιμούμε και στα πέναλτι. Από εκεί πέρα να δούμε ότι υπάρχει εξέλιξη σήμερα. Μια πολύ σημαντική είδηση στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς ο Άρνοντ Σλοτ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ. Ο Ολλανδός προπονητής πλήρωσε το τίμημα, ο οποίος είχε ανανεώσει τη συμφωνία του μέσους περίοδου με τη Λίβερπουλ για ένα ακόμα χρόνο. Πλήρωσε το τίμημα της κακής αγωνιστικής εικόνας που εμφάνισε η περσινή προαθλήτρια Αγγλίας. Και έτσι, νωρίς το μεσημέρι, η διοίκηση των Reds ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Από και πέρα το ρεπορτάζ τρέχει, σου τύχει να κάνει τον αντικαταστάτη του Ολλανδού προπονητή στην άκρη του πάγκου της Λίβερπουλ. Υπάρχει ένα ποστάρισμα από τον έγκυρο ρεπόρτερ τον Ρωμάνο, ο οποίος τόνισε ότι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι νούμερο ένα υποψήφιος διάδοχος φέρεται να είναι ο Ιραόλα, ο Ισπανός προπονητής της Μπόρμου. Θυμίζουμε ο Ιραόλα, ο οποίος ως ποδοσφαιριστής μεγαλούργησε φορώντας τη φανέλα της Αθλητικού Βιλμπάου. Την τελευταία τριετία ήταν προπονητής της Μπόρμουθ. Ήταν ο άνθρωπος που την ανέβασε, που την επέστρεψε στα σαλόνια της Premier League. Την οδήγησε στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την επόμενη χρονιά. Και τώρα φέρεται να είναι μια ανάσα από την ανάληψη των τυχών της Λίβερπουλ. Μάλιστα, όπως τονίζει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι τελικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και θα έχουν ευτυχή κατάληξη. Να πούμε ότι η πρώτη ομάδα της προπονητικής καριέρας του Ισπανού ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας την σεζόν 18-19, ακολούθησε η Μιράντες τη σεζόν 19-20, η Ράγιο Βαγεκάνο την τριετία 2020-2023 για να φτάσουμε στην Μπόρμουθ της τελευταίας τριετίας. Έχουμε έναρξη παράταση στην Βουδαπέστη και οτιδήποτε συμβαίνει θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του σπουδαίου τελικού.

Η εβδομάδα που ολοκληρώνεται ήταν ερυθρόλευκη, καθώς ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κατέκτησε την Ευρωλίγκα την περασμένη Κυριακή, αλλά και άλλα τμήματα του κορυφαίου πολυαθλητικού οργανισμού της Ελλάδος και της Ευρώπης πήγαν εξαιρετικά. Χθες ήταν η σειρά του handball να αναδειχθεί πρωταθλητής για έκτη φορά στην ιστορία του. Ολυμπιακός, ο οποίος στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί για ένατη μόλις σεζόν, έφτασε τις 6 κατακτήσεις τίτλου πρωταθλημάτων, καθότι κέρδισε στον τέταρτο τελικό που έγινε στο κλειστό γύρο Κασιμάτης της ΑΕΚ με 31-27 και πανηγύρισε την κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με 16-15, η ΑΕΚ είχε μπει πιο δυνατά στον καθότι μόνο με νίκη θα μπορούσε να διατηρήσει ζωντανές ελπίδες της και να ασφαλίσει τη σειρά. Ο Ολυμπιακός μες στο δεύτερο ημίχρονο ήταν παρουσιάστηκε πολύ πιο σοβαρός, πολύ πιο συμπαγής και έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, τον Σλίσκοβιτς σε πολύ καλή βραδιά, τον Παπάζογλου και τον τερματοφύλακά του να πραγματοποιεί εκπληκτικές αποκρούσεις, ο Ολυμπιακός έφυγε θριαμβευτής από το Γιώργος Κασιμάτης με 27-31. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής Ελλάδος, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατέκτησε και το κύπελο φέτος αλλά και το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στην εκκίνηση της φετινής χρονιάς με 24-23 στο κλειστό του Καματέρου. Μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν για την αρμάδα του Ρικάρντο Τριλίνη. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος συνεχίζει και την προσπάθεια δυνάμωσης σε όλα τα τμήματα. Στο βόλι ειδικά οι Ερυθρόλευκοι θα είναι μια ομάδα φόβητρο για την Ευρώπη. Έχει εχθές ανακοινώσει και ο Αλέξανδρος Ράπτης, ο κορυφαίος Έλληνας ακραίος, γνωστός από την πρόσφατη θητεία του σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και γενικότερα οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν ένα δυναμικό comeback και στο βόλεϊ, το οποίο το έχασαν φέτος. Ο Παναθηναϊκός ήταν άξια ταμπλούχος. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μετά και την κατάξη του πρωταθλήματος σε βάρος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο για 13η συνεχόμενη χρονιά. Ο παλέμαχος Άσος, ο διεθνής Άσος, ένα από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο του ελληνικού βολή, ανανέωσε την προπονητική του διαδρομή με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Εντό για το πόλο, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και ο τρίτος τελικός της Α1 πόλο ανδρών. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος τρευευτής, συνέδριψε τον Παναθηναϊκό με 17-12 στο Παπαστράτιο Κολυμβητήριο και με 3-0 νίκες κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του απόλυτος αυτοκράτορας του ελληνικού πόλου Ολυμπιακός. Έχει ξεπεράσει εδώ και 2 χρόνια τον Εθνικό. Εθνικός, ο οποίος το τελευταίο πρωτάθλημα που πανηγύρισε ήταν το μακρινό 2006. Εθνικός, ο οποίος μέχρι τη δεκαετία του 90 μεσουρανούσε. Είχε 38 πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός ήταν 40. Και αν βάλουμε και στην εξίωση τα 3 ευρωπαϊκά που έχει κατακτήσει στους άνδρες ο Ολυμπιακός, με τις 2 κατακτήσεις Champions League και το 1 ευρωπαϊκό.

Ήμουν 2006 το τελευταίο χρονικά πρωτάθλημα του Εθνικού στο Πόλο Ανδρών. Και έκτοτε μετράει 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Το 2012 και μετά, ο Ολυμπιακός για 14 ολόκληρα χρόνια είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Είναι ο μονάρχης του ελληνικού Πόλο Ανδρών. Ήταν αυτή μάλιστα η 63η συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα ρεκόρ οποίο κρατάνε οι Ερυθρόλευκοι από τον Ιανουάριο του 2001 κόντρα στο Τριφύλι. 63-0 για τον Ολυμπιακό. Ένας Παναθηναϊκός ωστόσο φέτος ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε αναμετρηθεί και στον τελικό κυπέλλου πριν από περίπου 2 μήνες. Ο Ολυμπιακός στο κλειστό της Βγάρης είχε επικρατήσει δύσκολα του Τριφυλίου με 13-12, έχοντας άνθρωπο της τελευταίας στιγμής τον αρχηγό του Ντίνο Γεννηδουνιά, ο οποίος με γκολ που πέτυχε 19 δευτερόλεπτα από το τέλος του τελικού χάρισε το τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδας στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετά βήματα φέτος. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Άλλωστε, σε κάνα παιχνίδι, με εξαίρεση το σημερινό, δεν γεκάσει εύκολα. Θυμίζουμε την περασμένη Τετάρτη, ο Ολυμπιακός νίκησε ένα τα 20-14 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αλλά το 1-0 είχε βρει τον Ολυμπιακό να κερδίσει 15-12. Εντάξει, δεν ήταν και τα πιο εύκολα παιχνίδια για τους Ερυθρόλευκους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς έδειξε ότι έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Είναι η ομάδα η οποία έχει το know-how, 14 συνεχόμενα χρόνια πρωταθλήτρια, 40 πρωταθλήματα. Εντάξει, δεν το λες και λίγο. Από εκεί και πέρα, οι άντρες του Ολυμπιακού επικεντρώνονται στο πολύ μεγάλο ραντεβού με την ιστορία που έχουν, καθότι το τριήμερο 10 με 13 Ιουνίου οι Ερυθρόλευκοι θα λάβουν μέρος στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Οι γυναίκες από την πλευρά τους είναι στο 1-1 η τελική με τη Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός είναι το πλεονέκτημα της έδρας. Εχθές η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 1-1. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Παπαστράτιο 15-13 στη διαδικασία των πέναλτις. Ενώ εχθές ήταν η σειρά της Βουλιαγμένης να ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 κερδίζοντας με 11-9. Το τρίτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι αύριο 7.30 ώρα στο Παπαστράτιο. Θυμίζουμε η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Πέρσι η Βουλιαγμένη ήταν αυτή που είχε πάρει το πρωτάθλημα στην Α1 γυναικών. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά φέτος. Κέρδισε το Super Cup κόντρα στη Βουλιαγμένη κερδίζοντας 12-18, αλλά και το κύπελλο Ελλάδας πριν από 2 μήνες, νικώντας την ομάδα των Νοτιών Προαστίων στο τελικό με 15-13. Να δούμε αν θα κάνει το 3-3 το σύνολο του Γιώργου Τόσκα.

Πάμε και δηλώσεις από τον Εργίνα Ταμάν λίγη ώρα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Πηλαία με 94-102. Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα. Αναλυτικά, όσο τόνισε ο Τούρκος τεχνικός, παίξαμε τέλεια ο μπάσκετ σαν Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα και ότι είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς με τόσο δύσκολη ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο, τόνισε αναλυτικά ο Εργίν Αταμά.

την ώρα συνεχίζεται συγκλονιστικό είναι ο τελικός που γίνεται στην Βουδαπέστη. Η Άρσεναλ φώναξε για πέναλτι πριν από λίγα δευτερόλεπτα σε έναν τροπή που ανέκαιε στην περιοχή της Παρί, το οποίο αγνώρισε ο διαιτητής. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Μπήκαμε στο 102. Παρί Σερμέν, Άρσεναλ πάντα στο 1-1. Με τη μία φάση να διαδέχεται την άλλη. Η Παρί έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Άρσεναλ στις αντιπιθέσεις είναι κίνδυνος θάνατος.

Ενώ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης έχουμε βροχή από κίτρινες κάρτες. Παρατηρήθηκε ο Ράις για κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Αλλά και ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη φάση που σας είπα πιο πριν, που φωνάζει για πέναλτι η Arsenal. Η έκρηξη θυμού από τον Ισπανό προπονητή της Arsenal και παρατήρηση με κίτρινη κάρτα από το ρέφερι της αναμέτρησης και για τον Ισπανό προπονητή, τον Κανονιέρη.

πάμε να συνεχίσουμε την δημοσιογραφία, η οποία παράσπω στον Άρη λίγο, στο μπάσκετ, εκεί όπου εντείνεται η φημολογία που θέλει τους κιτρινόμαυρους να φουλάρουν τις μηχανές τους για την σου έχει να κάνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι συζητήσεις των δύο εμπλεκόμενων πλευρών είναι στο τελικό στάδιο. Υπάρχει και ο Βασίλης Πανούλης το βλέπει θετικά ως προοπτική να δοκιμάσει τις προπονητικές του τύχες στον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, τον Άρη. Την ώρα που ο Kill Bill φέρει να έχει στα χέρια του και πρόταση και από τον Ερυθρό Αστέρα μέσω του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που του δίνει δυνατότητα να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Άρη στηρίζεται σε ένα πολύ φιλόδοξο project που έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από τον ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο και περιλαμβάνει αύξηση του budget, ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα και ξεκάθαρη στόχευση για άμεση αγωνιστική αναβάθμιση και επιστροφή στην κορυφαία διαστηλεοϊκή διοργάνωση της Ευρώπης. Στον Άρη εκτιμούν ότι το πλάνο παρουσιάστηκε στο Σπανούλη είναι άκρως ανταγωνιστικό και ικανό να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία παρά τον ισχυρό πειρασμό της EuroLeague. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή στην Ισπανία εμπλέκουν τον Βασίλη Σπανούλη με την πιθανότητα να αναλάβει τα ενία της Μπαρτσελόνα. Για την Μπαρτσελόνα, για την οποία ακούγεται πάρα πολύ έντονα και ο Γιάννης Φερόπουλος στις τελευταίες ώρες. Ενώ σου είχε να κάνει ο Τζάβι Πασκουάλ, εδώ είναι Γιάννη. Γιατί είναι το που θα πάει ο Τζάβι Πασκουάλ, ο οποίος εγκαταλείπει την Μπάρτσα μετά την φετινή του επιστροφή στην ακτή του πάγκου των Μπλαουγκράνα. Το φέρνουν όλο και περισσότερο προς το Ντουμπάι οι τελευταίες φήμες.

Να πούμε ότι έγινε γνωστές και οι ώρες διεξαγωγής των επερχόμενων τελικών της μπάσκετ λίγκ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Το πρώτο παιχνίδι έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου επίσης στις 9, σε 9 ώρα στο Telecom Center. Η σειρά θα επιστρέψει στο ΣΕΦ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Όλη τα παιχνίδια, όλη τελική είναι στις 9, έτσι δεν το παραλαμβάνουμε. Και από εκεί πέρα, εφόσον χρειαστούν τέταρτα και τέταρτο παιχνίδι θα εδεξαχθεί στις 10 Ιουνίου στο Telecom Center μέρα Τετάρτη. Και αν η σειρά κρυφθεί σε πέμπτο μάτς, θα γίνει Σάββατο στις 13 Ιουνίου, αλλά στις 6 ώρα. Στο ΣΕΦ είναι η μοναδική περίπτωση που, αν και εφόσον χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα μετακυλήσει η ώρα, θα μετακινηθεί η ώρα διεξαγωγής στις 6 το απόγευμα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι το ιδανικό για το σταθμό, το λέω αυτό, θα είναι το ιδανικό σενάριο να γίνει μετάδοση από το Ελληνικής και Φιλίας. Αν δηλαδή κριθεί ο τελικός, ο πλέον τελικός θα ξεκινάει 6 ώρα, να ξεκινήσει η εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 10 το βράδυ, να πάμε στο Ελληνικής και Φιλίας και να έρθουμε μετά να κάνουμε και εκπομπή. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, Αντώνη. Εγώ το λέω και στον κύριο και από τώρα, μάνε. Αν τυχόν κρυφτεί σε πέμπτο τελικό, έτσι. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει σεξ, δεν είναι μέσα στην ώρα της εκπομπής. Α, δούμε. Αν τυχόν ξεκινήσει, πάμε σε πέμπτο τελικό που θα κρίνει τον πρωταθλητή, νομίζω τι καλύτερο θα είναι και για το ραδιόφωνο, έτσι, για τον σταθμό. Δικιά μου πρόταση είναι αυτή, έτσι. Αφαίρετα το λέω. Να ξεκινήσουμε από το Ρίσκι Φιλίας και να καταλήξουμε εδώ μετά, να κάνουμε εκπομπή.

Αλλά μέχρι τότε μπορεί να συμβούν και εντάξει, δεν υπογράφει κανεί συμβόλαιο ότι θα κρυθεί στα πέντε παιχνίδια η τελική ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, η τελευταία φορά που συνέβη ήταν αρκετά μακριά αυτό που συνέβη. Είτε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται καμπέλα το παιχνίδι για να πάρουν το πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι και το 22 Ολυμπιακός είχε πάρει 3-0. Ήταν το μακρινό 2024, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την ανατροπή από 2-0 και είχε φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από 2-0 σε 3-2. Με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό το πλεονέκτημα της έδρας. Εντάξει. Πιο πολλές σειρές έχουν κρυθεί σε 5 παιχνιδιά, αλλά τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε το 24, το 22 Ολυμπιακός είχε πάρει 3-0, το 23 με 3-1. Πέρσι με 3-1 δεν είχαμε πάει σε πέμπτο μάτς, αλλά το αναφέρω τώρα μια και είδα και το πρόγραμμα των τελικών, το λέω έτσι. Σε καμία περίπτωση, τελείως εφαιρετικά.

στη Βουδαπέστη βρισκόμαστε στο 111, πάντα στο 1-1. Πάρις Ζερμέν και Άρσεναλ. Με πιο χαρακτική φάση στο αυτό το, σε αυτή την παράταση, η φάση που ζητάει πέναλτι η Άρσεναλ στο 28 λεπτό σε ανατροπή του Μαντουέκε στην περιοχή της Πάρη. Μια φάση η οποία σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και από πλευρά Αρτέτα που είδε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Αλλά νομίζω μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φάση, πολύ δύσκολη φάση, όπου ο διαιτητής δεν έδειξε τίποτα, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Πάβμετι τόνισε ο προπονητής ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκο, λίγη ώρα μετά τη λήξη του απόψινου δεύτερου ημιτελικού με τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής Ένωσης ανέφερε ότι η ομάδα του θα είχε, δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια για να ακολουθήσει τον ρυθμό των προαδρετών Ευρώπης, ειδικά σε ένα πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια. Ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν καθοριστικό, καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Αρνητικά όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα, δεν έχουμε φτιάξει το, ένα σύνολο το οποίο θα μπορεί να παίζει με την ίδια πιστότητα δύο παιχνίδια σε τρεις ημέρες. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Όταν φεύγει ένας, είναι για τους μεγάλους άνθρωπους, τρεις-τέσσερις παίκτες. Παίξαμε αρκετά χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπορούσαμε να βρούμε το ρυθμό. Άλλη ταχύτητα, όπως είπα στο ημίχρονο, άλλη ταχύτητα του Ολυμπιακού, συνεργασίες και διάβασμα μέσα στο παιχνίδι. Σε αυτό πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος για να το ακολουθείς και να έχεις περισσότερους παίκτες με ενέργεια για να αντέξουν 40 λεπτά. Οπότε δεν περίμενα σήμερα πολλά πράγματα. Τελείωσε η χρονιά, θα κάνουμε έναν απολογισμό. Προς το παρόν ξέρουμε ότι είναι μια επιτυχημένη σεζόν για εμάς. Απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για να δούμε τι θα κάνουμε. Ερωτηθείς για το μέλλον του στην ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες έκλεισε 74 χρόνια ζωής. Ένας μπασκετάνθρωπος πραγματικός. Και περίπου 50 χρόνια προπονητικής σταδιοδρομίας, τόνισε ότι έχω συμβόλαιο. Απλά κάθε χρόνο τον Ιούνιο λέμε για το πόστο. Συνεχίζω ή δεν συνεχίζω, έχουμε μέρες μπροστά μας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, ενώ δήλωσε πως εν όψη των επερχόμενων τελικών με τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να ανεβάσουν το κίνητρο και τη διάθεσή τους μέσα στο παρκέ. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο coach των προγραμματών Ευρώπης, τόνισε ότι είναι σημαντικό για εμάς να μην υπάρχει ενδεχόμενο τρίτου παιχνιδιού, γιατί θα έπρεπε να παίξουμε Δευτέρα και Τετάρτη. Νομίζω σε γενικές γραμμές παίξαμε ένα σοβαρό παιχνίδι, το ελέγξαμε. Όταν αρχίσαμε να παίζουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, πήραμε τη διαφορά που θέλαμε, ανοίξαμε το rotation και αυτό είναι σημαντικό. Θέλω από την πλευρά μου να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για όλη τη σεζόν που έκανε. Έπαιξε τελικό στο Basketball Champions League, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό πιστοποιεί την αξία τους, αυτό δείχνει και τη δυσκολία για εμάς που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Συγχαρητήρια και για την ομάδα μας. Τώρα κρίνεται ένα τίτλο την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει. Ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα.

Πήγαμε σε 118, απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση και τη παράταση. Πάρε ζερμένα, άστραν πάντα στο 1-1. Μια κίτρινη κάρτα που παρατηρήθηκε ο Μέντες από πλευρά τη Πάρη. Ενώ εκτέλεσε τώρα το φάουλ ο goalkeeper τη Arsenal, ο Ράγια, δεν είχε κάποιο παραλήπτη. Μπαλά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Περνάει στα πόδια πάλι των παιχτών τη Πάρη. Να που βλέπουμε εδώ το Αρτέτα να δίνει οδηγίες. Εντάξει, οι σφιγμοί έχουν φτάσει στους 200 και για τους δύο προπονητές, και για τον Λουίς Ενρίκε και για τον Μικέλ Αρτέτα. Είναι τεράστιο το διακύβευμα για δύο ομάδες που πραγματικά προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και οι δύο. Δεν βλέπουμε παιχνίδι σκοπιμότητας. Βλέπουμε πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Διάθεση να δημιουργηθούν φάσεις εκατέρωθεν. Και γενικότερα ένας πολύ συναρπαστικός τελικός. Να πούμε ότι η Arsenal ήταν η ομάδα η οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση της League Face στο φετινό Champions League. Ήταν αίτητη και ως τώρα είναι αίτητη. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει ήττα στο φετινό Champions League. Στα 14 παιχνίδια που έχει δώσει η Arsenal, όταν ένα shoot out δεν πέρασε, δεν ανησυχήσε ιδιαίτερα ο goalkeeper της Πάρη. Στα 14 ως τώρα παιχνίδια που έχει δώσει η Arsenal είχε απολογισμό 11 νίκες και 3 σοπάλιες. Δεν το λες και λίγο.

Δεν έχουμε δει το σουτ του Γιόκερ στην μπάλα κοντράρει κάπου. Ζητάνε πέναλτι οι αιθήνοντε τη Arsenal. Βλέπουμε και τον Αρτέτα που ζητάει επιτακτικά το χέρι. Ένα σουτάρι εδώ βλέπουμε το σουτ του Γιόκερ. Κοντράρει μπάλα, φεύγει κόρνερ. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητέ. Πήκαμε ήδη στο 120. Ενώ από το σουτ του Γιόκερ πήγαινε προ την αιστεία, αλλά παρενευλήθηκαν σώματα τη Παρή. Τελικά είναι κόρνερ. Ένα πραγματικό χαμό μπροστά από την αιστεία τη Παρή. Διανύουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να δούμε αυτή τη φάση. Να πούμε ότι η Arsenal είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ φέτος, με την κομπίνα που γίνεται και στο πρώτο δοκάρι. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση. Εκτελείται, απομακρύνουν οι της Παρί. Σε ένα χώρο που στην μπάλα δεν απομακρύνεται, δεν φεύγει από την περιοχή. Πιστικά, διώχνουν το κεφάλι οι παίκτες της Παρί. Ένα γέμισμα, ξαναπομακρύνουν όπως η περσινή προγραμματή της Ευρώπης και η μπάλα φεύγει πλάγιο για λογαριασμό της Arsenal. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Και τελικά πάμε πέναλτι. Ο τελικός θα κερδίσει τα πέναλτι. Όπως έλεγε Αντώνη μου, να, ορίστε. Εισακούστηκε η επιθυμία σου. Είναι ο πρώτος τελικός Champions League μετά από 10 ολόκληρα χρόνια που θα κρυθεί στη ρώσκη ρουλέτα των πέναλτι. Μείνετε μαζί μας εδώ. Θα ζήσουμε την κάθε στιγμή μέχρι τέλους. Για την εβδομάδα που θα κατακτήσει το Champions League του 2026. Θα είναι η Παρή που αυτή που θα κάνει το back-to-back ή η Arsenal θα πανηγυρίσει το παρθενικό Champions League της ιστορίας της σε μια χρονιά που επέστρεψε και στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος. Η απάντηση σε λίγα λεπτά.

Να πούμε ότι η διαδικασία των πέναλτις θα εκτελεστούν τα πέναλτις στην εστία όπου βρίσκονται οι οπαδοί της Παρί. Με ό,τι σημασία μπορεί να έχει αυτό, καμιά φορά δεν έχει και σημασία, άλλες φορές επηρεάζονται πολλοί παίκτες. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε. Πρώτη πάντως εκτελεί πέναλτι η Παρί. Το αναφέρουμε αυτό. Να δούμε και την εξέλιξη της ρώσικης ρουλέτας.

Ο Γκονζάλο Ράμος ήταν αυτός που ήταν στο πρώτο πέναλτι για λογαριασμό της Πάρη απέναντι στο Ράγια της Άρσεναλ. Για να δούμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε την εκτέλεση του πρώτου πέναλτι.

Θέλει ο Ράμος και μπάλα στα δίχτυα. 1-0 προηγείται η Παρί με την πολύ ωραία εκτέλεση του Ράμος στο πλαϊνό δίχτυ του Ράγια, με τον goalkeeper της Arsenal να πέφτει σωστά. Αλλά ήταν, όχι τελικά πέσε στην άλλη γωνία, sorry, είναι δικό μου το λάθος, στην άλλη γωνία έπεσε. Αλλά ήταν εξαιρετική εκτέλεση, πέναλτι ψηλά στη γωνία του Ράγια. Έτσι λοιπόν η Πάρη φτωχεί στο πρώτο πέναλτι που κέρδισε και ανοίγει το σκορ σε αυτή την ειδική κατάσταση, την ώρα που η Arsenal τώρα είναι αυτή που ετοιμάζεται με το Γιόκερες να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι για λογαριασμό της Arsenal και να ισοφαρίζει σε 1-1 ο Σουηδός για λογαριασμό της Arsenal. Απόλυτα εύστοχες οι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα πέναλτι που εκτέλεσαν. Θυμίζουμε, η Πάρη άνοιξε το σκορ στα αυτά τα πέναλτι με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκονζάλο Ράμος για να ασφαλίσει ο Γκιόκερες σε 1-1 στην άλλη γωνία ο goalkeeper της Πάρη, και στις δύο περιπτώσεις ξεγελάστηκαν οι τραυματοφύλακες των δύο ομάδων. 1-1 η διαδικασία των πέναλτις, ψυχοφθόρα διαδικασία, η ρώσικη ρουλέτα, την ώρα που τώρα μπάλα περνάει στην πλευρά της Παρί για την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι για λογαριασμό της περσινής πέναλτι της Ευρώπης.

2-1 για την Παρή. Ξαναπαίνει το προβάδισμα σε αυτή την ειδική κατάσταση. Σκορέρ ήταν ο Ντουέ.

άστοχο πέναλτι για την Άρσεναλ. Να το πρώτο χαμένο πέναλτι στον τελικό. Είναι για την Άρσεναλ αυτό το χαμένο πέναλτι. Παραμένει το 2-1. Προβάδισμα για την Πάρη. Σημαντικό, καθότι εκτέλεση πέναλτι στην μπάλα out. Ξεγελάστηκε ο goalkeeper της Πάρη. Ωστόσο η μπάλα δεν βρήκε στόχο και βλέπει την απογοήτευση στην πλευρά των φίλων της Arsenal. 2-1 τώρα, και τώρα η Πάρη είναι αυτή που έχει και το ψυχολογικό προβάδισμα μετά την απώλεια του πέναλτι από πλευράς Έζε. Και τώρα να δούμε αν θα γίνει το 3-1, να θα έχει κι άλλο αγωνία η βραδιά.

Ο Ράγια αποκρούει το πέναλτι και παραμένει το 2-1. Από ένα χαμένο πέναλτι πλέον οι δύο φιναλίστ. Είπαμε ο Ράγια είναι ένας τραυματοφύλακας ο οποίος ειδικεύεται στις αποκρούσεις των πέναλτις. Εδώ ψωνίζει πραγματικά τον αντίπαλο επιθετικό, ο goalkeeper της Arsenal, και κρατάει ζωντανή την ομάδα του Αρτέτα στη διεκδίκηση του τροπέου του Champions League.

Το πέναλτι εκτέλεσε ο Μέντες, απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Ράγια και τώρα είναι ο Ράις αυτός που θα εκτελέσει για λογαριασμό της Arsenal. Να δούμε αν θα έχουμε νέα ισοπαλία.

Rice εκτελεί για το 2-2. Ισοπαλία, απόλυτη ισοπαλία πλέον για τις δύο ομάδες που έχουν χάσει και από ένα πέναλτι. Θυμίζουμε, ο Έζε ήταν αυτός που έχασε το πέναλτι από πλευράς Arsenal, ενώ ο Ράγια αποέκρισε το πέναλτι του Μέντες, κρατώσε εκείνη το χρονικό σημείο το 2-1, με την Arsenal ασφαλίζει 2-2, τώρα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Rice.

άψογη εκτέλεση πέραντι από το Χακίμι έστειλε στην άλλη γωνία το Ράγια και ξαναδεί προβάδισμα τίτλου στους πρωτευουσιάνους της Γαλλίας.

Έχουμε ισοφάριση και από την πλευρά της Arsenal 3-3 με τον Μαρτινέλη να ισοφαρίζει και πλέον οι ομάδες θα έχουν ακόμη από ένα απέναντι να εκτελέσουν.

4-3 για την Παρή με το εξοχοτήμα πέναλτι. Και πλέον θα δούμε αυτό το πέναλτι θα κρίνει πάρα πολλά. Αν το χάσει η Arsenal, η Παρή θα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε συνέχεια στο θρίλερ.

0: Αστοχή η Άρσεναλ και η προάλλητρια Ευρώπη είναι η Πάρις. Ενούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτις. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κάνει το back-to-back και μετά το περσινό εντυπωσιακό 5-0 απέναντι στην Ίντερ. Νίκησε με 4-3 στα πέναλτι τους κανονιέριδες και κατακτά το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της ιστορίας της. Στον ουρανό της Βουδαπέστης η αρμάδα του Λουίς Ενρίκε, δεύτερη συνεχόμενη χρόνια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και με αυτά, και αφού μάθαμε και τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια φτάνει στο τέλος της. Να είστε καλά, να περάσετε ένα ευχάριστο τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου, στο πρώτο Σάββατο του Ιούνιου, την ίδια ώρα, 8 με 10. Να είστε καλά. Από τον Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη Βίμης του ήχου και τον Κώστα Παλαιολόγο, να περάσετε ένα ευχάριστο τρίμερο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Έφη. Κυρία Έφη.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα, κυρία Έφη. Πάμε.
3: Καλησπέρα, αγόρι μου. Εύχομαι ο Κύριος να δώσει φώτιση στον κόσμο να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο. Αν όχι σε δένα, γιατί όπως τα έχουν κάνει αυτοί θα δυσκολευτεί και εκείνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση αυτή δεν υποφέρεται άλλο. Ναι. Εγώ δούλευα σε ένα αποκλειστική στο τζάμιο.
2: Ναι.
3: Με βάλανε στο ΙΚΑ. Είμαι 88 χρονών. Με βάλανε στο ΙΚΑ, έχω γύρω στα 2-300 ένσημα. Ας πω την αρρώστησα. Τι έπαθα, ένα έφραγμα. Δεν έπρεπε να πάρω μια βοηθητική σύνταξη.
2: Ανάλογα με το πώς έχεις δουλέψει, Έφη μου.
3: Ορίστε.
2: Ανάλογα με το τι έχεις δουλέψει. Δεν πάνε τσάμπα τα ένσημα αυτά.
3: Μα τα 2.000 ένσημα πήγαινα και ακούμπαγα χιλιάρικα κάθε μήνα στο ΙΚΑ εγώ. Μου παίρνανε τα λεφτά μου και δεν πήρα τίποτα από μια σπιρίνη. Και λέω να πάω. Πού να πάω, στον Άρεο Πάγο? Εγώ πεθαίνω αυτή τη στιγμή και δεν έχω λεφτά να φάω. Έχω τον άντρα μου με μηχανική υποστήριξη, του κόψαν και το ΕΚΑΣ. Πού θα βρεθώ εγώ τώρα, εάν το νοικοκυρά μου αύριο μου πει, κυρία μου, εγώ το κατεδαφίζω το σπίτι, πού θα πάω, στο νεκροταφείο να βάλω ένα δίσκηνο? Είμαι 88 χρονών. Πες μου τι να κάνω, πώς θα ζητιανέψω να πάω να κλέψω? Πώς θα φάω? Δεν έχω κανένα να μου δώσω. Αυτό θέλω. Λέω πώς θα πάρω εγώ τα λεφτά μου πίσω, αφού δεν μου δίνει σύνταξη. Αν μπορώ να το πολεμήσω αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχω πόρους.
2: Είναι, κυρία Εύη, έχουμε πει πολλά βράδια, Εύη. Αυτό το ανταποδοτικό, το οποίο εγώ δεν είμαι ούτε λογιστικά,
3: καλά, ναι,
2: ούτε κάνω εδώ πέρα.
3: Αυτό να θέλω να ακουστεί. Ίσως κάποιος ενδιαφερθεί,
2: ναι,
3: να μου πει τι θα κάνω,
2: ναι,
3: πώς
2: παιδί
3: να πάρω τα λεφτά μου πίσω.
2: Όχι, άλλο πάσε με να ολοκληρώσω τι εννοώ. Όταν κάποιος άνθρωποι κάνει 4.000 ένσημα και ο άνθρωπος δεν έχει πάει να πάει 4.000 που ήταν μέχρι τώρα, τώρα είναι 5.000 πόσο είναι. Πάνε τσάμπα αυτά, ποιος θα τρώει ρε, δηλαδή η πολιτεία. Πώς δεν το επιστρέφεις ανάλογο, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι ανάλογο, γιατί αυτή η κλεψιά που γίνεται στον πολίτη.
3: Ακριβώς. Ούτε καν ιατρική περίθαλψη. Ούτε καν ιατρική περίθαλψη. Αν πάθω κάτι, δηλαδή δεν έχω. Αφού δεν έχω παίρνω σύνταξη, δεν έχω και βιβλία υγεία.
2: Βέβαια, κοίτα να σου πω, εάν τώρα συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο, που σου εύχομαι να μην συμβαίνει, και πας σε ένα νοσοκομείο, δεν σου ζητάνε βέβαια, δώσ' μου και το βιβλιάριό σου.
3: Άλλο αυτό, δεν είπα να πάω και να πάνε και σηκωτή. Ό,τι χρειάζεται μια θεραπευτική αγωγή, πώς θα την κάνω, με τι φάρμα, τι βιβλία.
2: Α, εννοείς θεραπευτική μετά και όχι αν θα. Γιατί, κοίτα, να λέμε πράγματα τα οποία να μην λες και βγάζει αποθυμένα για την κυβέρνηση τώρα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος, δεν του ζητάνε εκεί πέρα, δώσ' μου να δω. Ήσουν ασφαλισμένοι, έχει κάνει τέτοιο. Προς Θεού, έτσι.
3: Ναι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εντάξει.
3: Ναι, αλλά λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ούτε βιβλιάριο ούτε μία δουλειά.
2: Ναι.
3: Αυτό εννοώ.
2: Ναι,
3: γιατί
2: δίκιο.
3: Και μου δίνουν τα λεφτά μου πίσω.
2: Έχεις δίκιο.
3: Αν θα έχω κρατήσει όλες τις αποδείξεις και όλα τα αυτά που πήρε, άλλοι λέει 5.000, άλλοι λέει 2.000, τότε ήταν τα χιλιάρικα, ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα πρέπει, λέει, ναι, τα χάνεις λέει αυτά. Και ποιος τα πήρε αυτά?
2: Ακούρε, παιδί.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης πεινάει. Εγώ αυτή τη στιγμή τρώω 3 μέρες μαυρομάτικα φασόλια, γιατί δεν έχω να πάω να ψωνίσω. Και έχω έναν άνθρωπο άρρωστο. Με θρόβωση κάτω άκρων, με καρδιά, με αναπνευστική ανεπάρκεια, με 1.200. Και παίρνει, τι παίρνει, 600 παίρνει και τα 300 πάνε στον ΙΚΕ. Άντε ζήσατε, να ζήσω εγώ τώρα.
2: Σωστά,
3: με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Σωστά.
3: Ζει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί τα έκανε αυτά? Ένα σπίτι να πάνε να νοικιάσει το λόγο, ένα δωμάτιο θέλω 600. Πού θα το βρω?
2: Έτσι που έχουν γίνει τα νίκια, σωστά.
3: Α, πού δεν το βρω? Καλά, είναι κλέφτες αυτοί. Αυτοί κλέβουν τα σπίτια του κόσμου. Πόσους κόσμους, γι' αυτό έχουν αυτοκτονήσει. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εγώ αυτό ήθελα να πω. Μήπως μπορέσει και με φωτίσει κάποιος να μην τους τα χαρίσω.
2: Ναι. Αν μας ακούει, ξέρουμε τα δεδομένα που είναι μέχρι τώρα.
3: Το ωραίο το φινάλε, ξέρεις που δεν είναι.
2: Έλα.
3: Ότι μπήκανε, είχα κάτι ξαφνικά, λέω άμα πάθει τίποτα θα τα πουλήσω, να φύγει αξιοπρεπέστατα. Δύο φορές μπήκαν και μου πήραν κάτι δαχτυλιδάκια που είχα, κάτι, ένα ρολόι, κάτι αυτά μου τα πήραν.
2: Ναι.
3: Και έχω μείνει ξεκρέμαστη. Δύο φορές μπήκαν. Γιατί η σκάλα του σπιτιού επικοινωνεί με τις βεράντες, ήταν ανοιχτή η πόρτα κάτω πόρτα, μπήκανε μέσα σαν κύριοι και μου πήραν δύο φορές. Η μία φορά μου πήραν τα ξαφνικά και την άλλη μου πήραν τα σημικά. Δεν έχω τίποτα.
2: Σε ποια περιοχή δεν μου πεις ακριβώς, ενώ ποια περιοχή γενικά.
3: Παλαιοφάλιρο.
2: Παλαιοφάλιρο.
3: Ναι, λέω πειρά γιατί με πειραιώτησα.
2: Ναι, καλά το λες, ναι, προς Θεού. Ναι. Τι λες μου.
3: Ναι.
2: Δεν είχες φέρει κουβέντα πουθενά, ούτε έχεις ξαφνικά τίποτα.
3: Όχι καλέ μου, τι λες τώρα. Με πήραν από πίσω, γίναγα τη λαϊκή και κάνανε ότι ανεβήκανε στο δεύτερο όροφο γι' αυτό. Να ανεβώ εγώ με το ασανσέρ, είχαν μπει, τα είχαν βουτήξει και κατεβήκαν. Μπροστά στα μάτια μου κιόλας έγινε, αλλά που δεν περίμενα τη βγή ότι μπήκαν και ανοίξα το παράθυρο της σκάλας και μπήκαν στο δικό μου το σπίτι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι πάνε.
2: Ναι.
3: Εδώ με έκλεψε το κράτος εμένα, ναι, τώρα αυτούς θα υπολογίσω.
2: Και δεν σε κλέψουν οι κλέφτες.
3: Αφού δεν μας σκοτώσανε κιόλας.
2: Για να στιευτούμε και λίγο.
3: Εύχομαι ο Κύριος να τον ακούσει τον κύριο Βεβελόπουλο, γιατί είναι και παιδί που πιστεύει. Γιατί είναι και αυτοί όλοι τους είναι άπιστοι, Εβραίοι είναι. Και οι Εβραίοι θα μας καταστρέψουν.
2: Και δουλεύει ο Βελόπουλος και μερικοί έχουν βάλει εναντίον του, τόσο βαρεμένος είναι ο Έλληνας.
3: Εγώ του είπα
2: που βλέπω κάτι, συγγνώμη να ολοκληρώσω κάτι. Ναι. Κάτι επιχειρήματα που βλέπω παιδιά πουλάει, λέει τι πουλάει βρεγε. Ρε, ο Έλληνας είναι τελικά, έχει γίνει, αλλά δεν πρέπει να λέμε όλους τους Έλληνες. Κάποια λαμόγια Έλληνες.
3: Τα παλαιότερα
2: τι θα
3: τα
2: πει,
3: χρόνια.
2: Τι δουλεύει, ρε. Δουλεύει. Τι θες την πλαχανά.
3: Ήταν πιο φτωχά, αλλά δεν είχαμε και το φόβο αυτό, να περνούσαμε ωραία. Είχαμε επαφές με τον κόσμο. Τώρα ο καθένας έχει πιστεί στο καβούκι του μέσα. Φοβόμαστε να βγούμε.
2: Να σε καλά, περιμένω δύο γραμμές ακόμη. Καλό σου βράδυ.
3: Φιλάκια, καλό
2: σου βράδυ, να σε πάντα καλά. Να σε καλά και κουράγιο μόνο. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, των ενσύμων, πώς έχει φάει και μετά μου λέτε ότι η πολιτεία όταν έχει λεφτά. Το κράτος δεν έχει λεφτά, ρε. Πόσα εκατομμύρια ανθρώπων έχουν φάει 2.000, 1.500 ένσημα, 3.000, 3.500, 2.500. Πού διάλογο πήγαν όλα αυτά, ρε. Έχει ψάξει ποτέ κανείς, μπορεί να επέμβει κανείς. Πού έχουν πάει αυτό τα λεφτά που έχουν δοθεί και έχουν δοθεί από τους, πώς τους λέμε, που έχουν τις δουλειές τους, πώς τους λέμε, μωρό και εργάτης, μωρό, αυτό ρε Θόρη. Η εταιρεία δουλεύει κάποιος κάπου, έτσι, και δίνει τα ανάλογα για τα ένσημα των ανθρώπων. Οι εργοδότες. Πού πήγαν ρε τα λεφτά αυτά, ρε. Όλα τα χρόνια, δεν μιλάμε για τώρα. Το φαντάζεστε τι αποθήκη μπορεί να είναι αυτά τα λεφτά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σου κύριε Ηλία Κωνσταντίνος, τι κάνετε.
2: Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε μου.
4: Άκουσα τώρα για τις συντάξεις. Εγώ εργάστηκα 51 χρόνια, μου φάγανε 13 χρόνια, με καταληστέψανε. Άσε αυτά που κόψανε από τους σου, δεν μιλάω για αυτά που κόψανε από όλους, αυτό είναι άλλο φαινόμενο. Λοιπόν, μας έχουν καταληστέψει. Η κουβέστη πρέπει να πάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να πληρώσουμε και συνδρομή σε αυτούς τους λίσταρχους μέσα που καταληστεύουν τον πόνο των ανθρώπων. Εμείς φτιάξαμε το κράτος για να είναι αυτοί εκεί πέρα οι κύριοι. Ας εργαζόταν τόσα χρόνια, άλλοι δεν έχουν πια σκλειδιά στα χέρια τους. Εκεί μέσα γίνεται, εκεί πρέπει να μπει η κουβέση από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ελέγχει όλα τα πάντα. Είναι διαβρωμένοι μέχρι το κόκαλο άπαντες. Και δικηγόρο είχα βάλει εκεί πέρα και αυτό συμμετείχε μέσα στο κόλπο. 1.400 είχα πληρώσει συγκεκριμένα. Μιλάμε, εκεί πρέπει να μπουν να δουν τι διαφθορά υπάρχει. Να μπουν εισαγγελείς μέσα και να ελέγξουν τα λαμόγια που τρώνε τον πόνο των ανθρώπων, καταληστεύουν τους ανθρώπους. Λίσταρχοι, μεγάλη λίσταρχη απέφτει σε αυτόν τον τομέα.
2: Ναι.
4: Και είναι πολλοίς κόσμος, δεν είναι ένας. Εμείς φτιάξαμε το κράτος. Ας δουλεύανε αυτά τα λαμόγια 51 χρόνια για να έχουν το ανάστημα να μιλάνε. Γιατί όταν δουλεύεις αυτά τα χρόνια έχεις και ανάστημα και μιλάς.
2: Βέβαια.
4: Διότι έχεις προσφέρει.
2: Σωστά.
4: Στην κοινωνία μέσα και στους ανθρώπους. Έχουν αυτοκτονήσει όλοι οι άνθρωποι. Τι άλλο περιμένουν. τι άλλο περιμένουν, δηλαδή τι περιμένουν άλλο να γίνει. Όπως είπε ο συνάνθρωπος εκεί πέρα, πέθανε στα τέμπη εκεί πέρα. Αν δίνανε δικαιοσύνη δεν θα πέθανε ο άνθρωπος. Και τους είπα ένα βράδυ εκεί πέρα. Λέω, δυστυχώς λέω, γίναμε τέμπη μέσα για τη συντάξη. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να πιάσουμε το θέμα για τον Τσίπρα τώρα, αυτό το Λεβέντη εκεί πέρα. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Πολύ ακούω, πολύ καλά.
4: Λοιπόν, να πιάσουμε τον κύριο Τσίπρα, όταν πήγε διαπραγματεύτηκε έξω στο... Είχα ανθρώπους έξω, με παίρναν τηλέφωνο από τη Γερμανία, που μίλαγε με τη Μέρκελ εκεί πέρα και με τον Ομπάμα τότε. Λοιπόν, και του λέγανε, αν δεν υπογράψεις, ζωντανός δεν φεύγεις από εδώ πέρα. Εντάξει, αυτή σε απειλούσε να πεις, κύριε, εγώ παρετούμε. Παρετούμε ρε κύριε, έχω το ανάστημα και παρετούμε. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν θα συνεχίσω στην καταστροφή. Και του λέει ο κύριος Σόιλμπερ εκεί πέρα ότι έρα μην πάρει λέει και η Ιταλία κάτι. Λέει δώσε την LH train, δώσε. Ο άλλος

0: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να τους βρει στον δρόμο. Κάποτε έλεγε τι ψήφισες αυτό. Και γελάγαμε. Ναι, είχε δίκιο. Διότι παίρνει στο λαιμό όλη την Ελλάδα, όλη την κοινωνία παίρνει στο λαιμό. Δεν βλέπεις ότι αυτοκτονίζουν ανθρώποι. Δεν βλέπεις ότι κάθε μέρα είναι στα νοσοκομεία όλη η Ελλάδα. Έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία. Από τι γεμίσανε? Από αυτά τα θέματα γεμίσανε. Και βγαίνει τώρα αυτός ο άνθρωπος να πάει να κάνει κόμμα. Όταν πήγε στον Πούτιν επάνω, με την παγόνα που γέλαγε, τα θυμάσαι κύριε Ηλία? Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι λεπτομέρως τα πάντα. Και του λέει ο Πούτιν από εκεί, λέει αυτός, λέει να ανάξω, λέει ο άνθρωπος είναι γελίος, έτσι τον είπε. Του είπε ο Πούτιν είναι γελίος είναι, λέει. Όταν έφυγε από πάνω, που είχε πάει στη Ρωσία, αν θυμάστε.
1: Ναι, που είχε πάει, ναι.
0: Και του λέει αυτός είναι γελίος, λέει, είναι σόβαρος άνθρωπος. Και πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα να είναι ντροπίστους. Πρέπει να ντρέπονται που πάνε και στήριζουν. Δεν έχω προσωπικά με κάποια θέματα με ανθρώπους. Αλλά είναι ντροπή, βρε ξύπνα. Δεν σου λέω να πας εκεί ψηφίζω εγώ. Αυτό είναι προσωπικό σου θέμα.
1: Σωστά. Αλλά
0: αυτός που σε κατέστρεψε πας και συνεχίζει την καταστροφή. Που σε έβαλε 100 χρόνια σε έχει βάλει, βρε ανόητοι άνθρωποι. Ανόητοι είναι, γιατί έτσι δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Σε έβαλε 100 χρόνια, σου δέσμευσε τα παιδιά, τα εγγόνια σου. Πεθάνανε ανθρώποι από αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι το σύνδεμα που πετάγανε τα κρεμμύδια και μας πέραν έξω και γελάγανε οι ξένοι τότε που μοιράζανε τα κρεμμύδια στο σύνταγμα. Τα ξέχασαν αυτά τα πράγματα. Είναι λυπηρά. Ο Έλληνας έχει καρδιά και έχει ψυχή μέσα του, αλλά πρέπει να τη δείξει. Εγώ χαίρομαι το ακροατήριό σου που είναι όλοι οι λεβέντες που μιλάνε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ζυγίζω τα πράγματα, παρακολουθώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Λία.
1: Σε ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Καλά λέει ο άνθρωπος. Καλά λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για τη συμπεριφορά σου σε όλους που δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε. Μπράβο σου. Να σε χαίρονται τα παιδάκια σου. Λοιπόν, Ηλία, ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει την έκπληξη σε όλους. 60. Δεν ξέρω. Ουρανία, εγώ το έχω πει. Στις εκλογές θα τα πούμε. Γενικά, είδατε πως είμαι λίγο προσεκτικός εγώ στις κρίσεις, και ας είμαι σε ένα συγκρότημα το οποίο είναι συναισθηματικά και σε όλα με το Βελόπουλο. Είδατε ότι κρατάω λίγο πισινή με ποια έννοια, για να μην είμαι προκλητικός σε όλους. Θα εκπλαγούν πολλοί στις εκλογές. Κάτι που ακούω χωρίς να έχω ούτε εναντίον κανενός, ούτε κυβερνητικά, ούτε τίποτε, και ακούω κάτι τρελά που λένε που γελάω κρυφά μόνος μου. Θα εκπλαγούν, όπως θα εκπλαγούν και αυτοί που ποντάρουν κάποιους που δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική που τους δείχνουν. Καμία σχέση, θα εκπλαγούν. Λοιπόν, Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε, ελπίζω να σε ξαναδώ, δεν ξέρω ποιο τη γράφει ένας. Δεν έχω πάει ποτέ στη Μιλή, έχω πάει στο Ουσάντιση και στην Κωνσταντινούπολη, μου λέει κάποιος, ο οποίος μου λέει ότι είναι Τούρκος κάθε βράδυ, αλλά του λέω δεν είναι Τούρκος, δεν κανένας Ανθέληνας. Θα δω απόψη μου, σε τον έχουμε κάνει και έχει βάλει ο μυαλό. Δεν έχουμε και τίποτε με τον Τούρκο, τον λαό, ή έναν να μπαινε εδώ μέσα και να παρακολουθούσε. Με αγάπη να του λέγαμε να μας ακούει και τα ελληνικά. Έτσι δεν είναι να είμαστε εναντίον με τους κακούς Τούρκους και με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν γνώση ιστορίας. Αλλιώς και εκεί πέρα στα χώματα που είναι, ελληνικά είναι, και ακόμη και ο τουρισμός τους από εμάς βγάζουν λεφτά. Με αγάπη το λέμε. Αλλά δεν είναι Τούρκος, κάτι μου λέει ότι είναι. Λοιπόν, φεύγω λέει ένας. Νούμπελ, πάντω φεύγω, δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα εκτός από μερικές λέξεις. Δεν ξέρω αν είσαι. Ντουμπάι γράφει. Μπορεί να είναι κάποιος. Μπορεί να είναι από εκεί κάτω. Δεν τον υποτιμάμε καθόλου και δεν τον κοροϊδεύουμε σε αυτό που λέει. Αν δεν καταλαβαίνει τα λόγια, έχεις δίκιο. Μπήκε σε μια εκπομπή ελληνική, φίλε μου. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι μια παραθαλάσσια πόλη. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη μια φορά. Είναι μια πανέμορφη πόλη. Άλλος, έμενα στην Αθήνα. Μου λέει αυτός ο τύπος που τον είπα χθες σε Τούρκο, ότι δεν είναι Τούρκος, είναι Ανθέληνας. Προχωράμε. Απολαύριο χαιρετισμούς λέει. Να είσαι καλά, φίλε μου, αν είσαι εσύ από Ντουμπάι και τέτοια. Γεια σας τους Έλληνες αδελφούς και αδελφές. Γεια σου, φίλε. Ξέρω να μιλάω ελληνικά επειδή είσαι εκεί πολλά χρόνια.

0: χρόνια. Γεια σου φίλε. Είμαι από, από πρόσφυγα πατέρα από τη Μικρά Ασία, της Τουρκίας πρώην Ελλάδας, και είμαι υπερήφανος που έχω καταγωγή από τη Μικρά Ασία της Τουρκίας. Ποιος μας τα γράφει αυτό? Ο Μάρκελος. Μισό λεπτό, μην με παραξηγούν, να περιμένουν κάποιοι, δεν γίνεται να μην πετάξω και τους ανθρώπους αυτούς. Προχωράμε. Σμύρνη, ιδιωτικός Καλάσνικοφ. Γνώρισα τον κύριο Καλάσνικοφ, αντιπρόσωπος γύρω στα 1998, αλλά πέθανε πέρυσι. Καλάσνικοφ είναι αυτός που έδωσε και το όνομα στα Καλάσνικοφ. Έτσι, να ξέρετε, μερικά όπλα, περισσότερο είναι τιμητικά μερικά ονόματα που έχουν βγάλει και όπλα με τα ονόματά τους, παρά κάποιος που βρίσκει κάτι μεγάλο για να σώσει τον κόσμο. Πάει και αυτό. Δεν βλέπω. Μετά από 300 χρόνια κάνε τεστ και μετά έλα. Λοιπόν, στο διαβάσω σε ένα δυνατά, φίλε, για να μην νομίζω ότι αποφεύγουμε τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Εσύ μετά από 400 χρόνια Οθωμανικής κατοχής είσαι γνήσιος Έλληνας, κάνε τεστ και μετά έλα και παίρνω τα αποτελέσματα. Ανάλογα που μένεις εσύ, αν δεν είσαι από τη Μογγολία, από κάτω από το βάθος της Ασίας, αν δεν είσαι κανένας κάφρος τέτοιος, κάνε DNA εσύ να δεις αν είσαι Έλληνας εσύ. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, κάποιος άλλος βγαίνει, ωραία δημοκρατική συζήτηση, συγχαρητήρια, να είσαι καλά φίλε μου. Χάρη, γεια σου Χάρη. Πολύ ζελοκοτών, μου λέει κάποιος άλλος. Αλέξανδρε, ναι, ζελοκοτών, θυμάσαι με τη σκηνή με τον... με το μουστάκα από τον Αδειάζω, έτσι, γι' αυτό το λες αυτό. Λοιπόν, νομίζω τα διαβάσαμε όλα, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, γεια σου κύριε Ηλία Λεβεντιά από Καστοριά. Γεια σου Νίκο Τσακόπουλε. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Προχωράμε. Μια βραδιά έχω έρθει στην Καστοριά, έπαιξα. Με χιόνι και έφυγα. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, τα διαβάσαμε όλα σχεδόν, παιδιά. Πάμε τώρα σε αυτούς που περιμένανε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να υποτιμήσω και τους ανθρώπους που μπαίνουν και μας τιμούν τα βράδια χιλιάδες κόσμος, το έχω ξαναπεί. Τώρα τελευταία έχουν πέσει χιλιάδες. Επειδή αυτοί που ελέγχουν τα μέσα, τα πάντα, κάναν τις 15.000, 13.000 κάθε βράδυ που είχαμε, 8.000 κάθε βράδυ. Το χειρότερο όμως ήταν 8.000 και τώρα μας κάνανε 3.500 θέσεις. Μας ανεβάσανε πάλι λίγο. Δηλαδή, μας βάλουν κάποια τέτοια στρόφιγγα, μας την κλείνουνε, αλλά δεν θα καταφέρετε τίποτα. Δεν είμαστε τα παιδάκια που μασάμε. Και 3.000 να βλέπουμε, δεν πειράζει. 13 είναι και παρουσιάζεται 3. Και 23 μπορεί να είναι και παρουσιάζεται 3. Δεν πειράζει. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ηλία μου. Ο Χρήστος
0: είμαι. Έλα, Χρήστο μου. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Διάβαζα, ρε Χρήστο.
1: Έλα, με
0: γιατί περιμένετε δύο-τρεις γραμμές τώρα, ναι.
1: Θα σου πω κάτι χρήσιμο για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ναι. Μπορεί να μην ξέρουν για το ασφαλιστικό και είναι κρίμα και δεν τα λένε κιόλα.
0: Ναι.
1: Εάν έχεις μέχρι 3.000 ένσημα,
0: ναι.
1: Μέχρι 3.000 ένσημα, σου κολλάει το κράτος δωρεάν,
0: ναι.
1: Τα υπόλοιπα και βγαίνει στη σύνταξη με 4.500.
0: Όχι, νομίζω, δηλαδή... Χρήστο, συγγνώμη, είναι καλό αυτό που λες, να μας το πει ένας νομικά, αλλά νομίζω ότι εννοείς...
1: Το λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Και μήπως κάνεις αυτασφάλιση μετά εννοείς...
1: Καμία. Άκου, Ηλία, ό,τι σου λέω,
0: ναι.
1: Είναι... Λίρα Αγγλίας.
0: Περίμενε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες. Δεν το ξέρω.
1: Θέλω να βοηθήσω κόσμο.
0: Ναι, δεν κάνω πολλά, τα ξέρουμε όλα εδώ πέρα, λέγε.
1: Εγώ, επειδή δεν τα ξέρω όλα, το μόνο που ξέρω αυτό και άλλα πέντε πράγματα τα λέω 100%.
0: Ναι.
1: 1000%. Εάν έχεις 3.000 ένσημα.
0: 3.000.
1: Τα υπόλοιπα, μέχρι τις 4.500, στα κολλάει το κράτος δωρεάν. Το λέω δυνατά να το καταλάβουμε
0: ναι.
1: Όλοι. Ναι, δωρεάν.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Χριστό.
1: Ναι, μα γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο, γιατί στεναχωρέθηκα με την κυρία.
0: Όχι, όχι.
1: Μήπως έχει 3.000 ένσημα, πάει στο ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Τις καταμετρούν ότι έχει 3.000 ένσημα και περνάς από ένα παθολόγο, έναν γιατρό, κάτι για αυτά και παπ, σου δίνουν...
0: Πότε έγινε αυτό, Χριστό, πότε έγινε?
1: Αυτό είναι εδώ και είδες, δεν τα λένε όμως, δε Ηλία μου. Γι' αυτό.
0: Για κάτσε τώρα, γιατί αυτό που λες, πολλά βραδιά έχω πει εγώ εναντίον σε αυτή την αδικία. Πιάνομαι αδιάβαστος τώρα.
1: Είπα, εάν έχεις 3.000.
0: 3.000, ωραία. 3.000.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέχρι τις 4.30 τα κολλάει το κράτος δωρεάν.
0: Από πότε έγινε αυτό, λέω?
1: Αυτό έχει γίνει εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Να όμως που δεν τα λένε. Να όμως που
0: γιατί
1: δεν
0: μπράβο
1: τα λένε
0: και... αν ισχύει ναι. σήμερα στην πολιτεία αυτό, στο Μητσοτάκη, μπράβο, στον προηγούμενο, μπράβο, σε όλους μπράβο, όταν ισχύει αυτό, να μην γίνεται αδικία στον κόσμο τόσο.
1: Ισχύει αυτό, γι' αυτό να λέμε κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε, να λέμε όμως...
0: Φυσικά τώρα αυτό μου λες, το είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, εάν βρεθεί κάποιος και μου πει το αντίθετο, εγώ επειδή σε παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε και σε παρακολουθώ κάθε μέρα, ναι. να μου πεις, ποιο σου εσύ Χρήστο, τι ήταν αυτά που μας είπες, είναι βέβαιο, το έχουν κάνει δικοί μου άνθρωποι.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
1: Το έχουν κάνει δικοί μου άνθρωποι. Μόλις φτάσεις στο όριο ηλικίας, είναι κολλημένα τα ένσημά σου. Άμα έχεις από 3.000, δηλαδή να έχεις 3.000.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις 3.000.
0: Αν δεν ισχύει ρε Χρήστο, σε ψάχνω εγώ να σε βρίσω.
1: Ναι, λοιπόν, η ηλία μου και θέλω να βοηθήσω με αυτό το λόγο που μας δίνετε και χαρά.
0: Πολύ καλό Χρήστο, μου λες ένα πολύ ευχάριστο.
1: Αυτό το ευχάριστο σε πήρα να σου πω.
0: Καλά έκανες.
1: Και να μην, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που δεν τα ξέρουν.
0: Βέβαια.
1: Εμένα έχουν πάρει... Αυτό λέγεται, να σου πω και πώς λέγεται και το πρόγραμμα, να πεις στους ανθρώπους σου να πούνε like. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται like. Like.
0: Like.
1: Είναι like, like όπως το λέω. Λοιπόν, άμα πατήσεις like.
0: Δηλαδή να θυμόμαστε, περίμενε, η like με το λάμδα μπροστά.
1: Like με το λάμδα μπροστά.
0: Like.
1: Like. Like. ΛΑΕΚ.
0: Ναι, είπα ΑΕΚ με το λάμδα μπροστά.
1: Α, μπράβο Ηλία μου. Λοιπόν, βοήθησε τον κόσμο και να τους το λες και να τους το ξαναδείς και είμαι εγώ υπεύθυνος και υπογράφω δήλωση του νόμου 105 να με φτύσεις σαν δεύτερο έξω σε αυτό που σου λέω.
0: Κοίτα, λοιπόν, άμα δεν με ξαναπάρεις τηλέφωνο πάνω από δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, ισχύει Ηλία μου, ισχύει.
0: Να είσαι δηλαδή. Καλά Χριστό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.
1: Να είσαι καλά Ηλία μου.
0: Καλώς σου βράδυ Χριστό. Ωραίος ο Χρήστος. Πάντα κάνουμε και χιούμορ γιατί κάτι προκαλεί ο Χρήστος να κάνουμε, καταλαβαίνει, γιατί είναι και ανάλογα τις κεραίες που διαισθάνομαι στους ανθρώπους. Όταν του έκανα το πρώτο χιούμορ κάποια καιρό πριν, είδα πως το αντιμετώπισε όπως το περίμενα και γι' αυτό ψάχνω να του κάνω τέτοια όταν με παίρνει. Έτσι, είναι ανάλογα όταν πάω να περάσω εγώ σε κάποιον κάτι και δεν με πιάσει, δεν το συνεχίζω. Αλλά με τον Χρήστο καθόποτε με παίρνει, βρίσκουμε κάτι να του κάνω ένα... Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, κυρία Κορβελόπουλος. 12 με 1. Απόγευμα, ο Στέφανος ο Κύριος, Ράδιο Μακελάριδες, 5 με 6, εκτός από... πέρα από το Σάββατο που είναι 4 με 7. Τα άλλα τα παιδιά τι είπα, Σερέτη και όλους τους άλλους, απόψη είπα και τον Γιώργο... Ποιος άλλος είπα, όποια άλλη μετά θα πω. Πάμε, συνεχίζουμε παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε κουμπάρι.
0: Κουμπάρι.
2: Χθες είχες ένα προβληματισμό, θα στο πω άλλη στιγμή.
0: Ναι.
2: Σε πήρα μόνο για να δεις ότι ο Μητσοτάκης μοιράζει επιδόματα. Ακούς. Γλεντάν από χθες μέχρι μεθαύριο. Ακούω συντάξεις. Τα επιδόματα δεν λέει τίποτα το Φιόρ Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Ακούτε, σε απευθείας μετάδοση.
0: Ναι.
2: Σε λίγο θα αρχίσουν και τα μπαμπούμ. Και θα μιλάει το Έλληνα ελλήνικο σε λίγα χρόνια.
0: Καλά λέει.
2: Ορίστε. Και θα σου φταίει ο
0: μπαμπούμ,
2: ο Ρεμπελή.
0: Μένω στη λέξη που είπες, το μπαμπούμ.
2: Το μπαμπούμ έρχεται πιο μετά. Άγνωστοι δράστες, ελλειπής δικογραφία, ουδέν συμβάν. Και συνεχίζω με αυτό που ακούσατε σήμερα για ένα δεκάχρονο.
0: Ναι.
2: Ήταν αγνώστου πατρός. Και το λέω για τον Εισαγγελέα Προστασίας Πολιτεύματος. Το αγνώστου πατρός σημαίνει δύο πράγματα. Η συγκεκριμένη Ελληνίδα μάνα ήταν εκδιδόμενη ή εβιάστη. Ή από τα δύο τι να συμβαίνει. Επειδή όμως είναι συγκεκριμένη απάντηση θα σας τη δώσω και λίγη το καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Ή το παιδάκι ήταν παραγιός, επειδή πάλι καταλαβαίνετε. Ήταν αλλού πατέρα και μπορεί να γίνονταν και πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Οπότε το πιάσατε. Και υπάρχει και το άλλο. Θα κάνουμε άλλο. εμείς να είμαστε καλά, ή θα σας δώσουμε ένα δικό μας με 1,5 χιλιάρικο. Και εσείς ασχολείσαι με συντάξεις και εδώ δεν δουλεύεις, παίρνεις και τα κονομάς και γλεντάς κανονικά. Γεια σας, κορόιδα Λινάρες.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, δεν ξέρω σχετικά με το, μας είπε μερικά στοιχεία βέβαια, τα κρατάμε στο μυαλό σχετικά με το δεκάχρονο. Το ψάξε, ωραία, έξυπνα και πονηρά το σκέφτηκε και δεν ξέρω τι σημαίνει πραγματικά και μας άφησε υπονοούμενα τι και τι για εκεί πάνω, για εκείνο το δεκάχρονο παιδί που έπαθε ηλεκτροπληξία, αυτό κατάλαβα εγώ. Με ρευματοκλοπή και μπορεί, όχι μπορεί. Έπιασα όλα τα μηνύματα που έδωσε, τι μπορεί να είναι, από πού είναι, πώς βρέθηκε το παιδί, ρευματοκλοπή, άρα με τι μάνα, τι γονείς εκεί, τι πατέρα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, να είσαι καλά. Το σαλάμ αλέκουμ εννοώ, χαιρετισμός πριν το φίλο μου που αυτό συστήνεται έτσι, ή αλέκουμ σαλάμ, το ίδιο κάνει. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι Σοφία Τασπάτα.
0: Γεια Σοφία.
3: Τι έπαθα η ίδια μου. Εχθές
0: ναι.
3: Πήγαμε στον Ευαγγελισμό
0: ναι.
3: Και γιατί έπρεπε να μου δει το δυματοδότη ο γιατρός
0: ναι.
3: Και ήρθα εδώ και βρήκα το σπίτι άνω κάτω. Έχω τρεμαθεί, μου πήραν τις 5.000 που τα είχα μέσα.
0: Τι λέω.
3: Άσε με.
0: Μόνη σου, περίμενε. Να σου ρωτήσω ρε Σοφία. Δεν είναι αδιάκριτο αυτό. Σπίτι μόνοι εμένες.
3: Πήγαμε το παιδί. Πήγαμε το ταξί γιατί στον Ευαγγελισμό δεν μπορούμε να
0: δεν πάμε. Έμενε κανεί, σπίτι θέλω να σου πω πίσω, δεν έμεινε κανείς, ε.
3: Όχι, όχι.
0: Άδειο
3: και
0: το σπίτι.
3: Και φτάσανε το τζάμι και μπήκανε μέσα η ιδέα μου και είχα τα λεφτά κρυμμένα. Και πού τα βρήκανε, πού τα βρήκανε. Πού τα βρήκανε και τα είχα για το ταξίδι.
0: Ρε τους άτιμους.
3: Ρε
0: τους άτιμους και μετά μου λες.
3: Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια στενοχωρηθήκες.
3: Τι λες τώρα, γιατί πήρα, σήμερα πληρώθηκα, δεν είχα μία. Πληρώθηκα σήμερα, γιατί πήρα 440 ευρώ. Τι να μου κάνουνε, μου έχουν κόψει τα δώρα, μου έχουν κόψει το ΕΚΑΣ, μου τα κόψαν όλα. Τα φάρμακα πλήρωσα. Πλήρωσα ταξί για να πάω και να έρθω στον Ευαγγελισμό.
0: Ναι.
3: Ανάθεμα που πήγα.
0: Να σου πω, Σοφία, κάτι. Εκεί που πήγες... πήγες για μόνο αλλαγή, δεν έγινε κάτι, δεν έψαξε κάτι για την υγεία σου, εντάξει, ε?
3: Όχι, μου είδε το βήμα το δότη, γιατί μου είχε πει να πηγαίνω μια φορά το χρόνο,
0: ναι.
3: Για να το βλέπει πόσο μπαταρία έχει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Μου κοίτα, έκατσα όμως μια μισή ώρα, φύγαμε 8 παράποδο, ήρθανε 10 σκετών.
0: Το πρωί, έτσι.
3: Το πρωί, ναι.
0: Καλά, και χτυπήσαν το πρωί, σου ήρθαν και κλέψαν
3: ναι,
0: το πρωί.
3: Ναι, ναι, η ιδέα μου, ναι, ναι, η ιδέα μου, έχω τρελαθεί, μωρέ, έχω τρελαθεί, άσε με, τι να μου κάνουν και τα παιδιά έχουν και αυτά τα δικά τους. Άσε με.
0: Α, μη στενοχωρήσεις, κοίταξε. Κάνω, δε, ναι, τώρα ναι, όποιος είναι έξω από το χορό...
3: Δεν έχω άλλα λεφτά.
0: Έχεις δίκιο, όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει, αλλά να είσαι καλά στην υγεία σου και να πάνε μην πω τίποτα σε αυτά.
3: Καλά, δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται. Τι κάνανε έτσι,
0: τι είναι αυτό, γι' αυτό σου λέω, κάντε
3: από μέσα. Εσύ που μένεις.
0: Ε.
3: Που μένεις εσύ.
0: Μένω κοντά, στα σύνορα είναι, πιάνονται. Άγιαν Άργυρη, κάτω Πατήσια, στις αρχή των Αγίων.
3: Έχει έτσι, όπως είχε χτες στην Αθήνα.
0: Όπως...
3: Την Αθήνα την έχουν κάνει χαμούζα.
0: Ναι.
3: Χάλια ηλία μου. Μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, ό,τι ήθελες έβλεπες εκεί στον Ευαγγελισμό.
0: Ναι.
3: Η Ελλάδα μας πάει κατά για όλου πάει. Τόσο ωραία Ελλάδα που είχαμε. Τόσο ωραία. Δεν ξέρω, έχω πολύ, δεν ξέρω τι λέω.
0: Έχεις δίκιο, είσαι στενοχωρημένη.
3: Είμαι στενοχωρημένη. Πού το περίμενα εγώ. Και όταν φεύγαμε, βλέπουμε δύο άτομα και χτυπάγανε σε ένα δέντρο. Όταν φεύγαμε από το σπίτι,
0: ναι.
3: Είμαστε έξω πολύ
0: ναι.
3: Στο στούντιο από κάτω. Και πάθανε ένα δέντρο. Και λέω, τι είναι αυτή, του είπα του γιού μου. Μου λέει, όμα ποιος έτσι θα είναι. Και αυτοί μου τι κάνανε τη ζημιά.
0: Ήταν απ' έξω με αυτοκίνητο ή έτσι.
3: Με τα πόδια ήταν, αλλά πρέπει να είχαμε το αυτοκίνητο πιο πέρα.
0: Ναι. Έχει λίγο μοναξιά εκεί τα σπίτια, είναι λίγο μοναξιά.
3: Όχι. Είμαστε εντάξει, κοντά το ένα μετά.
0: Έχετε
3: κοντά. Πολύ κοντά, ναι. Εντάξει. Όχι όπως είναι Αθήνα.
0: Ναι.
3: Α, πα, η Λία φοβήθηκε το μάτι μου. Πάει, τελείωσε. ζούσαμε ανέμελα χρόνια. Φεύγαμε από εδώ, ανοιχτά τα τζάμια, τα παράθυρα και πηγαίναμε στη Λούτσα. Κοιμόμαστε έξω. Τι πράγμα είναι αυτό που μας κάνουν? Δεν ντρέπονται? Ο Μητσούλας που δεν χορταίνει λεπτά, δεν χορταίνει. Και σύμπια. Και όλοι τους εκεί μέσα.
0: Τι είναι από εσύ,
3: φίλε. Τούρκος έχω.
0: Κάνε κουράγιο, σε καταλαβαίνω.
3: Τι λες τώρα, Ηλία μου, πού θα τα βρω εγώ τώρα? Εγώ τα έχω από τότε που πέθανε ο άντρας μου.
0: Έκανες οικονομίες 10-10, 20-20 ευρώ να τα κάνεις, ναι.
3: Πόσο μωρέ, Ηλία, δεν με ρισεύουν, Ηλία. Τι να πάω ψηλά, πετρέλαιο, ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, φαγητό. Όλα με 340 ευρώ τα πληρώνω. Είπανε τώρα ότι θα δώσουν, λέει, και την δεύτερη δόση του πετρελαίου. Για να δούμε, θα την δώσουν για αύριο. Δεν ξέρω.
0: Κάνε κουράγιο, τίποτα άλλο, αυτό μου λες.
3: Σε άσχημα χρόνια.
0: Τίποτα.
3: Σε άσχημα χρόνια.
0: Κάντε καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Όσο μπορεί, μη στενοχωριέσαι.
3: Καληνύχτα,
0: παιδί. Αυτό σου λέω, να υπήρχαν όμοινα, υπήρχαν μερικά σημάδια να σου πω αν θα ξαναβγεί κανείς ζωντανά μέσα από σπίτια. Κατά τα άλλα, είμαστε, δεν ξέρω κι εγώ τι, αυτοί που υποστηρίζουμε αυτά που έλεγε και ο Τραμπ στην Αμερική. Άρα να έχει οπλοφορία να σημαδευτούν 2-3 το σου πω αν θα βγει κανείς μέσα το σπίτι και αν θα ξαδοθούν σήμα. Να σου πω εγώ με τέτοια κρούσματα μετά ξανατολμάει να μπει κανείς μέσα. Αχ, δικαιοσύνες και νόμοι. Πάμε σε γραμμή. Η νεκούλα γυρνάει σπίτι και δεν βρίσκει μια οικονομία που έχει βάλει εκεί πέρα για την κακιά στιγμή που λέμε. Και δικαιολογούνται, όχι δεν δικαιολογούνται αυτοί. Είδα ένα παιδάκι, είδα ένα του survivor παίχτη. Πάει τελικά, δεν πιστεύω τον άνθρωπο, κυρία δικαιοσύνη, να πήγα ταυτόφορα να κυνηγάτε το θύμα αντί για το θήτη. Ένα παιδάκι, δηλαδή 14 χρονών εκεί πάνω, σε εκείνες γειτονιές στο Ρωμά, πήγανε, βγήκε το παιδί, τον τσίμπησε, του είπε θα σου φέρω το κινητό που σου κλέψαμε χθες. Και το κλέψαμε σήμερα και κυνηγέται το παιδί. Ούτε το ξέρω, ούτε έχω να του πω την καλή κουβέντα. Αλλά πού φτάσαμε? Πού φτάσαμε να κυνηγέται το παιδί που βγήκε ξέπε στον κλέφτη και όχι ο κλέφτης? Τι είναι αυτά, ρε? Πάμε σε γραμμή.
4: Τι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο Άγγελος είμαι, κύριε Ιδία.
0: Γεια σου, κύριε Άγγελε.
4: Τα άκουσα όλα.
0: Ναι.
4: Βέβαια, κινδυνολογία πολύ, αλλά εγώ δεν σε πήρα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
4: Εγώ σε πήρα να σου μιλήσω για τη χειρότερη μέρα του ελληνισμού που ξημερώνει αύριο, 29 Μαΐου.
0: 29 Μαΐου του 1953, σωστά.
4: Ναι,
0: 1400, μια διευκρίνηση. 1453, μας ακούσει κανείς και πει κάτι άλλο?
4: Όχι, βέβαια.
0: Σωστά.
4: 1453, αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, από το Μισράο.
0: Σωστά.
4: Ο οποίος, κύριε Ηλία, έμεινε με 8.000 στρατιώτες.
0: Ναι.
4: Γιατί τα περισσότερα παιδάκια της Κωνσταντινούπολης παρασυρμένα φοράγανε το ράσο ή γινόντουσαν καλογεροπαίδια και δεν πηγαίνανε να πολεμήσουν.
0: Παρασυρμένα το κάνανε επίτηδες να αποφύγουν, ναι.
4: Κάποιος τους δεχόταν όμως τους κόλπους της. Τους δεχόταν στους κόλπους της η Εκκλησία. Τέλος πάντων. Έμεινε με 8.000 ανθρώπους και στο τέλος πέταξε το στέμα, έβγαλε όλα τα διακριτικά που φορούσε και μπήκε στη μάχη και σκοτώθηκε. Ο τελευταίος Έλληνας αυτοκράτορας. Ποιος άνοιξε την Κερκόπορτα, κύριε Ηλία? Ποιος άνοιξε την Κερκόπορτα? Ποιοι θέλανε να πέσει η Κωνσταντινούπολη? Ποιοι θέλανε, κύριε Ηλία? Εγώ σωστά. Έχω απορίες αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
4: Γιατί? Και κάτι άλλο που άκουσα εχθές, βέβαια άκουσα και ένα πολύ παράδοξο εχθές, αλλά άκουσα κάποιο κύριο να λέει ότι ο Αλέξανδρος μπήκε στην Αθήνα και εφάρμοσε δικτατορία και πήρε όλο το χρυσό από τα αγάλματα. Το χρυσελεφάντινο ήταν μόνο κατασκευής του Φιδία, που όταν κατηγορήθηκε ο Φιδίας ότι έχει κλέψει χρυσό από τους Δημοκράτες των Αθηνών, από το Δημοκρατικό Κόμμα των Αθηνών.
0: Σωστά.
4: Το έλυσε όλο, το ζυγίσανε και το ξαναμοντάρισε οφθηδίας. Λοιπόν, από τους δημοκράτες των Αθηνών. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, ότι, γιατί ισχυρίστηκε ο κύριος αυτός ότι ο Αλέξανδρος, όταν του ζητήσανε το χρυσό, τον έβαλε στα καλούπια του Φιδία, μετά από 200 περίπου χρόνια υπήρχαν τα καλούπια, και τα ξαναέβαλε το χρυσό στα άκρα, αν θυμάμαι καλά τι έλεγε. Μίλησε για δικτατορία, για τέτοια του Αλεξάνδρου. Αυτά λοιπόν εμένα με λυπούνε πολύ. Γιατί πάνω απ' όλα εγώ αισθάνομαι Έλληνας. Πάνω απ' όλα αισθάνομαι Έλληνας. Πάνω απ' όλα. Τα άλλα όλα είναι σε δεύτερη μοίρα για μένα. Για μένα είναι η πατρίδα μου. Ελλάς. Η πέτρα των Έλλην. Ο γιος του Δευχαλίωνα και της Πύρας. Τι άλλο να πω δηλαδή. Παράδοξα άκουσα πολλά σήμερα. Πολύ παράδοξα πράγματα και στεναχωριέμαι ειλικρινά. Τώρα για την κυρία Σοφία, επειδή τη χάνει να ξέρω λίγο την περιοχή, γιατί και εγώ από τα Σπάτα είμαι, κυρία Ηλία.
0: Ναι.
4: Και ξέρω. Εκεί υπάρχουν, αλωνίζουν οι Ρωμά της περιοχής, αλωνίζουν. Και λυπάμαι ειλικρινώς, γιατί έχω καταλάβει ποια περίπου είναι η κυρία αυτή.
0: Ναι.
4: Έχω καταλάβει. Και είναι μια αγωνίστρια. Ξέρω ποια περίπου είναι. Αλλά έχει Ρωμά πολλούς εκεί. Κύριε Ηλία, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άγγελε. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
4: Ευχαριστώ.
0: Και αύριο, κύριε Άγγελε.
4: Ναι.
0: Α, ωραία αυτό μου είπες απόψε, με λίγο όμως άπλωμα. Δεν με παίρνεις αύριο στην αρχή της εκπομπή να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή αύριο που είχα στο νου μου. Όχι πολλά πράγματα, όποιος θέλει να μου πει για την άλωση και τέτοια, χωρίς να τις κουράσουμε όλους, αλλά να ακούγονταν λίγο αν θέλεις και αύριο κάτι τέτοιο. Αν μπορέσει, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Εντάξει, και να πω και κάτι. Στο Βυζάντιο κυβερνήσαμε αυτοκράτορες Ισπανόφωνοι. Ο παλαιολόγος ήταν Έλληνας από το Μισρά, μανιά της.
0: Πάρε μου αύριο να μου τα πεις αν θέλεις.
4: Θα σε πάρω και
0: αν μπορέσει, σε ευχαριστώ πολύ αν μου ξεκινήσει την εκπομπή αύριο.
4: Θα δω απόψε πάλι τον Αλεπού. Γιατί θέλω να σε βλέπω, γιατί μ' αρέσει ο Μουστάκας πολύ.
0: Πώς το δημιουργήθηκες τώρα.
4: Και ο Θάνος ο Παπαδόπουλος, και αύριο θα μιλήσουμε λίγο και για την Ελένη. Την Παπαδάκη, την ηθοποιό που
0: ναι.
4: τη σκοτώσανε. Που τη...
0: Ναι. Ναι.
4: Την ήξερε, την έχεις ακουστά.
0: Την είχα ακουστά, δεν την πρόλαβα.
4: Μια πανέμορφη
0: γυναίκα
4: και πολύ μεγάλη ηθοποιός.
0: Σπουδαία αλλά... ηθοποιός και την προδώσανε μερικοί συνάδελφοί της. Πάνω
4: μια συναδελφός της, η οποία έγινε αργότερα. Έγινε.
0: Ναι. Σε περιμένω λέμε, αύριο.
4: Ευχαριστώ,
0: σε περιμένω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει τον Αλεπού, παιδιά, ο κύριος Άγγελος.
4: Σου δεν ξέρω και εσένα και τους συνακροατές εδώ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, κύριε Άγγελε. Ο Αλεπούς με το Μουστάκα, ένα ρόλο παίζω εγώ και κάτι γκάξτερ. Κάνουμε εκεί, κλέψουμε κάτι εικόνες, αλλά με κάτι πιστόλια. Μας τη φέρνει όμως ο Μουστάκας. Εκεί που βγάλουμε εμείς πιστόλια, μας τη βγάζει ο παπάς. Γι' αυτό λέει ότι ο Αλεπούς ήταν ένας παπάς, ένας κρυμμένος μέσα σε ένα παπά. Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση, παιδιά. Μου έδωσε ο κύριος Άγγελος μια πάσα τώρα. Ωραία, θα πάω μέσα στη γραμμή, Θοδωρή. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Κάποια στιγμή μετά που τελειώνω εκπομπές, ακόμα και το βράδυ, πάω να κοιμηθώ και θυμάμαι κάτι που μπορεί να έχω κάνει ή τα λόγια μου να μην μεταφερθήκαν όπως πρέπει. Συνεχίζω να λέω πως ο Χριστός αγιογραφικά είναι ο μόνος που έχει φωτοστέφανο. Κακώς πάω τη λέξη φωτοστέφανο. Όλο το σώμα είναι ο μόνος που εκπέμπει εφός. Κανένας άλλος Άγιος δεν είναι έτσι. Δεν έκανα κανένα λάθος και το βράδυ, γιατί με ρώτησε δύο φορές ο αγαπητός Αυγολέμωνος, όχι Ηλία μου. Και μετά πήρε κάποιος άλλος. Όχι, μόνο οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι έχουν φωτοστέφανο. Οι Άγιοι έχουν. Ο Χριστός στους καλούς Βυζαντινούς αγιογράφους έχει όλος φωτοστέφανο στο σώμα του γύρω. Τώρα, αν το φωτοστέφανο εγώ το εννοούσα όλο το σώμα, και δεν το είπα σωματοστέφανο, ξέρω εγώ. Είναι ο μόνος που εκπέμπει, αν το βλέπετε και με τα χέρια ανοιχτά, θα το δείτε να έχει σαν άβρα γύρω-γύρω ολόκληρο το σώμα του. Κάτι που δεν συμβαίνει σε κανέναν Άγιο. Ξαναλέω κάτι που εκείνο το βράδυ με πιάσατε λίγο, μου απαντήσει ο ένας, μου απαντήσει ο άλλος και λέω να έκανα τέτοιο λάθος. Λέω την ίδια γνώμη στους αγιογράφους που ξέρουν, να με πάρει ένας αγιογράφος. Μόνο ο Χριστός έχει αγιογραφηθεί με όλο του το σώμα όπως ακριβώς είπα. Όχι Άγιοι, οι Άγιοι έχουν το κεφαλάκι τους μόνο. Φωτοστέφανο το όνομα το θεωρώ εγώ, με την έννοια στεφάνι γύρω γύρω όχι στο κεφαλοστέφανο, φωτοστέφανο. Το μόνο που είναι όλο το σώμα. Με αυτή την άβρα, την ιδιαίτερη. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Παρήγκας από το Βόλιο, Μακρύς. Τι κάνουμε.
0: Γιάννη, εσύ.
5: Παναγιώτης, ο Μακρύς, από το Βόλο.
0: Α, Παναγιώτη, Παναγιώτη μου, γιατί έχω και ένα συνονόματό σου, Γιάννη, και νόμιζα να μας πήρε το εξωτερικό Γιάννης. Παναγιώτη, παίρνεις για πρώτη φορά, ε.
5: Όχι, έχουν ξαναπάρει. Έχω το γιο που θέλει να γίνει ηθοποιός. Τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι.
5: Θα τώρα λίγο με τη γιαγιά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Χρήστος πριν.
0: Ναι.
5: Για τα ένσημα.
0: Ναι.
5: Αυτό που είπε ισχύει.
0: Μπράβο.
5: Αλλά υπό προϋποθέσεις όμως.
0: Δηλαδή.
5: Το πόσα χρόνια έχεις εργαστεί. Το πόσο χρόνο είσαι. Καταλάβες. Έχει κάποιες προϋποθέσεις για να ισχύσει αυτό το.
0: Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Όταν έχει κάποιος 3.000 ένσημα, δεν είναι συγκεκριμένα χρόνια που έχει εργαστεί.
5: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα χρόνια που έχει εργαστεί, αλλά μπορεί να βγει στα 63, να πάει και να έχει να δουλέψει 2-3 χρόνια και πάει να βγει στα 67.
0: Α, θες να πεις, δεν μπορεί να βγεις επειδή έχεις 3.000 να σου κάνει το κράτος να τα κάνει 4.5 και να βγει στα 60.
5: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Δεν είναι δύσκολα αλλά αυτά όμως, δεν είναι μεγάλες προϋποθέσεις, είναι λογικές, ε.
5: Ναι, ναι. Mm. Αλλά ισχύει ο νόμος, όπως είπε.
0: Μπράβο.
5: Και κάτι άλλο, σου είπε και ηθοποιός. Ναι. Και είσαι και Έλληνας. Είδα προχτές κάτι στο διαδίκτυο και με τρέλανε. Δηλαδή έχουμε γίνει διεθνώς Βραζίλη. Θυμάσαι την ταινία, την κλασική που ήταν η Τρία.
0: Τρία, ναι, ταινία. Ναι, βέβαια.
5: Την καινούργια που πάνε να βγάλουν τώρα ο Σνάιντερ, ποιος είναι τόσο μαλάκας, συγγνώμη για την έκφραση, ο σκηνοθέτης αυτός, που έχει βάλει ένα τρανς να κάνει τον Αχιλλέα.
0: Ναι.
5: Το είδε το έσχος.
0: Άρρωστη
5: έχουν
0: είναι
5: βάλει την ωραία
0: σατανά...
5: Ελένη Μαύρη.
0: Παναγιώτη μου, όπως την ωραία Ελένη Μαύρη. Είναι σατανάνθρωποι, όχι αν θέλεινες, κόντρα στον πολιτισμό είναι αυτή. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα εναντίον, είναι βαρεμένοι στο κεφάλι.
5: Αυτά είναι έσχη δηλαδή. Τα είδα προχτές και
0: δεν το, δεν το ξέρω δηλαδή. Αυτό ότι πάει να γίνει και άλλη τρία με ομοφιλόφιλο, με αδελφή τρανς στον Αχιλλέα.
5: Αυτό ναι, αυτό που είναι με, με μαύρη που θέλω να βγάλουν μαύρη την ωραία Ελένη. Θα έχουν ένα τρανς άτομο το οποίο είναι 12,5 κιλά μαζί με τα βρακιά. Θα το κάνουν να κάνουν Αχιλλέα.
0: Άμα δεν του ρίξουν ντομάτες πουθενά, καλό θα είναι.
5: Δηλαδή,
0: θα έλεγα κάτι άλλο του ρίχναν, αλλά λέω ντομάτες ευγενικά.
5: Άμα πάει κάτι για το διέστο και μόνο για να το ξεφτυλίσει, αν βγάλει εισιτήριο για αυτή την ταινία, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Σωστό.
5: Δηλαδή,
0: δεν το ξέρω αυτό, μου το λες τώρα. Ξέρω για τη μαύρη Ελένη, για την ωραία Ελένη, άλλος βαρεμένος από εκεί και βέβαια εμείς...
5: Στην ίδια ταινία είναι, στην ίδια ταινία είναι.
0: Ίδια ταινία.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μιλάμε ανομαλία ωραία. Α, είναι ανώμαλοι όλοι μαζί.
5: Ναι, ναι.
0: Από το θα είναι ακόμη και αυτοί, και αυτοί που γράψαν το σενάριο και αυτοί. Αυτή η ταινία είναι που εμείς η πολιτεία η δικιά μας ή τα πήραν πίσω μου φαίνεται και καλά έκανε. Έδωσε 6 εκατομμυρία.
5: Νομίζω τα κάτι πήρε πίσω. Διάβασα. Τώρα δεν ξέρω αν τα πήρε πίσω ή όχι.
0: Νομίζω τα πήρε πίσω γιατί δεν τα πήρε λιμονό μας την κυρία του πολιτισμού. Δεν θέλω να πω το όνομά της για να μην φανεί πώς είναι, γιατί είναι...
5: Και βγήκε και μία ιστορικός καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας της Αμερικής,
0: ναι.
5: Και λέει, όντως λέει ήταν μαύρη, λέει ωραία Ελένη, λέει, αφού ήταν λέει από τα βάθη της Ασίας. Δηλαδή, εκτός ότι μας θεωρούν για ηλίθιους, μας οτρέφουν και μέσα στη μούρη μας.
0: Ναι.
5: Δηλαδή έχουμε γίνει εντελώς ρεζίλ. Δηλαδή
0: ποιον ερωτεύτηκε, η ωραία Ελένη.
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Ποιον ερωτεύτηκε η ωραία Ελένη.
5: Την έκλεψε.
0: Τον Μπάρι.
5: Πού τον Μπάρι. Δηλαδή τι, θα πρέπει και τον Μπάρι άμα το έτσι πως είναι, ήθελε να βαζάς κουβιά και να τον φτύνεις.
0: Κάτι θα έλεγα τώρα σε όμως τους. Ρώτησα για να κάνω ένα λογοπαίγνιο που δεν θέλω να το πω γιατί είναι που ήταν πολύ σκυρό. Και ερωτικό. Τι να πεις ρε Παναγιώτη.
5: Έστω να πάνε. Είναι η κρυλία μου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είναι καλά το παιδί. Τι κάνει, δίνει αυτές τις μέρες.
5: Όχι, εντάξει. Το έδωσε μια χαρά ολοκομπλέ.
0: Νόμιζα πως είναι, ξέρεις, γυμνασίου ηλικίου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
5: Γυμνάσιο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παιδιά, πάνω σε αυτό που έδειξε τώρα ο Παναγιώτης, μην εκπλήσεστε για τίποτα. Είναι τόσο σούργελα τελικά τα πολιτιστικά μας πράγματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Γελοί άνθρωποι. Δεν σέβονται καμία ιστορία την αγράμματη. Δεν σέβονται καμία ιστορία την παίρνουν γραμμή από εκεί που θέλουν να λιώσουν του κάθε λαού την ιστορία. Παίρνουν γραμμή και παίρνουν και λεφτά. Και εύχομαι αυτό να μην συμβαίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Να πήρε πίσω το λόγο της και καλά θα έκανε. Να μην έχει δώσει λεφτά σε αυτά τα εκτρώματα. Γιατί αυτό κάνουν αυτοί. Και αλίμονο μας εμείς σαν Έλληνες, αν το συμπαραστεκόμαστε σε αυτή την αλλίωση της ιστορίας μας. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Πώς.
0: Γεια σας. Δεν ακούω. Με ακούτε. Με ακούτε. Με ακούτε.
6: Εγώ ναι.
0: Δυναμώστε λίγο.
6: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Γεια σας.
0: Δεν ακούτε κάτι. Έχει πρόβλημα το τηλέφωνο, ε. Το σήμα. Ξαναπάρτε τηλέφωνο. Κάνε τον κόπο και ξαναπάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά. Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Με όλες τις γνώμες, όπου και αν ανήκετε, σε όποιο κόμμα και αν ανήκετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Ελάτε εδώ να κουβεντιάσουμε, να ακούσουμε, να δημοκρατικά να μιλήσουμε, να πείσει ο ένας τον άλλον. Παρακαλώ. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Συνονόματος, πώς πας?
0: Γεια σου Ηλία.
7: Όλα καλά.
0: Με τα πόδια.
7: Ωραία. Το φαΐ των θεών ποιο είναι?
0: Το νέκταρ, ε.
7: Όχι, αυτό είναι πιωτό. Το φαΐ των θεών είναι ο χρυσός.
0: Όχι, περίμενε. Στην ουσία όμως παρελθοντικά ποιο είναι? Αμβροσία.
7: Το φαΐ των θεών είναι ο χρυσός.
0: Ναι, για κάτι άλλο λιγουρικά δεν να πεις, προχωράμε.
7: Ο χρυσός, Λιάκο μου,
0: ναι.
7: όταν το ζεσταίνει, λιώνει και το ξαναζεσταίνεις και το ξαναζεσταίνεις και το ξαναζεσταίνεις και λιώνει, εξαφανίζεται.
0: Ναι.
7: Πάει σε άλλη διάσταση. Ναι. Είναι το μόνο μέταλλο που όταν το αφήσεις κάτω από τη φωτιά εξαφανίζεται και εξαφανίζεται χωρίς πλάσμα, χωρίς κάτι να αφήσει. Χωρίς να δεις μια έκρηξη, χωρίς να δεις κάτι. Λοιπόν, πάει σε άλλη διάσταση.
0: Ναι.
7: Ο χρυσός, το φαΐ των θεών. Γι' αυτό γίνονται όλα.
0: Η Αμβροσία τι ήταν? Περίμενε.
7: Άλλο, αυτό είναι ορεκτικό.
0: Άσε μας ρε Ηλία.
7: Γιακό, άκου να δεις. Έλα. Την Κωνσταντινούπολη, προτού τους Τουρκαλάδες,
0: ναι,
7: την πατήσανε και την λαιλατήσανε τρεις φορές οι Ιταλοί μέσα σε 200 χρόνια.
0: Οι σταυροφόροι, η Δύση,
7: ναι,
0: όλοι.
7: Η Βενετή.
0: Και ειδικά Ιταλή, σωστά, Ιταλή. Σωστά.
7: Η μεγαλύτερη εχθρή της Ελλάδος είναι η Ιταλή. Μετά έρχονται όλοι οι άλλοι. Τουρκαλάδες, οι Γερμανοί, ό,τι θες βάλει, είναι μετά τους Ιταλούς.
0: Και βέβαια.
7: Λοιπόν.
0: Και τώρα... βέβαια να σου πω κάτι. Σε μια σταυροφορία, ρε παιδιά, δεν ήταν και οι Ισπανοί μέσα και οι Γάλλοι μέσα, όλοι αυτοί οι Δύση?
7: Όλοι μαζευότανε. Όπως και μαζεύονται όλα τα τσασίτια με τους Τουρκαλάδες μαζί. Πέρσες, ναι. Άραβες, Μαροκινοί, όλοι αυτοί μαζεύουν. Όλοι αυτοί ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη απ' έξω. Δεν ήταν μόνο οι Τουρκαλάδες,
0: βέβαια,
7: οι
0: Οθωμανοί. Βέβαια.
7: Έτσι ήταν μιλούνια.
0: Μα κοίταξε.
7: Γιατί θέλει να έχουμε ατομικές βόμβες, δεν καθαρίζεις από αυτούς. Από το Καζακστάν έρχονται, από τη Μογγολία έρχονται.
0: Ναι.
7: Από παντού έρχονται. Αυτοί είναι μιλούνια. Θέλει καλά όπλα. Έτσι δεν είναι?
0: Μα όταν έπεσε η πόλη, ρε Ηλία μου, την είχε αλωθεί πριν και τη βρήκαν εύκολα ο Μωάμεθ.
7: Μα δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ειδικά πριν το 1904, ναι.
7: Χρόνια, είχαν απόβαση κάνει οι Τουρκαλάδες, Θεσσαλίες, πιο κάτω. Είχαν κατακτήσει και άλλα μέρη. Την Ήπειρο την είχαν κατακτημένη πρωτού. Μετά έγινε η Κωνσταντινούπολη κατάκτηση. Γιατί δεν υπήρχαν, ήταν στα μοναστήρια όλοι, να πούμε.
0: Ναι,
7: το
0: ναι,
7: Παπαδαριό, ναι, έχει μεγάλη, ας πούμε, τέτοιο ευθύνη επάνω σε αυτό.
0: Βέβαια.
7: έχει μεγάλη ευθύνη του Παπαδαριού και να πει τα κρυφά σχολιά και τις άλλες καζομάρες, γιατί αυτοί κάναν όλη τη ζημιά. Αγαπάτε αλλήλους και τραβάτε στα μοναστήρια να προσευχηθείτε και αγαπάτε αλλήλους και όλοι είναι αδέρφια μας και δεν είναι εχθροί. Εντάξει, ορίστε το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ή, για να είμαστε τίμοι. Ναι, και στα κρυφά σχολιά και τη βοήθεια, αλλά ναι και την καταστροφή που φέρανε Σαράσα και ειδικά στην άλωση της πόλης.
7: Βεβαίως, αφού τους είχαν κλεισμένους όλοι στην Αγία Σοφιά και έλεγε θα γίνει το θαύμα, λέει, και θα τους κάψει ο Θεός. Μην πάτε να πολεμήσετε στις επάλξεις. Περισσότερο γίνεται ένα θαύμα να πούμε να έχει πέντε άσους η τράπουλα παρά το θαύμα που λέγανε οι παπάδες. Πιο εύκολο ήταν.
0: Ωραία. Ωραία, Ηλία, ευχαριστώ. Γεια σου, Ηλία. Το παιδί δεν ξέρω, το ακούστηκε. Ο συνονόματος χάθηκε. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Μήπως ακούγομαι τώρα, κύριε.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας, ναι.
8: Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε έτσι. Πριν δεν ακούγονταν και κλείσει η γραμμή, ξαναπήρα.
0: Ναι.
8: Σπύρος ονομάζομαι, Άνω Πατήσια. Τι κάνετε, πώς.
0: Καλά, Σπύρος είπαμε.
8: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο.
8: Λοιπόν, μια που αύριο είναι αυτή η θλιβερή επέτειος για τον ελληνισμό, θέλω να πω δύο λόγια εγώ, όχι ιστορικά εξειδικευμένα, απλά να προσθέσω στον προηγούμενο που κάναν μια αναφορά, ότι το πρώτο βήμα ήταν βέβαια και οι επιθέσεις απ' έξω και από οι σταυροφορίες σίγουρα, αλλά και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, οι βυζαντινισμοί, μια παρακμή που είχε επέλθει, έρηδες μέσα στην αυτοκρατορία, κρατήστε το αυτό, δηλαδή η πολιτική, το σκηνικό, οι ανταγωνισμοί.
0: Χωρισμένοι όλοι.
8: Ο διχασμός ήταν το έδαφος για να καλλιεργηθούν, να βρει αδύναμη την αυτοκρατορία. Αυτές οι επιθέσεις και σταυροφορίες δεν βρήκαν ένα αραγές μέτωπο να αντισταθεί. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ξεκινάγανε. Σωστή. Θα το σκεφτόντουσαν 2, 3 και 5 φορές. Άρα ίσως και με τις ευλογίες αυτών των ξένων, έτσι, που είχαν τους ανθρώπους τους.
0: Σε διακόπτω, Σπύρο, για ένα πράγμα.
8: Μόνο, είχαν και ανθρώπους. Λεβαντίνοι,
0: Σπύρο. Ναι. 7.000 και άλλοι απ' έξω ήταν 100.000 μομηθανοί.
8: Μπράβο, μπράβο.
0: 7.000 τι να σου κρατήσουν.
8: Το τελευταίο, την τελευταία ζημιά. Αλλά γιατί πήρα εγώ τηλέφωνο. Γιατί πριν 3 μέρες είχαμε μια ανακοίνωση του Τσίπρα, του κόμματος, που εδώ και δύο μήνες, 6 μήνες περίπου, στρατευμένη δημοσιογραφία προετοιμάζει με δημοσκοπήσεις, έρχεται, ήρθε, να το στρίβει, να το. Λοιπόν, ποιος ο ηγέτης ο μεγάλος. Λοιπόν,
0: πώς ονομάζεται το κόμμα του?
8: Άμπραβο. Αυτή
0: λέω πώς ονομάζεται το κόμμα του.
8: Ελάς με ένα λάμβα.
0: Γελάς.
8: Λοιπόν,
0: προχωράμε.
8: Γελάς είναι προχωράμε. Για να γελάς. Αλλά εγώ όταν μπήκα προχθές και το άκουσα, ερχόμενος απ' έξω, ανησύχησα γιατί αυτό το Ελάς παραπέμπει και σε καταστάσεις
0: εμφυλόγου. Εγώ νομίζω ότι είναι γελάς με το γάμα μπροστά μου.
8: Θα σας πω τι γίνεται.
0: Προχωράμε σε εκείνο που έλεγες. Τα αφήνουμε αυτό. Πάμε λίγο εκείνο που είπες για το τι συνέβαινε τότε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
8: Ναι. Ένα λεπτάκι μόνο. Επενδύουν στο διχασμό Μητσοτάκης Τσίπρας, στη συσπήρωση των κομμάτων τους, στο τέλος, κλείνω με αυτό, στο τέλος θα συγκυβερνήσουν. Αυτός είναι ο στόχος, να πάνε πρώτος, δεύτερος, αλλά ο λαός, δεν το πούν αυτό στο λαό, θα τον εξαπατήσουν ότι εμείς είμαστε οι δεξιοί, οι άλλοι είναι οι αριστεροί, εντάξει, συσπήρωση, ακρότητες, αλλά στο τέλος θα συγκυβερνήσουν, γιατί εμείς οι δύο είναι, δεν υπάρχει άλλος. Απλά έτσι προσπαθούν να συσπηρώσουν. Λοιπόν, επάνω εδώ θέλω να πω ότι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου έχει τα εχέγγυα, γιατί ακούω πάρα πολλά, να πάτε να ψηφίσετε. Ναι. Μου διασφαλίζει εμένα, αυτό το έχω ακούσει από πολλούς, ότι δεν θα χαθεί ούτε μία ψήφος.
0: Δηλαδή.
8: Είναι σε θέση, άλλα κόμματα, το κόμμα του Βελόπουλου.
0: Ναι.
8: Θα πάρει 100.000 ψήφους, 300.000 ψήφους, μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
8: Είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα κάτι, ό,τι και να γίνει, εγώ τους δικούς μου δεν έχω να χάσω ούτε μία ψήφο. Πώς το λένε, γιατί ακούγονται πολλά για το διάβολο των εκλογών, γι' αυτό μιλάω.
0: Να σου πω, ρε Σπύρο, γιατί αν ρωτιάσαι για τον Βελόπουλο και δεν κάνεις την ίδια σκέψη για αυτούς που νομίζουν πως είναι πανίσχυροι και τότε
8: γιατί
0: θα πάρουν τους δικούς
8: τους ψήφους. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό να ψηφίσω. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Γιατί αν ρωτιέσαι, γιατί έχεις δίλημα σε κάτι που μπορεί να πιστεύεις, και δεν αναρωτιέσαι αριστερά που γίνεται, μην πω τίποτα, της Σαντάνας. Από εκεί κυβερνητικά 3-4 κομμάτια και έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε λίγο. Πασόκ, είδες πώς έχει γίνει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αναρωτιέσαι για τον Βελόπουλο μόνο?
8: Εγώ δεν κατάλαβα την ερώτηση όμως.
0: Εμένα με ρωτάς.
8: Γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί το λες για να μην χαθεί μία ψήφος και δεν το λες οι άλλοι που γίνεται χαμός και ψάχνουν τις ψήφους τους?
9: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάντως στο κέντρο των Αθηνών μία μπόρα την έριξε. Και δυνατή μπόρα, έτσι, μέσα σε 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ηλία μου. Να σε πάντα καλά, γερός και δυνατός. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου κι ας είναι κουρασμένο το παλικάρι, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ναι, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό μας κέντρο, να το υπενθυμίσω, 210-710-8000. 210-710-8000. Ώρα για μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Αυτός είναι συνδυασμός. Είναι ένα τρίπτυχο. Για να είναι, για να είναι η ψυχολογία μας καλή. Ναι. Το απλό το μηνυματάκι που έρχεται στο 693-84-00-856. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ήμουν εγώ πιο τρελός, αλλά ο καιρός είναι χειρότερος από μένα, τέτοια, έτσι. Ειλικρινά, τέτοιο καιρό, 28-29 Μαΐου αύριο. Αύριο που έγινε και η άλωση της Κωνσταντινούπολης. More Than Tax, τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά είναι σε πρώτη φάση. Φοροτεχνικά, φορολογικά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά. More Than Tax, λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας την Λιαράκου Καλυψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνία στο 210-95-99-381. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής εδώ.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη, στο κέντρο του Μενιδίου. Πιτσαρία Ζεάκης με δροσερές σαλάτες. Δεν είναι μόνο οι σαλάτες, δεν είναι μόνο η πίτσα, είναι πολλά περισσότερα που μπορείτε να βρείτε και να απολαύσετε στην πιτσαρία του Ζεάκη, αλλά και με delivery. Κέντρο Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα πάμε τα δικά μας τα καλά. Πάρε με τον Μιχάλη. Πού θα τα πούμε, έτσι το ξεδάκι. Καλησπέρα, Φωτάκο μου στο Κολωνάκι. Πολλές καλησπέρες όμορφες.

έχετε πιάσει και θέα την Ακρόπολη κιόλας, έτσι. Εντάξει, υπάρχει καλύτερο. Πώς παρευρέθηκατε εκεί στο. Πήγατε να σκουπίσετε από τα Ελλάς εκεί του κυρίου Τσίπρα χθες. Πάντως είναι φανταστικό αυτό που μου γράφεις τώρα, έτσι, μπαλκόνι εκεί στο Θησίο μεριά, παιδιά, τώρα, εντάξει. Είναι λίγο τα πράγματα πανέμορφα εκεί. Όχι ότι παραβρέθηκε ο κύριος Αλέξης. Έχει μια μεγάλη παρέτηση εκεί πέρα. Είναι ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά, Σοφίνια, Λεπουδίτσα. Και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα στα ζευγαράκια μας από το Θησίο. Παιδί μου, όσο πας ανεβαίνεις, κατεβαίνεις πιο χαμηλά εδώ, εδώ, εδώ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή. Για να έχουμε λίγο θετική ενέργεια, λεβεντάκο μου, γιατί και εγώ στο ξεκίνημα λίγο κάπως. Όντως, λίγο κάπως, 693-84-00-856, μακαρονάδα να μην ακούω. Μόνο αυτό ξέρει τι φτιάχνει, μπέσα θα μου πεις, έτσι αδερφέ. Μέσα, μόνο λεβεντάκο μου, μακαρονάδα, ξέρει τι κάνει.

0: Λοιπόν, πέσαμε έξω στο μενού. Τι να κάνουμε, να καλησπέρισουμε την φίλη μας την Ουρανία. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, Ουρανία μου. Κάποιο λάθος έχει κάνει. Ειλικρινά, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το κουρασμένο, το κορίτσι. Πολύ ωραίο φαγητό, έτσι. Χιλοπίτες με κόκκινη σαλτσίτσα. Εντάξει, παιδιά, για να αποφεύγουμε και λίγο τα κρέατα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο μας. Μάκη μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πάντα να είμαστε δυνατοί όλοι. Πάντα να είμαστε δυνατοί όλοι, Λεβέντη μου. Ειλικρινά το λέω. Αν δεν έχουμε δύναμη μέσα μας, στην ψυχή μας, από την ψυχή, δεν είναι το σωματικό. Βέβαια, παίζει ρόλο και το σώμα, κουράζεται πολλές φορές, αλλά είναι η δύναμη της ψυχής, Λεβέντη μου. Πίστεψέ με λίγο, πίστεψέ με. Καλησπέρα, Λευτέρη μου. Φίλος μας ο Αγρινιώτης, ο Λευτέρης, εδώ πάντα, στο μάχη. Λευτεράκο μου, να σε καλά.
1: Κι όταν σε κρατά.
0: Ροσέρι πυρίτσα, ζωθυσίο. Δεν είναι κακό, έτσι, δεν είναι κακό. Το κορίτσι και με το ειδονικό το τσιπουράκι.

Λοιπόν, καινούργια μας φίλη εδώ, σε δική μου εκπομπή, έτσι. Η Μαρία μας από του ζωγράφου, να της πω μια όμορφη καλησπέρα. Λοιπόν, Μαρία μου, το αν πήρε βραβείο ή δεν πήρε εκεί που τα έλεγε ο κύριος Σαιρέτης το μεσημέρι, δεν νομίζω, δεν το νομίζω. Μας ενδιαφέρει τώρα αν είναι το βραβείο ή αν παρασημοφορήθηκε ο κύριος Σπύρος, αν είναι χρυσό το μετάλλιο, αν είναι ασημένιο. Δεν νομίζω να παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από ζωγράφου και όλα είναι τέλεια. Τέλεια. Στον φίλο μας τον Γιώργο να πάμε στον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Και στον Πειραιά πέρασε μπόρα. Ήτανε μια ξαφνική μπόρα, παιδιά, ειλικρινά. Αν πείτε αυτά τα νερά τώρα, για εδώ για την Αθήνα κάνουνε καλό. Στην επαρχία λίγο καταστρέφεις καλλιέργειες, παιδάκια, δεν είναι. Ποιος μπορεί να με νιώσει, ποιος μπορεί να με καταλάβει με το Βέρδι. Θέλω να με νιώσεις, θέλω να με καταλάβεις. 693-84-008-56. Λοιπόν, αφήσουμε τα παράσημα για τον κύριο Σπύρο. Μαρία μου, δεν είναι. Ο Σερέτης, για να το λέει, κάτι παραπάνω ξέρει. Μάλλον θες να του πας το κάδρο, να του πας δώρο, ε. Μάλλον κάτι θες να του πας εσύ. Αλήθεια.

0: Λοιπόν, τα καλά είπαμε έρχονται. Τα καλύτερα μάλλον έρχονται, γιατί αυτό ξέχωρα το ένα από το άλλο. Πρέπει να το πιστέψουμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Ρύθμιση του ήχου Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Φώτη μου στο κολονάκι. Να ακούσω το τραγουδάκι που έχεις ζητήσει με την Ελένη τη Βιτάλη. Να καλησπερίσουμε τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια, τη Νέα Ιωνία. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται και για κάποιο σκοπό, Δημητρούλα. Τι σκοπό έχουν αυτοί μέσα στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, κορίτσι μου, δεν το γνωρίζουμε. Καλησπέρα και στον φίλα μας τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Ο Φώτης το έχει ζητήσει από τον Κολωνάκι που και πάει Αργεντινή, Αργεντίνα. Αλλά.
1: Είμαστε χαμένοι.
0: Σούπερ μενού η Αλεπουδίτσα, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Θα τα ακούσουμε κι αυτό. Πάμε. Πάμε, Φώτη, να τα ακούσουμε πάλι από την αρχή. Βεβαίως και θα τα ακούσουμε κι αυτό.

Ωραίο. Φώτη μου, φανταστικό. Τέλος, θα πείτε και ποιο τραγούδι δεν είναι φανταστικό τώρα να ετοιμάζετε. Φίλοι μας, η Δήμητρα είναι νοσηλεύθερη. Όχι για την ένεση, ούτε για την πίεση. Έτσι, να ακούσω το τραγουδάκι. Θα τα μεταβιβάσω τα χαιρετίσματα στο φίλο του Σάκη τον Μπουστούνι. Τα είπαμε και λίγο σήμερα. Κάτι φορολογικό, με κάτι καμ, κάπως τα λένε αυτά εκεί πέρα. Ρωτήσω την λογίστρια. Και κάτι αναφέρανε, πιάσανε μια ψηλοσυζήτηση για Πρέβεζα. Κανονίζει τον έχει αναστατώσει τον άνθρωπο. Εντάξει, το έχουν παραμελήσει. Είπαμε μετά το Πάσχα, τώρα έρχεται να πάρουμε τις αδειούλες να πάνε για μπάνιο. Λεβεντάκο μου, κανόνισε το. Μανώλη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Να καλησπερίσω και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ελευσίνιο από Ελευσίνα μεριά. Πάμε η Δήμητρα τώρα να ακούσει την Ταλάρα που θέλει. Τι να την κάνουμε, νοσηλεύτρια. Τώρα ψηλές που λένε. Όλαλα, λοιπόν, το όλαλα, Δήμητρα. Μια και με ρώτησες έτσι, το όλαλα είναι γαλλική λέξη. Μια γαλλική λέξη. Ακόμα έχει βροχούλες για να το εξηγήσω. Είχα πει θα το πω, έτσι, τέλος της ζώνης. Αλλά δεν ξέρω.

έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια.

Θέλουμε ανακοινώσεις, σύντομα οι ανακοινώσεις. Βεντάκο μου, τον έχεις στην αναμονή. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αναμονή σε οτιδήποτε είναι. Είτε σε υπηρεσία πηγαίνουμε, δεν θέλω να αναφέρω τα νοσοκομεία. Οτιδήποτε είναι, η αναμονή πάντα σκοτώνει. Για φαντάσου τώρα με τον φίλο σου, τον καλό, τον φίλο του Σάκη εκεί πέρα, να λέμε πάντα αλήθειες. Έτσι, η Δώρα μου, καλησπέρα στον Ταύρο. Καλησπέρα στα κορίτσια μας από τον Ταύρο. Θα τα ακούσει το τραγουδάκι τώρα, η αλεπουδίτσα μας είναι ενστολή. Τώρα το καλή μαγείρισα, Λεβέντη μου, όταν δεν δοκιμάσεις, για να το λες εσύ, πάντα κάτι καλό είναι. Θα καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Τα παιδιά που είναι πάντα εδώ στο μάχη συντονισμένα στην Αττική Οδό, είναι φαν εκεί, είναι φαν εδώ στο μάχη. Το φαν κλαμπ εδώ, στα παιδιά από την Αττική Οδό που δουλεύουν με τα αυτοκινητάκια να μας εξυπηρετήσουν. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλησπέρα Λεβεντάκο μου, καλή βραδιά. Το καπνιστάκι, το καπνιστάκι. Λοιπόν, τραγουδάκι για την αλεπουδίτσα και για όλη την παρέα που είναι σε ένα μπαλκόνι στο Θησίο. Βέβαια είναι της μόδας στα μπαλκόνια τώρα, έτσι. Έχει και μια κούνια. Ωλαλα. Oh,

0: σκοτάδια. Λοιπόν, να ακούμε τελευταία κάτι τραγικά πράγματα και κάτι ειδικά με κάτι παιδάκια έτσι. Ο καθένας μπορεί να κάνει όποια κριτική θέλει. Έτσι, σε δημοκρατική χώρα ζούμε, σε παρένθεση αυτό που λέω τώρα. Έτσι, το δημοκρατική σε παρένθεση. Ναι, το λέω, το υποστηρίζω. Το καθένας μπορεί να λέει και να αναφέρει ό,τι θέλει. Έτσι, δύο. Και για το παιδάκι πάνω στις αίρες και για ένα άλλο στο πήλιο και πέρα 9 χρονών. Τώρα προβλήματάκια 9, το ένα 10 τα άλλο. Αυτά μας έχουν επηρεάσει, παιδιά. Πάρα πολύ. Δεν ακούμε και δεν γράφουν τα site. Κάτι όμορφο, κάτι καλό παρά δημοσκοπήσεις, παρά των δημοσκοπήσεων, παρά το καινούριο κόμμα, το άλλο το κόμμα που έρχεται και με τους θανάτους. Ειλικρινά, πώς είναι δυνατόν ένα μυαλό ένας άνθρωπος να μην η ψυχολογία του πέσει. Να μην πέσει η ψυχολογία του. Δεν το πάω και λίγο προς το λαϊκό. Έτσι δεν είναι. Στέλιο μου, καλησπέρα, λέβετε μου τον πυροσβέστη εδώ. Τα μηνύματα και τα δικά σας τώρα. Πέτα και λίγο για να ανεβαίνουμε, έτσι. Γεια σου, Άρχοντα, λέει Μιχάλη. Τέλειωσε πυροσβέστης. Υγεία και μόνο υγεία. Ωραία, τι καλύτερο μπορεί από αυτό το μηνυματάκι που έστειλε το παλικάρι. Στέλιο μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Πάμε στην Ελευσίνα, το 585 είναι η Εύη μας. Εύη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Παιδάκια, έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει κρύο, απλά είναι λίγο υγρασία. Μας ταλαιπωρεί λίγο υγρασία. Κολλάει λίγο το σωματάκι μας, λίγο να υδρώνουμε. Όλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Για να πάρουμε λίγο το πάνω μας. Μπορεί η σελήνη είναι γύρω-γύρω να γυρίζει η σελήνη με την Αφροδίτη. Μας πάει λίγο κόντρα, όντως, και έτσι θα πάει η εβδομάδα. Όλο το πλανητικό το σκηνικό δεν θέλω να αγχωθώ και να σας αγχώσω. Γιατί αγχώνομαι κι εγώ. Δεν είναι, δεν το λένε τα άστρα, τα ζώδια. Δεν βαδίζει κάτι καλό. Χριστέ μου! Εύη μου, να σε καλά, Ελευσινιά μου. Λοιπόν, τα παιδιά καλά κάνανε και στο Θησίο και την Πυρίτσα την παγωμένη. Τέλεια!
1: Υγιής μικρό.
0: Εμείς το ιδονικό, έτσι.
1: Με ένα κινητό.
0: Εμείς το ιδονικό, το γνωστό.

Με στην Καλλιθέα τώρα, φίλος μας ο Κώστας. Κωστάκι μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Είναι γεγονός, ρε παιδί μου. Είναι γεγονός. Πέφτει η ψυχολογία μας διαβάζοντας τέτοια πράγματα, ειδικά και για νέους ανθρώπους. Μας έχουν παρασύρει λίγο και με τα εμβόλια, έτσι. Το μυαλό δεν ξεκολλάει πάνω σε αυτό. Βλέπετε, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα ξεκολλήσει το μυαλό πάνω σε αυτό με το εμβόλιο, με τον πόλι που λέγανε. Άστο τώρα, μην το συζητάμε, να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Ήμουνα, το έκανα, αλλά άστο. Βιβί μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Πάμε στο Χαϊδάρι, μεριά τώρα, να μην ανοίγουμε πληγές με τα εμβόλια, γιατί ακούμε, μαθαίνουμε ότι το έχω μετανιώσει, χίλιο μετανιώσει, Κωστάκι μου, άστο, δεν το συζητάμε. Πάμε από το βορρά μέχρι τον νότο να το ακούσουμε το λαγουδάκι. Καλησπέρα στον Βασίλη μας από το Ήλιον. Να καλησπερίσουμε και το Ρενάκι από την Σαρονίδα. Ρένα μου, Σαρονίδα, καλησπέρα, κορίτσι. Όμορφες καλησπέρες. Από το βορρά μέχρι τον νότο, αγαπημένο σου. Καλησπέρα να στείλω στο Χολαργό, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Κατερίνα μου, καλησπέρα και χίλια ευχαριστώ.

Πολύ καλή κυρία. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε, δεν το λέμε, δεν κάνει λέμε να το πούμε παραπέρα. Στελιάκο μου, θέλω τραγουδάκι, πυροσβέστη. Θέλω τραγουδάκι, θέλω ένα τραγουδάκι δική σου επιλογή και όχι να είναι ένα τραγούδι του Μιχάλη. Πάμε στο κορίτσι με τώρα με τα κρυοασιερόπλια και με τα τελωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά να έχουμε, έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο. Στον φίλο μας τον Χρήστο να τον καλησπερίσω, τον Χριστάκο μας από το Μοσχάτο. Χρήστο μου, καλησπέρα λε παιδί μου. Αν δεν το κάνετε, δεν πάρετε πρωτοβουλία και εσείς οι νέοι. Είδατε, δεν βάζω τον Μιχάλη αυτό που λέω, εσείς οι νέοι, γιατί υπάρχει νεολαία. Μεγάλη νεολαία, ανταποκρίνεται εδώ στο μάχη. Και το λέμε, δεν έχουμε να κρύψουμε άλλο σε τίποτα. Εσείς θα πάρετε την πρωτοβουλία και τα ηνία στα χέρια σας, παιδιά. Το ξοντάκι! Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι για τη Ρένα μας από την Σαρονίδα και είναι χαρισμένο και για όλους τους φίλους του μάχη. Να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, η Δήμητρα από το Φάλιρο, να μην την μπερδεύουμε. Η Δήμητρα από το Φάλιρο, έτσι.

να ανεβαίνουμε, Ρένα μου. Να στο λέω, Σαρονίτα, τον τελευταίο καιρό είσαι πάρα πάρα πολύ πεσμένη. Και με τα τραγουδάκια φαίνεται, είναι εμφανές, δεν είναι ό,τι το καλύτερο να το βγάζουμε, να το εξωτερικεύουμε. Το λέω πάντα για καλό, έτσι. Δεν θέλω να παραξηγηθώ. 2-10-7-10-8-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-7-10-8-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μπέκη μου συνήκεια, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες και σε σένα. Πάντου πέρασε μια μπόρα εδώ στο κέντρο των Αθηνών. Λογικό είναι και στη δική σου περιοχούλα. Όλα καλά και όλα ανθυρά, μπορώ να πω. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε στο Κορυδαλό. Πάμε στο Κορυδαλό να πούμε όμορφες καλησπέρες. Στέρνει η φίλη μας η Όλγα. Το 136, Όλγα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, βρε. Με τι το λες, λέει, δεν το κάνεις. Αντί να κάνω παραπάνω. Να κάνω κόμμα κι εγώ. Να κάνω κόμμα κι εγώ, Όλγα μου. Έλα, έλα να μαζευόμαστε λίγο. Τα παιδάκια διασκεδάζουν, τρώνε, μένουν και στο Οδυσσίο μεριά. Τώρα να με χυλοπίτες και κοκκινιστές χυλοπίτες με τυράκι. Πω πω πω. Και ψωμάκι, έτσι, να τρίψει λίγο ψωμί μέσα. Κάντε λίγο παπάρα. Έτσι το λέγαμε στο χωριό εμείς, όταν τρίβαμε ψωμί μέσα. Ω Παναγία μου. Παιδί. Χριστέ

0: χάρτα.
1: Τώρα με τσιγκλάς τώρα, τώρα με τσιγκλάς τώρα. Το διαβάσω το μηνυματάκι. Και καλά κάνει σε με τσιγκλάς. Έτσι, αυτό είναι τώρα, μου σήρε και η Δημητρούλα, η νοσηλεύτρια τώρα. Για λίγο τυράκι μέσα χιλοπίτες λέει. Και δίπλα αυγά, που είναι τα αγαπημένα μου, έτσι. Να πάω τα αγαπημένα μου φαγητά, είναι και τα αυγά τα τηγανιτά. Λοιπόν, παγωμένη μπύρα λέει, θέα η Ακρόπολη και μάχη εφέμη λέει στο τέρμα, χαμός. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ορίστε, να, μηνυματάκι αδερφέ λέει, ορφανές με μυζηθρούλα, έχω μυζήθρα, όντως, αδερφέ, είσαι απόλυτο δίκιο. Και εμείς έτσι τις λέμε ορφανές, αλλά χιλοπίτες ορφανές. Μπερδεύουν λίγο τις χιλοπίτες, παιδιά. Εμείς τα μέρη τα δικά μου κάτω από τα βλάκια, τις χιλοπίτες λέμε αυτές που είναι σαν το νύχι μας, μικρές. Αλλά χιλοπίτες και είναι και κάτι άλλο, σαν λαζάνια τα μακριά. Έτσι, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εδώ. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Έτσι, ορφανές τις λέμε και εμείς, ρε παιδί μου. Αυτή τη ράκη να ρίξει απάνω, μυζηθρούλα. Αν είναι και από την ορεινή τη μάνη προς τα κάτω μεριά. Ου, τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αμαλία μας, την Ολυμπιακίνα. Αμαλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά και σε σένα. Thank you very much. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παντελή από Εγάλεο. Εγώ να δεις, έτσι. Εγώ με τίγκα. Πάμε, γιατί νοικιάστηκε, παιδιά. Νοικιάστηκε. Είδα κάναν απολύμανση στο Ολυμπιακό στάδιο πάνω, έτσι. Χριστέ μου!
2: Να σε ξεχάσω.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.

0: Γιώργο μου, ταξί, καλησπέρα καταρχήν. Έτσι, ρωτάω τώρα το λαγού για να μην πέσω και έξω. Και ψάχνω και πιο πολύ, έτσι. Για να μην πέσω έξω. Καλή βάρδια στα βαριά τιμόνια, στα μεγάλα τιμόνια, τα παιδιά που είναι στο μεροκάματο. Τα παιδιά αυτά που βρέθηκε ένα πεδαρούλι, ένα πεδαρέλι να το πω έτσι, και ήθελε να τα καλουπώσει, να τα βάλει μέσα. Ποιον άλλον από τον Υπουργό Μεταφορών, έτσι, να τα λέμε. Να λέμε αλήθειες, ε. Στελιάκο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Δεν τα λέμε, δεν τα ήξερα, τώρα το θυμήθηκα. Τώρα, πριν λίγο αυτό, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τις χιλοπίτες τη λένε και μανέστρα. Ό,τι μου θύμισε, με γύρισε πίσω. Παιδάκια, όντως, αυτή η ψηλή που είπα σαν το δαχτυλάκι μου, το νυχάκι μου μάλλον, το νύχι. Ναι, προς τα κάτω, προς Πελοπόννησο λέγεται και μανέστρα. Ρε αδερφέ, παρόλα το ρακό, με λοβεντούζα το πας. Λοιπόν, στη Βίκη μας από το Γαλάτσι να πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Δύναμη, πάντα. Βίκη μου, καλησπέρα. Ωραία. Μανέστρα, ναι, μανέστρα με κοτόπουλο όμως, έτσι. Λοιπόν, για πάμε ένα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη τον ακούτε εδώ, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, το ξωτάκι είναι...
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στον φίλο μας τον Άγγελο το καλό εδώ. Τον φίλο τον Άγγελο θα το βρούμε το τραγουδάκι μαζί. Άγγελε, καλησπέρα καταρχήν. Θα αφιερώσουμε και το παιδί της NASA, έτσι. Πάντα έτσι το φώναζα. Θα το φωνάζω, δεν σταματάνε αυτά. Ξεχάστηκα λίγο στην αρχή και έπρεπε, γιατί από Δευτέρα νομίζω, νομίζω έτσι είναι, αρχίζουν οι Πανελλήνιες, έτσι. Είναι ένα μάθημα. Όχι το πρώτο μάθημα, οι Πανελλήνιες είναι ένα μάθημα. Δεν είναι η ζωή όμως ολόκληρη. Δεν είναι η ζωή ολόκληρη κάποιου σε κάποιο παιδί. Όχι βέβαια. Απλά είναι ένα τεστ δοκιμασίας οι Πανελλήνιες. Η αποτυχία πάντα είναι μέσα στη ζωή. Και λέμε είναι το άριστα του 20. Κι αν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, όλοι δεν έχουμε κάτι, κοκομπλόκο που λένε, να μπλοκάρει το μυαλό. Μυαλό είναι. Όπως λέω πολλές φορές εδώ με τα μηχανήματα, με την τεχνολογία και το μυαλό του ανθρώπου. Τι είπα να πει δηλαδή. Η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν σηκώνει κεφάλι, παλικάρι μου. Θα του χαρίσουμε το οτιδήποτε να σας ευχηθώ. Άγγελε, για να είσαι όντως φιλαράκι του. Καλό παιδί, το παιδί της NASA, τον φίλο μας Σοντάκη που έχει συντελέσει πάρα πολύ εδώ. Να το λέω. Και σε όλα τα παιδάκια που θα πάρουν το στυλό, θα πάρουν την κόλλα να μην αγχωθούνε. Εκεί όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε το άγχος θα τα καταφέρουν. Και είπαμε, απλά είναι ένα τεστ. Είναι μία δοκιμασία όσον αφορά και τα φώτα. Τα φώτα είναι όλα πάνω σας, φίλε μου Άγγελε, να το μεταβιβάσεις και στον Τάκη. Και να ξέρεις ότι θα πάνε όλα καλά. Και πες το καινούριο, τέλεια! Φώναζε ο Μιχάλης και έλεγε τέλεια, όλα! Καλησπέρα στη Μαρία μας με το λουλουδάκι το τριγουάζ από το Ήλιον. Λοιπόν, με τις χιλοπίτες, θα το μεταφέρω παιδιά και με τη Μανέστρα. Θα το μεταφέρω σε λίγο τώρα. Μην τα λέμε τέτοια ώρα. Είναι και ανθρώποι που πεινάμε τώρα έξω εδώ. Εγώ δεν πεινάω. Ωλαλά! Πάμε, έχω καρδιά αλήτησα.
1: Από μικρό παιδί.
0: Άγγελε, βοήθησε με λίγο με το τραγουδάκι.

0: 56-3, 603, ναι, μου το διόρθωσε και το παλικάρι ο φίλος μου Άγγελος εδώ, χίλια συγγνώμη, ναι, αύριο ξεκινάνε να ευχηθούμε, όντως τα παιδάκια που θα γράψουν είναι πανελλήνιες, τώρα το άγχος μεταφέρεται και στους γονείς, αλλά οι γονείς να μην μεταφέρουν το άγχος στα παιδιά. Να μην το μεταφέρουν το άγχος οι γονείς στα παιδιά, τα αφήσουμε ελεύθερα, αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα. Και να μην υπάρχει πίεση. Εκεί είναι ό,τι το χειρότερο, Γεωργία μου, Αμφιάλη. Καλησπέρα και καλημέρα, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Να είσαι πάντα καλά, να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Αυτό λέγαμε και με τον φίλο μου εδώ πέρα, τον πυροσβέστη που περιμένω. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολλά τραγουδάκια, λεβέντη μου, το έχω. Αλλά εάν σου έρθει κάποιο για τον φίλο μου, τον Άγγελο αναφέρομαι τώρα. Κολλητός φίλος εκεί με τον Τάκη, το παιδί της NASA. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, έτσι. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Καλησπέρα στη Ρίτα από το Εγάλαιο. Η Ρίτα με Ήτα. Καλησπέρα, Ριτάκη. Καλησπέρα και καλημέρα, λέμε ταυτόχρονα. Φλέξαμε λίγο, παιδάκια μου, παίρνανε μηνυματάκι και τηλέφωνο ταυτόχρονα. Χυλοπίτες στη Μανέστρα και μία κουταλιά μέλι. Όταν έχουν βράσει οι χυλοπίτες, για τα καλά, έτσι, θα ρίξετε και μία κουταλιά μέλι. Είναι συνταγές διαφορετικές. Να μην τις αφήσετε μόνο να καούνε. Να μην τις αφήσετε μόνο να καρούνε και παραπάρουν από κάτω στην κατσαρόλα. Καλησπέρα στην Εφή. Καλησπέρα στο Εφάκι από το Εγάλαιο. Θα ακούσουμε Δημήτρη Γιώτη, κορίτσι μου, αν και ακούσαμε, θα ακούσουμε και το να γυρίσεις, βεβαίως. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Τα λάθη που γίναν καιρό.
0: Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά που ξεκινάνε αύριο τις Πανελλήνιες. Μια... Δεν με διορθώσατε.

Άγγελε, παλικάρι μου, το είπα και πριν. Αυτό με τις πανελλήνιες είναι ένα τεστ δοκιμασίες, έτσι. Ένα τεστ είναι που δοκιμάζει τις αντοχές σας, τα νεύρα, την ψυχολογία σας. Έτσι. Και το να είναι επιμελής κάποιος ή κάποια μαθήτρια, έτσι. Δεν είναι όλη η ζωή εκεί. Δεν είναι το μέλλον μόνο οι πανελλήνιες. Άντε και πέρασες και πήγες κάπου σε μια σχολή, έτσι να το πω. Δεν θέλω να παροτρύνω, αλλά ούτε και να απογοητεύσω. Ειλικρινά το λέω τα παιδάκια, που είναι όντως σημαντική ημέρα. Αλλά δεν είναι η μέρα της ζωής σας αύριο. Δεν είναι η μέρα της ζωής τους. Έρθει μια αποτυχία ή περάσει σε μια σχολή. Είδατε τα πράγματα πώς εξελίσσονται στην καθημερινότητα. Τι γίνεται τώρα με αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει όντως στη ζωή μας. Αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Τι να πούμε σε αυτά τα παιδιά. Αν δεν πιάσανε τώρα να βγουν γιατροί, να βγουν αεροπόροι, δικηγόροι, καθηγητές. Να γίνουν φιλόλογοι, να διοριστούν, να γίνουν μαθηματικοί. Να περάσει το μαθηματικό, δεν θα πάει, θα πάει. Να περάσει που καταργείται σιγά σιγά στη θεολογία. Σχολές, λέω τώρα μου έρχονται σχολές διάφορες. Αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, Λεβέντη μου, και θα επανέλθουμε. Στράτο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Θα ακούσουμε τα πάντα όλα, Λεβέντη μου. Στην Μαρία μας από την Παλατιανή, το 533, Μαρία μου, εκεί με το σκλαβενί τη μεριά έχει σφαγωθεί, ρε κορίτσι. Έχει σφαγωθεί. Πάει καλά η δουλειά.

Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Το φιλαράκι μου το καλό, τον φίλο τον Ηλία από Καλλιθέα. Ηλία μου, αυτό πήγα ακριβώς να πω. Με συμπλήρωσες για το φιλαράκι το καλό με την επιλογή του τραγουδιού. Νεολαία. Αυτό που φωνάζω και λέω νεολαία, τον φίλο μου τον Αγγέλη έκανε τη διαφορά με το τραγουδάκι και με το Μακρόπουλο. Ειλικρινά σου το λέω. Έκανε τη μεγάλη διαφορά με το τραγουδάκι αυτό του Νίκου του Μακρόπουλου. Τέλεια! Τέλεια! Λοιπόν, συμφωνεί και Μπέκη από την Νίκαια. Μπέκη μου, να σε καλά, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Ευαγγέλη, τον Ταξιτζή. Καλησπέρα στο πάνελ. Θα διαβάσω, Ευαγγέλη. Το μηνυματάκι γιατί είναι στο Viber. Καλησπέρα στο πάνελ. Για τα παιδιά που θα δώσουν, λέει Πανελλήνης. Απλά μην ξεχνάτε. Ότι ο Ολυμπιακός λέει για να πάρει το κύπελλο στο μπάσκετ, λέει πήγε 5 φορές στο Final Four. Ορίστε ένα παράδειγμα καλό. Και πήρε το 1. Ορίστε, κοίτα τι παράδειγμα έφερε και είναι ταξιτζής τώρα. Ο Βαγγέλης είναι ταξιτζής. Μπράβο ρε Λεβεντάκο μου, τι ωραίο παράδειγμα που έφερε τώρα στα παιδιά. Ωεό! Καλά, σε μούτρο. Σε μεγάλο μούτρο. Στην Καλλιθέα να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Ηλία μου, καλημέρα. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από το Χολαργό, ένα τραγουδάκι αγαπημένο με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όχι, είπαμε σας έχουμε στα καλύτερα, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο είναι το More Than Tax Καλυψούς 110, το πρώτο. Αναμφισβήτητα, σας έχουμε στα καλύτερα. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας μπορείτε να απευθυνθείτε με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου στο 210-95-99-381. Είπαμε τα καλύτερα στα καλύτερα, έτσι πάνε.

0: έτσι πάνε. Νομίζω έτσι. Νομίζω έτσι είναι. Να τακτοποιούμε λίγο τα πραγματάκια. Όπως τώρα που θέλετε να μου βγάλετε τα χειμωνιάτικα. Να βγάλετε μάλλον τα καλοκαιρινά.
1: Κι όμως όλα έχουν.
0: Και να πάτε τα χειμωνιάτικα πάνω. Που είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
0: Βαγγέλη μου, όλα καλά. Νόμιζα ότι έμπλεξε τίποτα σιρόπια, λέτε τι μου. Γι' αυτό το λέω. Λεπεντάκο μου.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
0: Για κανόνιση εσύ για την Πρέβεζα, παιδιά, που είσαι στο Θησίο, Ρομπίνιο.

0: Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Διακούπη από την Αγίου Νικολάου και το γωνιακό απέναντι στην Έκο. Τα φανταστικά τα κεφτεδάκια. Νικολάκη μου, Λεβέντη μου, πάντα στην καρδιά, δεν το συζητάω. Και εσύ αλλά και τα κεφτεδάκια, έτσι, και τα λοιπά, και τα άλλα τα υπόλοιπα. Να καλημερίσουμε την Μαρία μας και θα το συζητήσουμε, Μαρία, με αυτό σε λίγο. Την Μέρη, μάλλον, συγγνώμη. Η Μέρη, το 82-84 από το Παγκράτη. Λοιπόν, τι με το μόδιστρο της Ιταλίας κάνει, παρακάνουνε μπάνιο, γιατί εκεί στη Δυτική, νομίζω, πολύ ζέστη παιδάκια στην Ιταλία, έτσι. Καύσωνας. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι, παρακαλώ, θέλω και το όνομα. Πολύ τέλειο, μια και τα παιδάκια γράφουν Πανελλήνιες αύριο. Θα πρέπει, λέει, να κατανοήσουν όλοι οι νέοι. Διαβάζω μηνυματάκι. Ένα μηνυματάκι που έχει έρθει και θα πω και το νούμερο, αλλά μου γράψει ονοματάκι. Θα πρέπει, λέει, να κατανοήσουν όλοι οι νέοι ότι ευκαιρίες στη ζωή τους θα έχουν πολλές. Δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν, λέει, με τις πανελλαδικές. Είναι το 0519. Δεν το γνωρίζω, ίσως έχω θολώσει κι εγώ λίγο, έτσι. Αγχώθηκα και λίγο τώρα με τα παιδιά, με τις Πανελλήνιες. Ξεκινάνε αύριο, εμείς ας πούμε καλή επιτυχία. Είναι γεγονός όντως, δεν είναι ζωή οι Πανελλήνιες. Και δεν είναι και κάτι να το πάρουμε εγωιστικά, γιατί το κάνουμε και εμείς οι γονείς. Πρέπει να πετύχει το παιδί. Πρέπει το δικό μου το παιδί να πετύχει. Και εμένα μου το λέγανε οι γονείς. Εμείς μεγαλώσαμε, εγώ τελείωσα το λύκειο. Τελείωσα το λύκειο σε ένα επαρχιακό χωριό. Επαρχιακό χωριό ήταν, δεν ήταν πόλη ούτε εδώ στην Αθήνα. Φροντιστήρια, το ένα τ' άλλο που υπάρχουν. Το φροντιστήριο τι είναι, ένα βοήθημα είναι. Ένα βοήθημα, βοηθάει όντως το φροντιστήριο, μπορούμε να πούμε. Πολλοί μπορεί να μην έχουν να στείλουν τα παιδιά. Ή και μπορεί να έρθει εκείνη η στιγμή να πάθει κοκομπλόκο, όντως να μπλοκάρει το μυαλό μας. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να του δώσουμε θάρρος, δύναμη του παιδιού, είναι και η επόμενη, και η μεθεπόμενη χρονιά. Όταν και τα κορίτσια βέβαια που δεν έχουν να ολοκληρώσουν και το στρατιωτικό τους, δεν τα λέμε και αυτά. Όταν δεν υπάρχουν ευκαιρίες όπως έγραψε το μηνυματάκι το 0519, θα υπάρχουν πάρα πολλές. Όρεξη, υγεία να υπάρχει, το βάζω πάνω απ' όλα. Όπως είπε και ο πυροσβέστης μας εδώ, ο Στέλιος, βάζω το κομμάτι αυτό που λέγεται υγεία και όλα τα άλλα έρχονται. Και όρεξη, διάθεση. Εγώ λέω, τελείωσε σε ένα επαρχιακό χωριό. Δεν υπήρχε. Τώρα παίρναμε και από τα βιβλιοπολία κανένα λυσάρι, έτσι το λέγανε τότε. Είχαμε και κανένα καθηγητή όταν παίρναμε. Να παρουσιάσουμε το γραπτό μας. Ρωτούσανε, δεν πιστεύω να έχει αντιγράψει από το λυσάρι. Δεν πιστεύω να το έχει αντιγράψει, λέει, από το λυσάρι. Βέβαια, βοήθημα δεν ήταν και το λυσάρι. Αυτό είχαμε, ρε μεγάλε. Αχ, τι έχουμε. Τα προβλήματα είναι μετά. Τα προβλήματα είναι μετά. Η αποτυχία της ζωής. Στέλιο μου. Έλα ρε Λεβεντάκο μου να γράψει και το ονοματάκι. Όντως. Στελιάκο μου πολύ σοφό. Αν και σου ζήτησε τραγούδι με έγραψε στο κείμενο. Στον πυροσβέστη μας. Φιλιά πολλά στο Στελιάκο. Ωραίο. Λοιπόν και στην φίλη μας την Δήμητρα από το Φάλιρο. Το Φαλιράκι. Κρουασιερόπλια τελωνία. Τα πάντα όλα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μαζί μας έχουμε επίσης την πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία. Με δροσερές φανταστικές σαλάτες, γλυκίσματα, κρέπες, ό,τι άλλο θέλετε. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου.
1: Μέσα από τα μάτια σου μου γέλασε η ζωή.
0: Το Ξωτάκι!
1: Σου
0: σαν. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στα Πατήσια. Έχω ξεχάσει τη φίλη μας την Ατζελίνα. Καλημέρα στην Ατζελίνα μας από τα Πατήσια. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί που δεν έχω ξεχάσει το τραγουδάκι του Μυτιλινέου. Γιώργο. Ωλαλά, ωλαλά.

0: Εντάξει, τώρα είναι μοναδικό, είναι μοναδικό. Υπάρχει και μοναδικότητα τώρα να είναι το φεγγαράκι, να είσαι κάτω από τον, εκεί κοντά, κάτω από την Ακρόπολη. Μην φανταστείς ότι είναι και ψηλή η Ακρόπολη. Μην φανταστείς ότι είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα από τη θάλασσα είναι, κάπως έτσι το μετράνε, έτσι. Πόσα μέτρα από τη θάλασσα είναι, πώς είχε χτιστεί με τους αρχαίους. Αλλά είναι όλο αυτό, ρε παιδί, που παίζει πάνω στην ταράτσα η παρέα, παγωμένη η μπυρίτσα. Πέρασα κι εγώ από την Τρόων όμως, έτσι. Λίγο πιο πάνω από το. Και εκεί σύνορα Φυσίο είναι. Σύνορα Φυσίο είναι. Λοιπόν, στην Αγγελικούλα μας εδώ το 288, η Αγγελικούλα μας, Αγγελικούλα μου στο Περιστέρι, καλημέρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια με τις Πανελλήνιες. Τα όνειρα, λέει, θα γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, να το ευχηθούμε. Λοιπόν, το παλικάρι, ο Άγγελος είναι εδώ. Άγγελε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, μια και σε εγώ. Ασχολείσαι και εσύ όπως ο φίλος μου ο Τάκης εκεί, το παιδί της NASA. Με όλα αυτά, ξέρεις τι εννοώ, έτσι. Τι εννοάω, το ξέρει ο τέτοιος. Στον φίλο μου τον Παρασεβά. Παρασεβά μου, όλα καλά, λεβεντάκο μου. Στο νέο Ηράκλειο, ο φίλος μου ο Παρασεβάς. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Γιατί ο Ταρίφας εκεί, ο ταξιτζής, να το πω έτσι, ο φίλος ο Γιώργος, όχι από τον Άγιο Δημήτριο. Ο άλλο με άλλο, άλλο, άλλο, άλλο παιδί, άλλο παιδί, άλλος Γιώργος. 693-84-00-850-6. Φυλακτείτε, είναι κυκλοφορία Αφροδίτη. Κυκλοφορία Αφροδίτη κάνει ζημιά τώρα και με την σελήνη που γυρίζει γύρω γύρω, ένα ντρόερα το φέρνει.
1: Ποια είσαι εσύ?
0: Έλα, Στελιάκο μου, πυροσβέστη.

Λοιπόν, Άγγελε, να προσέχουμε, παλικάρι μου, να προσέχετε μάλλον για την φίλη μας την Γεωργία και εδώ και με την νεολαία, όπως το αναφέρω πολλές φορές. Αν και είπαμε, με νούμερα εμείς όχι, ασχολούνται οι λογιστές και οι λογίστρες με τα νούμερα. Να καλημερίσω το φίλο μου το Στράτο από την πλατεία Αμερικής που Στρατάκο, Στράτο μου, θα είναι λεβέντη μου το επόμενο τραγουδάκι. Αλλά, δεν μπορεί να μην σχολιάσω κάτι που έχει γράψει ένας ταξιτζής εδώ. Φίλος με το ταξί, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, μπορεί να ακούτε ταξιτζή και να λένε όχι, να τα πτυχία τα μεγάλα. Να τα πτυχία τα μεγάλα, μπορεί να μην μπαίνε σε κορνίζες, όπως παίρνουν οι άλλοι που βγαίνουν, οι δικηγόροι, οι καθηγητές, οι γιατροί, και τα κορνιζάρουμε και γράφουν από κάτω το βαθμό, Λίαν, καλός, άριστος κτλ. Λοιπόν, Βαγγελάκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ας πω ένα νούμερο, μια και κυκλοφορείτε στον δρόμο και έχετε μεγάλα πτυχία. Δεν θέλω να το πω όμως, θέλω να επηρεάσω τίποτα. Θα κοιτάξεις το μηνυματάκι σου, η τελευταία πρόταση για τη ζωή. Το πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι, τι είναι. Λοιπόν, η αποτυχία πάνω σε αυτό που μου γράφεις τώρα, εγώ κατά τη γνώμη του Μιχάλη, γιατί είναι αποτυχημένο όταν ξεφεύγουμε σε πολλά πράγματα, αγγίζει κατά εμένα πάνω από 80%. Ας το να το κρατήσουμε οι δυο μας, εγώ διαβάζω το μηνυματάκι, δεν το βλέπει κάποιος άλλος. Αγγίζει το 80%. Τέλος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στην Φιλαδέλφια. Εκεί είναι η γυμνάστρια Ειρήνη μας μετά από καιρό. Λοιπόν, το 326, Ειρήνη μου, γυμνάστρια. Μας πεις καμιά άσκηση εδώ πέρα να τεντώσουμε λίγο τα κοκαλάκια μας. Να τεντώσουμε λίγο τα κοκαλάκια μας. Για όνομα Θεού. Το 322, δεν γράφω ονοματάκι. Καλημέρα σας, λέει. Καλημέρα σας. Το 332. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρες όμορφες. Λοιπόν, ο φίλος ο Στράτος, το ραγουδάκι αυτό το αφιερώνει από την πλατεία Αμερικής σε μένα. Θα το διαβάσω το μήνυμα, λεβέντη μου, μετά το τραγουδάκι. Πυροσβέστη.

Λοιπόν, ξέρω τώρα αν λέγεται συμπαράσταση αυτό τώρα για τα παιδιά, έτσι. Συμπαράσταση για τα παιδάκια που θα ξεκινάνε αύριο τις Πανελλήνιες. Και θα το πω έτσι εκεί πέρα. Με την κυρία Γρίβα μας εκεί από την Σαλαμίνα θα το πω, θα τα αναφέρω. Πάω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι που πάλι με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Γέρακα να πω καλημέρα. Καλημέρα Νικολάκη μου, είναι πολλά τα μηνυματάκια και τα παραδείγματα που μου έχετε φέρει για τα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Το είχα πει ένα τραγούδι να βάλω με την Νατάσα την Θεοδωρίδου. Άνοιξε μου λέει την καρδιά σου. Και εμείς συνεχίζουμε. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Viber απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, θα το διαβάσω και το δικό σου το μήνυμα. Λοιπόν, η Εφη λέει καλή επιτυχία στα παιδιά που δεν είναι πανελλήνιες αύριο. Και θέλεις και τραγουδάκι να ακούσεις, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, ξέχασα ακόμα, λέει. Θα ακούσουμε, θα το διαβάσω το μηνυματάκι, θα την ακούσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί είστε μια καρδούλα με χεράκια. Λοιπόν, ξέχασα να γράψω το όνομα, λέει. Εάν κατάλαβα καλά γιατί με λέει στη δουλειά. Πες να σου στείλω ένα τραγούδι, λέει. Είσαι ο Μέση των Ερτζιανών. Παίζεις μπάλα. Πυροσβέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμάν. Λοιπόν, πάμε Νατάσα Θεοδωρίδου, άνοιξε μου την καρδιά σου. Εγώ παρέδωσα το φίδι. Φωτογραφημένο.

0: ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδάκια από αυτό με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Πάμε στην κυρία Γρίβα μας εδώ από τη Σαλαμίνα να της πούμε όμορφες καλησπέρες και καλημέρες μάλλον, έτσι και τα δύο μαζί. Στο φιλαράκι μου το καλό. Από το 332 είναι το 332 λέει είμαι ο Γιάννης. Γιάννη μου και εγώ είμαι ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος. Ωραίο τραγουδάκι, λεβέντη μου. Και τα δύο τραγουδάκια με την Νατάσα, όλα τα τραγούδια είναι καλά. Δεν το συζητάμε. Για να είπαμε, ζητάει κάποιος ένα τραγούδι, κάτι είναι. Να, εγώ από τον Γιώργο από τα Μέγαρα με τη Λένα του. Ένα τραγουδάκι ξεχωριστό, θα τα ακούσουμε. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, όταν μου είπατε τώρα, όταν εμείς αν το αναφέραμε, για τις πανελλήνιες, που λέμε τώρα για τις πανελλήνιες εδώ, Ζωντανά παραδείγματα, δικά σας εδώ, έτσι. Λοιπόν, κορίτσι, σπούδασε, δεν το ξέρω από το τμήμα αυτό, έτσι, στο Ρέθυμνο, εγκληματολογία. Εγκληματολογία, υπάρχει, μα μπορεί να υπάρχει τέτοιο τμήμα, εγώ να μην. Γιατί είμαι ατυχή σας, έτσι, με τις πανελλήνιες, ατυχή σας. Φίλος μου ο Βαγγέλης τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνεί με το μηνυματάκι που του είπα, με το 80% είναι αποτυχία σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, το κορίτσι σπούδασε εγκληματολογία. Στο Ρέθυμνο, αν υπάρχει τέτοιο τμήμα, που μάλλον για να μου το λένε, μάλλον θα υπάρχει. 2 χρόνια μετά αεροσυνοδός, πάνω στο επάγγελμα, αυτό που σπούδασε, δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Και δουλεύει γραμματέας, δουλεύει από εδώ, δουλεύει από εκεί. Γι' αυτό λέμε. Δεν είναι η ζωή μας όλοι, δεν είναι η ζωή σας. Μια και το φίλο μου τον Άγγελο εδώ, και να του ευχηθώ πάλι μαζί με τον Τάκη, το παιδί της NASA, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Γιώργο μου, θα το βρω, κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, ορίστε παραδείγματα εδώ που λέμε, που διαβάζουμε, που δεν, εγώ πίσω από το μικρόφωνο δεν με βλέπετε, δεν υπάρχει κάμερα και ούτε ποτέ θα βάλω, έτσι. Βγαίνουν αληθινά και πραγματικά πράγματα. Πρέπει το παιδί να έχει ψυχολογία. Και να είναι τσακ μπαμ. Δεν του κόβουμε τα φτερά, δεν του κόβουμε τον αέρα.
1: Μια ζωή λείπες ουραγίζω.
0: Λοιπόν, για την Αγγελική μας από το Περιστέρι, από Δυτικά των Αθηνών, έτσι, το 288 η Αγγελικού να ακούσει το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Βεντούζα θα το πάμε. 693-84-00-856. Μία δεν φτάνει, θέλω δύο. Για να χαρώ.
1: Σαν γυαλί.
0: Ξωτάκι.
1: Μια ζωή.
0: Ξωτάκι.
1: Σ' αγαπώ για αυτά που άλλοι σ' άφησαν.
0: Ξωτάκι, τραγουδάκι.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Γεωργία μας από τα Μέγαρα City, τα Μέγαρα Μεριά. Γεωργία που μπαίνει όντως σε μαχόμενη φίλη, μα δυναμικά μπαίνει πάντα, αλλά άλλο τα χαλάει στο τέλος πάντα, έτσι τελευταία στο πεντάλεπτο να ζητάει τραγουδάκι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια να πιάσει η ευχή του καθενός, έτσι. Γεωργία μου, μπορεί να έχεις άστρο για να πιάσει η ευχή η δικιά σου. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο που πρώτη φορά το βλέπω και αυτό το μηνυματάκι, το 793, είναι από το Βοτανικό. Νίκο μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Πολλές και όμορφες και καλημέρες. Να ακούσουμε το λαγουδάκι με το γιο που θέλει η Έφη. Καλημερίζω τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά. Σεκιουριτά μου είδες, το λέω και συλλαβίστα να μην τα μπερδέψω λίγο. Βαρδιούλα τα παιδιά έχουν στον ασπρόπυργο. Κεντρικές αποθήκες μάλλον θα είναι, κάπου θα γυρίζουν. Και πάλι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με την κυρία Λένα. Και είπα κάτι τώρα, έβρεξε. Γιώργο μου, λέω, πού ήσουν, έχεις πάει για σαλιγκάρια. Είχες πάει για σαλιγκάρια, άκου τα σαλιγκάρια βγαίνουν πάντα στην επιφάνεια.

υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος δρόμος, ο πλατής, ο μεγάλος, ο δρόμος. Καλημέρα. Καλημέρα για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στην φίλη μας, στην Φραουλίτσα. Φραουλίτσα μου, καλημέρα. Γιατί το λες τώρα, πού σου κούλει. Σήμερα νομίζω είναι Πέμπτη. Α, ημερολογιακά, ναι. Λόγω της ημέρας, ναι. Λοιπόν, και προσέχουμε, έτσι. Μέχρι το Σαββατοκυριακό η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι εδώ. Δεν είναι ότι το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω, φυστώ την προσοχή πάνω σε πολλά πράγματα ερωτικά, οικονομικά. Να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Στελιάκο μου, πυροσβέστη. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο και την Λένα του από Μέγαρα, το επόμενο με τρέλα. Το ξοντάκι, το φωνάζιο μόνο λαλά. Χριστέ μου!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το επόμενο, Γιώργο μου, με τη Λένα σου. Το επόμενο είναι το τραγουδάκι το δικό σου. Να κάνω μερικές διευκρινήσεις. Να πω και καλημέρα σου, έτσι στην μεταμόρφωση. Είναι το 293, ο φίλος μου ο Κώστας. Να αφιερώσει για την Δημητρούλα που είναι βάρδια, έτσι την περιμένει. Λεβεντάκο μου, αναμενόμενο είναι. Αναμενόμενο είναι. Κάνει το κουτουκού η καρδούλα. Αν δεν κάνει, άστο για τώρα. Αυτό έλεγα σε ένα φίλο μου, Βαγγέλη, εδώ με το ταξί. Αλλά μάλλον θα έχει μπλέξει με το κοκαλάκι της νυχτερίδας ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Λοιπόν, στην μέρη μας που επιμένει, έχει στείλει κι άλλο, μηνυματάκι. Λοιπόν, εμένα από ό,τι έχει πάρει το μάτι μου μερούλα τώρα, δεν το αναφέραμε τώρα πολύ γιατί μπλέξαμε με τα παιδάκια τώρα, με τις πανελλήνιες παιδάκια. Παιδιά, είμαστε όλοι με τις πανελλήνιες, το ξέχασα πραγματικά έτσι. Εγώ το μάτι το δικό μου. Καταρχήν το πορτοκαλί δεν έχει πέσει ποτέ από τη μόδα. Το πορτοκαλί είναι το χρωματάκι αυτό με τα γυλαίκα που φοράνε και την τροχιαία και τα άλλα μορτά γυλαίκα τα εργασιακά, το πρασινάκι, το ανοιχτό. Με χρώματα καλοκαιρινά, χρώματα που όντως θα φορεθούν. Τώρα άλλα, το άσπρο και το μαύρο είναι, δεν πέφτουν ποτέ από τη μόδα αν το πας πολύ πιο μέσα. Εάν το πας πολύ πιο μέσα, να συμπληρώσουμε το... πώς το λένε ρε παιδάκι μου... το fashion icon, να το συμπληρώσουμε το puzzle. Αν και δεν συμπληρώνεται. Γιώργο μου, πιστεύω το τραγουδάκι είναι αυτό. Τα καλά όλου του κόσμου, έτσι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος τότε, πανικό. Πανικό μεγάλο. Τα παιδιά εκεί, το παλικάρι από τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Να καλημερίσω το παλικάρι από τον Άλυμο, τον Γιάννη. Γιάννη μου, καλημέρα στο 8080. Πατριωτάκι μου, καλό. Θα το δούμε. Θα το δούμε το τραγουδάκι σου. Τα καλά όλου του κόσμου. Όλα πιάτο, όλα πιάτο. Και τελάκι με το κουραμπιέ.

είναι το τικρός. Πού είναι το τικρός. Έλα γιατί το πάω προς το γαλλικό.

Τώρα είσαι ψυχικό. Να δω να λιχνίζεις το κορμί σου τα ρήφα μου. Να δω να λιχνίζεις το κορμί σου γιατί στον κόσμο έτσι. Να δεις εκεί τα γαλακτομπούρικα και σαμπάνια μαζί. Γιατί πάει, ταιριάζει. Σαμπάνια θα τη βάλω εγώ, το γαλακτομπούρικο ξέρεις ποιος, δεν το συζητάω. Λοιπόν, η φίλη μας η καλή από τον Κολονό, η γλυκιά Σιρίδα, η Φραουλίτσα, να ακούσει το τραγουδάκι της. Λοιπόν, από την πιάτσα του ψυχικού, την πλατεία του ψυχικού, να το πω έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, στο Βοτανικό. Να καλημερίσω τον φίλο μας, τον Νίκο. Νίκο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, και εσύ από τον Κολονό μεριά. Κολονός μεριά, City, Κολονό City. Έχουμε πάρει γλυκά.

Συνέστημα, παιδιά, μεγάλο. Συνέστημα μεγάλο η αγάπη. Φωνάξτε το και λίγο πιο δυνατά. Τουλάχιστον τα μεσάνυχτα, κάπου ακούγεται, κάπου μια φωνούλα έτσι ακούγεται. Τώρα το πιο πολύ, πώς το ένα το άλλο, θα το δείξει το προσεχές μέλλον. Θα το δείξει το προσεχές μέλλον. Με πιάνετε για μένα λίγο αδιάβαστο. Γιάννο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, Λεβετάκο μου. Καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν έχω να σχολιάσω, Λεβεντάκο μου, τίποτα πάνω σε αυτό. Έχω και ένα μηνυματάκι από το φιλαράκι μου, τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Πάνω μου, μια και με ρωτάς για το κόμμα του Σαμαρά, έτσι. Δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν ξέρω. Ο Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Έχει ρίξει κυβέρνηση, ρίχνει κυβερνήσεις. Κάνει, ράνει. Δεν είναι. Πολιτικός αναλυτής δεν είμαι, Λεβεντάκο μου, αλλά χαζός δεν είναι. Ίσως περιμένει τελευταία στιγμή, τελευταία ώρα, είναι να φορτσάρει η ομάδα που λένε. Παναγιώτη μου, σου λέω τη γνώμη μου. Σου λέω πάντα τη γνώμη μου, δεν ξέρω και δεν. Δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι. Είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας εδώ. Αλλά τη γνώμη μου θα τη λέω πάντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω, όλοι σου φώναξα. Τώρα ποιος το λέει πιο δυνατά. Ποιος το λέει τώρα πιο δυνατά, πιο δυνατά. Λοιπόν, παιδάκια, τώρα εντάξει, είναι. Θα σταματήσω το τραγουδάκι. Τώρα με πειράζεται με τσιγκλάτη λίγο, με την καρυδόπιτα. Με την καρυδόπιτα και το άλλο, το γλυκό, τώρα μην το πω βραδιάτικα. Τώρα καρυδόπιτα, εμείς έχουμε λέει καρυδόπιτα και προφιτερόλ. Το είπα για τα δύο. Με τα σάλια τώρα. Τσαλάκι, με σαλάκι. Τι θα σου φώναξα? Ποιος φωνάζει πιο δυνατά, ποιος αγαπάει πιο πολύ? Λοιπόν, τώρα παιδάκια, λίγο με τα γλυκά μαζευόμαστε τέτοια ώρα, έτσι. Σε μικρό και σε ερνικό παιδί δεν λέμε τέτοια πραγματάκια τώρα, ή το κάνετε τις επίτηδες, να με εξαποστείλετε. Άκου καρυδόπιτα τέτοια ώρα, λέει, και προφιτερόλ. Ου, Παναγία μου.

Το φωνάζω πιο δυνατά, Παναγιώτη μου, τον φίλο μου, τον Παναγιώτη, δεν έχω παρεξηγηθεί, Λεβεντάκο μου. Δεν το παίρνω προσωπικά, απλά σου είπα και εγώ τη γνώμη μου, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να είσαι μέσα στον άλλον να πούμε τι, πώς, το, να τ' άλλο. Φήμες ακούγονται. Φήμες ακούγονται. Και αυτό είπα την γνώμη ότι είναι ένας έμπειρος, όντως είναι τόσα χρόνια στην πολιτική και δεν έχει ρίξει. Δύο φορές έτσι λένε. Αν το σχολιάσουμε τώρα, άστο. Άστο τώρα, γιατί με έχουν πιάσει με τα γλυκά εδώ πέρα, τα προφιτερόλ για την καριδόπιτα. Στο ΑΤΑΦ της Νέας Μήνης, τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα. Μαργαρίτα και Πανούσης. Να τους χαρίσουμε το επόμενο το τραγουδάκι που το θέλουν. Πάμε στο ΑΤΑΦ της Νέας Μήνης. Μαργαρίτα και Πανούσης, Πανούσης και Μαργαρίτα. Και να τους λέμε τέτοια του παιδιού με τώρα. Να έχουν βάρδια, να μην έχουν να πάνε κανένα γλυκάκι τίποτα. Και εσείς να μου κολλάτε τώρα με αυτά τα πράγματα, έτσι. Καλά το πάμε. Καλά το πάτε, καλά το πάμε. Γιάννη μου στον Άλυμο, θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, Λεβέντη μου. 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν έντονες νεφώσεις. Μία έντονη καταιγίδα πέρασε, αλλά εξηγήστε μου γιατί. Εξηγήστε μου γιατί. Θα μας το εξηγήσουν στο ΑΤΑΦ της Νέας Μήνης το γιατί. Εγώ πιο πολύ. Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, τι έγινες καμάρι μου. Λεβεντάκο μου. Χριστέ μου.

Λοιπόν, να του αφήσουμε, να του αφήσουμε. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, γίνεται χαμός πανικός από Μέγαρα. Γιώργο μου, μπορεί να έκανα λάθος. Το κοιτάμε. Το κοιτάμε. Θα κοιτάξω και το δικό σου βαγγελάκο μου. Θα κοιτάξω και το δικό σου τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Ταξιτζή. Πάμε να πούμε καλημέρα στα παιδιά την Καλλιθέα. Συκτική, υδραυλική. Ορίστε επαγγέλματα. Επαγγέλματα. Και εμείς μιλάμε τώρα για τις Πανελλήνιες και αγχώνουμε τα παιδάκια που ξεκινάνε αύριο. Γιώργο μου, περιμένω να μου πεις, μπορεί να έχω πέσει έξω.

0: κάπως έτσι γίνεται το εδόλιο που λέμε. Το ειδόλιο. Όχι εδόλιο, στο εδόλιο πάνε κατηγορούμενοι, έτσι. Ειδόλο. Δεν πρέπει να έχουμε ειδόλα, πραγματικά έτσι. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεχωρίζουμε. Να το ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, ωραίο το τραγουδάκι. Γιώργο, πιστεύω ήταν αυτό το τραγουδάκι. Μέγαρα, το παιδί με τα γαρίφαλα, με τα λουλούδια που καλλιεργεί στα Μέγαρα. Ελενάκι μου, Δαλάκα, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες. Και από μένα, πάμε στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστίνακη, το 821, καλημέρα. Καλημέρα να πάνε, ναι, είναι ψυχοσάββατο. Δεν το αναφέραμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπλέξαμε λίγο τώρα με τα παιδάκια με τις Πανελλήνιες, δεν το ανέφερα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην να ευχηθεί και στα παιδάκια με τις Πανελλήνιες καλή επιτυχία η Χριστίνα μας το 821 από την Καλλιθέα. Τώρα μπλέξαμε και με τα γλυκά. Όλο μπλεξίματα έχουμε, παιδιά, στο μάχη. Αλλά είναι όμορφα. Είναι όμορφα μπλεξίματα, τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα γι' αυτό. Αν θα σας τηλεφωνήσουν, άμα θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Δυνατά και καθαρά, μάχη 99,8. Και πάμε μια ανατάσα. Πάμε μια ανατάσα. Γι' αυτό και εγώ χαρίζω τον Ανατάσα Θεοδωρίδου.
1: Με κάνει όλα να.
0: Χριστίνα μου, να σε καλά. Όντως είναι έτσι. Αρχίζουν τα χρυσά κόλυβα που λένε.
1: Να τα μπορώ.
0: Είδατε, μαθαίνω κι εγώ έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Σιαδόπουλε. Καλημέρα, λέει παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έκανα το σχόλιο μου με τον Αντώνη. Κρυφός μου είσαι. Μαύρος είσαι, μου φαίνεται. Κύριε Σιαδόπουλε, μαύρος είσαι. Θυμάμαι ένα έργο με τον Βέγκο, έτσι, με τον Κωνσταντάρα που είχε βάλει το μουστάκι τότε, έτσι. Κοίτα ρε τι έβγαλε το μουστάκι, λέει. Κοίτα λαγό που έβγαλε το μουστάκι, το έπαιζε αριστερός τότε ο Βέγκος. Ω λαλά, κοίτα τη βγάλαμε, λαγό, λαγό.

Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε λίγο, λεβέντη μου. Εδώ δεν αφήνουμε καρφίτσα, δεν πέφτει κάτι καρφίτσα, δεν πέφτει καρφίτσα κάτω και δεν ακούγεται, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή, όντως, και δεν μένει τίποτα αδιευκρίνιστο. Τώρα, αν είναι για το συνονόματό σου με την Νατάσα. Το έχει δηλώσει ότι είναι ερωτευμένη και με καλλιτέχνη, έτσι, Νατάσα. Νατάσα. Είναι ερωτευμένη και με καλλιτέχνη και πολύ πιο μικρότερό της, έτσι. Πολύ πιο μικρότερο. Να αφήσουμε λίγο την πολιτική, γιατί μου το λένε λίγο με τον Αντώνη, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει ο Αντώνης. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντώνης. Θα κλείσουμε το κομμάτι, Παναγιώτη μου. Θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Τώρα, τελευταίες μέρες της εβδομάδας, τώρα ασχολούμαστε με τον Αντώνη. Από Δευτέρα, όχι, Δευτέρα είναι αργία, Και το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα που είπαμε την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Το έχει δηλώσει. Η Νατάσα κι εγώ. Και το λέω πιο πολύ. Και δεν με πιστεύουνε. Δεν με πιστεύει ότι εγώ πιο πολύ. Έχει δηλώσει ότι είναι ερωτευμένη, αγαπάει. Εγώ. Να κρυφτούμε. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Ένα μηνυματάκι που μου έχει έρθει τώρα από την Αμαλία την Σωτηρίου, παιδιά. Να το διαβάσω. Η Αμαλία η Σωτηρίου μας ακούει από την περιοχή του Βόλου. Καλημέρα. Μόλις ξύπνησα και βλέπω το φεγγάρι του Βόλου. Αμαλία μου, καταρχήν καλημέρα. Ή θα μου ήσουν αξενύχτης. Αρρωστούλα δεν νομίζω, γιατί μπήκες ορεξάτη, σε βλέπω ορεξάτη. Ή μπορεί να είσαι ταλαιπωρημένη από έκανες τίποτα, ου, Παναγία μου. Να ξυπνήσεις τέτοια ώρα. Κουρασμένη από τη δουλειά. Πού, τι, δούλευες, μη, έλα, πέστα τώρα όλα. Λοιπόν, άλλο φεγγάρι όμορφο έχει ο Βόλος και άλλο η Ακρόπολη, για να το συγκρίνουμε. Έλα να τα συγκρίνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για να τα προλάβουμε όλα με την Πίτσα Παπαδοπούλου Μια Ζωή Το Καλό Παιδί. Το έχει ζητήσει ο Γιάννης από τον Άλυμο. Η Πίτσα Παπαδοπούλου Μια Ζωή Το Καλό Παιδί. 1982. Κυκλοφορία του τραγουδάκι είχε κάνει πανικό τότε το 1982. Μια ζωή. Στο Βόλο. Άλλο φεγγάρι έχει ο Βόλος και άλλο έχουμε εμείς εδώ. Εγώ το βλέπω από την Ακρόπολη μεριά. Χριστέ μου! Έλα, παλικάρι μου, στον Άλυμο.

όλα τα τραγουδάκια, γι' αυτό λέω όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σαλαμίνα, την κυρία Γρίβα μας εδώ, την επαγγελματία μαγείρισα. Κάνα κλικάκι, κάνα πιτούλα. Και μη μου αγχώνεσαι, κυρία Γρίβα μου, Σαλαμίνα μεριά, το λέω έτσι, ειλικρινά. Αμαλία, τώρα το μηνυματάκι, να το πρώτο, θα το πω το μηνυματάκι τώρα. Άλλο το ένα φεγγάρι του Βόλου με τη θάλασσα και άλλο εδώ. Εντάξει τώρα. Τώρα τι να πω τώρα. Άλλο το ένα φεγγάρι του Βόλου επειδή έχει θάλασσα και άλλο το φεγγάρι το δικό μας εδώ στην Αθήνα μεριά, γιατί εδώ γίνεται η εκπομπή. Και το λέω πάντα, δεν έχουμε να κρύψουμε ένα άλλο σε τίποτα. Άλλο το ένα φεγγάρι, άλλο το άλλο. Εκεί του Βόλου το φεγγάρι είναι με θάλασσα μεριά, εδώ της Αθήνας είναι με την Ακρόπολη. Πόσα φεγγάρια να έχουμε άλλωστε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όσο για το ραγισματάκι, δεν ξέρω τι είναι, να σου ευχηθώ περαστικά. Να ευχηθώ περαστικά. Ελάτε να ακούσουμε έναν οικονομόπουλο για την Παλατιανή, γιατί φωνάζει η Μαρία. Την ξέχασα και έχει δίκιο τώρα. Η Μαρία μας εκεί από την Παλατιανή. Το 533, έχεις δίκιο. Λοιπόν, το ράγισμα που είναι, χέρι, πόδι, χεράκι, ποδαράκι.

Και μετά, και μετά, και μετά, και μετά, μετά, μετά, και μετά, και μετά, εγώ πιο πολύ. Έτσι δεν λέει. Και μετά, και μετά, πιο πολύ. Λοιπόν, η Γεωργία μου, να το κλείσουμε το θεματάκι με γαρά. Ήδη το έχουμε κλείσει. Ότι τι ωραία, έχουμε ανοίξει μέτωπα και δεν ανοίγουμε μέτωπα. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, και εγώ είπα. Καλησπέρα σε, καλησπέρισα. Και καλημέρα είπα, μέγαρα μεριά. Απλά είχα αναφερθεί τις προηγούμενες φορές για το τραγουδάκι που έρχεται πάντα τελευταία στιγμή. Και εγώ δεν είπα κάτι σήμερα. Μην έχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι, έτσι λέμε. Έχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι. Για αν δεν είχες τη μύγα και είναι και καλοκαίρι τώρα και μαζεύονται οι μύγες σε τα κουνουπάκια, δεν θα είχες την τέτοια. Για τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, να το κλείνουμε το θεματάκι, δεν ανοίγουμε εδώ. Θέλουμε φίλους και όχι εχθρούς. Έτσι, αντίπεινα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, μηνυματάκι με το γλυκάκι, λέει, να έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα εδώ, έχει έρθει στο Viber μια φωτογραφία. Αμαλία, δεν ζήτησα, απλά σχολίασα τα παιδιά που μου στείλανε από το θυσίο. Σχολίασα η παρέτησα που είναι στο μπαλκόνι και είναι πολλά έτσι μαζεμένα άτομα στο θυσίο, τα ράτσα και μας ακούνε, ότι είχαν προφιτερόλ και καρυδόπιτα. Εγώ όταν ζήτησα γλυκό, και δεν έχω να το κρύψω κάτι, πήγε εκεί σε ένα ισόγειο, πήγε το φιλαράκι το καλό. Όλα και όλα. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να πούμε και πάλι καλή βάρδια στο Αλφα Ταφ της Νέας Σμύρνης, την Μαργαρίτα και τον Πανούση. Τον Πανούση και τη Μαργαρίτα. Και μην ακούτε τι λέμε εμείς τώρα για κυκά εδώ και για φαγητά παιδάκια. Να, ορίστε. Αν με πάρουν τηλέφωνο τώρα για delivery, να πάω να δώσω ένα γλυκό τίποτα. Χριστέ!

λοιπόν, Αμαλία μου, δεν έχουμε θεματάκι. Αμαλία μου, δεν έχουμε θεματάκι. Θέλεις, έχεις κάποιο θεματάκι να συζητήσουμε, να βγάλουμε στον αέρα, οτιδήποτε. Καλή καρδιά. Από το Βόλο, θες να μας πεις το φεγγάρι του Βόλου. Εγώ δεν έχω θέμα κανένα. Νίκο μου, καλό βράδυ. Να πω καλό βράδυ στον φίλο μου τον Νίκο, αν και δεν έχουμε παιδάκια. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Τόσα είναι, ναι. 10 λεπτάκια έχουμε να ακούσουμε έναν Πασχάλη Τερζή για τον Βασίλη. Τον φίλο μου τον Βασίλη από την περιοχή στο Ήλιον. Αμαλία μου, δεν έχω θεματάκι. Θες να πάρεις, πάρε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, για το παγωτό λες ταξιτζή. Κάτσε, γιατί το άλλο το παιδί είναι πάνω στο ψυχικό και χορεύει. Το άλλο το παιδί είναι πάνω στο ψυχικό και χορεύει στην πιάτσα. Τα μεγάλα, τα βαριά τιμόνια είναι εδώ. Πάντα να μας ακούτε. Ό,τι θέλεις, Αμαλία μου, δεν έχω θέμα εγώ κανένα.

0: Το γαλακτομπούρικο δεν παθαίνει τίποτα τώρα, μην ψάχνεις δικαιολογία τώρα. Εγώ νόμισα για φαγωτό. Το γαλακτομπούρικο δεν παθαίνει τίποτα. Ακού δικαιολογία, θα χαλάσει. Ωλαλα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα εδώ και επιμένει. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι η Αμαλία που θες να πάρεις τηλέφωνο από το Βόλο.
1: Ναι, είμαι η Αμαλία από το Βόλο.
0: Τι κάνεις Αμαλία μου στο Βόλο, κοιτάς το φεγγάρι.
1: Ναι, έχω βγει στο μπαλκόνι γιατί κοιμήθηκα νωρίς το απόγευμα, γιατί είχα το πόδι.
0: Το ποδαράκι σου πονάει, το ποδαράκι σου.
1: Ο, δεν με πονάει.
0: Άντε σε πονάει.
1: Έπρεπε να βάλω νάρθηκα δυστυχώς.
0: Α, έβαλες νάρθηκα, αλλά δεν πειράζει, άκρη είναι τώρα, πόδι άκρη είναι. Για πες μας τώρα λίγο, σε έβγαλε στον αέρα ειλικρινά για να μας πείτε το φεγγάρι του Βόλου. Είναι διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το άλλο.
1: Κοίταξε.
0: Έλα, κοιτάω.
1: Αυτό, ναι. Το φεγγάρι του Βόλου, ναι. Επειδή είμαι, είμαι σχεδόν κοντά στην παραλία του Βόλου, λίγο πιο πάνω, είναι διαφορετικό.
0: Α, είναι διαφορετικό.
1: Έχει λίγο θάλασσα. Το φεγγάρι και εκείνο ήταν πολύ ωραίο. Και εκείνο πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ποιο της Ακρόπολης που είπα.
1: Ναι,
0: ναι, έχει άλλο χρώμα. Έχει άλλο. Φέρνει σε σιμπιζάκι του εδώ της Ακρόπολης. Εδώ αλλάζει το χρώμα. Είναι σε σιμπιζάκι.
1: Ωραίο είναι.
0: Ωραίο είναι και αυτό εδώ.
1: Αλλά είναι πιο ορεινό.
0: Το ποιο είναι πιο ορεινό, τη Ακρόπολη ή το του Βόλου, το τη Ακρόπολη, ορεινό.
1: Ακρόπολη.
0: Ναι, μόλι το τέτοιο, ναι.
1: Του Βόλου είναι στη θάλασσα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λε τώρα για τα φεγγάρια, για το ένα, τα έχω ψιλοχάσει λίγο τώρα, έτσι. Και ήμουν καλό σε γεωγραφία, αλλά τα ξέχασα, έτσι. Εντάξει, αν πει δεν είναι η γεωγραφία.
1: Α, και εγώ δεν είμαι καλή.
0: Α, ούτε είσαι καλή εκεί. Πού είσαι καλή, σε τι είσαι καλή,
1: σε τίποτα.
0: Σε τίποτα. Καλό αυτό, μπράβο, η καλύτερη είσαι. Η γη τι νομίζω ότι είναι στρογγυλή ή επίπεδη.
1: Πώς,
0: η γη είναι στρογγυλή ή επίπεδη. Γιατί έχουν άλλαξει τα δεδομένα.
1: Στρογγυλή είναι τώρα.
0: Έτσι έχεις ακούσει. Εσύ τη γνώμη σου θέλω να μου πεις.
1: Έχω ακούσει, αλλά πέφτουμε και σκοντάφτουμε. Οπότε.
0: Να τα αποτελέσματα. Έπεσε, σκόνταψε. Επομένως δεν είναι στρογγυλή, είναι επίπεδη.
1: Είναι ανώμαλη.
0: Ανώμαλη είναι η γη. Σε ρώτησα τώρα. Εσύ κατά τη γνώμη τη δική σου τι. Εσύ κατά τη γνώμη τη δική σου τι είναι. Στρογγυλή ή επίπεδη. Μια βάλε σκέψη με τη θάλασσα. Στρογγυλή είναι, επειδή το έχει ακούσει, ναι. Στρογγυλή.
1: Έτσι το έχω ακούσει.
0: Έτσι ναι. Το έχει ακούσει. Όχι ότι ξέρει 100%, έχει αμφιβολίε σου.
1: Ούτε μπορώ να φανταστώ.
0: Ούτε γιατί δεν έχει φαντασία καθόλου τίποτα, δεν δουλεύει η φαντασία σου.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Άλλο όταν περπατά, όταν κολυμπά και άλλο. Να πεις η γη πως είναι.
0: Να φαντάσου τώρα, η γη είναι φαντάσου τη γη τώρα στρογγυλή που βλέπεις. Έτσι και έχει και θάλασσα, δεν θα χυνότανε το νερό.
1: Παίρνουμε
0: από κάτω.
1: Μια σφαίρα.
0: Ναι, για πάρα μια πάνω... σφαίρα και βάλε νερό πάνω.
1: Και έχει πάνω διάφορες χώρες. Η σφαίρα αυτή γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Επειδή γυρνάει άρα το νερό, είναι... χύνεται.
1: Άρα η γη, όχι. Άρα η γη είναι σφαιρική.
0: Γιατί το άλλο, άμα είναι επίπεδο, δεν γυρίζει. Αν πάρει ένα τραπέζι ή ένα πιάτο και το γυρίζει γύρω-γύρω, δεν. Πάρε, ναι. Έχεις ένα πιάτο στο τραπέζι.
1: Είναι επίπεδη και σφαιρική.
0: Έχεις ένα πιάτο στο τραπέζι, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πάρε το πιάτο, παιδάκι μου.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρεις, θες μαθήματα, θες φροντιστήριο. Αμαλία μου, θες φροντιστήριο.
1: Άμα το κάνεις έτσι, γυρίζει.
0: Επομένως, η γη.
1: Λοιπόν, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Είναι και
0: έλα,
1: σφαιρική και επίπεδη.
0: Έτσι, μπράβο, και τα δύο είναι έτσι. Ό,τι πει η Αμαλία.
1: Δεν χαλάω εγώ χατήρια.
0: Όχι, μπράβο, έτσι ήταν. Α πω περαστικά. Να σου πω περαστικά, το ωραίο σα φεγγάρι και στο Βόλο, μια και θες να βγεις στον αέρα, έτσι, να... μια και είσαι τραυματισμένη σε έβγαλα, έκανα τη διαφορά. Φιλιά πολλά γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: περαστικά.
1: Ένα, τυχαίνει όλο να παίρνω αργά.
0: Τι να τέλος κάνουμε, πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, καλό τριήμερο.
0: Δεν είναι τριήμερο, αύριο είναι Παρασκευή. Σήμερα βέβαια είναι ημερολογιακά.
1: Αύριο έχετε εκπομπή.
0: Ναι, κανονικά Παρασκευή. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα. Μέλη και τη Δευτέρα. Δεν είναι αρχεία τώρα, να το πω και στο διευθυντή τώρα. Δεν ξέρω τι και πώς. Αν με ακούει, είναι στον δρόμο καθεδόν, τίποτα διευθυντή μου εδώ. Να με ενημερώσει να μου πει. Λοιπόν, Αμαλία μου, χάρηκα. Φιλιά πολλά, να σε καλά, κορίτσι μου. Και περαστικά αυτή στο Βόλο. Φιλιά. Ο Δήμαρχο, πώ θα πάει ο Δήμαρχο εκεί του Βόλου.
1: Τώρα το καλοκαίρι έχει ξεχυλιστεί στις θάλασσες.
0: Εντάξει, το πιάνει ο ίδιος.
1: Να πω και κάτι ακόμη. Εγώ αρχίζω πολύ νωρίς τα μπάνια. Λόγω του ποδιού δεν μπόρεσα να αρχίσω να πηγαίνω να κολυμπάω. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Έχουμε.
0: Είσαι χειμερινή κολυμβήτρια ή όχι? Γιατί τώρα πάω και εγώ στη θάλασσα τώρα. Είχε σήμερα 30 βαθμούς. Είχε και σήμερα.
1: Απρίλιο.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Ναι,
0: τι μαγιό έχεις, Αμαλία μου, τι μαγιό έχεις? Τι χρώμα μαγιό έχεις?
1: Έχω, α, έχω διάφορα.
0: Πες ένα χρώμα. Ποιο χρώμα σου αρέσει μαγιό?
1: Μου αρέσει μαύρο, μπλε, ηλεκτρικ,
0: ναι.
1: Ασπρόμαυρο,
0: ναι.
1: Και κάτι με φίνικες και με κάτι...
0: Ας αρέσουν και φίνικες, σε γαργαλάρι.
1: Λαχούρια, ναι.
0: Τι τα άλλο, πώς το πεσευτούν αυτού, λαχούρια?
1: Λαχούρ, ναι.
0: Τι το λαχούρ?
1: Είναι ένα σχέδιο.
0: Ω, ανοίγεστε. Ποιο είναι το σχέδιο, ρε παιδάκι μου, λαχούρ, τι σε κόβει πίσω, κοφτό, μπροστά, ανοιχτό, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όχι, ρε παιδί μου, σχέδιο πάνω στο μαγιό.
0: Α, σχέδιο, το λαχούρ δεν το ήξερα, ρε κορίτσι, γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αν τα συζητήσουμε άλλη μέρα, μαλλιά μου, τα μαγιά τώρα.
1: Άντε,
0: έτσι.
1: Άλλη
0: φορά. Έλα, φιλιά πολλά.
1: Καλή σα μέρα, να είστε καλά.
0: Έλα, φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσει το λαχουδάκι του Τερζή και το χρωστάω. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά και περαστικά. Να σε καλά, κορίτσια. Τι να την κάνουμε τώρα, την αφήσουμε έτσι, μπορεί να είναι και σε ενδιαφέρουσα. Oh la la!

Λοιπόν, από το Βόλο δεν έχουμε μάθει τώρα κάτι διαφορετικό, τι είναι η γη, πώς είναι η γη. Λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος, παιδάκια, είναι τα τελευταία λεπτά. Μαζί μας ήταν το More Than Tax, το καλύτερο λογιστικό, το πρώτο μάλλον, το καλύτερο. Το πρώτο, αποδεδειγμένα με βραβεία κτλ. Λογιστικό φόρο τεχνικό, γιατί είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις. More Than Tax, καλυψούς 110 με τη Μαρία μας την Λιαράκου. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί είναι και αμαρτία, όντως, έτσι. Είναι τα τελευταία λεπτά. Καλυψούς 110 είπαμε, για να μην κάνετε λάθος, να μην σας εκμεταλλεύετε το κράτος. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στην Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου, που θα ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη κάνει τη διαφορά στο Μενίδη. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ.

Ακριβώς, άδειες οι ώρες με εσένα λέει πριν γνωρίσω. Αυτό είναι αφαιρωμένο. Μικρός 64-95. Μόνο αυτό, 64-95, έτσι. Άκου. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή. Και μόνο

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Ignition.
1: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzoulis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλή διασκέδαση. Πάμε. Κι αφού